Κύριε Ιησού Χριστό σταυρωμένο μπροστά μας, και εξαιτίας του ότι ο Θεός θέλει να μας σώσει, δεν μας θέλει να είμαστε μεταξύ δύο φρονημάτων, δεν μας θέλει να είμαστε και παιδιά του αλλά και παιδιά του κόσμου, μας έβαλε μέσα σε αυτή τη διαθήκη. Η διαθήκη έχει να κάνει με, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, με μια συμφωνία, μια επίσημη συμφωνία. Βλέπουμε τις διαθήκες που κάνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι, όταν είναι κάποιος να φύγει, αλλά και ίσως και πιο πριν, κάνει μια διαθήκη, που πολλές φορές αυτή η διαθήκη έχει κάποιους όρους, άλλες φορές δεν έχει όρους. Στην περίπτωση του Νόε δεν βλέπουμε να υπάρχουν όροι. Αλλά στην περίπτωση του Αβραάμ, θα δούμε σήμερα, υπάρχουν κάποιοι όροι. Που αυτή η διαθήκη με τον Αβραάμ μας αφορά άμεσα όλους εμάς. Πρέπει να δούμε τη διαθήκη αυτή, να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε το τι ο Θεός θέλει από τον Αβραάμ, ζητάει από τον Αβραάμ και από όλα τα τέκνα του Αβραάμ, ώστε να έρθει η ευλογία του Αβραάμ στη ζωή μας. Θυμάστε αυτό που λέει, ότι θα σε ευλογήσω την ευλογία του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Θέλουμε αυτές τις ευλογίες. Του υποσχέθηκε να κληρονομήσει τη γη, όπως και εμάς μας υποσχέθηκε ότι η κληρονομία μας είναι η παρουσία του, και μάλιστα τα πάντα λέει. Αυτός που θα νικήσει θα κληρονομήσει τα πάντα. Πρώτα απ' όλα θα κληρονομήσουμε τον ίδιο τον Θεό, που λέει ότι είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Αυτή η κληρονομία όμως, για να δοθεί σε μας, αυτό που η Διαθήκη απαιτεί είναι κάποιοι όροι που πρέπει να τηρήσουμε όλοι μας. Αμήν. Για να έρθει αυτή η ευλογία στη ζωή μας. Και είπαμε ότι η Διαθήκη αυτή έχει ήδη ανοιχτεί. Δεν πρόκειται να ανοιχτεί στον ουρανό. Ήδη είναι ανοιγμένη, γιατί ο διαθέτης, αυτός που έκανε τη Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός, πέθανε. Και από τη στιγμή που πεθαίνει ο Ιησούς Χριστός, ανοίγει η Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη. Ανοίγει σε εμάς. Ανοίγει σε εμάς. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος δέχεται το αίμα του Ιησού Χριστού και δέχεται αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός, ότι πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας, ισχύει η Διαθήκη. Μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στη Διαθήκη, όμως από τη μεριά του ο Θεός είναι, καθώς μελετάμε το Λόγο του Θεού, μας δίνει καθαρά τις ευλογίες και μας δίνει το αποτέλεσμα όταν μπει ο άνθρωπος μέσα σε αυτή τη Διαθήκη. Είναι καθαρά όλα, ο Θεός είναι πιστός, δεν κάνει πίσω στη Διαθήκη του. Ο άνθρωπος είναι δυστυχώς άνθρωπος. Τη μεριά του Θεού είναι η Διαθήκη ανοιχτή, την έχει ανοίξει ο Κύριος. Από τη δικιά μας τη μεριά πρέπει να εκπληρώσουμε τους όρους. Αμήν. Και η παραβίαση, αδελφή, της συμφωνίας είναι που ο Κύριος πολλές φορές έρχεται με τιμωρία σε αυτό. Γι' αυτό και χρειάζεται, όπως είπαμε, να έχουμε επίγνωση. Να έχουμε επίγνωση. Θα δούμε λοιπόν την διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ. Και μέσα από το ΙΕ κεφάλαιο στη Γένεση θα δούμε κάποια πράγματα. Θα το χωρίσουμε σε έξι διαχωρισμούς θα κάνουμε. Πρώτον, θα δούμε τι σχέση έχει αυτή η διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ με εμάς. Το πρώτο. Το δεύτερο, θα δούμε τις υποσχέσεις της Διαθήκης που αφορούν και εμάς. Το τρίτο είναι η βασική προϋπόθεση για τη Διαθήκη αυτή. Ποια είναι η βασικότερη προϋπόθεση για να αποκτήσουμε αυτές τις επαγγελίες της Διαθήκης. Επίσης θα δούμε τους όρους της Διαθήκης και θα δούμε την επικύρωση της Διαθήκης, πώς ο Θεός επικυρώνει και σφραγίζει τη Διαθήκη αυτή που κάνει με εμάς. Και το τελευταίο είναι η εκπλήρωση της Διαθήκης. Θα δούμε τι ευλογίες τελικά απόλαυσε ο Αβραάμ επειδή έμεινε πιστός. Ξέρετε, ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Και ο Θεός, αδελφοί, θέλει και εμάς, αφού είμαστε τέκνα του Αβραάμ, να αποκτήσουμε αυτές τις ευλογίες. Αμήν. Είμαστε, λέει, συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Ιησούς. Έτσι. Ο Ιησούς. Μιλάμε για τον Αβραάμ μόνο, συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Κληρονομήσεις τα πάντα.
Πρέπει να σου ανοίξει ο Θεός την όραση.

0: όπως θα δούμε ότι πήγε τον Αβραάμ κάτω από τα αστέρια να του ανοίξει την όραση να δει, απαραίτητο στοιχείο. Κύριε, άνοιξε τα μάτια μου να δω το τι έχεις υποσχεθεί σε μένα. Το έχεις πει ποτέ αυτό στον Κύριο? Να το πούμε. Γιατί χωρίς όραση ο λαός αποθνίσκει. Χωρίς να έχουμε την όραση αυτή της παρουσίας του Θεού. Θυμάστε αυτό που λέει για τον Ιησού Χριστό, υπέρ της χαράς της προκειμένης υπέφερε σταυρό κατά φρονήσας στην Εσχήνη και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Χαρά την προκειμένη. Ποια ήταν η χαρά που περίμενε ο Κύριος? Η όραση που είχε ο Κύριος για την παρουσία του Θεού. Γνώριζε το τι τον περίμενε εφόσον θα έμενε πιστός μέχρι τέλους. Και όχι μόνο αυτόν, γιατί δεν τον κάνει ο Ιησούς Χριστός για τον εαυτό του. Το δούμε λίγο αυτό με μια φράση. Αλλά το κάνει για όλους εμάς, αδερφοί. Για όλους εμάς. Και αυτή η διαθήκη που μπαίνουμε δεν είναι μόνο, αδερφοί μου, να κατακτήσουμε εμείς την επαγγελία ή τις επαγγελίες του Θεού, αλλά να κατακτηθεί αυτή η επαγγελία από όλους γύρω μας. Αμήν. Ο Θεός είναι πλούσιος. Μην φοβάσεις ότι θα σου κλέψει κανένα την κληρονομία ή θα ελαττωθεί ή θα μοιραστεί η πίτα και εσύ θα πάρεις λιγότερα αν είναι περισσότεροι στον ουρανό. Μην φοβάσαι γι' αυτό. Θα κληρονομήσουμε τα πάντα. Αμήν. Ο ουρανός δεν είναι για τους 144.000 μόνο. Για όλα τα δισεκατομμύρια οι οποίοι πίστεψαν και πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Αλλά και από την Παλαιά Διαθήκη αυτοί οι οποίοι έμειναν πιστοί στον Κύριο. Να δούμε λοιπόν το πρώτο. Τι σχέση έχει αυτή η Διαθήκη με μας? Διαβάζουμε στη Γένεση στο 15ο κεφάλαιο. Είναι εκεί που ο Άβραμ τότε, είχε νικήσει τους 5 βασιλείς που είχαν έρθει ενάντια στη Σόδομα και στα Γόμορα, είχαν πάρει τον Λότ, τον είχαν εκμαλωτήσει και ο Αβραάμ με τους δούλους του πάει και ελευθερώνει τον Λότ, παίρνει τα λάφυρα, δίνει το 1/10 στο Μελχισεδέκ και έρχεται ο Κύριος τώρα στο Ιώτα έψινον κεφάλαιο και λέει: «Μετά τα πράγματα ταύτα έγινε λόγος Κυρίου προς τον Αβραάμ εν οράματι λέγον: Μη φοβούα, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Ο μισθός σου θέλει είστε πολλής σφόδρα». Αφορά εμάς. Λέει στην Αποκάλυψη ότι ο Κύριος έρχεται και ο μισθός του είναι μαζί του και θα αποδώσει στον κάθε ένα σύμφωνα με το έργο του. Αμήν. Με το έργο του. Και αυτό θέλει να κάνει ο Κύριος ανάμεσά μας φέτος, είπαμε. Έτσι. Να μην είμαστε μόνο ακροατές επιλύσμονες, αλλά να είμαστε εκτελεστές έργου. Αυτό το εκτελεστές έργου ο Κύριος θέλει να το διευκρινίσει στον κάθε ένα από εμάς φέτος. Αμήν. Λοιπόν, ο μισθός θελείστε πολύ σφόδρα ο μισθός σου. Και σε εμάς ο μισθός μας. Διαβάζουμε στο παρακάτω εδάφιο, στο δεύτερο. Και είπε ο Αβραάμ, δέσποτα Κύριε, τι θέλεις δώσει σε μένα, ενώ εγώ είμαι άτεκνος, δεν έχω σπέρμα, δεν είχε γεννήσει τίποτα. Δεν τόσα χρόνια περίμενε να τον ευλογήσει ο Κύριος. Κι όμως έβλεπε ότι ο μόνος κληρονόμος ήταν αυτός ο Ελιέζερ, ο υπηρέτης του. Είπε προσέτει ο Αβραάμ, ιδού δεν έδωκασε σε με σπέρμα, κι ιδού ηκέτης μου θέλει με κληρονομήσει. Μας φύτεψε ο Κύριος να είμαστε δέντρα, καρποφόρα. Να παράξουμε σπέρμα στον Κύριο, δηλαδή σαν εκκλησία αλλά και σαν άτομα να έρθουν ψυχές. Και αυτός ο πόθος θα έπρεπε και πρέπει να είναι μέσα μας, γιατί αδελφοί ο Κύριος θα μας ζητήσει τον καρπό μας για να μας δώσει το μισθό μας. Ποιος είναι ο καρπός? Θα πάμε μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Και δεν είναι μόνο το θετικό της υπόθεσης. Α, έφερα τόσους. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Το αρνητικό ποιο είναι? Πόσοι χάθηκαν εξαιτίας μου. Αυτό είναι το αρνητικό. Και τι θα πούμε? Τι θα πούμε? Γιατί δεν μίλησες εκείνον? Γιατί δεν έκανες αυτό? Γιατί δεν προσευχηθήκες? Γιατί? Η Ραχήλ, θυμάστε που έπιανε τον Ιακώβ και λέει: «Δώσ' μου σπέρμα», λέει, «γιατί αποθνίσκω». Και αυτό θα πρέπει να έχουμε μέσα μας, αδερφοί. Πρέπει να το έχουμε αυτό βαθιά μέσα μας. Έχουμε, κατέχουμε την αλήθεια. Κατέχουμε την αλήθεια. Αν κοιτάξεις δεξιά-αριστερά, θα δεις την πλάνη που υπάρχει στον κόσμο μέσα σε υποτιθέμενες χριστιανικές εκκλησίες. Πλάνη. Και μας έδωσε την αλήθεια, μας έδωσε το πνεύμα του, το Άγιο. Μας έδωσε το άδωλο γάλα, καθαρό, Άγιο, το Λόγο του Θεού. Και πρέπει, αδερφοί, εμείς να ανταποκριθούμε σωστά, γιατί μπήκαμε μέσα σε μια διαθήκη. Και όσο περισσότερο γνωρίζουμε και όσο περισσότερο εμβαθύνουμε τα πράγματα του Θεού, θα πρέπει ανάλογα να αντιδρούμε. Θέλουμε σπέρμα? Θέλουμε να φέρουμε καρπό στον Κύριο ή όχι? Θέλουμε να πάμε μόνοι μας για την πάρτι μας? Ο Κύριος θα μπορούσε να μείνει αναμάρτητος, θα μπορούσε να το κάνει. Και να ζήσει στον αιώνα, θα μπορούσε να το κάνει ο Ιησούς χωρίς να θυσιαστεί? Θα μπορούσε. Αλλά θα έκανε την πιο μεγάλη αμαρτία που θα μπορούσε να γίνει. Να χαθεί όλος ο υπόλοιπος κόσμος για να σωθεί μόνο εκείνος, χωρίς να πάρει το τίμημα, χωρίς να πληρώσει το τίμημα της θυσίας. Χρειάζεται μια θυσία. Έτσι λοιπόν, οι ευλογίες είναι για μας. Ο μισθός είναι για μας. Μας περιμένει. Θέλει να τον αποκτήσουμε ο Κύριος. Άρα μας αφορά η Διαθήκη αυτή. Το δεύτερο είναι οι υποσχέσεις της Διαθήκης. Και διαβάζω στο τέταρτο εδάφιο, Γένεση 2:4. «Κι ειδού λόγος του Κυρίου έγινε προς αυτόν λέγον, δεν θέλει σε κληρονομήσει αυτός ο δούλος, αλλά εκείνος ο οποίος θα εξέλθει από τα σπλάχνα σου». Μας δίνει τώρα το πώς θα αποκτήσουμε σπέρμα. Πώς θα αποκτήσουμε σπέρμα? Μέσα από τα σπλάχνα μας. Πώς τον Παύλος τι έλεγε? «Είμαι πάλι σε οδύνες μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας». Πάλι σε οδύνες, γιατί οι πρώτες οδύνες ποιες ήταν? Να γεννηθούν τα τέκνα. Και μετά οι δεύτερες οδύνες του Παύλου είναι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα τους. Τα σπλάχνα μας, από την προσευχή μας. Από την προσευχή μας. Από εκεί ξεκινάνε όλα, αδερφοί. Από εκεί είναι, ξεκινάει η δύναμη, είναι η κινητήριος δύναμη του Θεού, η προσευχή, για να μπορούμε τελικά να φέρουμε εις πέρα στο θέλημά Του. Δεν ξέρω πόσα χρόνια πέρασαν. Μην λέτε ότι, και να μην λες ότι τόσα χρόνια πέρασαν και δεν έγινε τίποτα στη ζωή μου, γιατί να γίνει μετά? Όχι. Ποτέ δεν είναι αργά. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Δεν ξέρουμε σε ποιο χρονικό σημείο της πίστης να έρθει αυτή η αποκάλυψη και αυτή η συνειδητοποίηση μέσα μας. Να πούμε: «Κύριε, τέρμα μέχρι εδώ. Τέρμα οι δικαιολογίες, τέρμα το ένα, τέρμα το άλλο, τέρμα η δουλειά μου, το έτσι μου, το αλλιώς μου, το δεν ξέρω τώρα τι. Κύριε, τώρα θέλω να κάνω το θέλημά σου». Αμήν. Να κάνω το θέλημά σου. Και όσο πιο γρήγορα το πεις, τόσο πιο πολύ σε συμφέρει. Αμήν. Χρειάζεται λοιπόν αποκάλυψη το τι σε περιμένει. Χρειάζεται προσευχή και σπλάχνα για να έρθει ο καρπός. Υποσχέσεις της Διαθήκης λοιπόν. Και τον φέρνει λοιπόν έξω και λέει: «Σήκωσε το κεφάλι σου, δες τα αστέρια του ουρανού, αυτό θα είναι το σπέρμα σου», του λέει. «Εάν δύνασαι να εξαριθμίσεις αυτά», και του λέει, «αυτό θα είναι το σπέρμα σου». Άλλοι λένε ότι είναι γύρω στα 2.000 αστέρια που μπορεί κάποιος να δει. Άλλοι λένε 3.000 με 4.000. Όταν όμως οι άνθρωποι βρήκαν τα τηλεσκόπια και τα λοιπά, είδαν ότι είναι τόσο τα αστέρια, το πλήθος των αστέρων, και κάποιος είπε ότι είναι, λέει, όπως η άμμος της γης κατά το πλήθος. Φανταστείτε το. Μπορείς να μετρήσεις τον άμμο? Γι' αυτό και μετά του λέει, ότι το σπέρμα σου κάπου αλλού θα είναι σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν δυνάμου την παρατοθήκηλος της θαλάσσης. Και έτσι και έγινε. Αυτή είναι η υπόσχεση και για μας. Ότι ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Να σας πω κάτι. Ο Αβραάμ πόσους απογόνους είναι? Ελάχιστος. Αλλά θα δούμε στο τέλος, αδελφοί, πόσοι ήταν οι απόγονοι του Αβραάμ και πόσοι είναι σήμερα. Πόσοι είναι? Ο Νόη κίνεται 120 χρόνια και δεν πίστεψε κανένας. Ναι, αλλά βλέπουμε όμως μετά, όταν πήγε ο Κύριος και κήρυξε στα πνεύματα τα εντυφυλακή, λέει, και αυτούς που σώθηκαν στον καιρό του Νόε, σώθηκαν εξαιτίας του κηρύγματος του Νόε, και μας καλεί και εμάς, αδελφοί, να σπείρουμε και να θερήσουμε. Αλλά ακόμα και να μην θερήσεις εσύ, αυτός ο θερισμός θα έρθει. Υποσχέσεις της Διαθήκης, το σπέρμα. Το επόμενο είναι η βασική προϋπόθεση για τη Διαθήκη. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση? Ο Κύριος λοιπόν μας καλεί σε αυτή τη Διαθήκη. Μας λέει ότι εγώ θα σε ευλογήσω εάν μπεις μέσα σε αυτή. Θα σε ευλογήσω. Το σπέρμα σου θα είναι ως τα άστρα του ουρανού. Θα σου δώσω μισθό πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει μια βασική προϋπόθεση. Ποια είναι αυτή η βασική προϋπόθεση? Το επόμενο εδάφιο. Και επίστευσεν εις τον Κύριο και ελογίστης αυτόν εις δικαιοσύνη. Είναι η πίστη μας. Ότι αυτό που σου λέει ο Κύριος θα γίνει. Πίστεψε ο Αβραάμ, μα ήταν τόσο χρονών. Έφτασε 100 χρονών για να αποκτήσει τέκνο. Στήρα η Σάρα. Όμως πίστεψε. Ο Αβραάμ πίστεψε ότι ο Θεός θα του δώσει το γιο του. Και εμείς τι πρέπει να πιστέψουμε? Ότι όντως ο Θεός έδωσε το γιο του για μας. Θυσία. Αυτή είναι η δικιά μας η πίστη. Είναι η πιο βασική προϋπόθεση της Διαθήκης, η πίστη μας. Ότι όντως ο Θεός έδωσε το γιο του μονογενή για να μην χαθεί κανένας από εμάς, αλλά να μας δώσει ο Κύριος τις υποσχέσεις του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Και αυτή η Διαθήκη, να ξέρουμε ότι ισχύει μέχρι σήμερα. Δεν έχει αλλοιωθεί. Δεν έχει αλλοιωθεί. Δεν έχει ακυρωθεί. Ισχύει μέχρι σήμερα. Στο ΙΕ7 του λέει: εγώ είμαι ο Κύριος που σε έβγαλε από την Ουρ των Χαλδαίων. Ο Κύριος μας έβγαλε μέσα από την αμαρτία. Και θα σου δώσω τη γη αυτή για κληρονομιά. Και ρωτάει πώς μπορώ να γνωρίσω το ότι θα γίνει αυτό. Του ζητάει περισσότερες λεπτομέρειες. Και ο Κύριος είναι εκεί. Δεν το λέει με απιστία. Το λέει με πίστη. Πώς θα γίνει όλο αυτό? Και του λέει: θες να δεις πώς? Θα σε βάλω μέσα στη Διαθήκη μου. Και έτσι θα έρθει η ευλογία. Και αρχινάει ο Κύριος να του λέει τι να κάνει ώστε να έρθω σε Διαθήκη ο Θεός μαζί με τον πιστό Αβραάμ. Και του λέει: πάρε μια δάμανη, μια νεαρή αγελάδα, πάρε μια κατσίκα 3 ετών, πάρε ένα κρυό 3 ετών, μια περιστερά και μια τριγώνου. Θα τα σκίσεις στη μέση, εκτός τα πτηνά, θα τα βάλεις δεξιά-αριστερά, και όλο αυτό βέβαια ήταν μια συνήθεια του λαού τότε για όσους ήθελαν να κάνουν Διαθήκη. Με την έννοια ότι όποιος παρέβαινε τη Διαθήκη θα γινόταν σαν αυτά τα ζώα, δηλαδή θάνατος. Τι συμβολίζουν για μας, ποιοι είναι αυτοί οι όροι? Να δούμε. Καταρχήν να δούμε τη δάμαλη, ήταν θηλυκιά. Και τη χρησιμοποιούσαν την ξανθή δάμαλη για θυσία περί αμαρτίας. Εκεί τώρα βλέπουμε ότι είναι θηλυκιά και έχει να κάνει με την Εκκλησία. Εμείς θα έπρεπε να έχουμε πεθάνει. Όπως αυτή η δάμαλη. Θα έπρεπε. Αλλά ποιος πέθανε για μας? Ο Χριστός. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να πεθάνουμε εν Χριστώ. Όπως και η κατσίκα το ίδιο. Εμείς είμαστε τα τίθασα, τα κατσικάκια. Ειδικά ήταν μαύρες τότε, στον καιρό του Αβραάμ, οι περισσότερες κατσικές. Απηθείς. Αυτό είμαστε, αυτή είναι η φύση μας. Αλλά αυτή η φύση πρέπει να πεθάνει. Αμήν. Και πότε πεθαίνει? Πότε πεθαίνει? Πότε πεθαίνει? Πότε παίρνουμε την απόφαση να πεθάνει η φύση μας, η σαρκική φύση μας, η απηθής φύση μας? Στο βάπτισμα. Στο βάπτισμα. Γι' αυτό λέμε, αδελφοί, ότι όλα αυτά τα βήματα που ίσως κάπως επιφανειακά ή επιπόλαια έχουν γίνει στη ζωή μας, έχουν ένα τόσο όμορφο βάθος που ο Θεός περιμένει τελικά να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Πού να τα καταλάβουμε τότε, όταν μας λέει όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί? Θέλω να σου πω, βαπτίζομαι, ναι. Αλλά στην ουσία μπαίνεις μέσα σε μια διαθήκη. Πίστεψες στη θυσία του Χριστού και μπαίνεις μέσα σε μια διαθήκη που παίρνεις μια απόφαση ότι συνετάφημεν με ταυτού δια του βαπτίσματος στο θάνατο. Πεθαίνουμε. Πεθαίνεις και μπαίνεις μέσα στον τάφο. Ο παλιός σου εαυτός, για να αναστηθεί ένας καινούριος. Ο κρυός έχει να κάνει με τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος πέθανε για μας. Αμήν. Όπως και η περιστερά και η τριγώνα έχει να κάνει με την αθωότητά του. Και βλέπουμε τώρα δύο μέρη, έτσι. Τα δύο πρώτα έχουν να κάνουν με εμάς, που θα πρέπει να πεθάνουμε ως προς τον σαρκικό μας εαυτό, ως προς τη σάρκα μας, την αμαρτία μας. Και τα άλλα έχουν να κάνουν με τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος πέθανε για όλους εμάς. Και έρχεται τώρα εκεί ο Κύριος, αδελφοί, για να μας δώσει αυτή την επιβεβαίωση. Και θα δούμε πώς έρχεται αυτή η επιβεβαίωση και η επικύρωση της Διαθήκης. Στο βάπτισμα πήραμε την απόφαση του θανάτου. Όμως αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει να τηρούμε τους όρους της Διαθήκης, όπως είπαμε. Ποιοι είναι οι όροι της Διαθήκης? Ρωμαίους Ι' Β' κεφάλαιο. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, για τον εκτιμό του Θεού, παραστήσατε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστη στο Θεό. Αυτή είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον θανάτου του. Ίντερνετ, φωτογραφιούλες, βιντεάκια, χίλια δύο πράγματα. Κάθεται ο άνθρωπος του Θεού, περνάει χρόνο, ώρες. Μετά λέει, δεν έχω χρόνο να προσευχηθώ. Δεν έχω χρόνο για μελέτη, δεν έχω χρόνο για να γίνω όπως ο Κύριος θέλει. Δεν έχω χρόνο, κι όμως έχεις. Παίρνεις την απόφαση του θανάτου και βάζεις τον εαυτό σου να εκπληρώσει αυτή την Άγια Διαθήκη του Θεού, να εκπληρώσεις τους όρους για να γίνεις κληρονόμος. Τότε πρέπει να κάνουμε το μέρος μας, το βλέπουμε και στο 17ο κεφάλαιο στη Γένεση, που του λέει ο Κύριος. Όταν ήταν πριν ακόμα γεννήσει τον πρώτο, τον Ισαάκ, έτσι λέει, και ό,τι είτε ο Αβραάμ 99 ετών, εφάνει ο Κύριος εις τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν: Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Παντοκράτο, περί επάτη ενωπιών μου και εσωτέλειος. Και θέλω στήσει τη διαθήκη μου μαζί σου. Και ποια είναι η διαθήκη μου μαζί σου, του λέει? Περιτομή. 10 εδάφια. 17-10. Αυτή είναι η διαθήκη μου, την οποία θέλετε φυλάξει. Ανάμεσα σε μένα και σε εσάς. Και όχι μόνο σε σένα, αλλά και στο σπέρμα σου. Πάν αρσενικό θέλει περιτέμνηστε. Θέλει περιτέμνη τη σάρκα της ακροβιστίας του και αυτό θα είναι το σημείο της διαθήκης μεταξύ εμού και ημών. Περιτομή. Τι συμβολίζει η περιτομή? Κόψιμο. Αφαίρεση της σάρκας. Και αυτό θα είναι το σημείο. Το σημείο λοιπόν των παιδιών, το τέκνο του Αβραάμ, είναι η περιτομή. Αφαίρεσε τη σάρκα. Αμήν. Το σημείο στον καιρό που έκανε τη διαθήκη του με τον Νόε ο Κύριος, ποιο ήτανε? Το τόξο. στην Εφέλη, το ουράνιο τόξο. Πάντα υπάρχει ένα σημείο. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο, αδερφή, σου λέει ο Κύριος, πρόσεξε, πρόσεξε, είσαι σε διαθήκη. Την τήρησε τη διαθήκη του Κύριος με τον Νόε? Την τήρησε. Με τον Αβραάμ την τήρησε, θα δούμε ότι την τήρησε. Και με σένα θα την τηρήσει όταν εσύ τηρήσεις τους όρους. Γιατί? Γιατί η διαθήκη που κάνει με εμάς είναι με όρους. Δεν είναι να την μπαίνεις μέσα στη χάρη και αλωνίζεις μετά και είσαι σαρκικός χριστιανός, κάνεις ό,τι θες και τότε σε ποια διαθήκη μπήκες? Υπάρχει κανένας όρος εκεί? Υπάρχουν όροι. Σαν ορισμός που λέει, μπήκαμε μέσα στη χάρη του Θεού, δεν βγαίνουμε ποτέ έξω σοβαρά. Και βέβαια μπορείς να βγεις έξω όταν δεν τηρείς τους όρους και τις προϋποθέσεις που ο Θεός θέλει. Και έρχεται τώρα το επόμενο. Καθώς γίνεται η διαθήκη, έρχεται η επικύρωση της διαθήκης. Δηλαδή, έρχεται ο Θεός με ένα εμφανή τρόπο για να σου πει ότι αυτή η διαθήκη που έκανες την επικυρώνω με την παρουσία μου. Δέκατο εδάφιο. Γέννηση γιώτα έψιλον 10. Και έλαβε εις αυτόν πάντα τα αυτά και διέσχισε αυτά εις το μέσο και έθεσε έκαστο τμήμα απέναντι του ομοίου αυτού και τα πτηνά, και όλα αυτά βέβαια έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Και έγινε η διαθήκη. Αυτή η διαθήκη τη λέει στα εβραϊκά «καράθ χα μπερίθ», δηλαδή «κόψιμο», το «μη». Και έχει την ιδέα το να τρώει κάποιος μαζί με κάποιον, να έχει κοινωνία επίσης. Κοινωνία που παίρνουμε μαζί με τον Κύριο στην τράπεζα του Κυρίου. Τι δείχνει αυτό? Ότι θυμόμαστε ότι είμαστε μέσα σε μια διαθήκη. Είναι απλά θυμόμαστε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο καημένος, σταυρώθηκε και απλά το θυμόμαστε. Θυμόμαστε ότι είμαστε μέρος αυτής της διαθήκης και είμαστε εκεί για να τηρούμε τους όρους. Γι' αυτό και λέει να δοκιμάζει ο καθένας τον εαυτό του και μετά να τρώει. Αν κάποιος δεν είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, καλύτερα να μην πάρει. Καλύτερα μην πάρει. Κόψιμο της σάρκας. Κόψιμο της σάρκας. Και κατέβηκαν, λέει, τα όρνεα στα πτώματα. Και δίωξε αυτά. Θα έρθουν όρνεα, δαίμονες, να σου πλέψουν τη διαθήκη. Τη σχέση σου μαζί του, αλλά και τη σχέση σου που έχεις υποσχεθεί ότι θα αγαπάς τους υπόλοιπους. Έρχονται τα όρνεα. Όσοι έχουν πιστέψει, έχουν δώσει την καρδιά τους, έχουν μπει μέσα στη διαθήκη και όμως είναι αυτή τη στιγμή εκτός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κάποιος πολύ σοφά είπε το εξής, ότι οι άνθρωποι που είναι μόνοι τους σε αυτή τη ζωή είναι οι άνθρωποι, λέει, που δεν μπορούν να συγχωρούν. Όταν δεν μπορείς να συγχωρείς, στο τέλος θα μείνεις μόνος σου. Και πολύ περισσότερο μέσα στην εκκλησία του Κυρίου. Μας κάλεσε ο Κύριος, αδελφοί, να τηρήσουμε τη Διαθήκη. Όταν δεν τηρείς τη Διαθήκη, βλέπουμε τα διχοτομήματα, έτσι, βλέπουμε. Όταν δεν τηρείς τη Διαθήκη, σημαίνει θάνατος. Και όταν δεν αγαπάς τα αδέρφια σου, είσαι μέσα στο θάνατο, το ξέρεις. Α Ιωάννου, Γ 14, το βάλουμε λίγο να δούμε. Εμείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου στη ζωή, διότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Όστις δεν αγαπά των αδελφών, μένει εν του θανάτου. Είσαι έξω από τη Διαθήκη. Γιατί αυτή η Διαθήκη δεν έχει να κάνει μόνο με τη σχέση μας με τον Κύριο, αλλά και με τη σχέση μας με το σώμα Του, που είναι η Εκκλησία. Μένει στο θάνατο. Ρισκάρεις. Γι' αυτό και λέει, και είναι μια εντολή σας δίδω, αγαπάτε αλλήλους. Δεν μπορείς να συγχωρέσεις. Τι σου έχει κάνει ο αδερφός, σκότωσε τη μάνα, τον πατέρα, ακόμα και έτσι να γινότανε. Έτσι και έτσι, έπρεπε να το συγχωρέσεις. Ο Κύριος σε καλεί. Τα όρνεα θα έρθουν να κλέψουν τη Διαθήκη. Όμως ο Αβραάμ τα έδιωξε και εσύ τα πρέπει να τα διώξεις τα όρνια. Σου βάλει σκέψεις χιλιαδιό μέσα στο μυαλό σου, τι κάνω τώρα εδώ και τι είναι αυτό και τι είναι εκείνο και έτσι ο ένας, έτσι πάει ο άλλος, έτσι πάει ο παράλλος, και εγώ τώρα τι είμαστε εδώ πέρα, καφενείο, και χιλιαδιό, πολλά και διάφορα, και ποιος είναι αυτός που μας μιλάει και τι σκοπό έχει και ο άλλος έτσι και ο άλλος με πείραξε και ο άλλος έρχεται στο μαγαζί μου και αυτό και που είναι η αγάπη του Χριστού και τα λοιπά. Μα δεν σε κάλεσε ο Κύριος να κρίνεις τους άλλους. Σε κάλεσε να γίνεις θυσία εσύ για τους άλλους και παράδειγμα για τους άλλους. Και να τηρήσεις εσύ τη Διαθήκη. Και θα δεις πολύ καρπό. Μας θέλει ο Κύριος να είμαστε στήλοι. Παραδείγματα, καλά παραδείγματα για τους υπόλοιπους. Και έρχεται λοιπόν η δύση του ήλιου. Έρχεται έκσταση στον Αβραάμ. Είδε εκεί πέρα το φόβο της κόλασης. Και έρχεται ο Κύριος, αδελφοί, να του φανερώσει ότι ο λαός του θα πάει στην Αίγυπτο και λέει πυκνό σκοτάδι ήρθε κατά τη δύση του ήλιου. Και τι μας λέει εμάς ο Κύριος? Και πάνω εκεί τώρα έρχεται η παρουσία του Θεού μέσα στο σκοτάδι που έγινε μπροστά στον Αβραάμ. Έρχεται ο Κύριος, θα δούμε, με καπνό, λέει, σαν να βγαίνει από καμίνι αυτός ο καπνός, και με πύρ. Και έρχεται ο Κύριος και περνάει μέσα από τα διχοτομήματα. Για ποιο λόγο πέρασε? Για να επικυρώσει, να επισφραγίσει τη Διαθήκη αυτή που έκανε ο Αβραάμ με τον Κύριο. Με ένα υπερφυσικό τρόπο. Με ένα υπερφυσικό τρόπο. Ακούστε τι λέει στον Ισαΐα 62. Διότι ειδού σκότος θέλει σκεπάσει τη γη και ζώφος τα έθνη. Επισέ όμως θέλει ένα τέλειο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί. Και αυτό συμβαίνει τώρα στις τελευταίες μέρες. Και θα δούμε ότι όλο αυτό έχει να κάνει με εμάς. Αδερφοί, τώρα στις τελευταίες μέρες το σκοτάδι είναι παντού. Όμως ο φωσφόρος θα ανατείλει. Όπως είπαμε την προηγούμενη φορά. Θα ανατείλει μέσα στο σκοτάδι και θα προεικονίσει την έλευση του ήλιου. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Κύριος και επικυρώνει τη Διαθήκη. Επικυρώνει τη Διαθήκη. Διαπέρασε, λέει, μεταξύ των διχοτομημάτων τούτων. Αυτό το βλέπουμε και στην Παλαιά Διαθήκη να έρχεται όταν έκανε, μάλλον, ο Κύριος Διαθήκη με τον Μωυσή και ανοίγει η Διαθήκη του νόμου, που είναι η επόμενη, έρχεται πάλι ο Κύριος στο Σινά. Πώς? Λέει, όλο το Σινά ήταν καπνός και έρχεται ο Κύριος πυρ επ' αυτό, φωτιά. Και ανέβαινε δε ο καπνός αυτού ως καπνός καμίνου. Και όλο το όρος εσίωτος φόδρα. Τι βλέπουμε εδώ? Ότι ο Κύριος ήρθε με την παρουσία του να επικυρώσει ξανά τη διαθήκη του, τη διαθήκη του νόμου, με αυτόν τον τρόπο. Αμήν. Τώρα ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη αυτό που έγινε στην επικύρωση του νόμου και της Διαθήκης του Θεού με το λαό του έγινε 50 μέρες μετά το Πάσχα. Έσφαξαν το Πάσχα, ράντισαν τα παράθυρα και τις πόρτες τους παραστάτες με το αίμα του Αγίου και μετά από 50 μέρες έρχεται ο Κύριος και επικυρώνει τη Διαθήκη αυτή του αίματος. Με αυτόν τον τρόπο, φωτιά και καπνός. Με τον Αβραάμ, φωτιά και καπνός. Με εμάς, μέρα της Πεντηκοστής, 50 μέρες μετά τη θυσία του Χριστού, έρχεται ο Κύριος και επικυρώνει μια διαθήκη που έγινε με εμάς. Την ημέρα της Πεντηκοστής και ήρθε η φωτιά αυτή πάνω στους μαθητές. Με αυτόν τον έξοχο τρόπο. Βλέπετε παράλληλα πράγματα, αδελφοί, και μας τα δείχνει ο Κύριος. Για ποιο λόγο? Για να καταλάβουμε ότι δεν είναι απλά μιλάω γλώσσες. Τι είναι οι γλώσσες? Σημείο. Τι ήταν το ουράνιο τόξο? Σημείο. Τι ήταν η περιτομή? Σημείο της Διαθήκης. Σημείο της Διαθήκης. Το ότι μιλάς γλώσσες δεν είναι απλά ότι μιλάς γλώσσες. Είναι ένα σημείο που σου λέει ότι ο Κύριος έχω κάνει διαθήκη μαζί σου και την έχω επικυρώσει. Είναι σφραγίδα, λέει, για την απολύτρωσή σου. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη ζωούλα μας όπως εμείς τη θέλουμε. Όπως κάνει ο υπόλοιπος κόσμος, γιατί ο κόσμος έξω, αδελφοί, δεν έχει μπει μέσα σε αυτή τη διαθήκη. Πολλοί λένε και χρησιμοποιούν το λόγο του Θεού έξω στον κόσμο. Κομματική κοσμική εκκλησία, μα δεν μπορείς να τηρήσεις το λόγο του Θεού, δεν μπορεί να τον εφαρμόσεις έξω στον κόσμο, δεν μπορεί κανένας να το κάνει αυτό. Ο λόγος του Θεού εφαρμόζεται από τους γιους και τις θυγατέρες που έχουν κάνει διαθήκη μαζί με τον Κύριο. Έχεις κάνει? Για σένα είναι ο λόγος του Θεού, για να τον εκπληρώσεις εσύ, μην κοιτάς τους άλλους. Έρχεται ο Κύριος και επικυρώνει τη διαθήκη του. Αυτή η διαθήκη που έκανε ο Κύριος με τον Αβραάμ δεν έχει ακυρωθεί. Γαλάτας 3.17. Τούτο δεν λέγω ότι διαθήκη, όπως τη λέει στους Γαλάτες, προκεκυρωμένη εις τον Χριστό. Αυτή δηλαδή που έχει επικυρωθεί ήδη. Αυτό που λέγει στον Χριστό δεν υπάρχει στο κείμενο. Μπορούμε να το δούμε λίγο στο κείμενο. Γαλάτας 3.17. Τούτο δε λέγω διαθήκην προκεκυρωμένην υπό του Θεού. Αυτή τη διαθήκη που έκανε ο Κύριος, ο Θεός μας, μετά από 430 χρόνια, δηλαδή που ήρθε η διαθήκη του νόμου στο Σινά, έτσι γεγονός νόμος ούκα κυρί εις το καταργήσε την επαγγελία. Δηλαδή αυτός ο νόμος δεν κατάργησε την επαγγελία ούτε τη διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ. Υποσχέσεις είναι εκεί. Είμαστε μέσα στην διαθήκη αυτή του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Πέθανε ο Χριστός για να έρθει η ευλογία του Αβραάμ σε μας, λέει αλλού προς Γαλάτες. Για να τελειώσω με το τελευταίο, η εκπλήρωση αυτής της διαθήκης. Ο Θεός υποσχέθηκε 4 πράγματα στον Αβραάμ. Για να δείτε τώρα ότι, αδελφοί, αυτά που λέει ο Κύριος δεν είναι μόνο πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο. Πρέπει να σε ανοίξει ο Θεός το νου, να καταλάβεις τις υποσχέσεις του Θεού. Τι θέλει ο Θεός, τι είναι να σου δώσει εσένα. Είσαι κληρονόμος. Πρώτο που του λέει είναι ότι θα τον κάνει έθνος μεγάλο και πατέρα πλήθους εθνών. Οι απόγονοι του θα ήταν αναρρύθμιτοι σαν τα αστέρια του ουρανού. Δεύτερον, θα τον ευλογήσει. Τρίτον, θα κάνει ξακουστό το όνομά του. Και μέσα από τον Αβραάμ, το τέταρτο, θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Τα έκανε ο Κύριος. Τι λέτε, τα έκανε. Υπό έναν άνθρωπο. Σαν και σαν και σαν και εμένα, φλάχνω μου σε τη φωνή του Θεού και λέει έξαλθε από τη γη σου, από τη συγγένειά σου και εγώ θα σου δώσω ένα τόπο. Παράτησε όλα ο Αβραάμ και έμεινε πιστός μέχρι τέλους. Να δούμε το πρώτο. Θα τον κάνει έθνος μέγα. Μιλάει για το σπέρμα του και το σπέρμα του αναφέρεται για, μέσα από τον Ισαάκ στις ευλογίες, έτσι. Και μέσα από τον Ισαάκ αυτή τη στιγμή περίπου, δεν ξέρουμε ακριβώς, είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια Ισραηλίτες, Ιουδαίοι, στον κόσμο. Που βγήκαν μέσα τα σπλάχνα πιανού. Ποιος είναι ο προπάτορας τους? Ο Αβραάμ. Μέσα από διωγμούς, μέσα από καταστάσεις, αυτός ο λαός επιβίωσε. Άλλοι λαοί χάθηκαν. Πολλοί λαοί χάθηκαν. Όμως, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν και είναι αποδείξεις ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός. Δεν ήταν μόνο ο Ισαάκ, γιατί λέει πατέρα πλήθους εθνών. Μέσα από τον Ισμαήλ βγήκανε αραβικά φύλλα. Μετά παντρεύτηκε τη Χετούρα. Και μέσα από αυτούς διάβασα ότι είναι τα μουσουλμανικά φύλλα. Όλοι αυτοί θεωρούν τον Αβραάμ σαν τον πρόγονό τους. Μέσα στη δεκαετία λέει το 80, γύρω στο 45% του παγκόσμιου πληθυσμού δηλώνουν οι άνθρωποι ότι οι πατέρα έχουν ποιον? Τον Αβραάμ. Κάπου εκεί γύρω στο 45% και δεν ξέρουμε τώρα πώς είναι. Όλοι αυτοί λένε ότι πατέρα έχουμε τον Αβραάμ. Ο μισός πληθυσμός της γης. Μην φανταστείτε το λίγο. Γι' αυτό και η υπόσχεση εκπληρώθηκε στο έπακρο. Πότε υποσχέθηκε ο Θεός κάτι και δεν το τήρησε? Ξέρετε πότε? Όταν οι άνθρωποι δεν τηρούν τους όρους της Διαθήκης. Όταν ο άνθρωπος τηρεί τους όρους της Διαθήκης, ο Θεός είναι πιστός πάντοτε. Ο Αβραάμ το δεύτερο ευλογήθηκε από το Θεό και υλικά και πνευματικά. Απόκτησε πλούτο και μάλιστα είχε τις εμπειρίες αυτές να περπατήσει μαζί μου τον Θεό. Λέει περιεπάτη, λέει, μαζί μου και έσω τέλειος. Περπατούσε μαζί μου τον Θεό, είχε αυτή την άμεση επικοινωνία με τον Θεό και έγινε ο πνευματικός πατέρας. Λέει τέκνα του Αβραάμ είμαστε. Με ευλόγησε ο Κύριος πνευματικά και υλικά. Ονομάστηκε φίλος του Θεού. Τρίτον, το όνομα του Αβραάμ μεγαλύθηκε τόσο πολύ σε όλα τα έθνη. Σήμερα διαβάζω για τον Αβραάμ. Περίπου το Λόγο του Θεού μιλάει για τον Αβραάμ περίπου 2.000 γλώσσες και διάλεκτοι. Σήμερα μιλάνε για αυτόν τον άνθρωπο. Πατέρας πλήθους εθνών. Έγινε ξακουστό το όνομά του παντού. Μα τώρα τι μου λες παραμυθάκια? Μα δεν μιλάμε για παραμυθάκια. Μιλάμε για πραγματικότητα. Πολλοί λένε ποιος ξέρουμε τώρα ποιος τα έγραψε εκείνα? Ναι. Ποιος τα έγραψε? Τα έγραψε κάποιος, ξέρω εγώ, λέγανε για δυο άτομα με γράψανε, λέει, τη γέννηση και αυτά και τα λοιπά. Μετά ενώθηκαν και ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει. Το θέμα είναι ποιος ξέρει και ποιος ήξερε το τι θα συμβεί και ότι όλες αυτές οι υποσχέσεις εκπληρώθηκαν στο έπακρο και εκπληρώνονται μέχρι σήμερα. Ανθρώπινο είναι και αυτό. Είναι ανθρώπινο και δεν είναι. Και το τελευταίο από τον Αβραάμ και από το σπέρμα του που είναι ο Ιησούς Χριστός τελικά ευλογήθηκαν και σώθηκαν όλοι εκείνοι οι οποίοι πίστεψαν σε αυτό που ο Αβραάμ πίστεψε και αυτός. Ο Κύριος λέει, ο Αβραάμ είδε την ημέρα την εμή, λέει, και χάρη. Όλοι όσοι είδαν τη θυσία του Ιησού Χριστού
0: Και πίστεψαν και έδωσαν την καρδιά τους εκείνου. Ευλογήθηκαν μαζί με τον πιστό Αβραάμ και ευλογούνται. Αλλά αυτή η ευλογία, αδελφοί, και οι προσχέσεις του Θεού έχουν όρους. Και περιμένει από εμάς να τις εκπληρώσουμε. Ποιοι είναι αυτοί οι όροι? Να μείνουμε πιστοί σε αυτόν, να πιστεύουμε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Να αγιαζόμαστε μπροστά Του. Να περπατάμε μαζί Του, να είμαστε όσο μπορούμε πιο τέλειοι. Να πετάξουμε τη σάρκα μας από πάνω μας. Αμήν. Να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Να ανοίξουμε τα αυτιά μας, να πούμε το θέλημα του Κυρίου και να το εκπληρώσουμε μέσα στη ζωή μας. Να αποθήσουμε κι εμείς, να αποκτήσουμε σπέρμα, να καρποφορήσουμε στον Κύριο. Αμήν. Αυτό είναι. Λοιπόν, αδελφοί, από εμάς εξαρτάται. Ο Αβραάμ είχε την επιλογή να μην υπακούσει. Την είχε? Θα τον ήξερε κανένας? Όχι. Θυμάστε, όλοι στην Παλαιά Διαθήκη πού πήγαιναν οι δίκοι? Στον κόλπο, λέει, του Αβραάμ. Φανταστείτε, όταν πάμε στην παρουσία του Θεού, πρώτα ο Θεός, τι θέση θα έχει αυτός ο άνθρωπος? Ένας άνθρωπος βοσκός. Ένας άνθρωπος που δεν διάλεξε τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ένας άνθρωπος που διάλεξε τον Κύριο μέσα στη ζωή του. Που αφιέρωσε τη ζωή του σε εκείνον. Θες να είσαι κι εσύ σαν γι' αυτό? Θες οι ευλογίες του Κυρίου, αδελφοί, να έρθουν πάνω μας? Πάνω σου. Πού μας εξαρτάται? Ο Κύριος μας κάλεσε, μας έβαλε μέσα στη Διαθήκη και σου λέει: αυτή είναι η όρη μου. Τήρησε τους όρους και εγώ θα είμαι πιστός. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά το Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου. Με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Yeah.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο λόγος, αδερφοί, του Κυρίου είναι πέρα για πέρα αληθινός. Αμήν. Και αν καμιά φορά τα φαινόμενα δείχνουν αντίθετα από αυτά που ο Κύριος μας λέει, τότε να ξέρεις ότι τα φαινόμενα απατούν και ο λόγος του θα εκπληρωθεί εξάπαντος. Αμήν. Και πάρα πολλές φορές μπορεί να βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή τις μέρες εκείνες, όμως οι μέρες εκείνες είναι ίδιες με τις δικές μας. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι ουδέ νεότερο υπό τον ήλιο. Αμήν. Και είναι σαν ένα πατρόν, η ιστορία συνέχεια επαναλαμβάνεται. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος υποσχέθηκε ότι πριν έρθει η παρουσία του, είναι η τελευταία προφητεία στον Μαλαχία, πριν έρθει ξανά η παρουσία του, ο Κύριος θα στείλει τον Ηλία. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν ξαναστέλνει άτομα, αν ένας πεθάνει τελείωσε. Αμήν, άπαξ είναι στον άνθρωπο, μετά είναι μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, δεν πρόκειται να ξανακατεβάσει. Και μας απόδειξε ο Κύριος ότι δεν μιλάει για άτομο προσωπικά, αλλά μιλάει για το πνεύμα του Ηλία, και αυτό το απόδειξε ο Κύριος στις μέρες του. Όταν το ρωτήσαν οι μαθητές ότι εσύ λες ότι ο Ηλίας θα ξανάρθει, και λέει ο Ηλίας είναι εδώ. Ήδη ήρθε. Αμήν. Και ναι μεν η προφητεία εκπληρώθηκε εν μέρη, γιατί ο Ιησούς ήρθε εν σαρκή τότε, αλλά ο Ιησούς θα ξαναέρθει, λέει. Αμήν. Και μάλιστα ο Κύριος έρχεται στις μέρες μας μέσα από το λαό του, μέσα από εμάς θα έρθει. Οι μέρες λοιπόν του Ηλία, αν και δεν θα ασχοληθούμε τόσο πάρα πολύ με τις ημέρες του Ηλία, αλλά σήμερα το κήρυγμα έχει να κάνει με το χαρακτήρα, με το πρόσωπο του Ηλία. Γιατί και εμείς πρέπει να φέρουμε αυτό το χαρακτήρα, να δούμε αυτό το πρόσωπο που είναι ο Ηλίας. Και βλέπουμε μέσα ότι τον καιρό που το πνεύμα του Κυρίου κατέβηκε πάνω σε αυτό το πρόσωπο που λέγεται Ηλίας, ήταν οι μέρες που βασίλευε ο Αχάβ. Πριν τον Αχάβ, ξέρουμε ότι χωρίστηκε το βασίλειο, χωρίστηκε ο Ιούδας με τον Ισραήλ, και μιλάμε τώρα ότι ο Ηλίας ήταν στον Ισραήλ, ήταν στο βόρειο βασίλειο. Και αυτό ήταν μέσα στην αμαρτία. Από την αρχή που χώρισε το βασίλειο από τον Ισραήλ, αποσχίστηκαν αυτές οι 10 φυλές και πήγανε μαζί με τον Ιεροβάμ. Από αρχής ξεκινήσανε να μπαίνουν μέσα στην αμαρτία. Και βλέπουμε ότι για να μην τους αφήσει ο Ιεροβάμ να πάνε στο ναό και να ανατρέψουν τον Κύριο, δημιούργησε δύο μόσχους, έφτιαξε δύο μόσχους και λέει αυτοί είναι οι θεοί σου Ισραήλ που σε έβγαλαν μέσα από την Αίγυπτο. Ναι μεν λατρεύαν το Γιάχβε, αλλά μέσα από τι? Μέσα από είδωλα που είχαν να κάνουν με τον μόσχο. Όλοι οι βασιλείς, με εξαίρεση μερικούς βασιλείς, ήταν από τον ένα στο χειρότερο. Ο πατέρας του Αχάβ ήταν ο Αμρί. Και μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, μας μιλάει για τον Αμρί στο πρώτο, στο Α Βασιλείο, στο 16-25, και λέει «Έπραξε δε ο Αμρί πονηρά ενώπιον του Κυρίου και έπραξε χειρότερα παραπάντα στους προ αυτού». Λέει έπραξε πονηρά πράγματα, και μάλιστα έπραξε χειρότερα από όλους αυτούς που ήταν πριν από αυτόν. Σήμερα άμα μιλήσουμε για τους κυβερνήτες μας, τι θα πούμε? Λέμε κάθε χρόνος ήταν και τι, και καλύτερα που πέρασε. Όπου πάμε

Δεν περιμένει. Ξέρετε, ο Θεός έχει πίστη. Αμήν. Ξέρετε που πιστεύει? Σε ποιους πιστεύει? Σε μας. Αμήν. Περιμένει, όπως και η γη που λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, να δει τους γιους του Θεού, να δει τα τέκνα του φωτός. Αυτό περιμένει ο Κύριος. Αμήν. Μας ποτίζει με κηρύγματα, με την παρουσία του, μας φέρνει τη θεραπεία του και προσμένει, φτιάχνει το χαρακτήρα μας και προσμένει να δει τη δόξα του επάνω μας. Αμήν. Και τελείωσε άμρη. Βασίλεψε, έπραξε ό,τι χειρότερο μπορούσε να πράξει και αντί αυτού βασιλεύει ο Αχάβ. Τι λέτε, είδε ο Ισραήλ καλύτερες μέρες? Δεν είδε. Δεν είδε. Η ηρωνία ποια είναι τώρα? Η ηρωνία είναι το όνομα Αμρί, αυτό που σημαίνει είναι μαθητής του Γιάχβε. Βλέπετε, μην μας ζαλίζουν τα όνοματα, οι ταμπέλες. Ε? Να βλέπουμε μέσα στην ουσία. Μην βλέπουμε ότι επικαλούνται το Χριστό, επικαλούνται την αγάπη του Χριστού, επικαλούνται το έλεος του Χριστού. Επικαλούνται πάρα πολλές φορές ότι, ξέρεις, εμείς είμαστε λίγοι. Οι άλλοι είναι πολλοί. Πάντα έτσι ήταν. Αν δούμε την ιστορία με τον Κύριο, πάντα οι πολλοί και ήταν και οι λίγοι. Ειδικά στον καιρό του Αχάβ, ήταν ένας που μπορούσε να σταθεί. Και αυτός λεγόταν Ηλίας. Αμήν. Ήταν ένας. Βλέπετε, πάντα είναι εύκολο για τον άνθρωπο να πάρει την κατηφόρα και να κυλήσει παρά να μπει μέσα σε μία οδό που είναι τι? Στενή και τεθλιμμένη. Είναι δύσκολο γι' αυτό. Αλλά είναι επιλογή μας σήμερα. Λέει στο Α Βασιλέον 16 και 30, παρακάτω 5 δάφια. Λέει και έπραξε ο Αχάβ, ο γιος του Αμρί, πονηρά ενώπιον του Κυρίου υπερπάντας τους προαυτού. Δηλαδή ακόμα και από τον Αμρί που έπραξε χειρότερα από τους υπόλοιπους, ο Αχάβ ακόμα έκανε χειρότερα. Αυτό είναι σε παρένθεση το μέλλον μας. Αμήν. Δεν απεσιοδοξώ. Γιατί αισιοδοξώ. Γι' αυτό δεν απεσιοδοξώ. Γιατί αισιοδοξώ στην παρουσία του Κυρίου μέσα στην εκκλησία του. Αμήν. Ξέρετε, οι προφητείες του Κυρίου είναι για να εκπληρώνονται. Λέει, εγώ σας προλέγω αυτά για να γνωρίσετε πριν γίνουν. Αμήν. Και ξέρουμε ότι βαδίζουμε προς τα χρόνια του Αντίχριστου. Αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να το διακηρύξουμε πια. Φοβάται το σκοτάδι, βλέπει το σκοτάδι που έρχεται. Αν κάνω ένα δημοψήφισμα σήμερα στον κόσμο για να περάσει αυτός ο νόμος, ναι ή όχι, τι λέτε θα έβγαινε? Ε? Εγώ σας λέω όχι, θα έβγαινε. Θα το κάνανε? Αποκλείεται. Δεν έχει σημασία τι θέλουμε. Δεν έχει σημασία τι θέλει ο κόσμος. Σημασία έχει τι θέλει ποιος? Ο άρχοντας του κόσμου τούτου. Αμήν. Δεν έχει σημασία. Και ο Κύριος του έχει δώσει το δικαίωμα. Γιατί αντί ο κόσμος να λατρεύει τον Θεό, έχει επιλέξει να λατρεύει τον διάβολο. Ποιον θέλεις να σου βασιλεύει? Τον Αμρί. Ποιον θέλεις να βασιλεύει? Τον Αχάβ. Ο Κύριος θα δίνει αυτά. Και μας λέει τώρα για τον Αχάβ εδώ ότι ακόμα από τα χειρότερα που έκανε, δεν ξέρω το εδάφιο, νομίζω είναι στο 31 παρακάτω, και ως αν ήταν μικρό το να περιπατεί στις αμαρτίες του Ιεροβάμ, δηλαδή ακόμα και μικρό να ήταν να περπατάει στην αμαρτία του Ιεροβάμ, έλαβε έτη διαγυναίκα την Ιεζάβελ, τη θυγατέρα του Εθβάλ, βασιλέως των Σιδωνίων. Και υπήγε και λάτρευσε τον Βάλ και προσεκίνησε αυτόν και ανέγειρε βωμό εις τον Βάλ εντός του οίκου του Βάλ, τον οποίον οικοδόμησε εν Σαμάρια. Και έκαμε ο Αχάβ άλσος ασερά, λέει στο κείμενο, για να παροργήσει Κύριον τον Θεό του Ισραήλ. Έπραξε ο Αχάβ περισσότερο παραπάντα στους βασιλείς του Ισραήλ όσοι εστάθησαν προ

αυτού. Ακόμα λέει και τις ημέρες αυτού, στο 34, οικοδόμησε ο Χίλ, ο Βεθυλίτης, την Ιεριχώ. Έβαλε τα θεμέλια αυτής επί Αβυρών, του πρωτότοκου αυτού, και έστησε τα σπήλας αυτής επί Σαγούβ, του νεότερου ιού αυτού, κατά τον λόγο του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε δια Ιησού του ιού του Ναβί. Όπως τα ελάλησε ο Κύριος, έτσι γίναν. Αμήν. Έκτισε την Ιεριχώ, που η Ιεριχώ είναι η πόλη της Σελήνης. Έχει να κάνει με την Αστάρτη. Βλέπουμε σήμερα τον Αχάβ, το πολιτικό αυτό σύστημα, να παντρεύεται με ποιαν? Με την Ιεζάβελ. Η Βαβυλώνα παντρεύεται με τον Αχάβ. Ό,τι πει ο Αχάβ και η Ιεζάβελ. Ό,τι πει η Ιεζάβελ και ο Αχάβ. Και έχουμε ένα πολιτικό θρησκευτικό σύστημα που είναι το ίδιο. Δεν πρόκειται να βρεις καμία διαφορά εκεί πέρα. Η Βαβυλώνα είναι μέσα στο μεγαλείο της. Γι' αυτό ο Κύριος στην Αποκάλυψη μιλάει για αυτή τη Βαβυλώνα και λέει: «Έξελθε ο λαός μου μέσα από τη Βαβυλώνα». Μιλάει για αυτό το πνεύμα. Αμήν. Θέλει ο Κύριος να μας βγάλει μέσα από αυτή τη Βαβυλώνα. Πώς θα θέλαμε λοιπόν να ζήσουμε τις μέρες μας? Ποιοι θέλουν να ζήσουν αυτές τις μέρες? Να ζήσεις μέσα στην αμαρτία. Να αναρωτιέσαι αν το παιδί σου είναι... Τώρα θα καταργήσουν και το αγόρι, το κορίτσι, ε? Είναι φυσιολογικό. Κι είδε μόνας ένας, κι είδε μόνα δύο. Τι έκανες, δεν ξέρω. Θα δείξει αυτό. Μόλις μεγαλώσει και αποφασίσει, θα σου πω τι είναι το παιδί. Μα τι έκανες, αγόρι, λέει, κορίτσι. Δεν ξέρω. Και δεν θα σου δίνουν και το δικαίωμα να μιλήσεις. Θα σου πούνε αποφάσισε. Πώς εσύ αποφάσισες την αγόρι αυτό? Έρχονται δύσκολες μέρες. Αμήν. Αλλά από την άλλη έρχονται όμορφες μέρες. Και είναι επιλογή μας να σταθούμε εκεί που θέλει ο Κύριος. Όταν κάναμε τα μαθήματα των βασιλέων και μπήκαμε πια στο 17 κεφάλαιο στην Α Βασιλέων και μπήκαμε στο πρώτο εδάφιο, μας είπε ο Θέμης ότι τώρα είναι ο Ηλίας, είναι σαν μια όαση. Διαβάζουμε για την αμαρτία, διαβάζουμε για τον Ιερβάμ, διαβάζουμε συνέχεια για τον Αμρί, διαβάζουμε συνέχεια για τον Αχάβ, την Ιεζάβελ, το ένα το άλλο, και ξαφνικά ξεκινάει το 17 κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο, με κάτι όμορφο. Εκεί που δεν υπάρχει ελπίδα. Και λέει τώρα, και είπε στο 17 κεφάλαιο και ένα, και είπε ο Ηλίας ο Θεσβήτης, ο εκ των κατοίκων της Γαλαάδ, προς τον Αχάβ, ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Δεν θέλει είστε τα έτη ταύτα δρόσος και βροχή, ημί δια του λόγου του στόματός μου. Ποιος είναι αυτός ο Ηλίας? Από πού βρέθηκε ξαφνικά? Δεν γράφει τίποτα, γράφει. Ξαφνικά, εκεί στο πουθενά που υπάρχει αμαρτία, ξαφνικά βγαίνει κάποιος στο προσκήνιο, στέκεται μπροστά στον Αχάβ και τι του λέει? Ζει Κύριος ο Θεός μου, έμπροσθεν του οποίου στέκομαι. Ό,τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα με βροχή θα βγαίνει από το στόμα μου. Σήμερα βλέπουμε τίποτα τέτοιο? Όχι. Τι λέτε, θα δούμε? Θα δούμε. Αμήν. Θα το δούμε. Είναι προφητευμένο και θα γίνει 100%. Η προσευχή μου είναι να γίνει με μένα και με εσάς. Αμήν. Αυτή είναι η προσευχή μας. Η γραφή όσον αφορά τον Ηλία μέσα από το λόγο είναι σαν να τον παρομοιάζει με αυτό που λέει μέσα στον Ισαΐα. Να το διαβάσουμε λίγο. Και λέει Ισαΐας 66 και 5 εδάφιο: «Ακούσατε το λόγο του Κυρίου, σεις οι τρέμοντες το λόγο αυτού. Οι αδερφοί σας ήτινε σας μισούσι και σας αποβάλουσι ένεκεν του ονόματός μου, είπαν ας δοξαστεί ο Κύριος πλην αυτός, θέλει φανεί εις χαράν σας». Εκείνη θέλουσι κατασχηθεί. Σε ποιους απευθύνεται? Και λέει και οι αδερφοί σας. Λέει απευθύνεται ο Κύριος σε αυτούς που τρέμουν τι?
το λόγο του Κυρίου. Έλα μωρέ, εντάξει. Χριστούγεννα. Χριστιανοί είμαστε κι εμείς. Και τι έγινε που θα βάλουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο? Άλλωστε και αυτά που λέμε είναι όμορφα λόγια. Άγια νύχτα σε

0: Ομολογούμε. Ποιον Θεό? Ποιος γεννήθηκε εκείνη τη μέρα? Τον καιρό του Ηλία τι συνέβαινε? Τι έκανε ο Ιούδας? Τι έκανε ο Ισραήλ? Λάτρευαν το Γιάχβε με ποιο τρόπο? Με το δικό τους τρόπο. Όμως υπήρχε και ο Ηλίας που έτρεμε το λόγο του Κυρίου. Αμήν. Κρατούσε τον εαυτό του σε τι? Σε αγιασμό, σε αφιέρωση. Ξέρετε, η αμαρτία είναι κάτι που εξελίσσεται. Το να συμβιβάζομαι είναι κάτι που συνέχεια με τραβάει και με τραβάει μακριά και με απομακρύνει από τον Κύριο. Αμήν. Έλα μωρέ και αυτό, εντάξει. Έλα μωρέ και αυτό. Έλα μωρέ και αυτό. Και ο Ισραήλ κατάντησε από έθνος του Κυρίου να γίνει έθνος τίνος. Του Βαάλ και της Αστάρτης να κάνουν άλξη και να λατρεύουν κατευθείας πλέον το Βαάλ. Τι λέτε, συμβαίνει στην πατρίδα μας? Συμβαίνει. Συμβαίνει. Και κρυφά και φανερά. Δεν μιλάμε πλέον για τα κρυφά, μιλάμε για τα φανερά. Λέει παρακάτω: φωνή κραυγής έρχεται εκ της πόλεως, φωνή εκ του λαού, φωνή του Κυρίου, ως της κάμνη ανταπόδοση στους εχθρούς αυτού. Και λέει τώρα αυτή η όμορφη προφητεία που αφορά, θέλω να αφορά εμάς. Πριν κυλοπονήσει εγέννησε, πριν έλθουν οι πόνοι αυτοί σε ελευθερώθη και εγέννησε αρσενικό. Τις άκουσε τι ούτω πράγμα? Τις είδε τι αυτά? Ήθελε γεννήσει γη εν μία ημέρα? Ξαφνικά φάνηκε ο Ηλίας από το πουθενά. Αμήν. Λέει ήθελε γεννήσει γη μέσα σε μία μέρα. Μιλάει για αυτό το έθνος. Μιλάει παρακάτω και λέει ή έθνος ήθελε γεννηθεί εν ταυτό, αλλά αισιών άμα εκυλοπώνησε εγέννησε τα τέκνα αυτής. Αμήν. Και λέει τώρα εδώ, εγώ ο κάμνον να γεννώσει ήθελον κλείσει την μήτρα, λέγει ο Θεός σου. Εγώ λέει αυτός που κάνω να γεννά, θα κλείσω τη μήτρα. Θα γεννήσει εκκλησία, αδερφοί, τι λέτε? Θα γεννήσει. Το βλέπουμε προφητευμένο μέσα στο λόγο του Κυρίου. Βλέπουμε ότι θα σηκωθεί ο Υιός, ο Άρσεν, και είναι 100% σίγουρο. Και παρά να είμαστε θεατές, πρέπει να παίζουμε στο ίδιο έργο. Αμήν. Έστω και σαν κουμπάρση. Να βρεθούμε στην αρπαγή. Αμήν. Τι ήταν ο Ηλίας? Βλέπετε και ο Ιησούς όταν εμφανίστηκε, από πού εμφανίστηκε? Τον περίμενε κανένας? Από το πουθενά. Μπορεί εμείς να βλέπουμε την ιστορία, να ξέρουμε ότι γεννήθηκε μέσα σε μία φάτνη και να ξέρουμε όλη την ιστορία του, 12 χρονών ήταν στο ναό κτλ. Κτλ. Και να μας δείχνει λίγο την ιστορία του, γιατί και ο Ηλίας είχε κάποια ιστορία αφιέρωσης και αγιασμού στον Κύριο που δεν μας λέει μέσα ο λόγος του Κύριου. Αμήν. Αλλά ο Ιησούς φάνηκε ξαφνικά στους Ισραηλίτες όταν ήταν 30 ετών. Και μάλιστα μας λέει στο κατά Ματθαίος, στο 13 και 54, λέει και ελθώνει στην πατρίδα αυτού, εδίδας και αυτούς εν τη συναγωγή αυτών, ώστε εξεπλήττοντο και έλεγον πόθεν εις τούτον η σοφία αυτή και οι δυνάμεις. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν ο γιος του Τέκτονα και λένε πόθεν εις τούτο η σοφία και οι δυνάμεις? Δεν είναι ούτως ο γιος του Τέκτονος? Η μήτηρα αυτού δεν λέγεται Μαριάμ και οι αδερφοί αυτού, Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας, και οι αδερφές αυτού δεν είναι Πάσε, Παριμήν? Πόθεν λοιπόν εις τούτον ταύτα πάντα? Και σκανδαλίζω τον είναι αυτό. Ναι. Καλά, αυτός δεν είναι ο Μανώλης? Η μητέρα του δεν είναι Ειρήνη και ο πατέρας του ο Μιχάλης ο ξενοδοχο υπάλληλος? Βάρτε εκεί το όνομά σας και τους γονείς σας. Και δεν δουλεύει εκεί στο Δήμο Χανίος μηχανικός σκουπιδιάρες? Πόθεν προέρχεται αυτή η σοφία? Πόθεν προέρχεται αυτή η σοφία? Λέει στον Ιάκωβο για τον Ηλία, πριν πάμε να μπούμε μέσα στο χαρακτήρα του, λέει στον Ιάκωβο στο 5 κεφάλαιο και 17, ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Το ξαναδιαβάσω. Ο Ηλίας, αυτός ο άνθρωπος που πρωταγωνίστησε τότε και μάλιστα είχε τόσο έξοχο πνεύμα που ο Κύριος λέει θα ξαναστείλω εγώ τον Ηλία μου, αυτό το πνεύμα. Και τον είδαμε και στο όρος της μεταμόρφωσης μαζί με τον Μωυσή και τον Ηλία δίπλα του και δυναμώναν τον Κύριο, του λέγανε για τις εξόδους του. Βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο και λέει, ξέρετε κάτι, ο Ηλίας, μας λέει ο Ιάκωβος, ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με μας, με τους φόβους του, με τις ανασφαλίες του, με τις δυσκολίες του, με τα προβλήματά του. Φταρνιζόταν, αρρώστενε, γρίπιαζε, δεν στεναχωριόταν αν ερχότανε, τα άφηνε όλα σε ποιον? Στον Κύριο. Άνθρωπος ήταν, δεν ήτανε κανένας Σούπερμαν, κανένας Σπάντερμαν. Αμήν, αυτά είναι όλα, ανήκουν στην σφαίρα της φαντασίας του κόσμου. Ο Κύριος διαλέγει αγκία που τον αγαπάνε, που τρέμουν το λόγο του και αυτά τα χρήει με τη δύναμή του. Αμήν, είναι η δύναμή του, δικιά του δύναμη. Και προσευχήθη, λέει, εν θέρμος να μην βρέξει και δεν έβρεξε επί της γης έτη τρία και μήνες έξι. Και αυτή η προσευχή βέβαια που έκανε ήταν πάνω στο θέλημα του Κυρίου. Ας δούμε λίγο το χαρακτήρα του Ηλία όπως τον περιγράφει μέσα ο λόγος του Κυρίου, όσο μπορούμε να δούμε μέσα από εδάφια, προφανώς μπορούμε να δούμε και ακόμα περισσότερα, αλλά αυτά που μας έδωσε ο Κύριος σήμερα. Λέει λοιπόν στο Α Βασιλών 17:1, και είπε ο Ηλίας ο θεσβήτης εκ των κατοίκων της Γαλάθ προς τον Αχάβ, ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Πιστεύεις ότι ο Κύριος ζει? Αμήν. Το πιστεύεις? Αμήν. Αν λοιπόν πιστεύουμε ότι ο Θεός ζει, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Μας βλέπει, μας ακούει, ξέρει τις ασθένειές μας, ξέρει τα προβλήματά μας, ξέρει τα διέξοδά μας, τα υποτιθέμενα αδιέξοδο, όπως ψάλαμε πριν. Γιατί δεν υπάρχει αδιέξοδο για τον Κύριο. Αμήν. Δεν υπάρχει πρόβλημα για τον Κύριο που ο Κύριος να μην μπορεί να μας το λύσει. Και εκεί πρέπει να είμαστε αναπαυμένοι σε αυτόν. Αυτό λοιπόν που πρέπει πρώτα να περάσει μέσα μας είναι αυτή η διακήρυξη που κάνει ο Ηλίας μπροστά στον Αχάβ. Δεν λατρεύω έναν Θεό που δεν με ακούει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει μέσα μου κάποια αμφιβολία για το Θεό, να αμφιβάλλω για το Θεό. Δεν υπάρχει αυτό. Λέει ο Κύριος, μακάριος είναι ο άνθρωπος που δεν θα σκανδαλιστεί για μένα. Αμήν. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα ανά μεταξύ μας, να μας σκανδαλίζουν συμπεριφορές ανθρώπων, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα και ένα σωρό πράγματα, αλλά ο Θεός δεν μας σκανδαλίζει. Αμήν. Ο Θεός είναι εκεί, είναι ζωντανός. Όποιος έχει γευθεί την παρουσία του, όποιος έχει γευθεί τη δόξα του, δεν μπορεί να αμφιβάλλει. Δεν υπάρχει περίπτωση να αμφιβάλλει. Αμήν. Και με αυτή τη δύναμη είναι που πάει ο Ηλίας μπροστά στον Αχάβ και τι λέει? Ζει ο Κύριος μου. Ζει ο Κύριος μου. Είναι κάτι που είναι αδιαπραγμάτευτο. Δεν μπορώ να μιλήσω με κάποιον άνθρωπο και να μου βάλει αμφιβολία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω γευθεί τόσα πράγματα από τον Κύριο, μικρά, μεγάλα. Βλέπω την πιστότητα του λόγου του. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές περιμένουμε αυτό που μας λέει ο Κύριος να γίνει αύριο. Και αν δεν γίνει αύριο ανησυχούμε, γιατί δεν το έκανε ο Κύριος. Έκανε την ομολογία και εδώ και τόσο και στην σύναξη των νέων. Για την πεθερά μου, για τον πεθερό μου. 30 χρόνια περιμέναμε. Έδειξε μια όραση ο Κύριος Ιδέσπο. Αυτή η όραση εκπληρώθηκε μετά από 30 χρόνια. Εκπληρώθηκε. Αμήν. Πριν την πάρει ο Κύριος ήταν πιστός στο λόγο του και την εκπλήρωσε. Είναι ζωντανός ο Κύριος. Όταν το πίστεψα στον Κύριο, ο πατέρας μου μου έριχνε τα όσα. Ποτέ δεν έχω πρόβλημα μαζί του και δεν είχα. Εγώ ξέρω τον Κύριο ότι το σταυρώσανε πάνω στο σταυρό, το φτύνανε, το βρίζανε, τον κοροϊδεύαν, του λέγανε αν είσαι ο γιος του Θεού κατέβα να πιστέψουμε. Ο Κύριος ήξερε ότι και να κατέβαινε πάλι δεν θα πιστεύαν. Και τι έλεγε από πάνω από το σταυρό? Κύριε, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι πράττουν. Σε αυτό τον Κύριο πιστεύω. Αμήν. Σε αυτό τον Κύριο πιστεύουμε. Αυτός είναι ο Μεσσίας μας. Και λες πως μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σωθεί, ο πατέρας μου? Πως μπορεί? Ο Κύριος τον έσωσε. Κάθε φορά που πάω εκεί μου το πιστοποιεί. Ο άνθρωπος έχει πάθει ασχάιμερ, δεν ξέρει ποιος είναι μπροστά του, τι είναι. Τελείωσε. Την τελευταία φορά που τον επισκέφθηκα, τελευταία φορά, δεν ζητάω πλέον σημάδια από τον Κύριο, γιατί είμαι πεπισμένος ότι ο άνθρωπος αυτός έχει ακούσει, έχει τελειώσει. Με το που με βλέπει έκανε πώς και πώς να βγει έξω. Καθίζει απέναντί μου, με έβλεπε καλά καλά και γελούσε. Και δύο φορές λέει, είσαι πολύ καλός άνθρωπος, είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Εντάξει, καλός είμαι. Τα καλά μια μου λοιπόν. Στο τέλος που φεύγω, πάω να τον αγκαλιάσω. Του λέω, πάντα τον αγκαλιάζω γιατί δεν ξέρω αν τον ξαναδώ. Τον αγκαλιάζω, τον χαιρετάω, παμπά μου, σε αγαπώ. Και αρχίζει και λέει, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, σε αγαπώ πολύ, σε αγαπώ πολύ. Γιατί μου λέει συγγνώμη? Η αδερφή μου ήταν δίπλα. Δεν της δίνει σημασία, δεν τους ξέρει. Ούτε εμένα ξέρει. Το πνεύμα όμως μέσα ξέρει. Και γιατί μου λέει συγγνώμη? Γιατί ξέρει τι έκανε. Και ο Κύριος μου αποδεικνύει ότι μέσα στο πνεύμα του είναι θεραπευμένο. Είναι πιστός ο Κύριος, αδερφή, είναι ζωντανός. Τι να μου δείξει άλλο για να μου πει, ξέρεις κάτι, ακούω τις προσευχές σου, είμαι πιστός στο λόγο μου, κάνε υπομονή, αυτό που ζητάς μπορεί να μην το δεις αύριο, θα το δεις μεθαύριο, ή αυτό που σου υπόσχομαι μες στο λόγο σου θα το κάνω. Μείνε πιστός και θα πιστέψει η οικογένειά σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και λέει μετά, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε, λέει στον Αχάβ. Ζει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Τι μας δείχνει εδώ? Τι μας δείχνει ο Ηλίας? Τι κάνει μπροστά στον Κύριο? Στέκεται. Εγώ δεν θα σου πω προσεύχεται, που προσεύχεται. Δεν θα σου πω ότι διαβάζει, που διαβάζει και ξέρει το λόγο του Κυρίου. Αυτό όμως που το χαρακτηρίζει είναι ότι στέκεται. Αμήν. Δεν μετακινείται ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Δεν μπορεί να του μπει αμφιβολία για τον Κύριο, τον Θεό του Ισραήλ. Στέκομαι. Δεν μπορεί κάτι να με κάνει να γονατίσω, να σπάσω, να πέσω. Είμαι μπροστά του και στέκομαι. Δίνει την χαρακτηριστική εικόνα των ζώων. Αν θυμάστε στον Εζεκίηλ, που είχαν πόδες, λέει, ορθούς. Αμήν. Στέκονται μπροστά στο Θεό. Ξέρουν ότι ο Κύριος είναι γεμάτος μεγαλείο, γεμάτος δόξα, και είναι εκεί αμετακίνητοι. Τι λέτε? Είμαστε έτσι? Είμαστε? Θα γίνουμε. Αμήν. Εκεί μας οδηγεί ο Κύριος. Εκεί μας οδηγεί ο Κύριος. Θέλει να μας δώσει το πνεύμα αυτού του ανθρώπου. Που αυτό το πνεύμα του το έδωσε ποιος? Ο Θεός. Γιατί το όνομά του τι λέει? Ο Θεός μου είναι ο Γιάχβε. Υπάρχει καμιά αμφιβολία? Ο Θεός μου είναι ο Γιάχβε. Ξέρουμε, αδερφοί, ποιο λατρεύουμε? Ξέρουμε την αγάπη του για μας. Την απέραντη αγάπη. Τώρα τελευταία μου αρέσει να το κηρύττω αυτό. Μ' αγαπάει τόσο πολύ ο Θεός, ώστε έδωσε το γιο του. Αμήν. Ό,τι πιο πολύτιμο μου το έδωσε. Και μου λέει, Μανώλη, πάρ' το. Σου έδωσα θυσία, το αίμα του. Είσαι καλυμμένος. Μπορείς να πάρεις τη δύναμη. Μπορείς να πάρεις τη δόξα. Δίσου. Ένα άλλο παρακάτω είναι στο 5 εδάφιο. Λέει, και ήπηγε ο Ηλίας και έκαμε κατά το λόγο του Κυρίου. Τι έκανε ο Ηλίας? Κατά το λόγο του Κυρίου. Όταν ο Κύριος μας λέει κάτι, αδελφοί, τι λέτε? Θα εκπληρωθεί? Μπορεί να σου φαίνεται παράξενο. Νομίζω ότι ο πατέρας μου θα πεθάνει, δεν θα το ξαναδώ. Να κάνουμε προσευχή, γιατί θέλω να πάω στη Ρόδο να του μιλήσω, να προσευχηθώ μαζί του. Βέβαια δεν ήξερα ότι στην ουσία ο άνθρωπος έκλεισε τότε. Εγώ ένιωθα αυτό από τον Κύριο, σαν να μου έλεγε, πήγαινε. Θα κάνω όταν μου πει ο Κύριος κάτι. Εάν δεν μου πει ο Κύριος, κάνω αυτό που μπορώ να κάνω σαν άνθρωπος, στο πλαίσιο που ο Θεός μου έδωσε να κάνω. Αμήν. Δεν μπορώ να πω ότι δεν κινούμαι και δεν κάνω κάτι αν ο Θεός δεν μου πει, αλλά όταν ο Θεός μου πει κάτι, εκεί δεν μπορώ να αμφιβάλλω. Ξέρω ότι ο Θεός θα το κάνει. Αμήν. Ξέρω ότι ο Θεός θέλει να το κάνει, και βρίσκει ένα εργαλείο εκείνη την ώρα στα χέρια του και λέει, πήγαινε. Τι το διάταξε ο Κύριος? Να πάει στον Αχάβ. Να σταθεί μπροστά στον Αχάβ. Ο Βαδίας τότε φοβόταν. Μη χάσει την ζωή του. Και ο Ηλίας τι του είπε? Πήγαινε και θα εμφανιστώ, μη φοβάσαι. Στον Αχάβ. Στο 13. Πάμε λίγο παρακάτω. Εδώ μιλάει στην Συροφήνισσα, νομίζω είναι. Και λέει, ναι, και σηκωθείς ήπηγε σε Ρέπτρα, και ως ήλθε στην πύλη της πόλεως, ιδού εκεί γίνει χείρα. Συνάγουσα ξυλάρια και φώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μου παρακαλώ λίγον είδωρ εναγκίο για να πιω. Και λέει στο 13, πάμε παρακάτω, της λέει, ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν, μη φοβού, είπαγε κάμε ως είπας, πλην εξ αυτού κάμε εις εμέ πρώτον μία μικρά πίτα και φέρε σε μέ, και έπειτα κάμε δια σε αυτήν και δια τον ιόν σου. Της λέει πήγαινε και μην φοβάσαι. Ένα πράγμα, αδερφοί, πάρα πολλές φορές που κυριαρχεί μέσα μας, τι είναι? Ο φόβος. Και ο φόβος είναι ένας κακός συμβουλάτορας. Ο φόβος λέει του ανθρώπου τι κάνει. Τι κάνει ο φόβος ο ανθρώπινος? Στείνει παγίδα. Σκεφτείτε ότι εκείνον τον καιρό δεν υπήρχε φαγητό, δεν υπήρχε τίποτα. Και της είπε της γυναίκας αυτήν από τη Σαρέπτρα ότι ξέρεις κάτι, αυτό που σου είναι, κάνε το για μένα πρώτα και μετά θα φας και εσύ. Μη φοβάσαι. Βλέπετε, ο Ηλίας δεν είχε φόβο μέσα του. Και ο Κύριος μας καλεί να φύγει κάθε φόβος από μέσα μας, κάθε ανασφάλεια. Μπορεί να είναι δύσκολα τα χρόνια. Τι λέτε, δεν υπάρχει, δεν, ο Κύριος θα δυσκολευτεί να σε ταΐσει, θα δυσκολευτεί να με ταΐσει? Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό? Βλέπουμε τις δυσκολίες που έρχονται. Φοβάσαι? Νιώθεις ότι ο Κύριος δεν είναι μαζί σου? Πρέπει, αδερφοί, τους φόβους μας να τους αφήσουμε στην άκρη. Αμήν. Δεν κτίζουμε εμείς το μέλλον μας. Ο Θεός το κτίζει το μέλλον μας. Αμήν. Ο Θεός είναι αυτός που κτίζει το μέλλον μας. Και ο Κύριος ξέρει πριν γίνουν τα πάντα πώς θα γίνουν και θέλει να ασφαλίσεις την καρδιά σου σε αυτόν. Την έχεις ασφαλίσει την καρδιά σου? Όταν λοιπόν ξέρεις σε ποιον πιστεύεις, ξέρεις ποιος είναι ο Θεός. Ποιος είναι? Ο Ιάχβε που είναι μέσα στον Ιησού. Μ' αγαπάει, τελείωσε. Όταν λοιπόν αρχίζουμε και στεκόμαστε ακλόνητοι μπροστά στον Κύριο, τότε κάθε φόβος από μέσα μας τι κάνει? Φεύγει. Αμήν, φεύγει. Εάν ο Κύριος ταΐζει τα πετεινά του ουρανού, ταΐζει τα πάντα, εάν τα ντύνει τα κρίνα του αγρού, εμένα δεν θα ντύσει ο Κύριος? Αμήν. Κάθε φόβο λοιπόν πρέπει να τον παραδώσουμε στον Κύριό μας. Κάθε φόβο. Παρακάτω μιλάει στο Α Βασιλείο στο 18 κεφάλαιο και 18 εδάφιο και λέει, ο δε είπε, μόλις τον βρίσκει ο Αχάβ, τι του λέει? Εσύ είσαι αυτός που ταράσει τον Ισραήλ. Βλέπετε, για τον κόσμο θα γίνουμε ταραχή εμείς. Αμήν. Και ήδη είμαστε ταραχή. Δεν πηγαίνουμε μαζί τους. Δεν ακολουθάμε το δρόμο που ακολουθάνε αυτοί. Έχουμε διαλέξει ένα άλλο μονοπάτι που έχει να κάνει με τον αγιασμό, με την αφιέρωση, με την υπακοή στον Κύριο. Βλέπετε, ο Κύριος μιλάει για αυτούς που τρέμουν το λόγο του. Αμήν. Αυτό το έθνος θα σηκώσει ο Κύριος μέσα σε μία μέρα. Αυτό το έθνος θα είναι που θα γεννήσει η Εκκλησία, η Σιών. Αμήν. Τρέμουμε το λόγο του. Όταν λοιπόν τρέμεις το λόγο και πηγαίνεις ενάντια, γιατί ξέρεις τι ζητάει ο Κύριος. Ζητάει αγιασμό, αφιέρωση. Και βλέπεις ότι όλα πάνε ανάποδα και στέκεσαι εμπόδιο σε αυτά, αρχίζεις και γίνεις ο κολλίον. Αμήν. Ή να το πω διαφορετικά, μέσα στο λόγο του Κυρίου μιλάει σε μία από τις περιόδους της Εκκλησίας για τον αντίπα, αυτόν που είναι εναντίον των πάντων, και αρχίζεις και γίνεις εμπόδιο και έρχεται ξαφνικά, θα έρθει αυτό το σύστημα εναντίον πτήνος, εναντίον της Εκκλησίας, και μέσα στην Εκκλησία είσαι και εσύ. Μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου είμαι και εγώ. Αυτό που θέλει να σηκώσει ο Κύριος είναι η Εκκλησία του. Αμήν. Και λέει, εσύ είσαι που διαταράσεις τον Ισραήλ. Κοιτάξτε τι λέει παρακάτω. Ο δε είπε, δεν διαταράτω εγώ τον Ισραήλ. Τι είναι αυτό που διαταράττει τον κόσμο σήμερα? Τι είναι αυτό που φέρνει κρίση επάνω στον κόσμο? Τι είναι αυτό που σηκώνει σεισμούς, τσουνάμια? Τι είναι αυτό? Είναι κλιματική αλλαγή. Το πιστεύεις αυτό το παραμύθι? Πιστεύεις ότι το αυτοκινητάκι σου μολύνει αυτό το πλανήτη? Έχεις διαβάσει πόσα καίει ένα τζετ? Ξέρετε τι γίνεται τώρα εκεί στην Ουκρανία, στον Ισραήλ, με τους πολέμους? Πόσοι, μόλις οι πολύ περισσότεροι βγάλουν από το δικό σου το αυτοκινητάκι? Ούτε οι ίδιοι δεν το πιστεύουν αυτό που λένε. Αμήν. Η αμαρτία του ανθρώπου είναι αυτή που φέρνει την κρίση. Αμήν. Λέει, η γη στενάζει. Η γη στενάζει εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου. Δεν είναι τυχαίο που η Πομπεία καταστράφηκε. Δεν είναι τυχαίο που η Κνωσός εδώ στην Κρήτη καταστράφηκε. Όλος αυτός ο πολιτισμός. Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό το τσουνάμι που είχε γίνει στην Ταϊλάνδη. Αν δείτε τι γίνεται εκεί κάτω, ή ξέρετε και έχετε ακούσει τι γίνεται σε εκείνα τα μέρη, τι τουρισμό κάνουνε πολλοί άνθρωποι. Δεν είναι τυχαία τίποτα, αδερφοί. Αμήν. Βλέπετε όμως το πώς ο Ηλίας απάντησε και πώς ένιωθε ο ίδιος μέσα του. Αυτό θέλουμε να δούμε, αδερφοί. Πώς ήταν ο χαρακτήρας του? Ήξερε τι πίστευε? Ήξερε τι ήταν? Ήξερε την ταυτότητά του? Και λέει μέσα, δεν διαταράττω εγώ τον Ισραήλ, αλλά εσύ και ο οίκος του πατρός σου, διότι εσείς εγκαταλείπατε τα εντολάς του Κυρίου και υπήγες κατόπιν των Βαλίμ. Βλέπετε τι λέει? Αυτό που έρχεται επάνω στον Ισραήλ, το ότι ο Ισραήλ τελικά θα πήγαινε κάτω από την αιχμαλωσία της Ασσυρίας και ο Ιούδας αργότερα κάτω από την αιχμαλωσία της Βαβυλώνας, δεν έρχεται εξαιτίας μου, αλλά έρχεται εξαιτίας της αμαρτίας σου. Αμήν. Τι λέτε, αδερφοί? Είναι ο Κύριος ο Θεός μας? Ξέρουμε ότι ο Λόγος είναι θεόπνευστος? Έχουμε καταλάβει ότι αυτά που λένε οι προφητείες, αυτά θα γίνουνε? Είμαστε βεβαιωμένοι μέσα μας γι' αυτό? Εάν έχουμε βεβαιωθεί μέσα μας για όλα αυτά, τότε ο Κύριος μας καλεί σε κάτι. Να ξεφύγουμε από το να χωλαίνουμε μέσα σε δύο φρονήματα. Αυτό που διακήρυξε ο Ηλίας και αυτό που θα διακηρύξουμε εμείς, τι είναι? Βλέπουμε κάποιους χριστιανούς και λέμε, κάποια στιγμή ο Θεός θα τους ανοίξει τα μάτια και θα δουν ότι όλα αυτά που κάνουν είναι ειδωλολατρικά. Και λέει στο Α Βασιλείο στο 18 και 21, και προσήλθε ο Ηλίας προς πάντα το λαό και είπε, έως πότε χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων? Αυτό που μπορούμε να δούμε εδώ είναι ότι ο Ηλίας δεν χώλαινε. Αμήν. Δεν χώλαινε. Δεν τον ενδιάφερε τι κάνει ο κόσμος. Δεν παρασυρόταν από το φρόνημα του κόσμου. Περπατούσε με πόδια ορθά και ήξερε, όπως λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ότι όπου το πνεύμα εφέρετο και τα ζώα. Αμήν. Όπου το πνεύμα του Κυρίου μας οδηγεί, εκεί είμαστε κι εμείς. Αμήν. Εκεί είμαστε κι εμείς. Και δόξα τω Θεώ, είμαστε στην οδό του. Και θέλουμε να είμαστε στην οδό του. Και λέει, έως πότε κολλένετε μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε Αυτόν. Να το πω διαφορετικά. Εάν τον αγαπάς τον Κύριο, λέει, τις εντολές του θα φυλάξεις. Δεν υπάρχει άλλο. Αυτό το είπε ποιος? Ο Ιησούς. Δεν το λέω εγώ, δεν είναι δική μου ιδέα και αντίληψη. Αν με ρωτούσατε τη ιδέα μου, μπορεί να έλεγα κάτι άλλο, γιατί θα με βόλευε κάτι άλλο. Δεν με βολεύει και εμένα. Και όταν λέω δεν βολεύει εμένα, δεν βολεύει τη σάρκα μου. Αμήν. Γιατί η σάρκα τι κάνει? Αντιστέκεται σε αυτό που ο Θεός θέλει. Όμως είναι πολύ βολικό για το πνεύμα μου. Αμήν. Είναι πολύ βολικό να ξέρω ποιον Θεό υπηρετώ. Και τους λέει, μέχρι πότε? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολούθησέ Τον. Τι λες? Ξέρεις που έχεις πιστέψει? Έχεις αποδεκτεί ότι τελικά ο σωτήρας σου είναι ο Ιησούς Χριστός? Εάν το έχεις αποδεκτεί, τότε αυτό που σου μένει, αυτό που μου μένει, αυτό που μας μένει για να γίνουμε αυτός ο Υιός, ο Άρσεν, είναι να τον ακολουθήσουμε. Αμήν. Δεν είναι δύσκολο, αδελφοί. Δεν είναι δύσκολο. Λέει και ο λαός δεν απεκρίθη προς αυτόν τον λόγο. Ένα άλλο. Λέει πάλι στην Α' Βασιλέως το 18 και 30. Τότε είπε ο Ηλίας προς πάντα τον λαό, πλησιάσετε προς εμέ. Είναι μια όμορφη ώρα, ε. Θα έρθει η ώρα που όταν ο Κύριος φαίνεται πάνω μας, τι θα πούμε? Ελάτε σε εμάς. Αμήν. Ελάτε. Γνώρισες ότι αυτό είναι θρησκεία. Γνώρισες ότι ο άλλος είναι φαρισαϊσμός. Γνώρισες ότι ο άλλος είναι νομικισμός. Άρα βλέπεις ότι δεν υπάρχει Θεός εκεί. Εάν λοιπόν ο Θεός που αγαπάς είναι ο Θεός της Διαθήκης και το καταλαβαίνεις αυτό, πλησίασέ με. Πλησιάσατε. Και όταν ο λαός το άκουσε αυτό, πώς ανταποκρίθηκε? Τον πλησίασε. Αν και ήταν παροδικό τότε αυτό, γιατί ξέρουμε μετά την πορεία του Ισραήλ, στις μέρες μας δεν θα είναι παροδικό, γιατί αυτός είναι τύπος. Αμήν. Όταν λοιπόν στο πρόσωπο της νύφης θα δούνε τον Ιησού, θα πλησιάσουν εκεί. Αμήν. Και είναι το κάλεσμα που θα κάνουμε, ε? Και πας ο λαός επλησίασε προς αυτόν. Αυτό το βλέπουμε και σε ποιον άλλο? Το βλέπουμε και στον Ιωσήφ, ε? Όταν ο Ιωσήφ ήρθε η ώρα και αποκαλύφθηκε, βλέπετε ο Κύριος κάνει ένα όμορφο έργο. Περνάει τον Ιωσήφ από χίλια μύρια δοκιμασίες, τον δοκίμασε με την γυναίκα του Πετεφρή, ξαναμπήκε στη φυλακή, ξαναμπήκε από εδώ, μια ζωή ήταν φυλακισμένος. Τον πουλήσαν τα αδέρφια, φυλακίστηκε μετά στις πιο βαθιές φυλακές και τα λοιπά και τα λοιπά, και κάποια στιγμή βγήκε και τον ανέβασε ο Κύριος και έγινε Φαραώ. Δίπλα στο Φαραώ ήταν. Ό,τι αποφάσιζε ο Ιωσήφ, αυτό ήταν. Έχει να κάνει με εμάς. Λέει, εγώ λέει θα μιλήσω και θα βρέξει κατά τους λόγους μου. Βλέπετε, ο Κύριος σε ταυτίζει με το λόγο του. Όταν στέκεσαι, σε κάνει τον Ιωσήφ του. Και σου λέει ο Κύριος, πες ό,τι θέλεις και θα γίνει, γιατί ξέρει πλέον την καρδιά σου. Ξέρει ότι στέκεσαι μπροστά στον Κύριο. Και όταν βρεθήκανε μπροστά τα αδέρφια και ο Ιωσήφ αποκαλύφθηκε, γιατί η εκκλησία τι θα κάνει μια μέρα? Ναι, θα αποκαλυφθεί κάποια στιγμή. Αμήν. Τώρα είναι κρυμμένη. Γι' αυτό λέει ο Ισαΐας, γίνεται αυτό? Να δείτε έθνος να σηκώνεται σε μία μέρα? Να δείτε το λαό του Κυρίου να σηκωθεί μέσα σε μία μέρα? Όμως η Σιών, άμα κυλοπώνησε, γέννησε. Τελείωσε. Με ένα πόνο θα βγούμε. Πάρα πολλές φορές την ευχή που κάνεις σε μία γυναίκα που είναι έγκυο, τι είναι? Με ένα πόνο να το βγάλεις. Να βγει. Αμήν. Και λέει στη Γένεση στο 45 και 4, και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδερφούς αυτού, πλησιάσετε προς εμέ παρακαλώ. Και πλησίασαν και είπε, εγώ είμαι ο Ιωσήφ. Αμήν. Έτσι θα αποκαλυφθεί και η εκκλησία του Κυρίου. Ο αδερφός σας, τον οποίον πωλήσατε στην Αίγυπτο, τώρα λοιπόν μην λυπήστε. Μη δε ασφανίσε σας σκληρό ότι με πωλήσατε εδώ, επειδή εις διατήρηση ζωής με απέστειλε ο Θεός εμπροστά σας. Αμήν. Και αυτό είναι και ο Ιησούς, που ο Θεός τον έστειλε για τη διατήρηση της ζωής μας. Αλλά μέσα από τον Ιησού είμαστε και εμείς. Είναι και η νύφη. Και λέει παρακάτω, πλησιάσατε, και μετά το επόμενο τι είναι? Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου, το κεκρεμισμένο. Πριν μιλήσαμε στις προτροπές ότι ο Κύριος θα μας ονομάσει επιδιορθωτές χαλασμάτων. Λέει, επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο το γκρεμισμένο. Αμήν. Δηλαδή τι έχει να κάνει το θυσιαστήριο, με τι έχει να κάνει? με τη σωστή λατρεία στο Θεό. Αμήν. Με τη σωστή. Σήμερα βλέπετε, μια είναι τα Χριστούγεννα, μια είναι το Πάσχα, μετά είναι το Αγίου Θωμά, μετά είναι του Λαζάρου, μετά είναι της Μαγδαληνής, μετά είναι το ένα, μετά θυσίες, σκόρπιες από εδώ και από εκεί, που δεν έχουν να κάνουν τίποτα με το θέλημα του Κυρίου. Και ο άνθρωπος δεν ξέρει ποιο είναι το σωστό, το πώς θα λατρέψει τον Κύριο. Και ο Κύριος θέλει να επισκευάσουμε αυτό το θυσιαστήριο που το φτιάξαν οι Απόστολοι τον καιρό των Αποστόλων, αμήν, μετά τον Ιησού, και αυτό μετά μέσα στα σκοτεινούς όλους αιώνες αυτό γκρεμίστηκε, διάλυσε. Μπήκε η ειδωλολατρία ξανά μέσα και αυτό που λατρεύουν είναι ξανά τα είδωλα. Είμαστε παράλληλοι, αδερφοί, ζωή μαζί με τον Ηλία. Παράλληλοι. Ακριβώς. Και ο Κύριος ψάχνει αυτό το χαρακτήρα. Και αυτό το θυσιαστήριο πρώτα πρέπει να το φτιάξουμε, τον γκρεμισμένο, να το φτιάξουμε πού? Μέσα μας. Να μπορούμε να έχουμε τη σωστή λατρεία στον Κύριό μας. Και λέει και άκουσαν. Τώρα πάμε στο αποτέλεσμα, το τελευταίο μέρος. Αυτά ήταν όλα, κτίσαμε. Τώρα να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Α. Βασιλών 17 και 22. Και εισάκουσε ο Κύριος τη φωνή του Ηλία. Βλέπετε, δεν απαντούσε ο Βαλ και είναι αυτονόητο ότι ο Βαλ δεν πρόκειται να απαντήσει. Δεν υπάρχει άλλος Θεός. Ένας είναι ο Θεός. Κράζανε εκεί οι 400 προφήτες. Βλέπετε, 400 προφήτες από τη μια, ένας από την άλλη. Μεγάλες διαφορές. Κράζανε όλη τη μέρα, φωνάζανε, κάνανε. Ο Ηλίας ήξερε την ώρα που θα πάει. Πήγε την ώρα, λέει, προς το εσπέρας της εσπερινής θυσίας. Να το πω και διαφορετικά, είναι η ώρα που αρχίζει και σκοτεινιάζει. Το είπαμε και στη Γένεση, που ο Θεός πήγαινε να βρει τον Αδάμ πότε, όταν τον συνάντησε, προς το εσπέρας, λέει. Αμήν. Δεν είναι τυχαία αυτά, αδερφοί. Όταν λοιπόν πλησίαζε αυτή η ώρα της εσπερινής, της τελευταίας θα λέγαμε θυσίας, πριν έρθει το σκοτάδι, το απόλυτο, δεν είπε πολλά πράγματα, ούτε έκραξε. Ο τρόπος που πλησίασε το Θεό, λέει, δέομαι Κύριε, για να φανεί η δόξα σου. Αμήν. Και είμαστε σε αυτή την κατάσταση και εμείς, προσευχής, για να φανεί η δόξα του Θεού. Όχι πως έχει ο Θεός ανάγκη να φανερώσει τη δόξα του, αλλά έχει ανάγκη να φανερωθεί η δόξα του για να σωθούν. Αμήν. Να καταλάβουν οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν, να φανερώσει ο Κύριος το μεγαλείο του. Σε μένα το φανέρωσε, σε σένα το φανέρωσε και το φανερώνει. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που είναι τυφλοί έξω, είναι κουφοί. Και ο Ηλίας λέει, σε παρακαλώ Κύριε, δέομαι, κατέβασε την παρουσία σου για να τη δούνε και να καταλάβουν. Και είμαστε σε αυτό το επίπεδο, αδερφοί. Είναι η ώρα να φανεί το αποτέλεσμα όλες τις εργασίες που κάνει ο Κύριος μέσα μας. Το πιστεύουμε αυτό? Έτσι πρέπει να είναι η στάση μας. Και λέει, και επανήλθε ψυχή του παιδάριου εντός αυτού και ανέζησε. Και ανέλαβε ο Ηλίας το παιδάριο και κατεβίβασε αυτό από το υπερό εις τον οίκο και έδωκε αυτό εις την μητέρα αυτού. Και είπε ο Ηλίας, βλέπετε, βλέπε, ζει ο γιος σου. Και είπε η γυνή προς τον Ηλία, τώρα γνωρίζω εκ τούτου ότι είσαι άνθρωπος του Θεού και ο λόγος του Κυρίου είναι το στόμα σου, είναι αλήθεια. Και πάλι, ξαναπάμε στο 36, πάμε σε αυτό που ήθελα να σας πω πριν. Και λέει, και την ώρα της προσφοράς επλησίασε ο Ηλίας ο προφήτης και είπε, Θεέ του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστό σήμερα ότι εσύ είσαι Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος και κατά τον λόγο σου έκανα πάντα ταύτα τα πράγματα. Πώς τα έκανε? Κατά τον λόγο του. Αμήν. Κατά τον λόγο σου έκανα όλα αυτά τα πράγματα. Και λέει, επάκουσέ μου Κύριε, επάκουσόν μου, δια να γνωρίσει ο λαός ούτως ότι εσύ Κύριος είσαι ο Θεός και εσύ επιστρέψα στην καρδιά αυτών ο πίσω. Ακούει την προσευχή ο Κύριος. Λέει, τότε έπεσε πυρ παρά Κύριο και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τους λίθους και το χώμα και έγλειψε το είδωρο εν τη αυλάκη. Και ό,τι είδε πας ο λαός έπεσον κατά πρόσωπο αυτών και είπων: «Ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός». Θα φτάσουν τα Χανιά σε αυτό το επίπεδο? Θα φτάσει η Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο? Θα φτάσει? Θα φτάσει η Αλβανία σε αυτό το επίπεδο? Σε αδελφές μας από την Αλβανία? Για να φτάσει εξαρτάται από πού? Από εμάς, από τον Ηλία. Αμήν. Το καταλαβαίνουμε αδερφοί αυτό? Ο Κύριος μας σήκωσε γι' αυτό. Για αυτή τη μέρα μας σήκωσε. Για να δούμε σε αυτές τις δύσκολες μέρες, σε αυτές τις σκοτεινές μέρες που έρχονται, να δούμε τον λαό, το λαό μας, αυτό που αγαπάμε και προσευχόμαστε, την Ελλάδα που την αγαπάμε και προσευχόμαστε, να πει: «Αυτός ο Θεός που λατρεύεται, αυτός είναι ο αληθινός Θεός». Μη βλέπουμε τη δύναμή μας, μη βλέπουμε το σύνολό μας. Αν ο Ηλίας έβλεπε στον εαυτό του, τι θα έκανε? Για λίγο ο Κύριος πήρε την παρουσία του που πάνω, όταν τον κυνήγησε η Εζάβελ, τι έκανε? Έτρεχε. Για να μας δείξει ο Κύριος ότι δεν είναι ο Ηλίας, είναι ο Θεός του Ηλία. Αμήν. Αυτό λοιπόν, αδερφοί, πρέπει να το πάρουμε και να καταλάβουμε ότι ο Θεός που είναι μέσα μας μπορεί να κάνει τα πάντα. Και ο Ηλίας είναι ένας άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Αμήν. Ας σηκωστούμε. Πατέρα Άγιε, ξέρουμε ότι ο λόγος σου μας λέει ότι σε αυτές τις έσχατες μέρες θα φέρεις, Κύριε, πάλι το λαό σου σε αυτό το πνεύμα, Πατέρα, του Ηλία. Ακόμα δίνεις περισσότερο έμφαση, Κύριε, δείχνοντας, Κύριε, ότι θα γεννηθεί ο Υιός σου Άρσεν, Πατεράγε. Αυτό, Κύριε, το σύνολο των ανθρώπων που εσύ έχεις προγνωρίσει, Κύριε, προκαταβολής κόσμου, Κύριε, ότι αυτό το σύνολο, Κύριε, θα γίνει η νύμφη σου, Κύριε, γεμάτη, Κύριε, από τα κοσμήματά σου, γεμάτη από τη δόξα σου, Πατεράγε, που θα αντανακλάει, Κύριε, το μεγαλείο, Κύριε, το φως του προσώπου σου, Πατεράγε. Και ζητάω σήμερα, Πατεράγε, να αδειάσεις τον εαυτό μας, να καταλάβουμε, Κύριε, ότι δεν είμαστε εμείς, Κύριε, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα, Πατεράγε, εάν εσύ, Κύριε, δεν είσαι μέσα μας. Θέλω, Κύριε, να δώσεις στερεές αποφάσεις σήμερα μέσα μας, όπως τον Ηλία, Κύριε. Να κατανοήσουμε, Κύριε, ότι εσύ είσαι ο Θεός μας, Κύριε. Εσύ είσαι ο σωτήρας μας. Δεν υπάρχει άλλος μεσίτης ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο παρά μόνο εσύ Ιησού μας. Εσύ είσαι που μας φέρεις κοντά στον Πατέρα. Εσύ είσαι αυτός που έντισες, Κύριε, με δύναμη, Κύριε, τους μαθητές σου, Κύριε, την Πεντηκοστή, Πατεράγε, και σηκώθηκαν, κήρυξαν, Κύριε, εν δυνάμει το Ευαγγέλιο σου σε εκείνη τη γενιά, Πατεράγε. Και εσύ είσαι που θα βαφτίσεις, Κύριε, με φωτιά πάλι τον λαό σου σήμερα, Κύριε. Να μπορέσουμε να κηρύξουμε τη δόξα σου, Κύριε, όχι με ανθρώπινους τρόπους, Κύριε, αλλά εν δυνάμει του πνεύματός σου, Κύριε, στα Χανιά, Κύριε, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, Πατεράγε. Να μην φανούμε εμείς, Κύριε, αλλά να φανεί η δόξα σου, Κύριε, μέσα από εμάς, Πατεράγε. Δώσε μας να κατανοήσουμε, Κύριε, ότι ο Ηλίας ήταν ένας άνθρωπος, Κύριε, σαν και εμάς, Πατεράγε. Αλλά εσύ ατσάλωσες την πίστη μέσα του, Πατεράγε. Βάλε υπακοή στο λόγο σου, Κύριε. Να κατανοήσουμε, Κύριε, ότι εκεί βρίσκεται η δύναμή μας, Πατεράγε. Στην υπακοή, στην αφιέρωση, Πατεράγε. Να κρατηθούμε, Κύριε, μέχρι τέλους, Πατεράγε, για να μπορέσουν να καταλάβουν, Κύριε, ότι εσύ είσαι ανάμεσά μας, Πατεράγε. Έλα και ταύτισέ μας, Κύριε, με το λόγο σου, Κύριε. Ταύτισέ μας, Κύριε, με το θέλημά σου, Πατεράγε. Γιατί ξέρουμε ότι δεν είμαστε καλύτεροι από κανέναν, Πατεράγε. Αυτό που έχει, Κύριε, αξία πάνω μας, Κύριε, είναι ότι σε γνωρίσαμε, σε αγαπήσαμε, Κύριε, και σε αγαπάμε, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια. Τον τελευταίο καιρό μιλάμε για τις διαθήκες που ο Θεός έκανε με τους ανθρώπους. Άλλες φορές έκανε διαθήκη προσωπικά με κάποιους ανθρώπους του Θεού και άλλες φορές έκανε διαθήκη, βλέπουμε αυτή τη διαθήκη του νόμου που θα μιλήσουμε σήμερα, την έκανε με έναν λαό, ολόκληρο λαό. Όπως και η Καινή Διαθήκη που εγκαθίδρυσε ο Κύριος, την έκανε με όλους εμάς, ένα λαό από όλο τον κόσμο, έτσι. Από κάθε λαό, από κάθε φυλή, από κάθε γλώσσα, ο Κύριος καλεί ανθρώπους για να συνάψει διαθήκη μαζί τους. Και είπαμε ότι διαθήκη πάει να πει συμφωνία, σύμβαση, πιο συγκεκριμένα οι συμφωνίες που έχουν συναυθεί ανάμεσα στο Θεό και σε πρόσωπα, έθνη ή ομάδες ανθρώπων. Μ' αρέσει κάτι που είδα εκεί στον Κωνσταντινίδη, λέει σύμβασης προς διάθεση είδους κοινός. Είναι σύμβαση προς διάθεση είδους. Ο Κύριος έχει να μας δώσει πολλά θαυμάσια πράγματα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου δεν ανέβησαν. Έχει θαυμάσιες ευλογίες ο Κύριος για μας, η οποία λέει σύμβαση θεωρείται έγκυρος από τα αμφότερα συμβαλόμενα μέρη. Δηλαδή, και από τη μεριά του Θεού θεωρείται ότι αυτή ισχύει σύμβαση, αυτή διαθήκη, αλλά και από τη δικιά μας τη μεριά. Και όταν παίρνουμε κοινωνία, αυτό δηλώνουμε. Ένα από τα βασικά που δηλώνουμε είναι αυτό, ότι είμαστε μέσα σε αυτή τη διαθήκη, δηλώνουμε ότι είμαστε μέτοχοι και ότι αυτή η διαθήκη ισχύει για μας και για τον Κύριο. Ισχύει άραγε. Τη διαθήκη, αδελφοί, δεν μπορείς να την αθετήσεις. Δεν μπορείς να την προσβάλλεις. Δεν μπορείς να προσθέσεις αυτήν, ούτε να αφαιρέσεις από αυτήν. Είσαι εκεί. Είναι κάτι το οποίο είναι δεσμευτικό και για τα δύο μέρη. Και τι λέτε, ο Θεός κάνει έτσι απλά διαθήκες χωρίς να τις στηρεί? Το πρόβλημα είναι με εμάς, αδελφοί. Λέει στη Γαλάτα στο 3.15, αδελφοί, κατά άνθρωπον ομιλώ. Όμως και ανθρώπου διαθήκη και κυρωμένη ουδείς αθετεί ή προσθέτει σε αυτήν. Ακόμα και στις ανθρώπινες διαθήκες δεν μπορεί κάποιος να προσθέσει ή να αφαιρέσει ή να ακυρώσει ή να αμφισβητήσει όταν είναι έγκυρη. Γιατί υπάρχουν και διαθήκες, υποτιθέμενες διαθήκες, κάνουν πατέντες οι άνθρωποι και γράφουν τα δικά τους, αλλά δεν μιλάμε για αυτές τις διαθήκες, μιλάμε για τις έγκυρες διαθήκες που υπάρχουν ακόμα και ανάμεσα στους ανθρώπους. Και βλέπετε ότι πράγματα τα οποία και εμείς οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε ώστε να δεσμευτούμε ή να δεσμεύσουμε άλλους σε μια συμφωνία που έχουμε κάνει, το ίδιο κάνει και ο Θεός και πολύ περισσότερο. Άρα, αδελφοί, αυτή η διαθήκη που μπήκαμε μέσα σε αυτήν δεν είναι κάτι επιπόλαιο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινές υποσχέσεις από το Θεό, γιατί θα δούμε ότι το πρώτο πράγμα που μας

Διαθήκη με όλη μας την καρδιά. Θυμάστε αυτό που είπε ο Κύριος, λέει τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη στο όνομά μου. Είναι η Καινή Διαθήκη. Εν το αίμα μου, λέει, έτσι, εν το αίμα μου. Τούτο κάνετε, ο Σάκης πίνετε εις την ανάμνησή μου. Και ξέρουμε ότι μπορείς σαν άνθρωπος να τη δεχτείς, αλλά δυστυχώς μπορείς και να μην τηρήσεις τους όρους και να βρεθείς έξω από αυτήν. Είπαμε ότι υπάρχουν διαθήκες οι οποίες είναι με όρους και άλλες διαθήκες που ο Θεός θέλει να διαθέσει την ευλογία Του και να δεσμευτεί από μόνος τους ανθρώπους, χωρίς όρους. Μιλήσαμε για την πρώτη διαθήκη που ο Θεός έκανε με τον Νόε. Αυτή η διαθήκη δεν είχε όρους. Δεν ζήτησε κάτι από τον Νόε ο Κύριος. Αλλά αδελφοί, μπροστά του τι υπήρχε, όπως είπαμε. Τι μύριζε γύρω. Θάνατος. Καθώς βγήκε από την Κιβωτό, παντού υπήρχε αυτή η οσμή του θανάτου. Και ένα στοιχείο που πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε όσον αφορά τις διαθήκες του Θεού είναι ότι ο Θεός μας βάζει μπροστά στη ζωή και στο θάνατο. Και ο Θεός θέλει να διαλέξουμε τη ζωή. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε μεταξύ δύο φρονημάτων. Δεν μπορείς να παίζεις με τη ζωή και με το θάνατο. Ήτανε κάτι τρομερό και πιστεύω ότι τα σημάδια του κατακλυσμού για εκατοντάδες χρόνια ήταν ανεξίτηλα ή ήταν πολύ εμφανείς στους ανθρώπους, καθώς έβλεπαν την κρίση του Θεού, πόσο ο Θεός μπορεί να κρίνει ανθρώπους οι οποίοι είναι ασεβείς. Υπάρχει, αδελφοί, η χριστότητα του Θεού και υπάρχει και η αυστηρότητα του Θεού. Υπάρχει η ζωή και υπάρχει και ο θάνατος. Είπαμε για τη Διαθήκη του Αβραάμ την προηγούμενη φορά και είπαμε ότι η λέξη Διαθήκη πηγάζει από μια ρίζα που πάει να πει έκοψε και μιλήσαμε γι' αυτό, μιλήσαμε ότι ο Θεός του είπε να φέρει ζώα, έτσι, και να τα σκίσει στο μέσο, την αίγα, τη δάμαλη. Η δάμα ήταν νεαρή αγελά. Η αίγα ήταν σύμβολο της αμαρτωλότητάς μας. Και μετά ήταν και τα πτηνά. Τα χώρισε στη μέση και βλέπουμε ότι εκεί ενδιάμεσα πέρασε η παρουσία του Κυρίου. Πέρασε η στήλη του πυρός. Πέρασε ο καπνός αυτός, λέει, ως καμίνου. Και επισφράγισε ο Κύριος τη Διαθήκη αυτή που έκανε με τον Αβραάμ και μιλήσαμε για τις ευλογίες του Αβραάμ. Πόσο μεγάλη ευλογία ήτανε που ο Θεός, αδελφοί, μέσα από εκεί καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός είναι πλούσιος στις υποσχέσεις Του. Σαν τα άστρα του ουρανού, το σπέρμα Του, πατήρ πλήθους εθνών, ο μισός πληθυσμός της γης περίπου, δηλώνει ότι είναι τέκνο του Αβραάμ. Φανταστείτε τι ευλογία ήταν αυτή που ο Θεός το έδωσε του Αβραάμ και αυτή η Διαθήκη του Αβραάμ ισχύει και σήμερα για μας. Δεν αλλάζει, δεν άλλαξε. Ούτε ακυρώθηκε με την επόμενη Διαθήκη, τη Διαθήκη του Νόμου που θα μιλήσουμε σήμερα. Θα πει κανένας, τι σχέση έχει αυτό με εμάς? Θυμάστε αυτό που είπαμε όσον αφορά τον Αβραάμ. Έσχισαν τα ζώα στο μέσο και εκεί δήλωναν ότι αυτός που θα παραβεί τη Διαθήκη θα γίνει σαν για αυτό το ζώο το οποίο σφάχτηκε και χωρίστηκε στη μέση. Υπάρχει θάνατος στις Διαθήκες. Υπάρχει αυτό το στοιχείο του θανάτου. Θα δούμε κάτι στον Ιερεμία που μου άγγιξε πάρα πολύ σήμερα, γιατί εκεί ερμηνεύει αυτή τη συνήθεια που υπήρχε, δηλαδή μας αναφέρει τη συνήθεια που υπήρχε στους ανθρώπους όσον αφορά τις Διαθήκες. Ιερεμίας 34, 17.
Και πώς ο Θεός το παίρνει αυτό.

0: αυτό, αδερφοί, για τους ανθρώπους, δηλαδή. Θέλω λίγο να το δούμε αυτό, αυτή την περικοπή, θέλω να τη δούμε όσον αφορά εμάς, σήμερα, στην Καινή Διαθήκη. Ακούστε τι λέει. Ιερεμίας 34:17. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Αναφέρεται τώρα για αυτή τη διαθήκη που θα μιλήσουμε παρακάτω, για τη διαθήκη του νόμου που ο Θεός τους έδωσε σαφείς εντολές. Και μια από αυτές τις εντολές ήταν τόσο σημαντική για τον Θεό και λέει: «Σεις δε μου οικούσατε να κηρύξετε άφεση έκαστος εις των αδελφών αυτού». Τους είχε διατάξει ο Θεός τι να κάνουνε κάθε 7 χρόνια να έχουν ανάπαυση και κάθε 7 φορές το 7 να υπάρχει η άφεση και να το ιουβιλαίο έτος που ο Θεός είχε διατάξει, ένας θαυμάσιος θεσμός που ερχόταν οι περιουσίες, εκείνο που τις έχαναν, που γινόταν δούλοι, επέστρεφαν σε αυτούς, οι φυλακισμένοι δούλοι ελευθερωνόντουσαν κτλ. Αυτό γινόταν μια φορά στη ζωή του κάθε ενός ανθρώπου. Η Παλαιά Διαθήκη, αδερφοί, που είχε δώσει ο Θεός στους ανθρώπους, αυτό ήταν ένα βασικό στοιχείο. Θυμάστε, μετά από χρόνια, εάν συνέβαινε αυτό, στον καιρό του Χριστού συνέβαινε αυτό. Όχι. Ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Σταμάτησαν να το κάνουν. Σταμάτησαν. Και λέει, εσείς δεν μου ακούσατε να κηρύξετε άφεση έκαστος εις τον αδελφόν αυτού και έκαστος στον πλησίον αυτού. Εδώ λοιπόν λέγει Κύριος, εγώ κηρύττω άφεση εναντίον σας στη μάχαιρα, εις το λοιμό, εις την πείνα και θέλω σας παραδώσει διασπορά εν πάση της βασιλείας της γης. Και θέλω παραδώσω τους ανθρώπους, τους αθετήσατε στη Διαθήκη μου, ήτινες δεν εξετέλεσαν τους λόγους της Διαθήκης, την οποία έκαναν ενώπιόν μου, ότε έσχισαν το μόσχο εις δύο και επέρασαν μεταξύ των τμήματων αυτού. Εδώ λοιπόν μας δίνει το τι γινότανε και στη Διαθήκη ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους, αλλά και ανάμεσα στους ίδιους τους ανθρώπους όταν έκαναν τέτοιου είδους συμφωνίες. Έσχιζαν το μόσχο εις τα δύο και επέρασαν μεταξύ των τμήματων αυτού. Και ξέρουμε ότι ο μόσχος ο συντευτός ποιος είναι για μας τώρα στην Καινή Διαθήκη. Ο Ιησούς Χριστός, γι' αυτό μάγησε περισσότερο. Και αυτό που τονίζει ότι έκαναν αυτή την παρακοή ήταν ότι δεν κήρυξαν άφεση ο κάθε ένας των αδερφών αυτού και έκαστος εις των πλησίων αυτού. Θυμάστε αυτό που έλεγε ο Κύριος, άφεση αυτής. Άφεση. Συγχώρεσέ τους. Θυμάστε τι κάνουμε στην κοινωνία συνήθως και πρέπει να το κάνουμε κάθε φορά που κάνουμε κοινωνία. Πρέπει να συγχωρέσεις. Πρέπει να συγχωρέσει ο άνθρωπος τον αδερφό του και τον πλησίον του. Τα αδέρφια του ανάμεσα στην εκκλησία, αλλά και τον πλησίον έξω. Ανθρώπους που μας έχουν κάνει κακό, να ζούμε μέσα σε αυτή την άφεση και τη συγχώρεση. Τον πειράζει τόσο πολύ τον Κύριο όλο αυτό το πράγμα. Και το λέω γιατί έχουμε μπει μέσα σε μια διαθήκη που αυτή η ώρα της διαθήκης, αδερφή, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, άλλοι λένε, ξέρεις, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι διαφορετικός από τον Θεό της Καινής Διαθήκης. Όπως οι γνωστικοί τα λέγανε αυτά τα πράγματα. Αυτό λέγανε. Ο Θεός, ο οποίος δεν είναι ο Γιάκβε, λέγεται μονάδα, έφτιαξε τους αιώνες, κατώτερη θεή, και ένας από αυτούς ήταν ο Γιάκβε, Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος ήταν αυστηρός και έφτιαξε τον κόσμο έτσι όπως τον έφτιαξε. Αλλά ένας άλλος Θεός, ο οποίος ήταν ο Θεός της Καινής Διαθήκης, ενσαρκώθηκε και έγινε ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος θέλει να μας λυτρώσει. Δεν είναι Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και Θεός της Καινής Διαθήκης, είναι ένας ο Θεός. Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Μωυσή. Αυτός είναι ο Θεός που αυτός μας έδειξε όλους.
1: και αυτός φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού, εκείνος ο Θεός έκανε διαθήκη μαζί μας. Οι εντολές του είναι τόσο σημαντικές για εκείνον. Και μια από τις βασικότερες εντολές στην Καινή Διαθήκη, αδελφοί, είναι η συγχώρεση. Και είναι ένας βασικός όρος στο να είμαστε μέσα στη Διαθήκη του Θεού. Η άφεση. Ίσως ο βασικότερος. Μπήκαμε και εμείς λοιπόν μέσα σε μια Διαθήκη. Σχίστηκε ο Μόσχος. Ποιος είναι? Ο Χριστός. Θυμάστε αυτό που λέει στο Δανιήλ, που λέει «Ο σου λέει εκοπεί ο Χριστός». Γιατί λέει εκοπεί, αφού σταυρώθηκε. Ποιος τον έκοψε? Γιατί χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη? Γιατί αυτή η λέξη δηλώνει τη Διαθήκη. Το Μόσχο, ο οποίος κόπηκε στα δύο, για να ανοίξει η Διαθήκη. Και αδελφοί, η Διαθήκη, όπως είπαμε, είναι ανοιχτή. Δεν είναι κλειστή. Γι' αυτό και τα διαβάζουμε όλα αυτά. Γι' αυτό θέλω λίγο να καταλάβουμε, να πάρουμε κάποια στοιχεία από τις Διαθήκες αυτές, ώστε να καταλάβουμε ότι αυτά ισχύουν για μας, αυτά έχουν να κάνουν με μας. Όλες οι Διαθήκες που ο Θεός έχει κάνει με τους ανθρώπους, περιέχουν το στοιχείο της χάριτος μέσα. Δεν είναι ένας Θεός αυταρχικός, νομικιστής. Όταν δεν τηρήσεις τον νόμο, είσαι καταδικασμένος. 100% δεν υπάρχει χάρις, δεν υπάρχει έλεος. Σε όλες τις Διαθήκες που ο Θεός έχει συνάψει με τους ανθρώπους, έχουν το στοιχείο της χάριτος. Αμήν. Θυμάστε τον Νόε με τόξο της στην Εφέλη, έτσι, το ουράνιο τόξο. Είναι η χάρις του Θεού. Είναι η χάρις του Θεού. Ο θρόνος του Θεού, αν δούμε στην Αποκάλυψη, έχει 7 τα χρώματα. Μύρικα. Είναι η χάρις του Κυρίου. Εκεί. Με τον Αβραάμ. Έχει μέσα χάρη, αδερφή. Και ο Αβραάμ δεν ήταν ο τέλειος άνθρωπος, και όμως ο Θεός τον ευλόγησε. Έκανε τα λάθη του. Έκανε λάθη. Και βέβαια έκανε λάθη. Πώς θα με κληρονομήσει? Ποιος θα με κληρονομήσει? Ο δούλος μου. Και ενώ ο Θεός το έδειξε τα άστρα του ουρανού, μετά πήγε και έκανε τα δικά του πράγματα με την άλλα. Ο Θεός τον συγχώρεσε. Βέβαια, υπάρχει χάρις. Στον νόμο υπάρχει χάρις. Στην Διαθήκη που ο Θεός σύναψε με το λαό Ισραήλ, υπάρχει χάρις μέσα στον νόμο. Και βέβαια υπάρχει. Βλέπουμε ότι ο νόμος του Θεού και η Διαθήκη του Θεού που έχει συνάψει με το λαό του, υπάρχουν δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι ο ηθικός νόμος, οι εντολές του Θεού που δεν καταργείται, και ο άλλος είναι ο τελετουργικός νόμος. Γιατί υπήρχε ο τελετουργικός νόμος? Για ποιο λόγο τον έβαλε εκεί, μέσα στη Διαθήκη, μέσα στην Διαθήκη, την Παλαιά Διαθήκη? Γιατί έβαλε τον τελετουργικό νόμο? Γιατί αυτός ο νόμος, ο τελετουργικός, σηματοδοτούσε τη μεγάλη χάρη που θα ερχόταν με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έπρεπε να πάρουν το αρνάκι, να το σφάξουν και έκαναν θυσία περί αμαρτιών. Γιατί γινόταν αυτές τις θυσίες περί αμαρτιών? Γιατί ο Θεός έδωσε αυτό το στοιχείο της χάρης στον άνθρωπο, γιατί ξέρει ότι είμαστε χώμα. Όπως και σε εμάς. Μας έχει βάλει μέσα σε αυτή τη Διαθήκη, αλλά εάν αμαρτήσεις κάποια στιγμή, μη το βάλεις κάτω, μη στεναχωρηθείς και γυρίσεις προς τα πίσω. Μη νομίζεις ότι ο Θεός θα σε κατακεραυνώσει κατευθείαν. Μετανόησε μπροστά στον Κύριο. Ζήτα τον Κύριο, συγχώρεσε. Ζήτα συγχώρεσε από εκείνο. Αμήν. Και ο Κύριος θα σε δεχτεί. Δεν σημαίνει ότι επειδή παραβήκαμε κάποιες από τις εντολές του Θεού, κατευθείαν έρχεται η κρίση. Ο Θεός είναι εκεί. Το θέμα είναι, και θα το δούμε, γιατί δόθηκε ο νόμος, για ποιο λόγο δόθηκε ο νόμος, αδελφοί, ότι θέλει να φτιάξει τα μέσα μας ο Κύριος. Μην ξεχνάμε το πρώτο στοιχείο που είπε ο κύριος Τιμιάνης, λέει, ας κάνουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα μόνο και καθ' ομοίωση μόνο. Θα δούμε πόσο νόμος μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Θα πούμε λίγο στη Διαθήκη του Νόμου. Ήταν η Διαθήκη, λοιπόν, ανάμεσα στο Θεό και στον λαό Ισραήλ. Δεν πέρασαν και λίγα χρόνια από τότε που έφτιαξε τον πρώτο άνθρωπο. Για να έρθει αυτός, αυτή η Διαθήκη του Νόμου, πέρασαν περίπου 2.500 χρόνια από Αδάμ. Ο Μωυσής ξέρουμε ότι έγραψε και έζησε περίπου το 1500 π.Χ. Πέρασαν 2.500 χρόνια. Ο Θεός μίλαγε με ανθρώπους, καλούς ανθρώπους όπως ο Αβραάμ, όπως ο Νόε, άγιους ανθρώπους του Θεού, τους υπηρετούσε μέσα από αγγέλους, έχουμε πει και για τις διαθήκες που έκανε μαζί τους. Όμως, ο Κύριος πλέον φτάνει στο σημείο να κάνει μια διαθήκη με έναν λαό, ο οποίος το λαό αυτό τον δημιούργησε, δεν τον διάλεξε. Έτσι δεν είναι? Αλλά στον Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Ιωσήφ, Αίγυπτος και δημιουργήθηκε ένας λαός. Τώρα, αυτός ο λαός, αδερφοί, που δημιουργήθηκε εκεί, ξεκίνησε με καλές προοπτικές. Θυμάστε τον Ιωσήφ, το καλύτερο παράδειγμα. Ευλογήθηκε ο λαός αυτός, αλλά έφτασε σε ένα σημείο που αυτός ο λαός, αδερφοί, τι έγινε? Έγινε δούλος. Και δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτός ο λαός έχει ευθύνες, μικρές ή μεγάλες, στο να γίνει δούλος στην Αίγυπτο. Ξέρουμε όμως ότι ήταν ένας λαός σκληροτράχυλος, απειθής, άναρχος, δεν μπορούσε να έχει εξουσία πάνω από το κεφάλι του. Είχε το κοσμικό φρόνημα, το φρόνημα της Αιγύπτου, θυμάστε κάποια κηρύγματα που είχε κάνει ο αδερφός ο Θέμης, που αυτό το φρόνημα της Αιγύπτου συνέχεια το έβλεπες στην έρημο. Και είχε και το φρόνημα του δούλου, ο οποίος δεν έχει να κάνει με το φρόνημα του γιου. Τώρα, όταν λέμε ένας λαός, ο λαός Ισραήλ, δεν μπορούμε να το πούμε ότι ήταν ένας λαός του Θεού. Τι ήταν? Όχλος ήτανε. Και πολλοί από αυτούς δεν ήταν καν Ισραηλίτες που έφυγαν μέσα από την Αίγυπτο. Ήτανε άνθρωποι οι οποίοι και αυτοί έφυγαν μαζί με τους Ισραηλίτες να μπουν μέσα στην ελευθερία, με λίγα λόγια. Όχλος λοιπόν. Τώρα, πώς αυτός ο όχλος μπορεί να γίνει λαός του Θεού? Γιατί και εμείς, γιατί γι' αυτό τα λέμε, για μας, μας κάλεσε τον καθένα μας από την Αίγυπτο με τα κουσούρια μας, με τις αμαρτίες μας, με τα ελαττώματά μας, με χίλια δυο πράγματα, χωρίς ποιος κύριος και εγώ είμαι κύριος του εαυτού μου κτλ. Κτλ. Που ακούμε συχνά από ανθρώπους, το ίδιο και εκείνοι. Όμως ο Θεός μας κάλεσε να γίνουμε λαός δικός του. Λαός δικός του. Πώς από σαρκικός λαός μπορεί να γίνει πνευματικός λαός? Και τα ίδια ερωτήματα έχουν να κάνουν και με εμάς. Μην νομίζετε, άνθρωποι ήταν εκείνοι, άνθρωποι είμαστε και εμείς. Ξαφνικά εμείς βγάλαμε φτερά επειδή πιστέψαμε στον Χριστό? Ή αυτοί έγιναν λαός του Θεού επειδή πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα? Και φανταστείτε, τόσα είδανε και όμως εκεί, η σάρκα. Αδελφοί, ο Θεός θέλει να μας κάνει πραγματικό λαό του Θεού. Και θα πρέπει να φύγουν από μέσα μας στοιχεία, βασικά στοιχεία της Αιγύπτου. Η σαρκικότητα, η απήθεια, ο εγωκεντρισμός, η περηφάνεια. Εάν δείτε όλες οι αυτοκρατορίες που έπεσαν, σηκώθηκαν αυτοκρατορίες. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί καμιά αυτοκρατορία ή κοινωνία να προκόψει εάν υπάρχουν τέτοια στοιχεία χαμερπή μέσα στην ζωή των ανθρώπων, μέσα αυτή τη σαρκικότητα, την αμαρτωλότητα της φύσης μας. Δεν γίνεται. Θα πέσουν, όλα πέφτουν. Μπορούμε να το δούμε και πρόσφατα, με τον κομμουνισμό. Έφυγε ο φόβος του Θεού, έφυγε η θυγή, έβγαινε στοιχεία, η Ρώμη, η αρχαία Ρώμη, πώς έπεσε. Το ίδιο. Ηθική διαφθορά. Και αυτό θέλει να κάνει και ο Αντίχριστος αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Να προκαλέσει αυτή την ηθική διαφθορά και την καταστροφή. Την αναρχία. Και αυτός να βασιλεύει. Αυτό κάνει ο διάβολος από την αρχή. Αυτή είναι η φύση του διαβόλου. Τώρα, ο Θεός, καθώς θέλει ένα λαό δικό του, ώστε να τον αντιπροσωπεύσει, θα πρέπει να φέρει ριζικές αλλαγές μέσα του. Το ίδιο και με εμάς. Ναι ή όχι. Θα πρέπει να αλλάξει στοιχεία, βασικά στοιχεία του εαυτού μας. Αλλιώς δεν γίνεται. Και δεν είναι καθόλου εύκολο να αλλάξει ο χαρακτήρας και το φρόνημα του ανθρώπου. Μα καθόλου εύκολο. Θυμάστε το Μωυσή. 40 χρόνια στην Αίγυπτο. Δυνατός εν λόγης και εν έργης. Όμως έπρεπε να περάσει 40 χρόνια στην έρημο για να γίνει ο Μωυσής ο οποίος ξέρουν. Και τι ταύτισε. Ο λαός Ισραήλ έπρεπε να περάσει 40 χρόνια στην έρημο για να γίνει ένας ευπηθής λαός του Θεού και να κατακτήσει τις επαγγελίες. Το ίδιο πράγμα. 40 χρόνια Μωυσής, 40 χρόνια ο λαός Ισραήλ. Μέσα στην έρημο για να μεταμορφωθεί και τελικά να φτάσει στο σημείο να εννοεί ο λαός του Θεού, ο Ισραήλ, αυτό που είπε στον Ιησού του Ναβί. Ό,τι πεις, εμείς θα το κάνουμε. Μόνο ο Θεός να είναι μαζί σου. Ξέρετε, αυτό το ό,τι πεις θα το κάνουμε, το είπε και ο λαός Ισραήλ πριν 40 χρόνια. Πριν πάει στη γη της Επαγγελίας. Με τον Μωυσή. Όταν ο Κύριος θέλει να συνάψει τη διαθήκη μαζί τους. Όλες οι εντολές θα τις κάνουμε. Τις κάνανε. Όχι. Τα κόκαλά τους έμειναν στην έρημο, δυστυχώς. Γιατί έμειναν στην έρημο? Γιατί παρέβηκαν τη διαθήκη. Γι' αυτό ακριβώς άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Και πόσοι χριστιανοί, και το έχουμε δει και ανάμεσά μας, έχουν έρθει, έχουν συνάψει τη διαθήκη μαζί με τον Κύριο και τα κόκαλά τους είναι στην έρημο. Γιατί δεν συγχώρεσαν? Γιατί είχαν πίκρα μέσα στην καρδιά τους, γιατί σκανδαλίστηκαν, γιατί είχαν το κοσμικό φρόνημα μέσα τους, όλα αυτά τα στοιχεία της Αιγυπτού, που αν δεν αποβληθούν από τους ανθρώπους αδερφοί, τελικά η επαγγελία και η υπόσχεση της Διαθήκης δεν θα λάβει χώρα ποτέ μέσα στη ζωή τους, δυστυχώς. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Να καταλάβουμε τη σοβαρότητα της Διαθήκης. Να καταλάβουμε το πόσο σοβαρό είναι αυτό που έκανε ο Θεός μαζί μας. Και να το τιμήσουμε ανάλογα. Δεν είναι ένα ποτηράκι κρασί, ούτε ένα κομματάκι ψωμί το οποίο είναι καλοφουρνισμένο. Μπήκαμε σε μια Άγια Διαθήκη. Και όλα αυτά που συνέβησαν στην Παλαιά Διαθήκη είναι παραδείγματα για μας. Δηλαδή, είναι τα ίδια στοιχεία και υπάρχουν τα ίδια αποτελέσματα. Δεν άλλαξε ο Θεός. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ο Θεός δεν έχει αλλάξει. Αν εκείνοι φυσικά τα κόκαλά τους τα άφησαν στην έρημο, πνευματικά δυστυχώς πολλοί άνθρωποι τα αφήνουν. Γιατί δεν τηρούν τη διαθήκη που ο Θεός έκανε μαζί τους. Πρέπει να καταλάβουμε το δεσμευτικό χαρακτήρα της διαθήκης. Το έχουμε πει μέσα. Πρέπει να το καταλάβουμε. Ο Θεός λοιπόν, για να κυβερνηθεί αυτός ο λαός και τελικά να γίνει λαός πραγματικός του Θεού και να γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση, ξεκινάει με το λαό του, όπως είπαμε, μια υπόσχεση. Τι όμορφες να είναι που είναι οι υποσχέσεις. Λέει στην προς Εβραίους, μου αρέσει μια λέξη που χρησιμοποιεί. Επειδή λοιπόν μένει να εισέλθωση την αίσθηση αυτήν, εις αυτόν, εις αυτήν, και οι πρώτερον ευαγγελισθέντες, μιλάει για το λαό Ισραήλ, και μιλάει την υπόσχεση και χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη. ευαγγελιστέντες, όπως και εμείς ακούσαμε το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η υπόσχεση. Η υπόσχεση της Άνω Ιερουσαλήμ, της αιωνίου ζωής, της κληρονομίας των Αγίων που είναι μέσα στο φως. Αδελφοί, αυτή η υπόσχεση θα πρέπει να είναι βαθιά μέσα μας, ότι εκεί πάμε. Και ένα άλλο είναι ότι ο Θεός είναι πιστός. Αυτό αποδείξαμε την προηγούμενη φορά με τον Αβραάμ και τις υποσχέσεις. Αυτό, ξέρετε, είναι στοιχεία που πρέπει να τα κρατήσουμε μέσα μας. Βλέπετε ότι η πίστη έρχεται με την ακοή του λόγου, δεν έρχεται με κάτι φαινόμενο, ένα φαινόμενο. Και η απόδειξη του λόγου. Πέστε μια υπόσχεση που ο Θεός έχει κάνει και δεν την έχει τηρήσει. Στην παγκόσμια ιστορία. Ένας λόγος του Θεού που είναι ψεύτικος. Οι άνθρωποι στηρίζονται σε θρησκείες και σε προκαταλήψεις και σε χίλια δυο γραώδους μύθους. Έχουμε τον λόγο του Κυρίου.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξεκινάει λοιπόν με μια υπόσχεση. Υπέρ της χαράς της προκειμένης, λέει για τον Χριστό. Χαρά η προκειμένη. Ήξερε ο Κύριος από πού ήρθε, ποιος ήταν και πού πήγαινε. Γνώριζε. Ήταν ο Γιος του Θεού, γνώριζε ότι θα καθίσει στο θρόνο του Θεού. Μας το έχει υποσχεθεί εμάς ο Κύριος όλα αυτά. Και βέβαια μας τα έχει υποσχεθεί. Το έχουμε συλλάβει αυτό. Το έχουμε πιστέψει, το έχουμε εγκολπωθεί. Οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, τα τέρατα της πίστης που λέει στους Εβραίους, εγκολπωθέντες, λέει. Πρέπει να εγκολπωθείς τις υποσχέσεις του Θεού. Για να γίνεις λαός του Θεού πραγματικός. Όμως, για να έρθεις σε επλήρωση υπόσχεση, υπάρχουν κάποιοι όροι, όπως είπαμε. Και οι πιο βασικοί όροι στη Διαθήκη είναι δύο. Η πίστη και η υπακοή. Δύο βασικοί όροι. Η πίστη και η υπακοή. Αμήν. Η πίστη και η υπακοή. Ο Αβραάμ πίστεψε στον Κύριο. Και αυτή η πίστη ελογίστη της δικαιοσύνης. Και φίλος του Θεού ονομάστε. Και υπάκουσε στον Κύριο. Επειδή υπάκουσες, λέει, και δεν λυπήθησες το γιο σου. Γι' αυτό και η Διαθήκη ξεκίνησε να ισχύει μπροστά του. Πίστη και υπακοή. Την έχουμε. Εβραίους 3.16 λέει, προστείνας δε όμως εν ότι δεν θέλουν εισέλθει στην κατάπαυση αυτού ημείς τους απειθήσαντας. Και βλέπουμε ότι διαπιστίαν δεν ειδηνήθησαν να εισέλθωση. Απίθεια, πιστεία, αυτά τα δύο. Παρακοή, πιστεία. Τώρα, ο στόχος του Θεού, ποιος είναι όσον αφορά τη Διαθήκη. Είπαμε υπακοή, είπαμε πίστη. Δεν μπορείς να είσαι υπάκουος και να εκτελείς τον νόμο όταν είσαι σαρκικός. Λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι εξέβρομαι ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ δεν είμαι σαρκικός πεπολιμένος υπό την αμαρτία. Ξέρω ότι ο νόμος είναι καλός, η εντολή είναι άγια, καθαρή, αγαθή, αλλά εγώ είμαι αμαρτωλός. Υπάρχει υπόσχεση, υπάρχουν οι όροι της υπακοής και της πίστης, όμως εγώ είμαι σαρκικός. Άρα ο νόμος, πού θα πρέπει να οδηγήσει τον άνθρωπο τελικά. Θα πρέπει να οδηγήσει τον άνθρωπο να αγωνιστεί, να ζητήσει τον Κύριο, να λάβει δύναμη από τον Κύριο, ώστε να τηρήσει τον νόμο, τους όρους, και να έρθει η επαγγελία και η υπόσχεση. Δηλαδή αυτό που τελικά ο Θεός θέλει και ο στόχος του Θεού ποιος είναι, αδελφοί. Δεν είναι απλά να τηρήσει ο άνθρωπος τον νόμο με κάποιο σταρκικό τρόπο. Είναι να αλλάξει τη φύση του ανθρώπου ώστε τελικά από σαρκικός άνθρωπος να γίνει πνευματικός άνθρωπος και με αυτόν τον τρόπο να τηρήσει τον νόμο. Και τι κρίμα που πολλοί άνθρωποι μες στη χάρη του Θεού ζούμε. Δεν χρειάζεται. Λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, μήπως τον νόμο, λέει, καταργούμε, μη γέννη των νόμων συνιστόμενο. Λέει, στάνομαι στο αρχαιοκείμενο. Είναι εκεί, στέκεται ο νόμος του Θεού. Στέκεται ο νόμος του Θεού. Γιατί λοιπόν εδόθη ο νόμος, λέει στην Γαλάτας, στο 3.19, εξαιτίας των παραβάσεων προσετέθη. Λαός απειθής, λαός αρχικός, άναρχος, γεμάτος από παραβάσεις, δούλος στην Αίγυπτο. Και γι' αυτό λέει προσετέθη. Έως σου έλθει το σπέρμα. Ο νόμος έγινε παιδαγωγός μέχρι να έρθει ο Χριστός, εις τον οποίον έγινε η επαγγελία Και αυτός ο νόμος λέει διαταχθείς δι' αγγέλων διαχειρός μεσή του κρέους. Ήταν ένας μεσίτης και οι άγγελοι ήρθαν εκεί για να φέρουν τους νόμους του Θεού. Εξαιτίας του παραβάσεων. Άνθρωποι άγιοι του Θεού, όπως ο Αβραάμ, δεν του είχε δώσει κάποιους νόμους ο Θεός, γραπτούς. Όμως είχε σχέση με τον Κύριο. Και το πρόβλημα, αδελφοί, είναι περισσότερο η έλλειψη κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Δόθηκε ο νόμος γιατί ο άνθρωπος δεν είχε την ανάλογη κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού. Έπεφτε σε παραβάσεις. Μα θα πει κανένας, ακούστε τώρα, ένα παράδοξο. Λέει, γιατί δόθηκε ο νόμος, εξαιτίας των παραβάσεων προστατεύει. Μα άμα δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει παράβαση. Έτσι δεν είναι. Για ποιες παραβάσεις. Αυξήθηκαν οι παραβάσεις. Ποιες παραβάσεις, αφού δεν υπάρχει νόμος, ποια είναι η παράβαση. Υπήρχε παράβαση. Μπροστά στα μάτια του Θεού υπήρχαν παραβάσεις, πολλές παραβάσεις. Γιατί ο Θεός περίμενε από τους ανθρώπους να έχουν την καρδιά να τον πλησιάσουν και να γνωρίζουν ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Αν πηγαίνεις σε έναν δρόμο που δεν έχει σήματα και τρέχεις με 300 χιλιόμετρα την ώρα και σκοτώνεσαι, δεν έχει ταμπέλα. Έχει ταμπέλα. Δεν έχει. Όμως τρέχεις. Αφού δεν έχει ταμπέλα, τρέχω. Σκοτώνεται ένα, σκοτώνεται δύο, σκοτώνεται τρεις. Τι θα κάνει τροχιά. Θα βάλει νόμο. Λέει, εβασίλευσε ο θάνατος και μέχρι να έρθει ο Μωυσής. Πώς βασίλευσε ο θάνατος όταν δεν υπάρχει νόμος. Ο Θεός μας, αδελφοί, είναι αυτός που γνωρίζει ποιο είναι το καλό της ψυχής και ο βασικότερος και ο πιο βασικός στόχος του Θεού ήταν ποιο, να γίνει ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωση. Και οι άνθρωποι, αντί να γίνουν όπως ο Κύριος, γινόταν όπως ο διάβολος. Αυτή είναι η παράβαση. Πριν να έρθει ο νόμος. Και το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι θάνατος. Έτσι λοιπόν έπρεπε να δοθεί ο νόμος. Λέει στην Α' Τιμωθέου στο 1-9, ο νόμος δεν ετέθη για το δίκαιο, αλλά για τους ανόμους, τους ανυποτάκτους, τους ασεβείς, τους αμαρτωλούς, τους ανοσίους, τους βεβήλους, τους πατροκτόνους, τους μητροκτόνους, τους ανδροφόνους, τους πόνους, τους αρσενοκίτας, ανδραποδιστάς, ψεύστας, επιόρκους και ό,τι άλλο αντιβαίνει στην υγιένουσα διδασκαλία. Ποιος είναι ο δίκαιος? Δεν δόθηκε λέει ο νόμος για το δίκαιο. Ποιος είναι ο δίκαιος? Ο δίκαιος είναι εκείνος ο οποίος θέλει να έχει κοινωνία με τον Κύριο και να γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση. Ήξεραν οι άνθρωποι το βασικό στόχο του Θεού που είχε για το ανθρώπινο γένος. Να γίνουμε όπως εκείνος. Και εκείνοι για έναν αλλού. Ο Κύριος, αδελφοί, μας καθάρισε. Μας αγίασε. Με ένα στόχο. Να γίνουμε όπως εκείνος. Μας έδωσε το παράδειγμα από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Να γίνουμε όπως εκείνος. Όταν βαδίζεις μέσα σε αυτό, αυτή η πορεία λέγεται το πνεύμα του νόμου. Αυτό είναι το πνεύμα του νόμου. Αμήν. Και μας δίνει δύο εντολές. Να αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη σου ψυχή, την καρδιά, τη δύναμη, τη διάνοια, και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Σε αυτές τις δύο εντολές όλος ο νόμος λέει και οι προφήτες κρέμονται. Αυτό είναι το πνεύμα του νόμου. Αυτό είναι το πνεύμα της ελευθερίας. Όταν όταν κάνεις αυτά τα δύο, δεν χρειάζεται ο νόμος. Με την έννοια του ότι ήδη τον τηρείς τον νόμο. Ήδη τον έχεις τηρήσει τον νόμο. Τι να σου πει μη κλέψεις, τι να σου πει μη σκοτώσεις, τι να σου πει μη χεύσεις, τι να σου πει μην επιθυμήσεις τα του πλησίου σου, τι να σου πει. Ήδη δεν το εφαρμόζεις τον νόμο. Λόγω λοιπόν της αρχικότητας δόθηκε ο νόμος. Και είναι στην Έξοδο στο 19, εκεί που βλέπουμε την ιστορία αυτή με τον Μωυσή, ανέβει στο Θεό, τον κάλεσε ο Κύριος, τους λέει, είδατε όλοι εσείς τι έκανα στους Αιγυπτίους, σας εσήκωσα. Τώρα λοιπόν, εάν το όντι υπακούσετε στη φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θέλετε είστε σε με ο εκλεκτός από πάντων των λαών, διότι η δική μου είναι πάσα η γη. Και εσείς θέλετε είστε σε με βασίλειον ιεράτευμα και έθνος άγιο. Τι ομορφιές, τι υποσχέσεις. Θέλουμε να είμαστε. Υπάρχει όρος όμως, εάν υπακούσεις τη φωνή μου, εάν φυλάξεις τη διαθήκη μου. Αυτά ισχύουν για μας ή όχι, τι λέτε. Και βέβαια ισχύουν. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Βασίλειον ιεράτευμα. Μας το λέει ο Πέτρος στην Καινή Διαθήκη. Έθνος Άγιον, λαός που απόκτησε ο Θεός για να εξαγγείλουν, λέει, τις αρετές του. Και πώς να τις εξαγγείλουν, όχι μόνο με το στόμα του, με το στόμα μας, αλλά οι αρετές πώς μπορούν να μεταδοθούν στους ανθρώπους με την ίδια μας τη ζωή. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός από την αρχή. Και ήρθε ο Μωυσής και κάλεσε τους πρεσβυτέρους του λαού και έθεσε έμπροστα αυτόν πάντας εκείνους τους λόγους στους οποίους προσέταξε αυτόν ο Κύριος. Και επεκρίθη ομοφόνος πάσο λαός λέγον, πάντα όσα είπε ο Κύριος θέλουμε πράξη. Και ανέφερε ο Μωυσής προς τον Κύριο τους λόγους του λαού. Το έχουμε πει και εμείς τον Κύριο. Και δεν είναι μόνο αν το έχουμε πει, αλλά εάν αυτό ισχύει και είμαστε μέσα στην προσπάθεια να το εκπληρώσουμε όλους τους λόγους. Όλους τους λόγους θέλουμε πράξη. Ο Κύριος αδερφοί μας θέλει και εμάς να έχουμε αυτή την καρδιά. Και ένα τελευταίο εδώ έτσι θέλω να πω στην Έξοδο στο 24:1. Μετά τα αυτά, μετά την υπόσχεση των ανθρώπων του λαού του Θεού, είπε προς τον Μωυσή, ανάβα προς τον Κύριον Σύ και ο Αρών, Ναδάβ και Αβιού και εφθομήκοντα εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και προσκυνήσατε, λέει, μακρόθεν. Και ο Μωυσής μόνος θέλει πλησιάσει προς τον Κύριο. Αυτοί όμως δεν θέλουν να πλησιάσει. Ουδέ ο λαός θέλει να δει. Και ήρθε ο Μωυσής, διηγήθηκε στο λαό τα πάντα τα δικαιώματα αυτού, απεκρίθη ο λαός ομοφόνος και είπε πάντα στους λόγους στους οποίους λέει ο Κύριος θέλουμε κάμι. Έγραψε ο Μωυσής πάντα στους λόγους και σηκωθήσε νωρίς το πρωί, οικοδόμησε θυσιαστήριο στο όρος, έστησε 12 στήλας κατά τα 12 φυλά του Ισραήλ, προσέφεραν ολοκαυτώματα θυσίας ειρηνικάς και λαβών δε ο Μωυσής το ίμιση του αίματος έβαλε εις λεκάνας και το ίμιση του αίματος εράδισε επί το θυσιαστήριο. Και λαβών το βιβλίο της Διαθήκης ανέγνωσε εις τα όντα του λαού είδε είπων πάντα όσα ελάλησε ο Κύριος θέλομαι κάμει και θέλομαι υπακούσει. Τι ωραία φράση αυτή, τι όμορφη φράση. Πάντα όσα ελάλησε ο Κύριος προς εμάς θέλουμε να κάνουμε. Κάθε πότε διαβάζεις το Λόγο του Θεού, τις εντολές του Κυρίου. Το θέλει να το θέλει. Και με αυτή την ερώτηση θέλω να τελειώσω. Δεν συνεχίζω παρακάτω. Θέλω να προβληματιστείτε. Ο Κύριος μας έβαλε σε μια διαθήκη. Υπάρχουν κάποιοι όροι. Και οι δύο βασικότεροι όροι είναι η πίστη και η υπακοή. Δεν είναι να ακούς μια φορά την εβδομάδα ένα κήρυγμα. Και πολλές φορές να το ακούς μισό. Είναι να ζεις με τον Λόγο του Θεού. Γιατί δεν έχεις δώσει μια υπόσχεση μπροστά στον Κύριο. Πίστης και υπακοής. Αμήν. Λάβεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θέλω να γυρίσουμε το Λόγο του Θεού στην προς Εβραίους, στο τρίτο κεφάλαιο. Εδάφιο 12. Ο Κύριος θέλει να μας εξοπλίσει, αδερφοί. Θέλει να ισχυροποιήσει την Εκκλησία Του, ώστε από οτιδήποτε και αν περάσει το πλοίο από οποιαδήποτε φουρτούνα, να μείνουμε μέχρι τέλους και να φτάσουμε στον προορισμό μας. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, προσέχετε αδελφοί, να μην υπάρχει μηδέν από σας πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεούς ζώντους. Αλλά προτρέπετε αλλήλους καθεκάς την ημέραν, ενός ονομάζεται το σήμερον, για να μη σκληρινθεί της εξημών δια της απάτης της αμαρτίας, διότι μέτοχοι εγίναμε του Χριστού, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της πεποιθήσεως. Στο κείμενο λέει, να δούμε το κείμενο, το εδάφιο αυτό, ο Παύλος λέει, βλέπετε αδελφοί, βλέπετε, θέλει να βλέπουμε, και εάν θέλουμε να αυτό το εδάφιο να το φέρουμε παράλληλα με ένα άλλο, λέει ο Απόστολος Παύλος, εαυτούς εξετάζεται εάν είστε εν τη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Μας λέει να εξετάζουμε τους εαυτούς μας κάθε μέρα, να τους δοκιμάζουμε για να δούμε, λέει, τι, εάν είμαστε στην πίστη. Και ακριβώς το ίδιο πράγμα λέει εδώ στην προς Εβραίους, λέει, βλέπετε να μην υπάρχει εις μηδέν από εσάς πονηρά καρδία απιστίας. Και σκεφτόμουν να λέω, καθώς θέλει ο Κύριος να μας φέρει στη σχέση αυτή, η Εκκλησία με τον Κύριο να είναι η σχέση του νυμφίου με τις νύμφης. Τι είναι αυτό το οποίο ζητείτε από ένα ζευγάρι, αδερφοί, όταν έρθει σε γάμο? Το επόμενο στοιχείο το οποίο ζητάτε όταν δύο άτομα παντρευτούν, ποιο είναι? Η πιστότητα. Η πιστότητα. Ζητάτε η πιστότητα. Και ο Παύλος λέει, σας ηραβώνησα με ένα άνδρα, οπότε από τη στιγμή που ερχόμαστε στον Κύριο και μας φέρνει στη Βασιλεία Του και μας ετοιμάζει για να γίνουμε οι νύμφοι Του, ζητάτε από εμάς η πιστότητα. Και εδώ που λέει στο 14 εδάφιο, λέει, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της πεποιθήσεως. Στο κείμενο λέει, κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο, την αρχή της, τι λέει, υποστάσεως. Της υποστάσεως. Μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της υποστάσεως. Και με τι μας θυμίζει όταν λέει για την αρχή της υπόστασης? Εβραίους 11:1. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων, λέει στο κείμενο, υπόσταση. Υπόσταση. Μας φέρνει στην πίστη και μας λέει εδώ ο Παύλος τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να κρατήσει τον άνθρωπο, να φύγει μακριά, να αποστατήσει. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να τον κρατήσει μακριά από τον Κύριο και να φύγει, να αποστατήσει? Ποιο είναι αυτό? Από τι είναι αυτό το οποίο σκληραίνει την καρδιά? Λέει, μιλάει για την απάτη της αμαρτίας. Για την απάτη της αμαρτίας, η οποία μπορεί να επηρεάσει τον άνθρωπο όταν μέσα του, λέει, τι υπάρχει? Πονηρή καρδιά απιστίας. Πονηρή καρδιά απιστίας. Οπότε όλη μας η προσοχή είναι στραμμένη, θα λέγαμε, στο να μην υπάρχει μέσα μας πονηρή καρδιά απιστίας. Και θα δούμε τι είναι αυτό. Και συνεχίζει ο Παύλος. Διαβάζω από το τέταρτο κεφάλαιο της προς Εβραίους, από το πρώτο εδάφιο. Λέει, ας φοβηθούμεν λοιπόν. Ας φοβηθούμε λοιπόν. Τι έχοντας υπόψη του ο Παύλος μας δίνει όλη αυτή την προειδοποίηση, αδερφοί? Θυμάστε? Φέρνει στα προηγούμενα κεφάλαια το παράδειγμα, και εδώ αμέσως μετά στο τέταρτο και στο πέμπτο κεφάλαιο φέρνει το παράδειγμα του λαού Ισραήλ, ο οποίος ο λαός της Διαθήκης, ο λαός της Επαγγελίας είχε πάρει όλες τις υποσχέσεις, είχε πάρει όλες τις επαγγελίες, αλλά τελικά τις κέρδισε? Όχι. Γιατί? Γιατί ακριβώς η καρδιά τους, στην καρδιά τους μέσα υπήρχε αυτή η πονηράδα της απιστίας. Και λέει εδώ, ας φοβηθούμε λοιπόν, μήποτε ενώ μένει σημάς η επαγγελία, να εισέλθουμε εις την κατάπαυση αυτού, φανεί της επιστημών, φανεί κάποιος από εμάς, ότι στερήθηκε αυτής. Γιατί εμείς ευαγγελιστήκαμε καθώς και εκείνη, αλλά δεν ωφέλησε εκείνους ο λόγος τον οποίο

για τα σημεία των τελευταίων ημερών, τι είπε, θυμάστε, λέει, διαβάζω το εδάφιο Ματθαίος 24-24. Ματθαίος 24, κεφάλαιο 24, εδάφιο. Λέει, διότι θα ηγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα δείξουν σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσουν αν είναι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Το ότι είμαστε εκλεκτοί, αυτό δεν μας εξαιρεί από την κατάσταση αυτή, η οποία θα έρθει πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης και θα περάσουν οι άνθρωποι όλη αυτή τη δοκιμασία. Όλη αυτή η πλάνη η οποία θα απλώσει ο διάβολος πάνω στο πρόσωπο της γης, που είναι, θα λέγαμε ότι είναι ο μέτρη της πλάνης. Ο μέτρη της πλάνης. Και έχει την πονηράδα, έχει, γιατί όλη αυτή η καρδιά μέσα της απιστίας είναι από αυτόν. Αυτός είναι ο πονηρός. Και φέρνει απιστία στον άνθρωπο και γεμίζει η καρδιά του με πονηρή απιστία. Και σκεφτόμουν και λέω ότι κάθε φορά που ο άνθρωπος στέκεται μπροστά στον Κύριο στις υποσχέσεις του, οι οποίες είναι βεβαιωμένες, τις έχει πει ο Θεός, είναι ναι και αμήν, και απιστεί, στην ουσία τι παθαίνει εκείνη την ώρα? Είναι σαν να παίρνει το μέρος αυτό του πονηρού, σαν να παίρνει το μέρος του πονηρού. Το όντι, είπε ο Θεός, το όντι, πονηρία. Άρα, ενάντια σε όλο αυτό το πνεύμα της πλάνης που θα έρθει πάνω στο πρόσωπο της γης, ο Κύριος μας προτρέπει, μας διατάζει, προκειμένου, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε για να μείνουμε, να σταθούμε μέχρι τέλους. Και κοιτάξτε εδώ πέρα που λέει στο εδάφιο εδώ προς Εβραίους, λέει, επειδή δεν ήτο εις τους ακούσαντας ηνωμένος με την πίστη. Να βάλουμε λίγο το κείμενο. Εβραίους 4:1 είμαστε. Στο 2. Της ακοής εκείνους, λέει, αλλά ούκου ωφέλησεν ο λόγος της ακοής εκείνους, μη, τι λέει, συγκεκερασμένους την πίστη. Συγκεκερασμένους. Ξέρετε τι σημαίνει ο συγκερασμένος? Έχουμε συνηθίσει να λέμε για τον ίνο, που είναι έτσι συγκερασμένος. Και λέει το λεξικό τι είναι ο συγκερασμένος. Λέει, είναι ο αναμεμειγμένος, ο ανακατωμένος. Το ρήμα σημαίνει συνενούμε, συνδέομαι, γίνομαι στενός φίλος στενός κάποιου, σχετίζομαι στενά με κάποιον, έρχομαι σε στενή συνάφεια με κάτι. Και ποιο είναι αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει να, με το οποίο θέλει ο Θεός να αναμειχτούμε, να ανακατωθούμε, να έρθουμε σε στενή σχέση και να γίνουμε φίλοι μαζί? Η πίστη. Η πίστη, λέει, αυτοί όλοι έχασαν την υπόσχεση γιατί δεν είχε ανακατωθεί ο λόγος μέσα στην καρδιά τους με πίστη και να γίνει ένα κράμα. Ένα κράμα. Περιμένει δηλαδή ο Θεός να έρθουμε σε αυτή τη σχέση με αυτά που ακούμε και βλέπουμε τη μάχη η οποία γίνεται προκειμένου να χαθεί όλο αυτό το οποίο ο άνθρωπος ακούει. Γιατί όλη η μάχη εκεί είναι, αδερφοί. Εκεί είναι. Μόλις ακούσει ο άνθρωπος, αυτόματα ξεκινάει μια μάχη, ώστε ο σπόρος που πέφτει μέσα στην καρδιά να χαθεί και να μην φέρει καρπό. Και θυμάστε, ο Κύριος είπε την παραβολή του σπορέα, και δεν μιλάμε μόνο για τους ανθρώπους έξω. Μιλάμε και για μας. Μιλάμε για μας που ακούμε το σπόρο. Και είπε την παραβολή του σπορέα, γιατί ο εχθρός πάντα χρησιμοποιεί την ίδια τεχνική σε όλους. Και λέει στο Ματθαίο, στο Μάρκο, διαβάζω, στο 4, κεφάλαιο στο 14. Λέει, ο Σπύρον το λόγο σπήρει. Η δε παρά την οδόν είναι ούτης τους οποίους σπήρεται ο λόγος. Και κοιτάξτε, λέει, και όταν ακούσω συν, τι γίνεται? Τι γίνεται μόλις ακούσει ο άνθρωπος, τι λέει? Ευθύς έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί το λόγο των εσπαρμένων εν τες καρδίες αυτών. Και εάν θες να το δεις στη δικιά σου ζωή, προσωπικά να το πάρεις, δες σε πόσα από αυτά τα οποία ακούς, υπακούς. Σε πόσα από αυτά τα οποία ακούς, τα παίρνεις και τα βάζεις σε εφαρμογή και τα υπακούς. Πόσα από αυτά που ακούμε μπαίνουν μες στην καρδιά και γίνεται
το κράμα.

0: Με αυτό, η καρδιά μας γίνεται αυτό το κράμα μέσα, η πίστη έχει συλλάβει το λόγο, γεμίζει η καρδιά του ανθρώπου, ώστε παίρνοντας το λόγο είσαι ήσυχος, ασφαλής και αποφασισμένος. Σε πόσα από αυτά είμαστε. Εγώ λέω πολλές φορές, αδερφοί, ότι τόσο λόγο που έχουμε ακούσει, μα τόσο λόγο που έχουμε ακούσει, σε ποιο επίπεδο θα έπρεπε να είμαστε. Αλλά κοιτάξτε τι λέει. Μόλις ακούσει ο άνθρωπος, αμέσως ο διάβολος τι κάνει, έρχεται να κλέψει το σπόρο. Αμέσως. Λέει στο 18, και εις τας ακάνθας πυρώμενη είναι ούτη, ήτινες ακούσει το λόγο. Και οι μέρημνες, κοιτάξτε ο διάβολος τι κάνει, έχει μεθόδους. Γιατί όλο το θέμα είναι να κλέψει την πίστη μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Και αν κλέψει η πίστη, ο σπόρος αυτός του λόγου δεν μπορεί να φέρει καρπό. Δεν μπορεί να φέρει καρπό. Οι μέρημνες του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων εισερχόμενε. Πού μπαίνουνε? Πού μπαίνουνε? Στην καρδιά. Ακούς το λόγο, αλλά έχεις πολύ μέρημνα. Έχεις πολλή δουλειά. Πρέπει να βγάλεις πολλά λεφτά. Ή, λέει, οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων. Έχεις πολλές επιθυμίες. Είναι πράγματα που πρέπει να κάνεις. Πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και όλα αυτά τα πράγματα μπαίνουν μέσα στην καρδιά. Σας έχω ξαναπεί, αδερφοί, ότι όλα τα πράγματα μπορούμε να τα κάνουμε και η προτεραιότητα που βάζουμε στη ζωή μας είναι η σειρά είναι σύμφωνα με αυτά που θέλουμε και επιθυμούμε. Τα προλαβαίνουμε όλα αυτά που θέλουμε. Όσα θες, τα προλαβαίνεις. Όσα θέλω, τα προλαβαίνω. Αλλά, όπως είπε ο Κύριος, πλην ενός εστί χρία. Και λέει, και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, εισερχόμενες, συμπνίγουν τον λόγο και πάλι ο λόγος τι γίνεται? Άκαρπος. Δηλαδή, σαν να στέλνει ο διάβολος από τη μια, είτε έρχεται να κλέψει, είτε έρχονται όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία ανοίγουμε μια πόρτα, τα αφήνουμε να μπουν μέσα και αυτό το οποίο έχει ρίξει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας και περιμένει να το πιστέψεις και να ενωθεί ο λόγος με την πίστη και να γίνει η καρδιά σου να γεμίσει με αυτό το σπόρο, ώστε να βγει ο καρπός, ο διάβολος χρησιμοποιεί μεθόδους προκειμένου όλο αυτό να το κλέψει. Αδελφοί, ο Κύριος έχει ξεκινήσει ένα βαθύ έργο μέσα μας. Θέλει να μας κάνει ευσεβείς. Θέλει να μας κάνει ευσεβείς. Ξέρετε τι σημαίνει το να σε κάνει ο Θεός ευσεβή άνθρωπο? Θυμάστε, μιλάει ο Τιμόθεος για το μυστήριο της ευσεβίας. Ποιο είναι το μυστήριο της ευσεβίας? Λέει, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Δηλαδή, ο Θεός φανέρωσε τον εαυτό του μέσα από το Γιο του, από τον Ιησού Χριστό. Και αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Τώρα, προκειμένου να ενεργήσει ο Θεός την ευσέβειά του σε εμάς, τι πρέπει να γίνει? Να ενεργηθεί αυτή η ίδια δύναμη και να φανερωθεί τώρα πάλι ο Θεός εν σαρκή. Πώς? Μέσα από εμάς. Και πόσο ευσεβής είσαι? Για πες μου, ποιο είναι το μέτρο της ευσέβειάς σου? Πώς μπορείς να μετρήσεις την ευσέβειά σου? Ανάλογα με το πόσο Θεό φέρνεις στους ανθρώπους. Τόσο ευσεβής. Ανάλογα με το πόσο από τον Κύριο, από τον ουρανό, μεταφέρεις τους ανθρώπους. Ανάλογη είναι και η ευσέβεια που έχεις μέσα στη ζωή σου. Και ρωτάω, πόσο ευσεβείς είμαστε? Ξέρεις ότι ο Κύριος θέλει να σε κάνει την παρουσία του στους ανθρώπους στη γη. Θέλει ο Θεός να, καθώς παίρνεις αυτό το σπόρο του λόγου μέσα σου και τον πιστεύεις, να σε κάνει εσένα να είσαι η αλήθεια του πάνω στη γη. Να είσαι ο λόγος του πάνω στη γη. Αυτή είναι η ευσέβεια, αδερφοί. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Ότι ο Θεός ο οποίος ήθελε να κάνει τον άνθρωπο κατοικητήριό του, οίκο του, και δεν μπορούσε να το κάνει, έδωσε το γιο του, ο οποίος έγινε Ναι, ο υλασμός, το σκέπασμα, σήκωσε την αμαρτία μας και κατοικώντας ο πατέρας μέσα στον Υιό, όταν ο Υιός δοξάστηκε, ήρθε πλέον ο πατέρας μέσα στον Υιό να κατοικήσει μέσα μας, ώστε να συνεχίσει το ίδιο έργο. Και όπως ο Θεός εφανερώθηκε εν σαρχή, τώρα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ο Θεός θέλει να συνεχίσει να φανερώνεται εν σαρχή. Νομίζετε ότι άλλαξε το μυστήριο της Ευσεβίας? Όχι. Και η Ευσέβεια είναι αυτή. Δεν είναι η Ευσέβεια αυτό που οι άνθρωποι βλέπουμε τους ανθρώπους να έχουν. Να είναι ήσυχοι. Ο Κύριος, ξέρετε τι λέει για αυτούς τους ανθρώπους? Λέει, έχοντας μεν μορφήν ευσεβίας, αρνημένοι όμως τη δύναμή της. Γιατί ποια είναι η δύναμη της ευσέβειας? Ο Χριστός μέσα μας. Αυτή είναι η δύναμη της ευσέβειας. Μόνο όταν είναι ο Χριστός μέσα σου και βασιλεύει και θριαμβεύει και έχει την κυριότητα της ζωής σου, μόνο τότε μπορείς να είσαι ευσεβής και να έχεις τη δύναμη της ευσέβειας. Και όλο αυτό ο διάβολος με την απιστία έρχεται να το κλέψει. Κοιτάξτε την αντιπαραβολή. Από τη μια μεριά ο Μωυσής, ο οποίος ζει μέσα στην παρουσία του Θεού, ζει μέσα στη δόξα του Θεού, και από την άλλη μεριά ένας λαός ο οποίος που ζει. Ναι. Πα, Μωυσή. Εμείς φοβόμαστε. Πήγαινε εσύ, ο Θεός να σου μιλήσει και ό,τι σου πει ο Θεός να μας το πεις, γιατί εμείς φοβόμαστε σήμερα. Τι ήταν αυτό, αδερφοί, το οποίο είχε περισσότερο ο Μωυσής από ό,τι είχαν οι υπόλοιποι άνθρωποι? Θυμάστε ότι λίγο πριν τον στείλει ο Κύριος να πάει στην Αίγυπτο να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ, σε αυτή την στιχομηθεία που είχαν πάνω στο όρος εκεί πέρα στην Κοιόμενη Βάτος, ο Κύριος τι είπε στο Μωυσή στο τέλος? Τον έβγαλε, ανθρωπομορφικά μιλώντας, ο Μωυσής τον Κύριο τον έβγαλε από τα ρούχα του. Στο τέλος, Κύριε, εγώ δεν μπορώ να πάω, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω, εγώ δεν είμαι εύλαλος. Και αν πάω, τι θα τους πω? Ποιος θα τους πω ότι με έστειλε? Και αν πάω, τι σημείο θα τους δείξω? Άντε να τους δείξω και σημείο, αλλά ποιος θα πω ότι με έστειλε? Και τελικά του λέει ο Μωυσής, στείλε όποιον έχεις να στείλεις. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν πάω. Δεν πάω. Αυτός ήταν ο Μωυσής. Ο οποίος όμως άνοιξε στη δύναμη της ευσέβειας και τον άλλαξε ο Θεός και έγινε, λέει, ισχυρός σε λόγια και σε έργα. Έτσι λέει στις πράξεις των Αποστόλων Στέφανος. Λέει, Μωυσής, ώστε εσύ το ισχυρός στα λόγια και στα έργα. Τον έκανε ο Κύριος έτσι. Και όχι μόνο τον έκανε έτσι, αλλά όταν ο Θεός ήθελε να κατέβει, να αναλώσει τον Ισραήλ δια μιας, στάθηκε ο Μωυσής στη μέση και είπε, Κύριε, εάν τους αναλώσεις, εάν θες να τους εξαφανίσεις, εξαφάνισε εμένα πρώτα. Δηλαδή μπήκε στη μέση. Και ο Κύριος τι είπε? Όχι. Μωυσή, σε ακούω. Σε ακούω. Η δύναμη, αδερφή, της ευσέβειας. Η δύναμη της ευσέβειας. Και απ' την άλλη είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν με την καρδιά της απιστίας. Έχουν γεμίσει με την καρδιά της απιστίας, η οποία καρδιά θέλει μόνο να βλέπει. Να βλέπει, και μόλις δει μετά από ένα λεπτό τι παθαίνει, ξεχνάει. Τους φέρνει ο Κύριος, Μωυσή, μας έφερες εδώ να πεθάνουμε από τη δίψα, εμείς θέλουμε νερό. Του λέει ο Κύριος, χτύπα το βράχο, χτυπάει το βράχο και ανοίγει ο βράχος και φεύγουν ποταμοί. Να πιει ένα ολόκληρο έθνος. Και λέει, έπιναν από πέτρας, ακολουθούσε εσύ τι είναι ο Χριστός. Σαν να τους ακολουθούσε η πέτρα και να πίνανε νερό συνέχεια μέσα στην έρημο. Αδελφοί, καταλαβαίνετε πόσες δεϊάρ θέλανε για να ποτιστεί ένας λαός τόσα εκατομμύρια κόσμος κάθε μέρα? Καταλαβαίνουμε γιατί ποσότητα νερού μιλάμε, τους πότισε ο Κύριος. Το ξέχασα. Τους ανοίγει ο Κύριος στην Ερυθρά Θάλασσα, περνάνε από μέσα, καταστρέφει τα στρατεύματα του Φαραώ. Το ξέχασα. Μωυσή, δεν έχουμε άρτο, δεν έχουμε ψωμί. Ο Κύριος θα σας δείξει από τον ουρανό ψωμί. 40 χρόνια είχε ο Κύριος τους αγγέλους στους φούρνους να ψήνουν το μάνα και να τους το δίνουν κάθε μέρα φρέσκο. Το είδαν. Μετά τι έκαναν? Το ξέχασαν. Βδελήχθηκε η ψυχή μας τον άρτο τούτο. Θέλουμε κρέας, τους έδωσε ο Κύριος. Φάγανε μέχρι που βγήκε από τη μύτη τους. Τους έδωσε ο Κύριος. Ό,τι χρειαζότανε, τους το έδινε κάθε μέρα, τους έδινε ο Θεός. Τι ήταν αυτό το οποίο έμεινε μέσα τους? Τίποτα. Τίποτα. Γιατί όλα αυτά τα οποία άκουγαν δεν ήταν ενωμένα με την πίστη μέσα τους. Οπότε όλες αυτές οι ευλογίες την επόμενη μέρα τι ήταν? Τίποτα. Τίποτα. Και ζει ο άνθρωπος, ενώ έχει ο Θεός όλες τις ευλογίες, έχει όλες τις υποσχέσεις, 8.810 επαγγελίες γραμμένες μέσα στο Λόγο του Θεού για κάθε έναν που πιστεύει. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν παίρνει την πίστη αυτή να γεμίσει η καρδιά του για να φέρει καρπό ο Λόγος, τι παθαίνει, πώς ζει? Κακομοίρης. Φτωχός. Γιατί δεν έχει, δεν μπορεί. Ο Θεός δεν θέλει. Κοιτάξτε, ένα ολόκληρο λαό 40 χρόνια λέει, σας σήκωσα στα φτερά μου, τους λέει. Στα φτερά μου σας σήκωσα. Δεν τους άφηνε ο Κύριος αυτό, δεν τους άφηνε. Τους έφερε μέσα στη δόξα του, τους έφερε μέσα στη δόξα του. Τους σήκωνε και αυτοί τι λέγανε? Μωυσή, μας έφερες να πεθάνουμε. Απιστία. Απιστία. Λέει, κοιτάξτε, λέει στο 20, Μάρκος 4:20. Λέει, και εις τη γη την καλή σπαρέντες είναι ούτη ή την εσακούσει το λόγο. Βλέπετε, όλοι ακούνε. Και τι κάνουν, λέει? Παραδέχονται. Παραδέχονται. Και καρποφορούν ο ένας 30 και ο άλλος 60 και ο άλλος 100. Βλέπεις ότι όλη η δουλειά γίνεται στον άνθρωπο με το πώς θα ακούσει και θα παραδεχτεί. Και όταν λέει θα παραδεχτεί, σημαίνει, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα δεχτώ, θα το πιστέψω, θα το εγκολποθώ και θα πω αυτό είναι. Αυτό είναι και τελείωσε. Και δεν αλλάζει. Και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τις καταστάσεις, με τα προβλήματα, με τις συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται, με όλα αυτά. Θα ακούσουμε, αδερφοί, 1000 πράγματα και θα γίνουν 1000 πράγματα. Θα γίνουν. Αλλά η καρδιά μας μέσα από τι εξαρτάται? Πολλές φορές περνάμε μέσα από καταστάσεις. Περνάμε μέσα από δυσκολίες. Αλλά πες μου, νομίζεις ότι εσύ περνάς, εγώ περνάω και δεν έχει περάσει κανένας άλλος τέτοια πράγματα. Διάβαζα στο Δανιήλ την ιστορία με τους τρεις παιδες. Καλά, τι ξέρουν αυτοί, Μπροστά σας τα περνάω εγώ, τι ξέρουν οι τρεις παιδες. Οι οποίοι ζούσαν, ξέρετε που ζούσαν, αδελφοί? Στο κέντρο της κόλασης. Εάν ο Κύριος μιλάει για τη Βαβυλώνα σήμερα και μας λέει να εξέλθουμε από αυτήν για να μην μετέχουμε από όλη την κρίση που θα έρθει εναντίον τους, αυτοί ζούσαν στο κέντρο της Βαβυλώνας. Εχμάλωτοι. Αλλά ήταν ελεύθεροι. Και μην νομίζετε ότι η Βαβυλώνα είναι τα μπουζούκια και η δίσκο και η χωρή και αυτά. Έτσι. Γιατί αν θες να ζήσεις με ευσέβεια, όλα αυτά είναι η κόλαση. Και έχουν απέναντι ένα ειδωλολάτρη κοσμοκράτορα, ο οποίος είναι ένας άγριος, υπερήφανος, γεμάτος δαίμονες, άνθρωπος, τον Ναβουχοδονόσορα, ο οποίος τι απαιτεί? Να τον λατρεύσουνε. Να τον λατρεύσουνε. Και βγάζει και νόμο, φυρμάνει. Σε τι ομολογία, κοιτάξτε, τι έκαναν αυτοί οι νέοι αδερφοί, οι οποίοι πίστευαν. Διαβάζω στο Δανιήλ κεφάλαιο 3. Εδάφιο 15. Πέρασαν δοκιμασίες, αδερφοί. Και εδώ πέρα τώρα δεν έχεις να πεις να φερθώ με σοφία. Να μην δώσω δικαίωμα. Αυτοί δεν είχαν τέτοιο θέμα. Οι τρεις παιδες, γιατί εάν ήταν εκεί, είχαν μία επιλογή. Ή θα προσκυνήσουν την εικόνα του βασιλιά ή τέρμα. Ποια σοφία μπορείς να βάλεις στη μέση? Όταν τους καλεί, τους λέει, μόλις θα ακούσετε τον ήχο της Σάλπιγκος ή της Αμβίκης, εάν δεν πέσετε να με προσκυνήσετε, σας περιμένει κάμινος. Να το σκεφτούμε λίγο. Σας έχω πει κάποιος, που μου έλεγε μια φορά, εγώ δεν μπορώ τη δοκιμασία και το ξύλο. Και αν μου πούνε να αρνηθώ, θα αρνηθώ τον Κύριο και μετά θα μετανοήσω να με συγχωρήσει. Πανέξυπνα πράγματα. Σε αυτή τους τρεις παιδες, ε. Ναι, να βγω τον νόσο, αλλά θα προσκυνήσουμε την εικόνα. Μέσα στην καρδιά μας θα προσκυνήσουμε τον Κύριο. Άσε τι δείχνουμε απ' έξω. Ε, άσε τι δείχνουμε. Να μην σκανδαλίσουμε τους ανθρώπους. Να κάνουμε το σταυρό μας, να φιλήσουμε την εικόνα, να μην τους σκανδαλίσουμε. Πού έβλεπαν, αδελφοί. Κοιτάξτε τι λέει. Το 15. Τώρα λοιπόν, εάν είστε έτοιμοι, όταν ακούσετε τον ήχο της σάλπιγγος, της σύριγγος, της κιθάρας, της αμβίκης, του ψαλτηρίου και της συμφωνίας και παντός είδους μουσικής, να πέσετε και να προσκυνήσετε την εικόνα την οποία έκαμα. Καλώς. Εάν όμως δεν προσκυνήσετε, θέλετε ρηφθεί την αυτήν ώρα εις το μέσον της καμίνου του πυρός της καιωμένης. Και ποιος είναι ο Θεός εκείνος που θα σας ελευθερώσει από τα χέρια μου. Άντε τώρα εσύ βγάλ τα πέρα με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ντύρλα. Τελείως, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τώρα θα σαλπίσουν τα όργανα, θα ακούσετε τη μουσική και οι άλλοι ακούγαν τη μουσική, τι κάνανε. Με χορό προσκυνούσαν. Και σήμερα οι άνθρωποι όταν ακούνε αυτή τη μουσική, το ίδιο πράγμα κάνουν, αδερφοί. Αυτή είναι η μουσική του κόσμου. Αυτό τους λέει, αυτό μας τα λέει όλα τα όργανα. Απεκρίθησαν ως Εδράχο, Μισάχ και ο Αβδέν εγώ και είπαν προς το βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, εμείς δεν έχουμε ανάγκη να σου αποκριθούμε περί του πράγματος τούτου. Και καλά λέγεις ό,τι θες, λογαριασμό δεν έχουμε να σου δώσουμε. Του λένε, εάν είναι ούτως, ο Θεός ημών, τον οποίον εμείς λατρεύουμε, είναι δυνατός να μας ελευθερώσει από το καμίνι της πυρός της καιωμένης και από τις χειρός σου βασιλεύ θέλει μας ελευθερώσει. Αμήν. Θα μας ελευθερώσει από το χέρι σου. Αλλά αν δεν μας ελευθερώσει. Και αν τυχόν και κάτι πάει στραβά και δεν συμβεί σύμφωνα με αυτό που εσύ έχεις μέσα στην αντίληψή σου, να κρατήσουμε και μια πισίνη. Έτσι είπαν, ε. Κοίτα, θα δοκιμάσουμε. Και θα πάμε προς τα εκεί στη φωτιά. Και αν η φωτιά δεν σβήσει, εντάξει. Θα μας δώσει άλλη μια ευκαιρία να σε προσκυνήσουμε. Έτσι κάνουμε εμείς πολλές φορές, ε. Να κρατήσουμε και μια πισίνη. Γιατί μπορεί κάτι να γίνει, βρε παιδί μου, και ο Θεός να μην είναι. Αλλά και αν ουχή, ας είναι γνωστό σε σένα, βασιλιά, ότι τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε, την εικόνα τη χρυσή την οποία έστησες, δεν την προσκυνούμε. Το ανάψαν τα λαμπάκια. Εδώ, από εδώ βγήκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τότε ο Ναβουχοδονόσορας επλήστη θυμού, άσχετα με όλα αυτά, από τη Βαβυλώνα βγήκε. Επλήστη θυμού και οι όψεις του προσώπου του αλλοιώθηκε κατά του Σεδράχ, του Μισάκ και του Αβδέν εγώ και λαλίσας προσέταξε να καύσουν την κάμινο επταπλάσια μάλλον παρά όσων εφαίνετο και ομένη. Επταπλάσια. Σκεφτείτε λίγο, τι έπαθε. Αυτός εκείνη την ώρα σοδαιμονίστηκε. Τον έπιασε, σου λέει, γιατί, προσέξτε, κοσμοκράτορας είναι. Κοσμοκράτορας, υπό όλα τα έθνη κάτω από την εξουσία του, υποταγμένα, και έχεις εδώ πέρα δύο, τρεις νέοπες, τρία νεούδια, νέα παιδιά, τα οποία σου λένε, δεν σου δίνουμε λογαριασμό. Δεν έχουμε λόγο να σου δώσουμε λογαριασμό, έχουμε άλλο Θεό, ο οποίος λατρεύουμε. Και αυτός θα μας ελευθερώσει, αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει, το ίδιο που σου κάνει, δεν σε προσκυνάμε. Αυτόν λατρεύουμε. Σε αυτόν ανήκει η δόξα, η τιμή, η λατρεία, η προσκύνηση. Γεμάτη η καρδιά τους με πίστη. Είχανε μέσα τους ενδιασμούς, αδερφοί, να πούνε, και αν δεν, να πάμε, βρε παιδί μου, άκλαυτη, να καούμε. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει πίστη μέσα του, αδερφοί, μπορεί να πάει. Μπορεί να μπει μες στη φωτιά. Χίλια δύο πράγματα μπορεί να περάσουν μέσα από το νου σου. Ναι, θυμάμαι όταν μου μίλησε η μητέρα μου για τον Χριστό, τι είπα. Έλεγα, βρε, είσαι σίγουρη. Τίποτα άλλο, μην χάσω και τα νιάτα μου. Τι έλεγα. Μην την πατήσουμε, λέω, και χάσω και τα νιάτα μου. Όταν έλεγα να χάσω τα νιάτα μου, βέβαια, τι εννοούσα. Μην χάσουμε τις διασκεδάσεις. Μην τις χάσουμε τζάμπα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουμε αυτόν τον υπερήφανο άνθρωπο, ο οποίος είναι γεμάτος από δαίμονες, και η πίστη αυτών των ανθρώπων σε τι ομολογία τον έφερε, αδερφοί. Κοιτάξτε, διαβάζω στο 24. Ο δε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς εξεπλάγει και σηκωθεί με τα σπουδή, ελάγιζε και είπε προς τους μεγιστάνες αυτού: δεν ρίξαμε τρεις δεμένους στο μέσο του πυρός. Οι δε αποκρίθησαν και είπαν προς τον βασιλέα: αληθώς, βασιλιά. Και αποκριθείς είπεν: μα εγώ βλέπω τέσσερις άντρες και ντυμένους, οι οποίοι περπατάνε μες στη φωτιά. Και βλάβη δεν είναι εις αυτούς, και οι όψεις του τετάρτου είναι όμοια με ιών Θεού. Τότε πλησιάσας ο Ναβουχοδονόσορας, ο δαιμονισμένος, ο σκληροτράχυλος, εις το στόμα της καμίνου του πυρός της σκιωμένης ελάλησε και είπε: σε δράχ, μισάχ και αυδέν εγώ. Κοιτάξτε τι λέει. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει τους ανθρώπους να αλλάξουν, αδερφοί? Μπορεί η ζωή σου να κάνει ανθρώπους να αλλάξουνε? Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Τι ομολογεί: σε δράχ, μισάχ και αυδέν εγώ, δούλη του Θεού του υψίστου. Ομολογεί ο Ναβουχοδονόσορας ότι ο Θεός του σε δράχ και του μισάχ και του αυδέν εγώ είναι ο ύψιστος. Δηλαδή, εκείνη την ώρα ομολογούσε ότι ο Θεός τους ήταν πάνω από όλους τους δικούς του Θεούς. Εξέλθετε και έλθετε. Τότε ο Σεδράκο Μισάχιο δεν εγώ εξήλθαν εκ μέσου του πυρός και συναχθέντες οι σατράπες, οι διηγητές, οι τοπάρχες, οι μεγιστάνες, το βασιλέως, όλοι ήρθανε. Είδαν τους άντρες τούτους ότι επί των σωμάτων αυτών το πυρ δεν ίσχυσε και θρίξ της κεφαλής αυτών δεν εκάει και τα σαλβάρια αυτών δεν παρήλαξαν. Ούτε ο σμή πυρός επέρασαν επ' αυτούς. Και λέει στο 28, τότε λάλησε ο Ναβουχοδονόσορ και είπε, κοιτάξτε τι λέει, ευλογητός ο Θεός του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδέν εγώ. Εκεί που ήθελε να του σκοτώσει και ήταν αυτός ο Θεός, τι ομολογεί? Ευλογητός ο Θεός του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδέν εγώ. Αυτός είναι ο ύψιστος, κοιτάξτε τι λέει. Ώστε απέστειλε τον άγγελο αυτού και ελευθέρωσε τους δούλους του, οι οποίοι έλπισαν σε αυτόν και παράκουσαν το λόγο του βασιλέως και παρέδωσαν τα σώματά τους. Τι έκανε αυτό που είχαν μέσα τους? Παράδωσαν τα σώματά τους. Για να μην λατρεύσουν ούτε να προσκυνήσουν άλλο Θεό εκτός του Θεού αυτών. Γι' αυτό εκδίδω πρόσταγμα ότι κάθε λαός, έθνος και γλώσσα η οποία μιλήσει κακό εναντίον του Θεού τους, θα καταμελιστεί και τα σπίτια του θα γίνουν κοπρώνες, διότι δεν είναι κανένας άλλος Θεός που να μπορεί να ελευθερώσει έτσι. Άρα, μέσα στη δοκιμασία, όταν η καρδιά του ανθρώπου είναι γεμάτη με τον Κύριο, γεμάτη με πίστη στο Λόγο, τι θα κάνεις? Μπορείς να κάνεις και αυτούς όλους που είναι εναντίον σου, τι να κάνουν? Να ομολογήσουν τη δόξα του Θεού. Εδώ έβγαλε διάταγμα, αδερφοί, Ναβουχοδονόσορας. Έβγαλε διάταγμα. Διάταγμα. Όποιος τολμήσει να κατηγορήσει το Θεό τους, αυτός είναι ο οποίος θα πεθάνει. Αν του έλεγε κανείς, για πες μου λίγο, Ναβουχοδονόσορα, λίγο πριν τι έλεγες. Λίγο πριν τι έλεγες. Αν δεν προσκυνήσετε εμένα. Και τώρα τι λέει? Μην τυχόν και τολμήσει κανείς να ανοίξει το στόμα του. Βέβαια, αυτοκράτορας ήταν, κοσμοκράτορας ήταν, βασιλιάς ήταν, ό,τι ήθελε έλεγε. Αλλά κοιτάξτε, τι ομολόγησε ο άνθρωπος. Τι ομολόγησε ο άνθρωπος. Και έτσι είναι ο Θεός, έτσι αυτός είναι ο τρόπος που ο Θεός μπορεί να μας φτάσει μέχρι τέλους, αδερφοί. Και λέει στο πρώτο δάφιο που διαβάσαμε στην προς Εβραίους, στο 3.12, κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Λέει στο 13. Το 14 λέει, διότι μέτοχοι εγίναμε του Χριστού. Γίναμε μέτοχοι. Ναι, δεν σταματάει εκεί το εδάφιο. Τι λέει? Εάν, το ξαναπούμε, γίναμε μέτοχοι του Χριστού, εάν, δηλαδή, μπορεί τελικά ο άνθρωπος να νομίζει ότι γίνεται, αλλά στην πορεία να λακίσει. Γιατί? Τι είναι αυτό το οποίο χαλάει τη συνταγή? Λέει, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της υποστάσεως, της πεποιθήσεως. Εάν κρατήσεις μέχρι τέλος βεβαία την πίστη σου, την πίστη σου, κοιτάξτε τι λέει, γιατί μας λέει γι' αυτό το εάν, γιατί μας λέει εάν, κοιτάξτε τι λέει στον Τιμόθεο, Α Τιμόθεο 1 κεφάλαιο 18 εδάφιο, λέει ταύτην την παραγγελία παραδίδωσε σε ένα τέκνο Τιμόθε, κατά τας προγενωμένας προφητείας περί σου, να στρατεύεις κατά αυτά την καλή στρατεία. Και λέει στο 19, να έχεις πίστη. Να έχεις πίστη. Και αγαθή συνείδηση. Την οποίαν τινές αποβαλώντες, τι κάνανε, να βάγισαν στην πίστη. Δηλαδή ξεκινάει το πλοίο για τον προορισμό του και στην πορεία τι παθαίνει, ναυάγιο. Κάποιοι λέει οι οποίοι δεν κράτησαν την πίστη τους και την αγαθή συνείδηση, τι κάνανε, ναυαγίσαν. Και δεν υπάρχει πιο εχθρό πράγμα, αδερφοί, και πιο θλιβερό να μας έχει ο Κύριος δώσει τόσο θαυμάσια πράγματα και τελικά να ναυαγίσει ο άνθρωπος. Να ναυαγίσει. Ξεκινήσεις και στην πορεία, και τι είναι αυτό το οποίο κάνει το πλοίο να ναυαγεί, αδερφοί. Τι το κάνει να ναυαγεί, θαλασσοταραχές, φουρτούνες. Φουρτούνες, θαλασσοτεραχές. Ε? Γι' αυτό μιλάμε. Για όλο αυτό το οποίο πρόκειται να έρθει, αυτή η φουρτούνα, αυτή η θαλασσοταραχή. Και ο Κύριος θέλει να είμαστε ασάλευτοι, να είμαστε ακούνητοι από εκεί που μας τοποθέτησε. Μπορέσουμε να μην ναυαγίσουμε. Και αυτό το κάνει η πίστη. Ιούδας, κεφάλαιο 1, εδάφιο 3. Ιούδας, 1, κεφάλαιο 3, εδάφιο, λέει, αγαπητοί, επειδή καταβάλω πάσα σπουδή να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκη να σας γράψω προτρέπον εις το να αγωνίζεστε για την πίστη ή της άπαξ παρεδόθηκε εις τους Αγίους. Στο κείμενο ξέρετε τι λέει. Κοιτάξτε τι λέει. Περί της κοινής ημών σωτηρίας ανάγκη έσχον γράψει ημίν παρακαλών. Τι λέει. Παρακαλών. Επαγωνίζεστε. Δεν λέει αγωνίζεστε. Λέει επαγωνίζεστε για την πίστη. Ξέρετε τι σημαίνει, ποια είναι η διαφορά το αγωνίζομαι με το επαγωνίζομαι. Επαγωνίζομαι, λέει το λεξικό, σημαίνει το να αγωνίζομαι εναντίον άλλων. Έχεις να κάνεις δηλαδή, προκειμένου να κρατήσεις την πίστη η οποία σου παραδόθηκε, πρέπει να αγωνιστείς εναντίον άλλων. Και ρωτάω, μπορείτε να μου πείτε έναν άλλον που πρέπει να αγωνιστούμε εναντίον του. Ο εχθρός. Άλλος. Η σάρκα. Άλλος. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Να δούμε. Α Κορινθίους 9:26 λέει, αλλά εγώ λοιπόν ούτω τρέχω, ουχίως αβεβαίως, ούτω πυγμαχώ, ουχίως κτυπών τον αέρα, αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ γίνω αδόκιμος. Καλά, τι είναι το σώμα σου, Παύλο, που χρειάζεται να το δαμάζεις. Τι είναι το σώμα σου. Ε? Λέει, συνήθως τι δαμάζουμε. Τα άγρια άλογα. Τα άγρια άλογα. Και λέει, δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ. Ξέρετε τι σημαίνει δουλαγωγώ. Λέει, άγω εις δουλεία. Δηλαδή, θες να πεις ότι πρέπει το σώμα μου να το υποτάξω, να το κάνω δούλο. Προσέξτε, για το σώμα του μιλάει. Εμείς, το σώμα μας, σε τι στάτους έχουμε θέσει. Ε? Πώς το βλέπεις το σώμα σου. Μα εγώ νομίζω ότι το σώμα μου πρέπει να το ακούω, να του κάνω όλα τα χατήρια. Έχετε ακούσει που λέει, πρέπει να ακούς το σώμα σου. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Ό,τι σου λέει το σώμα, τι να κάνεις. Να το κάνεις. Ωραία, να το φτιάξουμε λίγο, να το κάνουμε λίγο καλύτερα. Λίγο καλύτερα. Εδώ που λέει, αλλά δαμάζω το σώμα μου. Δαμάζω το σώμα μου. Στο κείμενο, κοιτάξτε τι λέει. Στο κείμενο λέει, αλλά υποπιάζω μου το σώμα. Υποπιάζω. Τώρα το κάνουμε λίγο, το ανεβάσουμε λίγο τη βαθμίδα, έτσι. Υποπιάζω. Λέει, το κείμενο, το λεξικό λέει, υποπιάζω είναι τύπτω κάποιον στο μάτι. Μολοπίζω στο πρόσωπο. Του μαυρίζω το μάτι. Γενικώς τον κάνω μαύρο στο ξύλο. Αυτό λέει το λεξικό του Σταματάκου. Μεταφορικά δαμάζω, νεκρώνω. Ενοχλώ μεγάλος. Βασανίζω. Δηλαδή, να το κάνω αυτό στο σώμα μου. Γιατί μου φταίει το καημένο. Ε? Εμείς συνήθως πρέπει να του κάνουμε όλα τα χατήρια του σώματος. Και πείτε μου αδερφοί, εάν ο άνθρωπος ακούει το σώμα του, μιλάμε τώρα για το επαγωνίζεστε και φέρνουμε ένα παράδειγμα για να δούμε ο λόγος του τι λέει σε σχέση με αυτό που κάνουμε εμείς. Εάν το σώμα σου το ακούς, όταν είναι κουρασμένο το σώμα, τι πρέπει να κάνεις. Όταν πονάει το σώμα, τι πρέπει να κάνεις. Αφού περιφερθείς σε όλους τους γιατρούς για να δεις γιατί πονάει και ψάξεις όλο το ίντερνετ να δεις γιατί το ίντερνετ τα λέει όλα, πρέπει μετά να κάτσεις, να το ξεκουράσεις. Έτσι έκανε και ο Παύλος. Έτσι έκανε. Πάει στα λύστρα. Κηρύττει ο Παύλος. Και εκεί που κηρύττει στα λύστρα είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι χολός εκ χιλίας μητρός. Ανάπηρος δηλαδή. Και καθώς κηρύττει ο Παύλος, τον βλέπει λέει και έχει πίστη για να σωθεί. Οπότε του λέει το πιο φυσικό πράγμα. Σήκω πάνω. Και ο άνθρωπος τι έκανε. Σηκώθηκε. Καλό παιδί. Υπάκου. Όχι σαν εμάς που μας λέει ο Κύριος κάτι. Σήκω. Εμείς τι λέμε. Μα δεν μπορώ. Ότι δεν μπορείς το ξέρω. Και ο Παύλος τότε το έπεσε αυτόν τον χολό. Σήκω πάνω. Ήξερε ότι δεν μπορούσε να σηκωθεί. Αλλά τι ενέργησε μέσα. Πίστη. Λέει. Και βλέπουν ότι έχει πίστη για να σωθεί. Του λέει. Σήκω πάνω. Εκεί τώρα σμίξανε και δύο πίστες. Και του Παύλου και η δικιά του και ο άνθρωπος περδίκη. Και μόλις τον βλέπουν όλοι, μόλις τον βλέπουν όλοι αυτοί που άκουγαν το κήρυγμα και ήξεραν τον άνθρωπο, τι έκαναν. Λέει, ήρθε λέει ο ιερέας του Δία και πήρανε σφαχτά και ζώα κτλ. Και ήρθαν να προσφέρουν θυσία στον Παύλο και στον Βαρνάβα. Ναι, σου λέει, οι θεοί ομοιοθέντες με ανθρώπους ήρθαν σε εμάς. Και λέει, ίσα την τελευταία στιγμή ο Παύλος τους εμπόδισε να μην προσφέρουν θυσία, λέει, και εμείς άνθρωποι είμαστε σαν και εσάς. Και ενώ είναι όλο αυτό το πλήθος το οποίο έχει μαζευτεί για να τους προσφέρει τις θυσίες, έρχονται λέει, κάποιοι αδελφοί, κάποιοι Ιουδαίοι από την Αντιόχεια και το Εικόνιο και αρχίζουν και κατηγορούν τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Οπότε όλο αυτό το θεοσεβές πλήθος τι κάνει τον Παύλο? Τον υποβολεί. Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω Πράξεις 14:19. Λέει, εν τούτο δε ήλθον οι Ιουδαίοι εξ Αντιοχίας και Εικονίου και πείσαντε στους όχλους και λιθοβολήσαντε στον Παύλο, έσυραν έξω της πόλεως, νομίσαντες ότι απέθανε. Δηλαδή, πώς τον βγάλανε. Προσέξτε τώρα, μην νομίζετε ότι τους πετούσαν χαλίκια. Αν και τόσες χιλιάδες κόσμος από ένα χαλί χινάτρο έφτανε. Ο λιθοβολισμός ήταν πέτρες, τσούρλι, ό,τι βρίσκανε. Και χτυπάς λίγο, περνάς από μια πόρτα και χτυπάς λίγο και τι παθαίνεις. Και μετά από λίγο λες, το χέρι μου μπλάβησε. Δηλαδή, ο Παύλος τότε τον πέταξαν έξω και νομίσαντες ότι απέθανε, λέει. Κάποιοι πιστεύουν ότι ο Παύλος είχε πεθάνει πραγματικά και ο Κύριος τον ανέστησε. Και είναι πεταμένος ο Παύλος έξω, στα σκουπίδια. Το σώμα του πώς θα ήταν, λέτε. Παραμορφωμένο. Σκέψου από τόσες πέτρες που είχε φάει, πόσες μπλαβίλες είχε, πόσα πρεξίματα είχε, εκχυμώσεις, βάλε ό,τι θες. Ένα τούμπανο θα ήταν ολόκληρος. Από τις πέτρες που είχε φάει. Οπότε τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα χρειάζεται περίθαλψη. Πρέπει να μείνει στο κρεβάτι, να φύγουν οι μπλαβίλες. Πώς θα πάει τώρα, θα τον δουν έτσι. να ξεπριστεί το σώμα του, να του κάνουν κομπρέσες, να επανέλθει ο άνθρωπος. Πόσο καιρό θα πάρει. Ότε δε περιεκύκλωσαν αυτόν οι μαθητές, σηκωθείς εισήλθε στην πόλη και την επαύριο εξήλθε με του Βαρνάβα εις Δέρβιν. Δηλαδή πήρε το Βαρνάβα μαζί σου, λέει πάμε μαζί στο νοσοκομείο. Επαύριο εξήλθε με του Βαρνάβα εις Δέρβιν, στο 21. Και αφού εκήρυξαν το Ευαγγέλιο στην πόλη αυτή και μαθήτευσαν ικανούς, επέστρεψαν στη Λύστρα και Ικόνιο και Αντιόχεια. Τι έκανε λέει την άλλη μέρα? Πρισμένος, μολοπισμένος, μπλαβισμένος και θα έπρεπε να κάνετε κάπου, φερ παιδί μου, να του περάσει το σώμα του. Ο Παύλος τι λέει το σώμα του? Το δουλαγωγό το σώμα. Δηλαδή το σώμα μου δεν θα με κάνει κουμάντο. Το καταλαβαίνουμε? Το σώμα μου δεν θα με κάνει κουμάντο. Το σώμα μου είναι υποδουλωμένο στη Βασιλεία του Θεού και πρέπει να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει. Προσέξτε, δεν μιλάω να πάμε να δέρουμε το σώμα μας, αλλά μιλάω στο ότι ο Θεός δεν θέλει να αφήνουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε. Αν ακούμε το σώμα μας, αδερφοί, θα κάνουμε τίποτα? Τίποτα. Όλο και κάτι θα σε πονάει, όλο και κάτι θα σε ενοχλεί, όλο και κάτι θα είναι πρόβλημα. Καμιά φορά είμαι σπίτι και λέω, τι έπαθες, η μέση μου, λέω, ξέρω εγώ, στο Βαγγελίο. Μου λέει, τι, τίποτα, στο όνομα της Ιησούς του. Μια χαρά. Δηλαδή θες να πεις, Παύλο, ότι δεν πήγες στο νοσοκομείο? Ούτε σου βάλανε κομπρέσεις, ούτε τίποτα να ξεπριστείς? Επέστρεψαν και ξαναπήγες στα Λύστρα. Και στο Εικόνιο και στην Αντιόχεια. Και τι έκανε? Ήρθα να με βοηθήσετε. Έτσι είπε. Λέει, επιστηρίζονται στις ψυχές των μαθητών, προτρέποντες να μένουν στην πίστη. Ήταν μπροστά ο Παύλος, ήταν ένα παράδειγμα πίστης. Ο ίδιος είχε, τον είχαν σκοτώσει με τις πέτρες, με τους τσούρλους, γιατί δεν ήταν πετραδάκια. Είχε φάει λιθοβολισμό από όλους, αδερφοί, από όλους. Και έρχεται και λέει, στηρίζει τις ψυχές των μαθητών. Ποιος είχε ανάγκη από στήριξη? Θα έπρεπε κανείς να πει, να τον στηρίξουμε τον άνθρωπο, τον καημένο, τόσα που πέρασε. Όχι. Αυτός ήταν εκεί να στηρίξει τις ψυχές των μαθητών. Προτρέποντες να μένουν στην πίστη και διδάσκοντες ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Και λέει στο 23, και αφού εχειροτώνησαν εις αυτούς πρεσβυτέρους κατά πάσαν εκκλησία προσευχηθέντες με νηστείες. Και νηστεία. Και νηστεία. Σε τι κατάσταση ήταν το σώμα του, λέτε? Σε τι κατάσταση? Μπορεί να ήταν μολοπισμένο, μπορεί να ήταν πρισμένο, μπορεί να ήταν μπλαβισμένο. Ο Παύλος τι έκανε? Τη δουλειά του. Τη δουλειά του. Και όχι μόνο τη δουλειά του, και νηστείες έκανε. Και νηστείες. Δηλαδή, το σώμα, τι περίθαλψη του έκανε? Πνευματική. Πνευματική περίθαλψη. Και ο Κύριος το βρόντιζε. Αφιέρωσαν αυτούς στον Κύριο, στον οποίον είχαν πιστέψει. Και κοιτάξτε μετά. Και διελθόντες στην Πισιδία ήλθαν στην Παμφιλία και κηρύξαντες το λόγο στην Πέργη, κατέβηκαν στην Ατάλεια και εκεί πήγαν στην Αντιόχεια και ήταν παραδεδομένοι στη χάρη του Θεού για το έργο το οποίο εξετέλεσαν. Ελθόντες δε και συνάξαντες στην Εκκλησία, ανήγγυλαν όσα έκαμε ο Θεός δι' αυτών και ότι άνοιξε στα έθνη θύρα πίστης και διέτριβαν εκεί ούκο λίγο καιρό μετά των μαθητών. Λέει, έλεγε ο Παύλος μαθητές, κοιτάξτε πόσα έκανε ο Θεός με μένα. Τι έκανε, εμείς σε βλέπουμε και είσαι μπλε μαρέ. Μπλε μαρέ. Και τι έλεγε? Κηρύξαμε. Ο Κύριος έσωσε. Άνοιξαν εκκλησίες, χειροτονήσαμε πρεσβυτέρους σε κάθε πόλη και ο λόγος του Θεού αυξάνει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Μα Παύλο που είσαι έτσι, τι τα κοιτάς αυτά σε λίγο και όταν είμαστε μέσα στην παρουσία του Θεού, τι θα μετράει? Τι θα μετράει? Εάν μπουνούσε το χέρι σου ή αν βγήκε σε δάγκωσε ένα κουνούπι που ήταν μολυσμένο και λες να τα του Νείλου. Φαντάζεσαι τον Παύλο τι περνούσε. Του Νείλου, του Νιαγάρα. Στους κινδύνους, στους αδερφούς κινδύνους, στους δρόμους κινδύνους από ληστές. Στους βυθούς, τρεις φορές τρία μερονύχτια στο βυθό έκανα. Και τι έλεγε, ναι, ξεκουράστηκε. Σου λέει, παραπάνω και να με σκοτώσουν, θα πάω στην παρουσία του Θεού και εκεί θα αναπαυθώ. Αλλά όμως δεν ήταν η ώρα να φύγει. Και τι έκανε. Δούλευε για τον Κύριο, αδερφή. Αυτό είναι που λέει, υποπιάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ. Σου λέει, κοίτα, το σώμα δεν θα με κάνει κουμάντο. Δεν θα με κάνει κουμάντο. Και ούτε θα κάνω τις επιθυμίες του σώματος μου. Τι θα κάνω. Το θέλημα του Θεού. Αλλά έχουμε και εμείς να κάνουμε μια δουλειά, αδερφοί. Έχουμε να κάνουμε μια δουλειά, να ξεκινήσουμε από εδώ και όπου αλλού ο Κύριος θέλει να μας στείλει. Έχει εδώ ένα ολόκληρο νομό με τόσα χωριά. Με τόσα χωριά. Η Κρήτη έχει 850 χωριά. Έχει. 848. Και πρέπει να ακουστεί το Ευαγγέλιο παντού. Λοιπόν, ας κηρύξουμε στο Ρέθυμνο. Να δούμε ο Κύριος να σώζει. Αμήν. Α. Πέτρου, κεφάλαιο 1, εδάφιο 3. Λέει, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της κατά το πολύ έλεος αυτού, αναγέννησε εμάς σε ελπίδα ζώσα, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντο και αμάραντο, πεφυλαγμένη εν της ουρανής. Κοιτάξτε, έχουμε κληρονομία η οποία είναι φυλαγμένη. Δεν μπορεί να την πειράξει κανένας. Όποιος και να σηκωθεί εναντίον σου, κανείς δεν την πειράζει. Εδώ μπορεί να πειράζουν οι άνθρωποι. Μπορεί να πειράζουν. Σου παίρνουν ένα μέτρο χωράφι, να σου παίρνουν, ξέρω εγώ, να σου κλέβουν. Εκεί είναι φυλαγμένοι, άφθαρτοι. Λέει. Για μας. Στο 5 λέει, ήτινες, οι οποίοι με τη δύναμη του Θεού φυλατώμαστε πώς. Δια της πίστης. Δια της πίστεως. Και λέει, σε σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτω καιρό. Βλέπεις, τι είναι αυτό το οποίο σε φυλάει ώστε να φτάσεις να πάρεις την κληρονομία που είναι φυλαγμένη. Τι είναι. Η πίστη. Εάν φύγει η πίστη, ποια είναι η προστασία σου μετά. Το μόνο που έχουμε για να σταθούμε είναι ο λόγος του Θεού. Αν φύγει ο λόγος και η πίστη στο λόγο, δεν είσαι τίποτα. Τίποτα. Κοιτάξτε τη λέξη το 6. Δια το οποίο να αγαλιάστε, αν και τώρα ο λίγων, εάν χρειαστεί, λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής. Μπορεί να περάσεις από πειρασμό. Να περάσεις από δοκιμασία. Αλλά τι λέει, για ποιο λόγο μπορεί να περάσεις. Κοιτάξτε τη λέξη το 7. Ώστε η δοκιμή της πίστεώς σας να είναι πολύ τιμιότερη από το χρυσάφι το φθυρόμενο. Διαπυρός δε δοκιμαζόμενο. Να ευρεθεί σε έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Περνάς από όλο αυτό και δοκιμάζεται η πίστη, ώστε όταν φανερωθεί ο Κύριος, όλο αυτό τι θα είναι η πίστη σου, θα είναι για σένα, για τιμή σου και δόξα σου. Και λέει ο Πέτρος, τον οποίο αν και δεν είδατε, τι κάνετε, τον αγαπάμε. Αυτή είναι η πίστη, αδερφή. Τον βλέπεις με τα φυσικά σου μάτια. Η πίστη όμως η οποία θα σε κρατήσει και θα σε φυλάξει μέχρι τέλους. Τι λέει, Κύριε, μπορεί να μην σε βλέπω αυτά τα μάτια, αλλά σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά, γιατί ξέρω ότι είσαι πιστός σε αυτά που έχεις πει, σε ό,τι λες. Αν και δεν είδατε αγαπάτε, εις τον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε με χαρά ανεκλάλητη και ένδοξη, απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας, τη σωτηρία των ψυχών. Δηλαδή η ζωή σου τώρα που περνάς από διάφορους πειρασμούς, πώς πρέπει να είναι. Για πες μου. Τι λέει ο Πέτρος. Πώς θα είναι η ζωή σου. Τι λέει. Λέει, θα αγαλιάσαι με χαρά ανεκλάλητο. Γιατί, πιστεύεις χωρίς να βλέπεις. Και επειδή πιστεύεις χωρίς να βλέπεις, θα αγαλιάς με χαρά ανεκλάλητο και ένδοξο. Τι σημαίνει ανεκλάλητο. Δεν υπάρχουν λόγια να την εκφράσεις. Γιατί. Γιατί έχεις μπροστά σου αυτή την ελπίδα και χαίρεσαι με χαρά. Γιατί χαίρεσαι βρε παιδί μου. Βλέπεις κάτι. Φυσικά όχι, αλλά είναι εκεί. Είναι ο Κύριος μου, λέει, και είναι πιστός. Είναι πιστός. Και όχι μόνο, λέει, πιστεύοντες αγαλιάστε με χαρά νεκλάλητη και ένδοξη και απολαμβάνοντες το τέλος της πίστης. Δηλαδή τώρα στη ζωή σου τι βλέπεις. Τι βλέπεις. Το τέλος της πίστης σου. Βλέπεις το τέλος της πίστης σου. Και επειδή βλέπεις το τέλος της πίστης σου, τι κάνεις, λέει. Απολαμβάνεις το τέλος της πίστης. Πότε. Τώρα. Τώρα. Δεν λες, δεν μας έφτιαξε ο Κύριος αρφή να περάσουμε δοκιμασίες, ξυλιές, φαλιάρες, το ένα, το άλλο και να είμαστε κλάματα και δυσκολίες. Όχι, θέλει από τώρα να βλέπεις αυτά τα οποία δεν φαίνονται και να απολαύσεις το τέλος, πότε, τώρα. Αυτό σημαίνει τι κατάσταση πρέπει να ζεις κάθε μέρα. Ε? Να δοξάζεις, να ευλογείς τον Κύριο, να τον μεγαλύνεις, μα με προβλήματα, με δυσκολίες. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, πάντοτε τι να κάνετε,
2: χαίρετε.
1: Να χαίρετε. Λέει, χαίρετε εν Κύριο. Χαίρετε εν Κύριο.
2: Πάντοτε.
1: Πάλι θα πω.
2: Χαίρετε.
1: Θα το πω. Ε? Ξέρεις, πώς θα το, ξέρεις πότε μπορείς να το πεις. Όταν βλέπεις από τώρα το τέλος της πίστης σου. Ποιο είναι το τέλος της πίστης, αδερφή? Ότι ο Θεός θα σε βάλει μέσα στο θρόνο Του μαζί Του. Λέει, όποιος νικάει θα τον βάλω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, καθώς και εγώ νίκησα και κάθισα στο θρόνο του Πατέρα μου μαζί Του.
2: Αμήν.
1: Και βλέπεις τον εαυτό σου και λες, είμαι με τον Κύριο μέσα στο θρόνο. Έτσι έβλεπε ο Παύλος. Την ώρα εκείνη είμαι με τον Κύριο μέσα στο θρόνο Του, άρπα μια πέτρα. Είμαι με τον Κύριο στο θρόνο Του, θα νικήσω. Φάει κι άλλη πέτρα, φάει. Τι έκανε μέσα του. Αυτή η χαρά ήταν που τον κρατούσε, αδερφή. Και μέσα σε όλες τις δυσκολίες, μέσα σε άλλα τα προβλήματα, μπορούσε να χαίρεται ο Παύλος και να λέει: χαίρεται, Κύριο, πάντοτε πάλι θα πω χαίρεται. Γιατί ο λόγος αυτός που είχε ο Παύλος είχε ενωθεί με πίστη μέσα στην καρδιά του και είχε γίνει βάση της ζωής του. Δεν κουνούσε, αδερφή. Δεν κουνούσε. Δεν κουνούσε αν του φέρναν δυσκολίες στη δουλειά του ή στη διακονία ή στα προβλήματα ή αδερφοί ή εκκλησίες ή ο κόσμος ή ο Νέρωνας μες κάτω από αυτόν τον οποίο έζησε. Δεν τον ένοιαζε τον Παύλο, τον Πέτρο και τον Παύλο. Και ο Πέτρος τι λέει, λέει χαίρομαι Κύριε με χαρά νεκλάλητη. Δεν... Παιδιά χαίρομαι τόσο πολύ που δεν μπορώ να σας το πω. Καλά γιατί χαίρεσαι. Χαίρομαι γιατί ο Κύριος είναι. Δεν τον βλέπω, αλλά είναι και χαίρομαι και απολαμβάνω. Κάθεσαι σε σπίτι σου και απολαμβάνεις και χαίρεσαι. Μπορείς να ευχαριστήσεις τον Κύριο για όλα όσα σου έχει δώσει. Ε, αυτό έκανε ο Πέτρος. Λέει, δεν τα βλέπω, αλλά από τώρα χαίρομαι με χαρά που δεν υπάρχουν λόγια να την εκφράσεις. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Λέει, και από τώρα απολαμβάνουμε το τέλος της πίστης. Δηλαδή βλέπεις τον εαυτό σου αγκαλιά με τον Κύριο μέσα στη δόξα του. Βλέπεις ότι βγάζεις τον Στέφανο και τον αφήνεις στα πόδια του τον ευχαριστείς. Βλέπεις ότι σου δίνει μια χρυσή κιθάρα και εκεί που τραγουδούσε σαν καρακάξα του ψάλεις μόνο στην καρδιά. Ε? Και σου φτιάχνει τη φωνή σου. Απολαμβάνοντας το τέλος. Απολαμβάνοντας το τέλος. Το βλέπεις και χαίρεσαι. Και τον ευχαριστούμε, αδερφή. Αυτή είναι η αγαλίαση που ο Κύριος θέλει να ζήσουμε από τώρα. Ε? Χωρίς να το βλέπεις. Χωρίς να το βλέπεις. Χωρίς να το βλέπεις.
2: Αμήν.
1: Γιατί αν το βλέπεις, δεν είναι πίστη. Διαβάζω προς Εβραίους 11:13. Εβραίους κεφάλαιο 11, εδάφιο 13, τελευταίο εδάφιο. Λέει, «Εν πίστη απέθαναν ούτι πάντες, μη λαβώντες τας επαγγελίας». Δεν τις έλαβαν τις επαγγελίες. Σε τι πέθαναν με πίστη, κοιτάξτε τι λέει. Αλλά μακρόθεν οι δόντες αυτάς και πιστέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες. Τι έκαναν όλοι αυτοί οι άγιοι, ε? Δεν είδαν τις επαγγελίες, δεν τις γεύτηκαν. Δεν είδαν καν το Πνεύμα το Άγιο, δεν είδαν το Μεσσία, δεν είδαν τίποτα. Αλλά τι έκαναν, γέμισε η καρδιά τους με το Λόγο, πίστεψαν στο Λόγο και λέει, από μακριά τις είδαν τις επαγγελίες. Λέει, επίστηκαν για τις επαγγελίες, εγκολπώθηκαν και ομολόγησαν ότι κοίτα, εκεί είναι η ευλογία. Όλα αυτά είναι προσωρινά και από αυτά είμαι πάρικος, ξένος. Και μπορεί να περάσω δοκιμασίες, μπορεί να περάσω προβλήματα, μπορεί να περάσω χίλια δύο πράγματα, μπορεί να με εγκαταλείψουν οι άνθρωποι, μπορεί να με εγκαταλείψουν οι φίλοι μου, μπορεί να εγκαταλείψει ο καθένας, αλλά εκεί είναι η ευλογία μου. Και αυτό δεν αλλάζει. Μπορεί να μείνεις μόνος σου, μπορεί να χάσεις τα πάντα. Το θέμα ποιο είναι? Ο Κύριος είναι πιστός. Λέει, να αρνηθεί τον εαυτό του, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο Θεός. Και όταν έρχεται ο εχθρός να σου φέρει σκέψεις τέτοιες, απιστίας και αμφιβολίας για όλες τις υποσχέσεις του Θεού, πες το στον εαυτό σου, άκου, ο Θεός δεν μπορεί να ψευστεί. Το έχω πει πολλές φορές στον εαυτό μου. Δεν αλλάζει ο Θεός για μένα. Δεν θα αλλάξει ο Θεός μου, είναι ο ίδιος. Ό,τι έχει πει, είναι ναι και αμήν. Και ο Θεός μου δεν αλλάζει και σε αυτό επάνω θα σταθώ. Λέει, μακρόθεν οι δόντες αυτάς και πισθέντες. Έχουμε πιστεί, αδερφοί? Έχουμε πιστεί? Ο άνθρωπος ο οποίος είναι έτσι, δεν μετακινείται από το θεμέλιο. Δεν μετακινείται. Και ό,τι φουρτούνα κι αν έρθει, θα σταθείς. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Κύριε, σε ευλογούμε. Σε ευλογούμε. Αν είσαι ανάγκη το βράδυ αυτό, Κύριος, να ατσαλώσει την πίστη αυτή μέσα σου, σήκωσε το χέρι σου στον Κύριο μπροστά, καθώς είμαστε. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε, Κύριε, το βράδυ αυτό και να παραδεχτούμε. Καθώς λέει ο λόγος σου για τον άνθρωπο αυτόν που ο σπόρος έπεσε στην καλή γη, στο καλό έδαφος. Είναι αυτοί οι οποίοι ακούνε το λόγο και παραδέχονται. Και ο λόγος καρποφορεί 30, 60 και εκατονταπλάσια. Και την ώρα αυτή στεκόμαστε μπροστά σου. Κύριε, θέλουμε να μας μάθεις εσύ, να μας διδάξεις την πίστη αυτή που δεν βλέπεις τα φαινόμενα, γιατί δεν είναι πίστη αυτή, Κύριε. Να μας διδάξεις την πίστη αυτή η οποία μας παραδόθηκε, που είναι ο λόγος σου, Κύριε. Ο λόγος σου είναι όλο το σύνολο των λόγων σου, Κύριε, που μας δόθηκε και αυτή είναι η ζωή μας. Και καθώς πιστεύουμε και εγκολπωνόμαστε τους λόγους σου, θα μπορούμε να δούμε αυτά που δεν φαίνονται, Κύριε. Θα μπορούμε να χαρούμε με χαρά ανεκλάγητη, θα μπορούμε να απολαύσουμε το τέλος της πίστης μας, Κύριε, τώρα. Την ώρα αυτή είμαστε μπροστά σου, Κύριε. Έχουμε ανάγκη σένα, Ιησού μας. Κύριε, η καρδιά μας, Κύριε, θέλουμε να γεμίσει με πίστη στους λόγους σου. Θέλουμε να εγκολποθούμε τις υποσχέσεις σου, να τις πιστέψουμε, Κύριε, με όλο μας το είναι. Και θα χαιρόμαστε στην παρουσία σου. Θα αναπαυόμαστε στις υποσχέσεις σου, Κύριε. Θα πιστεύουμε σε όλα αυτά τα οποία εσύ μας έχεις πει, γιατί εσύ είσαι πιστός να τα κάνεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, αδερφοί μου. Κάποιος έρχεται στην οικογένεια του Θεού καθώς ομολογεί την κυριαρχία του Κυρίου Ιησού στη ζωή του. Ρωμαίους 10:9. Αν ομολογήσεις εν το στόματι σου Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός αυτόν έγειρε εκ νεκρών, σωθήσει. Θα σωθείς. Καρδία γάρ πιστεύεται εις δικαιοσύνην, στόματι δε ομολογείται εις σωτηρία. Λέγει γάρ η γραφή, πάσο πιστεύον επ' αυτό ου κατεσκυνθήσετε. Καθένας που πιστεύει σε αυτόν δεν θα καταντροπιαστεί. Τώρα η αναγνώριση της κυριότητας του Ιησού είναι η προϋπόθεση με την οποία λαμβάνουμε αιώνια ζωή. Αν δεν αναγνωρίσεις τον Κύριο, Κύριο, ότι είναι Αυτός, δεν θα λάβεις. Γιατί η πίστη, αδερφοί, δεν είναι δημιούργημα της νόησης, του μυαλού δηλαδή, αλλά του ανθρώπινου πνεύματος. Γι' αυτό λέει εδώ στο 10, με την καρδιά πιστεύει κάποιος. Εννοεί, τα πνεύματά μας ενεργούν πάνω στο Λόγο του Θεού, τον αιώνιο. Και έτσι με την καρδιά ο άνθρωπος πιστεύει ότι ο Κύριος Ιησούς είναι η δικαιοσύνη του και ομολογεί τη σωτηρία του και την κυριότητα του Ιησού στη ζωή του. Τώρα λέμε Κύριος, κυριότητα. Ξέρετε το εδώ στο 9 που λέει με το στόμα σου ομολογήσεις Κύριο τον Ιησού. Το Κύριος δεν είναι που λέμε κύριε Ανδρέα, κύριε Κώστα, απλώς προσφώνηση. Είναι από το αρχαίο Κύρος, που το έχουμε εμείς, αυτό σε λέμε έχει Κύρος. Από εκεί προέρχεται το ουσιαστικό που σημαίνει δύναμη, σημαίνει εξουσία, σημαίνει ισχύς. Τον αφέντη, τον ιδιοκτήτη. Αυτός είναι ο Κύριος μου. Και είναι αυτός που μας συντηρεί και μας προστατεύει. Γι' αυτό όταν λέει αν με το στόμα σου ομολογήσεις Κύριον τον Ιησού, έχει αυτήν την έννοια. Ότι φροντίζει για μας. Αναλαμβάνει την ευθύνη, επειδή μπήκαμε στη Θεία Ζωή, αναλαμβάνει αυτός να μας συντηρήσει. Σαν Πατέρας Ουράνιος. Να δούμε λίγα εδάφια στο κατά Ματθαίον από το 6:25. Μας δίνει μια πανοραμική άποψη πώς είναι η στάση του Θεού, του Ουράνιου μας Πατέρα, απέναντι στα δικά του παιδιά. Βέβαια αυτό γράφτηκε για τη νέα δημιουργία. Οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Λέει λοιπόν στο 25. «Δια τούτο λέγω ημίν, μη με ρημνάτε τι η ψυχή ημών, τι φάγετε ή τι πίετε, μη δε το σώματι ημών τι ενδύσιστε. Ουχή η ψυχή πλείον έστιν της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι ου σπύρουσιν ουδέ φερίζουν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Ούχι μης μάλλον διαφέρεται αυτόν. Τις δε εξημών μεριμνών δύναται προσθήνε επί την ηλικίαν αυτού πήχην ένα». Δηλαδή εννοεί να προσθέσει λίγα εκατοστά στην ενήλικη ζωή του. Μπορεί κάποιος ενήλικας να ψηλώσει κι άλλο, δεν γίνεται. «Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε, καταμάθετε τα κρίνα του ακρού πώς αυξάνουσιν, ούκο ποιώσιν ουδέ νύθουσιν». Νύθουσιν σημαίνει γνέθουν. «Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλεται ως εν τούτον. Ιδέ το χόρτον του αγρού σήμερα, όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον ο Θεός, ούτως αμφιένουσιν», ο Θεός τον τίνει έτσι εννοεί, «ου πολλό μάλλον εσάς ο λιγόπιστοι. Μηνούν μεριμνήσετε λέγοντας τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα, πάντα γαρτά αυτά τα έθνη επιζητούσιν. Είδε γαρ ο πατήρ ημών ο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν», εννοεί του Θεού, «και τη δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν». Αυτό είναι χρυσόν εδάφιο, αδερφοί. «Μίουν μεριμνήσετε εις την αύριον, η γαρ αύριον μεριμνήσει αυτής, αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής». Αρκετό είναι για την κάθε μέρα το δικό της πρόβλημα, η κακοπάθεια της ημέρας λέει. Κολοσσάης 1:13. Προσέξτε αδερφοί ότι είμαστε μέσα στη βασιλεία του Κυρίου. Λέει αυτός μας έσωσε από την εξουσία τους σκότους και μας μετέθεσε στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Σκεφτείτε την εικόνα, υπάρχει το σκοτάδι και η βασιλεία. Μας μετέθεσε, είμαστε μέσα στο σκοτάδι και μας έβγαλε και μας έβαλε μέσα στη βασιλεία του. Ως ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας, το ερίσατο ρίσε μας εκ του πονηρού, δηλαδή μας σώσε μας, ελευθέρωσε μας. Εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησε εις τη βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Δευτέρα Κορινθίους 5:21. Γιατί εκτός από αυτό βρήκαμε τη δικαιοσύνη του. Αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, έκανε αντί για μας αμαρτία, ώστε εμείς να γίνουμε δικαιοσύνη Θεού μέσω αυτού. Τον μη γνώντα αμαρτία, υπέρ ημών αμαρτίαν επίησεν, είναι εμείς γενόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτό. Και αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε, αδερφοί. Θεωρούμε τη σωτηρία δεδομένη. Ο Κύριος επέθανε για όλους, εντάξει, τι να κάνουμε. Αλλά ο Κύριος έγινε αμαρτία για μας, στη θέση μας. Και όλη η αμαρτία μας, η βρωμιά μας πήγε πάνω του και όλη η αγιότητα και η δικαιοσύνη του ήρθε πάνω μας. Πνευματικά. Και έχουμε γίνει δικαιοσύνη μέσω αυτού. Που είναι άδικο, αλλά ο Κύριος μέσα στη χάρη του αυτόν έκαμε. Ρωμαίους 8:14. Γιατί τώρα είμαστε μια οικογένεια πια. Όσοι καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, όσοι γαρ Πνεύματι Θεού άγονται, ούτε ιοί Θεού εισίν. Ού γαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας, πάλιν εις φόβον, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, ενώ κράζομεν Αββά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρίαν το πνεύμα ημών, ότι εσμέν τέκνα Θεού. Δηλαδή αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί μέσα μας ότι είμαστε τέκνα Θεού. Και ακόμα ένα, 1 Ιωάννου 3:1. Δείτε τι είδους αγάπη μας έχει δώσει ο Πατέρας, ώστε τέκνα Θεού να κληθούμε. Και είμαστε. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας γνωρίζει, επειδή δεν γνώρισε Αυτόν. Και όχι μόνο γη, αλλά είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι με τον Ιησού. Και αδερφοί, ως παιδιά του Θεού έχουμε κάποια δικαιώματα. Έτσι, δικαιούμαστε την περιουσία του Πατέρα. Που εννοεί βέβαια τη βασιλεία των ουρανών, την άφθαρτη ζωή. Γιατί ο Θεός είναι άφθαρτος και δικαιούμαστε και εμείς να έχουμε αυτό. Και όταν λέει συγκληρονόμοι, τη δόξα που έχει ο Κύριος, την αγιότητα, την αιώνια βασιλεία, δεν θα υπάρχει αμαρτία στην αιώνια βασιλεία. Δεν υπάρχει ούτε καν σκέψη να βγει, να έρθει, να τρυπώσει το μυαλό σου και να το πολεμήσεις, να το νικήσεις. Δεν θα υπάρχει. Ο Θεός είναι ο πραγματικός μας Πατέρας. Ιωάννης 16:27. Τι είπε ο Κύριος? Ο ίδιος ο Πατέρας σας αγαπά, επειδή εσείς έχετε αγαπήσει εμένα. Βλέπετε, αν αγαπούμε τον Κύριο Ιησού, ο ουράνιος μας Πατέρας μας αγαπά. Και έχετε πιστέψει ότι εγώ εξήλθα από το Θεό. Δηλαδή, αν είμαστε παιδιά Του, και άρα είναι ο Πατέρας μας, τότε είναι υπεύθυνος για μας. Και αν πάρουμε τη θέση μας σαν γη, αυτός είναι υποχρεωμένος από τη φύση Του να μας προστατεύσει, να μας σκεπάσει, να πάρει τη θέση Του ως Πατέρας. Γιατί δεν μπορεί να μας ονομάζει παιδιά Του που μας ονομάζει και να μην σταθεί σαν Πατέρας μπροστά μας. Εφόσον ο Θεός έκανε το έργο Του και μας έσωσε και μας ονομάζει Υιούς και Θυγατέρες, αυτόματα υποχρεούται σε εισαγωγικά να μας σκεπάσει και να μας βοηθήσει και να μας προστατεύσει. Και έναν γνωστό που το είδαμε στα τελευταία κηρύγματα, Ιωάννης 14:23, αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε, «Αν κάποιος με αγαπά, θα τηρήσει το λόγο μου και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε προς Αυτόν και θα κάνουμε διαμονή μαζί Του». Το είχαμε αναλύσει την άλλη φορά. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε τη θέση μας ως Υιοί και Θυγατέρες, έτσι εννοείται. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη που έχουν οι Υιοί, σηκώνουμε το βάρος Του και απολαμβάνουμε τα προνόμια Του. Γιατί υπάρχουν ευθύνες, υποχρεώσεις, αλλά υπάρχουν και προνόμια. Και αν το κάνουμε αυτό, θα πάρει τη θέση Του ως Πατέρας και θα κάνει το σπίτι Του μαζί μας. Θα μας φροντίσει και θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Δηλαδή, θα μας δώσει την ικανότητα να περπατήσουμε με αγάπη και με σοφία. Το υπόσχεται ο Κύριος. Φιλιππισίου 4:13. Όλα μπορώ μέσω αυτού που με ενδυναμώνει. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με. Και αυτό. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με. Αυτός είναι που μας ενδυναμώνει και μπορούμε να, τα πάντα. Όταν λέει όλα, πάντα, σημαίνει πάντα. Τι πάντα? Πάντα που είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου, εννοείται. Και εδώ είναι η ικανότητα του Θεού που γίνεται δική μας τη στιγμή που μπαίνουμε, που ερχόμαστε μέσα στην οικογένειά του. Και στο 19 λίγο πιο κάτω, «Και ο Θεός μου θα αναπληρώσει κάθε ανάγκη σας κατά τον πλούτο Του, με δόξα διαμέσου του Χριστού Ιησού. Ο δε Θεός μου πληρώσει πάσαν χρίαν ημών». Ο λόγος, αδελφοί, είναι γραμμένος. Όταν λέει πάσαν χρίαν, εννοεί πάσαν χρία. Κατά το πλούτος αυτού εν δόξη εν Χριστώ Ιησού. Ο Θεός είναι πλούσιος. Είναι παντοδύναμος. Εφόσον είναι μέσα στο θέλημά του και υπάρχει μια ανάγκη από το παιδί του, που ο Θεός το αναγνώρισε σαν παιδί του, θα του το δώσει. Και αυτό είναι το τέλος της ανησυχίας. Αυτό είναι το τέλος του φόβου. Γιατί μπορεί το παιδί του Θεού, όταν γεννημένο, να νιώθει το Θεό πολύ κοντά του, μέσα του, γεμάτο, το άλλο παιδί δίπλα να θωρεί το Θεό πολύ μακριά. Που μια μέρα θα έρθει να με πάρει κοντά του. Πολύ μακριά. Αλλά τώρα εγώ πρέπει να δουλέψω, εγώ πρέπει να παλέψω, εγώ πρέπει να λύσω τα προβλήματά μου, εγώ πρέπει να τσακωθώ με τον ένα και τον άλλο για να μην με βάλουν από κάτω κλπ. Πολεμούμε μόνοι μας. Ο Θεός, ο Πατέρας μας, έχει αναλάβει την ευθύνη που του περιήλθε όταν μας έσωσε και μας έδωσε αιώνια ζωή. Τη δική του ζωή. Παροιμίες 3:5. «Έλπιζε στον Κύριο με όλη σου την καρδιά και μη επιστηρίζεσαι στη σύνεσή σου». Να μην σκεφτόμαστε να είμαστε ασύνετοι, όχι. Επειδή ελπίζεις τον Κύριο και αντλείς από το λόγο την πληροφορία αν όλη είναι αυτή, μη στηρίζεσαι στη δική σου σύνεση. Λέει, έλπιζε στον Κύριο. Σε όλους τους δρόμους σου γνώριζε Αυτόν και Αυτός θα διευθύνει τα βήματά σου. Όταν λέει σε όλους τους δρόμους σου, εννοεί σε όλους τους τομείς της ζωής σου. Δεν είναι μόνο να πω εκκλησία να μην πάω. Σε κάθε τι, στη δουλειά σου, στα οικονομικά σου, οτιδήποτε, με τους γείτονες, τους φίλους σου, καταστάσεις, προβλήματα που έρχονται αδιέξοδα, σε όλους τους δρόμους σου γνώριζε Αυτόν και Αυτός θα διευθύνει. Αλλά πρέπει να το γνωρίζεις για να σου διευθύνει τα βήματά σου. Είμαστε δούλοι της αγάπης του, αδερφοί. Είναι ο Κύριος που μιλά στους δούλους της αγάπης του και μας λέει, θέλω την εμπιστοσύνη της καρδιάς σας, την πλήρη εμπιστοσύνη. Γιατί πρέπει να μάθουμε ότι ο Κύριος είναι η σοφία μας και η ικανότητά μας. Μην προσπαθούμε με το πονηρό μυαλό μας, το σαρκικό, να λύσουμε τα προβλήματα και τις καταστάσεις. Μπορεί φαινομενικά αρχικά να πούμε, καλά έκανα, έτσι έπρεπε. Αλλά στο τέλος βλέπεις ότι ήταν λάθος. Πότε να μιλήσεις, πότε να μην μιλήσεις. Πότε να αντιδράσεις, πότε να μην αντιδράσεις. Πότε να θυμώσεις, εν κυρίω εννοώ, να βάλεις κάτι στη θέση του και πότε να μην θυμώσεις. Πότε να απαντήσεις γλυκά και πότε να μην μιλήσεις καθόλου. Αυτά δεν είναι έτοιμα να τα βάλεις, γιατί λέει και στο Σολομώντας, έχει ώρα που θα μιλήσεις και θέλει ώρα που δεν θα μιλήσεις. Ενώ είναι ίδια παρόμοια κατάσταση όπως ήταν και την άλλη φορά. Ο Κύριος πρέπει να μας οδηγεί και να μας δίνει τη σοφία. Ο Κύριος λέει, μπορώ να σε κάνω πιο σοφό από τους εχθρούς σου. Γιατί λέμε, πώς θα καταφέρω, Κύριε, να ελιχθώ, να περάσω αυτήν την κατάσταση. Είναι εναντίον μου όλοι. Μπορώ να σε κάνω κυρίαρχο στις περιστάσεις. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η επάρκειά μας είναι από το Θεό. Έχουμε την ικανότητά Του στον αγώνα της ζωής. Οπουδήποτε. Στο σχολείο, στο σπίτι, στο γραφείο, στο κατάστημα. Δηλαδή, δεν υπάρχει περπάτημα στη ζωή που βρίσκεται ο πιστός, που η ικανότητα του Θεού να μην του ανήκει και ο Πατέρας να μην φροντίζει ικανοποιώντας κάθε του ανάγκη. Κύριε, εσύ τώρα δεν μου καταλαβαίνεις αυτό που περνώ. Δεν είναι όπως τον καιρό του Χριστού, είναι αλλιώς τώρα, είναι πολύ πιο πολύκουρο. Δεν υπάρχει, αδερφοί, κάποια δυσκολία, κάποιο πρόβλημα που ο Θεός δεν είναι ικανός να το λύσει. Δεν έχει να κάνει με τα χρόνια και τις εποχές. Ψαλμός 27, στην αρχή. Ο Κύριος, φως μου και σωτηρία μου. Ποιο θα φοβηθώ? Ο Κύριος, δύναμη της ζωής μου. Από ποιο θα δηλιάσω? Όταν λέει φως μου, σημαίνει σοφία. Και όταν λέει σωτηρία, τι είναι? Η λύτρωση από τον σατανά. Δηλαδή, ο Κύριος μας γεμίζει με σοφία και μας λυτρώνει από τον εχθρό. Ποιο θα φοβηθώ? Ο Κύριος, λέει, είναι δύναμη της ζωής μου. Από ποιο θα δηλιάσω? Από άνθρωπον, από καταστάσεις, από προβλήματα, όσο βουνών και αν φαίνεται αυτό που είναι στη ζωή. κάποτε. Μπορεί να το έχουμε τώρα, μπορεί να το είχαμε πριν, μπορεί να το έχουμε στο μέλλον. Ο Κύριος σου λέει, μη δηλιάζεις. Ρωμαίους 3:21. Τώρα όμως, χωρίς νόμο, έχει φανερωθεί δικαίωση Θεού, η οποία μαρτυρείται από τον νόμο και τους προφήτες. Και το κλειδί εδώ για τους Ρωμαίους είναι η δικαιοσύνη μας. Αυτό που λέμε, πώς είναι δυνατό εμείς να θεωρούμαστε δίκαιοι, ενώ δεν είμαστε. Η ικανότητα δηλαδή να στεκόμαστε στην παρουσία του Πατέρα χωρίς ένα αίσθημα ενοχής ή κατωτερότητας. Γιατί Αυτός μας εδικαίωσε. Να σταθούμε εκεί χωρίς κατάκριση, χωρίς καταδίκη. Ή την αίσθηση της συνείδησης της αμαρτίας. Γιατί ο Κύριος λέει, σας έπλυνα και βγήκε όλο. Σκεφτείτε να είμαστε μουντζουρωμένοι με κάρβουνο ολόμαυρη και να σε πλύνει ωραία με σακουνάδα και να καθαρίσει εντελώς, να γίνεις λευκός όπως το χιόνι. Που λέει, αμαρτίες σας, αν είναι όπως το κόκκινο, θα γίνω ως λευκό μαλλίον και όπως το χιόνι. Αυτό, αδερφοί, δεν θα μπορούσε να είναι όσο βρισκόμαστε υπό την κυριαρχία του εχθρού. Γι' αυτό λέει, μας μετέθεσε από το σκοτάδι στο φως. Δεν θα μπορούσε να διαρκέσει όσο η φύση αυτού του εχθρού ήταν στα πνεύματά μας. Γι' αυτόν πρέπει να έρθει η λύτρωση, που ο Θεός το κάνει αυτό, από τη φύση του Σατανά και μια λύτρωση από το φόβο του Σατανά και των έργων του. Έτσι, το Πνεύμα, μέσω του Αποστόλου, μας λέει ότι η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύφθηκε και ήρθε στο φως. Όταν λέει αποκαλύφθηκε, ήρθε και μας ανήκει, ανήκει στους πιστούς. Δηλαδή, η δικαιοσύνη έρχεται στον άνθρωπο, πως διαμέσου της πίστης στον Κύριο Ιησού Χριστό. Και ανήκει σε όλους εκείνους που αναγνωρίζουν τον Χριστό ως σωτήρα και τον ομολογούν ως Κύριόν τους. Θα κάνουμε εμείς τα βήματα, τα λίγα που απαιτεί η θυσία του Κυρίου, η χάρη του Κυρίου. Αλλά ξέρουμε ότι δικαιούμαστε δωρεάν, ένα μεγάλο δωρεάν, με βάση τη χάρη, διαμέσου της λύτρωσης του Θεού με τον Χριστό. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντα ευγνώμονες και να μην γονγίζουμε στον Κύριο για τα μικροπροβλήματα, είτε μεγαλύτερα, ό,τι είναι, γιατί δεν βλέπουμε να άμεσα λύση. Ο Κύριος έκαμε το έργο του με τέτοιο θαυμαστό τρόπο, που όλα τα άλλα είναι θέμα σωστής σύνεσης, σοφία του Κυρίου, για να σταθείς και να ξεπεράσεις κάθε κατάσταση. Γιατί αυτή η λύτρωση βασίζεται στο γεγονός ότι ο Θεός ο ίδιος έθεσε όλες τις αμαρτίες και όλες τις ασθένειές μας πάνω στον Κύριο. Γι' αυτό είπαμε, αυτό που δεν γνώρισε αμαρτία, ο Θεός έκανε να γίνει αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού μέσω αυτού. Να μην τα διαβάζουμε από πάνω, να μπει μέσα στο πετσί μας, μέσα στη ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας, ότι έχω γίνει η δικαιοσύνη του Θεού μέσω του Κυρίου Ιησού. Του Θεού η δικαιοσύνη, που ο Θεός είναι άμωμος και δεν υπάρχει ψεγάδι, τίποτα πάνω του. Και όχι μόνο έγινε ένα αμαρτωλός ο Κύριος, αλλά ο Θεός δέχθηκε την αντικαταστητική του θυσία για λογαριασμό μας. Δεν πέθανε ο Χριστός εις μάτιν. Ναι, ο Θεός τον υπεραγαπούσε, λέει ο Υιός μου, στον οποίον ευαρεστήθη, αλλά ό,τι έγινε ήταν το θέλημα του Πατέρα. Και παραδόθηκε εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, γιατί ο Θεός τον έκανε αμαρτωλό με τις αμαρτίες τις δικές μας. Και γιατί αναστήθηκε ο Κύριος από τους νεκρούς, αφού ήταν ο αμαρτωλός και έπρεπε να μείνει νεκρός για να σωθούμε εμείς, αναστήθηκε επειδή είχε καταργήσει την αμαρτία. Δηλαδή είχε ικανοποιήσει τις αξιώσεις της Θείας Δικαιοσύνης και δεν μπορούσε να κρατιέται πια με τα δεσμά του θανάτου. Μετά από αυτό, ζωντάνευσε στο Πνεύμα. Είναι σαν να αναδημιουργήθηκε. Ήταν ο πρωτότοκος από τους νεκρούς, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Και ύστερα ανακηρύχθηκε δίκαιος και έκανε μια νέα δημιουργία με τη ζωή που ο Θεός του έδωσε. Τότε ήταν που συνάντησε τον Αντίδικο στο δικό του βασίλειο και του αφαίρεσε την εξουσία και του πήρε την κυριαρχία που είχε πάνω στον κόσμο. Τον νίκησε ο Κύριος τον εχθρό. Θα μου πείτε, μα αφού βλέπουμε σήμερα το κακό να υπάρχει, η αμαρτία να υπάρχει, ακόμα και σε εμάς που είμαστε λυτρωμένοι, μας επηρεάζει το σύστημα του κόσμου, η σάρκα, ο ίδιος ο διάβολος. Η νίκη έγινε πάνω στο Σταυρό, στο πνευματικό, πήρε τη μάχη και θα υπάρχει στους αιώνες των αιώνων. Είναι τελειωμένο γεγονός. Τώρα, η περίοδος από το Σταυρό μέχρι να φύγει ο τελευταίος άνθρωπος από την ανθρωπότητα, είναι εδώ το περπάτημα του πιστού που πρέπει να ζήσει με πίστη. Γιατί όταν ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς, εγέρθηκε όχι μόνο επειδή είχε καταργήσει την αμαρτία, αλλά επίσης επειδή είχε νικήσει τον Σατανά ως υποκατάστατο. Πέρασε όλη την πίεση αυτός και η λύτρωση έγινε ένα ξεκάθαρο γεγονός, ένα τελειωμένο ζήτημα. Εφεσίους 1:7. Γι' αυτό είναι κατανοητό τώρα το «μέσω αυτού έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των παραπτωμάτων κατά το πλούτος της χάριτος αυτού». Μέσω αυτού έχουμε την απολύτρωση μέσω του αίματος. Έπρεπε να πληρωθούν τα λύτρα και ο Κύριος Ιησούς τα πλήρωσε και εμείς έχουμε την απολύτρωση. Μέσω ποιου έχουμε, γιατί αυτό σημαίνει ότι με τον Χριστό έχουμε τη λύτρωσή μας. Έχουμε τη λύτρωσή μας. Όχι θα την έχουμε. Από το χέρι του εχθρού. Έτσι ώστε ο διάβολος να μην έχει πλέον κυριαρχία πάνω μας. Μπορεί να μας βομβαρδίζει, να μας πλησιάζει, να μας ψιθυρίζει, αλλά γι' αυτό πρέπει να σταθεί το κάθε παιδί του Θεού με πίστη και να διεκδικήσει τα δικαιώματα που είναι δοσμένα. Η αμαρτία δεν θα κυριεύσει πάνω μας επειδή τώρα έχουμε μπει στο βασίλειο της χάρης μέσω της νέας γέννησης που μας έκανε ο Κύριος. Ρωμαίους 6:14. Γιατί η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει επειδή δεν είστε κάτω από νόμο αλλά κάτω από χάρη. Αν είμαστε κάτω από τον νόμο, θα πέφταμε από τις εντολές και θα μας κυρίευε η αμαρτία, γιατί λέει αυτός που δεν τηρεί τον νόμο, τιμωρείται. Αλλά επειδή είμαστε κάτω από τη χάρη και δεν ισχύει ο νόμος, ισχύει ο νόμος, είναι άγιος και καλός, αλλά εμείς είμαστε πάνω από τον νόμο. Δεν χρειαζόμαστε τον νόμο, γιατί τηρούμε αυτά που θέλει ο Κύριος χωρίς τον νόμο. Δεν μας υποχρεώνει κάποιος, είμαστε κάτω από τη χάρη. Και σημειώστε προσεκτικά ότι έχουμε ελευθερωθεί από την εξουσία του διαβόλου. Δεν έχει πλέον κυριαρχία πάνω μας. Είμαστε λυτρωμένοι. Δεν έχει ο Σατανάς δικαίωμα να βασιλεύσει πάνω μας. Σκεφτείτε για παράδειγμα το λαό Ισραήλ όταν έφυγε από την Αίγυπτο μετά τις πληγές που τον κυνηγούσε ο Φαραώ με τα στρατεύματά του, αλλά δεν μπορούσε να τον πλησιάσει. Ο Κύριος είχε βάλει το στήλο του πυρός, δεν μπορούσε. Και μετά με την Ερυθρά Θάλασσα πέρασαν, δεν μπορούσε ο εχθρός να τους φτάσει. Πήγε, έφαγε τα μούτρα του, πνίγηκαν. Έτσι είμαστε και εμείς. Μας βγάζει από το σκοτάδι και μας βάζει στο φως, στη γη Χαναάν. Δεν μπορεί ο εχθρός να φτάσει εκεί. Είναι αποκομμένος. Έχουμε ελευθερωθεί από την εξουσία του Σατανά και μεταφερθήκαμε στο βασίλειο του γιου της αγάπης του. Κολοσσαΐς 1:13. Αυτό που είδαμε πριν. Αυτός μας έσωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέθεσε στη βασίλεια του αγαπητού του γιου, μέσω του οποίου έχουμε την απολύτρωση, την άφεση των αμαρτιών. Όλα μας τώρα είναι στο Χριστό, στον Υιό της αγάπης Του, στον οποίο έχουμε τη λύτρωσή μας. Είναι δικά μας, αδελφοί. Πώς έχω χρήματα στην τσέπη μου, που τα δούλεψα τίμια και είναι εδώ, δικά μου. Ό,τι θέλω τα κάνω, έτσι, με τη χάρη του Κυρίου. Είναι δικά μας. Έτσι όλα μας είναι τώρα στο Χριστό. Η λύτρωση από τον Σατανά είναι γεγονός ενεστώτα. Τώρα έχω και έχεις τη λύτρωση. Είμαστε λυτρωμένοι. Εβραίους 9:12. Ο Χριστός ούτε διαμέσου αίματος τράγων και μόσχων, αλλά διαμέσου του δικού του αίματος εισήλθε μια φορά για πάντα στα Άγια, εννοεί των Αγίων, και βρήκε για μας αιώνια λύτρωση. Και στο κεφάλαιο, το 10ο κεφάλαιο, να μην το δούμε, όχι μόνο έλαβε μια αιώνια λύτρωση για μας, αλλά κάθισε στα δεξιά της μεγαλειότητα, στα ψηλά. Δηλαδή έφερε το αίμα στα Άγια των Αγίων και η λύτρωσή μας σφραγίστηκε. Σκεφτείτε, το ανώτατο δικαστήριο του σύμπαντος το δέχτηκε και δήλωσε ότι όποιος δεχόταν τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα και τον ομολογούσε ως Κύριο, μπορούσε να απαλλαγεί από την καταδίκη του Θεού και να έρθει στην οικογένεια του ουράνιου μας Πατέρα. Ήταν δηλαδή νομικό γεγονός. Ο Σατανάς νικήθηκε αιώνια, η λύτρωση είναι αιώνια, ο Θεός την έκανε μέσα από τον Υιόν Του. Εφόσον τα έκανε ο Θεός, αδελφοί, και στήχησαν μέσα στο σχέδιο του Θεού και υπέφερε ο Κύριος για μας, δεν πρέπει και εμείς από την άλλη να τα περνάμε στα ψηλά και να γινόμαστε ένα με τον κόσμο κατά καιρούς ή κατά περιόδους, γιατί έτσι είναι, γιατί να κάνουμε. Πρέπει να εκτιμούμε αυτό που ο Κύριος έκαμε. Γιατί αυτός ο Υιός ικανοποίησε τις αξιώσεις της ουράνιας δικαιοσύνης. Γι' αυτό λέμε Καινή Διαθήκη, Νέα Διαθήκη. Αυτός ο Υιός κάθεται στην κεφαλή της νέας δημιουργίας, στα δεξιά του Πατέρα. Και η νέα δημιουργία είναι ελεύθερη από την κυριαρχία του Σατανά, παρόλο το ότι υπάρχει ο Σατανάς και πειράζει τους ανθρώπους ακόμα. Ο Χριστός είναι η κεφαλή. Και προσέξτε, αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο θάνατος του Κυρίου Ιησού στο Σταυρό, δηλαδή και η υποκαταστητική του θυσία, όχι μόνο κάλυψε τις ανάγκες μας εμάς, αλλά πάει και πίσω στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί, ξέρετε, ο Ιησούς σταυρώθηκε, πέθανε χιλιετίες μετά τον πρώτον άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος που πίστευε στο αίμα των Ταύρων και των Τράγων και καλύφθηκε από αυτό το αίμα, λυτρώθηκε τέλεια με το αίμα του Ιησού που παρουσίασε στα Άγια των Αγίων. Δηλαδή η θυσία του πήγε και πίσω και κάλυψε τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης που πέθαναν με πίστη. Εβραίους 9:15. Και γι' αυτό είναι μεσίτης Καινούργιας Διαθήκης, ώστε διαμέσου του θανάτου που έγινε για απολύτρωση των παραβάσεων κατά την πρώτη Διαθήκη, την Παλαιά, να πάρουν την υπόσχεση οι καλεσμένοι της αιώνιας κληρονομιάς. Άρα δεν φοβάμαι και δεν πρέπει να φοβάσαι για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Ο Κύριος των Κυρίων είναι η δύναμη της ζωής μου. Από ποιον θα φοβηθώ? Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε ότι ο Θεός είναι ενεργητικός. Δεν είναι, όπως λέει ο δεϊσμός, μια θεωρία ότι ο Θεός έπλασε τον κόσμο, αλλά μετά σταμάτησε να ασχολείται. Τον άφησε στην τύχη του. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι, ο Θεός είναι παρόντας στη ζωή μας κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Γνωρίζει τις σκέψεις μας, το τι κάνουμε, μας αγαπάει, είναι πατέρας μας ουράνιος. Άρα, να μην σκεφτόμαστε τι θα μου κάνει ο άνθρωπος. Γιατί ανεξάρτητα από την κατάσταση, είτε είναι σωματική, είτε είναι πνευματική, είτε είναι διανοητική, είτε είναι οικονομική, η βοήθειά μας είναι διαθέσιμη. Η δύναμή μας είναι η ικανότητα του ίδιου του Θεού και είναι στη διάθεσή μας. Μας τα έχει δώσει ο Κύριος, είναι εδώ γραμμένα, αλλά πρέπει να τα δεχθούμε βαθιά μέσα μας. Ισαΐας 41:10. Η αίσθηση της κυριαρχίας μας δίνει μια αίσθηση πληρότητας όταν ξέρουμε ότι είμαστε ενωμένοι μαζί Του και ότι ο Κύριος είναι πίσω από μας και μας σκεπάζει. Μη φοβάσαι επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Μη τρομάζεις επειδή εγώ, ο Θεός σου, σε ενίσχυσα, μάλιστα σε ευοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστηκα με το δεξί της δικαιοσύνης μου. Δεν είναι αυτά τα εδάφια για κάποιους άλλους. Μπορεί να ήταν για την περίπτωση εκεί που μιλάει, αλλά είναι ρήματα τα οποία παίρνει το κάθε παιδί του Θεού σήμερα. Γιατί είναι ο πατέρας μας. Και προσέξτε αυτή την πρόταση. Είμαι μαζί σου. Πού? Είμαι στο σπίτι σου μαζί σου. Είμαι στη δουλειά σου μαζί σου. Είμαι στο σχολείο μαζί σου. Στο δρόμο μαζί σου. Όπου είναι, λέει, μη φοβάσαι. Εγώ είμαι μαζί σου. Είμαι ο πατέρας, σε προσέχω. Μην τρομάζεις, γιατί είμαι ο Θεός σου. Ο πατέρας σου, ο προμηθευτής σου για κάθε τι που έχουμε ανάγκη. Είμαι η δύναμη της ζωής σου, η σοφία σου, η ικανότητά σου. Είμαι αυτός που σε φροντίζει και σου δίνω ό,τι χρειάζεσαι. Και σου ψιθυρίζει, θα σε δυναμώσω όποια και αν είναι η ανάγκη σου. Αλλά πρέπει να βλέπει και τη στάση της καρδιάς μας. Δηλαδή αν είναι σωματική δύναμη, αυτός είναι η επαρκειά σου. Αν είναι ψυχική δύναμη, αυτός σε συναντά. Αν είναι πνευματική, θα δώσει κουράγιο να αντιμετωπίσεις τις αδυναμίες. Και όταν τα πράγματα πιέζουν, αδελφοί, δυνατά, ψιθυρίζουμε, ο Κύριος είναι μέσα μου. Και αυτός που είναι μέσα μου είναι ισχυρότερος από αυτόν που είναι απ' έξω. Από όλες τις δυνάμεις που μπορούν να έρθουν εναντίον μου. Όταν μας λέει ότι θα σε υποστηρίξω με το δεξί χέρι της δικαιοσύνης μου, πρέπει να έρθει μια ησυχία μέσα μας, μια ειρήνη. Και αυτό είναι vice versa. Δηλαδή, όταν πιστεύεις και δεχτείς το λόγο, ενεργοποιείται ο λόγος πιο πολύ. Απομακρύνονται οι δαίμονες και έρχεται ο Κύριος με περισσότερη δύναμη, διότι βλέπει ότι το παιδί του ανοίγεται και δέχεται όλο αυτό το έργο που με πολύ κόπο ο Θεός έκανε. Ο Κύριος Ιησούς είναι η δικαιοσύνη μου. Επομένως, με υποστηρίζει η ικανότητα του Θεού. Όταν μας λέει ότι είμαστε δίκαιοι, λευκά, ωραία ρούχα, γιατί δεν υπάρχει αμαρτία, γιατί σβήστηκε με τη θυσία, όχι με την αξία μας, πρέπει να εκτιμήσουμε και να πούμε ότι είμαι Άγιος και είμαι δίκαιος μπροστά στο Θεό. Εάν λέω όχι, αφού είμαι βρώμικος, αφού έκανα σκέψεις, αφού έκανα πράξεις, αφού είπα λόγια, προσβάλλουμε τον Κύριο, τη θυσία Του, που την έκανε για να τα σβήσει όλα εντελώς. Άρα, Η δικαιοσύνη του ίδιου του Θεού επενδύθηκε στον Υιό του τον Ιησού για μένα. Και πρέπει αυτό να το πάρουμε με πίστη, όχι με ψευδοταπείνωση, μα δεν πρέπει ας την πάρει άλλος γιατί εγώ δεν είμαι αρκετά άξιος. Κανένας δεν είναι άξιος, γι' αυτό ήρθε ο Κύριος και έκανε το έργο. Και γνωρίζετε το μυστικό της κυριαρχίας του Ιησού στους δαίμονες, στους νόμους της φύσης, στα έργα του αντίδικου, γιατί ήταν δίκαιος. Τώρα έχουμε γίνει δίκαιοι με τη δικαιοσύνη του. Όπως γινόμαστε δυνατοί με τη δύναμη του. Όπως μπορούμε να αγαπήσουμε επειδή η αγάπη του ξεχύνεται στις καρδιές μας. Και βλέπουμε μέσα μας πράγματα που δεν είναι λογικά για τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό πολλές φορές ρωτάνε, μα γιατί συμπεριφέρεσαι τόσο καλά, γιατί δεν αντιδράς, γιατί δεν θυμώνεις, γιατί έχεις τόση ειρήνη μέσα σου. Γιατί είναι ο Κύριος που εργάζεται. Ρωμαίους 5:5. Και η ελπίδα δεν κατατροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας μέσω Πνεύματος Αγίου που μας δόθηκε. Η δε ελπής ου κατεσχύνει, ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Μπορείς και μπορώ να αγαπήσουμε όπως αγάπησε εκείνος. Δεν φοβάσαι τίποτε που μπορεί να έρθει. Όταν παίρνουμε σοβαρά αυτές τις γραφές, γνωρίζοντας ότι ο Θεός εννοεί αυτό που λέει για μένα και για σένα, αυτό μας βγάζει από το παλιό βασίλειο της αδυναμίας και της αποτυχίας. Γιατί ο εχθρός αδελφή που είναι πνεύμα δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω από το να σου περάσει μέσα σου με κάποιον τρόπο σκέψης, αμφιβολίας, απιστίας. Δεν είναι έτσι τα λόγια. Δεν είναι για άλλους, για σέναν όχι. Άκουσε τι σου λέω εγώ. Ενέργησε αρκικά. Μπορείς με τη δική σου δύναμη, με τη δική σου γνώση, με τη δική σου. Και να σε παρασύρει να γίνεις ένας χριστιανός στα χαρτιά που λέμε. Τυπικός. Και να μην ζεις αυτόν που ο Κύριος έκαμε και έδωσε. Αλλά δεν είναι πλέον δεν μπορώ, αλλά μπορώ να κάνω τα πάντα διαμέσου εκείνου που είναι η ικανότητά μου. Η ικανότητά του μου τη δίνει εμένα και τον ευχαριστώ. Και ανυπομονή να αυξήσουμε τους καρπούς της εν Χριστώ δικαιοσύνης μας, ώστε να πλουτίσουμε σε όλα. Και προσέξτε, όχι μόνο για μας, γιατί ο Κύριος μας βάζει σε θέση να υπηρετούμε τις ανάγκες των γύρω μας. Όλα όμως εξαρτώνται από τη στάση σου απέναντι σε αυτό που είσαι εν Χριστώ. Και αν το αναγνωρίζεις, αν το δέχεσαι βαθιά μέσα σου. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μέσω εκείνου που μας ενισχύει. Έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε το όνομα του Κυρίου Ιησού με πίστη και ότι ο Κύριος θα ενεργήσει. Ιωάννης 15:5. Εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα. Στο 7. Εάν μείνετε ενωμένοι με μένα και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, ζητήστε ό,τι θέλετε και θα σας γίνει. Εάν μείνετε εν ημί και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει, ο αν θέλετε ετήσαστε και γεννήσετε ημί. Δεν μπορεί το κλαδί να φέρει τον καρπό της αμπέλου από τη ρίζα. Πώς τα τσαμπιά τα σταφύλια από πού κρέμονται, από τα κλαδιά. Υπάρχει κάποιος περιορισμός, όχι. Αν δεν τον περιορίσουμε εμείς, θα είναι περιόριστος. Αν όμως λέει αποκοπεί το κλαδί, τότε θα ξεραθεί, αφού δεν έχει χυμό από τη ρίζα. Γι' αυτό δεν πρέπει να αποκοπτόμαστε από αυτόν που ο Κύριος μας έδωσε. Η θυσία είναι αιώνια, η σωτηρία είναι αιώνια, αλλά πρέπει και εμείς να σταθούμε ενωμένοι με τη ρίζα. Αν αφήσεις τον απεριόριστον έναν να σε εξουσιάζει και να σε κυβερνά, αν αφήσεις δηλαδή το θέλημα του να εκτελείται μέσα σου, θα σήμαινε ότι αναλαμβάνεις ευθύνες και προνόμια που δεν είχες αναλάβει ποτέ πριν. Αν τολμήσεις να πεις μέσω αυτού μπορώ να κάνω τα πάντα. Τα πάντα που είναι στο θέλημά του, έτσι, γιατί μιλούμε για παιδιά του Θεού που αναγνωρίζουν και έχουν την αγάπη του Θεού, γνωρίζουν τη θυσία του Κυρίου, το χαρακτήρα του Κυρίου. Και θα σου δώσει να κάνεις κάτι κακό στον πλησίον σου, γιατί είναι το δικό σου συμφέρον αυτήν την εποχή. Εννοείται ότι να κάνω τα πάντα για τη δόξα του Θεού. Επομένως, αδερφοί, κλείνω. Η ικανότητά του είναι η δική σου ικανότητα. Η σοφία του είναι η δική σου. Επομένως, είναι αυτό που λέει ότι είμαι. Αφού το λέει ο λόγος, πρέπει να το πάρουμε και να το κάνουμε χτήμα μας. Να το πιστέψουμε βαθιά, όχι παπαγαλιστά, νοητικά μόνο στο μυαλό, αλλά μέσα στην καρδιά μας. Να κρατούμε την πίστη και να κρατούμε τη λύτρωση που μας την έδωσε ο Κύριος. Γιατί, ξέρετε, το βλέπω και από τον εαυτό μου, δεν κατηγορώ κανέναν, ότι ο Κύριος έκανε τόσο έργο πλούσιο Και όμως κάποια από τα παιδιά του, σας και εγώ κάποτε, να μην εκτιμούμε, να μην πραγματικά αντιλαμβανόμαστε το βάθος αυτού του έργου και προσπαθούμε με τις δικές μας δυνάμεις. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, για την τέλεια λύτρωση Σου, Κύριε μας, που το σώμα μας δεν είναι πια κάτω από την κυριαρχία του εχθρού της ψυχής μας, Ιησού μας. Και το μυαλό μας και οι αισθήσεις μας δεν χρειάζονται πια να κυριαρχούνται, Χριστέ μας Άγιε, από τον αντίδικο. Εσύ είσαι που μας ελευθέρωσες και σε ευχαριστούμε, Κύριε μας. Και με τη χάρη Σου, Κύριε μας, ξέρουμε ότι δεν θα επιστρέψουμε και δεν θα μπλέξουμε ξανά σε ζυγό δουλείας, αλλά θα μείνουμε ελεύθεροι μαζί Σου, γιατί εσύ είσαι ο ελευθερωτής μας. Εσύ είσαι η σοφία μας, εσύ είσαι η δύναμη της ψυχής μας, Κύριε. Εσύ είσαι που μας γεμίζεις με την αγάπη τη δική Σου, όχι την ανθρώπινη, Χριστέ μας. Αμήν, Κύριε μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο Κύριος έβαλε στην καρδιά μου δύο εδάφια σαν βάση το βράδυ αυτό για να χτίσουμε το κήρυγμα. Και το πρώτο έχει να κάνει, τέλος το κατά Ιωάννη στο 5 κεφάλαιο, είναι εκεί όπου ο Κύριος συνάντησε αυτόν τον παραλυτικό στην κολύμβηθρα του Σιλοάμ. Τι έκανε, δεν είχε κανέναν να τον βάλει μέσα στην κολυμπήθρα, ούτως ώστε να θεραπευτεί. Και ήρθε ο Κύριος, πάμε παρακάτω στο 4, κατέβαινε άγγελος, ξέρουμε την ιστορία, ναι, στο 5. Ήταν λεκεί άνθρωπος, ο οποίος ήταν 38 χρόνια πάσχων ασθένεια. Και τούτον ειδών ο Ιησούς, κατακείμενον και εξεύρων ότι πολλήν ήδη καιρόν πάσχει, λέγει προς αυτόν. Θέλεις να γίνεις υγιής? Απεκρίθη προς αυτόν ο ασθενών. Κύριε, άνθρωπο δεν έχουν για να με βάλει στην κολυβήθρα όταν ταραχθεί το είδωρο. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος πρώε μου καταβαίνει. Ξέρουμε την ιστορία, αυτός που θα έμπαινε πρώτος μέσα στην κολυμβήθρα, εκείνος θεραπευόταν. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγέρθητη σήκωσον τον κράβατό σου και περιεπάτη». Και ευθύς έγινε ο άνθρωπος υγιής και σήκωσε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη, ήτο δε Σάββατον εκείνη την ημέρα. Στο 10. Και έλεγον λοιπόν οι Ιουδαίοι προς τον τεθεραπευμένον. Σάββατον είναι. Δείτε αδελφοί, το που η καρδιά του ανθρώπου τι μπορεί να πάθει. Εδώ έχουμε ένα θαύμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν 38 χρόνια άρρωστος, κατάκητος. Και ήρθε ο Ιησούς, τον θεράπευσε. Οι άνθρωποι έχασαν το εξαίσιο θαύμα το ότι κάποιος άλλος άνθρωπος μέσα σε εισαγωγικά νοιάστηκε γι' αυτόν ώστε να θεραπευτεί. Αυτά τα σπλάχνα λείπουν από τους Ιουδαίους. Και τι βλέπουν? Τη θρησκεία. Α, ξέρεις, ήταν Σάββατο. Γιατί το έκανες αυτό? Και θέλω να προσέχουμε από αυτό το θρησκευτικό πνεύμα. Παρόλα αυτά, η ουσία, το βράδυ αυτό, εκείνο που με άγγιξε και θέλω να το μεταφέρω, είναι άλλος. Προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Τον ρωτούσαν λοιπόν οι Ιουδαίοι ποιος είναι εκείνος ο οποίος θεράπευσε. Εκείνος δεν ήξερε. Μέχρι ότου τον βρήκε ο Ιησούς, ο δε ιατρευτής, δεν ήξερε τι είναι. Διότι ο Ιησούς υπεξήλθεν επειδή ο όχλος ή το πολύ εν το τόπο. Ο Κύριος τον θεράπευσε και μετά μέσα στον όχλο έφυγε. Παρακάτω. Μετά τα αυτά, ευρίσκε αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπε προς αυτόν. Τον βρίσκει ο Κύριος και του λέει, «Ιδού, πρόσεξε δηλαδή, έγινες υγιής». Και είχε ένα λόγο να του πει, μια προειδοποίηση να προσέξει. «Μικέτι αμάρτανε, δια να μη συγίνει τι χειρότερο». Έλαβες την ευεργεσία του Θεού. Θεραπεύτηκε το σώμα σου. Και έχει να κάνει, αδελφοί, για καθέναν ο οποίος έχει ευεργετηθεί από τον Κύριο. Καθένας ο οποίος έχει γνωρίσει ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Και έχει ο Κύριος ένα καμπανάκι κινδύνου να προσέξουμε. Πρόσεξε! Πρόσεξε! Διότι αυτός ο Θεός είναι Άγιος. Άγιος Θεός. Και αυτό που επιθυμεί από κάθε έναν άνθρωπο, αλλά ιδιαίτερα από τα παιδιά του. Μικέτι αμάρτανε. Μικέτι αμάρτανε. Θέλω να το δούμε σε συνδυασμό στο κατά Ιωάννη, στο 8ο κεφάλαιο. Είναι μια παρόμοια περίπτωση όπου ο Κύριος θέλει να νουθετήσει μια γυναίκα. Είναι εκείνη την οποία έφεραν στο νησού διότι την έπιασαν να μιχεύει. Και λέει, είναι κατά Ιωάννη, ας πάμε από το 7-8 περίπου. Βλέπετε, έφεραν τη γυναίκα, αλλά έπρεπε να φέρουν και δεν αμάρτησε μόνο η γυναίκα. Ο Κύριος τι λέει στους

να εκπληρώσεις τον νόμο, θα πρέπει να είσαι αναμάρτητος. Ποιος είχε το δικαίωμα αυτό, μόνο ο Κύριος. Τους έφερε αντιμέτωπους με το ποιοι είναι, την υποκρισία τους. Και ο καθένας από αυτούς λέει τι έκανε, ελεγχόμενος από τη συνείδησή του, τι έκανε, έστριβε, έφυγε. Και έμεινε η γυναίκα με τον Κύριο. Και της λέει, ναι στο 10, ανακύψας δε ο Ιησούς, είπε προς αυτήν. Γίνε, πού είναι εκείνη η κατήγορή σου, δεν σε κατεδίκασεν ουδείς. Και εκείνη είπεν, ουδείς Κύριε. Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, ουδέ εγώ, παρόλο που έχω όλο το δικαίωμα, γιατί είμαι ο καθαρός, ο αναμάρτητος, όμως ουδέ εγώ σε καταδικάζω. Είπαγε. Τι συνέβηκε μέχρι εδώ, αδελφοί, ο Κύριος συμβιβάστηκε με την αμαρτία. Είπε, δεν πειράζει. Γιατί βλέπετε, ζούμε σε μια εποχή που ακριβώς αυτό έχει γίνει. Αυτό προπαγανδίζεται, με αυτό μας βορβαδίζουν. Εις το όνομα και καλά της αγάπης. Το να νοιαζόμαστε για τους συνανθρώπους μας. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όμως εδώ ο Κύριος ήθελε να πει κάτι άλλο. Ήθελε να δώσει μια ευκαιρία, ούτως ώστε αυτή η γυναίκα να καταλάβει το λάθος της, όπως και έκανε. Πήγαινε, δεν σε καταδικάζω, αλλά όμως, εις το εξής, μη αμάρτανε. Μη αμάρτανε. Θέλω, αδελφοί, αυτό το βράδυ, από τη μια, να δούμε τις ισορροπίες. Ο Κύριος, από τη φύση Του, είναι Άγιος, καθαρός και πού ευαρεστείται να κατοικεί, σε Άγιο τόπο. Μια εκκλησία που θέλει, επιθυμεί τα παιδιά της, τα μέλη της, να είναι γεμάτη με τη δόξα του Θεού. Προσωπικά ο καθένας, αλλά και σαν σύνολο. Τι πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη. Το περιβάλλον που το Πνεύμα του Κυρίου ευαρεστείται, χαίρεται και είναι να είναι ξεχωρισμένη από το φρόνημα του κόσμου, ξεχωρισμένη για Εκείνον που μας αγάπησε πρώτος και η καρδιά μας ανταποκρίνεται σε αυτή την αγάπη. Έχει να κάνει με την προσωπική σχέση του καθενός μας με Εκείνον. Έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο Θεός μας. Και αυτό τι κάνει, η αποκάλυψη αυτή, καθώς αντιλαμβανόμαστε το μεγαλείο του Κυρίου, αυτό μας συναρπάζει, ούτως ώστε να κάνουμε αποφάσεις τέτοιες. Να πούμε την αμαρτία, αμαρτία. Να πούμε ότι αυτό το βδελίτεται ο Κύριος, το βδελίτομαι κι εγώ. Αμήν. Αδελφοί, ο λόγος που ο Κύριος έβαλε μέσα στην καρδιά μου να μιλήσουμε για αυτό το βράδυ είναι πρώτον ότι μπορεί να διαχωρίζουμε τους εαυτούς μας, να λέμε την αμαρτία, αμαρτία.

0: Γιατί ο διάβολος είναι παμπόνιερος, έχει πολλούς τρόπους να μας παρασύρει. Η ευκόλως, λέει, εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Δηλαδή, ενώ δεν έχεις πρόθεση, κάποια στιγμή μπορείς να βρεθείς μπερδεμένος εκεί, μπλεγμένος στα πλοκάμια της και να λες, μα εγώ. Μα συνέβη και σε μένα αυτό. Έχει να κάνει το ότι είναι ανάγκη να ακούγεται ότι ο Κύριος είναι που βδελίτεται την αμαρτία. Να ξέρει ότι αυτό είναι κακό. Είναι η ζήμη η οποία φέρει καταστροφή και στο ίδιο το άτομο, αλλά και στο σύνολο της Εκκλησίας. Από τη μια, διαχωρίζουμε τη θέση μας. Από την άλλη όμως, η καρδιά του Κυρίου, η καρδιά του Πατέρα, ποια είναι? Μικέτη αμάρτανε. Κατάλαβε τη σπουδαιότητα της κλίσης σου. Σε κάλεσε ο Κύριος σε ένα Άγιο τόπο. Ότι θα πρέπει να σταθείς, να αντισταθείς, να βγεις νικητής και να συνεχίσεις την πορεία σου. Και σε αυτό όλο έχουμε να σε βοηθήσουμε. Είμαστε εδώ να σου δείξουμε τον τρόπο. Επειδή και εμείς δεν είμαστε εξωγήινοι, μέσα από αυτά μας έβγαλε ο Κύριος. Εμένα μέσα από αυτά με έβγαλε ο Κύριος, αδελφοί. Έτσι έκανε. Παπ, και με έβγαλε. Αμήν. Και μας έχει δώσει σπλάχνα. Ξέρουμε πώς είναι όταν είσαι μέσα στο βούρκο. Ξέρουμε. Ξέρουμε όμως και πώς είναι όταν είσαι πλημμένος, καθαρισμένος, ντυμένος με τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Έξοχα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην κόλαση, στην απελπισία, στη μαυρίλα και να απολαμβάνεις την κοινωνία, την ομορφιά, τη χαρά του ζωντανού Θεού. Και σε αυτό ακριβώς θέλουμε να σταθούμε. Ότι κοίταξε, ο Κύριος είναι εδώ, ο Παράκλητος είναι εδώ, τα παιδιά Του, οι εργάτες Του είναι εδώ για να βοηθήσουν τον κάθε ένα, ούτως ώστε να κάνει τέτοιες αποφάσεις. Να ενδυναμωθεί μέσα στο πνεύμα του για να μπορεί όταν έρχεται αυτό το ύπουλο που θέλει να σε μπλέξει, να είσαι δυνατός και να πεις όχι. Όχι. Αυτή τη φορά όχι. Μικέτη αμάρτανε. Αμήν. Αμήν. Ρωμαίος έψιλον 19 και μετά θα πάμε στο σίγμα 14. Εκεί μας λέει ότι εξεύρωμεν ότι δια της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί. Αμήν. Δια της παρακοής του ενός ανθρώπου, του Αδάμ, εμείς όλοι κατεστάθημεν αμαρτωλοί. Ήρθε η πεπτοκία φύση. Δηλαδή γεννηθήκαμε με ροπή προς την αμαρτία. Να είμαστε δηλαδή αδύναμοι στο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Τις παγίδες του διαβόλου στο να μας εμπλέξει στην αμαρτία. Το έχουμε καταλάβει αυτό? Όλοι άπαντες ήμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Είναι καλό να ξέρουμε τι ήμασταν, αδελφοί. Να μην ξεχνάμε τον καθαρισμό των παλαιών μας αμαρτιών. Το δεύτερο μισό όμως εδώ είναι ότι ούτω και δια της υπακοής του ενός τι, ανθρώπου. Εδώ είναι η διαφορά. Ο Ιησούς Χριστός σαν άνθρωπος έζησε. Μέσα στις ίδιες συνθήκες που ζεις εσύ και εγώ. Τις προκλήσεις, τους πειρασμούς. Ποια ήταν η διαφορά? Η διαφορά ήταν ότι πατέρας του ήταν ο ίδιος ο Θεός, ο αναμάρτητος. Και δεν είχε περάσει μέσα του αυτή η πεπτοκία φύση. Αμήν. Παρά αυτά όμως, ήταν ελεύθερος στις επιλογές του. Γι' αυτό και ήρθε ο διάβολος να τον πειράξει. Γιατί στόχευε ακριβώς εκεί στο ελεύθερο θέλω του. Πες ένα με προσκυνήσεις. Κάνε τις πέτρες άρτους. Είναι γεγραμμένο, πέσε και θα πιάσουν άγγελοι. Προσέξτε. Πράγματα τα οποία, λόγοι, για να τον μπερδέψουν. Μα αφού έχεις όλη την εξουσία να κάνεις τις πέτρες ψωμί, που πεινάς τόσο πολύ. Μπορούσε να το κάνει ο Κύριος. Μπορούσε. Γιατί δεν το έκανε. Πρώτα απ' όλα, ο Κύριος, ό,τι και αν του πει ο διάβολος, ξέρει ότι ο διάβολος δεν θα σου πει κάτι καλό για το καλό σου. Γι' αυτό μην πιάνεις κουβέντα μαζί του. Μην πιάνεις κουβέντα με το διάβολο, θα σε τουμπάρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Κύριος στάθηκε, είπαγε πίσω μου σατανά. Διότι είναι γεγραμμένο ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει με άρτο μόνο, αλλά με κάθε λόγο. Ήταν ο Κύριος εκεί που μπόρεσε να τον νικήσει με την υπακοή του. Αμήν. Εκείνο που είναι ανάγκη να καταλάβουμε, ότι ο Ιησούς με την Άγια Θυσία του είναι αίτιος γενόμενος, ούτως ώστε εμείς να έχουμε τη δύναμη να νικήσουμε, αδελφοί. Να είμαστε νικητές. Να μπορούμε να εξουσιάσουμε στην αμαρτία. Να εξουσιάσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις προκλήσεις. Αμαρτία, λέει, δεν σας κατέλαβε η μη ανθρώπινη. Έχει να κάνει με ανθρώπινα πράγματα. Και λέει στο Ρωμαίους, στο σίγμα 14. Εν ολίγης, αυτό που θέλουμε να πούμε, αδελφοί, είναι ότι δεν σου ζητάει ο Κύριος κάτι το οποίο δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Όταν σου λέει ότι κοίταξε, σε κάλεσα μέσα από τον κόσμο ή μπορεί να γεννήθηκες μέσα στην εκκλησία, γιατί η οικογένειά σου ήταν πιστή. Όμως θα πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι είσαι σε Άγιο τόπο. Και δεν μπορείς να παίζεις με αυτό. Θα πρέπει αυτό που σου ζητάω, για το καλό σου σου το ζητάω. Σου έχω προμηθεύσει και τη δύναμη να το πετύχεις. Θα το καταλάβεις αργότερα. Και θα ευγνωμονείς τον Κύριο και το σώμα του, που στάθηκε. Διότι, αδελφοί, είμαστε μέλη αλλήλων. Είμαστε σώμα Χριστού. Και βλέπετε, μπορεί να ακούγεται κάπως σκληρό. Μπορεί, αν χρειαστεί, να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, να πούμε, ξέρεις κάτι, σου δίνεται η ευκαιρία μια, δυο, τρεις, αλλά αν αυτό συνεχίζεται, είμαστε αναγκασμένοι, ας πούμε, θα πρέπει να περιμένεις μέχρι ότου να το καταλάβεις. Αλλά αυτό είναι ευεργεσία. Είναι ευεργεσία για το σώμα, είναι ευεργεσία γιατί ο λαός του Θεού στέκεται. Και θέλω να προτρέψουμε τον καθένα. Να καταλάβει το τι ο Κύριος έχει να σου δώσει ώστε να μπορείς να νικάς μέσα στη ζωή σου. Ρωμαίου σίγμα 14. Λίγο πριν. Διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπό νόμων, αλλά υπό χάρη. Αυτά είναι τα καλά νέα, αδελφοί. Σαν αληθινό παιδί του Θεού, η αμαρτία δεν θα σε κυριεύσει. Εάν συνέβη και αυτό, σημαίνει ότι είχες χάσει τη σχέση σου με τον Κύριο. Όμως, ο Κύριος είναι εδώ να σου πει ότι δες με ποιο τρόπο μπορείς να ανταπεξέλθεις. Έλα κοντά στον Κύριο, αναγνώρισε το λάθος σου, αναγνώρισε την αμαρτία σου, πες Κύριε, έκανα λάθος. Όμως εμένα η καρδιά μου αγαπάει εσένα. Θέλω εσένα. Γι' αυτό σου δίνω το χέρι μου να με κρατήσεις. Να με κάνεις ισχυρό. Να μπορώ να είμαι πιο δυνατός από τις επιθυμίες μου. Από τα πάθη μου. Η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει. Γιατί δεν είσαι υπό νόμου, αλλά είσαι κάτω από τη χάρη του Κυρίου. Η χάρις του ζωντανού, αναστημένου Ιησού Χριστού είναι που ήρθε μες στη ζωή μας και μας έκανε από νικημένους νικητές. Αμήν. Πράξεις ΚΣ 18. Να ξέρεις ότι οι αμαρτίες συγχωρούνται. Και θέλω, αδελφοί, να αποκτήσουμε αυτή την καρδιά του Κυρίου. Οι αμαρτίες συγχωρούνται. Βλέπετε, ο άσωτος Υιός τι έκανε. Έφυγε, σκόρπισε το βιός του, αλλά η καρδιά του πατέρα που χτυπούσε. Ποιον σκεφτόταν πιο πολύ. Τον γιο που ήταν μαζί του ή εκείνον ο οποίος έφυγε. Η καρδιά του ήταν διαρκώς ενατένιζε. Στο να δει να έρχεται ο γιος του. Αυτά τα σπλάχνα. Αυτή την καρδιά θέλω να αποκτήσουμε. Ξέρετε, κάποιοι λένε, υπάρχουν μικρές αμαρτίες, υπάρχουν μεγαλύτερες αμαρτίες, υπάρχουν θανάσιμες αμαρτίες. Αμήν. Όμως, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η αγάπη μιας μικρής αμαρτίας είναι μια μεγάλη αμαρτία. Λάβε το υπόψη σου το βράδυ αυτό. Έλεξε τον εαυτό σου. Η αγάπη μιας μικρής αμαρτίας, καταρχήν να ξέρεις ότι το κακό με τις μικρές αμαρτίες είναι ότι δεν μένουν πολύ καιρό μικρές. Να το πάρουμε υπόψη. Δεν μένουν πολύ καιρό μικρές. Είναι εκεί και δουλεύει. Έχει πρόσβαση ο διάβολος και θέλει περισσότερο και περισσότερο. Και όταν λέμε μικρές αμαρτίες, μπορεί να είναι Μια συνήθεια, ξέρεις, να βγαίνουν λόγια από το στόμα σου. Μπορεί να έχεις μια συνήθεια και να υποτιμάς τα αδέλφια σου. Μπορεί να πεις, ξέρεις κάτι, μπορεί να μην το πεις, μπορεί να το σκεφτείς. Α, ξέρεις, εγώ μπορώ να το κάνω καλύτερα. Υποτιμάς τα αδέλφια σου, γιατί ο κάθε ένας έχει την αξία του. Ο Κύριος αυτό που επιθυμεί είναι να χαίρεσαι. Να χαίρεσαι για τον αδελφό σου, την αδελφή σου. Μόνο που έχει πάρει την απόφαση και ακολουθεί τον Κύριο και στέκεται ενάντια στο ρεύμα του κόσμου. Αυτό είναι όφελος, είναι κέρδος. Αν επιθυμείς να μοιάσεις του Κυρίου το χαρακτήρα του, το βράδυ αυτό θέλω να δούμε ο καθένας μας τις μικρές αμαρτίες. Και ζήτησε από τον Κύριο, μέσα στην προσευχή σου. Ξέρετε, αδελφοί, για ποιο λόγο ερχόμαστε και μέσα στην προσευχή βλέπουμε τα πράγματα με το πραγματικό τους τρόπο, όπως είναι. Βλέπετε, εκεί είναι που ησυχάζουμε, εκεί είναι που ο Κύριος έρχεται και ξεκαθαρίζει το κάθε τι και αρχίζεις και βλέπεις, αντιλαμβάνεσαι, τα συναισθήματά σου είναι σε τέτοια θέση, γιατί τα έχει αγγίξει ο Κύριος. Μπορεί δηλαδή κάτι το οποίο να μην σε ελέγχει η συνείδησή σου, το περνάς, εντάξει, καλώς. Μένεις στα πόδια του Κυρίου, τον περιμένεις και καθώς έρχεται εκείνος, βγάζει τον καθρέφτη. Σου λέει, κοίτα, αυτό έκανες, αυτό είπες. Ο Ισαΐας όταν μπήκε μέσα στη δόξα του Κυρίου, τι έκανε. Κάτι που δεν το έκανε πριν. Πριν δεν συναισθανόταν την αμαρτωλότητά του. Μόλις βρέθηκε μέσα στη δόξα του Κυρίου, τι είπε. Ω Τάλας, εγώ είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Συναισθάνθηκε σε σχέση με την αγιοσύνη και την καθαρότητα του Κυρίου. Ποιος ήταν, τι έκανε. Γι' αυτό είναι ανάγκη να έρθει στην προσευχή. Ο Ιησούς πέθανε για την αμαρτία μας. Ο πιστός πεθαίνει ως προς την αμαρτία. Ο αμαρτωλός άνθρωπος, ο οποίος ενώ ακούει το Ευαγγέλιο, και δεν δέχεται, πεθαίνει στην αμαρτία του. Αυτή είναι η διαφορά. Και θα μου πείτε, γιατί δεν σώζονται οι άνθρωποι ενώ τους μιλάμε. Κάποιοι δεν σώζονται επειδή δεν έχουν ακούσει. Κάποιοι ενώ έχουν ακούσει, τι κάνουν, δεν αφήνουν το λόγο να μπει μέσα στην καρδιά τους, να φέρει καρπό αποτέλεσμα. Δεν υπακούν στο λόγο. Δεν δέχονται το λόγο. Δεν πιστεύουν στο λόγο. Ο Κύριος μιλούσε το λόγο. Τι ήταν, άλλα πράγματα μέσα τους, τα οποία δεν ήθελαν, εάν θα έρθει το φως, αν δεχτείς το φως μέσα στη ζωή σου, θα πρέπει να φανερώσει το σκοτάδι. Και βλέπετε, είναι στην ευχέρεια του ανθρώπου. να ταπεινωθεί και να πει ναι, τα λόγια αυτά είναι τα λόγια του Θεού. Το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Είναι αδυναμία δική μου, αλλά Κύριε, βοήθαμε στην απιστία μου. Βλέπετε, η ταπείνωση είναι που προπορεύεται τις δόξεις. Και όλοι εμείς που είμαστε εδώ είναι ότι ακριβώς κάναμε αυτή την επιλογή μέσα στη ζωή μας. Ούτως ώστε ο Κύριος έβγαλε το κάλυμα. Βλέπετε, οι άνθρωποι έχουν ένα κάλυμα. Ένα εμπόδιο είναι εκεί, κάτι που σκεπάζει στο να δουν το μεγαλείο του Κυρίου. Να καταλάβουν ότι ο Ιησούς σταυρώθηκε για τις αμαρτίες τους, αναστήθηκε και είναι εδώ τώρα και χτυπάει την πόρτα της καρδιάς τους. Πρέπει από μέσα να το ανοίξουν και να πούν «Ναι, Κύριε», για να μπορέσεις να καταλάβεις τα παρακάτω. Για να μπορέσεις μετά να γευτείς την ευεργεσία της αναγέννησης. Να έχεις την εμπειρία του βαπτίσματος στο Πνεύμα το Άγιο. Για να λάβεις δύναμη εξύψους. Ο Κύριος τα έκανε με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε μένεις πιστός στα ολίγα. Ακούς το λόγο, ανταποκρίνεται η καρδιά σου, συναισθάνεσαι την αμαρτωλότητά σου και δέχεσαι το λόγο. Αμήν. Αυτό θα καρποφορήσει μες στη ζωή σου. Θα αλλάξει τη ζωή σου. Γίνεσαι νέο κτίσμα. Εργάζεται μέσα στο είναι σου, στη θέμελα. Δεν είσαι πια ο ίδιος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Και βλέπετε ότι καθώς γεμίζεις με εκείνον, γεμίζεις με τη δόξα του, με την παρουσία του, κάτι γίνεται και μισείς την αμαρτία. Μισείς ό,τι είναι ενάντια στο Θεό, στην παρακοή του Λόγου Του. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδελφοί, να πλησιάσουμε. Να έρθουμε πιο κοντά στον Κύριο. Έλα και προσκολήσου σε εκείνον για να είσαι δυνατός, για να είσαι ισχυρός, για να μην εξουσιάσει η αμαρτία στη ζωή σου, αλλά εσύ να εξουσιάζεις στην αμαρτία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εφεσίους γάμα 16. Δια να δώσει σε εσάς. Ποιος? Ο αναστημένος Ιησούς Χριστός με το Πνεύμα Του το Άγιο, δια να σας δώσει, τι, κατά τον πλούτο της δόξης αυτού, να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος αυτού εις τον εσωτερικόν άνθρωπο. Θέλεις να λάβεις κρατέωση μέσα στον εσωτερικό άνθρωπο? Κάνε αποφάσεις. Κάνε αποφάσεις. Ο Κύριος ευαρεστείται στον άνθρωπο που έχει κάνει απόφαση να βαδίζει με τον Κύριο. Και αν σκοντάψεις, είναι εκεί να σε σηκώσει, να συνεχίσει την πορεία. Αμήν. Αν είσαι κάτω, ζήτα τον. Ζήτα βοήθεια. Η καρδιά του είναι να σε δει, να είσαι κρατεωμένος ή κρατεωμένη με τον πλούτο της δόξας του. Με τον πλούτο της δόξας του. Και ξέρεις κάτι, ό,τι έχει να κάνει με τα παλιά, δεν τα ενθυμάται. Και κανείς μας δεν τα ενθυμόμαστε. Γιατί? Εργάζεται την καρδιά του, αδελφοί. Εργάζεται την καρδιά του ο Κύριος μέσα μας. Όταν ξέρεις δηλαδή ότι κάποιος αδελφός πέρασε μια περιπέτεια, μια κατάσταση, αλλά όμως εν τέλει στέκεται και προχωράει, πού εστιάζεις, τι βλέπεις? Ότι είναι εδώ, προχωράει. Εάν ανατρέξεις και πεις μα τι, πώς και γιατί, έχεις ξεφύγει την καρδιά του Κυρίου. Γιατί να θυμάσαι την παραβολή. Σου χαρίστηκε μεγάλο χρέος. Είσαι ευγνώμων γι' αυτό. Και είναι ανάγκη να κάνεις χάριν αντιχάριτος. Αμήν, αδελφοί. Με όποιο μέτρο μετράς, μην ξεχνάς ότι έχεις τον κρίνοντά σε. Σου πει, με αυτόν τον τρόπο μετρούσες, έλα θα σε μετρήσω ακριβώς με αυτόν τον τρόπο που σε συμφέρει. Δεν με συμφέρει. Θέλω αυτό που έχει ο Κύριος, αυτό να χαράξει μέσα μου. Αμήν. Έχουμε πολλά παραδείγματα, απλά θα συντομεύσω. Ο Δαβίδ, άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Έπεσε όμως την αμαρτία, αλλά παρόλα αυτά τι έκανε? Σηκώθηκε. Κατάλαβε το λάθος του. Το εξέφρασε. Μετανόησε ειλικρινά. Κατά Θεό λύπη. Κατά Θεό λύπη. Τι γεννά? Μετάνοια. Και μετάνιωσε πραγματικά ο Δαβίδ με όλη του την καρδιά. Κατάλαβε το λάθος που έκανε. Το κατάλαβε, μετανόησε. Ο Ιώβ, τι έκανε? 42ο κεφάλαιο. Τότε απεκρίθη ο Ιώβ προς τον Κύριο και είπε, «Εξεύρω ότι δίνασε τα πάντα και ουδείς το χασμό σου δύναται να εμποδιστεί. Τις ούτως ο κρύπτον τη βουλήν ασυνέτος. Εγώ λοιπόν προσέφερα εκείνο το οποίο δεν εννοούν». Ο Ιώβ κάποια στιγμή άρχισε να αμφιβάλλει το για ποιο λόγο ήρθα σε αυτή την κατάσταση. Εκείνο που εξομολογείται εδώ είναι ότι πράγματα, λέει, υπερθαύμαστα, διεμέ τα οποία δεν εγνώριζαν. Όταν όμως άρχισε να έχει κοινωνία με τον Θεό, με τον Κύριο, λέει, άκουσον δέομεν και εγώ θέλω λαλήσει. Θέλω σε ρωτήσει και εσύ δίδαξον με. Στο 5. Οίκουον περισσού με την ακοήν μου, με την ακοήν του οτίου. Αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Και τι συνέβηκε όταν ήρθε σε επαφή με τον Κύριο. Αλλιώς σκεφτόταν πριν, άλλα συμπεράσματα έβγαζε και λέει «Δια τούτο βδελίτομαι εμ' αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σπονδώ». Κάτι άλλαξε μέσα του. Κάτι άλλαξε μέσα του. Λέει «Βδελίτομαι τον εαυτόν μου». Βγάζει συμπεράσματα. Μιλάς σκληρά, νομίζεις πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την θεωρία των φυσικών σου οφθαλμών. Όταν όμως ο ζωντανός Θεός έρθει και σου φανερώσει τα πραγματικά, το τι είναι εκείνος, το περιβάλλον της αγιοσύνης του και τι είσαι εσύ, και αφαιρέσει αυτό το κάλυμα του εγωισμού, της υπερηφάνειας, το εμού, εγώ, αρχίζει και αντιλαμβάνεται και βδελίτεται, λέει, τον εαυτό του και μετανοώ. Αυτό είναι το αποκορύφωμα, εκείνο που κατάλαβε ο Ιώβ και αυτό ήταν που ευαρέστησε την καρδιά του Κυρίου. Γι' αυτό, αδελφοί, είναι ανάγκη να αποκτήσουμε αυτή την αίσθηση. Την αίσθηση το πώς ο Κύριος βλέπει τα πράγματα. Βλέπετε, ο εχθρός εύκολα μπορεί να σε ξεγελάσει και να εστιάσεις κάπου ώστε να χάσεις όλο το νόημα. Να χάσεις το πιο σπουδαίο που είναι ότι τα αδέλφια σου έχουν μεγαλύτερη αξία πάνω από οτιδήποτε. Το ότι έχει γράψει ο Κύριος το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Ότι είναι συνειδηπόροι σου, συναγωνιστές σου. Ότι έχουμε ανάγκη ο ένας από τον άλλον. Σκυρτάει η καρδιά σου κάθε φορά που ο αδελφός σου παίρνει νίκες. Γίνεται αυτό. Ο Πέτρος, ενώ ο Κύριος του είπε, «Ξέρεις, Πέτρο, μετά από λίγο θα με απαρνηθείς». Πριν ο Αλέκτορ, ξέρουμε την ιστορία, τι λέει ο Πέτρος. Αποκλείεται. Κατά Ματθαίο 26. Το 74. Και κλείνουμε εδώ. Τότε ήρχισε να καταναθεματίζει και να ομνεί και ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπο και ευθύς εφώναξε ο Αλέκτορα. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος των λόγων του Ιησού, ως της είχεν πει προς αυτόν ότι πριν φωνάξει ο Αλέκτορ τρεις, θέλεις με απαρνηθεί. Και εδώ είναι, αδελφοί, το παράδειγμα του Πέτρου. Όταν καταλάβεις το λάθος σου και εξήλθε, λέει, έξω και έκλαυσε πικρός. Πιστεύω μέσα στα αναφιλητά του Πέτρου, όπως και ο Ιώβ, βδελιτόταν τον εαυτό του. Αλλά την ίδια στιγμή γινόταν μια τέτοια όμορφη εργασία μέσα στην καρδιά του, απόφαση μέσα στην καρδιά του, να σταθεί για τον Ιησού σε όλη του τη ζωή. Αμήν. Και αυτό σφραγίστηκε την ημέρα της Πεντηκοστής, καθώς τον γέμισε ο Κύριος με τη δύναμη του Πνεύματός Του. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριέ μας, θέλουμε να Σου δώσουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ. Καθώς η Εκκλησία Σου είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας Σου. Και καθώς Εσύ μας κάλεσες από τον κόσμο, μας ξεχώρισες για τον εαυτό Σου, Σου ζητάμε να βάλεις μέσα στην καρδιά μας τα Άγια συναισθήματά Σου. Να μισήσουμε το κακό και να προσκοληθούμε στο αγαθό. Να μισήσουμε την αμαρτία με όλη μας την καρδιά, Κύριε. Να μην παίζουμε, να μην θαρούμε στους εαυτούς μας ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Αλλά καθώς λέγει ο λόγος, να φεύγουμε. Να ερχόμαστε και να κρυβόμαστε πίσω από τη σκιά του σταυρού Σου. Στη σχισμή του βράχου, Κύριε. Στάμε, Κύριε, να μας βοηθήσεις να αλλάζουμε κάθε μέρα. Να Σου μοιάζουμε κάθε μέρα, Κύριε. Στην καρδιά Σου, στην ταπεινοφροσύνη Σου, Κύριε. Ιησού μου, Άγιε, να κάνουμε τη μάχη μας. Κάθε μέρα να στεκόμαστε, Κύριέ μας, εκεί, Κύριε, στο ταμείο μας. Να συζητάμε. Θέλουμε την γλυκιά κοινωνία με το πρόσωπό Σου να μας ενδυναμώνεις, να μας κρατεώνεις Εσύ, Κύριε, ώστε να εργαστούμε για Σένα, να σταθούμε για Σένα, Κύριέ μας, μέσα στη γενιά μας. Να είμαστε χρήσιμοι, χρήσιμοι, Κύριέ μας, εργαλεία δικά Σου, ώστε να εξαγγείλουμε τις αρετές Σου έξω στον κόσμο, Κύριε. Εν το όνομα Σου το Άγιο, ζητάμε την καρδιά του υπηρέτη, Κύριε, ανάμεσά μας, αλλά και να συνεργαστούμε, να γίνει το δικό Σου το θέλημα, Κύριε. Να είμαστε κλίματα καρποφόρα, Κύριε. Κλίματα καρποφόρα, Κύριε, μας μέσα στην άμπελό Σου. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε. Ναι, σωτήρα μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πολλοί αδελφοί, όλοι μας θα λέγαμε, λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, ότι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, ότι δεχτήκαμε αυτό το κάλεσμα του Κυρίου, ότι ζούμε μέσα στην Καινή Διαθήκη πλέον, αφού ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και για τις ανομίες μας. Επίσης διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη, όπως και την Παλαιά Διαθήκη. Μετέχουμε στο δείπνο του Κυρίου, σε αυτό που έκανε ο Κύριος. Όμως, πόσοι από εμάς άραγε ξέρουμε το πού εισήλθαμε? Τι πάει να πει Διαθήκη? Αυτό είναι που θα ξεκινήσουμε σήμερα να μας ανοίξει ο Λόγος του Θεού. Μπήκαμε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Δεν είναι ότι απλά ακούμε για την Καινή Διαθήκη, αλλά εισήλθαμε μέσα σε αυτήν. Δηλαδή στην ουσία εισήλθαμε σε μια Διαθήκη με τον Θεό, που αυτή η Διαθήκη έχει ευλογίες, κληρονομία, μεγάλη κληρονομιά, αιώνια κληρονομιά, όμως υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις και κάποιες προϋποθέσεις. Σε πολλές διαθήκες συμβαίνει αυτό. Ο άνθρωπος πριν να πεθάνει κάνει τη διαθήκη του και λέει ότι ξέρεις, εάν γιέ μου παντρευτείς, εγώ θα σου δώσω αυτό και αυτό και αυτό, ένα παράδειγμα. Γιατί μπορεί ο γιος, ξέρω εγώ, να είναι αλλαντάλλον. Όμως για να κληρονομήσει ο γιος την κληρονομιά που του αφήνει ο πατέρας, υπάρχει μια προϋπόθεση. Όπως και στην Διαθήκη που μας κάλεσε ο Κύριος να είμαστε μέσα σε αυτήν, αδελφοί, υπάρχουν προϋποθέσεις. Που καθώς τηρούμε τις προϋποθέσεις αυτές, η κληρονομιά είναι δικιά μας. Αμήν. Είναι Διαθήκη. Να δούμε λίγο την ερμηνεία της λέξης αυτής. Πρέπει να πει συμφωνία, σύμβαση, Διαθήκη. Πιο συγκεκριμένα, οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί ανάμεσα στον Θεό και σε πρόσωπα, σε όλους εμάς. Σε έθνη ή σε ομάδες ανθρώπων. Αλλά αυτό που κάνει ο Κύριος, ιδιαίτερα τώρα στην Καινή Διαθήκη, είναι ότι μας καλεί προσωπικά να κάνουμε Διαθήκη μαζί Του, αλλά και σαν πνευματικός λαός του Θεού. Βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη, κυρίως η Διαθήκη αυτή ήταν ανάμεσα στον Θεό και στο λαό Ισραήλ. Κυρίως, όχι ότι δεν μας αγγίζει, αγγίζει όλους μας, και το φυσικό Ισραήλ και το πνευματικό Ισραήλ. Ενώ στην Καινή Διαθήκη είναι ανάμεσα στο Θεό και στην Χριστιανική Εκκλησία, θα λέγαμε, σε όλους εμάς που πιστέψαμε και εισήλθαμε μέσα σε αυτή τη χάρη που ο Κύριος άνοιξε σε εμάς. Επίσης, κάτι άλλο όσον αφορά τη Διαθήκη. Η Διαθήκη είναι η διάθεση της περιουσίας κατά τη θέληση του αποθνήσκοντος. Δεν είναι μόνο το να πούμε θέλουμε να είμαστε μέσα στην Καινή Διαθήκη, υπάρχει και ανταμοιβή, μια αιώνια ανταμοιβή. Καθώς λοιπόν πιστέψαμε στη θυσία του Ιησού Χριστού, δεχτήκαμε

της Καινής Διαθήκης. Είναι η ενθύμηση της Καινής Διαθήκης. Και καθώς παίρνουμε κοινωνία, τι κάνουμε? Θυμόμαστε ξανά ότι ανήκουμε μέσα σε αυτήν. Ότι είμαστε παρόντες. Ότι συμμετέχουμε σε αυτήν. Ότι δεν έχουμε φύγει από αυτήν. Διαβάζω στην Α Κορινθίους το γνωστό αυτό που λέμε στην κοινωνία. Διότι εγώ παρέλαβαν, λέει, από του Κυρίου εκείνο και το οποίο παρέδωκα σε εσάς, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι τη νύχτα που ο Κύριος παραδεδόταν, έλαβε άρτο, ευχαριστή σας έκοψε και είπε, λάβετε φάγη, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημένο κλώμενο, τούτο κάνετε στην ανάμνησή μου. Και λέει ομοίως και το ποτήριο, αφού εδείπνησε λέγον, τούτο το ποτήριο, ακούστε τι λέει, είναι, το ποτήριο αυτό είναι η Καινή Διαθήκη. Που δεν είναι κάτι αόριστο, αλλά ο Κύριος θέλει να το κάνει πιο συγκεκριμένο ανάμεσά μας. Να καταλάβουμε που μπήκαμε, που εισήλθαμε. Τούτο το ποτήριο είναι η Καινή Διαθήκη. Γιατί δεν το είπε με τον άρτο? Γιατί θα δούμε ότι οι Διαθήκες, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, ίσχυαν πότε? Καθώς γινόταν μια θυσία. Με το αίμα των αμνών, των τράχων, έμπαινε ο άνθρωπος μέσα σε μια διαθήκη. Είτε άνθρωπος με άνθρωπο, είτε άνθρωπος με το Θεό. Τούτο κάνετε ο Σάκης πίνετε εις την ανάμνησή μου. Διότι ο Σάκης αν τρώγεται τον άρτο τούτο και πίνετε το ποτήριο τούτο, το θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Καταγγέλλεις το θάνατο. Είναι ζωντανή η θυσία δηλαδή, την οποία τη καταγγέλλεις ότι αδίκως, εξαιτίας των αμαρτιών όλων μας, ο Ιησούς Χριστός πέθανε. Ώστις τρώγει τον άρτο τούτον και πίνει το ποτήριο του Κυρίου, όμως λέει αναξίως, ένοχος θέλει είστε του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Ανάξια, ποιος είναι εκείνος που μπορεί να συμμετέχει σε αυτό ανάξια? Σίγουρα είμαστε ανάξιοι όλοι μας. Ναι, σίγουρα είμαστε ανάξιοι γιατί όλοι είμαστε μέσα στην αμαρτία. Αλλά ο άξιος είναι εκείνος ο οποίος, αδερφοί, κρατάει τη Διαθήκη. Γνωρίζει τη Διαθήκη και έχει βάλει τον εαυτό του να τηρήσει τους όρους της Διαθήκης. Της συμφωνίας δηλαδή. Γιατί λέμε Διαθήκη, αλλά τι είναι Διαθήκη στην ουσία? Είναι μια επίσημη συμφωνία με το Θεό που έχεις κάνει εσύ και εγώ. Και αν δεν το έχεις καταλάβει, κατάλαβε το σήμερα. Μα εγώ έχω κάνει συμφωνία. Ναι, έχεις κάνει συμφωνία. Και θα δούμε τι απαιτείται κυρίως από σένα και από μένα. Από τον καθένα από εμάς. Δεν είναι κάτι τρομερό. Αλλά καθώς είμαστε μέσα εκεί, αδερφοί, είμαστε προστατευμένοι. Και ο Κύριος μας δίνει όλα αυτά τα προνόμια της συμφωνίας αυτής. Και μέσα σε αυτή τη ζωή, αλλά και αιώνια. Για φαντάσου ο Θεός να κάνει συμφωνία μαζί σου. Λες να μην τη τηρήσει? Λες να μην τη τηρήσει? Τότε τι Θεός είναι αυτός? Βλέπετε, αδερφοί, δεν μας αντιμετωπίζει ο Θεός σαν μυρμηγκάκια ψήλους που είμαστε, δεν είμαστε αξιλόγου ή προσοχής. Μπροστά στο Θεό κάπως έτσι είμαστε, αλλά ο Θεός είναι Θεός. Και είπαμε, δεν έχει θέμα ο Θεός με το μέγεθος. Δεν βλέπει ο Θεός έτσι. Δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Άλλες είναι οι αξίες, αδερφοί του Θεού. Και ο Θεός είναι δίκαιος, άγιος. Δεν τον ενδιαφέρει το μέγεθος, αλλά η ποιότητα του καθενός ανθρώπου. Του καθενός από εμάς. Κάθε άνθρωπος, λέει, μπορεί να είναι ψεύτης, ο Θεός όμως είναι πιστός.

0: Και αυτό θα πρέπει να το κρατήσεις. Δεν είναι θέμα ότι ο Θεός μπορεί να παραβεί την Διαθήκη Του. Το θέμα είναι ότι εσύ είσαι άνθρωπος και μπορείς να την παραβείς αυτή τη συμφωνία μέσα στη ζωή σου. Και πολλοί άνθρωποι δυστυχώς την έχουν παραβεί. Αυτός λοιπόν που παραβαίνει τη συμφωνία, αυτός είναι ο ανάξιος. Η κοινωνία που παίρνουμε είναι η ενθύμηση της Διαθήκης, που προσέξτε, ήδη έχει ανοιχτεί σε μας. Δεν είναι ότι δεν έχει ανοιχτεί, η Διαθήκη είναι ανοιχτή πλέον. Δεν θα ανοιχτεί στον ουρανό, όχι, έχει ήδη ανοιχτεί. Μην νομίζουμε ότι θα ανοιχτεί στο μέλλον. Ήδη είναι ανοιχτή μπροστά μας. Είναι σε ισχύ. Γιατί? Γιατί αυτός ο οποίος έκανε τη Διαθήκη έχει πεθάνει. Που είναι ο Ιησούς Χριστός. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους στο 9:13. Διότι όπου είναι Διαθήκη ανάγκη να υπάρχει θάνατος εκείνου ώστις έκαμε τη Διαθήκη. Διότι η Διαθήκη περί τεθνεώτων είναι βεβαία, επειδή ποτέ δεν ισχύει ενόσο ζει ο διαθέτης. Η Διαθήκη είναι ανοιχτή. Ο διαθέτης έχει πεθάνει. Και η Διαθήκη αυτή αυτομάτως είναι σε ισχύ και είναι ανοιχτή. Σήμερα. Σήμερα είμαστε μέσα σε αυτήν και μπορούμε να απολαύσουμε τις ευεργεσίες, τις ευλογίες αυτής της Διαθήκης. Τώρα, σε τι αποσκοπεί η Διαθήκη? Ποιος είναι ο στόχος του Θεού? Λέει μέσα, διαβάζω Εβραίους 9:13. Μιλάει εκεί για το αίμα των τράγων που ραντιζόντουσαν οι μεμολυσμένοι και τους αγίαζε. Υποτίθεται, χωρίς το αίμα του Χριστού δεν υπάρχει αγιασμός. Λέει, πόσο μάλλον, δηλαδή το χρησιμοποιεί σαν αντιδιαστολή ανάμεσα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Εάν το αίμα των τράγων και των μόσχων καθάριζε αμαρτίες, που στην ουσία ήταν κάτι το οποίο γινόταν με πίστη για να έρθει η πραγματική λύτρωση, το αίμα του Χριστού, αυτό συμβόλιζαν, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ώστις δια του Πνεύματος του αιωνίου, προσέφερεν εαυτόν άμμομον εις το Θεό, πρώτος στόχος της Διαθήκης, θέλει καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρών έργων. Μόλις μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στη Διαθήκη, έρχεται η συγχώρεση. Φεύγει η κατάκριση. Καθαρίζεται ο άνθρωπος. Καθαρίζει τη συνείδησή του. Δεν τον ελέγχει πλέον η συνείδησή του. Το δεύτερο είναι εις το να λατρεύετε το Θεό, το ζώντα Θεό. Αρχινάμε και μπορούμε να μπαίνουμε μέσα στα Άγια των Αγίων χωρίς να μας κατακρίνει η συνείδησή μας και να λατρεύουμε τον Κύριο. Αυτά είναι αποτελέσματα της Διαθήκης που έχουμε μπει μέσα σε αυτήν. Και δια τούτο είναι μεσή της Διαθήκης καινής. Είναι δια του θανάτου, ώστις έγινε προς απολύτρωση των επί της πρώτης Διαθήκης παραβάσεων. Συγχωρέθηκαν όλες οι αμαρτίες μας, όλες οι ανομίες μας, οι οποίες αυτές οι αμαρτίες και οι ανομίες ποιος μας τις καθόριζε, ο νόμος, συγχωρέθηκαν. Λάβωση και κλειμένη την επαγγελία της αιωνίου κληρονομίας. Λύτρωση, σωτηρία, φεύγει η κατάκριση, πραγματική λατρεία στον αληθινό Θεό, χωρίς εμπόδιο, και είμαστε μέτοχοι της κληρονομίας μας. Όλα αυτά γίνονται εξαιτίας του ότι μπήκαμε μέσα σε αυτή τη συμφωνία με το Θεό, σε αυτή τη συνθήκη. Δεν είναι κάτι το οποίο, αδερφοί, απλά πιστέψαμε και έγινε. Αυτό θέλω λίγο να καταλάβουμε, ότι είμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Θεό. Δεν είναι ότι καλεστήκαμε, πολλοί άνθρωποι έρχονται, ακούσαμε τον Χριστό, τη θυσία του Χριστού, συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες μας, δόξα τω Θεώ, και αυτά, και μετά κάνουμε ό,τι θέλουμε, ζούμε τη ζωή μας, μετά βαρεθήκαμε, πάμε πάλι στον κόσμο, μετά ξαναρχόμαστε, μετά με πείραξε ο ένας, με πείραξε ο άλλος, δεν μου αρέσει εκείνο και αυτά και τα λοιπά. Και, πόσος κόσμος έχει έρθει με αυτόν τον τρόπο και οι πιο πολλοί έχουν φύγει γιατί δεν έχουν επίγνωση, θα το δούμε σήμερα αυτό. Δεν έχει έρθει η επίγνωση το που ο Κύριος μας κάλεσε. Είμαστε δεσμευμένοι μέσα σε μια συμφωνία, όχι με άνθρωπο, αλλά με τον ίδιο το Θεό. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό, να το εννοήσεις. Και εκείνη η Διαθήκη εγκαινιάστηκε με αίμα, το αίμα του Χριστού, το ποτήριον αυτό, που συμβόλιζε το αίμα του, αλλά και η Παλαιά Διαθήκη εγκαινιάστηκε με αίμα. Εβραίους 9:18. Όθεν ουδέ η πρώτη δεν είναι το εγκαινιασμένη χωρίς αίματος, η πρώτη Διαθήκη, η Παλαιά Διαθήκη. Γιατί αφού πάσα εντολή του νόμου ελαλήθη υπό του Μωυσέως, ακούστε τι λέει, τους έδωσε τον νόμο, πάσα εντολή ελαλήθη, ώστε να έχουν γνώση και επίγνωση. Προσπάντα το λαό λαβών το αίμα των μόσχων και των τράγων με ίδωρ και μαλλίων κόκκινων και ίσοπον εράντισε και αυτό το βιβλίο και πάντα το λαό. Λέγον τούτο είναι το αίμα της Διαθήκης την οποία διέταξε σε εσάς ο Θεός. Εάν θες να δεις τους όρους της Διαθήκης πρέπει να ανοίξεις το βιβλίο που λέγεται πλέον Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Γιατί και ο νόμος, αδερφοί, δεν είναι ότι καταργήθηκε. Λέει ο Απόστολος Παύλος, νόμο καταργού μη γέννητο, νόμο συνιστόμενο. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι ο νόμος, ο Μωσαϊκός νόμος καταργήθηκε. Θα δούμε ότι ο Θεός έκανε διαθήκη με τον Νόε, έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ, έκανε διαθήκη με τον Μωυσή. Και πολλοί λένε ότι ο νόμος και η Διαθήκη με τον Μωυσή δεν ισχύει, ενώ με τον Αβραάμ ισχύει. Μα αν ήταν έτσι, αδελφοί, όλος ο νόμος, ο Μωσαϊκός νόμος, θα έπαβε να ισχύει. Και πολλοί νομίζουν ότι έπαψε ο νόμος να ισχύει. Αλλά υπάρχει ένα πολύ όμορφο επιχείρημα. Εάν ο Μωσαϊκός νόμος είχε σταματήσει να ισχύει, τότε γιατί ο Κύριος είπε ότι τον νόμο μου πλέον στην Καινή Διαθήκη θα τον βάλω μέσα και θα τον γράψω μέσα στις καρδιές του λαού μου? Για ποιο νόμο, ποιος είναι αυτός ο νόμος που θα έγραφε μέσα στις καρδιές μας? Ήτανε σε πέτρινες πλάκες. Και τώρα στην Καινή Διαθήκη δεν είναι ότι αυτές τις πέτρινες πλάκες ο Κύριος τις πήρε και τις πέταξε και δεν ισχύει πλέον. Πήρε αυτό το νόμο από τις πλάκες αυτές και τον έγραψε αυτό το νόμο μέσα στις καρδιές μας. Άρα ο νόμος, ο Μωσαϊκός, τι κάνει? Ισχύει. Τα τελετουργικά είναι εκείνα τα οποία ο Ιησούς Χριστός τα εκπλήρωσε και πλέον δεν ισχύουν. Η θυσία του Ιησού Χριστού, όλα αυτά τα τελετουργικά με τον ναό, με τις θυσίες και όλα αυτά που έκαναν οι ιερείς στην Παλαιά Διαθήκη έχουν καταργηθεί. Οι εορτές οι οποίες συμβόλιζαν πράγματα, όλος αυτός ο τελετουργικός νόμος καταργήθηκε, αλλά ο νόμος που ήταν μέρος της Διαθήκης που είχε κάνει ο Θεός και η κύρια η αιτία της Διαθήκης που είχε κάνει με τον Μωυσή ήταν ο νόμος. Δεν έχει καταργηθεί. Και στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν εγκαινιάστηκε με αίμα η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη. Τώρα, η παραβίαση της συμφωνίας, της συνθήκης, της συμφωνίας που έχουμε κάνει με τον Θεό, θα πρέπει να ξέρουμε ότι τιμωρείται πολύ αυστηρά. Που εκεί είναι λίγο, να ξεκινήσουμε από τα δύσκολα και μετά θα μπούμε στις ευλογίες. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε τι, επίγνωση. Επίγνωση. Ρωμαίους 1:28. Ακούστε τι λέει εκεί στην προς Ρωμαίους. Καινή Διαθήκη. Πιστολή της Χάριτος. Και καθώς απεδοκίμασαν το να έχουσιν επίγνωση του Θεού. Εκεί ξεκινάει. Ξαναδιαβάσω. Και καθώς απεδοκίμασαν να έχωσι επίγνωση Θεού. Πόσοι από εμάς έχουμε πραγματική επίγνωση Θεού? Πόσοι από εμάς έχουμε πραγματική επίγνωση των νόμων, των εντολών και των επιθυμιών του Θεού στη ζωή μας? Όταν δεν υπάρχει επίγνωση, υπάρχει, αδερφοί, αποτέλεσμα. Παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νου, ώστε να πράττωσι τα μη πρέποντα. Κήρυσσοντες αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας. Μήπως αυτά υπάρχουν και μέσα στις εκκλησίες του Χριστού? Λέμε. Γιατί υπάρχουν? Γιατί δεν υπάρχει επίγνωση. Ψιθυριστέ, κατάλαλη, μισόθεη, υβριστέ, υπερήφανη, αλαζόνες, εφευρετέ κακών, απειθήσει στους γονείς, ασύνετοι, ακούστε τι λέει, παραβάτε συνθηκών, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες. Σε ένα μέτρο, τα έχουμε συναντήσει καμιά φορά στην εκκλησία του Κύριου, τι λέτε? Ή στους ίδιους μας τους εαυτούς? Ναι. Γιατί δεν έχουμε επίγνωση Θεού και δεν έχουμε επίγνωση το που ο Θεός μας έχει τοποθετήσει. Ασύνετε παραβάτε συνθηκών, διαβάσαμε. Ήτινες ενώ γνωρίζουσι τη δικαιοσύνη του Θεού. Προσέξτε, δεν μιλάει για απίστους. Μιλάει για πιστούς. Ενώ γνωρίζουσι τη δικαιοσύνη του Θεού, ότι πράττονται στα τι αυτά, τι είναι? Άξιοι θανάτου. Ουχή μόνο πράττουσι αυτά, αλλά και συνευδοκούσιν εις τους πράττοντας. Μπορεί να το κάνεις κρυφά, να μην σε δει κανένας. Αλλά το να πεις στον άλλο που το κάνει, μπράβο, καλά πας. Δεν πειράζει, μωρέ. Συνευδοκείς σε αυτό που κάνει ο άλλος και το θεωρεί ο Θεός ακόμα πιο τιμωρηταίο. Οι παραβάτες συνθηκών με τι τιμωρούνται, λέει? Και μάλιστα δεν μιλάμε για συνθήκες ανάμεσα σε ανθρώπους, τώρα μιλάμε για συνθήκη και σε διαθήκη με τον ίδιο το Θεό. Άξι θανάτου. Μιλάμε για εκείνους οι οποίοι είναι ανάξιοι να λάβουν το ποτήριο. Και γι' αυτό και υπάρχουν, λέει, άρρωστοι μεταξύ σας και αποθνήσκωση ικανή, λέει παρακάτω, στην Α' Κορινθίους, στο Ι' Α'. Υπάρχει αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα της αμαρτίας τι είναι? Είτε εντός των τυχών, είτε εκτός των τυχών. Θάνατος. Γιατί παραβαίνει στη Διαθήκη, τη συμφωνία που έχεις κάνει με τον Θεό. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι έχουμε κάνει μια συμφωνία με τον Θεό. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Πότε ο άνθρωπος παραβαίνει τη Διαθήκη? Πρώτα απ' όλα όταν ο άνθρωπος είναι συνεχώς σε κατάσταση αμαρτίας. Δηλαδή, ενώ ο Θεός θέλει να σε αγιάσει, να σε καθαρίσει, να σε κάνει όμοιό του, να γίνεις κι εσύ όπως είναι εκείνος. Άγιοι γίγνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Το λέει και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Κανένας χωρίς τον αγιασμό, λέει, κανένας δεν θα δει το Θεό. Λέει ο Λόγος του Θεού. Και εμείς τι κάνουμε? Τα δικά μας. Μα, εντάξει, μπορεί να πέσεις. Άνθρωποι είμαστε. Ο Θεός δεν ξεχνά ότι είμαστε χώμα, λέει. Ξέρει ο Θεός τη φύση μας. Αλλά όταν ενσυνείδητα είσαι σε κατάσταση αμαρτίας, ενώ έχεις γνωρίσει τη χάρη του Κυρίου και έχεις γνωρίσει τον νόμο του Θεού, είσαι ενσυνείδητα παραβάτης της συνθήκης και της συμφωνίας που έχεις κάνει με τον Θεό. Ενσυνείδητα. Και το αποτέλεσμα θα πρέπει να γίνει γνωστό σε σένα. Δεν γίνεται. Δεν είναι ο κήρυκας που θα σου πει θα σε κρίνει ο Θεός. Δεν είναι ανάγκη αυτό. Πρέπει να το ξέρεις αυτό. Να σου έχει γνωστοποιηθεί και αυτό θέλει να μας το γνωστοποιήσει ο Κύριος σήμερα. Εβραίος 10:24. Λέει, ας φροντίζομαι περί αλλήλων παρακινούντες σε αγάπη, σε καλά έργα, μη αφήνονται στο να συνερχόμεθα ομού, όπως είναι συνήθεια σε κάποιους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να είμαστε παρόντες στα καλέσματα του Κυρίου. Δεν ξέρω πόσο σε εσάς το έχουμε πάρει σοβαρά αυτό το πράγμα. Αλλά μπροστά στα μάτια του Θεού είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι σαν να έχει παιδιά ο Κύριος και τα καλεί κάθε Κυριακή. Είναι ένας καλός πατέρας που μας καλεί να φάμε μαζί, να πιούμε, να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε, να πούμε ο ένας στον άλλον τα προβλήματά μας, έτσι να ακούσουμε τον πατέρα μας τον ουράνιο τι θέλει να μας πει και συλλήπεις. Αυτό που κάνει ο Κύριος είναι ότι στεναχωριέται πάρα πολύ και δεν θέλουμε αδερφοί να στεναχωρούμε τον Κύριο. Γι' αυτό και λέει να παρακινούμε ο ένας τον άλλον, να μην αμελούμε να συνερχόμεθα ομού όπως είναι συνήθεια σε κάποιους. Και ακούστε τώρα, πόσο μάλλον όταν πλησιάζει η μέρα, και λέει διότι, αμέσως μετά, εάν εμείς αμαρτάνομεν εκ ουσίως, αφού ελάβουμε τη γνώση της αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός, το οποίο μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Το αποτέλεσμα του ότι δεν συνερχόμεθα ομού, το έχουμε δει. Λείπει ένας αδερφός μια κάθε, ξέρω εγώ, δύο φορές το μήνα, μετά λείπει τρεις φορές το μήνα, μετά τον βλέπεις και πιάνει άλλες παρέες. Και αυτοί οι άνθρωποι εκεί έξω καλοί είναι. Ναι, καλοί είναι. Και λέμε ότι είναι κακοί. Σε κάθε ένας άνθρωπος έχει τα καλά στοιχεία και τα κακά του στοιχεία. Όμως έχεις κάνει μια διαθήκη με το Θεό. Μια διαθήκη με το Θεό. Και εδώ δηλώνουμε ότι είμαστε μέτοχοι της κληρονομίας αλλά και των υποχρεώσεων. Επίσης, όταν νομίζεις ότι το αίμα του Κυρίου είναι κάτι κοινό, λέει παρακάτω, εάν κάποιος αθετήσει τον νόμο του Μωυσέως επί δύο ή τριών μαρτύρων αποθνίσκει χωρίς έλεος. Πόσο σοχάζεστε, χειροτέρας τιμωρίας θέλει κρυφθεί άξιος ο καταπατής σας τον Υιό του Θεού και νομίσας κοινό το αίμα της Διαθήκης, το αίμα της Διαθήκης, με το οποίο υγειάστηκε η βρύσας το πνεύμα της χάριτος. Γιατί ξέρω, λέει, ποιος είπε, σε μένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση. Είναι φοβερό να πέσει κάποιος στα χέρια του Θεού. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει να νομίζω ότι είναι κοινό το αίμα. Και άλλοι θυσιάστηκαν, που λέει ο κόσμος. Και ο Άγιος Τάδε θυσιάστηκε, και ο Άγιος Τάδε θυσιάστηκε, και ο Άγιος Τάδε. Μα δεν είναι, αδελφοί, αυτό το αίμα που έχησαν αυτοί οι άνθρωποι, το έχησαν για την πίστη τους στον Κύριο. Το αίμα του Χριστού πρώτα απ' όλα ήταν ένα αίμα αναμάρτητο. Αμήν, που περιείχε αιώνια ζωή και δόθηκε αυτό το αίμα για να έχεις εσύ ζωή. Και αυτό το αίμα ήταν που άνοιξε την Διαθήκη. Αυτό γράφει μέσα. Άνοιξε την κληρονομία σου, αυτό το αίμα ξεκλείδωσε τις ευλογίες του Θεού. Νίκησε τον Άδη, το θάνατο.
1: μας ελευθέρωσε αυτό το αίμα του Χριστού. Είναι πολύτιμο. Εξαιτίας αυτού του αίματος έχουμε είσοδο στον ουρανό, στον θρόνο και στην κληρονομία μας. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το επόμενο είναι η αποστασία, το να γυρίσει ο άνθρωπος εις τα ίδια. Εβραίος 10:32. Λέει εκεί, θυμηθείτε λίγο, λέει, όταν πρωτοπιστέψετε, που σας κυνήγησαν, πήραν τα υπάρχοντά σας, με χαρά το κάνατε. Και όλοι μας έχουμε μια ανάμνηση όσον αφορά τον πρώτο καιρό της πίστης μας, της αναγέννησής μας. Εξεύρωτες, λέει, ότι έχετε σε αυτούς περιουσία στον ουρανό, καλύτερα και διαμένουσα, και λέει μην αποβάλλετε λοιπόν την παρουσία σας που έχει μες τα αποδοσία μεγάλη, διότι έχετε χρειά υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Λίγο υπομονή κάνε. Μην κάνεις πίσω. Και τι λέει παρακάτω, για να το διαβάσουμε, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως, και αν τη συρθεί ο πίσω η ψυχή μου δεν ευαρεστηθεί σε αυτόν. Εάν γυρίσει ο άνθρωπος πίσω. Δηλαδή πει, ναι, έκανα μια συμφωνία με τον Θεό, αλλά εγώ την ακυρώνω και γυρνάω πίσω. Όποιος συρθεί πίσω, αδερφοί, ο Θεός δεν ευαρεστείται σε αυτόν. Αλλά εμείς, λέει, δεν είμαστε από αυτούς που σέρνονται πίσω, αλλά από αυτούς που προχωρούν ώστε να σωθεί η ψυχή μας. Αυτό με λίγα λόγια λέει. Προχωρούμε στη συμφωνία μας. Στη συμφωνία μας με τον Κύριο. Δεν κοιτάζουμε δεξιά ή αριστερά. Ας κάνει ο κόσμος ό,τι θέλει. Δεν είναι καλεσμένοι οι άνθρωποι. Δεν γνώρισαν την αγάπη του Χριστού, ούτε έχουν επίγνωση Θεού. Μην κάνεις πίσω. Η πρώτη αναφορά τώρα, όσον αφορά, είπαμε τα δύσκολα. Σας φόρτωσα λίγο, αλλά να πούμε και τα ευχάριστα. Να δούμε λίγο τις διαθήκες. Η πρώτη αναφορά για διαθήκη τη βλέπουμε που ο Κύριος ονομάζει αυτή την λέξη μέσα στην Παλαιά Διαθήκη στον καιρό του Νόε. Πριν τον κατακλυσμό, του λέει στη Γένεση του 6:18, και θέλω στήσει τη διαθήκη μου προσέ και θέλησης έρθει στην Κιβωτό σύ και η σου και η γηνή σου και οι γυναίκες των υιών σου μετά σου. Είδε έναν άνθρωπο δίκαιο και τον κάλεσε 120 χρόνια. Έφτιαχνε την Κιβωτό και του λέει θα στήσω τη διαθήκη μου μαζί σου και μαζί με την οικογένειά σου. Ήθελε ο Κύριος να κάνει μια καινούργια αρχή. Ο Νόε πλέον θα ήταν ο αντιπρόσωπός του στο πρόσωπο της γης. Και ένας καινούριος γενάρχης που θα ξεκινούσε ο Κύριος κάτι νέο, κάτι καινούριο. Τι του ζήτησε του Νόε όμως? Να πάρει, λέει, ένα ζευγάρι από κάθε ζώο, εκτός από τα καθαρά ζώα και από τα καθαρά πτηνά. Γιατί? Πρέπει να πάρει 7 ζευγάρια. Γιατί? Για να προσφέρει θυσία, χωρίς αίμα. Διαθήκη δεν υπάρχει, αδελφοί. Αμήν. Χωρίς αίμα, διαθήκη δεν υπάρχει. Και έτσι ο Νόε μπήκε μέσα σε αυτή τη διαθήκη, σώθηκε, και αυτός και η οικογένειά του και οι υπόλοιποι τι έγιναν, που ήταν εκτός από έξω από τη διαθήκη. Πέθαναν. Περνάνε οι μέρες μέσα στην Κιβωτό μέχρι που ξεράθηκε η γη. Και ο Νόε κατεβαίνει μαζί με την οικογένειά του στη γη. Έχουμε δει κάτι φωτογραφίες εκεί στα παιδικά βιβλία που είναι κάπως έτσι, ξέρω, όπως η φωτογραφία μας. Μια καινούρια γη η οποία πέρασε ο κατακλυσμός και τώρα μπροστά μας είναι τα καταπράσινα λιβάδια και είναι δικά μας όλα. Όλη η γη ήταν του Νόε, ήταν ο πυρονόμος όλης της γης. Έτσι ήταν, λες, τα πράγματα. Έτσι λέτε ότι ήταν τα πράγματα. Πώς ήτανε? Θυμάστε τι έγινε στον κάμπο της Θεσσαλίας μετά την πλημμύρα. Τι γίνεται, την εικόνα αυτή τη θυμάστε? Εάν δεν είχε γίνει αυτό το γεγονός, δεν θα το σκεφτόμουν να κάνω. Για φανταστείτε.
2: νεκρά ζώα.
1: Παντού.
2: Ψάρια νεκρά, ζώα νεκρά, άνθρωποι νεκροί. Παντού, σε όλο το πρόσωπο της γης. Και τι άλλο έκανε εκεί στη Θεσσαλία, τι λέγανε οι άνθρωποι εκεί?
1: Φοβερή δρόμα,
2: μυρωδιά θανάτου. Λέτε να ήταν αλλιώς τα πράγματα στον καιρό του Νόε?
1: Απ' τη μια υπάρχει η διαθήκη της ζωής
2: και απ' τη μια την άλλη υπάρχει η οσμή του θανάτου. Ακούστε τι λέει στη Β' Κορινθίου στο 2.14. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα διαβάσουμε παρακάτω ότι όταν βγήκε ο Νόε από την Κιβωτό, προσέφερε ολοκαύτωμα στον Κύριο. Να το διαβάσουμε λίγο. Διαβάζω στη Γένεση το 8.20. «Και οκοδόμησε ο Νόε θυσιαστήριον εις τον Κύριο και έλαβε από παντός κτίνους καθαρού και από παντός πτηνό καθαρού και προσέφερε ολοκαύτωμα επί το θυσιαστήριο». Και ακούστε, λέει, «και ως φράνθη Κύριος ως μη ευωδίας». Και είπε Κύριος εν την καρδία αυτού, «δεν θέλω καταραστεί πλέον τη γη εξαιτίας του ανθρώπου. Διότι ο λογισμός της καρδίας του ανθρώπου είναι κακός, εκ νηπιότητος αυτού, που δεν θέλω πατάξει αυτόν πάντα τα ζώντα καθώς έκαμον. Εν όσο μένει γη, σπορά και θερισμός και ψύχος και καύμα και θέρος και χειμών και ημέρα και νύξ, δεν θέλω συμπαύση». Αυτή τη διαθήκη και αυτή τη συμφωνία ο Θεός έκανε με τον Νόε. Ακούστε τι λέει στην Β' Κορινθίου στο 2.14. Ο Κύριος λέει, μας κάνει να θριαμβεύουμε δια του Χριστού και φανερώνεται εν παντή τόπο διημών η οσμή της γνώσης αυτού, διότι του Θεού ευωδία είμεθα προς το Θεό. Μέσα σε αυτή την έκρα που υπάρχει γύρω, το θάνατο. Όσοι αδερφοί δεν έχουν γνωρίσει τον Κύριο, μυρίζουν αυτή τη μυρωδιά του θανάτου. Μπροστά στον Κύριο. «Εις τους οζωμένους και στους απολυμένους, εις τούτους μεν ως μη θανάτου δια θάνατον, εις εκείνους δε ως μη ζωής δια ζωή». Οι απολυμένοι και οι σωζόμενοι. Αυτοί που είναι μέσα στην Διαθήκη του Θεού και αυτοί που είναι έξω από τη Διαθήκη του Θεού. Ο Κύριος λοιπόν, καθώς ο Νόε προσέφερε στο θυσιαστήριο ολοκαύτωμα, ως φράνθη ο Κύριος ως μην ευωδίας. Και λέει στο 13, ένα το κεφάλαιο 8-13, «και είπε ο Θεός προς τον Νόε και προς τους ιούς αυτού, μετά αυτού λέγονε, και εγώ ιδού στείνω τη διαθήκη μου προς εσάς και προς το σπέρμα σας ύστερον από εσάς και προς το και προς παν έψυχον το οποίον είναι με εσάς εκ των πτηνών, των κτηνών, όλο το ζώο της γης και τα λοιπά που βγήκαν από την Κιβωτό και στείνω τη διαθήκη μου προς εσάς», τους λέει ξανά, «και δεν θέλει πλέον εξολοθρευτεί πάσα σάξ από τον υδάτων του κατακλυσμού». Μέχρι τώρα αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια, έχουν περάσει πάνω από 4.000 χρόνια από τον καιρό αυτόν. «Και είπε ο Θεός, τούτο είναι το σημείο της Διαθήκης, την οποία εγώ κάνω μεταξύ εμού και ημών, και παντός έμψυχου ζώου, το οποίο είναι με εσάς εις γενεάς αιωνίους. Θέτω το τόξο μου εν την εφέλη, και θελήστε σε σημείο διαθήκης μεταξύ εμού και της γης». Ο Κύριος πλέον, κάποιος είπε πολύ όμορφα, άφησε, λέει, το τόξο της εκδίκησης, της κρίσης και του θανάτου. Το παράτησε και έπιασε το τόξο της ειρήνης, της ευμερίας, της συντήρησης και της σωτηρίας. Το τόξο, το ουράνιο τόξο. Αμήν. Που αυτό το ουράνιο τόξο έχει, είναι τα χρώματα του φωτός στην ουσία. Κάποιοι ονομάζουν αυτή τη διαθήκη διαθήκη του τόξου. Μια διαθήκη, αδερφοί, μπορεί να είναι είτε αμοιβαία μεταξύ δύο ανθρώπων, είτε κάποιος δεσμεύεται. Δεσμεύεται ο ίδιος ως προς τον άλλον άνθρωπο ή προς τον Θεό. Και η εβραϊκή λέξη όσον αφορά τη διαθήκη πηγάζει από μια ρίζα που σημαίνει έκοψη. Όμως αυτό θα το δούμε την άλλη φορά. Γιατί την άλλη φορά θα μιλήσουμε για τη διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ. Και αυτό θα δούμε πώς αντιστοιχεί, αδερφοί, με αυτή τη διαθήκη που είμαστε εμείς, που έκανε ο Κύριος για Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτό, το πούμε την άλλη φορά. Και προσευχόμαστε, ο Κύριος θα δώσει κι άλλα, πιστεύω, γιατί οι αδελφοί πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε όπου φυσάει ο άνεμος. Τώρα είμαστε χριστιανοί, αύριο είμαστε μουσουλμάνοι, αύριο είμαστε έτσι, άπιστοι, πιστεύω ναι μεν αλλά και αυτά και τα λοιπά, ναι είμαι χριστιανός αλλά όχι. Ο Θεός δεν κάλεσε ποτέ το λαό του με αυτόν τον τρόπο. Τον δέσμευσε το λαό του. Και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και τώρα στην Καινή Διαθήκη. Και θέλει ο Θεός να το κατανοήσουμε όλο αυτό το πράγμα, να καταλάβουμε το πού ο Θεός μας κάλεσε, τι θέλει από μας και ότι πραγματικά οι υποσχέσεις που έχουμε δώσει στο Θεό έχουν αξία και έχουν όμως και ένα αποτέλεσμα. Έχουμε κάνει μια συμφωνία με το Θεό που ο Κύριος αυτή τη συμφωνία, όταν εμείς στηρίσουμε τους όρους, ο Κύριος θα μας δώσει την κληρονομιά μας. Τις υποσχέσεις του, όλες τις υποσχέσεις του. Αμήν, ελάτε να σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, με Δέος Κύριε, για άλλη μια φορά, αλληλούια, στεκόμαστε μπροστά στην Άγια Σου παρουσία, νιώθοντας, Κύριε, ευγνωμοσύνη και αγάπη προς το πρόσωπό Σου και θέλοντας και σήμερα, Κύριε, να έρθεις με χρίσμα, να αγγίξεις το πνεύμα και την καρδιά μας, ώστε να οικοδομηθούμε, αλληλούια, να πάρουμε πίστη και δύναμη για την συνέχεια, δοξάζοντας και λατρεύοντας μόνον εσένα στη ζωή μας, στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Κάλυψε ό,τι ακουστεί με το Άγιο Σου αίμα. Αμήν. Κάλυψε μας με το Άγιο Σου αίμα, Κύριε. Αμήν. Και φέρε τέλεια και απόλυτη ευλογία στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί, ο Κύριος να χρήσει και να ευλογήσει το λόγο Του. Αμήν. Σήμερα ο τίτλος μας είναι «Η μέρα οργής». «Η μέρα οργής». Και θα ήθελα να διαβάσουμε από το βιβλίο της Αποκαλύψεως στο 6:17. Αποκάλυψη 6:17. Διότι ήλθεν η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού και της γίνεται να σταθεί. Ο Ιωάννης στην Πάτμο, περίπου το 96 μετά Χριστό, δέχεται την επίσκεψη του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος του αποκαλύπτει πολλά και φοβερά πράγματα, του λέει θαυμαστά πράγματα ως προς την πνευματική σφαίρα και παράλληλα του ξεδιπλώνει και το εσχατολογικό κομμάτι. Και το συγκεκριμένο εδάφιο μας μιλάει για μια ημέρα που θα έρθει η οργή του Κυρίου. Έχουν ανοιχτεί οι σφραγίδες, έχουν έρθει δεινά στο πρόσωπο της γης και στο 6:17 ο λόγος μας λέει ότι ήρθε η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού. Και τώρα τίθεται ένα ερώτημα. Πώς ο Θεός, ο οποίος είναι η αγάπη, οργίζεται, θυμώνει, ανταποδίδει και εκδικείται. Ο ψαλμοδός μας λέει να οργιζόμαστε αλλά να μην αμαρτάνουμε. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός με οργή, θεία οργή, καθάρισε το ναό από όλη αυτή την ασυδοσία των εμπόρων εκείνης της εποχής. Άρα, όταν μιλάμε για την οργή του Θεού, για την θεϊκή οργή, δεν ταυτίζεται με την οργή της σάρκας που έχει μίσος, έχει αρνητικά στοιχεία. Καθώς η οργή του Θεού είναι μια διαφορετική οργή που περιέχει απόλυτα και τέλεια μια δικαιοκρισία που πρέπει να αποδοθεί στο έργο που έκανε ο κάθε άνθρωπος. Ο Κύριος είναι δίκαιος και η οργή του είναι ενάντια στην αμαρτία, στο ψέμα, στον διάβολο, αλλά και σε κάθε σαρκικό έργο το οποίο έβλαψε και έκαμε κακό σε ανθρώπους. Η οργή του είναι θεία οργή, μια οργή δικαιοσύνης, μια οργή που έρχεται να αποδώσει απόλυτα και ολοκληρωτικά μέσα στην άγια του δικαιοσύνη ο Κύριος αυτό που πρέπει να αποδοθεί χωρίς κανέναν, μα κανέναν συμβιβασμό. Και ο Κύριος εδώ, καθώς μας γράφει για την ημέρα της οργής, θέλω να πω ότι αυτή η ημέρα δεν είναι μια συγκεκριμένη ημέρα, αλλά είναι η περίοδος που θα λάβουν χώρα τα γεγονότα τα οποία ο Κύριος θα φέρει ενάντια στη Βαβυλώνα αυτήν του πνεύματος. Η ημέρα της οργής του είναι η ημέρα που θα έλθει να συντρίψει τη Βαβυλώνα, την πνευματική Βαβυλώνα, και να διαλύσει όλο αυτό το σύστημα το οποίο ταλαιπώρησε το πρόσωπο της γης για 6.000 χρόνια. Περιλαμβάνει την εσχατολογία της επταετίας του Αντίχριστου. Περιλαμβάνει τα γεγονότα τα οποία θα λάβουν χώρα μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια, τα οποία θα είναι χρόνια οργής. Ιδιαίτερα στο δεύτερο κομμάτι της επταετίας, στην δεύτερη περίοδο, δηλαδή στα δεύτερα 3,5 χρόνια, όπου θα ανοιχτεί

φιάλες. Και τίποτα μέσα στο Λόγο του Θεού δεν είναι τυχαίο. Γιατί θα μπορούσε ο Κύριος να χρησιμοποιήσει διαφορετικά στοιχεία από τις σάλπιγγες και τις φιάλες. Αλλά εμείς δεν θα μιλήσουμε σήμερα καθόλου για τις φιάλες. Αλλά θα πάρουμε παραδείγματα από τις σάλπιγγες. Και θα διαβάσουμε από το βιβλίο των Αριθμών, στο 10, από το 1 έως το 10 εδάφιο. Αριθμοί λοιπόν, 10, 1 έως 10. Μεταφερόμαστε τώρα πίσω στον χρόνο. Πριν πήγαμε μπροστά στον χρόνο, μιλήσαμε για την ημέρα της οργής του Κυρίου, που, αδελφοί, είναι σε λίγα χρόνια. Αμήν. Και τώρα μεταφερόμαστε περίπου 3.500 χρόνια πριν από την σημερινή ημέρα που μιλάμε. Πηγαίνουμε στην έρημο, εκεί που ο λαός Ισραήλ οδηπορούσε με κεφαλή τον Μωυσή. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, κάμε εις σε αυτόν δύο σάλπιγγας αργυράς, σφυριλάτους χέλης κάμι αυτάς και θέλουσιν είστε εισέ για να συγκαλείς την συναγωγή και να βάλεις εις κίνηση τα στρατόπεδα. Ο Κύριος δίνει μια εντολή στον Μωυσή να φτιάξει δύο σάλπιγγες αργυρές, οι οποίες θα λειτουργούσαν κάποιες εργασίες, και ήδη διαβάσαμε την πρώτη, για να συγκαλείτε το στρατόπεδο, η συναγωγή, και να μπαίνει σε κίνηση. Αμήν. Στο 3. Και όταν σαλπίσωσι δι' αυτόν, πάσα η συναγωγή, θέλησε να στρίζεστε προσέ εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου, εάν δεν σαλπίσωσιν δια μίας μόνης, τότε θέλουσιν συναστρίζεστε προσέ οι άρχοντες, οι αρχηγοί των χιλιάδων του Ισραήλ. Και όταν σαλπίζετε αλλαλαγμόν, τότε θέλουσι σηκώνεστε τα στρατόπεδα, τα εστρατοπεδευμένα προς Ανατολάς. Και όταν σαλπίζετε αλλαγμόν δεύτερον, τότε θέλουσι σηκώνεστε τα στρατόπεδα, τα εστρατοπεδευμένα προς Νότον. Θέλουσι σαλπίζει αλλαγμόν για να σηκωθώσει. Όταν δεν συγκαλείτε συναγωγή, θέλετε σαλπίζει ουχή όμως αλλαλαγμόν. Και η του Αραών, οι ιερείς, θέλουσι σαλπίζει για τον σαλπίγκον και ταύτα θέλουσιν είστε εις εσάς νόμιμον αιώνιον εις τας γενεά σας. Βλέπετε ότι μέσω των οργάνων αυτών, από τις δύο σάλπιγγες, οι Ισραηλίτες θα λειτουργούσαν κάποιες ενέργειες. Και διαβάζουμε στο 9. Και αν εξέρθετε εις μάχην εν την γη ημών, κατά του εχθρού του πολεμούντος εναντίον ημών, τότε θέλετε σαλπίζει αλλαλαγμόν για το σαλπίγκον και θέλετε ελθεί εις ενθύμηση ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών και θέλετε διασωθεί εκ των εχθρών ημών και στα σημέρας της εφροσύνης ημών και στα εορτάς ημών και στα νεομηνίας ημών, θέλετε σαλπίζει για το σαλπίγκον επί των ολοκαυτωμάτων ημών και επί των θυσιών των ειρηνικών προσφορών ημών και θέλω συνείστε εις ημάς προς ενθύμηση ενώπιον του Θεού ημών, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός ημών. Οι σάλπιγγες αυτές δεν θα κατασκευαζόντουσαν απλά για να κατασκευαστούν. Θα κατασκευαζόντουσαν για πολλές εργασίες, όπως διαβάσαμε. Για να μπει σε εκείνες στο στρατόπεδο. Για να πάει να πολεμήσει. Στις εορτές. Για να έρθουν οι άρχοντες. Και βλέπουμε πόσο όμορφα ο Κύριος ο Θεός μας μιλάει μέσα από το Λόγο Του με αληθινές καταστάσεις για να καταλάβουμε πνευματικές καταστάσεις ή μέσω του παρελθόντος, να το πω καλύτερα, να καταλάβουμε μελλοντικά γεγονότα. Μας μιλάει για πράγματα που έγιναν για να μπούμε σε μια καλύτερη νόηση για πράγματα που είναι να γίνουν στο μέλλον. Γιατί αυτές οι αληθινές καταστάσεις, τα αληθινά πρόσωπα, τα αληθινά παραδείγματα μας διδάσκουν και μπορούμε να καταλαβαίνουμε καλύτερα

0: αυτό που μας μιλάει προφητικά ο Κύριος για τους επόμενους καιρούς. Οι σάλπιγγες λοιπόν αυτές ήταν σάλπιγγες πρακτικές που οι Ισραηλίτες τις χρησιμοποιούσαν συνεχώς για τις νομινίες, για τις γιορτές, για τα ολοκαυτώματα και ούτω καθεξής, όπως διαβάσαμε και είπαμε πριν λίγο. Και διαβάζοντας το βιβλίο της Αποκαλύψεως, όπως πριν λίγο είπαμε, όταν ανοίγεται η 7η σφραγίδα, ο Κύριος μας μιλάει για 7 αγγέλους οι οποίοι θα είχαν από μία σάλπιγγα και καθώς θα σάλπιζαν με αυτή τη σάλπιγγα στο πρόσωπο της γης θα γινόντουσαν κάποια πράγματα. Αμήν. Και διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως 8:1-6. Και όταν μιλάμε ότι οι άγγελοι θα έχουν σάλπιγγες, πάντοτε μιλάμε με μεταφορικό και τυπολογικό λόγο. Αμήν. Διαβάζουμε λοιπόν βιβλίο της Αποκαλύψεως 8:1-6 εδάφιο. Και ό,τι άνοιξε την σφραγίδα την 7η, έγινε σιωπή εν το ουρανό έως ημίσιαν ώραν. Έχουν ανοίξει οι προηγούμενες 6 σφραγίδες, έχουν περάσει τα πρώτα 3,5 χρόνια, μπαίνουμε στα δεύτερα 3,5 χρόνια και ανοίγει η 7η σφραγίδα. Υπάρχει μια ανατριχιαστική σιωπή. Και διαβάζω. Και είδον τους 7 αγγέλους ήτινες ίσταντο ενώπιον του Θεού και δόθηκαν εις αυτούς 7 σάλπιγγες. Μια σάλπιγγα για τον κάθε άγγελο. Και ήλθεν άλλος άγγελος. Ενώ βλέπει λοιπόν αυτά ο Ιωάννης τους 7 αγγέλους και τις 7 δοθήσεις σάλπιγγες αυτούς, βλέπει ακόμη έναν. Και ήλθεν άλλος άγγελος και στάθη έμπροσθεν του θυσιαστηρίου κρατώ θυμιατήριον χρυσού και δόθηκαν σε αυτόν θυμιάματα πολλά για να προσφέρει με τας προσευχάς πάντων των Αγίων επί το θυσιαστήριο το χρυσού το ενώπιον του θρόνου. Και ανέβη ο καπνός των θυμιαμάτων με τας προσευχάς πάντων των Αγίων εκ της χειρός του αγγέλου ενώπιον του Θεού. Και έλαβε ο άγγελος το θυμιατήριο και γέμισε αυτό εκ του πυρός του θυσιαστηρίου και έριψε στην γη και έγιναν φωνέ και βροντέ και αστραπέ και σεισμός. Και οι 7 άγγελοι, οι έχοντες τα 7 σάλπιγγας, ετοίμασαν εαυτούς για να σαλπίσωση. Φοβερά πράγματα. Μετά την ανατριχιαστική σιωπή που ο Ιωάννης έβλεπε και άκουγε μέσα στις οράσεις που του έδινε ο Κύριος, βλέπει τους 7 αγγέλους και έναν 8ο με ένα χρυσό θυμιατήρι. Και όλο αυτό αρχίζει να ανοίγει την 7η σφραγίδα, ανοίγοντας τα επόμενα πράγματα που ο Κύριος θα έφερνε στο πρόσωπο της γης και σ' όσους ζουν σε αυτήν την περίοδο. Ο άγγελος λοιπόν με ένα χρυσό θυμιατέρι στέκεται στο θυσιαστήριο, είναι έτοιμος να προσφέρει θυμίαμα που είναι οι προσευχές των Αγίων και με το χρυσό θυμιατέρι στο χέρι γεμίζει αυτό με φωτιά και το εκτοξεύει στην γη. Ακούμε βροντές, βουητά, ακούγοντας τραπές, γίνονται σεισμοί. Όλα αυτά υποδηλώνουν την επερχόμενη κρίση. Κρίση ενάντια στην Βαβυλώνα, την πνευματική Βαβυλώνα. Γιατί ήρθε η ώρα να πληρώσει το αντίτιμο των πράξεών της. Διαβάζουμε Ιερεμίας 51:1-8. Βιβλίο του Ιερεμία 51:1-8. Είπαμε ότι πολλές αληθινές καταστάσεις που έγιναν στο παρελθόν μας φανερώνουν καταστάσεις πνευματικές που ζούμε ή θα ζήσουμε. Και εδώ διαβάζουμε για την καταστροφή της φυσικής Βαβυλώνας, που μέσα από αυτές τις αφηγήσεις ο Κύριος μας περνάει το μήνυμα για την καταστροφή της πνευματικής Βαβυλώνας. Και διαβάζουμε Ιερεμίας 51:1-8. Ούτω λέγει Κύριος, ιδού εγώ εγείρω άνεμον φθοροποιών επί την Βαβυλώνα και επί τους κατοίκους αυτής, τους υψώσαντας την καρδιάν αυτών κατεμού. Η Βαβυλώνα υψώνει την καρδιά της ενάντια στον Θεό, γιατί είναι υπερήφανη, είναι αλαζονική, επέρεται. Και θέλω εξαποστείλει επί την Βαβυλώνα λυκμητάς και θέλουσιν λυκμίσει αυτήν και κενώσει την γη αυτής, διότι εν τη ημέρα της συμφοράς κυκλώθεν θέλουσιν είστε εναντίον αυτής. Τοξότης επί τοξότην ας εντείνει το τόξον αυτού και επί τον πεπιθόντα επί τον θώρακα αυτού και μην φίδεστε, μην λυπάστε τους νέους αυτής. Εξολοθρεύσατε άπαν το στράτευμα αυτής. Και η τραυματία θέλουσι πέσει εν την γη των Χαλδαίων και η κατά και κεντυμένη εν τες οδείς αυτής. Διότι ο Ισραήλ δεν εγκαταλείφθη ουδέ ο Ιούδας παρά του Θεού αυτού, παρά του Κυρίου των δυνάμεων, αν και η γη αυτών ενεπλήστη ανομίας εναντίον του Αγίου του Ισραήλ. Φύγετε εκ μέσου της Βαβυλώνας και διασώσατε έκαστον την ψυχήν αυτού. Μη απολεστείτε εν διανομή αυτής, διότι είναι καιρός εκδικήσεως του Κυρίου. Ανταπόδομα αυτός ανταποδίδει εις αυτήν. Η Βαβυλώνα εστάχει ποτήριο χρυσούν εν την χειρή του Κυρίου. Μεσίων πάσαν την γην. Από του ίνου αυτής έπιον τα έθνη. Δια τούτο τα έθνη παρεφρόνησαν. Έπεσεν, εξέφνησε η Βαβυλώνα και συνετρίβει, ολολίζεται δι' αυτήν, λάβεται βάλσαμον για τον πόνον αυτής, ίσως ιατρευτεί. Στο βιβλίο του Ιερεμία, στο 51ο κεφάλαιο, εκφράζεται η εκδίκηση του Θεού για την αρχαία βαβυλωνιακή αυτοκρατορία. Η Βαβυλώνα παρουσιάζεται ως γεμάτη ενοχές για την καταστροφή του λαού του Θεού. Μέσα από αυτή τη μεταφορική λοιπόν γλώσσα που χρησιμοποίησε θεόπνευστα ο Ιερεμίας, καθώς μας δείχνει εικόνες γήινων καταστάσεων, μπορούμε να καταλάβουμε και εικόνες πνευματικών καταστάσεων. Γιατί όλα αυτά ήρθαν στην φυσική βαβυλωνιακή αυτοκρατορία, όπως θα έλθουν και στην πνευματική βαβυλωνιακή αυτοκρατορία σε λίγα χρόνια. Και καθώς επιστρέφουμε στον Ιωάννη, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, αρχίζουν να ακούγονται οι σάλπιγγες, αρχίζουν στο πρόσωπο της γης να έρχονται φοβερά δεινά και φοβερές καταστροφές. Καταστροφές που δεν μπορούμε να φανταστούμε το μέγεθος αυτών. Δεν μπορούμε. Γιατί θα διαβάσουμε σε λίγο τις σάλπιγγες. Αλλά άλλο το ακούς, άλλο το διαβάζεις και άλλο το ζεις. Φοβερές καταστάσεις. Πράγματα τα οποία κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Διαβάζουμε Ψαλμός 18, 7, 9. Ψαλμός 18, 7, 9 εδάφιο. Τότε σαλεύθη και έντρομος έγινε η γη και τα σεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και σαλεύθησαν, διότι οργίστη. Οργίστηκε ο Κύριος με μία άγια θεϊκή οργή. Καπνός ανέβαινε εκ των μυχτήρων αυτού και πήρ κατατρόγων εκ του στόματος αυτού. Άνθρακες ανήφθησαν από αυτού και έκλεινε τους ουρανούς και κατέβη και γνώφος υπό τους πόδας αυτού. Η βαβυλωνιακή αυτοκρατορία τότε, η φυσική καταστράφηκε. Αλλά δεν θα πω τίποτα για την φυσική περαιτέρω βαβυλωνιακή αυτοκρατορία. Αλλά θα μιλήσω για την φυσική ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Για να πάρουμε παραλληλισμούς μέσα από την καταστροφή της για το πώς θα καταστραφεί η πνευματική βαβυλωνιακή αυτοκρατορία. Τι, όπως είπαμε πριν λίγο, ο Κύριος χρησιμοποιεί λαούς, έθνη, πρόσωπα που μέσα από αυτά τα οποία έζησαν μας περνάει πνευματικά μηνύματα. Και η καταστροφή της Ρώμης, της φυσικής Ρώμης, είναι πιο λεπτομερής από την καταστροφή της βαβυλωνιακής φυσικής αυτοκρατορίας και μπορεί να μας περάσει κάποια πράγματα που μπορούμε να τα ταυτίσουμε με το εσχατολογικό κομμάτι των 7 σαλπίγκων. Οι ιστορικοί λένε ότι υπήρξαν 3 σημαντικοί παράγοντες για την πτώση της φυσικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η φυσική καταστροφή, σεισμοί, πλημμύρες και μία ηφαιστιακή φοβερή έκρηξη. Υπήρχε η εσωτερική σύψη και η εξωτερική εχθρική εισβολή. Μέσα λοιπόν από αυτούς τους 3 παράγοντες της φυσικής καταστροφής, της εσωτερικής σύψης και της εξωτερικής εχθρικής εισβολής, η ρωμαϊκή φυσική αυτοκρατορία έπεσε. Και καθώς σε λίγο θα διαβάσουμε τις 7 σάλπιγγες, μπορούμε να δούμε μερικούς παραλληλισμούς για την πτώση της πνευματικής βαβυλωνιακής αυτοκρατορίας. Να πάμε πάλι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως και να διαβάσουμε 8 κεφάλαιο 6-13 εδάφιο. Να διαβάσουμε τις πρώτες 4 σάλπιγγες. Να διαβάσουμε τα γεγονότα και τα αποτελέσματα των γεγονότων αυτών των 4 σαλπίγγων. Αποκάλυψη λοιπόν 8, 6, 13. Και οι 7 άγγελοι, οι έχοντες τα 7 σάλπιγγας, ετοίμασαν αυτούς για να σαλπίσωση. Και ο πρώτος άγγελος εσάλπισε και έγινε χάλαζα και πυρ με μειγμένα με αίμα και ρίφθησαν στην γη και το τρίτο το δέντρο κατεκάει και πας χλωρός χόρτος κατεκάει. Και ο δεύτερος άγγελος σάλπισε και ως όρος μέγα και όμενον με πυρ ερίφθη στην θάλασσα και το τρίτο της θαλάσσης έγινε αίμα και απέσανε το τρίτον των εμψύχων κτισμάτων το εν την θαλάσση και το τρίτον των πλοίων διεφθάρει. Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε και έπεσε εκ του ουρανού αστέρι μέγα, το οποίο όπως λέει ο λόγος ήταν καιόμενο ως λαμπάς, και έπεσε επί το τρίτο των ποταμών και επί τα σπηγάς των υδάτων, και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψυνθος, και έγινε το τρίτο των υδάτων Άψυνθος, και πολλοί άνθρωποι απέθαναν εκ των υδάτων διότι επικράνθησαν. Και ο τέταρτος άγγελος σάλπισε και εκτυπήθηκε το τρίτο του ηλίου και το τρίτο της σελήνης και το τρίτο των αστέρων, για να σκοτιστεί το τρίτον αυτών και η μέρα να χάσει το τρίτον του φωτισμού αυτής και η νύχτα ομοίως. Και είδον και άκουσα έναν άγγελο να πετάει στο μεσουράνημα, ως της έλεγε με τα φωνής μεγάλης, «Ουέ, ουέ, ουέ», ίσως κατοικούντας επί της γης για τα λοιπάς φωνάς της σάλπιγκος των τριών αγγέλων των μελώντων να σαλπίσουσι. Σάλπισαν οι πρώτοι άγγελοι και διαβάσαμε τα αποτελέσματα που ήρθαν στο πρόσωπο της γης. Η πρώτη σάλπιγκα φέρνει χαλάζι και φωτιά ανακατεμένα με αίμα που εκφεντονίζονται στη γη καίγοντας τον ατρίτο της γης, τα δέντρα, το γρασίδι κλπ. Η δεύτερη σάλπιγκα ακούγεται και ένα τεράστιο βουνό φλεγόμενο πετιέται στην θάλασσα. Το 1/3 της θάλασσας γίνεται αίμα. Το 1/3 των ζωντανών πλασμάτων πεθαίνει. Και το 1/3 των πλοίων καταστρέφεται. Καθώς ο άγγελος, ο τρίτος, ηχεί την τρίτη σάλπιγκα, ένα αστέρι με το όνομα Άψυνθος πέφτει από τον ουρανό και κάνει το νερό πικρό, και όποιοι έπιναν άνθρωποι από αυτά τα νερά πέθαιναν. Και καθώς ο τέταρτος άγγελος σάλπισε την τέταρτη σάλπιγγα, χτυπήθηκε ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια, και ήρθε μία συσκότηση. Προσέξτε, μιλήσαμε πριν για τρεις παράγοντες της πτώσης της φυσικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και είπαμε ότι ο πρώτος παράγοντας ήταν οι φυσικές καταστροφές. Το 79 μετά Χριστό, καθώς πια η ρωμαϊκή αυτοκρατορία άρχισε να πέντα κάτω της, ας πούμε, θυμάστε που έγινε η ηφαιστιακή έκρηξη στο βουνό με το όνομα Βεζούβιος. Ξέσπασε, άνοιξαν τα έγκατα της γης μέσα από αυτό βουνό, ξεχύθηκε μια πύρινη πλημμύρα που κατέκλυσε τόσο την Πομπία όπως και πολλά μικρά χωριά. Η στάχτη από το φλεγόβουνο βουνό έπεσε σε πλοία στην θάλασσα. Οι χιονοστιβάδες της φωτιάς που κύλησαν στην πλαγιά του βουνού κύλησαν στην θάλασσα σκοτώντας ψάρια. Πολλοί άνθρωποι πνίγηκαν από τις χιούχες αναχημιάσεις. Υπήρχαν επίσης πολλές άλλες φυσικές καταστροφές, πείνα, σεισμοί, πλημμύρες που ήδη είχαν συμβεί, με αποτέλεσμα αυτές οι καταστροφές να φέρνουν μία εξουθένωση στην φυσική ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Και αν τα ταυτίσουμε αυτά που είπαμε με τις τέσσερις πρώτες σάλπιγγες, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία ως προς την πτώση της βαβυλωνιακής πνευματικής αυτοκρατορίας. Γιατί οι τέσσερις πρώτες σάλπιγγες μας μιλάνε για φυσικές καταστροφές.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να διαβάσουμε βιβλίο της Αποκαλύψεως 9, 1 έως 6 εδάφιο. Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε και είδον ότι έπεσε εις την υγιήν αστήρ εκ του ουρανού και δόθησε αυτόν το κλειδίον του φρέατος της Αβύσσου. Και άνοιξε το φρέα της Αβύσσου και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου μεγάλης και σκοτίστη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος. Και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες εις την υγιήν και δόθησε αυτάς εξουσία ως έχουσιν εξουσία η σκορπή της γης και ρέθη προς αυτάς να μην βλάψωσιν το χόρτο της γης μηδέν κανέν χλωρών, μηδέ κανέν δένδρων. Ημί τους ανθρώπους μόνους, ήτινες δεν έχω στην σφραγίδα του Θεού επί των μετόπων αυτών. Και δόθης αυτάς να μην θανατώσωσιν αυτούς, αλλά να βασανιστώσει 5 μήνες. Αν θυμάμαι καλά, επιτρέψτε μου, νομίζω ότι η ζωή της φυσικής ακρίδας είναι πάνω κάτω 5 μήνες. Αν θυμάμαι καλά, επιστρέψτε μου, νομίζω ότι η φυσική ζωή μιας πραγματικής ακρίδας είναι 5 μήνες. Και εδώ λόγος μας μιλάει για 5 μήνες βασανιστηρίων. Αμήν. Και δόθη εις αυτάς να μην θανατώσουν αυτούς, αλλά να βασανιστώσει 5 μήνες. Και ο βασανισμός αυτών ήτο ως βασανισμός σκορπίου όταν κτυπήσει άνθρωπον. Και εν τες ημέρες εκείνες θέλουν συζητήσει άνθρωποι των θάνατων και δεν θέλουν στην έβρη αυτών. Και θέλουν στην επιθυμή στην αποθάνωση και ο θάνατος θέλει φεύγει από αυτόν. Ανοίγεται η άβυσσος και ξέρχονται ακρίδες με αρχηγό ένα ισχυρότατο ακάθαρτο πνεύμα των αβαδών στα εβραϊκά και στα ελληνικά των απολύων, καταστροφέα. Αυτές οι ακρίδες είχαν ανδρικά πρόσωπα, γυναικεία μαλλιά, δόντα λιονταριού, κεντριά σκορπιών, ήταν θωρακισμένες σαν άλογα για μάχη, είχαν ουρές και τσιμπούσαν όπως οι σκορπίοι. Έπρεπε να περάσουν 5 μήνες βασανιστική από τους ανθρώπους, καθώς αυτές οι ακρίδες ήταν ό,τι χειρότερο για αυτούς. Και πώς αυτό τώρα θα ταυτίσουμε με την πτώση της φυσικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Είπαμε ότι αυτές οι ακρίδες βγήκαν από την άβυσσο, από την γη. Και η γη πολλές φορές τι συμβολίζει, τα βάθη της γης, τα βάθη του ανθρώπου. Τα βάθη της γης συμβολίζουν υπό μία έννοια τα βάθη, τα εσωτερικά του ανθρώπου, των ανθρώπων. Και στη ρωμαϊκή φυσική αυτοκρατορία τότε υπήρχε εσωτερική σύψη, αδελφοί. Υπήρχε μία κοινωνική άθλια συμπεριφορά, ένας κοινωνικός ξεπεσμός. Η Ρώμη έγινε ο χειρότερος εχθρός της, η Ρώμη απέκτησε έναν χειρότερο, τον χειρότερο εχθρό, ο οποίος ήταν ο ίδιος της ο εαυτός. Και η κοινωνία ήταν πια σε μια πλήρη αποσύνθεση. Οι αριστοκράτες ήταν γεμάτοι απληστία. Σε ένα σημείο της ιστορίας της Ρώμης, μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου Σεβίρου, ακολούθησε μία περίοδος κατά την οποία επικράτησε μεγάλη σύγχυση στη Ρώμη και σε ολόκληρη την Ιταλία. Από τους 12 διαδόχους που κυβέρνησαν τα επόμενα 33 χρόνια, σχεδόν όλοι πέθαναν με βίαιο θάνατο, συνήθως στα χέρια στρατιωτών που πριν λίγο καιρό τους είχαν καθιερώσει το θρόνο. Όπως λοιπόν τότε υπήρχε εσωτερική σύψη, μια πλήρη αποσύνθεση στην κοινωνία της φυσικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, έτσι, καθώς θα ανοιχθεί η πέμπτη σάλπιγγα, θα βγουν από τα έγκατα της γης αυτές οι ακρίδες και θα βασανίσουν βασανιστικά τους ανθρώπους που θα ζουν ασφράγιστοι εκείνη την εποχή. Στη ρωμαϊκή φυσική αυτοκρατορία οι άνθρωποι ήταν άπλιστοι, κακοί. Και καθώς άνοιγαν τα εσώψυχά τους, δημιουργούσαν προβλήματα, φόνους και καταστροφές. Και ήταν ο δεύτερος λόγος που έπεσε η φυσική ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Και μπορούμε να πάρουμε αυτή την έννοια και να την παραλληλήσουμε και να την ταυτίσουμε με την πέμπτη σάλπιγγα και την πτώση της βαβυλωνιακής πνευματικής αυτοκρατορίας. Βιβλίο της Αποκαλύψεως 9:13-19. Και ο έκτος άγγελος εσάλπισε και άκουσα μία φωνή εκ των τεσσάρων κεράτων του θυσιαστηρίου του χρυσού του ενώπιον του Θεού. Λέγουσαν προς τον έκτον άγγελον, ως της είχε τη σάλπιγγα, λύσον τους 4 αγγέλους τους δεδεμένους εις τον μέγαν ποταμόν Εφράτη. Και λύθησαν οι 4 άγγελοι, οι ετοιμασμένοι εις την ώρα και ημέρα και μήνα και εν αυτόν, για να θανατώσωσι το τρίτο των ανθρώπων. Το τρίτο. Όσον ζουν. Εκείνη τη στιγμή θα θανατωθεί. Και ο αριθμός των στρατευμάτων τυπικού ή το 2 μυριάδων, και άκουσα τον αριθμό αυτών. Και ούτως είδον τους ύπους εν τη οράση και τους καθημένους επ' αυτών, ότι είχαν θώρακας πυρήνους και ακίνθυνους και θειώδεις, και εκεφαλέ των ύπων ήσαν ως κεφαλέ λεόντων, και εκ των στομάτων αυτών εξήρχε το πυρ και καπνός και θείων. Υπό των τριών τούτων εθανατώθησαν το τρίτο των ανθρώπων εκ του πυρός και εκ του καπνού και εκ του θείου του εξερχομένου εκ το στόματος αυτών. Διότι η εξουσία αυτών είναι το στόματι αυτών. Επειδή η ουρία αυτών είναι όμοιε με όφης, έχουσε κεφαλάς και με αυτάς βλάπτουση. Σαλπίζει ο έκτος άγγελος και βλέπουμε 4 άγγελους οι οποίοι δεν είναι από τον Θεό, το επιτρέπω Κύριος, αλλά δεν είναι δική του άγγελη, να ελευθερώνονται, να οδηγούν ένα μεγάλο πλήθος στρατιωτών και να θανατώνεται το 1/3 των ανθρώπων στο πρόσωπο της γης. Ο αριθμός των έφυπων στρατευμάτων ήταν 200 εκατομμύρια. Οι καβαλάριδες είχαν θώρακες από φλογερό κόκκινο, σκούρο μπλε και κίτρινο σαν θιάφι. Τα κεφάλια των αλόγων έπιαζαν με κεφάλια λιονταριών. Είχαν καπνό θείο, καθώς έβγαιναν αυτά τα δύο στοιχεία από το στόμα τους. Οι ουρές των αλόγων ήταν σαν φίδια που προκαλούσαν τραυματισμούς. Πώς τώρα αυτό μπορούμε να ταυτίσουμε και να πάρουμε παραδείγματα στην πτώση της φυσικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας? Όπως είπαμε, ο τρίτος παράγοντας που οδήγησε την πτώση της συγκεκριμένης αυτοκρατορίας ήταν οι εξωτερικές εισβολές, οι εχθροί που είχε η Ρώμη. Ο χειρότερος εχθρός της, ξέρετε που βρισκόταν? Στην Ανατολή, στην περιοχή του Εφράτη. και ήταν υπάρχει. Ήταν ο χειρότερος εχθρός των Ρωμαίων, ήταν στην φυσική γη της Βαβυλώνας, από εκεί που θα ελευθερωθούν οι άγγελοι αυτοί και θα οδηγήσουν αυτά τα στρατεύματα για να θανατώσουν το 1/3 των ανθρώπων. Άρα, όπως η ρωμαϊκή φυσική αυτοκρατορία έπεσε από φυσικές καταστροφές, από την εσωτερική κοινωνική σύψη και από εχθρικές δυνάμεις, ομοίως στην σφαίρα του πνεύματος θα πέσει και η βαβυλωνιακή πνευματική αυτοκρατορία, γιατί αυτές οι σάλπιγγες που διαβάσαμε μας παραλληλίζουν την πτώση της ρωμαϊκής φυσικής αυτοκρατορίας, δείχνοντας μας ότι όπως έπεσε εκείνη, θα πέσει σε λίγα χρόνια ολοκληρωτικά και η πνευματική βαβυλωνιακή αυτοκρατορία. Και ό,τι ο Κύριος λέει, ναι και αμήν. Και όπως είπα ήδη, κατά τη διάρκεια του Λόγου του Θεού, του κηρύγματος, ο Κύριος κατ' το παρελθόν χρησιμοποιεί πρόσωπα και καταστάσεις για να μας διδάξει το τι θα γίνει στο μέλλον. Γιατί αυτό που λέει ο Κύριος είναι ναι και αμήν. Και όπως έγιναν τότε όλα αυτά, θα γίνουν σε λίγα χρόνια και αυτά που διαβάζουμε στο εσχατολογικό βιβλικό κομμάτι. Ας διαβάσουμε και την τελευταία σάλπιγγα, την 7η. Αποκάλυψη 11, 15-19. Και ο 7ος άγγελος εσάλπισε και έγιναν φωνέ μεγάλε εν το ουρανό λέγουσε: «Ε βασιλεία του κόσμου έγιναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνες των αιώνων». Αμήν. Και οι 24 πρεσβύτεροι που συμβολίζουν την εκκλησία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης που είναι στην παρουσία του Θεού. Οι καθήμενοι ενώπιον του Θεού επί τους θρόνους αυτών έπεσαν κατ' το πρόσωπο αυτών και προσεκύνησαν τον Θεόν λέγοντες: «Ευχαριστούμεν σε Κύριε, σε έπαντο κράτορα, ο και ο ίν και ο ερχόμενος, διότι έλαβες την δύναμή σου τη μεγάλη και βασίλευσες. Και τα έθνη οργίστησαν και ήρθε η οργή σου και ο καιρός των νεκρών για να κριθώσει και να δώσει τον μισθόν εις τους δούλους σου τους προφήτας και στους αγίους και στους φοβουμένους το όνομά σου, τους μικρούς και τους μεγάλους, και να διαφθείρεις τους διαφθείροντας την γη. Και ανοίξει ο ναός του Θεού τον ουρανό και φάνει η κυβωτός της διαθήκης αυτού εν το ναό αυτού και έγιναν αστραπέ και φωνέ και βροντέ και σεισμός και χάλαζα μεγάλη». Παράλληλα με το πνευματικό γεγονός της επικράτησης του Κυρίου, βλέπουμε ότι και στο άνοιγμα της τελευταίας σάλπιγγας της 7ης γίνονται αστραπέ, φωνέ, βροντέ, σεισμός και χάλαζα μεγάλη. Αλλά εκεί τελειώνουν όλα. Τελειώνουν όλα, αδελφοί. Ο Κύριος βασιλεύει, επικρατεί ως προς το σκοτάδι τον διάβολο, ο οποίος δένεται για χίλια χρόνια. Η βαβυλωνιακή φυσική αυτοκρατορία έχει καταστραφεί πριν πολλά χρόνια. Έπαυσε να εφίσταται. Δεν ξαναδημιουργήθηκε. Όπως επίσης, καθώς θα διαλυθεί η πνευματική βαβυλωνική αυτοκρατορία, δεν θα ξανασταθεί ποτέ. Ποτέ. Θα τελειώσει εκεί. Και θα μπούμε στην χιλιετή βασιλεία της αγάπης του Κυρίου. Όλα αυτά θα γίνουν τα επόμενα χρόνια. Και ο Κύριος θα έρθει για να κάνει αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους 12-19. Προς Ρωμαίους 12-19. Θα έρθει να κάνει αυτό που διαβάζουμε στο λόγο του: «Μην εκδικείτε αυτούς αγαπητοί, αλλά δότε τόπο εν τη οργή. Διότι είναι γεγραμμένο: εις εμέ ανήκει η εκδίκηση, εγώ θέλω κάμη ανταπόδοση, λέγει Κύριος». θα έρθει να τα αποδώσει και να φέρει τη σωτηρία και την ειρήνη στο πρόσωπο της γης. Πιστεύουμε στο λόγο του, γιατί είναι θεόπνευστος. Πιστεύουμε ότι γράφει μέσα η Αγία Γραφή. Και η πίστη μας αυξάνεται καθώς βλέπουμε το πώς ο Κύριος λειτουργήσε τα περασμένα χρόνια, τους περασμένους αιώνες, παίρνοντας παραδείγματα και πίστη για αυτά τα οποία θα γίνουν από τη δεξιά του, από το πανίσχυρο χέρι του και τον εξυπλωμένο βραχίωνά του σε λίγα χρόνια. Και λέμε αμήν. Αμήν. Γιατί αυτό το σύστημα, αυτή η βρωμιά, αυτό το σκοτάδι θα κρυθεί. Αμήν. Και μακάρι να σωθούν, να βγουν από αυτό το σύστημα πολύ πολύ άνθρωποι, αδελφοί. Πολύτιμες ψυχές και αιώνιες. Πολύτιμες ψυχές και αιώνιες. Θα κλείσουμε διαβάζοντας Ψαλμός 68, 1, 4, εδάφιο. Ψαλμός 68, 1, 4, εδάφιο, και θα σηκωθούμε να προσευχηθούμε. Ο Κύριος να μας κρατήσει όρθιους έως το τέλος, όπως επίσης ο Κύριος να σώσει πολύτιμες αιώνιες ψυχές, βγάζοντάς τους από το σύστημα της Βαβυλώνας και φυλάτοντάς τους από την οργή που θα έρθει τους επόμενους καιρούς. Προτού όμως σηκωθούμε να προσευχηθούμε, θα ήθελα να διαβάσουμε από το Ψαλμό 68, από το 1 έως το 4. Ας εγερθεί ο Θεός και ας διασκορπιστώσει η εχθρή αυτού. Αμήν. Και ας φύγωσιν απέπρωσθεν αυτού οι μισούντες αυτών. Καθώς αφανίζεται ο καπνός, ούτως αφάνισεν αυτούς. Καθώς διαλύεται ο Κύριος έμπροσθεν του πυρός, ούτως ας απολεστώσιν οι ασεβείς από προσώπου του Θεού. Οι δε δίκαιοι ας εφραίνονται, ας αγάλλονται ενώπιον του Θεού και ας τέπνονται εν νεφροσύνη. Ψάλτε στον Θεό, ψαλμωδείτε στο όνομα αυτού, ετοιμάσατε τα σοδούς εις τον επιβαίνοντα επί των ερήμων. Κύριος είναι το όνομα αυτού και αγάλαστε ενώπιον αυτού. Παλαμβάνω, Κύριος είναι το όνομα αυτού και αγάλεστε ενώπιον αυτού. Ας σηκωθούν παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλλούια, δόξα Κυρίσου, δόξα Χριστέ μας. Αν θυμάστε, πριν κάποιο καιρό είχαμε ξεκινήσει να λέμε όσον αφορά τη Διαθήκη που ο Θεός έκανε με τους ανθρώπους. Και βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Κυρίου ότι ο Κύριος έκανε διάφορες διαθήκες. Η πρώτη, όπως είπαμε, ήταν που αναφέρεται, είναι με τον Νόε η Διαθήκη, ότι ο Κύριος δεν θα έφυγε ξανά αυτή την καταστροφή στο πρόσωπο της γης. Είπαμε ότι ο Θεός δεν θέλει απλά οπαδούς, να πούμε ότι είμαστε κι εμείς μαζί με όλο το υπόλοιπο πλήθος, είμαστε λαός του Θεού. Δεσμεύει το λαό και δεσμεύει τα πραγματικά παιδιά του με διαθήκη. Ξέρουμε ότι είμαστε μέσα στο πλαίσιο της Καινής Διαθήκης. Διαβάζουμε την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη είναι το βιβλίο της ζωής μας, που μας δίνει ζωή. Παίρνουμε κοινωνία μεταξύ μας στην τράπεζα του Κυρίου και δυστυχώς αρκετοί χριστιανοί ανά τον κόσμο παίρνουν κοινωνία χωρίς να ξέρουν το τι είναι, ότι στην ουσία, αδελφοί, είναι η ενθύμηση της θυσίας του Ιησού Χριστού, αλλά η ενθύμηση επίσης της διαθήκης που έχουμε κάνει πάνω στο αίμα του Κυρίου μας. Θυμόμαστε τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει, γιατί μας κάλεσε ο Κύριος, αδελφοί, ήμασταν μέσα στην αμαρτία, μέσα στο θάνατο, μέσα στην αγνωσία, στη μαυρίλα, και μας έβγαλε μέσα από εκεί. Είδαμε τον Κύριο Ιησού Χριστό σταυρωμένο μπροστά μας και εξαιτίας του ότι ο Θεός θέλει να μας σώσει. Δεν μας θέλει να είμαστε μεταξύ δύο φρονημάτων, δεν μας θέλει να είμαστε και παιδιά του αλλά και παιδιά του κόσμου, μας έβαλε μέσα σε αυτή τη διαθήκη. Η διαθήκη έχει να κάνει με, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, με μια συμφωνία, μια επίσημη συμφωνία. Βλέπουμε τις διαθήκες που κάνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι, όταν είναι κάποιος να φύγει, αλλά και ίσως και πιο πριν, κάνει μια διαθήκη, που πολλές φορές αυτή η διαθήκη έχει κάποιους όρους, άλλες φορές δεν έχει όρους. Στην περίπτωση του Νόε δεν βλέπουμε να υπάρχουν όροι. Αλλά στην περίπτωση του Αβραάμ, θα δούμε σήμερα, υπάρχουν κάποιοι όροι. Που αυτή η διαθήκη με τον Αβραάμ μας αφορά άμεσα όλους εμάς. Πρέπει να δούμε τη διαθήκη αυτή, να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε το τι ο Θεός θέλει από τον Αβραάμ, ζητάει από τον Αβραάμ και από όλα τα τέκνα του Αβραάμ, ώστε να έρθει η ευλογία του Αβραάμ στη ζωή μας. Θυμάστε αυτό που λέει, ότι θα σε ευλογήσω την ευλογία του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Θέλουμε αυτές τις ευλογίες. Του υποσχέθηκε να κληρονομήσει τη γη, όπως και εμάς μας υποσχέθηκε ότι η κληρονομία μας είναι η παρουσία του, και μάλιστα τα πάντα, λέει. Αυτός που θα νικήσει θα κληρονομήσει τα πάντα. Πρώτα απ' όλα θα κληρονομήσουμε τον ίδιο το Θεό, που λέει ότι είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Αυτή η κληρονομία όμως, για να δοθεί σε μας, αυτό που η Διαθήκη απαιτεί είναι κάποιοι όροι που πρέπει να τηρήσουμε όλοι μας. Αμήν. Για να έρθει αυτή η ευλογία στη ζωή μας. Και είπαμε ότι η Διαθήκη αυτή έχει ήδη ανοιχτεί. Δεν πρόκειται να ανοιχτεί στον ουρανό. Ήδη είναι ανοιγμένη, γιατί ο διαθέτης, αυτός που έκανε τη Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός, πέθανε. Και από τη στιγμή που πεθαίνει ο Ιησούς Χριστός, ανοίγει η Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη. Αμήν. Ανοίγει σε εμάς. Ανοίγει σε εμάς. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος δέχεται το αίμα του Ιησού Χριστού και δέχεται αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός, ότι πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας, ισχύει η Διαθήκη. Μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στη Διαθήκη, όμως από τη μεριά του ο Θεός είναι, καθώς μελετάμε το Λόγο του Θεού, μας δίνει καθαρά τις ευλογίες και μας δίνει το αποτέλεσμα όταν μπει ο άνθρωπος μέσα σε αυτή τη Διαθήκη, Είναι καθαρά όλα. Ο Θεός είναι πιστός. Δεν κάνει πίσω στη διαθήκη του. Ο άνθρωπος είναι δυστυχώς άνθρωπος. Τη μεριά του Θεού είναι η διαθήκη ανοιχτή. Την έχει ανοίξει ο Κύριος. Από τη δικιά μας τη μεριά πρέπει να εκπληρώσουμε τους όρους. Αμήν. Και η παραβίαση, αδελφή, της συμφωνίας είναι που ο Κύριος πολλές φορές έρχεται με τιμωρία σε αυτό. Γι' αυτό και χρειάζεται, όπως είπαμε, να έχουμε επίγνωση. Να έχουμε επίγνωση. Θα δούμε λοιπόν την διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ. Και μέσα από το ΙΕ κεφάλαιο στη Γένεση θα δούμε κάποια πράγματα. Θα το χωρίσουμε σε έξι διαχωρισμούς θα κάνουμε. Πρώτον, θα δούμε τι σχέση έχει αυτή η διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ εμάς, το πρώτο. Το δεύτερο, θα δούμε τις υποσχέσεις της διαθήκης που αφορούν και εμάς. Το τρίτο είναι η βασική προϋπόθεση

Αμήν. Είμαστε, λέει, συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς. Έτσι. Ο Ιησούς. Μιλάμε για τον Αβραάμ μόνο. Συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Κληρονομήσεις τα πάντα. Πρέπει να σου ανοίξει ο Θεός την όραση. Όπως θα δούμε ότι πήγε τον Αβραάμ κάτω από τα αστέρια να του ανοίξει την όραση να δει. Απαραίτητο στοιχείο. Κύριε, άνοιξε τα μάτια μου να δω το τι έχεις υποσχεθεί σε μένα. Το έχεις πει ποτέ αυτό στον Κύριο? Να το πούμε. Γιατί χωρίς όραση ο λαός αποθνίσκει. Χωρίς να έχουμε την όραση αυτή της παρουσίας του Θεού. Θυμάστε αυτό που λέει για τον Ιησού Χριστό, υπέρ της χαράς της προκειμένης υπέφερε σταυρό, καταφρονήσα στην Εσχήνη και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Χαρά την προκειμένη. Ποια ήταν η χαρά που περίμενε ο Κύριος? Η όραση που είχε ο Κύριος για την παρουσία του Θεού. Γνώριζε το τι τον περίμενε εφόσον θα έμενε πιστός μέχρι τέλους. Και όχι μόνο αυτόν, γιατί δεν τον κάνει ο Ιησούς Χριστός για τον εαυτό του. Το δούμε λίγο αυτό με μια φράση. Αλλά το έκανε για όλους εμάς, αδερφοί. Για όλους εμάς. Και αυτή η διαθήκη που μπαίνουμε δεν είναι μόνο, αδερφοί μου, να κατακτήσουμε εμείς την επαγγελία ή τις επαγγελίες του Θεού, αλλά να κατακτηθεί αυτή η επαγγελία από όλους γύρω μας. Αμήν. Ο Θεός είναι πλούσιος. Μην φοβάσαι ότι θα σου κλέψει κανένα την κληρονομία ή θα ελαττωθεί ή θα μοιραστεί η πίτα και εσύ θα πάρεις λιγότερα, αν είναι περισσότεροι στον ουρανό. Μη φοβάσαι γι' αυτό. Θα κληρονομήσουμε τα πάντα. Αμήν. Ο ουρανός δεν είναι για τους 144.000 μόνο. Για όλα τα δισεκατομμύρια οι οποίοι πίστεψαν και πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Αλλά και από την Παλαιά Διαθήκη αυτοί οι οποίοι έμειναν πιστοί στον Κύριο. Να δούμε λοιπόν το πρώτο. Τι σχέση έχει αυτή η Διαθήκη με εμάς? Διαβάζουμε στη Γένεση στο 15ο κεφάλαιο. Είναι εκεί που ο Αβραάμ τότε, είχε νικήσει τους 5 βασιλείς που είχαν έρθει ενάντια στα Σόδομα και στα Γόμορα, είχαν πάρει τον Λότ, τον είχαν εχμαλωτήσει και ο Αβραάμ με τους δούλους του πάει και ελευθερώνει τον Λότ, παίρνει τα λάφυρα, δίνει το 1/10 στο Μελχισεδέκ και έρχεται ο Κύριος τώρα στο Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο και λέει: «Μετά τα πράγματα ταύτα έγινε λόγος Κυρίου προς τον Αβραάμ εν οράματι λέγον: Μη φοβούα, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Ο μισθός σου θέλει είστε πολλής σφόδρα». Αφορά εμάς. Λέει στην Αποκάλυψη ότι ο Κύριος έρχεται και ο μισθός του είναι μαζί του και θα αποδώσει στον κάθε ένα σύμφωνα με το έργο του. Αμήν. Με το έργο του. Και αυτό θέλει να κάνει ο Κύριος ανάμεσά μας φέτος, είπαμε. Έτσι. Να μην είμαστε μόνο ακροατές επιλυσμόνες, αλλά να είμαστε εκτελεστές έργου. Αυτό το εκτελεστές έργου ο Κύριος θέλει να το διευκρινίσει στον κάθε ένα από εμάς φέτος. Αμήν. Λοιπόν, ο μισθός θελείστε πολύ σφόδρα ο μισθός σου. Και σε εμάς ο μισθός μας. Διαβάζουμε στο παρακάτω εδάφιο, στο δεύτερο. Και είπε ο Αβραάμ, Δέσποτα Κύριε, τι θέλεις δώσεις σε μένα? Ενώ εγώ είμαι άτεκνος, δεν έχω σπέρμα, δεν είχε γεννήσει τίποτα. Δεν τόσα χρόνια περίμενε να τον ευλογήσει ο Κύριος. Κι όμως έβλεπε ότι ο μόνος κληρονόμος ήταν αυτός ο Ελιέζερ, ο υπηρέτης του. Είπε προσέτει ο Αβραάμ, ιδού δεν έδωκασε σε με σπέρμα, κι ιδού οικέτης μου θέλει με κληρονομήσει. Μας φύτεψε ο Κύριος να είμαστε δέντρα, καρποφόρα. Να παράξουμε σπέρμα στον Κύριο. Δηλαδή, σαν εκκλησία, αλλά και σαν άτομα, να έρθουν ψυχές. Να έρθουν ψυχές. Και αυτός ο πόθος θα έπρεπε και πρέπει να είναι μέσα μας, γιατί, αδελφοί, ο Κύριος θα μας ζητήσει τον καρπό μας για να μας δώσει το μισθό μας. Ποιος είναι ο καρπός? Θα πάμε μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Και δεν είναι μόνο το θετικό της υπόθεσης,

0: Α, έφερα τόξους. Αυτό το θετικό της υπόθεσης. Το αρνητικό ποιο είναι? Πόσοι χάθηκαν εξαιτίας μου? Αυτό είναι το αρνητικό. Και τι θα πούμε? Τι θα πούμε? Γιατί δεν μίλησες εκείνον? Γιατί δεν έκανες αυτό? Γιατί δεν προσευχηθήκες? Γιατί? Η Ραχήλ, θυμάστε που έπιανε τον Ιακώβ, λέει, δώσ' μου σπέρμα, λέει, γιατί αποθνίσκω. Και αυτό θα πρέπει να έχουμε μέσα μας, αδερφοί. Πρέπει να το έχουμε αυτό βαθιά μέσα μας. Κατέχουμε την αλήθεια. Κατέχουμε την αλήθεια. Αν κοιτάξεις δεξιά-αριστερά, θα δεις την πλάνη που υπάρχει στον κόσμο μέσα σε υποτιθέμενες χριστιανικές εκκλησίες. Πλάνη. Και μας έδωσε την αλήθεια, μας έδωσε το πνεύμα του, το Άγιο. Μας έδωσε το άδωλο γάλα, καθαρό, Άγιο, το Λόγο του Θεού. Και πρέπει, αδερφοί, εμείς να ανταποκριθούμε σωστά, γιατί μπήκαμε μέσα σε μια διαθήκη. Και όσο περισσότερο γνωρίζουμε και όσο περισσότερο εμβαθύνουμε τα πράγματα του Θεού, θα πρέπει ανάλογα να αντιδρούμε. Θέλουμε σπέρμα? Θέλουμε να φέρουμε καρπό στον Κύριο ή όχι? Θέλουμε να πάμε μόνοι μας για την πάρτη μας? Ο Κύριος θα μπορούσε να μείνει αναμάρτητος, θα μπορούσε να το κάνει. Και να ζήσει στον αιώνα. Θα μπορούσε να το κάνει ο Ιησούς χωρίς να θυσιαστεί? Θα μπορούσε. Αλλά θα έκανε την πιο μεγάλη αμαρτία που θα μπορούσε να γίνει. Να χαθεί όλος ο υπόλοιπος κόσμος για να σωθεί μόνο εκείνος, χωρίς να πάρει το τίμημα, χωρίς να πληρώσει το τίμημα της θυσίας. Χρειάζεται μια θυσία. Έτσι λοιπόν, οι ευλογίες είναι για μας. Ο μισθός είναι για μας. Μας περιμένει. Θέλει να τον αποκτήσουμε ο Κύριος. Άρα μας αφορά η Διαθήκη αυτή. Το δεύτερο είναι οι υποσχέσεις της Διαθήκης. Και διαβάζω στο τέταρτο εδάφιο, Γένεση 2:4. Κι ιδού λόγος του Κυρίου έγινε προς αυτόν λέγον, δεν θέλει σε κληρονομήσει αυτός ο δούλος, αλλά εκείνος ο οποίος θα εξέλθει από τα σπλάχνα σου. Μας δίνει τώρα το πώς θα αποκτήσουμε σπέρμα. Πώς θα αποκτήσουμε σπέρμα? Μέσα από τα σπλάχνα μας. Πώς τον Παύλος τι έλεγε? Είμαι πάλι σε οδύνες μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Πάλι σε οδύνες, γιατί οι πρώτες οδύνες ποιες ήταν? Να γεννηθούν τα τέκνα. Και μετά οι δεύτερες οδύνες του Παύλου είναι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα τους. Τα σπλάχνα μας, από την προσευχή μας. Από την προσευχή μας. Από εκεί ξεκινάνε όλα, αδερφοί. Από εκεί ξεκινάει η δύναμη, είναι η κινητήριος δύναμη του Θεού, η προσευχή, για να μπορούμε τελικά να φέρουμε εις πέρας το θέλημά Του. Δεν ξέρω πόσα χρόνια πέρασαν. Μην λέτε ότι, και να μην λες ότι τόσα χρόνια πέρασαν και δεν έγινε τίποτα στη ζωή μου, γιατί να γίνει μετά? Όχι. Ποτέ δεν είναι αργά. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Δεν ξέρουμε σε ποιο χρονικό σημείο της πίστης να έρθει αυτή η αποκάλυψη και αυτή η συνειδητοποίηση μέσα μας. Να πούμε, Κύριε, τέρμα μέχρι εδώ. Τέρμα οι δικαιολογίες, τέρμα το ένα, τέρμα το άλλο, τέρμα η δουλειά μου, το έτσι μου, το αλλιώς μου, το δεν ξέρω τώρα τι. Κύριε, τώρα θέλω να κάνω το θέλημά Σου. Αμήν. Να κάνω το θέλημά Σου. Και όσο πιο γρήγορα το πεις, τόσο πιο πολύ σε συμφέρει. Αμήν. Χρειάζεται λοιπόν αποκάλυψη το τι σε περιμένει. Χρειάζεται προσευχή και σπλάχνα για να έρθει ο καρπός. Υποσχέσεις της Διαθήκης λοιπόν. Και τον φέρνει λοιπόν έξω και λέει, σήκωσε το κεφάλι σου, δες τα αστέρια του ουρανού, αυτό θα είναι το σπέρμα σου, του λέει. Εάν δύνασαι να εξαριθμίσεις αυτά, και του λέει, αυτό θα είναι το σπέρμα σου. Άλλοι λένε ότι είναι γύρω στα 2.000 αστέρια που μπορεί κάποιος να δει. Άλλοι λένε 3.000 με 4.000. Όταν όμως οι άνθρωποι βρήκαν τα τηλεσκόπια και τα λοιπά, είδαν ότι είναι τόσο τα αστέρια πλήθος των αστέρων και κάποιος είπε ότι είναι, λέει, όπως η άμμος της γης κατά το πλήθος. Φανταστείτε το. Μπορείς να μετρήσεις τον άμμο. Γι' αυτό και μετά του λέει ότι το σπέρμα σου κάπου αλλού θα είναι σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο την παρατοθήκηλος της θαλάσσης. Και έτσι και έγινε. Αυτή είναι η υπόσχεση και για μας. Ότι ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Να σας πω κάτι. Ο Αβραάμ πόσους απογόνους είναι? Ελάχιστος. Αλλά θα δούμε στο τέλος, αδελφοί, πόσοι ήταν οι απόγονοι του Αβραάμ και πόσοι είναι σήμερα. Πόσοι είναι? Ο Νόη κίνεται 120 χρόνια και δεν πίστεψε κανένας. Ναι, αλλά βλέπουμε όμως μετά, όταν πήγε ο Κύριος και κήρυξε στα πνεύματα τα εντυφυλακή, λέει, και αυτούς που σώθηκαν στον καιρό του Νόε, σώθηκαν εξαιτίας του κηρύγματος του Νόε, και μας καλεί και εμάς, αδελφοί, να σπείρουμε και να θερήσουμε. Αλλά ακόμα και να μην θερήσεις εσύ, αυτός ο θερισμός θα έρθει. Υποσχέσεις της Διαθήκης, το σπέρμα. Το επόμενο είναι η βασική προϋπόθεση για τη Διαθήκη. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση? Ο Κύριος λοιπόν μας καλεί σε αυτή τη Διαθήκη. Μας λέει ότι εγώ θα σε ευλογήσω εάν μπεις μέσα σε αυτή. Θα σε ευλογήσω. Το σπέρμα σου θα είναι ως τα άστρα του ουρανού. Θα σου δώσω μισθό πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει μια βασική προϋπόθεση. Ποια είναι αυτή η βασική προϋπόθεση? Το επόμενο εδάφιο. Και επίστευσεν εις τον Κύριο και ελογίστης αυτόν εις δικαιοσύνη. Είναι η πίστη μας. Ότι αυτό που σου λέει ο Κύριος θα γίνει. Πίστεψε ο Αβραάμ, μα ήταν τόσο χρονών. Έφτασε 100 χρονών για να αποκτήσει τέκνο. Στήρα η Σάρα, όμως πίστεψε. Ο Αβραάμ πίστεψε ότι ο Θεός θα του δώσει το γιο του. Και εμείς τι πρέπει να πιστέψουμε? Ότι όντως ο Θεός έδωσε το γιο του για μας. Θυσία. Αυτή είναι η δικιά μας πίστη. Είναι η πιο βασική προϋπόθεση της Διαθήκης, η πίστη μας. Ότι όντως ο Θεός έδωσε το γιο του ομονογενή για να μην χαθεί κανένας από εμάς, αλλά να μας δώσει ο Κύριος τις υποσχέσεις του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Και αυτή η Διαθήκη, να ξέρουμε ότι ισχύει μέχρι σήμερα. Δεν έχει αλλοιωθεί. Δεν έχει αλλοιωθεί. Δεν έχει ακυρωθεί. Ισχύει μέχρι σήμερα. Στο ΙΕ7 του λέει: εγώ είμαι ο Κύριος που σε έβγαλε από την Ουρ των Χαλδαίων. Ο Κύριος μας έβγαλε μέσα από την αμαρτία. Και θα σου δώσω τη γη αυτή για κληρονομιά. Και ρωτάει πώς μπορώ να γνωρίσω το ότι θα γίνει αυτό. Του ζητάει περισσότερες λεπτομέρειες. Και ο Κύριος είναι εκεί. Δεν το λέει με απιστία. Το λέει με πίστη. Πώς θα γίνει όλο αυτό? Και του λέει: θες να δεις πώς? Θα σε βάλω μέσα στη Διαθήκη μου. Και έτσι θα έρθει η ευλογία. Και αρχινάει ο Κύριος να του λέει τι να κάνει ώστε να έρθουν σε Διαθήκη ο Θεός μαζί με τον πιστό Αβραάμ. Και του λέει: πάρε μια δάμανη, μια νεαρή αγελάδα, πάρε μια κατσίκα 3 ετών, πάρε ένα κρυό 3 ετών, μια περιστερά και μια τριγώνη. Θα τα σκίσεις στη μέση, εκτός τα πτηνά, θα τα βάλεις δεξιά-αριστερά, και όλο αυτό βέβαια ήταν μια συνήθεια του λαού τότε για όσους ήθελαν να κάνουν διαθήκη. Με την έννοια ότι όποιος παρέβαινε τη διαθήκη θα γινόταν σαν αυτά τα ζώα, δηλαδή θάνατος. Τι συμβολίζουν για μας, ποιοι είναι αυτοί οι όροι? Να δούμε. Καταρχήν να δούμε τη δάμαλη, ήταν θηλυκιά. Και τι χρησιμοποιούσαν την ξανθή δάμαλη για θυσία περί αμαρτίας. Εκεί τώρα βλέπουμε ότι είναι θηλυκιά και έχει να κάνει με την Εκκλησία. Εμείς θα έπρεπε να έχουμε πεθάνει, όπως αυτή η δάμαλη. Θα έπρεπε. Αλλά ποιος πέθανε για μας? Ο Χριστός. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να πεθάνουμε εν Χριστώ. Όπως και η κατσίκα το ίδιο. Εμείς είμαστε τα τίθασα, τα κατσικάκια. Ειδικά ήταν μαύρες τότε, στον καιρό του Αβραάμ, οι περισσότερες κατσικές. Απηθείς. Αυτό είμαστε, αυτή είναι η φύση μας. Αλλά αυτή η φύση πρέπει να πεθάνει. Αμήν. Και πότε πεθαίνει? Πότε πεθαίνει? Πότε πεθαίνει? Πότε παίρνουμε την απόφαση να πεθάνει η φύση μας, η σαρκική φύση μας, η απηθής φύση μας? Στο βάπτισμα. Στο βάπτισμα. Γι' αυτό λέμε, αδελφοί, ότι όλα αυτά τα βήματα που ίσως κάπως επιφανειακά ή επιπόλαια έχουν γίνει στη ζωή μας, έχουν ένα τόσο όμορφο βάθος που ο Θεός περιμένει τελικά να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Πού να τα καταλάβουμε τότε, όταν μας λέει όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί? Αλλά θέλω να σου πω, βαπτίζομαι, ναι. Αλλά στην ουσία μπαίνεις μέσα σε μια διαθήκη. Πίστεψες στη θυσία του Χριστού και μπαίνεις μέσα σε μια διαθήκη που παίρνεις μια απόφαση ότι συνετάφημεν με ταυτού δια του βαπτίσματος στο θάνατο. Πεθαίνουμε. Πεθαίνεις και μπαίνεις μέσα στον τάφο. Ο παλιός σου εαυτός, για να αναστηθεί ένας καινούριος. Ο κρυός έχει να κάνει με τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος πέθανε για μας. Αμήν. Όπως και η περιστερά και η τριγώνα έχει να κάνει με την αθωότητά του. Και βλέπουμε τώρα δύο μέρη, έτσι. Τα δύο πρώτα έχουν να κάνουν με εμάς, που θα πρέπει να πεθάνουμε ως προς τον σαρκικό μας εαυτό, ως προς τη σάρκα μας, την αμαρτία μας. Και τα άλλα έχουν να κάνουν με τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος πέθανε για όλους εμάς. Και έρχεται τώρα εκεί ο Κύριος, αδελφοί, για να μας δώσει αυτή την επιβεβαίωση. Και θα δούμε πώς έρχεται αυτή η επιβεβαίωση και η επικύρωση της Διαθήκης. Στο βάπτισμα πήραμε την απόφαση του θανάτου. Όμως αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει να τηρούμε τους όρους της Διαθήκης, όπως είπαμε. Ποιοι είναι οι όροι της Διαθήκης? Ρωμαίους Ι, Β κεφάλαιο. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, για τον εκτιμό του Θεού, παραστήσατε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία ευάρεστη στο Θεό. Αυτή είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον θάνατο του. Ίντερνετ, φωτογραφιούλες, βιντεάκια, χίλια δύο πράγματα. Κάθεται ο άνθρωπος του Θεού, περνάει χρόνο, ώρες. Μετά λέει, δεν έχω χρόνο να προσευχηθώ. Δεν έχω χρόνο για μελέτη, δεν έχω χρόνο για να γίνω όπως ο Κύριος θέλει. Δεν έχω χρόνο, κι όμως έχεις. Παίρνεις την απόφαση του θανάτου και βάζεις τον εαυτό σου να εκπληρώσει αυτή την Άγια Διαθήκη του Θεού, να εκπληρώσεις τους όρους για να γίνεις κληρονόμος. Τότε πρέπει να κάνουμε το μέρος μας, το βλέπουμε και στο 17ο κεφάλαιο στη Γένεση, που του λέει ο Κύριος. Όταν ήταν πριν ακόμα γεννήσει τον πρώτο, τον Ισαάκ, έτσι λέει. Και ό,τι είτε ο Αβραάμ 99 ετών, εφάνει ο Κύριος εις τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν: Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Παντοκράτο, περί επάτην οποίων μου και στο τέλειος. Και θέλω στήσει τη διαθήκη μου μαζί σου. Και ποια είναι η διαθήκη μου μαζί σου, του λέει? Περιτομή. 10 εδάφια. 17-10. Αυτή είναι η διαθήκη μου, την οποία θέλετε φυλάξει. Ανάμεσα σε μένα και σε εσάς. Και όχι μόνο σε σένα, αλλά και στο σπέρμα σου. Πάνω αρσενικό θέλει περιτέμνηστε. Θέλει περιτέμνη τη σάρκα της ακροβιστίας του και αυτό θα είναι το σημείο της διαθήκης μεταξύ εμού και ημών. Περιτομή. Τι συμβολίζει η περιτομή? Κόψιμο. Αφαίρεση της σάρκας. Και αυτό θα είναι το σημείο. Το σημείο λοιπόν των παιδιών, των τέκνων του Αβραάμ είναι η περιτομή. Αφαίρεσε τη σάρκα. Αμήν. Το σημείο στον καιρό που έκανε τη διαθήκη του με τον Νόε ο Κύριος ποιο ήτανε? Το τόξο. Στην Εφέλη, το ουράνιο τόξο. Πάντα υπάρχει ένα σημείο. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο, αδερφοί, σου λέει ο Κύριος πρόσεξε, πρόσεξε, είσαι σε διαθήκη. Την τήρησε τη διαθήκη του Κύριος με τον Νόε? Την τήρησε. Με τον Αβραάμ την τήρησε, θα δούμε ότι την τήρησε. Και με σένα θα την τηρήσει όταν εσύ τηρήσεις τους όρους. Γιατί? Γιατί η διαθήκη που κάνουμε με εμάς είναι με όρους. Δεν είναι ότι μπαίνεις μέσα στη χάρη και αλωνίζεις μετά, είσαι σαρκικός χριστιανός, κάνεις ό,τι θες και τότε σε ποια διαθήκη μπήκες? Υπάρχει κανένας όρος εκεί? Υπάρχουν όροι. Σαν ορισμένος που λέει μπήκαμε μέσα στη χάρη του Θεού, δεν βγαίνουμε ποτέ έξω σοβαρά. Και βέβαια μπορείς να βγεις έξω όταν δεν τηρείς τους όρους και τις προϋποθέσεις που ο Θεός θέλει. Και έρχεται τώρα το επόμενο. Καθώς γίνεται η διαθήκη, έρχεται η επικύρωση της διαθήκης. Δηλαδή, έρχεται ο Θεός με ένα εμφανή τρόπο για να σου πει ότι αυτή η διαθήκη που έκανες την επικυρώνω με την παρουσία μου. Δέκατο εδάφιο. Γέννηση Ιωτά Ιψιλον 10. Και έλαβε εις αυτόν πάντα τα αυτά και διέσχισε αυτά εις το μέσον και έθεσε έκαστο τμήμα απέναντι του ομοίου αυτού και τα πτηνά, και όλα αυτά βέβαια έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Και έγινε η διαθήκη. Αυτή η διαθήκη τη λέει στα εβραϊκά «καράθ χα μπερίθ», δηλαδή «κόψιμο», το «μη». Και έχει την ιδέα του να τρώει κάποιος μαζί με κάποιον, να έχει κοινωνία επίσης. Κοινωνία που παίρνουμε μαζί με τον Κύριο στην τράπεζα του Κυρίου. Τι δείχνει αυτό? Ότι θυμόμαστε ότι είμαστε μέσα σε μια διαθήκη. Είναι απλά θυμόμαστε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο καημένος, σταυρώθηκε και απλά το θυμόμαστε. Θυμόμαστε ότι είμαστε μέρος αυτής της διαθήκης και είμαστε εκεί για να τηρούμε τους όρους. Γι' αυτό και λέει να δοκιμάζει ο καθένας τον εαυτό του και μετά να τρώει. Αν κάποιος δεν είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, καλύτερα μην πάρει. Καλύτερα μην πάρει. Κόψιμο της σάρκας. Κόψιμο της σάρκας. Και κατέβηκαν, λέει, τα όρνεα στα πτώματα. Και δίωξε αυτά. Θα έρθουν όρνεα, δαίμονες, να σου κλέψουν τη διαθήκη. Τη σχέση σου μαζί του, αλλά και τη σχέση σου που έχεις υποσχεθεί ότι θα αγαπάς τους υπόλοιπους. Έρχονται τα όρνεα. Όσοι έχουν πιστέψει, έχουν δώσει την καρδιά τους, έχουν μπει μέσα στη διαθήκη και όμως είναι αυτή τη στιγμή εκτός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κάποιος πολύ σοφά είπε το εξής, ότι οι άνθρωποι που είναι μόνοι τους σε αυτή τη ζωή είναι οι άνθρωποι, λέει, που δεν μπορούν να συγχωρούν. Όταν δεν μπορείς να συγχωρείς, στο τέλος θα μείνεις μόνος σου. Και πολύ περισσότερο μέσα στην εκκλησία του Κυρίου. Μας κάλεσε ο Κύριος, αδελφοί, να τηρήσουμε τη Διαθήκη. Όταν δεν τηρείς τη Διαθήκη, βλέπουμε τα διχοτομήματα, έτσι, βλέπουμε. Όταν δεν τηρείς τη Διαθήκη, σημαίνει θάνατος. Και όταν δεν αγαπάς τα αδέρφια σου, είσαι μέσα στο θάνατο, το ξέρεις. Α Ιωάννου, Γ 14, το βάλουμε λίγο να δούμε. Εμείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου στη ζωή, διότι αγαπώμεν τους αδερφούς. Όστις δεν αγαπά τον αδερφόν, μένει εν του θανάτου. Είσαι έξω από τη Διαθήκη. Γιατί αυτή η Διαθήκη δεν έχει να κάνει μόνο με τη σχέση μας με τον Κύριο, αλλά και με τη σχέση μας με το σώμα Του, που είναι η Εκκλησία. Μένει στο θάνατο. Ρισκάρεις. Γι' αυτό και λέει, και είναι μια εντολή σας δίδω, αγαπάτε αλλήλους. Δεν μπορείς να συγχωρέσεις. Τι σου έχει κάνει ο αδερφός, σκότωσε τη μάνα, τον πατέρα, ακόμα και έτσι να γινότανε. Έτσι και έτσι, έπρεπε να το συγχωρέσεις. Ο Κύριος σε καλεί. Τα όρνεα θα έρθουν να κλέψουν τη Διαθήκη. Όμως ο Αβραάμ τα έδιωξε και εσύ τα πρέπει να τα διώξεις τα όρνεα. Σου βάλει σκέψεις χιλιαδιό μέσα στο μυαλό σου, τι κάνω τώρα εδώ και τι είναι αυτό και τι είναι εκείνο και έτσι ο ένας, έτσι πάει ο άλλος, έτσι πάει ο παράλλος, και εγώ τώρα τι είμαστε εδώ πέρα, καφενείο, και χιλιαδιό, πολλά και διάφορα, και ποιος είναι αυτός που μας μιλάει και τι σκοπό έχει και ο άλλος έτσι και ο άλλος με πείραξε και ο άλλος έρχεται στο μαγαζί μου και αυτό και που είναι η αγάπη του Χριστού και τα λοιπά. Μα δεν σε κάλεσε ο Κύριος να κρίνεις τους άλλους. Σε κάλεσε να γίνεις θυσία εσύ για τους άλλους και παράδειγμα για τους άλλους. Και να τηρήσεις εσύ τη Διαθήκη. Και θα δεις πολύ καρπό. Μας θέλει ο Κύριος να είμαστε στήλοι. Παραδείγματα, καλά παραδείγματα για τους υπόλοιπους. Και έρχεται λοιπόν η δύση του ήλιου, έρχεται έκσταση στον Αβραάμ. Είδε εκεί πέρα το φόβο της κόλασης. Και έρχεται ο Κύριος, αδελφοί, να του φανερώσει ότι ο λαός του θα πάει στην Αίγυπτο και λέει πυκνό σκοτάδι ήρθε κατά τη δύση του ήλιου. Και τι μας λέει εμάς ο Κύριος? Και πάνω εκεί τώρα έρχεται η παρουσία του Θεού μέσα στο σκοτάδι που έγινε μπροστά στον Αβραάμ. Έρχεται ο Κύριος, θα δούμε, με καπνό, λέει, σαν να βγαίνει από καμίνι αυτός ο καπνός, και με πύρ. Και έρχεται ο Κύριος και περνάει μέσα από τα διχοτομήματα. Για ποιο λόγο πέρασε? Για να επικυρώσει, να επισφραγίσει τη Διαθήκη αυτή που έκανε ο Αβραάμ με τον Κύριο. Με ένα υπερφυσικό τρόπο. Με ένα υπερφυσικό τρόπο. Ακούστε τι λέει στον Ισαΐα 62, διότι ειδού σκότος θέλει σκεπάσει τη γη και ζώφο τα έθνη, επισέ όμως θέλει ένα τήλιο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί. Και αυτό συμβαίνει τώρα στις τελευταίες μέρες. Και θα δούμε ότι όλο αυτό έχει να κάνει με εμάς, αδερφοί, τώρα στις τελευταίες μέρες. Το σκοτάδι είναι παντού, όμως ο φωσφόρος θα ανατείλει, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά. Θα ανατείλει μέσα στο σκοτάδι και θα προεικονίσει την έλευση του ήλιου. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Κύριος και επικυρώνει τη Διαθήκη. Επικυρώνει τη Διαθήκη. Διαπέρασε, λέει, μεταξύ των διχοτομημάτων τούτων. Αυτό το βλέπουμε και στην Παλαιά Διαθήκη να έρχεται όταν έκανε, μάλλον, ο Κύριος Διαθήκη με τον Μωυσή και ανοίγει η Διαθήκη του νόμου, που είναι η επόμενη, έρχεται πάλι ο Κύριος στο Σινά. Πώς? Λέει, όλο το Σινά ήταν καπνός και έρχεται ο Κύριος πυρ επ' αυτό, φωτιά. Και ανέβαινε δε ο καπνός αυτού ως καπνός καμίνου. Και όλο το όρος εσύ το σφόδρα. Τι βλέπουμε εδώ? Ότι ο Κύριος ήρθε με την παρουσία του να επικυρώσει ξανά τη διαθήκη του, τη διαθήκη του νόμου, με αυτόν τον τρόπο. Αμήν. Τώρα ερχόμαστε στη Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη αυτό που έγινε στην επικύρωση του νόμου και της Διαθήκης του Θεού με το λαό του έγινε 50 μέρες μετά το Πάσχα. Έσφαξαν το Πάσχα, ράντισαν τα παράθυρα και τις πόρτες τους παραστάτες με το αίμα του Αγίου και μετά από 50 μέρες έρχεται ο Κύριος και επικυρώνει τη Διαθήκη αυτή του αίματος. Με αυτόν τον τρόπο, φωτιά και καπνός. Με τον Αβραάμ, φωτιά και καπνός. Με εμάς, μέρα της Πεντηκοστής, 50 μέρες μετά τη θυσία του Χριστού, έρχεται ο Κύριος και επικυρώνει μια διαθήκη που έγινε με εμάς. Την ημέρα της Πεντηκοστής και ήρθε η φωτιά αυτή πάνω στους μαθητές. Με αυτόν τον έξοχο τρόπο. Βλέπετε παράλληλα πράγματα, αδελφοί, και μας τα δείχνει ο Κύριος. Για ποιο λόγο? Για να καταλάβουμε ότι δεν είναι απλά μιλάω γλώσσες. Τι είναι οι γλώσσες? Σημείο. Τι ήταν το ουράνιο τόξο? Σημείο. Τι ήταν η περιτομή? Σημείο της Διαθήκης. Σημείο της Διαθήκης. Το ότι μιλάς γλώσσες δεν είναι απλά ότι μιλάς γλώσσες. Είναι ένα σημείο που σου λέει ότι ο Κύριος έχω κάνει διαθήκη μαζί σου και την έχω επικυρώσει. Είναι σφραγίδα, λέει, για την απολύτρωσή σου. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη ζωούλα μας όπως εμείς τη θέλουμε. Όπως κάνει ο υπόλοιπος κόσμος, γιατί ο κόσμος έξω, αδελφοί, δεν έχει μπει μέσα σε αυτή τη διαθήκη. Πολλοί λένε και χρησιμοποιούν το λόγο του Θεού έξω στον κόσμο. Και η κοσμική εκκλησία, μα δεν μπορείς να τηρήσεις το λόγο του Θεού, δεν μπορείς να τον εφαρμόσεις έξω στον κόσμο. Δεν μπορεί κανένας να το κάνει αυτό. Ο λόγος του Θεού εφαρμόζεται από τους γιους και τις θυγατέρες που έχουν κάνει διαθήκη μαζί με τον Κύριο. Έχεις κάνει? Για σένα είναι ο λόγος του Θεού. Για να τον εκπληρώσεις εσύ. Μην κοιτάς τους άλλους. Έρχεται ο Κύριος και επικυρώνει τη διαθήκη του. Αυτή η διαθήκη που έκανε ο Κύριος με τον Αβραάμ δεν έχει ακυρωθεί. Γαλάτας 3.17. Τούτο δε λέγω, ότι διαθήκη, πώς τη λέει στους Γαλάτες, προκεκυρωμένη εις τον Χριστό. Αυτή δηλαδή που έχει επικυρωθεί ήδη. Αυτό που λέγει στον Χριστό δεν υπάρχει στο κείμενο. Μπορούμε να το δούμε λίγο στο κείμενο. Γαλάτας 3.17. Τούτο δε λέγω διαθήκην προκεκυρωμένην υπό του Θεού. Αυτή τη διαθήκη που έκανε ο Κύριος, ο Θεός μας, μετά από 430 χρόνια, δηλαδή που ήρθε η διαθήκη του νόμου στο Σινά, έτι γεγονός νόμος ούκα κυρί εις το καταργήσε την επαγγελία. Δηλαδή αυτός ο νόμος δεν κατάργησε την επαγγελία ούτε τη διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ. Υποσχέσεις είναι εκεί. Είμαστε μέσα στην διαθήκη αυτή του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Πέθανε ο Χριστός για να έρθει η ευλογία του Αβραάμ σε μας, λέει αλλού προς Γαλάτες. Για να τελειώσω με το τελευταίο, η εκπλήρωση αυτής της διαθήκης. Ο Θεός υποσχέθηκε 4 πράγματα στον Αβραάμ. Για να δείτε τώρα ότι, αδελφοί, αυτά που λέει ο Κύριος δεν είναι μόνο πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο. Πρέπει να σε ανοίξει ο Θεός το νου, να καταλάβεις τις υποσχέσεις του Θεού, το τι θέλει ο Θεός, τι είναι να σου δώσει εσένα. Είσαι κληρονόμος. Πρώτο που του λέει είναι ότι θα τον κάνει έθνος μεγάλο και πατέρα πλήθους εθνών. Η απόγονη του θα ήταν αναρρύθμιτη σαν τα αστέρια του ουρανού. Δεύτερον, θα τον ευλογήσει. Τρίτον, θα κάνει ξακουστό το όνομά του. Και μέσα από τον Αβραάμ, το τέταρτο, θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης.
0: Τα έκανε ο Κύριος. Τι λέτε, τα έκανε. Που είναι έναν άνθρωπο. Σαν και εσένα και σαν και εμένα. Αφού άκουσε τη φωνή του Θεού και λέει: Έξαλθε από τη γη σου, από τη συγγένειά σου, και εγώ θα σου δώσω ένα τόπο. Παράτησε όλα ο Αβραάμ και έμεινε πιστός μέχρι τέλους. Να δούμε το πρώτο. Θα τον κάνει έθνος μέγα. Μιλάει για το σπέρμα του και το σπέρμα του αναφέρεται για, μέσα από τον Ισαάκ τις ευλογίες, έτσι. Και μέσα από τον Ισαάκ αυτή τη στιγμή περίπου, δεν ξέρουμε ακριβώς, είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια Ισραηλίτες, Ιουδαίοι, στον κόσμο. Που βγήκαν μέσα τα σπλάχνα πιανού. Ποιος είναι ο προπάτορας τους? Ο Αβραάμ. Μέσα από διωγμούς, μέσα από καταστάσεις, αυτός ο λαός επιβίωσε. Άλλοι λαοί χάθηκαν. Πολλοί λαοί χάθηκαν. Όμως, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν. Και είναι αποδείξεις ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός. Δεν ήταν μόνο ο Ισαάκ, γιατί λέει πατέρα πλήθους εθνών. Μέσα από τον Ισμαήλ βγήκανε αραβικά φύλλα. Μετά παντρεύτηκε τη Χετούρα. Και μέσα από αυτούς διάβασα ότι είναι τα μουσουλμανικά φύλλα. Που όλοι αυτοί θεωρούν τον Αβραάμ σαν τον πρόγονό τους. Μέσα στη δεκαετία λίγο του 80, γύρω στο 45% του παγκόσμιου πληθυσμού δηλώνουν οι άνθρωποι ότι πατέρα έχουν ποιον? Τον Αβραάμ. Κάπου εκεί γύρω στο 45%. Και δεν ξέρουμε τώρα πώς είναι. Όλοι αυτοί λένε ότι πατέρα έχουμε τον Αβραάμ. Ο μισός πληθυσμός της γης. Φανταστείτε το λίγο. Γι' αυτό και η υπόσχεση εκπληρώθηκε στο έπακρο. Πότε υποσχέθηκε ο Θεός κάτι και δεν το τήρησε? Ξέρετε πότε? Όταν οι άνθρωποι δεν τηρούν τους όρους της Διαθήκης. Όταν ο άνθρωπος τηρεί τους όρους της Διαθήκης, ο Θεός είναι πιστός πάντοτε. Ο Αβραάμ το δεύτερο ευλογήθηκε από το Θεό και υλικά και πνευματικά. Απόκτησε πλούτο και μάλιστα είχε τις εμπειρίες αυτές να περπατήσει μαζί μου τον Θεό. Λέει, περιεπάτη, λέει, μαζί μου και έσω τέλειος. Περπατούσε μαζί μου τον Θεό, είχε αυτή την άμεση επικοινωνία με τον Θεό και έγινε ο πνευματικός πατέρας. Λέει, τέκνα του Αβραάμ είμαστε. Την ευλόγησε ο Κύριος, πνευματικά και υλικά. Ονομάστηκε φίλος του Θεού. Τρίτον, το όνομα του Αβραάμ μεγαλύθηκε τόσο πολύ σε όλα τα έθνη. Σήμερα διαβάζω για τον Αβραάμ περίπου το Λόγο του Θεού που μιλάει για τον Αβραάμ περίπου 2.000 γλώσσες και διάλεκτοι. Σήμερα μιλάνε για αυτόν τον άνθρωπο. Πατέρας πλήθους εθνών. Έγινε ξακουστό το όνομά του παντού. Μα τώρα τι μου λες παραμυθάκια? Μα δεν μιλάμε για παραμυθάκια. Μιλάμε για πραγματικότητα. Πολλοί λένε, ποιος ξέρουμε τώρα ποιος τα έγραψε εκείνα? Ναι. Ποιος τα έγραψε? Τα έγραψε κάποιος, ξέρω εγώ, λέγανε. Για δυο άτομα γράψανε, λέει, τη γένεση και αυτά και τα λοιπά. Μετά ενώθηκαν και ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει. Το θέμα είναι ποιος ξέρει και ποιος ήξερε το τι θα συμβεί και ότι όλες αυτές οι υποσχέσεις εκπληρώθηκαν στο έπακρο και εκπληρώνονται μέχρι σήμερα. Ανθρώπινο είναι και αυτό. Είναι ανθρώπινο και δεν είναι. Και το τελευταίο, από τον Αβραάμ και από το σπέρμα του που είναι ο Ιησούς Χριστός τελικά ευλογήθηκαν και σώθηκαν όλοι εκείνοι οι οποίοι πίστεψαν σε αυτό που ο Αβραάμ πίστεψε και αυτός. Ο Κύριος λέει, ο Αβραάμ είδε την ημέρα την εμή, λέει, και χάρη. Όλοι όσοι είδαν τη θυσία του Ιησού Χριστού Και πίστεψαν. Και έδωσαν την καρδιά τους εκείνου. Ευλογήθηκαν μαζί με τον πιστό Αβραάμ. Και ευλογούνται. Αλλά αυτή η ευλογία, αδελφοί, και οι υποσχέσεις του Θεού έχουν όρους. Και περιμένει από εμάς να τις εκπληρώσουμε. Ποιοι είναι αυτοί οι όροι? Να μείνουμε πιστοί σε αυτόν, να πιστεύουμε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Να αγιαζόμαστε μπροστά του. Να περπατάμε μαζί του, να είμαστε όσο μπορούμε πιο τέλειοι. Να πετάξουμε τη σάρκα μας από πάνω μας. Αμήν. Να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Να ανοίξουμε τα αυτιά μας, να πούμε το θέλημα του Κυρίου και να το εκπληρώσουμε μέσα στη ζωή μας. Να αποθήσουμε κι εμείς, να αποκτήσουμε σπέρμα, να καρποφορήσουμε στον Κύριο. Αμήν. Αυτό είναι. Λοιπόν, αδελφοί, από εμάς εξαρτάται. Ο Αβραάμ είχε την επιλογή να μην υπακούσει. Την είχε? Θα τον ήξερε κανένας? Όχι. Θυμάστε, όλοι στην Παλαιά Διαθήκη πού πήγαιναν οι δίκοι? Στον κόλπο, λέει, του Αβραάμ. Φανταστείτε, όταν πάμε στην παρουσία του Θεού, πρώτα ο Θεός, τι θέση θα έχει αυτός ο άνθρωπος? Ένας άνθρωπος βοσκός. Ένας άνθρωπος που δεν διάλεξε τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ένας άνθρωπος που διάλεξε τον Κύριο μέσα στη ζωή του. Που αφιέρωσε τη ζωή του σε εκείνο. Θες να είσαι κι εσύ σαν γι' αυτό? Θες οι ευλογίες του Κυρίου, αδελφοί, να έρθουν πάνω μας? Πάνω σου? Πού μας εξαρτάται? Ο Κύριος μας κάλεσε, μας έβαλε μέσα στη Διαθήκη και σου λέει: αυτή είναι η όρη μου. Τήρησε τους όρους και εγώ θα είμαι πιστός. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο λόγος, αδερφοί του Κυρίου, είναι πέρα για πέρα αληθινός. Αμήν. Και αν καμιά φορά τα φαινόμενα δείχνουν αντίθετα από αυτά που ο Κύριος μας λέει, τότε να ξέρεις ότι τα φαινόμενα απατούν και ο λόγος του θα εκπληρωθεί εξάπαντος. Αμήν. Και πάρα πολλές φορές μπορεί να βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή τις μέρες εκείνες, όμως οι μέρες εκείνες είναι ίδιες με τις δικές μας. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι ουδέ νεότερο υπό τον ήλιο. Αμήν. Και είναι σαν ένα πατρόν, η ιστορία συνέχεια επαναλαμβάνεται. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος υποσχέθηκε ότι πριν έρθει η παρουσία του, είναι η τελευταία προφητεία στον Μαλαχία, πριν έρθει ξανά η παρουσία του, ο Κύριος θα στείλει τον Ηλία. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν ξαναστέλνει άτομα. Αν ένας πεθάνει, τελείωσε. Αμήν. Άπαξ είναι στον άνθρωπο, μετά είναι μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, δεν πρόκειται να ξανακατεβάσει. Και μας απόδειξε ο Κύριος ότι δεν μιλάει για άτομο προσωπικά, αλλά μιλάει για το πνεύμα του Ηλία, και αυτό το απόδειξε ο Κύριος στις μέρες του. Όταν το ρωτήσαν οι μαθητές ότι εσύ λες ότι ο Ηλίας θα ξανάρθει, και λέει ο Ηλίας είναι εδώ. Ήδη ήρθε. Αμήν. Και ναι μεν η προφητεία εκπληρώθηκε εν μέρη, γιατί ο Ιησούς ήρθε εν σαρκή τότε, αλλά ο Ιησούς θα ξαναέρθει, λέει. Αμήν. Και μάλιστα ο Κύριος έρχεται στις μέρες μας μέσα από το λαό του, μέσα από εμάς θα έρθει. Οι μέρες λοιπόν του Ηλία, αν και δεν θα ασχοληθούμε τόσο πάρα πολύ με τις ημέρες του Ηλία, αλλά σήμερα το κήρυγμα έχει να κάνει με το χαρακτήρα, με το πρόσωπο του Ηλία. Γιατί και εμείς πρέπει να φέρουμε αυτό το χαρακτήρα, να δούμε αυτό το πρόσωπο που είναι ο Ηλίας. Και βλέπουμε μέσα ότι τον καιρό που το πνεύμα του Κυρίου κατέβηκε πάνω σε αυτό το πρόσωπο που λέγεται Ηλίας, ήταν οι μέρες που βασίλευε ο Αχάβ. Πριν τον Αχάβ, ξέρουμε ότι χωρίστηκε το βασίλειο, χωρίστηκε ο Ιούδας με τον Ισραήλ, και μιλάμε τώρα ότι ο Ηλίας ήταν στον Ισραήλ, ήταν στο βόρειο βασίλειο. Και αυτό ήταν μέσα στην αμαρτία. Από την αρχή που χώρισε το βασίλειο από τον Ισραήλ, αποσχίστηκαν αυτές οι 10 φυλές και πήγανε μαζί με τον Ιεροβάμ. Από αρχής ξεκινήσανε να μπαίνουν μέσα στην αμαρτία. Και βλέπουμε ότι για να μην τους αφήσει ο Ιεροβάμ να πάνε στο ναό και να λατρεύσουν τον Κύριο, δημιούργησε δύο μόσχους, έφτιαξε δύο μόσχους και λέει αυτοί είναι οι θεοί σου Ισραήλ που σε έβγαλαν μέσα από την Αίγυπτο. Ναι μεν λατρεύαν το Γιάχβε, αλλά μέσα από τι? Μέσα από είδωλα που είχαν να κάνουν με τον μόσχο. Όλοι οι βασιλείς, με εξαίρεση μερικούς βασιλείς, ήταν από τον ένα στο χειρότερο. Ο πατέρας του Αχάβ ήταν ο Αμρί. Και μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, μας μιλάει για τον Αμρί στο πρώτο, στο Α Βασιλείο, στο 16-25, και λέει έπραξε δε ο Αμρί πονηρά ενώπιον του Κυρίου και έπραξε χειρότερα παραπάντα στους προ αυτού. Λέει έπραξε πονηρά πράγματα και μάλιστα έπραξε χειρότερα από όλους αυτούς που ήταν πριν από αυτόν. Σήμερα άμα μιλήσουμε για τους κυβερνήτες μας, τι θα πούμε? Λέμε κάθε χρόνος ήταν και τι, και καλύτερα που πέρασε. Όπου πάμε πάμε χειρότερα. Λέει ότι ο Αμρί έκανε χειρότερα από όλους τους πριν από αυτούς, και ελπίζουμε ότι ο επόμενος θα είναι τι, καλύτερος. Αδερφοί, όσες προσευχές και να κάνουμε και όση ελπίδα και να έχουμε, τα γεγονότα που ο Κύριος επιτρέπει αυτόν τον καιρό είναι να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, γιατί θέλει να σηκώσει τον Ηλία του. Αμήν. Ο Κύριος δεν έχει ελπίδα σε αυτούς τους βασιλές. Δεν περιμένει, ξέρετε. Ο Θεός έχει πίστη. Αμήν. Ξέρετε πού πιστεύει? Σε ποιους πιστεύει? Σε εμάς. Αμήν. περιμένει, όπως και η γη που λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, να δει τους γιους του Θεού, να δει τα τέκνα του φωτός. Αυτό περιμένει ο Κύριος. Αμήν. Μας ποτίζει με κηρύγματα, με την παρουσία του, μας φέρνει τη θεραπεία του και προσμένει, φτιάχνει το χαρακτήρα μας και προσμένει να δει τη δόξα του επάνω μας. Αμήν. Και τελείωσε άμρη. Βασίλεψε, έπραξε ό,τι χειρότερο μπορούσε να πράξει και αντί αυτού βασιλεύει ο Αχάβ. Τι λέτε, είδε ο Ισραήλ καλύτερες μέρες? Δεν είδε. Δεν είδε. Η ηρωνία ποια είναι τώρα? Η ηρωνία είναι το όνομα Αμρή, αυτό που σημαίνει είναι μαθητής του Γιάχβε. Βλέπετε, μην μας ζαλίζουν τα όνοματα ή τα μπέλες. Να βλέπουμε μέσα στην ουσία. Μην βλέπουμε ότι επικαλούνται το Χριστό, επικαλούνται την αγάπη του Χριστού, επικαλούνται το έλεος του Χριστού. Επικαλούνται πάρα πολλές φορές ότι, ξέρεις, εμείς είμαστε λίγοι. Οι άλλοι είναι πολλοί. Πάντα έτσι ήταν. Αν δούμε την ιστορία με τον Κύριο, πάντα οι πολλοί και ήταν και οι λίγοι. Ειδικά στον καιρό του Αχάβ, ήταν ένας που μπορούσε να σταθεί. Και αυτός λεγόταν Ηλίας. Αμήν. Ήταν ένας. Βλέπετε, πάντα είναι εύκολο για τον άνθρωπο να πάρει την κατηφόρα και να κυλήσει παρά να μπει μέσα σε μία οδό που είναι τι, στενή και τεθλιμμένη. Είναι δύσκολο γι' αυτό. Αλλά είναι επιλογή μας σήμερα. Λέει στο Α Βασιλέον 16 και 30, παρακάτω 5 δάφια. Λέει και έπραξε ο Αχάβ, ο γιος του Αμρή, πονηρά ενώπιον του Κυρίου υπερπάντας τους προαυτού. Δηλαδή ακόμα και από τον Αμρή που έπραξε χειρότερα από τους υπόλοιπους, ο Αχάβ ακόμα έκανε χειρότερα. Αυτό είναι σε παρένθεση το μέλλον μας. Αμήν. Δεν απεσιοδοξώ. Γιατί αισιοδοξώ. Γι' αυτό δεν απεσιοδοξώ. Γιατί αισιοδοξώ στην παρουσία του Κυρίου μέσα στην εκκλησία του. Αμήν. Ξέρετε, οι προφητείες του Κυρίου είναι για να εκπληρώνονται. Λέει, εγώ σας προλέγω αυτά για να γνωρίσετε πριν γίνουν. Αμήν. Και ξέρουμε ότι βαδίζουμε προς τα χρόνια του Αντίχριστου. Αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να το διακηρύξουμε πια. Φοβάται το σκοτάδι, βλέπει το σκοτάδι που έρχεται. Αν κάνω ένα δημοψήφισμα σήμερα στον κόσμο για να περάσει αυτός ο νόμος, ναι ή όχι, τι λέτε θα έβγαινε? Εγώ σας λέω όχι, θα έβγαινε. Θα το κάνανε? Αποκλείεται. Δεν έχει σημασία τι θέλουμε. Δεν έχει σημασία τι θέλει ο κόσμος. Σημασία έχει τι θέλει ποιος? Ο άρχοντας του κόσμου τούτου. Αμήν. Δεν έχει σημασία. Και ο Κύριος του έχει δώσει το δικαίωμα. Γιατί αντί ο κόσμος να λατρεύει τον Θεό, έχει επιλέξει να λατρεύει τον διάβολο. Ποιο θέλει να σου βασιλεύει? Τον Αμρή.

έλαβε έτη δια γυναίκα την Ιεζάβελ, τη θυγατέρα του Εθβάλ, βασιλέως των Σιδωνίων. Και πήγε και λάτρευσε τον Βάλ και προσεκίνησε αυτόν. Και ανέγειρε βωμό εις τον Βάλ, εντός του οίκου του Βάλ, τον οποίον οικοδόμησε εν Σαμάρια. Και έκαμε ο Αχάβ άλσος, ασερά, λέει στο κείμενο, για να παροργήσει κύριον τον Θεό του Ισραήλ. Έπραξε ο Αχάβ περισσότερο παραπάντα στους βασιλείς του Ισραήλ όσοι εστάθησαν προ αυτού. Ακόμα λέει και τις ημέρες αυτού, στο 34, οικοδόμησε ο Χίλ, ο Βεθιλίτης, την Ιεριχώ. Έβαλε τα θεμέλια αυτής επί Αβυρών, του πρωτότοκου αυτού, και έστησε τα σπήλας αυτής επί Σαγούβ, του νεότερου ιού αυτού, κατά τον λόγο του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε δια Ιησού του ιού του Ναβί. Όπως τα ελάλησε ο Κύριος, έτσι γίνανε. Αμήν. Έκτισε την Ιεριχώ, που η Ιεριχώ είναι η πόλη της Σελήνης. Έχει να κάνει με την Αστάρτη. Βλέπουμε σήμερα τον Αχάβ, το πολιτικό αυτό σύστημα, να παντρεύεται με ποιαν? Με την Ιεζάβελ. Η Βαβυλώνα παντρεύεται με τον Αχάβ. Ό,τι πει ο Αχάβ και η Ιεζάβελ. Ό,τι πει η Ιεζάβελ και ο Αχάβ. Και έχουμε ένα πολιτικό θρησκευτικό σύστημα που είναι το ίδιο. Δεν πρόκειται να βρεις καμία διαφορά εκεί πέρα. Η Βαβυλώνα είναι μέσα στο μεγαλείο της. Γι' αυτό ο Κύριος στην Αποκάλυψη μιλάει για αυτή τη Βαβυλώνα και λέει: «Έξελθε ο λαός μου μέσα από τη Βαβυλώνα». Μιλάει για αυτό το πνεύμα. Αμήν. Θέλει ο Κύριος να μας βγάλει μέσα από αυτή τη Βαβυλώνα. Πώς θα θέλαμε λοιπόν να ζήσουμε τις μέρες μας? Ποιοι θέλουν να ζήσουν αυτές τις μέρες? Να ζήσεις μέσα στην αμαρτία. Να αναρωτιέσαι αν το παιδί σου είναι... Τώρα θα καταργήσουν και το αγόρι, το κορίτσι, ε? Είναι φυσιολογικό. Κι δε μόνας ένας, κι δε μόνα δύο. Τι έκανες, δεν ξέρω. Θα δείξει αυτό. Μόλις μεγαλώσει και αποφασίσει, θα σου πω τι είναι το παιδί. Μα τι έκανες, αγόρι, λέει, κορίτσι. Δεν ξέρω. Και δεν θα σου δίνουν και το δικαίωμα να μιλήσεις. Θα σου πούν, αποφάσισε. Πώς εσύ αποφάσισες την αγόρι αυτό? Έρχονται δύσκολες μέρες. Αμήν. Αλλά από την άλλη έρχονται όμορφες μέρες. Και είναι επιλογή μας να σταθούμε εκεί που θέλει ο Κύριος. Όταν κάναμε τα μαθήματα των βασιλέων και μπήκαμε πια στο 17 κεφάλαιο στην Α Βασιλέων και μπήκαμε στο πρώτο εδάφιο, μας είπε ο Θέμης ότι τώρα είναι ο Ηλίας, είναι σαν μια όαση. Διαβάζουμε για την αμαρτία, διαβάζουμε για τον Ιερβάμ, διαβάζουμε συνέχεια για τον Αμρί, διαβάζουμε συνέχεια για τον Αχάβ, την Ιεζάβελ, το ένα, το άλλο, και ξαφνικά ξεκινάει το 17 κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο, με κάτι όμορφο. Εκεί που δεν υπάρχει ελπίδα. Και λέει τώρα, και είπε στο 17 κεφάλαιο και ένα, και είπε ο Ηλίας ο Θεσβήτης, ο εκ των κατοίκων της Γαλαάδ, προς τον Αχάβ, ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Δεν θέλει είστε τα έτη ταύτα δρόσος και βροχή, ημί δια του λόγου του στόματός μου. Ποιος είναι αυτός ο Ηλίας? Από πού βρέθηκε ξαφνικά? Δεν γράφει τίποτα, γράφει. Ξαφνικά, εκεί στο πουθενά που υπάρχει αμαρτία, ξαφνικά βγαίνει κάποιος στο προσκήνιο, στέκεται μπροστά στον Αχάβ και τι του λέει? Ζει Κύριος ο Θεός μου, έμπροσθεν του οποίου στέκομαι. Ό,τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα με βροχή θα βγαίνει από το στόμα μου. Σήμερα βλέπουμε τίποτα τέτοιο? Όχι. Τι λέτε, θα δούμε? Θα δούμε. Αμήν. Θα το δούμε. Είναι προφητευμένο και θα γίνει 100%. Η προσευχή μου είναι να γίνει με μένα και με εσάς. Αμήν. Αυτή είναι η προσευχή μας. Η γραφή όσον αφορά τον Ηλία μέσα από το λόγο είναι σαν να τον παρομοιάζει με αυτό που λέει μέσα στον Ισαΐα. Να το διαβάσουμε λίγο. Και λέει,
Ισαΐας 66 και 5 εδάφιο. Ακούς

το λόγο του Κυρίου, σεις οι τρέμοντες το λόγο αυτού. Η αδερφή σας ήτινε σας μισούσι και σας αποβάλουσι ένεκεν του ονόματός μου, είπαν, ας δοξαστεί ο Κύριος πλην αυτός, θέλει φανεί εις χαράν σας. Εκείνη θέλουσι κατασχηθεί. Για, σε ποιους απευθύνεται? Και λέει, και η αδερφή σας. Λέει, απευθύνεται ο Κύριος αυτούς που τρέμουν, τι? Το λόγο του Κυρίου. Έλα μωρέ, εντάξει, Χριστούγεννα, χριστιανοί είμαστε κι εμείς. Και τι έγινε που θα βάλουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο? Άλλωστε και αυτά που λέμε είναι όμορφα λόγια.

0: ομολογούμε. Ποιον Θεό? Ποιος γεννήθηκε εκείνη τη μέρα? Τον καιρό του Ηλία τι συνέβαινε? Τι έκανε ο Ιούδας? Τι έκανε ο Ισραήλ? Λάτρευαν το Γιάκφε με ποιο τρόπο? Με το δικό τους τρόπο. Όμως υπήρχε και ο Ηλίας που έτρεμε το λόγο του Κυρίου. Αμήν. Κρατούσε τον εαυτό του σε τι? Σε αγιασμό, σε αφιέρωση. Ξέρετε, η αμαρτία είναι κάτι που εξελίσσεται. Το να συμβιβάζομαι είναι κάτι που συνέχεια με τραβάει και με τραβάει μακριά και με απομακρύνει από τον Κύριο. Αμήν. Έλα μωρέ και αυτό, εντάξει. Έλα μωρέ και αυτό. Έλα μωρέ και αυτό. Και ο Ισραήλ κατάντησε από έθνος του Κυρίου να γίνει έθνος τίνος. Του Βάλ και της Αστάρτης να κάνουν άλξη και να λατρεύουν κατευθείας πλέον το Βάλ. Τι λέτε, συμβαίνει στην πατρίδα μας? Συμβαίνει. Συμβαίνει. Και κρυφά και φανερά. Δεν μιλάμε πλέον για τα κρυφά, μιλάμε για τα φανερά. Λέει παρακάτω: φωνή κραυγής έρχεται εκ της πόλεως, φωνή εκ του λαού, φωνή του Κυρίου, ως της κάμνη ανταπόδοση στους εχθρούς αυτού. Και λέει τώρα αυτή η όμορφη προφητεία που αφορά, θέλω να αφορά εμάς. Πριν κυλοπονήσει εγέννησε, πριν έλθουν οι πόνοι αυτοί σε ελευθερώθη και εγέννησε αρσενικό. Τις άκουσε τι ούτω πράγμα? Τις είδε τι αυτά? Ήθελε γεννήσει γη εν μία ημέρα? Ξαφνικά φάνηκε ο Ηλίας από το πουθενά. Αμήν. Λέει ήθελε γεννήσει γη μέσα σε μία μέρα. Μιλάει για αυτό το έθνος. Μιλάει παρακάτω και λέει ή έθνος ήθελε γεννηθεί εν ταυτό, αλλά αισιών άμα εκυλοπώνησε εγέννησε τα τέκνα αυτής. Αμήν. Και λέει τώρα εδώ, εγώ ο κάμνον να γεννώσει ήθελον κλείσει την μήτρα, λέγει ο Θεός σου. Εγώ λέει αυτός που κάνω να γεννά, θα κλείσω τη μήτρα. Θα γεννήσει εκκλησία, αδερφοί, τι λέτε? Θα γεννήσει. Το βλέπουμε προφητευμένο μέσα στο λόγο του Κυρίου. Βλέπουμε ότι θα σηκωθεί ο Υιός, ο Άρσεν, και είναι 100% σίγουρο. Και παρά να είμαστε θεατές, πρέπει να παίζουμε στο ίδιο έργο. Αμήν. Έστω και σαν κομπάρση. Να βρεθούμε στην αρπαγή. Αμήν. Τι ήταν ο Ηλίας? Βλέπετε και ο Ιησούς όταν εμφανίστηκε, από πού εμφανίστηκε? Τον περίμενε κανένας? Από το πουθενά. Μπορεί εμείς να βλέπουμε την ιστορία, να ξέρουμε ότι γεννήθηκε μέσα σε μία φάτνη και να ξέρουμε όλη την ιστορία του, 12 χρονών ήταν στο ναό κτλ. Κτλ. Και να μας δείχνει λίγο την ιστορία του, γιατί και ο Ηλίας είχε κάποια ιστορία αφιέρωσης και αγιασμού στον Κύριο που δεν μας λέει μέσα ο λόγος του Κύριου. Αμήν. Αλλά ο Ιησούς φάνηκε ξαφνικά στους Ισραηλίτες όταν ήταν 30 ετών. Και μάλιστα μας λέει στο κατά Ματθαίος, στο 13 και 54, λέει και ελθώνει στην πατρίδα αυτού, εδίδασκε αυτούς εν τη συναγωγή αυτών, ώστε εξεπλήττοντο και έλεγον πόθεν εις τούτον η σοφία αυτή και οι δυνάμεις. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν ο γιος του Τέκτονα. Και λένε πόθεν εις τούτο η σοφία και οι δυνάμεις? Δεν είναι ούτως ο γιος του Τέκτονος? Η μήτηρα αυτού δεν λέγεται Μαριάμ και οι αδερφοί αυτού, Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας, και οι αδερφές αυτού δεν είναι Πάσε, Παριμήν? Πόθεν λοιπόν εις τούτον ταύτα πάντα? Και σκανδαλίζω τον είναι αυτό. Ναι. Καλά, αυτός δεν είναι ο Μανώλης? Η μητέρα του δεν είναι η Ειρήνη και ο πατέρας του ο Μιχάλης ο ξενοδοχείο υπάλληλος? Βάρτε εκεί το όνομά σας και τους γονείς σας. Και δεν δουλεύει εκεί στο Δήμο Χανίος μηχανικός στις σκουπιδιάρες? Πόθεν προέρχεται αυτή η σοφία? Πόθεν προέρχεται αυτή η σοφία? Λέει στον Ιάκωβο για τον Ηλία, πριν πάμε να μπούμε μέσα στο χαρακτήρα του, λέει στον Ιάκωβο στο 5 κεφάλαιο και 17, ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Το ξαναδιαβάσω. Ο Ηλίας, αυτός ο άνθρωπος που πρωταγωνίστησε τότε και μάλιστα είχε τόσο έξοχο πνεύμα που ο Κύριος λέει θα ξαναστείλω εγώ τον Ηλία μου, αυτό το πνεύμα. Και τον είδαμε και στο όρος της μεταμόρφωσης μαζί με τον Μωυσή και τον Ηλία δίπλα του και δυναμώναν τον Κύριο, του λέγανε για τις εξόδους του. Βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο και λέει, ξέρετε κάτι, ο Ηλίας, μας λέει ο Ιάκωβος, ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με μας, με τους φόβους του, με τις ανασφαλίες του, με τις δυσκολίες του, με τα προβλήματά του. Φταρνιζόταν, αρρώστενε, γρίπιαζε, δεν στεναχωριόταν αν ερχότανε, τα άφηνε όλα σε ποιον? Στον Κύριο. Άνθρωπος ήταν, δεν ήταν κανένας Σούπερμαν, κανένας Σπάντερμαν. Αμήν, αυτά είναι όλα, ανήκουν στην σφαίρα της φαντασίας του κόσμου. Ο Κύριος διαλέγει αγκία που τον αγαπάνε, που τρέμουν το λόγο του και αυτά τα χρήει με τη δύναμή του. Αμήν, είναι η δύναμή του, δικιά του δύναμη. Και προσευχήθη, λέει, εν θέρμος να μην βρέξει και δεν έβρεξε επί της γης έτη τρία και μήνες έξι. Και αυτή η προσευχή βέβαια που έκανε ήταν πάνω στο θέλημα του Κυρίου. Ας δούμε λίγο το χαρακτήρα του Ηλία όπως τον περιγράφει μέσα ο λόγος του Κυρίου, όσο μπορούμε να δούμε μέσα από εδάφια, προφανώς μπορούμε να δούμε και ακόμα περισσότερα, αλλά αυτά που μας έδωσε ο Κύριος σήμερα. Λέει λοιπόν στο Α Βασιλών 17:1, και είπε ο Ηλίας ο θεσβήτης εκ των κατοίκων της Γαλάθ προς τον Αχάφ, ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Πιστεύεις ότι ο Κύριος ζει? Το πιστεύεις? Αμήν. Αν λοιπόν πιστεύουμε ότι ο Θεός ζει, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Μας βλέπει, μας ακούει, ξέρει τις ασθένειές μας, ξέρει τα προβλήματά μας, ξέρει τα διέξοδά μας, τα υποτιθέμενα αδιέξοδο όπως ψάλαμε πριν, γιατί δεν υπάρχει αδιέξοδο για τον Κύριο. Αμήν. Δεν υπάρχει πρόβλημα για τον Κύριο που ο Κύριος να μην μπορεί να μας το λύσει, και εκεί πρέπει να είμαστε αναπαυμένοι σε αυτόν. Αυτό λοιπόν που πρέπει πρώτα να περάσει μέσα μας είναι αυτή η διακήρυξη που κάνει ο Ηλίας μπροστά στον Αχάφ. Δεν λατρεύω έναν Θεό που δεν με ακούει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει μέσα μου κάποια αμφιβολία για το Θεό, να αμφιβάλλω για το Θεό. Δεν υπάρχει αυτό. Λέει ο Κύριος, μακάριος είναι ο άνθρωπος που δεν θα σκανδαλιστεί για μένα. Αμήν. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα ανά μεταξύ μας, να μας σκανδαλίζουν συμπεριφορές ανθρώπων, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα και ένα σωρό πράγματα, αλλά ο Θεός δεν μας σκανδαλίζει. Αμήν. Ο Θεός είναι εκεί, είναι ζωντανός. Όποιος έχει γευθεί την παρουσία του, όποιος έχει γευθεί τη δόξα του, δεν μπορεί να αμφιβάλλει. Δεν υπάρχει περίπτωση να αμφιβάλλει. Αμήν. Και με αυτή τη δύναμη είναι που πάει ο Ηλίας μπροστά στον Αχάβ και τι λέει? Ζει ο Κύριος μου. Ζει ο Κύριος μου. Είναι κάτι που είναι αδιαπραγμάτευτο. Δεν μπορώ να μιλήσω με κάποιον άνθρωπο και να μου βάλει αμφιβολία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω γευθεί τόσα πράγματα από τον Κύριο, μικρά, μεγάλα. Βλέπω την πιστότητα του λόγου του. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές περιμένουμε αυτό που μας λέει ο Κύριος να γίνει αύριο, και αν δεν γίνει αύριο ανησυχούμε, γιατί δεν το έκανε ο Κύριος. Έκανε την ομολογία και εδώ, και τόσο και στην σύναξη των νέων, για την πεθερά μου, για τον πεθερό μου. 30 χρόνια περιμέναμε. Έδειξε μια όραση ο Κύριος Ιδέσπο. Αυτή η όραση εκπληρώθηκε μετά από 30 χρόνια. Εκπληρώθηκε. Αμήν. Πριν την πάρει ο Κύριος ήταν πιστός στο λόγο του και την εκπλήρωσε. Είναι ζωντανός ο Κύριος. Όταν το πίστεψα στον Κύριο, ο πατέρας μου έριχνε τα όσα. Ποτέ δεν έχω πρόβλημα μαζί του και δεν είχα. Έχω Εγώ ξέρω τον Κύριο ότι το σταυρώσανε πάνω στο σταυρό, το φτύνανε, το βρίζανε, τον κοροϊδεύαν, του λέγανε αν είσαι ο γιος του Θεού κατέβα να πιστέψουμε. Ο Κύριος ήξερε ότι και να κατέβαινε πάλι δεν θα πιστεύαν. Και τι έλεγε από πάνω από το σταυρό? Κύριε, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι πράττουν. Σε αυτό τον Κύριο πιστεύω. Αμήν. Σε αυτό τον Κύριο πιστεύουμε. Αυτός είναι ο Μεσσίας μας. Και λες πως μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σωθεί, ο πατέρας μου? Πως μπορεί? Ο Κύριος τον έσωσε. Κάθε φορά που πάω εκεί μου το πιστοποιεί. Ο άνθρωπος έχει πάθει ασχάιμερ, δεν ξέρει ποιος είναι μπροστά του, τι είναι, τελείωσε. Την τελευταία φορά που τον επισκέφθηκα, τελευταία φορά, δεν ζητάω πλέον σημάδια από τον Κύριο, γιατί είμαι πεπισμένος ότι ο άνθρωπος αυτός έχει ακούσει, έχει τελειώσει. Με το που με βλέπει έκανε πώς και πώς να βγει έξω. Καθίζει απέναντί μου, με έβλεπε καλά καλά και γελούσε. Και δύο φορές λέει, είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Εντάξει, καλός είμαι. Τα καλά μια μου λοιπόν. Στο τέλος που φεύγω, πάω να τον αγκαλιάσω. Του λέω, πάντα τον αγκαλιάζω γιατί δεν ξέρω αν τον ξαναδώ. Τον αγκαλιάζω, τον χαιρετάω, παπά μου σε αγαπώ. Και αρχίζει και λέει, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, σε αγαπώ πολύ, σε αγαπώ πολύ. Γιατί μου λέει συγγνώμη? Η αδερφή μου ήταν δίπλα. Δεν της δίνει σημασία, δεν τους ξέρει. Ούτε εμένα ξέρει. Το πνεύμα όμως μέσα ξέρει. Και γιατί μου λέει συγγνώμη? Γιατί ξέρει τι έκανε. Και ο Κύριος μου αποδεικνύει ότι μέσα στο πνεύμα του είναι θεραπευμένο. Είναι πιστός ο Κύριος αδερφή, είναι ζωντανός. Τι να μου δείξει άλλο για να μου πει, ξέρεις κάτι, ακούω τις προσευχές σου, είμαι πιστός στο λόγο μου, κάνε υπομονή, αυτό που ζητάς μπορεί να μην το δεις αύριο, θα το δεις μεθαύριο, ή αυτό που σου υπόσχομαι μες στο λόγο σου θα το κάνω. Μείνε πιστός και θα πιστέψει η οικογένειά σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και λέει μετά, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε, λέει στον Αχάβ. Ζει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Τι μας δείχνει εδώ? Τι μας δείχνει ο Ηλίας? Τι κάνει μπροστά στον Κύριο? Στέκεται. Εγώ δεν θα σου πω προσεύχεται, που προσεύχεται. Δεν θα σου πω ότι διαβάζει, που διαβάζει και ξέρει το λόγο του Κυρίου. Αυτό όμως που το χαρακτηρίζει είναι ότι στέκεται. Αμήν. Δεν μετακινείται ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Δεν μπορεί να του μπει αμφιβολία για τον Κύριο, τον Θεό του Ισραήλ. Στέκομαι. Δεν μπορεί κάτι να με κάνει να γονατίσω, να σπάσω, να πέσω. Είμαι μπροστά του και στέκομαι. Δίνει την χαρακτηριστική εικόνα των ζώων, αν θυμάστε στον Εζεκίλ, που είχαν πόδες, λέει, ορθούς. Αμήν. Στέκονται μπροστά στο Θεό. Ξέρουν ότι ο Κύριος είναι γεμάτος μεγαλείο, γεμάτος δόξα, και είναι εκεί αμετακίνητοι. Τι λέτε? Είμαστε έτσι? Είμαστε. Θα γίνουμε. Αμήν. Εκεί μας οδηγεί ο Κύριος. Εκεί μας οδηγεί ο Κύριος. Θέλει να μας δώσει το πνεύμα αυτού του ανθρώπου. Που αυτό το πνεύμα του το έδωσε ποιος? Ο Θεός. Γιατί το όνομά του τι λέει? Ο Θεός μου είναι ο Γιάχβε. Υπάρχει καμιά αμφιβολία? Ο Θεός μου είναι ο Γιάχβε. Ξέρουμε, αδερφοί, ποιο λατρεύουμε? Ξέρουμε την αγάπη του για μας, την απέραντη αγάπη. Τώρα τελευταία μου αρέσει να το κηρύττω αυτό. Μ' αγαπάει τόσο πολύ ο Θεός, ώστε έδωσε το γιο του. Αμήν. Ό,τι πιο πολύτιμο μου το έδωσε. Και μου λέει, Μανώλη, πάρ' το. Σου έδωσα θυσία, το αίμα του. Είσαι καλυμμένος. Μπορείς να πάρεις τη δύναμη, μπορείς να πάρεις τη δόξα. Δίσου. Ένα άλλο παρακάτω είναι στο 5 εδάφιο. Λέει, και ήπηγε ο Ηλίας και έκαμε κατά το λόγο του Κυρίου. Τι έκανε ο Ηλίας? Κατά το λόγο του Κυρίου. Όταν ο Κύριος μας λέει κάτι, αδελφοί, τι λέτε? Θα εκπληρωθεί? Μπορεί να σου φαίνεται παράξενο. Νομίζω ότι ο πατέρας μου θα πεθάνει, δεν θα το ξαναδώ. Να κάνουμε προσευχή, γιατί θέλω να πάω στη Ρόδο να του μιλήσω, να προσευχηθώ μαζί του. Βέβαια δεν ήξερα ότι στην ουσία άνθρωπος έκλεισε τότε. Εγώ ένιωθα αυτό από τον Κύριο, σαν να μου έλεγε, πήγαινε. Θα κάνω όταν μου πει ο Κύριος κάτι. Εάν δεν μου πει ο Κύριος, κάνω αυτό που μπορώ να κάνω σαν άνθρωπος, στο πλαίσιο που ο Θεός μου έδωσε να κάνω. Αμήν. Δεν μπορώ να πω ότι δεν κινούμε και δεν κάνω κάτι αν ο Θεός δεν μου πει, αλλά όταν ο Θεός μου πει κάτι, εκεί δεν μπορώ να αμφιβάλλω. Ξέρω ότι ο Θεός θα το κάνει. Αμήν. Ξέρω ότι ο Θεός θέλει να το κάνει, και βρίσκει ένα εργαλείο εκείνη την ώρα στα χέρια του και λέει, πήγαινε. Τι το διάταξε ο Κύριος? Να πάει στον Αχάβ. Να σταθεί μπροστά στον Αχάβ. Ο Βαδίας τότε φοβόταν. Μη χάσει την ζωή του. Και ο Ηλίας τι του είπε? Πήγαινε και θα εμφανιστώ, μη φοβάσαι. Στον Αχάβ. Στο 13, πάμε λίγο παρακάτω. Εδώ μιλάει στην Συροφήνισσα, νομίζω είναι, και λέει, ναι, και σηκωθείς ήπηγε σε Ρέπτρα, και ως ήλθε στην πύλη της πόλεως, ιδού εκεί γίνει χείρα. Συνάγουσα ξυλάρια και φώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μου παρακαλώ λίγον είδωρ εναγκείο για να πιω. Και λέει στο 13, πάμε παρακάτω, της λέει, ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν, μη φοβού, είπαγε κάμε ως είπας, πλην εξ αυτού κάμε εις εμέ πρώτον μία μικρά πίτα και φέρε σε μέ, και έπειτα κάμε δια σε αυτήν και δια τον ιόν σου. Της λέει πήγαινε και μην φοβάσαι. Ένα πράγμα, αδερφοί, πάρα πολλές φορές που κυριαρχεί μέσα μας, τι είναι? Ο φόβος. Και ο φόβος είναι ένας κακός συμβουλάτορας. Ο φόβος λέει του ανθρώπου τι κάνει. Τι κάνει ο φόβος ο ανθρώπινος? Στείνει παγίδα. Σκεφτείτε ότι εκείνον τον καιρό δεν υπήρχε φαγητό, δεν υπήρχε τίποτα. Και της είπε της γυναίκας αυτήν από τη Σαρέπτρα ότι ξέρεις κάτι, αυτό που σου είναι, κάνε το για μένα πρώτα και μετά θα φας και εσύ. Μη φοβάσαι. Βλέπετε, ο Ηλίας δεν είχε φόβο μέσα του. Και ο Κύριος μας καλεί να φύγει κάθε φόβος από μέσα μας, κάθε ανασφάλεια. Μπορεί να είναι δύσκολα τα χρόνια. Τι λέτε, δεν υπάρχει, δεν, ο Κύριος θα δυσκολευτεί να σε ταΐσει, θα δυσκολευτεί να με ταΐσει? Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό? Βλέπουμε τις δυσκολίες που έρχονται. Φοβάσαι? Νιώθεις ότι ο Κύριος δεν είναι μαζί σου? Πρέπει, αδερφοί, τους φόβους μας να τους αφήσουμε στην άκρη. Αμήν. Δεν κτίζουμε εμείς το μέλλον μας. Ο Θεός το κτίζει το μέλλον μας. Αμήν. Ο Θεός είναι αυτός που κτίζει το μέλλον μας. Και ο Κύριος ξέρει πριν γίνουν τα πάντα πώς θα γίνουν και θέλει να ασφαλίσεις την καρδιά σου σε αυτόν. Την έχεις ασφαλίσει την καρδιά σου? Όταν λοιπόν ξέρεις σε ποιον πιστεύεις, ξέρεις ποιος είναι ο Θεός. Ποιος είναι? Ο Ιάχβε που είναι μέσα στο νησού. Μ' αγαπάει, τελείωσε. Όταν λοιπόν αρχίζουμε και στεκόμαστε ακλόνητοι μπροστά στον Κύριο, τότε κάθε φόβος από μέσα μας τι κάνει? Φεύγει. Αμήν. Φεύγει. Εάν ο Κύριος ταΐζει τα πετεινά του ουρανού, ταΐζει τα πάντα, εάν τα ντύνει τα κρίνα του αγρού, εμένα δεν θα ντύσει ο Κύριος? Αμήν. Κάθε φόβο λοιπόν πρέπει να τον παραδώσουμε στον Κύριό μας. Κάθε φόβο. Παρακάτω. Μιλάει στο Α Βασιλείο στο 18 κεφάλαιο και 18 εδάφιο και λέει, ο δε είπε, μόλις τον βρίσκει ο Αχάβ, τι του λέει? Εσύ είσαι αυτός που ταράζει τον Ισραήλ. Βλέπετε, για τον κόσμο θα γίνουμε ταραχή εμείς. Αμήν. Και ήδη είμαστε ταραχή. Δεν πηγαίνουμε μαζί τους. Δεν ακολουθάμε το δρόμο που ακολουθάνε αυτοί. Έχουμε διαλέξει ένα άλλο μονοπάτι που έχει να κάνει με τον αγιασμό, με την αφιέρωση, με την υπακοή στον Κύριο. Βλέπετε, ο Κύριος μιλάει για αυτούς που τρέμουν το λόγο του. Αμήν. Αυτό το έθνος θα σηκώσει ο Κύριος μέσα σε μία μέρα. Αυτό το έθνος θα είναι που θα γεννήσει η Εκκλησία, η Σιών. Αμήν. Τρέμουμε το λόγο του. Όταν λοιπόν τρέμεις το λόγο και πηγαίνεις ενάντια, γιατί ξέρεις τι ζητάει ο Κύριος, ζητάει αγιασμό, αφιέρωση, και βλέπεις ότι όλα πάνε ανάποδα και στέκεσαι εμπόδιο σε αυτά, αρχίζεις και γίνεις ο κολλίον. Αμήν. Ή να το πω διαφορετικά, μέσα στο λόγο του Κυρίου μιλάει σε μία από τις περιόδους της Εκκλησίας για τον αντίπα. Αυτόν που είναι εναντίον των πάντων. Και αρχίζει και γίνει σε εμπόδιο. Και έρχεται ξαφνικά, θα έρθει αυτό το σύστημα εναντίον πτήνος. Εναντίον της Εκκλησίας. Και μέσα στην Εκκλησία είσαι και εσύ. Μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου είμαι και εγώ. Αυτό που θέλει να σηκώσει ο Κύριος είναι η Εκκλησία του. Αμήν. Και λέει, εσύ είσαι που διαταράσεις τον Ισραήλ. Κοιτάξτε τι λέει παρακάτω. Ο δε είπε, δεν διαταράτω εγώ τον Ισραήλ. Τι είναι αυτό που διαταράττει τον κόσμο σήμερα? Τι είναι αυτό που φέρνει κρίση επάνω στον κόσμο? Τι είναι αυτό που σηκώνει σεισμούς, τσουνάμια? Τι είναι αυτό? Είναι κλιματική αλλαγή. Το πιστεύεις αυτό το παραμύθι? Πιστεύεις ότι το αυτοκινητάκι σου μολύνει αυτό το πλανήτη? Έχεις διαβάσει πόσα καίει ένα τζετ? Ξέρετε τι γίνεται τώρα εκεί στην Ουκρανία, στον Ισραήλ, με τους πολέμους? Πόσοι, μόλις οι πολύ περισσότεροι βγάλουν από το δικό σου το αυτοκινητάκι? Ούτε οι ίδιοι δεν το πιστεύουν αυτό που λένε. Αμήν. Η αμαρτία του ανθρώπου είναι αυτή που φέρνει την κρίση. Αμήν. Λέει, η γη στενάζει. Η γη στενάζει εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου. Δεν είναι τυχαίο που η Πομπεία καταστράφηκε. Δεν είναι τυχαίο που η Κνωσός εδώ στην Κρήτη καταστράφηκε. Όλος αυτός ο πολιτισμός. Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό το τσουνάμι που είχε γίνει κάτω στην Ταϊλάνδη. Αν δείτε τι γίνεται εκεί κάτω, ή ξέρετε και έχετε ακούσει τι γίνεται σε εκείνα τα μέρη, τι τουρισμό κάνουν πολλοί άνθρωποι. Δεν είναι τυχαία τίποτα, αδερφοί. Αμήν. Βλέπετε όμως το πώς ο Ηλίας απάντησε και πώς ένιωθε ο ίδιος μέσα του. Αυτό θέλουμε να δούμε, αδερφοί. Πώς ήταν ο χαρακτήρας του? Ήξερε τι πίστευε, ήξερε τι ήταν, ήξερε την ταυτότητά του. Και λέει μέσα, δεν διαταράττω εγώ τον Ισραήλ, αλλά εσύ και ο οίκος του πατρός σου, διότι εσείς εγκαταλείπατε τα εντολάς του Κυρίου και υπήγες κατόπιν των Βαλίμ. Βλέπετε τι λέει? Αυτό που έρχεται επάνω στον Ισραήλ, το ότι ο Ισραήλ τελικά θα πήγαινε κάτω από την αιχμαλωσία της Ασσυρίας και ο Ιούδας αργότερα κάτω από την αιχμαλωσία της Βαβυλώνας, δεν έρχεται εξαιτίας μου, αλλά έρχεται εξαιτίας της αμαρτίας σου. Αμήν. Τι λέτε, αδερφοί? Είναι ο Κύριος ο Θεός μας? Ξέρουμε ότι ο Λόγος είναι θεόπνευστος? Έχουμε καταλάβει ότι αυτά που λένε οι προφητείες, αυτά θα γίνουνε? Είμαστε βεβαιωμένοι μέσα μας γι' αυτό? Εάν έχουμε βεβαιωθεί μέσα μας για όλα αυτά, τότε ο Κύριος μας καλεί σε κάτι. Να ξεφύγουμε από το να χωλαίνουμε μέσα σε δύο φρονήματα. Αυτό που διακήρυξε ο Ηλίας και αυτό που θα διακηρύξουμε εμείς τι είναι? Βλέπουμε κάποιους χριστιανούς και λέμε, κάποια στιγμή ο Θεός θα τους ανοίξει τα μάτια και θα δουν ότι όλα αυτά που κάνουν είναι ειδωλολατρικά. Και λέει στο Α Βασιλείων στο 18 και 21, και προσήλθε ο Ηλίας προς πάντα το λαό και είπε, έως πότε χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων? Αυτό που μπορούμε να δούμε εδώ είναι ότι ο Ηλίας δεν χώλαινε. Αμήν. Δεν χώλαινε. Δεν τον ενδιάφερε τι κάνει ο κόσμος. Δεν παρασυρόταν από το φρόνημα του κόσμου. Περπατούσε με πόδια ορθά και ήξερε, όπως λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ότι όπου το πνεύμα εφέρετο και τα ζώα. Αμήν. Όπου το πνεύμα του Κυρίου μας οδηγεί, εκεί είμαστε κι εμείς. Αμήν. Εκεί είμαστε κι εμείς. Και δόξα τω Θεώ είμαστε στην οδό του. Και θέλουμε να είμαστε στην οδό του. Και λέει, έως πότε κολλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε Αυτόν. Να το πω διαφορετικά. Εάν τον αγαπάς τον Κύριο, λέει, τις εντολές του θα φυλάξεις. Δεν υπάρχει άλλο. Αυτό το είπε ποιος? Ο Ιησούς. Δεν το λέω εγώ, δεν είναι δική μου ιδέα και αντίληψη. Αν με ρωτούσατε τη ιδέα μου, μπορεί να έλεγα κάτι άλλο, γιατί θα με βόλευε κάτι άλλο. Δεν με βολεύει και εμένα. Και όταν λέω δεν βολεύει με εμένα, δεν βολεύει τη σάρκα μου. Αμήν. Γιατί η σάρκα τι κάνει? Αντιστέκεται σε αυτό που ο Θεός θέλει. Όμως είναι πολύ βολικό για το πνεύμα μου. Αμήν. Είναι πολύ βολικό να ξέρω ποιον Θεό υπηρετώ. Και τους λέει, μέχρι πότε? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολούθησέ τον. Τι λες? Ξέρεις που έχεις πιστέψει? Έχεις αποδεκτεί ότι τελικά ο σωτήρας σου είναι ο Ιησούς Χριστός? Εάν το έχεις αποδεκτεί, τότε αυτό που σου μένει, αυτό που μου μένει, αυτό που μας μένει για να γίνουμε αυτός ο Υιός ο Άρσεν, είναι να τον ακολουθήσουμε. Αμήν. Δεν είναι δύσκολο, αδελφοί. Δεν είναι δύσκολο. Λέει και ο λαός δεν απεκρίθη προς αυτόν τον λόγο. Ένα άλλο. Λέει πάλι στην Α Βασιλεώς το 18 και 30. Τότε είπε ο Ηλίας προς πάντα τον λαό, πλησιάσετε προς εμέ. Είναι μια όμορφη ώρα, ε. Θα έρθει η ώρα που όταν ο Κύριος φαίνεται πάνω μας, τι θα πούμε? Ελάτε σε μας. Αμήν. Ελάτε. Γνώρισες ότι αυτό είναι θρησκεία. Γνώρισες ότι ο άλλος είναι φαρισαϊσμός. Γνώρισες ότι ο άλλος είναι νομικισμός. Άρα βλέπεις ότι δεν υπάρχει Θεός εκεί. Εάν λοιπόν ο Θεός που αγαπάς είναι ο Θεός της Διαθήκης και το καταλαβαίνεις αυτό, πλησίασέ με. Πλησιάσατε. Και όταν ο λαός το άκουσε αυτό, πώς ανταποκρίθηκε? Τον πλησίασε. Αν και ήταν παροδικό τότε αυτό, γιατί ξέρουμε μετά την πορεία του Ισραήλ, στις μέρες μας δεν θα είναι παροδικό, γιατί αυτός είναι τύπος. Αμήν. Όταν λοιπόν στο πρόσωπο της νύφης θα δούνε τον Ιησού, θα πλησιάσουν εκεί. Αμήν. Και είναι το κάλεσμα που θα κάνουμε, ε? Και πας ο λαός επλησίασε προς αυτόν. Αυτό το βλέπουμε και σε ποιον άλλο? Το βλέπουμε και στον Ιωσήφ, ε? Όταν ο Ιωσήφ ήρθε η ώρα και αποκαλύφθηκε, βλέπετε ο Κύριος κάνει ένα όμορφο έργο. Περνάει τον Ιωσήφ από χίλια μύρια δοκιμασίες. Τον δοκίμασε με την γυναίκα του Πετεφρή, ξαναμπήκε στη φυλακή, ξαναμπήκε. Μια ζωή ήταν φυλακισμένος. Τον πουλήσαν τα αδέρφια, φυλακίστηκε μετά στις πιο βαθιές φυλακές και τα λοιπά και τα λοιπά, και κάποια στιγμή βγήκε και τον ανέβασε ο Κύριος και έγινε Φαραώ. Δίπλα στο Φαραώ ήταν. Ό,τι αποφάσιζε ο Ιωσήφ, αυτό ήταν. Έχει να κάνει με εμάς. Λέει, εγώ, λέει, θα μιλήσω και θα βρέξει κατά τους λόγους μου. Βλέπετε, ο Κύριος σε ταυτίζει με το λόγο του. Όταν στέκεσαι, σε κάνει τον Ιωσήφ του. Και σου λέει ο Κύριος, πες ό,τι θέλεις και θα γίνει, γιατί ξέρει πλέον την καρδιά σου. Ξέρει ότι στέκεσαι μπροστά στον Κύριο. Και όταν βρεθήκανε μπροστά τα αδέρφια και ο Ιωσήφ αποκαλύφθηκε, γιατί η εκκλησία τι θα κάνει μια μέρα? Ναι, θα αποκαλυφθεί κάποια στιγμή. Αμήν. Τώρα είναι κρυμμένη. Γι' αυτό λέει ο Ισαΐας, γίνεται αυτό? Να δείτε έθνος να σηκώνεται σε μία μέρα? Να δείτε το λαό του Κυρίου να σηκωθεί μέσα σε μία μέρα? Όμως η Σιών άμα κυλοπώνησε γέννησε. Τελείωσε. Με ένα πόνο θα βγούμε. Πάρα πολλές φορές την ευχή που κάνεις σε μία γυναίκα που είναι έγκυο, τι είναι? Με ένα πόνο να το βγάλεις. Να βγει. Αμήν. Και λέει στη γένεση στο 45 και 4, και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδερφούς αυτού, πλησιάσετε προς εμέ παρακαλώ. Και πλησίασαν και είπε, εγώ είμαι ο Ιωσήφ. Αμήν. Έτσι θα αποκαλυφθεί και η εκκλησία του Κυρίου. Ο αδερφός σας, τον οποίον πωλήσατε στην Αίγυπτο, τώρα λοιπόν μην λυπήστε. Μη δε ασφανίσαι σας σκληρό ότι με πωλήσατε εδώ, επειδή εις διατήρηση ζωής με απέστειλε ο Θεός εμπροστά σας. Αμήν. Και αυτό είναι και ο Ιησούς, που ο Θεός τον έστειλε για τη διατήρηση της ζωής μας. Αλλά μέσα από τον Ιησού είμαστε και εμείς. Είναι και νύφη. Και λέει παρακάτω, πλησιάσατε, και μετά το επόμενο τι είναι? Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου, το κεκρεμισμένο. Πριν μιλήσαμε στις προτροπές ότι ο Κύριος θα μας ονομάσει επιδιορθωτές χαλασμάτων. Λέει, επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο το γκρεμισμένο. Αμήν. Δηλαδή τι έχει να κάνει το θυσιαστήριο, με τι έχει να κάνει? με τη σωστή λατρεία στο Θεό. Αμήν. Με τη σωστή. Σήμερα βλέπετε, μια είναι τα Χριστούγεννα, μια είναι το Πάσχα, μετά είναι το Αγίου Θωμά, μετά είναι του Λαζάρου, μετά είναι της Μαγδαληνής, μετά είναι το ένα, μετά θυσίες, σκόρπιες από εδώ και από εκεί, που δεν έχουν να κάνουν τίποτα με το θέλημα του Κυρίου. Και ο άνθρωπος δεν ξέρει ποιο είναι το σωστό, το πώς θα λατρέψει τον Κύριο. Και ο Κύριος θέλει να επισκευάσουμε αυτό το θυσιαστήριο που το φτιάξαν οι Απόστολοι τον καιρό των Αποστόλων, αμήν, μετά τον Ιησού, και αυτό μετά μέσα στα σκοτεινούς όλους αιώνες αυτό γκρεμίστηκε, διάλυσε. Μπήκε η ειδωλολατρία ξανά μέσα και αυτό που λατρεύουν είναι ξανά τα είδωλα. Είμαστε παράλληλοι, αδερφοί, ζωή μαζί με τον Ηλία. Παράλληλοι. Ακριβώς. Και ο Κύριος ψάχνει αυτό το χαρακτήρα. Και αυτό το θυσιαστήριο πρώτα πρέπει να το φτιάξουμε, το γκρεμισμένο, να το φτιάξουμε πού? Μέσα μας. Να μπορούμε να έχουμε τη σωστή λατρεία στον Κύριό μας. Και λέει και άκουσαν. Τώρα πάμε στο αποτέλεσμα, το τελευταίο μέρος. Αυτά ήταν όλα, κτίσαμε. Τώρα να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Άρφα Βασιλών 17 και 22. Και εισάκουσε ο Κύριος τη φωνή του Ηλία. Βλέπετε, δεν απαντούσε ο Βαλ και είναι αυτονόητο ότι ο Βαλ δεν πρόκειται να απαντήσει. Δεν υπάρχει άλλος Θεός. Ένας είναι ο Θεός. Κράζαν εκεί οι 400 προφήτες. Βλέπετε, 400 προφήτες από τη μια, ένας από την άλλη. Μεγάλες διάφορες. Κράζαν όλη τη μέρα, φωνάζανε, κάνανε. Ο Ηλίας ήξερε την ώρα που θα πάει. Πήγε την ώρα, λέει, προς το εσπέρας της εσπερινής θυσίας. Να το πω και διαφορετικά, είναι η ώρα που αρχίζει και σκοτεινιάζει. Το είπαμε και στη Γένεση, που ο Θεός πήγαινε να βρει τον Αδάμ πότε, όταν τον συνάντησε, προς το εσπέρας, λέει. Αμήν. Δεν είναι τυχαία αυτά, αδερφοί. Όταν λοιπόν πλησίαζε αυτή η ώρα της εσπερινής, της τελευταίας θα λέγαμε θυσίας, πριν έρθει το σκοτάδι το απόλυτο, δεν είπε πολλά πράγματα, ούτε έκραξε. Ο τρόπος που πλησίασε το Θεό, λέει, δέωμα Κύριε, για να φανεί η δόξα σου. Αμήν. Και είμαστε σε αυτή την κατάσταση και εμείς προσευχής, για να φανεί η δόξα του Θεού. Όχι πως έχει ο Θεός ανάγκη να φανερώσει τη δόξα του, αλλά έχει ανάγκη να φανερωθεί η δόξα του για να σωθούν. Αμήν. Να καταλάβουν οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν, να φανερώσει ο Κύριος το μεγαλείο του. Σε μένα το φανέρωσε, σε σένα το φανέρωσε και το φανερώνει. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που είναι τυφλοί έξω, είναι κουφοί. Και ο Ηλίας λέει, σε παρακαλώ Κύριε, δέομαι, κατέβασε την παρουσία σου για να τη δούνε και να καταλάβουν. Και είμαστε σε αυτό το επίπεδο, αδελφοί. Είναι η ώρα να φανεί το αποτέλεσμα όλες τις εργασίες που κάνει ο Κύριος μέσα μας. Το πιστεύουμε αυτό? Έτσι πρέπει να είναι η στάση μας. Και λέει, και επανήλθε ψυχή του πεδάριου εντός αυτού και ανέζησε. Και ανέλαβε ο Ηλίας το πεδάριο και κατεβίβασε αυτό από το υπερό εις τον οίκο και έδωκε αυτό εις την μητέρα αυτού. Και είπε ο Ηλίας, βλέπετε, βλέπε, ζει ο Υιός σου. Και είπε η γυνή προς τον Ηλία, τώρα γνωρίζω εκ τούτου ότι είσαι άνθρωπος του Θεού και ο λόγος του Κυρίου εν το στόμα σου είναι αλήθεια. Και πάλι, ξαναπάμε στο 36, πάμε σε αυτό που ήθελα να σας πω πριν. Και λέει, και την ώρα της προσφοράς επλησίασε ο Ηλίας, ο προφήτης, και είπε, Θεέ του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστό σήμερα ότι εσύ είσαι Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος, και κατά τον λόγο σου έκανα πάντα ταύτα τα πράγματα. Πώς τα έκανε? Κατά τον λόγο του. Αμήν. Κατά τον λόγο σου έκανα όλα αυτά τα πράγματα. Και λέει, επάκουσέ μου Κύριε, επάκουσόν μου, για να γνωρίσει ο λαός ούτως ότι εσύ Κύριος είσαι ο Θεός και εσύ επιστρέψα στην καρδιά αυτών οπίσω. Ακούει την προσευχή ο Κύριος. Λέει, τότε έπεσε πυρ παρά Κύριου και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τους λίθους και το χώμα και έγλυψε το είδωρο εν τη αυλάκη. Και ό,τι είδε πας ο λαός έπεσον κατά πρόσωπο αυτών και είπων: «Ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός». Θα φτάσουν τα Χανιά σε αυτό το επίπεδο? Θα φτάσει η Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο? Θα φτάσει? Θα φτάσει η Αλβανία σε αυτό το επίπεδο? Σε αδερφές μας την Αλβανία? Για να φτάσει εξαρτάται από πού? Από εμάς. Από τον Ηλία. Αμήν. Το καταλαβαίνουμε αδερφοί αυτό? Ο Κύριος μας σήκωσε γι' αυτό. Για αυτή τη μέρα μας σήκωσε. Για να δούμε σε αυτές τις δύσκολες μέρες, σε αυτές τις σκοτεινές μέρες που έρχονται, να δούμε τον λαό, το λαό μας, αυτό που αγαπάμε και προσευχόμαστε, την Ελλάδα που την αγαπάμε και προσευχόμαστε, να πει: «Αυτός ο Θεός που λατρεύεται, αυτός είναι ο αληθινός Θεός». Μη βλέπουμε τη δύναμή μας, μη βλέπουμε το σύνολό μας. Αν ο Ηλίας έβλεπε στον εαυτό του, τι θα έκανε? Για λίγο ο Κύριος πήρε την παρουσία του από πάνω, όταν τον κυνήγησε η Εζάβελ. Τι έκανε? Έτρεχε. Για να μας δείξει ο Κύριος ότι δεν είναι ο Ηλίας, είναι ο Θεός του Ηλία. Αμήν. Αυτό λοιπόν, αδερφοί, πρέπει να το πάρουμε και να καταλάβουμε ότι ο Θεός που είναι μέσα μας μπορεί να κάνει τα πάντα. Και ο Ηλίας είναι ένας άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Αμήν. Ας σηκωστούμε. Πατέρα Άγιε, ξέρουμε ότι ο λόγος σου μας λέει ότι σε αυτές τις έσχατες μέρες θα φέρεις, Κύριε, πάλι το λαό σου σε αυτό το πνεύμα, Πατέρα, του Ηλία. Ακόμα δίνεις περισσότερο έμφαση, Κύριε, δείχνοντας, Κύριε, ότι θα γεννηθεί ο Υιός σου Άρσεν, Πατέρα Άγιε. Αυτό, Κύριε, το σύνολο των ανθρώπων που εσύ έχεις προγνωρίσει, Κύριε, προκαταβολής κόσμου, Κύριε, ότι αυτό το σύνολο, Κύριε, θα γίνει η νύμφη σου, Κύριε, γεμάτη, Κύριε, από τα κοσμήματά σου, γεμάτη από τη δόξα σου, Πατεράγια, που θα αντανακλάει, Κύριε, το μεγαλείο, Κύριε, το φως του προσώπου σου, Πατεράγια. Και ζητάω σήμερα, Πατεράγια, να αδειάσεις τον εαυτό μας, να καταλάβουμε, Κύριε, ότι δεν είμαστε εμείς, Κύριε, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα, Πατεράγια, εάν εσύ, Κύριε, δεν είσαι μέσα μας. Θέλω, Κύριε, να δώσεις στερεές αποφάσεις σήμερα μέσα μας, όπως τον Ηλία, Κύριε. Να κατανοήσουμε, Κύριε, ότι εσύ είσαι ο Θεός μας, Κύριε. Εσύ είσαι ο σωτήρας μας. Δεν υπάρχει άλλος μεσίτης ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο παρά μόνο εσύ Ιησού μας. Εσύ είσαι που μας φέρεις κοντά στον Πατέρα. Εσύ είσαι αυτός που έντυσες, Κύριε, με δύναμη, Κύριε, τους μαθητές σου, Κύριε, την Πεντηκοστή, Πατεράγε, και σηκώθηκαν, κήρυξαν, Κύριε, εν δυνάμει το Ευαγγέλιο σου σε εκείνη τη γενιά, Πατεράγε. Και εσύ είσαι που θα βαφτίσεις, Κύριε, με φωτιά πάλι το λαό σου σήμερα, Κύριε. Να μπορέσουμε να κηρύξουμε τη δόξα σου, Κύριε, όχι με ανθρώπινους τρόπους, Κύριε, αλλά εν δυνάμει του Πνεύματός σου, Κύριε, στα Χανιά, Κύριε, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, Πατεράγε. Να μην φανούμε εμείς, Κύριε, αλλά να φανεί η δόξα σου, Κύριε, μέσα από εμάς, Πατεράγε. Δώσε μας να κατανοήσουμε, Κύριε, ότι ο Ηλίας ήταν ένας άνθρωπος, Κύριε, σαν και εμάς, Πατεράγε. Αλλά εσύ ατσάλωσες την πίστη μέσα του, Πατεράγε. Βάλε υπακοή στο λόγο σου, Κύριε. Να κατανοήσουμε, Κύριε, ότι εκεί βρίσκεται η δύναμή μας, Πατεράγε. Στην υπακοή, στην αφιέρωση, Πατεράγε. Να κρατηθούμε, Κύριε, μέχρι τέλους, Πατεράγε, για να μπορέσουν να καταλάβουν, Κύριε, ότι εσύ είσαι ανάμεσά μας, Πατεράγε. Έλα και ταύτισέ μας, Κύριε, με το λόγο σου, Κύριε. Ταύτισέ μας, Κύριε, με το θέλημά σου, Πατεράγε. Γιατί ξέρουμε ότι δεν είμαστε καλύτεροι από κανέναν, Πατεράγε. Αυτό που έχει, Κύριε, αξία πάνω μας, Κύριε, είναι ότι σε γνωρίσαμε, σε αγαπήσαμε, Κύριε, και σε αγαπάμε, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια. Τον τελευταίο καιρό μιλάμε για τις διαθήκες που ο Θεός έκανε με τους ανθρώπους. Άλλες φορές έκανε διαθήκη προσωπικά με κάποιους ανθρώπους του Θεού και άλλες φορές έκανε διαθήκη, βλέπουμε αυτή τη διαθήκη του νόμου που θα μιλήσουμε σήμερα, την έκανε με έναν λαό, ολόκληρο λαό. Όπως και η Καινή Διαθήκη που εγκαθίδρυσε ο Κύριος, την έκανε με όλους εμάς, ένα λαό από όλο τον κόσμο, έτσι. Από κάθε λαό, από κάθε φυλή, από κάθε γλώσσα, ο Κύριος καλεί ανθρώπους για να συνάψει διαθήκη μαζί τους. Και είπαμε ότι διαθήκη πάνε να πει συμφωνία σύμβαση, πιο συγκεκριμένα οι συμφωνίες που έχουν συναυθεί ανάμεσα στο Θεό και σε πρόσωπα, έθνη ή ομάδες ανθρώπων. Μ' αρέσει κάτι που είδα εκεί στον Κωνσταντινίδη, λέει σύμβασης προς διάθεση είδους τεινός. Είναι σύμβαση προς διάθεση είδους. Ο Κύριος έχει να μας δώσει πολλά θαυμάσια πράγματα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου δεν ανέβησαν. Έχει θαυμάσιες ευλογίες ο Κύριος για μας, η οποία λέει σύμβαση θεωρείται έγκυρος από τα αμφότερα συμβαλόμενα μέρη. Δηλαδή και από τη μεριά του Θεού θεωρείται ότι αυτή ισχύει σύμβαση, αυτή διαθήκη, αλλά και από τη δικιά μας τη μεριά. Και όταν παίρνουμε κοινωνία αυτό δηλώνουμε. Ένα από τα βασικά που δηλώνουμε είναι αυτό, ότι είμαστε μέσα σε αυτή τη διαθήκη, δηλώνουμε ότι είμαστε μέτοχοι και ότι αυτή η διαθήκη ισχύει για μας και για τον Κύριο. Ισχύει άραγε. Τη διαθήκη, αδελφοί, δεν μπορείς να την αθετήσεις. Δεν μπορείς να την προσβάλλεις. Δεν μπορείς να προσθέσεις αυτήν, ούτε να αφαιρέσεις από αυτήν. Είσαι εκεί. Είναι κάτι το οποίο είναι δεσμευτικό και για τα δύο μέρη. Και τι λέτε, ο Θεός κάνει έτσι απλά διαθήκες χωρίς να τις στηρεί? Το πρόβλημα είναι με εμάς, αδελφοί. Λέει στη Γαλάτα στο 3.15, αδελφοί, κατά άνθρωπον ομιλώ. Όμως και ανθρώπου διαθήκη και κυρωμένη ουδείς αθετεί ή προσθέτει σε αυτήν. Ακόμα και στις ανθρώπινες διαθήκες δεν μπορεί κάποιος να προσθέσει ή να αφαιρέσει ή να ακυρώσει ή να αμφισβητήσει όταν είναι έγκυρη. Γιατί υπάρχουν και διαθήκες, υποτιθέμενες διαθήκες, κάνουν πατέντες οι άνθρωποι και γράφουν τα δικά τους, αλλά δεν μιλάμε για αυτές τις διαθήκες, μιλάμε για τις έγκυρες διαθήκες που υπάρχουν ακόμα και ανάμεσα στους ανθρώπους. Και βλέπετε ότι πράγματα τα οποία και εμείς οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε ώστε να δεσμευτούμε ή να δεσμεύσουμε άλλους σε μια συμφωνία που έχουμε κάνει, το ίδιο κάνει και ο Θεός και πολύ περισσότερο. Άρα, αδελφοί, αυτή η διαθήκη που μπήκαμε μέσα σε αυτήν δεν είναι κάτι επιπόλαιο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι κενές υποσχέσεις από το Θεό, γιατί θα δούμε ότι το πρώτο πράγμα που μας δίνει ο Κύριος για να μπούμε μέσα σε αυτή τη διαθήκη, αλλά και θα δούμε και τη διαθήκη του νόμου, ότι αυτό ισχύει, είναι ότι μας δίνει μια υπόσχεση για να μπούμε μέσα σε αυτήν. Αμήν. Μας δίνει μια υπόσχεση, μια θαυμαστή υπόσχεση. Όλοι μας πιστέψαμε στη θυσία του Ιησού Χριστού, δεχτήκαμε τη συγχώρεση του Κυρίου, παίρνουμε κοινωνία και εισήλθαμε, αδελφοί, μέσα σε αυτή την συμφωνία, τη διαθήκη, με όλη μας την καρδιά. Θυμάστε αυτό που είπε ο Κύριος, λέει τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη στο όνομά μου. Είναι η Καινή Διαθήκη. Εν το αίματί μου, λέει, έτσι, εν το αίματί μου. Τούτο κάνετε, ο Σάκης πίνετε εις την ανάμνησή μου. Και ξέρουμε ότι μπορείς σαν άνθρωπος να τη δεχτείς, αλλά δυστυχώς μπορείς και να μην τηρήσεις τους όρους και να βρεθείς έξω από αυτήν. Είπαμε ότι υπάρχουν διαθήκες οι οποίες είναι με όρους και άλλες διαθήκες που ο Θεός θέλει να διαθέσει την ευλογία Του και να δεσμευτεί από μόνος στους ανθρώπους, χωρίς όρους. Μιλήσαμε για την πρώτη διαθήκη που ο Θεός έκανε με τον Νόε. Αυτή η διαθήκη δεν είχε όρους. Δεν ζήτησε κάτι από τον Νόε ο Κύριος. Αλλά αδελφοί, μπροστά του τι υπήρχε, όπως είπαμε. Τι μύριζε γύρω. Θάνατος. Καθώς βγήκε από την Κιβωτό, παντού υπήρχε αυτή η οσμή του θανάτου. Και ένα στοιχείο που πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε όσον αφορά τις διαθήκες του Θεού είναι ότι ο Θεός μας βάζει μπροστά στη ζωή και στο θάνατο. Και ο Θεός θέλει να διαλέξουμε τη ζωή. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε μεταξύ δύο φρονημάτων. Δεν μπορείς να παίζεις με τη ζωή και με το θάνατο. Ήτανε κάτι τρομερό και πιστεύω ότι τα σημάδια του κατακλυσμού για εκατοντάδες χρόνια ήταν ανεξίτηλα ή ήταν πολύ εμφανείς στους ανθρώπους, καθώς έβλεπαν την κρίση του Θεού, πόσο ο Θεός μπορεί να κρίνει ανθρώπους οι οποίοι είναι ασεβείς. Υπάρχει, αδελφοί, η χριστότητα του Θεού και υπάρχει και η αυστηρότητα του Θεού. Υπάρχει η ζωή και υπάρχει και ο θάνατος. Είπαμε για τη Διαθήκη του Αβραάμ την προηγούμενη φορά και είπαμε ότι η λέξη Διαθήκη πηγάζει από μια ρίζα που πάει να πει έκοψε και μιλήσαμε γι' αυτό, μιλήσαμε ότι ο Θεός του είπε να φέρει ζώα, έτσι, και να τα σκίσει στο μέσο, την αίγα, τη δάμαλη. Η δάμα ήταν νεαρή αγελά. Η αίγα ήταν σύμβολο της αμαρτωλότητάς μας. Και μετά ήταν και τα πτηνά. Τα χώρισε στη μέση και βλέπουμε ότι εκεί ενδιάμεσα πέρασε η παρουσία του Κυρίου. Πέρασε η στήλη του πυρός. Πέρασε ο καπνός αυτός, λέει, ως καμίνου. Και επισφράγισε ο Κύριος τη διαθήκη αυτή που έκανε με τον Αβραάμ και μιλήσαμε για τις ευλογίες του Αβραάμ. Πόσο μεγάλη ευλογία ήτανε που ο Θεός, αδελφοί, μέσα από εκεί καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός είναι πλούσιος στις υποσχέσεις Του. Σαν τα άστρα του ουρανού, το σπέρμα Του, πατήρ πλήθους εθνών, ο μισός πληθυσμός της γης περίπου, δηλώνει ότι είναι τέκνο του Αβραάμ. Φανταστείτε τι ευλογία ήταν αυτή που ο Θεός

Ποιος σφάχτηκε και χωρίστηκε στη μέση. Υπάρχει θάνατος στις Διαθήκες. Υπάρχει αυτό το στοιχείο του θανάτου. Θα δούμε κάτι στον Ιερεμία που μου άνοιξε πάρα πολύ σήμερα, γιατί εκεί ερμηνεύει αυτή τη συνήθεια που υπήρχε. Δηλαδή μας αναφέρει τη συνήθεια που υπήρχε στους ανθρώπους όσον αφορά τις Διαθήκες. Η Ιερεμίας 34:17. Και πώς ο Θεός το παίρνει αυτό, αδελφοί, για τους ανθρώπους, δηλαδή. Θέλω λίγο να το δούμε αυτό, αυτή την περικοπή, θέλω να τη δούμε όσον αφορά εμάς, σήμερα, στην Καινή Διαθήκη. Ακούστε τι λέει. Ιερεμίας 34:17. «Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος». Αναφέρεται τώρα για αυτή τη διαθήκη που θα μιλήσουμε παρακάτω, για τη διαθήκη του νόμου που ο Θεός τους έδωσε σαφείς εντολές. Και μια από αυτές τις εντολές ήταν τόσο σημαντική για τον Θεό και λέει: «Σεις δεν μου οικούσατε να κηρύξετε άφεση έκαστος εις τον αδελφόν αυτού». Τους είχε διατάξει ο Θεός τι να κάνουνε κάθε 7 χρόνια να έχουν ανάπαυση. Και κάθε 7 φορές το 7 να υπάρχει η άφεση και να το Ιουβιλαίο έτος που ο Θεός είχε διατάξει, ένας θαυμάσιος δεσμός που ερχόταν οι περιουσίες, εκείνο που τις έχαναν, που γινόταν δούλοι, επέστρεφαν σε αυτούς, οι φυλακισμένοι δούλοι ελευθερωνόντουσαν κτλ. Αυτό γινόταν μια φορά στη ζωή του κάθε ενός ανθρώπου. Η Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί, που είχε δώσει ο Θεός στους ανθρώπους, αυτό ήταν ένα βασικό στοιχείο. Θυμάστε, μετά από χρόνια, εάν συνέβαινε αυτό, στον καιρό του Χριστού συνέβαινε αυτό. Όχι. Ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Σταμάτησαν να το κάνουν. Σταμάτησαν. Και λέει, εσείς δεν μου οικούσατε να κηρύξετε άφεση έκαστος εις τον αδελφόν αυτού και έκαστος εις τον πλησίον αυτού. Εδώ λοιπόν λέγει Κύριος, εγώ κηρύττω άφεση εναντίον σας στη μάχαιρα, εις το λοιμό, εις την πείνα και θέλω σας παραδώσει εις διασπορά εν πάση της βασιλείας της γης. Και θέλω παραδώσει τους ανθρώπους τους αθετήσατε στη Διαθήκη μου, ήτινες δεν εξετέλεσαν τους λόγους της Διαθήκης, την οποία έκαναν ενώπιόν μου, ότε έσχισαν το μόσχο εις δύο και επέρασαν μεταξύ των τμήματων αυτού. Εδώ λοιπόν μας δίνει το τι γινότανε και στη Διαθήκη ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους, αλλά και ανάμεσα στους ίδιους τους ανθρώπους όταν έκαναν τέτοιου είδους συμφωνίες. Έσχιζαν το μόσχο εις τα δύο και επέρασαν μεταξύ των τμήματων αυτού. Και ξέρουμε ότι ο μόσχος ο συντευτός ποιος είναι για μας τώρα στην Καινή Διαθήκη. Ο Ιησούς Χριστός, γι' αυτό μάγισε περισσότερο. Και αυτό που τονίζει ότι έκαναν αυτή την παρακοή ήταν ότι δεν κήρυξαν άφεση ο κάθε ένας των αδερφών αυτού και έκαστος εις τον πλησίον αυτού. Θυμάστε αυτό που έλεγε ο Κύριος, άφεση αυτής. Άφεση. Συγχώρεσέ τους. Θυμάστε τι κάνουμε στην κοινωνία συνήθως. Και πρέπει να το κάνουμε κάθε φορά που κάνουμε κοινωνία. Πρέπει να συγχωρέσεις. Πρέπει να συγχωρέσει ο άνθρωπος τον αδερφό του και τον πλησίον του. Τα αδέρφια του ανάμεσα στην εκκλησία, αλλά και τον πλησίον έξω. Ανθρώπους που μας έχουν κάνει κακό, να ζούμε μέσα σε αυτή την άφεση και τη συγχώρεση. Τον πειράζει τόσο πολύ τον Κύριο όλο αυτό το πράγμα. Και το λέω γιατί έχουμε μπει μέσα σε μια διαθήκη που αυτή η ώρα της διαθήκης, αδελφοί, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, άλλοι λένε, ξέρεις, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι διαφορετικός από τον Θεό της Καινής Διαθήκης. Όπως οι γνωστικοί τα λέγανε αυτά τα πράγματα. Αυτό λέγανε. Ο Θεός, ο οποίος δεν είναι ο Γιάκβε, λέγεται μονάδα, έφτιαξε τους αιώνες, κατώτερη θεή, και ένας από αυτούς ήταν ο Γιάκβε, Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος ήταν αυστηρός και έφτιαξε τον κόσμο έτσι όπως τον έφτιαξε.

0: αλλά ένας άλλος Θεός, ο οποίος ήταν ο Θεός της Καινής Διαθήκης, ενσαρκώθηκε και έγινε ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος θέλει να μας λυτρώσει. Δεν είναι Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και Θεός της Καινής Διαθήκης, είναι ένας ο Θεός. Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Μωυσή. Αυτός είναι ο Θεός που αυτός μας έδειξε όλους. Και αυτός φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Εκείνος ο Θεός έκανε διαθήκη μαζί μας. Οι εντολές του είναι τόσο σημαντικές για εκείνον. Και μια από τις βασικότερες εντολές στην Καινή Διαθήκη, αδελφοί, είναι η συγχώρεση. Και είναι ένας βασικός όρος στο να είμαστε μέσα στη Διαθήκη του Θεού. Η άφεση. Ίσως ο βασικότερος. Μπήκαμε και εμείς λοιπόν μέσα σε μια διαθήκη. Σχίστηκε ο Μόσχος. Ποιος είναι? Ο Χριστός. Θυμάστε αυτό που λέει στο Δανιήλ, που λέει «Εωσού λέει εκοπή ο Χριστός». Γιατί λέει εκοπή? Αφού σταυρώθηκε. Ποιος τον έκοψε? Γιατί χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη? Γιατί αυτή η λέξη δηλώνει τη διαθήκη. Το Μόσχο, ο οποίος κόπηκε στα δύο για να ανοίξει η Διαθήκη. Και αδελφοί, η Διαθήκη, όπως είπαμε, είναι ανοιχτή. Δεν είναι κλειστή. Γι' αυτό και τα διαβάζουμε όλα αυτά. Γι' αυτό θέλω λίγο να καταλάβουμε, να πάρουμε κάποια στοιχεία από τις Διαθήκες αυτές, ώστε να καταλάβουμε ότι αυτά ισχύουν για μας, αυτά έχουν να κάνουν με μας. Όλες οι διαθήκες που ο Θεός έχει κάνει με τους ανθρώπους περιέχουν το στοιχείο της χάριτος μέσα. Δεν είναι ένας Θεός αυταρχικός, νομικιστής. Όταν δεν τηρήσεις τον νόμο είσαι καταδικασμένος. 100% δεν υπάρχει χάρις, δεν υπάρχει έλεος. Σε όλες τις διαθήκες που ο Θεός έχει συνάψει με τους ανθρώπους έχουν το στοιχείο της χάριτος. Αμήν. Θυμάστε τον Νόε με το τόξο της στην Εφέλη, έτσι, το ουράνιο τόξο. Είναι η χάρις του Θεού. Είναι η χάρις του Θεού. Ο θρόνος του Θεού, αν δούμε στην Αποκάλυψη, έχει αυτά τα χρώματα. Μύρικα. Είναι η χάρις του Κυρίου. Εκεί. Με τον Αβραάμ. Έχει μέσα χάρη, αδερφοί. Και ο Αβραάμ δεν ήταν ο τέλειος άνθρωπος, και όμως ο Θεός τον ευλόγησε. Έκανε τα λάθη του. Έκανε λάθη. Και βέβαια έκανε λάθη. Πώς θα με κληρονομήσει, ποιος θα με κληρονομήσει, λέει. Ο δούλος μου. Και ενώ ο Θεός το έδειξε τα άστρα του ουρανού, μετά πήγε και έκανε τα δικά του πράγματα με την άλλα. Ο Θεός τον συγχώρεσε. Βέβαια, υπάρχει χάρις. Στον νόμο υπάρχει χάρις. Στην διαθήκη που ο Θεός σύναψε με το λαό Ισραήλ υπάρχει χάρις μέσα στον νόμο. Και βέβαια υπάρχει. Βλέπουμε ότι ο νόμος του Θεού και η διαθήκη του Θεού που έχει συνάψει με το λαό του, υπάρχουν δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι ο ηθικός νόμος, οι εντολές του Θεού που δεν καταργείται, και ο άλλος είναι ο τελετουργικός νόμος. Γιατί υπήρχε ο τελετουργικός νόμος? Για ποιο λόγο τον έβαλε εκεί, μέσα στη Διαθήκη, μέσα στην Διαθήκη, την Παλαιά Διαθήκη? Γιατί έβαλε τον τελετουργικό νόμο? Γιατί αυτός ο νόμος, ο τελετουργικός, σηματοδοτούσε τη μεγάλη χάρη που θα ερχόταν με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έπρεπε να πάρουν το αρνάκι, να το σφάξουν και έκαναν θυσία περί αμαρτιών. Γιατί γινόταν αυτές οι θυσίες περί αμαρτιών? Γιατί ο Θεός έδωσε αυτό το στοιχείο της χάρης στον άνθρωπο. Γιατί ξέρει ότι είμαστε χώμα. Όπως και σε εμάς. Μας έχει βάλει μέσα σε αυτή τη διαθήκη, αλλά εάν αμαρτήσεις κάποια στιγμή, μη το βάλεις κάτω. Μη στεναχωρηθείς και γυρίσεις προς τα πίσω. Μη νομίζεις ότι ο Θεός θα σε κατακεραυνώσει κατευθείαν. Μετανόησε μπροστά στον Κύριο. Ζήτα τον Κύριο, συγχώρεσε. Ζήτα συγχώρεση από εκείνη. Αμήν. και ο Κύριος θα σε δεχτεί. Δεν σημαίνει ότι επειδή παραβήκαμε κάποιες από τις εντολές του Θεού, κατευθείαν έρχεται η κρίση. Ο Θεός είναι εκεί. Το θέμα είναι, και θα το δούμε, γιατί δόθηκε ο νόμος, για ποιο λόγο δόθηκε ο νόμος, αδελφοί, ότι θέλει να φτιάξει τα μέσα μας ο Κύριος. Μην ξεχνάμε το πρώτο στοιχείο που είπε ο Κύριος, τι είναι στιγμή, σκάβομαι άνθρωπο, κατ' εικόνα, μόνο και καθομοίωση νόμου. Θα δούμε πόσο νόμος μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Θα πούμε λίγο στη Διαθήκη του νόμου. Ήταν η Διαθήκη λοιπόν ανάμεσα στο Θεό και στον λαό Ισραήλ. Δεν πέρασαν και λίγα χρόνια από τότε που έφτιαξε τον πρώτο άνθρωπο. Για να έρθει αυτή η Διαθήκη του νόμου, πέρασαν περίπου 2.500 χρόνια από Αδάμ. Μωυσής ξέρουμε ότι έγραψε και έζησε περίπου το 1500 π.Χ. Πέρασαν 2.500 χρόνια. Ο Θεός μίλαγε με ανθρώπους, καλούς ανθρώπους όπως ο Αβραάμ, όπως ο Νόε, άγιους ανθρώπους του Θεού, τους υπηρετούσε μέσα από αγγέλους, έχουμε πει και για τις διαθήκες που έκανε μαζί τους. Όμως, ο Κύριος πλέον φτάνει στο σημείο να κάνει μια διαθήκη με έναν λαό, ο οποίος το λαό αυτό τον δημιούργησε, δεν τον διάλεξε. Έτσι δεν είναι? Αλλά στον Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Ιωσήφ, Αίγυπτος και δημιουργήθηκε ένας λαός. Τώρα, αυτός ο λαός, αδερφοί, που δημιουργήθηκε εκεί, ξεκίνησε με καλές προοπτικές. Θυμάστε τον Ιωσήφ, το καλύτερο παράδειγμα. Ευλογήθηκε ο λαός αυτός, αλλά έφτασε σε ένα σημείο που αυτός ο λαός, αδερφοί, τι έγινε? Έγινε δούλος. Και δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτός ο λαός έχει ευθύνες, μικρές ή μεγάλες, στο να γίνει δούλος στην Αίγυπτο. Ξέρουμε όμως ότι ήταν ένας λαός σκληροτράχυλος, απειθής, άναρχος, δεν μπορούσε να έχει εξουσία πάνω από το κεφάλι του. Είχε το κοσμικό φρόνημα, το φρόνημα της Αιγύπτου. Θυμάστε κάποια κηρύγματα που είχε κάνει ο αδερφός ο Θέμης, που αυτό το φρόνημα της Αιγύπτου συνέχεια το έβλεπες στην έρημο. Και είχε και το φρόνημα του δούλου, ο οποίος δεν έχει να κάνει με το φρόνημα του γιου. Τώρα, όταν λέμε ένας λαός, ο λαός Ισραήλ, δεν μπορούμε να το πούμε ότι ήταν ένας λαός του Θεού. Τι ήταν? Όχλος ήταν. Και πολλοί από αυτούς δεν ήταν καν Ισραηλίτες που έφυγαν μέσα από την Αίγυπτο. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι και αυτοί έφυγαν μαζί με τους Ισραηλίτες να μπουν μέσα στην ελευθερία, με λίγα λόγια. Όχλος λοιπόν. Τώρα, πώς αυτός ο όχλος μπορεί να γίνει λαός του Θεού? Γιατί και εμείς, γιατί γι' αυτό τα λέμε, για μας, μας κάλεσε τον καθένα μας από την Αίγυπτο με τα κουσούρια μας, με τις αμαρτίες μας, με τα ελαττώματά μας, με χίλια δυο πράγματα, χωρίς ποιος Κύριος και εγώ είμαι Κύριος του εαυτού μου και τα λοιπά και τα λοιπά που ακούμε συχνά από ανθρώπους, το ίδιο και εκείνοι. Όμως ο Θεός μας κάλεσε να γίνουμε λαός δικός του. Λαός δικός του. Πώς από σαρκικός λαός μπορεί να γίνει πνευματικός λαός? Και τα ίδια ερωτήματα έχουν να κάνουν και με εμάς. Μην νομίζετε, άνθρωποι ήταν εκείνοι, άνθρωποι είμαστε και εμείς. Ξαφνικά εμείς βγάλαμε φτερά επειδή πιστέψαμε στον Χριστό? Ή αυτοί έγιναν λαός του Θεού επειδή πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα? Και φανταστείτε, τόσα είδανε και όμως εκεί, η Σάρκα. Αδελφοί, ο Θεός θέλει να μας κάνει πραγματικό λαό του Θεού. Και θα πρέπει να φύγουν από μέσα μας στοιχεία, βασικά στοιχεία της Αιγύπτου. Η σαρκικότητα, η απήθεια, ο εγωκεντρισμός, η περηφάνεια. Εάν δείτε όλες οι αυτοκρατορίες που έπεσαν, σηκώθηκαν αυτοκρατορίες. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί καμιά αυτοκρατορία ή κοινωνία να προκόψει εάν υπάρχουν τέτοια στοιχεία χαμερπή μέσα στην ζωή των ανθρώπων, μέσα αυτή τη σαρκικότητα, την αμαρτωλότητα της φύσης μας. Δεν γίνεται. Θα πέσουν, όλα πέφτουν. Μπορούμε να το δούμε και πρόσφατα, με τον κομμουνισμό. Έφυγε ο φόβος του Θεού, έφυγε η ηθική, έφυγε αστοιχεία, η Ρώμη, η αρχαία Ρώμη, πώς έπεσε. Το ίδιο. Ηθική διαφθορά. Και αυτό θέλει να κάνει και ο Αντίχριστος αυτή τη στιγμή, στον κόσμο. Να προκαλέσει αυτή την ηθική διαφθορά και την καταστροφή. Την αναρχία. Και αυτός να βασιλεύει. Αυτό κάνει ο διάβολος από την αρχή. Αυτή είναι η φύση του διαβόλου. Τώρα, ο Θεός, καθώς θέλει ένα λαό δικό του, ώστε να τον αντιπροσωπεύσει, θα πρέπει να φέρει ριζικές αλλαγές μέσα του. Το ίδιο και με εμάς. Ναι ή όχι. Θα πρέπει να αλλάξει στοιχεία, βασικά στοιχεία του εαυτού μας. Αλλιώς δεν γίνεται. Και δεν είναι καθόλου εύκολο να αλλάξει ο χαρακτήρας και το φρόνημα του ανθρώπου. Μα καθόλου εύκολο. Θυμάστε το Μωυσή. 40 χρόνια στην Αίγυπτο. Δυνατός εν λόγης και εν έργης. Όμως έπρεπε να περάσει 40 χρόνια στην έρημο για να γίνει ο Μωυσής ο οποίος ξέρουν. Και τι ταύτισε. Ο λαός Ισραήλ έπρεπε να περάσει 40 χρόνια στην έρημο για να γίνει ένας ευπηθής λαός του Θεού και να κατακτήσει τις επαγγελίες. Το ίδιο πράγμα. 40 χρόνια Μωυσής, 40 χρόνια ο λαός Ισραήλ. Μέσα στην έρημο για να μεταμορφωθεί και τελικά να φτάσει στο σημείο να εννοεί ο λαός του Θεού, ο Ισραήλ, αυτό που είπε στο νησί του Ναβίτ. Ό,τι πεις, εμείς θα το κάνουμε. Μόνο ο Θεός να είναι μαζί σου. Ξέρετε, αυτό το ό,τι πεις θα το κάνουμε, το είπε και ο λαός Ισραήλ πριν 40 χρόνια. Πριν πάει στην γη της επαγγελίας. Με τον Μωυσή. Όταν ο Κύριος θέλει να συνάψει τη διαθήκη μαζί τους. Όλες οι εντολές θα τις κάνουμε. Τις κάνανε. Όχι. Τα κόκαλά τους έμειναν στην έρημο, δυστυχώς. Γιατί έμειναν στην έρημο? Γιατί παρέβηκαν τη διαθήκη. Γι' αυτό ακριβώς άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Και πόσοι χριστιανοί, και το έχουμε δει και ανάμεσά μας, έχουν έρθει, έχουν συνάψει τη διαθήκη μαζί με τον Κύριο και τα κόκαλά τους είναι στην έρημο. Γιατί δεν συγχώρεσαν? Γιατί είχαν πίκρα μέσα στην καρδιά τους, γιατί σκανδαλίστηκαν, γιατί είχαν το κοσμικό φρόνημα μέσα τους, όλα αυτά τα στοιχεία της Αιγυπτού, που αν δεν αποβληθούν από τους ανθρώπους αδερφοί, τελικά η επαγγελία και η υπόσχεση της Διαθήκης δεν θα λάβει χώρα ποτέ μέσα στη ζωή τους, δυστυχώς. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Να καταλάβουμε τη σοβαρότητα της Διαθήκης. Να καταλάβουμε το πόσο σοβαρό είναι αυτό που έκανε ο Θεός μαζί μας. Και να το τιμήσουμε ανάλογα. Δεν είναι ένα ποτηράκι κρασί, ούτε ένα κομματάκι ψωμί το οποίο είναι καλοφουρνισμένο. Μπήκαμε σε μια Άγια Διαθήκη. Και όλα αυτά που συνέβησαν στην Παλαιά Διαθήκη είναι παραδείγματα για μας. Δηλαδή, είναι τα ίδια στοιχεία και υπάρχουν τα ίδια αποτελέσματα. Δεν άλλαξε ο Θεός. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ο Θεός δεν έχει αλλάξει. Αν εκείνοι φυσικά τα κόκαλά τους τα άφησαν στην έρημο, πνευματικά δυστυχώς πολλοί άνθρωποι τα αφήνουν. Γιατί δεν τηρούν τη διαθήκη που ο Θεός έκανε μαζί τους. Πρέπει να καταλάβουμε το δεσμευτικό χαρακτήρα της διαθήκης. Το έχουμε πει μέσα. Πρέπει να το καταλάβουμε. Ο Θεός λοιπόν, για να κυβερνηθεί αυτός ο λαός και τελικά να γίνει λαός πραγματικός του Θεού και να γίνει κατοικώνα και ομοίωση, ξεκινάει με το λαό του, όπως είπαμε, μια υπόσχεση. Τι όμορφες να είναι που είναι οι υποσχέσεις. Λέει στην προς Εβραίους, μου αρέσει μια λέξη που χρησιμοποιεί. Επειδή λοιπόν μένει να εισέλθωσε την αίσθηση αυτήν, εις αυτόν, εις αυτήν, και οι πρώτερον ευαγγελισθέντες, μιλάει για, για το λαό Ισραήλ, και μιλάει την υπόσχεση και χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, ευαγγελισθέντες, όπως και εμείς ακούσαμε το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η υπόσχεση. Η υπόσχεση της Άνω Ιερουσαλήμ, της αιωνίου ζωής, της κληρονομίας των Αγίων που είναι μέσα στο φως. Αδελφοί, αυτή η υπόσχεση θα πρέπει να είναι βαθιά μέσα μας, ότι εκεί πάμε. Και ένα άλλο είναι ότι ο Θεός είναι πιστός. Αυτό αποδείξαμε την προηγούμενη φορά με τον Αβραάμ και τις υποσχέσεις. Αυτό, ξέρετε, είναι στοιχεία που πρέπει να τα κρατήσουμε μέσα μας. Βλέπετε ότι η πίστη έρχεται με την ακοή του λόγου, δεν έρχεται με κάτι φαινόμενο, ένα φαινόμενο. Και η απόδειξη του λόγου. Πέστε, μια υπόσχεση που ο Θεός έχει κάνει και δεν την έχει τηρήσει. Στην παγκόσμια ιστορία. Ένας λόγος του Θεού που είναι ψεύτικος. Οι άνθρωποι στηρίζονται σε θρησκείες και σε προκαταλήψεις και σε χίλια δυο γραώδους μύθους. Έχουμε τον λόγο του Κυρίου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξεκινάει λοιπόν με μια υπόσχεση. Υπέρ της χαράς της προκειμένης, λέει για τον Χριστό. Χαρά η προκειμένη. Ήξερε ο Κύριος από πού ήρθε, ποιος ήταν και πού πήγαινε. Γνώριζε. Ήταν ο Γιος του Θεού, γνώριζε ότι θα καθίσει στο θρόνο του Θεού. Μας το έχει υποσχεθεί εμάς ο Κύριος όλα αυτά. Και βέβαια μας τα έχει υποσχεθεί. Το έχουμε συλλάβει αυτό. Το έχουμε πιστέψει, το έχουμε εγκολποθεί. Οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, τα τέρατα της πίστης που λέει στους Εβραίους, εγκολποθέντες, λέει. Πρέπει να εγκολποθείς τις υποσχέσεις του Θεού. Για να γίνεις λαός του Θεού πραγματικός. Όμως, για να έρθεις σε επλήρωση υπόσχεση, υπάρχουν κάποιοι όροι, όπως είπαμε. Και οι πιο βασικοί όροι στη Διαθήκη είναι δύο. Η πίστη και η υπακοή. Δύο βασικοί όροι. Η πίστη και η υπακοή. Αμήν. Η πίστη και η υπακοή. Ο Αβραάμ πίστεψε στον Κύριο. Και αυτή η πίστη ελογίστη της δικαιοσύνης. Και φίλος του Θεού ονομάστε. Και υπάκουσες στον Κύριο. Επειδή υπάκουσες, λέει, και δεν λυπήθησες το γιο σου. Γι' αυτό και η Διαθήκη ξεκίνησε να ισχύει μπροστά του. Πίστη και υπακοή. Την έχουμε. Εβραίος 3.16 λέει, προστείνας δε όμως εν ότι δεν θέλουν εισέλθει στην κατάπαυση αυτό, ημείς τους απηθήσαντας. Και βλέπουμε ότι διαπιστίαν δεν ειδηνήθησαν να εισέλθωση. Απήθεια, πιστεία, αυτά τα δύο. Παρακοή, πιστεία. Τώρα, ο στόχος του Θεού, ποιος είναι όσον αφορά τη Διαθήκη. Είπαμε υπακοή, είπαμε πίστη. Δεν μπορείς να είσαι υπάκουος και να εκτελείς τον νόμο όταν είσαι σαρκικός. Λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι εξέβρομαι ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ δε είμαι σαρκικός, πεπολιμένος υπό την αμαρτία. Ξέρω ότι ο νόμος είναι καλός, η εντολή είναι άγια, καθαρή, αγαθή, αλλά εγώ είμαι αμαρτωλός. Υπάρχει υπόσχεση, υπάρχουν οι όροι της υπακοής και της πίστης, όμως εγώ είμαι σαρκικός. Άρα ο νόμος, πού θα πρέπει να οδηγήσει τον άνθρωπο τελικά. Θα πρέπει να οδηγήσει τον άνθρωπο να αγωνιστεί, να ζητήσει τον Κύριο, να λάβει δύναμη από τον Κύριο, ώστε να τηρήσει τον νόμο, τους όρους, και να έρθει η επαγγελία και η υπόσχεση. Δηλαδή αυτό που τελικά ο Θεός θέλει και ο στόχος του Θεού, ποιος είναι αδελφοί. Δεν είναι απλά να τηρήσει ο άνθρωπος τον νόμο με κάποιο σταθμικό τρόπο. Είναι να αλλάξει τη φύση του ανθρώπου ώστε τελικά από σαρκικός άνθρωπος να γίνει πνευματικός άνθρωπος και με αυτόν τον τρόπο να τηρήσει τον νόμο. Και τι κρίμα που πολλοί άνθρωποι μέσα στη χάρη του ζούμε. Δεν χρειάζεται. Λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, μήπως τον νόμο, λέει, καταργούμε, μη γέννητο νόμων συνιστόμεν. Λέει, στάνομεν στο αρχαίο κείμενο. Είναι εκεί, στέκεται ο νόμος του Θεού. Στέκεται ο νόμος του Θεού. Γιατί λοιπόν εδόθη ο νόμος, λέει, στην Γαλάτας, στο 3.19, εξαιτίας των παραβάσεων προσετέθη. Λαός απηθής, λαός αρχικός, άνεργος, γεμάτος από παραβάσεις, δούλος στην Αίγυπτο. Και γι' αυτό, λέει, προσετέθη. Εως σου έλθει το σπέρμα. Ο νόμος έγινε παιδαγωγός μέχρι να έρθει ο Χριστός, εις τον οποίον έγινε η επαγγελία Και αυτός ο νόμος λέει διαταχθείς δι' αγγέλων διαχειρός μεσί του χρέους. Ήταν ένας μεσίτης και οι άγγελοι ήρθαν εκεί για να φέρουν τους νόμους του Θεού. Εξαιτίας του παραβάσεων. Άνθρωποι άγιοι του Θεού, όπως ο Αβραάμ, δεν του είχε δώσει κάποιους νόμους ο Θεός, γραπτούς. Όμως είχε σχέση με τον Κύριο. Και το πρόβλημα, αδελφοί, είναι περισσότερο η έλλειψη κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Δόθηκε ο νόμος γιατί ο άνθρωπος δεν είχε την ανάλογη κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού. Έπεφτε σε παραβάσεις. Μα θα πει κανένας, ακούστε τώρα ένα παράδοξο. Λέει, γιατί δόθηκε ο νόμος? Εξαιτίας των παραβάσεων προστατεύει. Μα άμα δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει παράβαση. Έτσι δεν είναι? Για ποιες παραβάσεις? Αυξήθηκαν οι παραβάσεις. Ποιες παραβάσεις, αφού δεν υπάρχει νόμος, ποια είναι η παράβαση? Υπήρχε παράβαση? Μπροστά στα μάτια του Θεού υπήρχαν παραβάσεις, πολλές παραβάσεις. Γιατί ο Θεός περίμενε από τους ανθρώπους να έχουν την καρδιά να τον πλησιάζουν και να γνωρίζουν ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό? Αν πηγαίνεις σε έναν δρόμο που δεν έχει σήματα και τρέχεις με 300 χιλιόμετρα την ώρα και σκοτώνεσαι, δεν έχει ταμπέλα. Έχει ταμπέλα? Δεν έχει. Όμως τρέχεις. Αφού δεν έχει ταμπέλα, τρέχω. Σκοτώνεται ένα, σκοτώνεται δύο, σκοτώνεται τρεις. Τι θα κάνει τροχιά? Θα βάλει νόμο. Λέει, εβασίλευσε ο θάνατος και μέχρι να έρθει ο Μωυσής. Πώς βασίλευσε ο θάνατος όταν δεν υπάρχει νόμος? Ο Θεός μας, αδερφοί, είναι αυτός που γνωρίζει ποιο είναι το καλό της ψυχής. Και ο βασικότερος και ο πιο βασικός στόχος του Θεού ήταν ποιο? Να γίνει ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωση. Και οι άνθρωποι, αντί να γίνουν όπως ο Κύριος, γινόταν όπως ο διάβολος. Αυτή είναι η παράβαση. Πριν να έρθει ο νόμος. Και το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι θάνατος. Έτσι λοιπόν έπρεπε να δοθεί ο νόμος. Λέει στην Α' Τιμωθέου στο 1-9, ο νόμος δεν ετέθη για το δίκαιο, αλλά για τους ανόμους, τους ανυποτάκτους, τους ασεβείς, τους αμαρτωλούς, τους ανοσίους, τους βεβήλους, τους πατροκτόνους, τους μητροκτόνους, τους ανδροφόνους, τους πόνους, τους αρσενοκίτας, ανδραποδιστάς, ψεύστας, επιόρκους και ό,τι άλλο αντιβαίνει στην υγιένουσα διδασκαλία. Ποιος είναι ο δίκαιος? Δεν δόθηκε λίγο νόμος για το δίκαιο. Ποιος είναι ο δίκαιος? Ο δίκαιος είναι εκείνος ο οποίος θέλει να έχει κοινωνία με τον Κύριο και να γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση. Ήξεραν οι άνθρωποι το βασικό στόχο του Θεού που είχε για το ανθρώπινο γένος. Να γίνουμε όπως εκείνος. Και εκείνοι για έναν αλλού. Ο Κύριος, αδελφοί, μας καθάρισε. Μας αγίασε. Με ένα στόχο. Να γίνουμε όπως εκείνος. Μας έδωσε το παράδειγμα που είναι ο Κύριος ο Χριστός. Να γίνουμε όπως εκείνος. Και όταν βαδίζεις μέσα σε αυτό, αυτή η πορεία λέγεται το πνεύμα του νόμου. Αυτό είναι το πνεύμα του νόμου. Αμήν. Και μας δίνει δύο εντολές. Να αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη σου ψυχή, την καρδιά, τη δύναμη, τη διάνοια και το πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Σε αυτές τις δύο εντολές όλος ο νόμος, λέει και οι προφήτες, κρέμονται. Αυτό είναι το πνεύμα του νόμου. Αυτό είναι το πνεύμα της ελευθερίας. Ο όταν κάνεις αυτά τα δύο, δεν χρειάζεται ο νόμος. Με την έννοια του ότι ήδη τον τηρείς τον νόμο. Ήδη τον έχεις τηρήσει τον νόμο. Τι να σου πει μη κλέψεις, τι να σου πει μη σκοτώσεις, τι να σου πει μη χεύσεις, τι να σου πει μην τη θυμίσεις τα του πλησίου σου, τι να σου πει. Ήδη δεν το εφαρμόζεις τον νόμο. Λόγω λοιπόν σαρκικότητας δόθηκε ο νόμος. Και είναι στην Έξοδος το 19, εκεί που βλέπουμε την ιστορία αυτή με τον Μωυσή, ανέβη στο Θεό, που κάλεσε ο Κύριος, τους λέει, είδατε όλοι εσείς τι έκανα στους Αιγυπτίους, σας εσήκωσα. Τώρα λοιπόν, εάν το όντι υπακούσετε στη φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θέλετε είστε σε με ο εκλεκτός από πάντων των λαών, διότι η δική μου είναι πάσα η γη. Και εσείς θέλετε είστε σε με βασίλειον ιεράτευμα και έθνος άγιο. Τι ομορφιές, τι υποσχέσεις. Θέλουμε να είμαστε. Υπάρχει όρος όμως, εάν υπακούσεις τη φωνή μου, εάν φυλάξεις τη διαθήκη μου. Αυτά ισχύουν για μας ή όχι, τι λέτε. Και βέβαια ισχύουν. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Βασίλειον ιεράτευμα. Μας το λέει ο Πέτρος στην Καινή Διαθήκη. Έθνος Άγιον, λαός που απόκτησε ο Θεός για να εξαγγείλει, λέει, τις αρετές του. Και πώς να τις εξαγγείλει, όχι μόνο με το στόμα του, με το στόμα μας, αλλά οι αρετές πώς μπορούν να μεταδοθούν στους ανθρώπους. Με την ίδια μας τη ζωή. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός από την αρχή. Και ήρθε ο Μωυσής και κάλεσε τους πρεσβυτέρους του λαού και έθεσε έμπροσθεν αυτόν πάντας εκείνους τους λόγους τους οποίους προσέταξε αυτόν ο Κύριος. Και επεκρίθη ομοφόνος πάσο λαός λέγον πάντα όσα είπε ο Κύριος θέλουμε πράξη. Και ανέφερε ο Μωυσής προς τον Κύριο τους λόγους του λαού. Το έχουμε πει και εμείς τον Κύριο. Και δεν είναι μόνο αν το έχουμε πει, αλλά εάν αυτό ισχύει και είμαστε μέσα στην προσπάθεια να το εκπληρώσουμε όλους τους λόγους. Όλους τους λόγους θέλουμε πράξη. Ο Κύριος αδερφοί μας θέλει και εμάς να έχουμε αυτή την καρδιά. Και ένα τελευταίο εδώ έτσι θέλω να πω στην Έξοδος 24:1. Μετά τα αυτά, μετά την υπόσχεση των ανθρώπων, του λαού του Θεού, είπε προς τον Μωυσή, ανάβα προς τον Κύριον Σύ και ο Αρών, Ναδάβ και Αβιού και εβδομήκοντα εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και προσκυνήσατε, λέει, μακρόθεν. Και ο Μωυσής μόνος θέλει πλησιάσει προς τον Κύριο. Αυτοί όμως δεν θέλουν να πλησιάσει. Ουδέ ο λαός θέλει να δει. Και ήρθε ο Μωυσής, διηγήθηκε στο λαό τα πάντα τα δικαιώματα αυτού, απεκρίθη ο λαός ομοφόνος και είπε πάντα στους λόγους στους οποίους λέει ο Κύριος θέλουμε κάμει. Έγραψε ο Μωυσής πάντα στους λόγους και σηκωθήσε νωρίς το πρωί, οικοδόμησε θυσιαστήριο στο όρος, έστησε 12 στήλας κατά τα 12 φυλά του Ισραήλ. Προσέφεραν ολοκαυτώματα θυσίας ειρηνικάς και λαβώνδε ο Μωυσής το ίμιση του αίματος έβαλε εις λεκάνας και το ίμιση του αίματος εράντισε επί το θυσιαστήριο. Και λαβών το βιβλίο της Διαθήκης ανέγνωσε εις τα όντα του λαού είδε είπων πάντα όσα ελάχισε ο Κύριος θέλουμε κάμει και θέλουμε να υπακούσει. Τι ωραία φράση αυτή, τι όμορφη φράση. Πάντα όσα ελάχισε ο Κύριος προς εμάς θέλουμε να κάνουμε. Κάθε πότε διαβάζεις το Λόγο του Θεού, τις εντολές του Κυρίου, το θέλει να το θέλει. Και με αυτή την ερώτηση θέλω να τελειώσω. Δεν συνεχίζω παρακάτω. Θέλω να προβληματιστείτε. Ο Κύριος μας έβαλε σε μια διαθήκη, υπάρχουν κάποιοι όροι και οι δύο βασικότεροι όροι είναι η πίστη και η υπακοή. Δεν είναι να ακούς μια φορά την εβδομάδα ένα κήρυγμα και πολλές φορές να το ακούς μισό. Είναι να ζεις με τον Λόγο του Θεού. Γιατί δεν έχεις δώσει μια υπόσχεση μπροστά στον Κύριο. Πίστης και υπακοής. Αμήν. Να πιστεύω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο Πατέρας Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θέλω να γυρίσουμε το Λόγο του Θεού στην προς Εβραίους, στο τρίτο κεφάλαιο. Εδάφιο 12. Ο Κύριος θέλει να μας εξοπλίσει, αδερφοί. Θέλει να ισχυροποιήσει την Εκκλησία Του, ώστε από οτιδήποτε και αν περάσει το πλοίο από οποιαδήποτε φουρτούνα, να μείνουμε μέχρι τέλους και να φτάσουμε στον προορισμό μας. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, προσέχετε αδελφοί, να μην υπάρχει μηδένα από σας πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεούς ζώντους. Αλλά προτρέπετε αλλήλους καθεκάς την ημέραν, ενός ονομάζεται το σήμερον, για να μην σκληρινθεί της εξημών δια της απάτης της αμαρτίας, διότι μέτοχοι εγίναμε του Χριστού, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της πεποιθήσεως. Στο κείμενο λέει, αν δούμε το κείμενο, το εδάφιο αυτό, ο Παύλος λέει, βλέπετε αδελφοί, βλέπετε. Θέλει να βλέπουμε και εάν θέλουμε να αυτό το εδάφιο να το φέρουμε παράλληλα με ένα άλλο, λέει ο Απόστολος Παύλος, εαυτούς εξετάζετε εάν είστε εν τη πίστη, εαυτούς δοκιμάζετε. Μας λέει να εξετάζουμε τους εαυτούς μας κάθε μέρα, να τους δοκιμάζουμε για να δούμε, λέει, τι, εάν είμαστε στην πίστη. Και ακριβώς το ίδιο πράγμα λέει εδώ στην προς Εβραίους, λέει, βλέπετε να μην υπάρχει εις μηδέν από εσάς πονηρά καρδία απιστίας. Και σκεφτόμουν να λέω, καθώς είμαστε, θέλει ο Κύριος να μας φέρει στη σχέση αυτή, η Εκκλησία με τον Κύριο να είναι η σχέση του νυμφίου με τις νύμφες. Τι είναι αυτό το οποίο ζητείτε από ένα ζευγάρι, αδερφοί, όταν έρθει σε γάμο? Το επόμενο στοιχείο το οποίο ζητάτε όταν δύο άτομα παντρευτούν, ποιο είναι? Η πιστότητα. Η πιστότητα. Ζητάτε η πιστότητα. Και ο Παύλος λέει, σας ηραβώνησα με ένα άνδρα. Οπότε από τη στιγμή που ερχόμαστε στον Κύριο και μας φέρνει στη βασιλεία Του και μας ετοιμάζει για να γίνουμε οι νύμφοι Του, ζητάτε από μας η πιστότητα. Και εδώ που λέει στο 14 εδάφιο, λέει, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της πεποιθήσεως. Στο κείμενο λέει, κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο, την αρχή της, τι λέει, υποστάσεως, της υποστάσεως, μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της υποστάσεως. Και με τι μας θυμίζει όταν λέει την αρχή της υπόστασης? Εβραίους 11:1. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων, λέει στο κείμενο, υπόσταση. Υπόσταση. Μας φέρνει στην πίστη και μας λέει εδώ ο Παύλος τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να κρατήσει τον άνθρωπο, να φύγει μακριά, να αποστατήσει. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να τον κρατήσει μακριά από τον Κύριο και να φύγει, να αποστατήσει? Ποιο είναι αυτό? Από τι είναι αυτό το οποίο σκληραίνει την καρδιά? Λέει, μιλάει για την απάτη της αμαρτίας. Για την απάτη της αμαρτίας, η οποία μπορεί να επηρεάσει τον άνθρωπο όταν μέσα του, λέει, τι υπάρχει? Πονηρή καρδιά απιστίας. Πονηρή καρδιά απιστίας. Οπότε όλη μας η προσοχή είναι στραμμένη, θα λέγαμε, στο να μην υπάρχει μέσα μας πονηρή καρδιά απιστίας. Και θα δούμε τι είναι αυτό. Και συνεχίζει ο Παύλος. Διαβάζω από το τέταρτο κεφάλαιο της προς Εβραίους, από το πρώτο εδάφιο. Λέει, ας φοβηθούμεν λοιπόν. Ας φοβηθούμεν λοιπόν. Τι έχοντας υπόψη του ο Παύλος μας δίνει όλη αυτή την προειδοποίηση, αδελφοί? Είμαστε. Φέρνει στα προηγούμενα κεφάλαια το παράδειγμα, και εδώ αμέσως μετά στο τέταρτο και στο πέμπτο κεφάλαιο φέρνει το παράδειγμα του λαού Ισραήλ, ο οποίος ο λαός της Διαθήκης, ο λαός της Επαγγελίας, είχε πάρει όλες τις υποσχέσεις, είχε πάρει όλες τις επαγγελίες, αλλά τελικά τις κέρδισε? Όχι. Γιατί? Γιατί ακριβώς η καρδιά τους, στην καρδιά τους μέσα υπήρχε αυτή η πονηράδα της απιστίας. Και λέει εδώ, ας φοβηθούμε λοιπόν μήποτε ενώ μένει σημάς η επαγγελία να εισέλθουμε εις την κατάπαυσιν αυτού, φανεί της επιστημών, φανεί κάποιος από εμάς, ότι υστερήθηκε αυτής. Γιατί εμείς ευαγγελιστήκαμε καθώς και εκείνη, αλλά δεν ωφέλησε εκείνους ο λόγος τον οποίον άκουσαν, επειδή δεν ήταν στους ακούσαντας ενωμένος με την πίστη. Τα λέμε όλα αυτά, αδερφοί, γιατί στις ημέρες αυτές τις οποίες ζούμε, θα σηκωθεί ένα τσουνάμι απιστίας και πλάνης. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να μας οπλίσει τώρα. Να μας οπλίσει. Μπορεί να θεωρούμε τους εαυτούς μας εκλεκτούς. Και τους θεωρούμε εκλεκτούς. Αλλά μας λέει ο Λόγος Θεού για τους εκλεκτούς ότι θα ξεφύγουν από αυτή τη δοκιμασία. Όταν μίλησε ο Κύριος στους μαθητές για τα σημεία των τελευταίων ημερών, τι είπε, θυμάστε, λέει, διαβάζω το εδάφιο Ματθαίος 24-24. Ματθαίος 24, κεφάλαιο 24, εδάφιο. Λέει, διότι θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα δείξουν σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσουν αν είναι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Το ότι είμαστε εκλεκτοί, αυτό δεν μας εξαιρεί από την κατάσταση αυτή, η οποία θα έρθει πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης και θα περάσουν οι άνθρωποι όλη αυτή τη δοκιμασία. Όλη αυτή η πλάνη η οποία θα απλώσει ο διάβολος πάνω στο πρόσωπο της γης, που είναι, θα λέγαμε ότι είναι ο μέτρη της πλάνης. Ο μέτρη της πλάνης. Και έχει την πονηράδα, έχει, γιατί όλη αυτή η καρδιά μέσα της απιστίας είναι από αυτόν. Αυτός είναι ο πονηρός. Και φέρνει απιστία στον άνθρωπο και γεμίζει η καρδιά του με πονηρή απιστίας. Και σκεφτόμουν και λέω ότι κάθε φορά που ο άνθρωπος στέκεται μπροστά στον Κύριο στις υποσχέσεις του, οι οποίες είναι βεβαιωμένες, τις έχει πει ο Θεός, είναι ναι και αμήν, και απιστεί, στην ουσία τι παθαίνει εκείνη την ώρα? Είναι σαν να παίρνει το μέρος αυτό του πονηρού. Σαν να παίρνει το μέρος.

στο 2, της ακοής εκείνους, λέει, αλλά ούκου ωφέλησεν ο λόγος της ακοής εκείνους, μη, τι λέει, συγκεκερασμένους την πίστη. Συγκεκερασμένους. Ξέρετε τι σημαίνει ο συγκερασμένος. Έχουμε συνηθίσει να λέμε για τον Νίνο, που είναι έτσι συγκερασμένος. Και λέει το λεξικό τι είναι ο συγκερασμένος. Λέει, είναι ο αναμεμειγμένος, ο ανακατωμένος. Το ρήμα σημαίνει συνενούμε, συνδέομαι. Γίνομαι στενός φίλος στενός κάποιου. Σχετίζομαι στενά με κάποιον. Έρχομαι σε στενή συνάφεια με κάτι. Και ποιο είναι αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει να, με το οποίο θέλει ο Θεός να αναμειχτούμε, να ανακατωθούμε, να έρθουμε σε στενή σχέση και να γίνουμε φίλοι μαζί. Η πίστη. Η πίστη, λέει, αυτοί όλοι έχασαν την υπόσχεση γιατί δεν είχε ανακατωθεί ο λόγος μέσα στην καρδιά τους με πίστη και να γίνει ένα κράμα. Ένα κράμα. Περιμένει δηλαδή ο Θεός να έρθουμε σε αυτή τη σχέση με αυτά που ακούμε και βλέπουμε τη μάχη η οποία γίνεται προκειμένου να χαθεί όλο αυτό το οποίο ο άνθρωπος ακούει. Γιατί όλη η μάχη εκεί είναι, αδερφοί. Εκεί είναι. Μόλις ακούσει ο άνθρωπος, αυτόματα ξεκινάει μια μάχη ώστε ο σπόρος που πέφτει μέσα στην καρδιά να χαθεί και να μην φέρει καρπό. Και θυμάστε, ο Κύριος είπε την παραβολή του σπορέα και δεν μιλάμε μόνο για τους ανθρώπους έξω. Μιλάμε και για μας. Μιλάμε για μας που ακούμε το σπόρο. Και είπε την παραβολή του σπορέα γιατί ο εχθρός πάντα χρησιμοποιεί την ίδια τεχνική σε όλους. Και λέει στο Ματθαίο, στο Μάρκο, διαβάζω, στο 4, κεφάλαιο στο 14. Λέει, ο Σπύρο το λόγο σπήρει. Η δε παρά την οδόν είναι ούτης τους οποίους σπήρεται ο λόγος και κοιτάξτε λέει, και όταν ακούσω συν, τι γίνεται? Τι γίνεται μόλις ακούσει ο άνθρωπος, τι λέει? Ευθύς έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί το λόγο των εσπαρμένων εν τες καρδίες αυτών. Και εάν θες να το δεις στη δικιά σου ζωή, προσωπικά να το πάρεις, δες σε πόσα από αυτά τα οποία ακούς, υπακούς. Σε πόσα από αυτά τα οποία ακούς, τα παίρνεις και τα βάζεις σε εφαρμογή και τα υπακούς. Πόσα από αυτά που ακούμε μπαίνουν μες στην καρδιά και γίνεται το κράμα αυτό, η καρδιά μας γίνεται αυτό το κράμα μέσα, η πίστη έχει συλλάβει το λόγο, γεμίζει η καρδιά του ανθρώπου, ώστε παίρνοντας το λόγο είσαι ήσυχος, ασφαλής και αποφασισμένος. Σε πόσα από αυτά είμαστε. Εγώ λέω πολλές φορές, αδερφοί, ότι τόσο λόγο που έχουμε ακούσει, μα τόσο λόγο που έχουμε ακούσει, σε ποιο επίπεδο θα έπρεπε να είμαστε. Αλλά κοιτάξτε τι λέει, μόλις ακούσει ο άνθρωπος, αμέσως ο διάβολος τι κάνει, έρχεται να κλέψει το σπόρο. Αμέσως. Λέει στο 18, και εις τα σακάνθα σπυρώμενη είναι ούτη, ήτινες ακούσει το λόγο. Και οι μέρημνες, κοιτάξτε ο διάβολος τι κάνει, έχει μεθόδους. Γιατί όλο το θέμα είναι να κλέψει την πίστη μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Και αν κλέψει η πίστη, ο σπόρος αυτός του λόγου δεν μπορεί να φέρει καρπό. Δεν μπορεί να φέρει καρπό. Οι μέρημνες του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων. Εισερχόμενε, πού μπαίνουνε, πού μπαίνουνε, στην καρδιά. Ακούς το λόγο, αλλά είσαι πολύ μέρημνα. Έχεις πολλή δουλειά. Πρέπει να βγάλεις πολλά λεφτά. Ή, λέει, οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων. Έχεις πολλές επιθυμίες. Είναι πράγματα που πρέπει να κάνεις. Πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και όλα αυτά τα πράγματα μπαίνουν μέσα στην καρδιά. Θα σας έχω ξαναπεί, αδερφοί, ότι όλα τα πράγματα μπορούμε να τα κάνουμε και η προτεραιότητα που βάζουμε στη ζωή μας είναι η σειρά είναι σύμφωνα με αυτά που θέλουμε και επιθυμούμε. Τα προλαβαίνουμε όλα αυτά που θέλουμε. Όσα θες, τα προλαβαίνεις. Όσα θέλω, τα προλαβαίνω. Αλλά, όπως είπε ο Κύριος, πλην

0: ενός εστί χρία. Και λέει, και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, εισερχόμενες, συμπνίγουν τον λόγο και πάλι ο λόγος τι γίνεται? Άκαρπος. Δηλαδή, σαν να στέλνει ο διάβολος από τη μια, είτε έρχεται να κλέψει, είτε έρχονται όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία ανοίγουμε μια πόρτα, τα αφήνουμε να μπουν μέσα και αυτό το οποίο έχει ρίξει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας και περιμένει να το πιστέψεις και να ενωθεί ο λόγος με την πίστη και να γίνει η καρδιά σου να γεμίσει με αυτό το σπόρο, ώστε να βγει ο καρπός, ο διάβολος χρησιμοποιεί μεθόδους προκειμένου όλο αυτό να το κλέψει. Αδερφοί, ο Κύριος έχει ξεκινήσει ένα βαθύ έργο μέσα μας. Θέλει να μας κάνει ευσεβείς. Θέλει να μας κάνει ευσεβείς. Ξέρετε τι σημαίνει το να σε κάνει ο Θεός ευσεβή άνθρωπο? Θυμάστε, μιλάει ο Τιμόθεος για το μυστήριο της ευσεβίας. Ποιο είναι το μυστήριο της ευσεβίας? Λέει, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Δηλαδή, ο Θεός φανέρωσε τον εαυτό Του μέσα από το Γιο Του, από τον Ιησού Χριστό. Και αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Τώρα, προκειμένου να ενεργήσει ο Θεός την ευσέβειά Του σε εμάς, τι πρέπει να γίνει? Να ενεργηθεί αυτή η ίδια δύναμη και να φανερωθεί τώρα πάλι ο Θεός εν σαρκή. Πώς? Μέσα από εμάς. Και πόσο ευσεβής είσαι? Για πες μου. Ποιο είναι το μέτρο της ευσέβειάς σου? Πώς μπορείς να μετρήσεις την ευσέβειά σου? Ανάλογα με το πόσο Θεό φέρνεις στους ανθρώπους. Τόσο ευσεβής. Ανάλογα με το πόσο από τον Κύριο, από τον ουρανό, μεταφέρεις στους ανθρώπους. Ανάλογη είναι και η ευσέβεια που έχεις μέσα στη ζωή σου. Και ρωτάω, πόσο ευσεβείς είμαστε? Ξέρεις ότι ο Κύριος θέλει να σε κάνει την παρουσία Του στους ανθρώπους, στη γη. Θέλει ο Θεός να, καθώς παίρνεις αυτό το σπόρο του λόγου μέσα σου και τον πιστεύεις, να σε κάνει εσένα να είσαι η αλήθεια Του πάνω στη γη. Να είσαι ο λόγος Του πάνω στη γη. Αυτή είναι η ευσέβεια, αδερφοί. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Ότι ο Θεός, ο οποίος ήθελε να κάνει τον άνθρωπο κατοικητήριό Του, οίκο Του, και δεν μπορούσε να το κάνει, έδωσε το Γιο Του, ο οποίος έγινε ο υλασμός, το σκέπασμα, σήκωσε την αμαρτία μας και κατοικώντας ο Πατέρας μέσα στον Υιό, όταν ο Υιός δοξάστηκε, ήρθε πλέον ο Πατέρας μέσα στον Υιό να κατοικήσει μέσα μας, ώστε να συνεχίσει το ίδιο έργο. Και όπως ο Θεός εφανερώθηκε εν σαρκή, τώρα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ο Θεός θέλει να συνεχίσει να φανερώνεται εν σαρκή. Νομίζετε ότι άλλαξε το μυστήριο της ευσεβίας? Όχι. Και η ευσέβεια είναι αυτή. Δεν είναι η ευσέβεια αυτό που οι άνθρωποι βλέπουμε τους ανθρώπους να έχουν. Να είναι ήσυχοι. Ο Κύριος, ξέρετε τι λέει για αυτούς τους ανθρώπους? Λέει, έχοντες μεν μορφή ευσεβίας, αρνημένοι όμως τη δύναμή της. Γιατί ποια είναι η δύναμη της ευσέβειας? Ο Χριστός μέσα μας. Αυτή είναι η δύναμη της ευσέβειας. Μόνο όταν είναι ο Χριστός μέσα σου και βασιλεύει και θριαμβεύει και έχει την κυριότητα της ζωής σου, μόνο τότε μπορείς να είσαι ευσεβής και να έχεις τη δύναμη της ευσέβειας. Και όλο αυτό ο διάβολος με την απιστία έρχεται να το κλέψει. Κοιτάξτε την αντιπαραβολή. Από τη μια μεριά ο Μωυσής, ο οποίος ζει μέσα στην παρουσία του Θεού, ζει μέσα στη δόξα του Θεού, και από την άλλη μεριά ένας λαός ο οποίος που ζει. Ναι. Πα, Μωυσή. Εμείς φοβόμαστε. Πήγαινε εσύ, ο Θεός να σου μιλήσει και ό,τι σου πει ο Θεός να μας το πεις, γιατί εμείς φοβόμαστε σήμερα. Τι ήταν αυτό, αδερφοί, το οποίο είχε περισσότερο ο Μωυσής από ό,τι είχαν οι υπόλοιποι άνθρωποι? Θυμάστε ότι λίγο πριν τον στείλει ο Κύριος να πάει στην Αίγυπτο να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ, σε αυτή την στιχομηθεία που είχαν πάνω στο όρος εκεί πέρα στην Κοιόμενη Βάτος, ο Κύριος τι είπε στο Μωυσή στο τέλος? Τον έβγαλε, ανθρωπομορφικά μιλώντας, ο Μωυσής τον Κύριο τον έβγαλε από τα ρούχα του. Στο τέλος, κύριε, εγώ δεν μπορώ να πάω γιατί δεν μπορώ να μιλήσω. Εγώ δεν είμαι εύλαλος. Και αν πάω, τι θα τους πω. Ποιος θα τους πω ότι με έστειλε. Και αν πάω, τι σημείο θα τους δείξω. Άντε να τους δείξω και σημείο, αλλά ποιος θα πω ότι με έστειλε. Και τελικά του λέει ο Μωυσής, στείλε όποιον έχεις να στείλεις. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν πάω. Δεν πάω. Αυτός ήταν ο Μωυσής. Ο οποίος όμως άνοιξε στη δύναμη της ευσέβειας και τον άλλαξε ο Θεός και έγινε, λέει, ισχυρός σε λόγια και σε έργα. Έτσι λέει στις πράξεις των Αποστόλων Στέφανος. Λέει, Μωυσής ώστε εσύ το ισχυρός στα λόγια και στα έργα. Τον έκανε ο Κύριος έτσι. Και όχι μόνο τον έκανε έτσι, αλλά όταν ο Θεός ήθελε να κατέβει, να αναλώσει τον Ισραήλ δια μιας, στάθηκε ο Μωυσής στη μέση και είπε, Κύριε, εάν τους αναλώσεις, εάν θες να τους εξαφανίσεις, εξαφάνισε εμένα πρώτα. Δηλαδή μπήκε στη μέση. Και ο Κύριος τι είπε? Όχι. Μωυσή, σε ακούω. Σε ακούω. Η δύναμη, αδερφή, της ευσέβειας. Η δύναμη της ευσέβειας. Και απ' την άλλη είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν με την καρδιά της απιστίας. Έχουν γεμίσει με την καρδιά της απιστίας, η οποία καρδιά θέλει μόνο να βλέπει. Να βλέπει και μόλις δει μετά από ένα λεπτό τι παθαίνει. Ξεχνάει. Τους φέρνει ο Κύριος, Μωυσή μας έφερε εδώ να πεθάνουμε από τη δίψα, εμείς θέλουμε νερό. Του λέει ο Κύριος, χτύπα το βράχο. Χτυπάει το βράχο και ανοίγει ο βράχος και φεύγουν ποταμοί. Να πιει ένα ολόκληρο έθνος και λέει έπιναν από πέτρας, ακολουθούσε εσύ τι είναι ο Χριστός. Σαν να τους ακολουθούσε η πέτρα και να πίνει νερό συνέχεια μέσα στην έρημο. Αδελφοί, καταλαβαίνετε πόσες ΔΕΙΑΡ θέλανε για να ποτιστεί ένας λαός τόσα εκατομμύρια κόσμος κάθε μέρα. Καταλαβαίνουμε γιατί ποσότητα νερού μιλάμε, τους πότισε ο Κύριος. Το ξέχασα. Τους ανοίγει ο Κύριος στην Ερυθρά Θάλασσα, περνάνε από μέσα, καταστρέφει τα στρατεύματα του Φαραώ. Το ξέχασα. Μωυσή, δεν έχουμε άρτο, δεν έχουμε ψωμί. Ο Κύριος θα σας δείξει από τον ουρανό ψωμί. 40 χρόνια είχε ο Κύριος τους αγγέλους στους φούρνους να ψήνουν το μάνα και να τους το δίνουν κάθε μέρα φρέσκο. Το είδαν. Μετά τι έκαναν? Το ξέχασαν. Το ξέχασαν. Βδελήχθηκε η ψυχή μας τον άρτο τούτο. Θέλουμε κρέας. Τους έδωσε ο Κύριος. Φάγανε μέχρι που βγήκε από τη μύτη τους. Τους έδωσε ο Κύριος ό,τι χρειαζότανε, τους το έδινε κάθε μέρα, τους έδινε ο Θεός. Τι ήταν αυτό το οποίο έμεινε μέσα τους? Τίποτα. Τίποτα. Γιατί όλα αυτά τα οποία άκουγαν δεν ήταν ενωμένα με την πίστη μέσα τους. Οπότε όλες αυτές οι ευλογίες, την επόμενη μέρα τι ήταν? Τίποτα. Τίποτα. Και ζει ο άνθρωπος. Ενώ έχει ο Θεός όλες τις ευλογίες, έχει όλες τις υποσχέσεις, 8.810 επαγγελίες γραμμένες μέσα στο Λόγο του Θεού για κάθε έναν που πιστεύει. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν παίρνει την πίστη αυτή να γεμίσει η καρδιά του για να φέρει καρπό ο Λόγος, τι παθαίνει, πώς ζει? Κακομοίρης. Φτωχός. Γιατί δεν έχει, δεν μπορεί. Ο Θεός δεν θέλει. Κοιτάξτε, ένα ολόκληρο λαό 40 χρόνια λέει, σας σήκωσα στα φτερά μου, τους λέει. Στα φτερά μου σας σήκωσα. Δεν τους άφηνε ο Κύριος, δεν τους άφηνε. Τους έφερε μέσα στη δόξα του, τους έφερε μέσα στη δόξα του. Τους σήκωνε και αυτοί τι λέγανε? Μωυσή, μας έφερες να πεθάνουμε. Απιστία. Απιστία. Λέει, κοιτάξτε, λέει στο 20, Μάρκος 4:20. Λέει, και εις τη γη την καλή σπαρέντες, είναι ούτι ήτινες ακούσει το λόγο. Βλέπετε, όλοι ακούνε. Και τι κάνουν, λέει? Παραδέχονται. Παραδέχονται. Και καρποφορούν ο ένας 30 και ο άλλος 60 και ο άλλος 100. Βλέπεις ότι όλη η δουλειά γίνεται στον άνθρωπο με το πώς θα ακούσει και θα παραδεχτεί. Και όταν λέει θα παραδεχτεί, σημαίνει, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα δεχτώ, θα το πιστέψω, θα το εγκολποθώ και θα πω αυτό είναι. Αυτό είναι και τελείωσε. Και δεν αλλάζει. Και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τις καταστάσεις, με τα προβλήματα, με τις συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται, με όλα αυτά. Θα ακούσουμε, αδερφοί, χίλια δύο πράγματα και θα γίνουν χίλια δύο πράγματα. Θα γίνουν. Αλλά η καρδιά μας μέσα από τι εξαρτάται. Πολλές φορές περνάμε μέσα από καταστάσεις. Περνάμε μέσα από δυσκολίες. Αλλά πες μου, νομίζεις ότι εσύ περνάς, εγώ περνάω και δεν έχει περάσει κανένας άλλος τέτοια πράγματα. Διάβαζα στο Δανιήλ την ιστορία με τους τρεις παιδες. Καλά, τι ξέρουν αυτοί, μπροστά σας τα περνάω εγώ, τι ξέρουν οι τρεις παιδες, οι οποίοι ζούσαν, ξέρετε που ζούσαν, αδερφοί, στο κέντρο της κόλασης. Εάν ο Κύριος μιλάει για τη Βαβυλώνα σήμερα και μας λέει να εξέλθουμε από αυτήν για να μην μετέχουμε από όλη την κρίση που θα έρθει εναντίον τους, αυτοί ζούσαν στο κέντρο της Βαβυλώνας, εχμάλωτοι, αλλά ήταν ελεύθεροι. Και μην νομίζετε ότι η Βαβυλώνα είναι τα μπουζούκια και η δίσκο και η χωρή και αυτά, έτσι. Γιατί αν θες να ζήσεις με ευσέβεια, όλα αυτά είναι η κόλαση. Και έχουν απέναντι ένα ειδωλολάτρη κοσμοκράτορα, ο οποίος είναι ένας άγριος, υπερήφανος, γεμάτος δαίμονες, άνθρωπος, τον Ναβουχοδονόσορα, ο οποίος τι απαιτεί? Να τον λατρεύσουνε. Να τον λατρεύσουνε. Και βγάζει και νόμο, φυρμάνει. Σε τι ομολογία, κοιτάξτε, τι έκαναν αυτοί οι νέοι αδερφοί, οι οποίοι πίστευαν. Διαβάζω στο Δανιήλ κεφάλαιο 3. Εδάφιο 15. Πέρασαν δοκιμασίες, αδερφοί. Και εδώ πέρα τώρα δεν έχεις να πεις να φερθώ με σοφία. Να μην δώσω δικαίωμα. Αυτοί δεν είχαν τέτοιο θέμα, οι τρεις παιδες, γιατί εάν ήταν εκεί, είχαν μία επιλογή. Ή θα προσκυνήσουν την εικόνα του βασιλιά ή τέρμα. Ποια σοφία μπορείς να βάλεις στη μέση? Όταν τους καλεί, τους λέει, μόλις θα ακούσετε τον ήχο της Σάλπιγκος ή της Αμβίκης, εάν δεν μπέσετε να με προσκυνήσετε, σας περιμένει κάμινος. Να το σκεφτούμε λίγο. Σας έχω πει κάποιος, τι μου έλεγε μια φορά, εγώ δεν μπορώ τη δοκιμασία και το ξύλο. Και αν μου πούνε να αρνηθώ, θα αρνηθώ τον Κύριο και μετά θα μετανοήσω να με συγχωρήσει. Πανέξυπνα πράγματα. Σκεφτείτε τους τρεις παιδες, Ναι, να βγω τον νόσο, αλλά θα προσκυνήσουμε την εικόνα. Μέσα στην καρδιά μας θα προσκυνήσουμε τον Κύριο. Άσε τι δείχνουμε απ' έξω. Άσε τι δείχνουμε. Να μην σκανδαλίσουμε τους ανθρώπους. Να κάνουμε το σταυρό μας, να φιλήσουμε την εικόνα, να μην τους σκανδαλίσουμε. Πού έβλεπαν, αδερφοί? Κοιτάξτε τι λέει. Το 15. Τώρα λοιπόν, εάν είστε έτοιμοι, όταν ακούσετε τον ήχο της σάλπιγγος, της σύριγγος, της κιθάρας, της αμβίκης, του ψαλτηρίου και της συμφωνίας και παντός είδους μουσικής, να πέσετε και να προσκυνήσετε την εικόνα την οποία έκαμα. Καλώς. Εάν όμως δεν προσκυνήσετε, θέλετε ρηφθεί την αυτήν ώρα εις το μέσον της καμίνου του πυρός της καιωμένης. Και ποιος είναι ο Θεός εκείνος που θα σας ελευθερώσει από τα χέρια μου? Άντε τώρα εσύ βγάλ' τα πέρα με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ντύρλα. Τελείως, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τώρα θα σαλπίσουν τα όργανα, θα ακούσετε τη μουσική. Και οι άλλοι ακούγαν τη μουσική, τι κάνανε? Με χορό προσκυνούσαν. Και σήμερα οι άνθρωποι όταν ακούνε αυτή τη μουσική, το ίδιο πράγμα κάνουν, αδερφοί. Αυτή είναι η μουσική του κόσμου. Αυτό τους λέει, αυτό μας τα λέει όλα τα όργανα. Απεκρίθησαν ως εδράχο Μισάχ και ο Αβδέν εγώ και είπαν προς το βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, εμείς δεν έχουμε ανάγκη να σου αποκριθούμε περί του πράγματος τούτου. Και καλά λέγεις ό,τι θες, λογαριασμό δεν έχουμε να σου δώσουμε, του λένε. Εάν είναι ούτως, ο Θεός ημών, τον οποίον εμείς λατρεύουμε, είναι δυνατός να μας ελευθερώσει από το καμίνι της πυρός της καιωμένης και από τη σχηρό σου βασιλεύ θέλει μας ελευθερώσει. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Θα μας ελευθερώσει από το χέρι σου. Αμήν. Αλλά αν δεν μας ελευθερώσει, και αν τυχόν και κάτι πάει στραβά και δεν συμβεί σύμφωνα με αυτό που εσύ έχεις μέσα στην αντίληψή σου, να κρατήσουμε και μια πισίνη. Έτσι είπανε. Κοίτα, θα δοκιμάσουμε. Και θα πάμε προς τα εκεί στη φωτιά. Και αν η φωτιά δεν σβήσει, εντάξει, θα μας δώσει άλλη μια ευκαιρία να σε προσκυνήσουμε. Έτσι κάνουμε εμείς πολλές φορές, ε. Να κρατήσουμε και μια πισίνη. Γιατί μπορεί κάτι να γίνει, βρε παιδί μου, και ο Θεός να μην... Αλλά και αν ουχή, ας είναι γνωστό σε σένα, βασιλιά, ότι τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε, την εικόνα τη χρυσή την οποία έστησες, δεν την προσκυνούμε. Το ανάψαν τα λαμπάκια. Εδώ, από εδώ βγήκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τότε ο Ναβουγοδονόσορας επλήστηθη μου, άσχετα με όλα αυτά, από τη Βαβυλώνα βγήκε. Επλήστηθη μου και η όψη του προσώπου του αλλοιώθηκε κατά του Σεδράχ, του Μισάκ και του Αβδένεγώ και λαλίσας προσέταξε να κάψουν την κάμινο επταπλάσια μάλλον παρά όσων εφαίνετο και ομένη. Επταπλάσια. Σκεφτείτε λίγο, τι έπαθε. Αυτός εκείνη την ώρα σοδαιμονίστηκε. Τον έπιασε, σου λέει, γιατί, προσέξτε, ένας κοσμοκράτορας είναι. Κοσμοκράτορας, υπό όλα τα έθνη κάτω από την εξουσία του, υποταγμένα, και έχεις εδώ πέρα δύο, τρεις νέοπες, τρία νεούδια, νέα παιδιά, τα οποία σου λένε, δεν σου δίνουμε λογαριασμό. Δεν έχουμε λόγο να σου δώσουμε λογαριασμό, έχουμε άλλο Θεό, ο οποίος λατρεύουμε. Και αυτός θα μας ελευθερώσει, αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει, το ίδιο που σου κάνει δεν σε προσκυνάμε. Αυτόν λατρεύουμε. Σε αυτόν ανήκει η δόξα, η τιμή, η λατρεία, η προσκύνηση. Γεμάτη η καρδιά τους με πίστη. Είχανε μέσα τους ενδιασμούς, αδερφοί. Να πούνε, και αν δεν, να πάμε βρε παιδί μου άκλαυτη. Να καούμε. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει πίστη μέσα του, αδερφοί, μπορεί να πάει. Μπορεί να μπει μες στη φωτιά. Χίλια δύο πράγματα μπορεί να περάσουν μέσα από το νου σου. Ναι, θυμάμαι όταν μου μίλησε η μητέρα με τον Χριστό, τι είπα. Έλεγα, βρε είσαι σίγουρη. Τίποτα άλλο, μην χάσω και τα νιάτα μου. Της έλεγα. Μην την πατήσουμε, λέω, και χάσω και τα νιάτα μου. Όταν έλεγα να χάσω τα νιάτα μου, βέβαια, τι εννοούσα. Μην χάσουμε τις διασκεδάσεις. Μην τις χάσουμε τζάμπα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουμε αυτόν τον υπερήφανο άνθρωπο, ο οποίος είναι γεμάτος από δαίμονες, και η πίστη αυτών των ανθρώπων σε τι ομολογία τον έφερε, αδερφοί. Κοιτάξτε, διαβάζω στο 24. Ο δε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς εξεπλάγει και σηκωθεί με τα σπουδής ελάγησε και είπε προς τους μεγιστάνες αυτού: Δεν ρίξαμε τρεις δεμένους στο μέσο του πυρός. Οι δε αποκρίθησαν και είπαν προς τον βασιλέα: Αληθώς, βασιλιά. Και αποκριθείς είπεν: Μα εγώ βλέπω τέσσερις άντρες και ντυμένους, οι οποίοι περπατάνε μες στη φωτιά. Και βλάβη δεν είναι εις αυτούς, και οι όψεις του τετάρτου είναι όμοια με ιών Θεού. Τότε πλησιάσας ο Ναβουχοδονόσορας, ο δαιμονισμένος, ο σκληροτράχυλος, εις το στόμα της καμίνου του πυρός της σκιωμένης ελάλησε και είπε: Σε δράχ, μισάχ και αυδέν εγώ. Κοιτάξτε τι λέει. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει τους ανθρώπους να αλλάξουν, αδερφοί? Μπορεί η ζωή σου να κάνει ανθρώπους να αλλάξουνε? Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Τι ομολογεί? Σε δράχ, μισάχ και αυδέν εγώ. Δούλη του Θεού του υψίστου. Ομολογεί ο Ναβουχοδονόσορας ότι ο Θεός του σε δράχ και του μισάχ και του αυδέν εγώ είναι ο ύψιστος. Δηλαδή, εκείνη την ώρα ομολογούσε ότι ο Θεός τους ήταν πάνω από όλους τους δικούς του Θεούς. Εξέλθετε και έλθετε. Τότε ο Σεδράχο Μισάχιο δεν εγώ εξήλθον εκ μέσου του πυρός και συναχθέντες οι σατράπες, οι διηγητές, οι τοπάρχες, οι μεγιστάνες, το βασιλέως, όλοι ήρθανε. Είδαν τους άντρες τούτους ότι επί των σωμάτων αυτών το πυρ δεν ίσχυσε και θρίξ της κεφαλής αυτών δεν εκάει και τα σαλβάρια αυτών δεν παρήλαξαν. Ούτε ως μη πυρός επέρασαν επ' αυτούς. Και λέει στο 28, τότε λάλησε ο Ναβουχοδονόσορ και είπε, κοιτάξτε τι λέει, ευλογητός ο Θεός του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδέν εγώ. Εκεί που ήθελε να του σκοτώσει και ήταν αυτός ο Θεός, τι ομολογεί? Ευλογητός ο Θεός του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδέν εγώ. Αυτός είναι ο ύψιστος, κοιτάξτε τι λέει. Ώστε απέστειλε τον άγγελο αυτού και ελευθέρωσε τους δούλους του, οι οποίοι έλπισαν σε αυτόν και παράκουσαν το λόγο του βασιλέως και παρέδωσαν τα σώματά τους. Τι έκανε αυτό που είχαν μέσα τους? Παράδωσαν τα σώματά τους. Για να μην λατρεύσουν ούτε να προσκυνήσουν άλλο Θεό εκτός του Θεού αυτών. Γι' αυτό εκδίδω πρόσταγμα ότι κάθε λαός, έθνος και γλώσσα η οποία μιλήσει κακό εναντίον του Θεού τους θα καταμελιστεί και τα σπίτια του θα γίνουν κοπρώνες, διότι δεν είναι κανένας άλλος Θεός που να μπορεί να ελευθερώσει έτσι. Άρα, μέσα στη δοκιμασία, όταν η καρδιά του ανθρώπου είναι γεμάτη με τον Κύριο, γεμάτη με πίστη στο Λόγο, τι θα κάνεις? Μπορείς να κάνεις και αυτούς όλους που είναι εναντίον σου, τι να κάνουν? Να ομολογήσουν τη δόξα του Θεού. Αμήν. Εδώ έβγαλε διάταγμα, αδερφοί, Ναβουχοδονόσορας. Έβγαλε διάταγμα. Διάταγμα. Όποιος τολμήσει να κατηγορήσει το Θεό τους, αυτός είναι ο οποίος θα πεθάνει. Αν του έλεγε κανείς, για πες μου λίγο, Ναβουχοδονόσορα, λίγο πριν τι έλεγες. Λίγο πριν τι έλεγες. Αν δεν προσκυνήσετε εμένα. Και τώρα τι λέει, μην τυχόν και τολμήσει κανείς να ανοίξει το στόμα του. Βέβαια, αυτοκράτορας ήταν, κοσμοκράτορας ήταν, βασιλιάς ήταν, ό,τι ήθελε έλεγε. Αλλά κοιτάξτε, τι ομολόγησε ο άνθρωπος. Τι ομολόγησε ο άνθρωπος. Και έτσι είναι ο Θεός, έτσι αυτός είναι ο τρόπος που ο Θεός μπορεί να μας φτάσει μέχρι τέλους, αδερφοί. Και λέει, στο πρώτο δάφιο που διαβάσαμε, στην προς Εβραίους, στο 3.12, κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Λέει, στο 13, το 14 λέει, διότι μέτοχοι εγίναμεν του Χριστού. Γίναμε μέτοχοι. Ναι, δεν σταματάει εκεί το εδάφιο. Τι λέει? Εάν, το ξαναπούμε, γίναμε μέτοχοι του Χριστού, εάν, δηλαδή, μπορεί τελικά ο άνθρωπος να νομίζει ότι γίνεται, αλλά στην πορεία να λακίσει. Γιατί? Τι είναι αυτό το οποίο χαλάει τη συνταγή? Λέει, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της υποστάσεως, της πεπιθήσεως. Εάν κρατήσεις μέχρι τέλους βεβαία την πίστη σου, την πίστη σου, κοιτάξτε τι λέει, γιατί μας λέει γι' αυτό το εάν, γιατί μας λέει εάν, κοιτάξτε τι λέει στον Τιμόθεο, Α' Τιμόθεο, πρώτο κεφάλαιο, 18 εδάφιο. Λέει, ταύτην την παραγγελία παραδίδω σε σένα τέκνο Τιμόθε, κατά τας προγενωμένας προφητείας περισσού, να στρατεύεις κατά αυτά την καλή στρατεία. Και λέει στο 19, να έχεις πίστη. Να έχεις πίστη. Και αγαθή συνείδηση. Την οποίαν τινές αποβαλώντες, τι κάνανε, να βάγισαν στην πίστη. Δηλαδή ξεκινάει το πλοίο για τον προορισμό του και στην πορεία τι παθαίνει, ναυάγιο. Κάποιοι λέει, οι οποίοι δεν κράτησαν την πίστη τους ή την αγαθή συνείδηση, τι κάνανε, ναυαγίσαν. Και δεν υπάρχει πιο εχθρό πράγμα, αδερφοί, και πιο θλιβερό να μας έχει ο Κύριος δώσει τόσο θαυμάσια πράγματα και τελικά να ναυαγίσει ο άνθρωπος. Να ναυαγίσει. Ξεκινήσεις και στην πορεία, και τι είναι αυτό το οποίο κάνει το πλοίο να ναυαγεί, αδερφοί. Τι το κάνει αναβαγή? Θαλασσοταραχές. Φουρτούνες. Φουρτούνες. Θαλασσοταραχές. Ε? Γι' αυτό μιλάμε. Για όλο αυτό το οποίο πρόκειται να έρθει, αυτή η φουρτούνα, αυτή η θαλασσοταραχή. Και ο Κύριος θέλει να είμαστε ασάλευτοι, να είμαστε ακούνητοι από εκεί που μας τοποθέτησε. Μπορέσουμε να μην αναβαγίσουμε. Και αυτό το κάνει η πίστη. Ιούδας, κεφάλαιο πρώτο. Εδάφιο 3. Ιούδας, πρώτο κεφάλαιο, τρίτο εδάφιο, λέει, αγαπητοί, επειδή καταβάλω πάσα σπουδή να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκη να σας γράψω προτρέπον εις το να αγωνίζεστε για την πίστη ή της άπαξ παρεδόθηκε εις τους Αγίους. Στο κείμενο ξέρετε τι λέει. Κοιτάξτε τι λέει. Περ της χινής ημών σωτηρίας ανάγκη έσχον γράψει ημίν παρακαλών. Τι λέει, παρακαλών. Επαγωνίζεστε. Δεν λέει αγωνίζεστε. Λέει επαγωνίζεστε για την πίστη. Ξέρετε τι σημαίνει, ποια είναι η διαφορά του αγωνίζομαι με το επαγωνίζομαι. Επαγωνίζομαι, λέει το λεξικό, σημαίνει το να αγωνίζομαι εναντίον άλλων. Έχεις να κάνεις δηλαδή, προκειμένου να κρατήσεις την πίστη η οποία σου παραδόθηκε, πρέπει να αγωνιστείς εναντίον άλλων. Και ρωτάω, μπορείτε να μου πείτε έναν άλλον που πρέπει να αγωνιστούμε εναντίον του? Ο εχθρός. Άλλος. Η σάρκα. Άλλος. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Να δούμε. Α' Κορινθίους 9:26 λέει, αλλά εγώ λοιπόν ούτω τρέχω, ουχίως αβεβαίως, ούτω πυγμαχώ, ουχίως χτυπών τον αέρα, αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ γίνω αδόκιμος. Καλά, τι είναι το σώμα σου, Παύλο, που χρειάζεται να το δαμάζεις? Τι είναι το σώμα σου? Ε? Λέει, συνήθως τι δαμάζουμε? Τα άγρια άλογα. Και λέει, δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ. Ξέρετε τι σημαίνει δουλαγωγώ? Λέει, άγω εις δουλεία. Δηλαδή θες να πεις ότι πρέπει το σώμα μου να το υποτάξω, να το κάνω δούλο. Προσέξτε, για το σώμα του μιλάει. Εμείς το σώμα μας σε τι στάτους το έχουμε θέσει? Ε? Πώς το βλέπεις το σώμα σου? Μα εγώ νομίζω ότι το σώμα μου πρέπει να το ακούω, να του κάνω όλα τα χατήρια. Έχετε ακούσει που λέει, πρέπει να ακούς το σώμα σου. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ό,τι σου λέει το σώμα, τι να κάνεις? Να το κάνεις. Ωραία, να το φτιάξουμε λίγο, να το κάνουμε λίγο καλύτερα. Λίγο καλύτερα. Εδώ που λέει, αλλά δαμάζω το σώμα μου. Δαμάζω το σώμα μου. Στο κείμενο, κοιτάξτε τι λέει. Στο κείμενο λέει, αλλά υποπιάζω μου το σώμα. Υποπιάζω. Τώρα το κάνουμε λίγο, το ανεβάσουμε λίγο τη βαθμίδα, έτσι. Υποπιάζω. Λέει, το λεξικό λέει, υποπιάζω είναι τύπτω κάποιον στο μάτι. Μολοπίζω στο πρόσωπο. Του μαυρίζω το μάτι. Γενικώς τον κάνω μαύρο στο ξύλο. Αυτό λέει το λεξικό του σταματάκου. Μεταφορικά δαμάζω, νεκρώνω. Ενοχλώ μεγάλος. Βασανίζω. Δηλαδή, να το κάνω αυτό στο σώμα μου. Γιατί μου φταίει το καημένο. Εμείς συνήθως πρέπει να του κάνουμε όλα τα χατήρια του σώματος. Και πείτε μου αδερφοί, εάν ο άνθρωπος ακούει το σώμα του, μιλάμε τώρα για το επαγωνίζεστε και φέρνουμε ένα παράδειγμα για να δούμε ο λόγος του τι λέει σε σχέση με αυτό που κάνουμε εμείς. Εάν το σώμα σου το ακούς, όταν είναι κουρασμένο το σώμα, τι πρέπει να κάνεις. Όταν πονάει το σώμα, τι πρέπει να κάνεις. Αφού περιφερθείς σε όλους τους γιατρούς για να δεις γιατί πονάει και ψάξεις όλο το ίντερνετ να δεις γιατί το ίντερνετ τα λέει όλα, πρέπει μετά να κάτσεις, να το ξεκουράσεις. Έτσι έκανε και ο Παύλος. Έτσι έκανε. Πάει στα λύστρα. Κηρύττει ο Παύλος. Και εκεί που κηρύττει στα λύστρα είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι χολός εκ χιλίας μητρός. Ανάπηρος δηλαδή. Και καθώς κηρύττει ο Παύλος, τον βλέπει λέει και έχει πίστη για να σωθεί. Οπότε του λέει το πιο φυσικό πράγμα. Σήκω πάνω. Και ο άνθρωπος τι έκανε. Σηκώθηκε. Καλό παιδί. Υπάκου. Όχι σαν εμάς που μας λέει ο Κύριος κάτι. Σήκω. Εμείς τι λέμε. Μα δεν μπορώ. Ότι δεν μπορείς το ξέρω. Και ο Παύλος όταν το έπεσε αυτόν τον χολό. Σήκω πάνω. Ήξερε ότι δεν μπορούσε να σηκωθεί. Αλλά τι ενέργησε μέσα. Πίστη, λέει, και βλέπουν ότι έχει πίστη για να σωθεί, του λέει, σήκω πάνω. Εκεί τώρα σμίξανε και δύο πίστες, και του Παύλου και η δικιά του, και ο άνθρωπος περδίκη. Και μόλις το βλέπουν όλοι αυτοί που άκουγαν το κήρυγμα και ήξεραν τον άνθρωπο, τι έκαναν, λέει, ήρθε λέει ο ιερέας του Δία και πήρανε σφαχτά και ζώα και τα λοιπά και ήρθαν να προσφέρουν θυσία στον Παύλο και στον Βαρνάβα. Σου λέει, οι θεοί ομοιοθέντες με ανθρώπους ήρθαν σε εμάς. Και λέει, ίσα την τελευταία στιγμή ο Παύλος τους εμπόδισε να μην προσφέρουν θυσία, λέει, και εμείς άνθρωποι είμαστε σαν και εσάς. Και ενώ είναι όλο αυτό το πλήθος το οποίο έχει μαζευτεί για να τους προσφέρει τη θυσία, έρχονται λέει, κάποιοι αδελφοί, κάποιοι Ιουδαίοι από την Αντιόχεια και το Εικόνιο, και αρχίζουν και κατηγορούν τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Οπότε όλο αυτό το θεοσεβές πλήθος τι κάνει τον Παύλο. Τον υποβολεί. Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω Πράξεις 14-19. Λέει, εν τούτο δε ήλθον Ιουδαίοι εξ Αντιοχίας και Εικονίου και πείσαντες τους όχλους και λιθοβολήσαντες τον Παύλο, έσυραν έξω της πόλεως νομίσαντες ότι απέθανε. Δηλαδή, πώς τον βγάλανε. Προσέξτε τώρα, μην νομίζετε ότι τους πετούσαν χαλίκια. Αν και τόσες χιλιάδες κόσμος από ένα χαλί χινάτρο έφτανε. Ο λιθοβολισμός ήταν πέτρες, τσούρλι, ό,τι βρίσκανε. Και χτυπάς λίγο, περνάς από μια πόρτα και χτυπάς λίγο και τι παθαίνεις. Και μετά από λίγο λες, το χέρι μου μπλάβησε. Δηλαδή, ο Παύλος τότε τον πέταξαν έξω και νομίσαντες ότι απέθανε, λέει. Κάποιοι πιστεύουν ότι ο Παύλος είχε πεθάνει πραγματικά και ο Κύριος τον ανέστησε. Και είναι πεταμένος ο Παύλος έξω, στα σκουπίδια, το σώμα του πώς θα ήταν, λέτε. Παραμορφωμένο. Σκέψου από τόσες πέτρες που είχε φάει, πόσες μπλαβίλες είχε, πόσα πρεξίματα είχε, εκχυμώσεις, βάλε ό,τι θες. Ένα τούμπανο θα ήταν ολόκληρος. Από τις πέτρες που είχε φάει. Οπότε τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα χρειάζεται περίθαλψη. Πρέπει να μείνει στο κρεβάτι, να φύγουν οι μπλαβίλες. Πώς θα πάει τώρα, να τον δουν έτσι. να ξεπριστεί το σώμα του, να του κάνουν κομπρέσες, να επανέλθει ο άνθρωπος. Πόσο καιρό θα πάρει. Ότε δε περιεκύκλωσαν αυτόν οι μαθητέ, σηκωθείς εισήλθε εις την πόλη και την επαύριο εξήλθε με του Βαρνάβα εις Δέρβιν. Δηλαδή πήρε τον Βαρνάβα μαζί σου, λέει πάμε μαζί στο νοσοκομείο. Επαύριο εξήλθε με του Βαρνάβα εις Δέρβιν, στο 21. Και αφού εκήρυξαν το Ευαγγέλιο στην πόλη αυτή και μαθήτευσαν ικανούς, επέστρεψαν εις τη Λύστρα και Ικόνιο και Αντιόχεια. Τι έκανε λέει την άλλη μέρα? Πρισμένος, μολοπισμένος, μπλαβισμένος και θα έπρεπε να κάθεται κάπου, φερ παιδί μου, να του περάσει το σώμα του. Ο Παύλος τι λέει το σώμα του? Το δουλαγωγό το σώμα. Δηλαδή το σώμα μου δεν θα με κάνει κουμάντο. Το καταλαβαίνουμε? Το σώμα μου δεν θα με κάνει κουμάντο. Το σώμα μου είναι υποδουλωμένο στη βασιλεία του Θεού και πρέπει να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει. Προσέξτε, δεν μιλάω να πάμε να δέρουμε το σώμα μας, αλλά μιλάω στο ότι ο Θεός δεν θέλει να αφήνουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε. Αν ακούμε το σώμα μας, αδελφοί, θα κάνουμε τίποτα? Τίποτα. Όλο και κάτι θα σε πονάει, όλο και κάτι θα σε ενοχλεί, όλο και κάτι θα είναι πρόβλημα. Καμιά φορά είμαι σπίτι και λέω, τι έπαθες, η μέση μου, λέω, ξέρω εγώ, στο βαγγελίο μου. Λέει, τι, τίποτα, στο όνομα της ούστου. Μια χαρά. Δηλαδή θες να πεις, Παύλο, ότι δεν πήγες στο νοσοκομείο? Ούτε σου βάλανε κομπρέσεις, ούτε τίποτα να ξεπριστείς. Επέστρεψαν και ξαναπήγες στα Λύστρα. Και στο Εικόνιο και στην Αντιόχεια. Και τι έκανε? Ήρθα να με βοηθήσετε. Έτσι είπε. Λέει, επιστηρίζονται στις ψυχές των μαθητών, προτρέποντες να μένουν στην πίστη. Ήταν μπροστά ο Παύλος, ήταν ένα παράδειγμα πίστης. Ο ίδιος είχε, τον είχαν σκοτώσει με τις πέτρες, με τους τσούρλους, γιατί δεν ήταν πετραδάκια. Είχε φάει λιθοβολισμό από όλους, αδερφοί, από όλους. Και έρχεται και λέει, στηρίζει τις πιέσεις των μαθητών. Ποιος είχε ανάγκη από στήριξη? Θα έπρεπε κανείς να πει, να τον στηρίξουμε τον άνθρωπο, τον καημένο, τόσα που πέρασε. Όχι. Αυτός ήταν εκεί να στηρίξει τις πιέσεις των μαθητών. Προτρέποντες να μένουν στην πίστη και διδάσκοντες ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Και λέει στο 23, και αφού εχειροτώνησαν εις αυτούς πρεσβυτέρους κατά πάσαν εκκλησία προσευχηθέντες με νηστείες. Και νηστεία. Και νηστεία. Σε τι κατάσταση ήταν το σώμα του, λέτε? Σε τι κατάσταση? Μπορεί να ήταν μολοπισμένο, μπορεί να ήταν πρισμένο, μπορεί να ήταν μπλαβισμένο. Ο Παύλος τι έκανε? Τη δουλειά του. Τη δουλειά του. Και όχι μόνο τη δουλειά του, και νηστείες έκανε. Και νηστείες. Δηλαδή, το σώμα, τι περίθαλψη του έκανε? Πνευματική. Πνευματική περίθαλψη. Και ο Κύριος το βρόντιζε. Αφιέρωσαν αυτούς στον Κύριο, στον οποίον είχαν πιστέψει. Και κοιτάξτε μετά, και διελθόντες στην Πισιδία ήλθαν στην Παμφιλία και κηρύξαντες το λόγο στην Πέργη, κατέβηκαν στην Ατάλεια και εκεί πήγαν στην Αντιόχεια και ήταν παραδεδομένοι στη χάρη του Θεού για το έργο το οποίο εξετέλεσαν. Ελθόντες δε και συνάξαντες στην Εκκλησία, ανήγγυλαν όσα έκαμε ο Θεός δι' αυτών και ότι άνοιξε στα έθνη θύρα πίστης και διέτριβαν εκεί ούκο λίγο καιρό μετά των μαθητών. Λέει, έλεγε ο Παύλος μαθητές, κοιτάξτε πόσα έκανε ο Θεός με μένα. Τι έκανε, εμείς σε βλέπουμε και είσαι μπλε μαρέ. Μπλε μαρέ. Και τι έλεγε? Κηρύξαμε. Ο Κύριος έσωσε. Άνοιξαν εκκλησίες. Χειροτονήσαμε πρεσβυτέρους σε κάθε πόλη. Και ο λόγος του Θεού αυξάνει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Μα Παύλο που είσαι έτσι, τι τα κοιτάς αυτά σε λίγο και όταν είμαστε μέσα στην παρουσία του Θεού, τι θα μετράει? Τι θα μετράει? Εάν μπουν σε το χέρι σου ή αν βγήκε σε δάγκωσε ένα κουνούπι που ήταν μολυσμένο και λες να τα του Νείλου. Φαντάζεσαι τον Παύλο τι παίρνουσε. Του Νείλου, του Νιαγάρα. Στους κινδύνους, στους αδερφούς κινδύνους, στους δρόμους κινδύνους απολυστές. Στους βυθούς τρεις φορές τρία μερονύχτια στο βυθό έκανα. Και τι έλεγε, ναι, ξεκουράστηκε. Σου λέει, παραπάνω και να με σκοτώσουν, θα πάω στην παρουσία του Θεού και εκεί θα αναπαυθώ. Αλλά όμως δεν ήταν η ώρα να φύγει. Και τι έκανε. Δούλευε για τον Κύριο, αδερφή. Αυτό είναι που λέει, υποπιάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ. Σου λέει, κοίτα, το σώμα δεν θα με κάνει κουμάντο. Δεν θα με κάνει κουμάντο. Και ούτε θα κάνω τις επιθυμίες του σώματος μου. Τι θα κάνω. Το θέλημα του Θεού. Αλλά έχουμε και εμείς να κάνουμε μια δουλειά, αδερφοί. Έχουμε να κάνουμε μια δουλειά, να ξεκινήσουμε από εδώ και όπου αλλού ο Κύριος θέλει να μας στείλει. Έχει εδώ ένα ολόκληρο νομό με τόσα χωριά. Με τόσα χωριά. Η Κρήτη έχει 850 χωριά. Έχει. 848. Και πρέπει να ακουστεί το Ευαγγέλιο παντού. Λοιπόν, ας κηρύξουμε στο Ρέθυμνο. Να δούμε ο Κύριος να σώζει. Αμήν. Α. Πέτρου, κεφάλαιο 1, εδάφιο 3. Λέει, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού, αναγέννησε εμάς σε ελπίδα ζώσα, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντο και αμάραντο, πεφυλαγμένη εν της ουρανής. Κοιτάξτε, έχουμε κληρονομία η οποία είναι φυλαγμένη. Δεν μπορεί να την πειράξει κανένας. Όποιος και να σηκωθεί εναντίον σου, κανείς δεν την πειράζει. Εδώ μπορεί να πειράζουν οι άνθρωποι. Μπορεί να πειράζουν. Σου παίρνουν ένα μέτρο χωράφι, να σου παίρνουν, ξέρω εγώ, να σου κλέβουν. Εκεί είναι φυλαγμένοι, άφθαρτοι. Λέει. Για μας. Στο 5 λέει, ήτινες, οι οποίοι με τη δύναμη του Θεού φυλατώμαστε. Πώς? Δια της πίστης. Δια της πίστεως. Και λέει, σε σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Βλέπεις, τι είναι αυτό το οποίο σε φυλάει ώστε να φτάσεις να πάρεις την κληρονομία που είναι φυλαγμένη. Τι είναι? Η πίστη. Εάν φύγει η πίστη, ποια είναι η προστασία σου μετά? Το μόνο που έχουμε για να σταθούμε είναι ο λόγος του Θεού. Αν φύγει ο λόγος και η πίστη στο λόγο, δεν είσαι τίποτα. Τίποτα. Κοιτάξτε τι λέει στο 6. Δια το οποίο να αγαλιάστε, αν και τώρα ο λίγον, εάν χρειαστεί λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής. Μπορεί να περάσεις από πειράσμα. Να περάσεις από δοκιμασία. Αλλά τι λέει, για ποιο λόγο μπορεί να περάσεις? Κοιτάξτε, λέει στο 7. Ώστε η δοκιμή της πίστεώς σας να είναι πολύ τιμιότερη από το χρυσάφι το φθυρόμενο, διαπυρός δε δοκιμαζόμενο, να ευρεθεί σε έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Περνάς από όλο αυτό και δοκιμάζεται η πίστη, ώστε όταν φανερωθεί ο Κύριος, όλο αυτό τι θα είναι η πίστη σου? Θα είναι για σένα, για τιμή σου και δόξα σου. Και λέει ο Πέτρος, τον οποίο αν και δεν είδατε, τι κάνετε? Τον αγαπάμε. Αυτή είναι η πίστη, αδερφή. Τον βλέπεις με τα φυσικά σου μάτια? Η πίστη όμως η οποία θα σε κρατήσει και θα σε φυλάξει μέχρι τέλους. Τι λέει? Κύριε, μπορεί να μην σε βλέπω αυτά τα μάτια, αλλά σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά, γιατί ξέρω ότι είσαι πιστός σε αυτά που έχεις πει, σε ό,τι λες. Αν και δεν είδατε, αγαπάτε. Εις τον οποίον, αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε με χαρά ανεκλάλητη και ένδοξη, απολαμβάνονται στο τέλος της πίστεώς σας τη σωτηρία των ψυχών. Δηλαδή η ζωή σου τώρα που περνάς από διάφορους πειρασμούς, πώς πρέπει να είναι? Για πες μου. Τι λέει ο Πέτρος? Πώς θα είναι η ζωή σου? Τι λέει? Λέει, θα αγαλιάσαι με χαρά ανεκλάλητο. Γιατί? Γιατί πιστεύεις χωρίς να βλέπεις. Και επειδή πιστεύεις χωρίς να βλέπεις, θα αγαλιάς με χαρά ανεκλάλητο και ένδοξο. Τι σημαίνει ανεκλάλητο? Δεν υπάρχουν λόγια να την εκφράσεις. Γιατί? Γιατί έχεις μπροστά σου αυτή την ελπίδα και χαίρεσαι με χαρά. Γιατί χαίρεσαι, βρε παιδί μου? Βλέπεις κάτι? Φυσικά όχι, αλλά είναι εκεί. Είναι ο Κύριος μου, λέει, και είναι πιστός. Είναι πιστός. Και όχι μόνο, λέει, πιστεύοντες αγαλιάστε με χαρά νεκλάλητη και ένδοξη και απολαμβάνοντες το τέλος της πίστης. Δηλαδή τώρα στη ζωή σου τι βλέπεις. Τι βλέπεις. Το τέλος της πίστης σου. Βλέπεις το τέλος της πίστης σου. Και επειδή βλέπεις το τέλος της πίστης σου, τι κάνεις, λέει. Απολαμβάνεις το τέλος της πίστης. Πότε. Τώρα. Τώρα. Δεν λες, δεν μας έφτιαξε ο Κύριος αρφή να περάσουμε δοκιμασίες, ξυλιές, φαλιάρες, το ένα, το άλλο και να είμαστε στα κλάματα και δυσκολίες. Όχι, θέλει από τώρα να βλέπεις αυτά τα οποία δεν φαίνονται και να απολαύσεις το τέλος. Πότε. Τώρα. Αυτό σημαίνει τι κατάσταση πρέπει να ζεις κάθε μέρα. Ε? Να δοξάζεις, να ευλογείς τον Κύριο, να τον μεγαλύνεις, μα με προβλήματα, με δυσκολίες. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, πάντοτε τι να κάνετε, χαίρετε. Να χαίρεστε. Λέει, χαίρετε εν Κυρίω. Χαίρετε εν Κυρίω.
2: Πάντοτε.
1: Πάλι θα πω.
2: Χαίρετε.
1: Θα το πω. Ε? Ξέρεις, πώς θα το, ξέρεις πότε μπορείς να το πεις. Όταν βλέπεις από τώρα το τέλος της πίστης σου. Ποιο είναι το τέλος της πίστης, αδελφή? Ότι ο Θεός θα σε βάλει μέσα στο θρόνο Του, μαζί Του. Λέει, όποιος νικάει θα τον βάλω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, καθώς και εγώ νίκησα και κάθισα στο θρόνο του Πατέρα μου μαζί Του.
2: Αμήν.
1: Και βλέπεις τον εαυτό σου και λες, είμαι με τον Κύριο μέσα στο θρόνο. Έτσι έβλεπε ο Παύλος. Την ώρα εκείνη, είμαι με τον Κύριο μέσα στο θρόνο του. Άρπα μια πέτρα. Είμαι με τον Κύριο στο θρόνο του. Θα νικήσω. Φάει κι άλλη πέτρα. Φάει. Τι έκανε μέσα του. Αυτή η χαρά ήταν που τον κρατούσε, αδερφή. Και μέσα σε όλες τις δυσκολίες, μέσα σε άλλα τα προβλήματα, μπορούσε να χαίρεται ο Παύλος και να λέει: χαίρεται, Κύριο, πάντοτε πάλι θα πω χαίρεται. Γιατί ο λόγος αυτός που είχε ο Παύλος είχε ενωθεί με πίστη μέσα στην καρδιά του και είχε γίνει βάση της ζωής του. Δεν κουνούσε, αδερφή. Δεν κουνούσε. Δεν κουνούσε αν. Του φέρναν δυσκολίες στη δουλειά του ή στη διακονία ή στα προβλήματα ή οι αδερφοί ή οι εκκλησίες ή ο κόσμος ή ο Νέρονας μέσα κάτω από αυτόν τον οποίο έζησε. Δεν τον ένοιαζε τον Παύλο, τον Πέτρο και τον Παύλο. Και ο Πέτρος τι λέει, λέει χαίρομαι Κύριε με χαρά νεκλάλητη. Δεν... Παιδιά χαίρομαι τόσο πολύ που δεν μπορώ να σας το πω. Καλά γιατί χαίρεσαι. Χαίρομαι γιατί ο Κύριος είναι. Δεν τον βλέπω, αλλά είναι και χαίρομαι και απολαμβάνω. Κάτσε σε σπίτι σου και απολαμβάνεις και χαίρεσαι. Μπορείς να ευχαριστήσεις τον Κύριο για όλα όσα σου έχει δώσει. Ε, αυτό έκανε ο Πέτρος. Λέει, δεν τα βλέπω, αλλά από τώρα χαίρομαι με χαρά που δεν υπάρχουν λόγια να την εκφράσεις. Το καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Λέει, και από τώρα απολαμβάνουμε το τέλος της πίστης. Δηλαδή βλέπεις τον εαυτό σου αγκαλιά με τον Κύριο μέσα στη δόξα του. Βλέπεις ότι βγάζεις τον Στέφανο και τον αφήνεις στα πόδια του τον ευχαριστείς. Βλέπεις ότι σου δίνει μια χρυσή κιθάρα και εκεί που τραγουδούσε σαν καρακάξα του ψάλεις μόλις την καρδιά. Ε? Και σου φτιάχνει τη φωνή σου. Απολαμβάνοντες το τέλος. Απολαμβάνοντες το τέλος. Το βλέπεις και χαίρεσαι. Και τον ευχαριστούμε, αδερφοί. Αυτή είναι η αγαλίαση που ο Κύριος θέλει να ζήσουμε από τώρα. Ε, χωρίς να το βλέπεις. Χωρίς να το βλέπεις. Χωρίς να το βλέπεις.
2: Αμήν.
1: Γιατί αν το βλέπεις, δεν είναι πίστη. Διαβάζω προς Εβραίους 11-13. Εβραίους κεφάλαιο 11, εδάφιο 13, τελευταίο εδάφιο. Λέει, «Εν πίστη απέθαναν ούτι πάντες, μη λαβώντες τας επαγγελίας». Δεν τις έλαβαν τις επαγγελίες. Σε τι πέθαναν με πίστη. Κοιτάξτε τι λέει. Αλλά μακρόθεν ειδώντες αυτάς και πιστέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες. Τι έκαναν όλοι αυτοί οι Άγιοι. Ε? Δεν είδαν τις επαγγελίες. Δεν τις γεύτηκαν. Δεν είδαν καν το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είδαν το Μεσσία. Δεν είδαν τίποτα. Αλλά τι έκαναν. Γέμισε η καρδιά τους με το Λόγο. Πίστεψαν στο Λόγο και λέει από μακριά τις είδαν τις επαγγελίες. Λέει πίστηκαν για τις επαγγελίες, εγκολπώθηκαν και ομολόγησαν ότι κοίτα, εκεί είναι η ευλογία. Όλα αυτά είναι προσωρινά και από αυτά είμαι πάρικος, ξένος. Και μπορεί να περάσω δοκιμασίες, μπορεί να περάσω προβλήματα, μπορεί να περάσω χίλια δύο πράγματα, μπορεί να με εγκαταλείψουν οι άνθρωποι, μπορεί να με εγκαταλείψουν οι φίλοι μου, μπορεί να εγκαταλείψει ο καθένας, αλλά εκεί είναι η ευλογία μου. Και αυτό δεν αλλάζει. Μπορεί να μείνεις μόνος σου, μπορεί να χάσεις τα πάντα. Το θέμα ποιο είναι? Ο Κύριος είναι πιστός. Λέει, να αρνηθεί τον εαυτό του, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο Θεός. Και όταν έρχεται ο εχθρός να σου φέρει σκέψεις τέτοιες, απιστίας και αμφιβολίας για όλες τις υποσχέσεις του Θεού, πες το στον εαυτό σου, άκου, ο Θεός δεν μπορεί να ψευτεί. Το έχω πει πολλές φορές στον εαυτό μου. Δεν αλλάζει ο Θεός για μένα. Δεν θα αλλάξει ο Θεός μου, είναι ο ίδιος. Ό,τι έχει πει, είναι ναι και αμήν. Και ο Θεός μου δεν αλλάζει και σε αυτό επάνω θα σταθώ. Λέει, μακρόθεν οι δόντες αυτάς και πισθέντες. Έχουμε πιστεί, αδερφοί? Έχουμε πιστεί? Ο άνθρωπος ο οποίος είναι έτσι, δεν μετακινείται από το θεμέλιο. Δεν μετακινείται. Και ό,τι φουρτούνα κι αν έρθει, θα σταθείς. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Κύριε, σε ευλογούμε. Σε ευλογούμε. Αν είσαι ανάγκη το βράδυ αυτό, Κύριος, να ατσαλώσει την πίστη αυτή μέσα σου, σήκωσε το χέρι σου στον Κύριο μπροστά, καθώς είμαστε. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε, Κύριε, το βράδυ αυτό και να παραδεχτούμε. Καθώς λέει ο λόγος σου για τον άνθρωπο αυτόν που ο σπόρος έπεσε στην καλή γη, στο καλό έδαφος. Είναι αυτοί οι οποίοι ακούνε το λόγο και παραδέχονται. Και ο λόγος καρποφορεί 300, 600 και εκατονταπλάσια. Και την ώρα αυτή στεκόμαστε μπροστά σου. Κύριε, θέλουμε να μας μάθεις εσύ, να μας διδάξεις την πίστη αυτή που δεν βλέπεις τα φαινόμενα, γιατί δεν είναι πίστη αυτή, Κύριε. Να μας διδάξεις την πίστη αυτή η οποία μας παραδόθηκε, που είναι ο λόγος σου, Κύριε. Ο λόγος σου είναι όλο το σύνολο των λόγων σου, Κύριε, που μας δόθηκε και αυτή είναι η ζωή μας. Και καθώς πιστεύουμε και εγκολπωνόμαστε τους λόγους σου, θα μπορούμε να δούμε αυτά που δεν φαίνονται, Κύριε. Θα μπορούμε να χαρούμε με χαρά ανεκλάγητη, θα μπορούμε να απολαύσουμε το τέλος της πίστης μας, Κύριε, τώρα. Την ώρα αυτή είμαστε μπροστά σου, Κύριε, έχουμε ανάγκη σένα, Ιησού μας. Κύριε, η καρδιά μας, Κύριε, θέλουμε να γεμίσει με πίστη στους λόγους σου. Θέλουμε να εγκολποθούμε τις υποσχέσεις σου, να τις πιστέψουμε, Κύριε, με όλο μας το είναι. Και θα χαιρόμαστε στην παρουσία σου. Θα αναπαυόμαστε στις υποσχέσεις σου, Κύριε. Θα πιστεύουμε σε όλα αυτά τα οποία εσύ μας έχεις πει, γιατί εσύ είσαι πιστός να τα κάνεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, αδερφοί μου. Κάποιος έρχεται στην οικογένεια του Θεού καθώς ομολογεί την κυριαρχία του Κυρίου Ιησού στη ζωή του. Ρωμαίους 10:9. Αν ομολογήσεις εν το στόματι σου, Κύριον Ιησούν, και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός αυτόν έγειρε εκ νεκρών, θα σωθείς. Καρδία γάρ πιστεύεται εις δικαιοσύνη, στόματι δε ομολογείται εις σωτηρία. Λέγει γάρ η γραφή, πάσο πιστεύον επ' αυτό, ου κατεσχυνθήσετε. Καθένας που πιστεύει σε αυτόν δεν θα καταντροπιαστεί. Τώρα η αναγνώριση της κυριότητας του Ιησού είναι η προϋπόθεση με την οποία λαμβάνουμε αιώνια ζωή. Αν δεν αναγνωρίσεις τον Κύριο, Κύριο, ότι είναι Αυτός, δεν θα λάβεις. Γιατί η πίστη, αδερφοί, δεν είναι δημιούργημα της νόησης, του μυαλού δηλαδή, αλλά του ανθρώπινου πνεύματος. Γι' αυτό λέει εδώ στο 10, με την καρδιά πιστεύει κάποιος. Εννοεί, τα πνεύματα μας ενεργούν πάνω στο Λόγο του Θεού, τον αιώνιο. Και έτσι με την καρδιά ο άνθρωπος πιστεύει ότι ο Κύριος Ιησούς είναι η δικαιοσύνη του και ομολογεί τη σωτηρία του και την κυριότητα του Ιησού στη ζωή του. Τώρα λέμε Κύριος, κυριότητα. Ξέρετε το εδώ στο 9 που λέει με το στόμα σου ομολογήσεις Κύριο τον Ιησού. Το Κύριος δεν είναι που λέμε κύριε Ανδρέα, κύριε Κώστα, απλώς προσφώνηση. Είναι από το αρχαίο Κύρος που το έχουμε εμείς. Αυτό λέμε έχει Κύρος. Από εκεί προέρχεται το ουσιαστικό που σημαίνει δύναμη, σημαίνει εξουσία, σημαίνει ισχύς. Τον αφέντη, τον ιδιοκτήτη. Αυτός είναι ο Κύριος μου. Και είναι αυτός που μας συντηρεί και μας προστατεύει. Γι' αυτό όταν λέει αν με το στόμα σου ομολογήσεις Κύριον τον Ιησού, έχει αυτήν την έννοια. Ότι φροντίζει για μας. Αναλαμβάνει την ευθύνη, επειδή μπήκαμε στη Θεία Ζωή, αναλαμβάνει αυτός να μας συντηρήσει. Σαν πατέρας ουράνιος. Να δούμε λίγα εδάφια στο κατά Ματθαίον από το 6:25. Μας δίνει μια πανοραμική άποψη πώς είναι η στάση του Θεού, του ουράνιου μας πατέρα, απέναντι στα δικά του παιδιά. Βέβαια αυτό γράφτηκε για τη νέα δημιουργία. Οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Λέει λοιπόν στο 25, «Δια τούτο λέγω ημίν, μη με ρημνάτε τι ψυχή ημών, τι φάγετε ή τι πίετε, μη δε το σώματι ημών τι ενδύσιστε. Ουχή η ψυχή πλείον έστιν της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε εις τα πιτινά του ουρανού ότι ου σπύρουσιν ουδέ θερίζουν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Ουχ ημείς μάλλον διαφέρεται αυτόν. Τις δε εξημών μεριμνών δύνατε προσθήνε επί την ηλικίαν αυτού πύχην ένα». Δηλαδή εννοεί να προσθέσει λίγα εκατοστά στην ενήλικη ζωή του. Μπορεί κάποιος ενήλικας να ψηλώσει κι άλλο, δεν γίνεται. «Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε, καταμάθετε τα κρίνα του ακρού πώς αυξάνουσιν, ου κοπιώσιν ουδέ νύθουσιν». Νύθουσιν σημαίνει γνέθουν. «Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλεται ως εν τούτον. Ή δε το χόρτον του αγρού σήμερα, όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον ο Θεός, ούτως αμφιένουσιν», ο Θεός τον τίνει έτσι εννοεί, «ου πολλό μάλλον εσάς ο λιγόπιστοι. Μηνούν με ρημνήσετε λέγοντας, τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα, πάντα γαρτά αυτά τα έθνη επιζητούσιν. Είδε γάρο πατήρι μόνο ο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν», εννοεί του Θεού, «και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν». Αυτό είναι χρυσόν εδάφιο, αδερφοί. «Μίουν μεριμνήσετε εις την αύριον, η γαρ αύριον μεριμνήσει αυτής, αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής». Αρκετό είναι για την κάθε μέρα το δικό της πρόβλημα, η κακοπάθεια της ημέρας, λέει. Κολοσσάης 1:13. Προσέξτε, αδερφοί, ότι είμαστε μέσα στη βασιλεία του Κυρίου. Λέει, αυτός μας έσωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέθεσε στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Σκεφτείτε την εικόνα, υπάρχει το σκοτάδι και η βασιλεία. Μας μετέθεσε, είμαστε μέσα στο σκοτάδι και μας έβγαλε και μας έβαλε μέσα στη βασιλεία του. ως ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας, το ερίσατο ρίσε μας εκ του πονηρού, δηλαδή μας σώσε μας, ελευθέρωσε μας, εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησε εις τη βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Δευτέρα Κορινθίους 5:21. Γιατί εκτός από αυτό βρήκαμε τη δικαιοσύνη του. Αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, έκανε αντί για μας αμαρτία, ώστε εμείς να γίνουμε δικαιοσύνη Θεού μέσω αυτού. Τον μη γνώντα αμαρτίαν, υπερ ημών αμαρτίαν επίησεν, είναι εμείς γεννόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτό. Και αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε, αδερφοί. Θεωρούμε τη σωτηρία δεδομένη. Ο Κύριος επέθανε για όλους, εντάξει, τι να κάνουμε. Αλλά ο Κύριος έγινε αμαρτία για μας, στη θέση μας. Και όλη η αμαρτία μας, η βρωμιά μας πήγε πάνω του και όλη η αγιότητα και η δικαιοσύνη του ήρθε πάνω μας. Πνευματικά. Και έχουμε γίνει δικαιοσύνη μέσω αυτού. Που είναι άδικο, αλλά ο Κύριος μέσα στη χάρη του αυτόν έκαμε. Ρωμαίος 8:14. Γιατί τώρα είμαστε μια οικογένεια πια. Όσοι καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, όσοι γαρ Πνεύματι Θεού άγονται, ούτε ιοί Θεού εισίν. Ού γαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας, πάλιν εις φόβον, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, ενώ κράζομεν Αββά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρίαν το πνεύμα τιμών ότι εσμέν τέκνα Θεού. Δηλαδή αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί μέσα μας ότι είμαστε τέκνα Θεού. Και ακόμα ένα, 1 Ιωάννου 3:1. Δείτε τι είδους αγάπη μας έχει δώσει ο Πατέρας, ώστε τέκνα Θεού να κληθούμε. Και είμαστε. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας γνωρίζει, επειδή δεν γνώρισε Αυτόν. Και όχι μόνο γη, αλλά είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι με τον Ιησού. Και αδερφοί, ως παιδιά του Θεού έχουμε κάποια δικαιώματα. Έτσι, δικαιούμαστε την περιουσία του Πατέρα. Που εννοεί βέβαια τη βασιλεία των ουρανών, την άφθαρτη ζωή. Γιατί ο Θεός είναι άφθαρτος και δικαιούμαστε και εμείς να έχουμε αυτό. Και όταν λέει συγκληρονόμοι, τη δόξα που έχει ο Κύριος, την αγιότητα, την αιώνια βασιλεία, δεν θα υπάρχει αμαρτία στην αιώνια βασιλεία. Δεν υπάρχει ούτε καν σκέψη να βγει, να έρθει, να τρυπώσει το μυαλό σου και να το πολεμήσει, να το νικήσει. Δεν θα υπάρχει. Ο Θεός είναι ο πραγματικός μας πατέρας. Ιωάννης 16:27. Τι είπε ο Κύριος? Ο ίδιος ο πατέρας σας αγαπά, επειδή εσείς έχετε αγαπήσει εμένα. Βλέπετε? Αν αγαπούμε τον Κύριο Ιησού, ο ουράνιος μας πατέρας μας αγαπά. Και έχετε πιστέψει ότι εγώ εξήλθα από το Θεό. Δηλαδή αν είμαστε παιδιά του, και άρα είναι ο πατέρας μας, τότε είναι υπεύθυνος για μας. Και αν πάρουμε τη θέση μας σαν γη, αυτός είναι υποχρεωμένος από τη φύση του να μας προστατεύσει, να μας σκεπάσει, να πάρει τη θέση του ως πατέρας. Γιατί δεν μπορεί να μας ονομάζει παιδιά του που μας ονομάζει και να μην σταθεί σαν πατέρας μπροστά μας. Εφόσον ο Θεός έκανε το έργο του και μας έσωσε και μας ονομάζει Υιούς και Θυγατέρες, αυτόματα υποχρεούται σε εισαγωγικά να μας σκεπάσει και να μας βοηθήσει και να μας προστατεύσει. Και έναν γνωστό που το είδαμε στα τελευταία κηρύγματα, Ιωάννης 14:23, αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε, «Αν κάποιος με αγαπά, θα τηρήσει το λόγο μου και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε προς αυτόν και θα κάνουμε διαμονή μαζί του». Το είχαμε αναλύσει την άλλη φορά. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε τη θέση μας ως Υιοί και Θυγατέρες, έτσι εννοείται. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη που έχουν οι γη, σηκώνουμε το βάρος του και απολαμβάνουμε τα προνόμια του. Γιατί υπάρχουν ευθύνες, υποχρεώσεις, αλλά υπάρχουν και προνόμια. Και αν το κάνουμε αυτό, θα πάρει τη θέση του ως πατέρας και θα κάνει το σπίτι του μαζί μας. Θα μας φροντίσει και θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Δηλαδή, θα μας δώσει την ικανότητα να περπατήσουμε με αγάπη και με σοφία. Το υπόσχεται ο Κύριος. Φιλιππισίου 4:13. Όλα μπορώ μέσω αυτού που με ενδυναμώνει. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με. Και αυτό. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με. Αυτός είναι που μας ενδυναμώνει. Και μπορούμε τα πάντα. Όταν λέει όλα, πάντα, σημαίνει πάντα. Τι πάντα? Πάντα που είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Εννοείται. Και εδώ είναι η ικανότητα του Θεού που γίνεται δική μας τη στιγμή που μπαίνουμε, που ερχόμαστε μέσα στην οικογένειά του. Και στο 19 λίγο πιο κάτω, «Και ο Θεός μου θα αναπληρώσει κάθε ανάγκη σας κατά τον πλούτο Του, με δόξα διαμέσου του Χριστού Ιησού. Ο δε Θεός μου πληρώσει πάσαν χρίαν ημών». Ο λόγος, αδελφοί, είναι γραμμένος. Όταν λέει πάσαν χρίαν, εννοεί πάσαν χρία. Κατά το πλούτος αυτού εν δόξη εν Χριστώ Ιησού. Ο Θεός είναι πλούσιος. Είναι παντοδύναμος. Εφόσον είναι μέσα στο θέλημά του και υπάρχει μια ανάγκη από το παιδί του, που ο Θεός το αναγνώρισε σαν παιδί του, θα του το δώσει. Και αυτό είναι το τέλος της ανησυχίας. Αυτό είναι το τέλος του φόβου. Γιατί μπορεί το παιδί του Θεού, όταν γεννημένο, να νιώθει το Θεό πολύ κοντά του, μέσα του, γεμάτο, το άλλο παιδί δίπλα να θεωρεί το Θεό πολύ μακριά. Που μια μέρα θα έρθει να με πάρει κοντά του. Πολύ μακριά. Αλλά τώρα εγώ πρέπει να δουλέψω, εγώ πρέπει να παλέψω, εγώ πρέπει να λύσω τα προβλήματά μου, εγώ πρέπει να τσακωθώ με τον ένα και τον άλλο για να μην με βάλουν από κάτω κλπ. Πολεμούμε μόνοι μας. Ο Θεός, ο Πατέρας μας, έχει αναλάβει την ευθύνη που του περιήλθε όταν μας έσωσε και μας έδωσε αιώνια ζωή. Τη δική του ζωή. Παροιμίες 3:5. «Έλπιζε στον Κύριο με όλη σου την καρδιά και μη επιστηρίζεσαι στη σύνεσή σου». Να μην σκεφτόμαστε να είμαστε ασύνετοι, όχι. Επειδή ελπίζεις τον Κύριο και αντλείς από τον λόγο την πληροφορία αν όλη είναι αυτή, μη στηρίζεσαι στη δική σου σύνεση. Λέει, «έλπιζε στον Κύριο. Σε όλους τους δρόμους σου γνώριζε Αυτόν και Αυτός θα διευθύνει τα βήματά σου». Όταν λέει σε όλους τους δρόμους σου, εννοεί σε όλους τους τομείς της ζωής σου. Δεν είναι μόνο να πω έκκληση να μην πάω. Σε κάθε τι, στη δουλειά σου, στα οικονομικά σου, οτιδήποτε, με τους γείτονες, τους φίλους σου, καταστάσεις, προβλήματα που έρχονται αδιέξοδα, σε όλους τους δρόμους σου γνώριζε Αυτόν και Αυτός θα διευθύνει. Αλλά πρέπει να το γνωρίζεις για να σου διευθύνει τα βήματά σου. Είμαστε δούλοι της αγάπης του, αδερφοί. Είναι ο Κύριος που μιλά στους δούλους της αγάπης του και μας λέει, θέλω την εμπιστοσύνη της καρδιάς σας, την πλήρη εμπιστοσύνη. Γιατί πρέπει να μάθουμε ότι ο Κύριος είναι η σοφία μας και η ικανότητά μας. Μην προσπαθούμε με το πονηρό μυαλό μας, το σαρκικό, να λύσουμε τα προβλήματα και τις καταστάσεις. Μπορεί φαινομενικά αρχικά να πούμε, καλά έκανα, έτσι έπρεπε. Αλλά στο τέλος βλέπεις ότι ήταν λάθος. Πότε να μιλήσεις, πότε να μην μιλήσεις. Πότε να αντιδράσεις, πότε να μην αντιδράσεις. Πότε να θυμώσεις, εν κυρίω εννοώ, να βάλεις κάτι στη θέση του και πότε να μην θυμώσεις. Πότε να απαντήσεις γλυκά και πότε να μην μιλήσεις καθόλου. Αυτά δεν είναι έτοιμα να τα βάλεις, γιατί λέει και στο Σολομώντας, έχει ώρα που θα μιλήσεις και θέλει ώρα που δεν θα μιλήσεις. Ενώ είναι ίδια παρόμοια κατάσταση όπως ήταν και την άλλη φορά. Ο Κύριος πρέπει να μας οδηγεί και να μας δίνει τη σοφία. Ο Κύριος λέει, μπορώ να σε κάνω πιο σοφό από τους εχθρούς σου. Γιατί λέμε, πώς θα καταφέρω, Κύριε, να ελιχθώ, να περάσω αυτήν την κατάσταση. Είναι εναντίον μου όλοι. Μπορώ να σε κάνω κυρίαρχο στις περιστάσεις. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η επάρκειά μας είναι από το Θεό. Έχουμε την ικανότητά Του στον αγώνα της ζωής. Οπουδήποτε. Στο σχολείο, στο σπίτι, στο γραφείο, στο κατάστημα. Δηλαδή, δεν υπάρχει περπάτημα στη ζωή που βρίσκεται ο πιστός, που η ικανότητα του Θεού να μην του ανήκει και ο Πατέρας να μην φροντίζει ικανοποιώντας κάθε του ανάγκη. Κύριε, εσύ τώρα δεν μου καταλαβαίνεις αυτό που περνώ. Δεν είναι όπως τον καιρό του Χριστού, είναι αλλιώς τώρα, είναι πολύ πιο πολύκουλο. Δεν υπάρχει, αδερφή, κάποια δυσκολία, κάποιο πρόβλημα που ο Θεός δεν είναι ικανός να το λύσει. Δεν έχει να κάνει με τα χρόνια και τις εποχές. Ψαλμός 27, στην αρχή. «Ο Κύριος, φως μου και σωτηρία μου. Ποιο θα φοβηθώ? Ο Κύριος, δύναμη της ζωής μου. Από ποιο θα δηλιάσω?» Όταν λέει «φως μου», σημαίνει σοφία. Και όταν λέει σωτηρία, τι είναι? Η λύτρωση από τον σατανά. Δηλαδή, ο Κύριος μας γεμίζει με σοφία και μας λυτρώνει από τον εχθρό. Ποιο θα φοβηθώ? Ο Κύριος λέει, είναι δύναμη της ζωής μου. Από ποιο θα δηλιάσω? Από άνθρωπον, από καταστάσεις, από προβλήματα, όσο βουνόν και αν φαίνεται αυτό που είναι στη ζωή κάποτε. Μπορεί να το έχουμε τώρα, μπορεί να το είχαμε πριν, μπορεί να το έχουμε στο μέλλον. Ο Κύριος σου λέει, μη δηλιάζεις. Ρωμαίους 3:21. Τώρα όμως, χωρίς νόμο, έχει φανερωθεί δικαίωση Θεού, η οποία μαρτυρείται από τον νόμο και τους προφήτες. Και το κλειδί εδώ για τους Ρωμαίους είναι η δικαιοσύνη μας. Αυτό που λέμε, πώς είναι δυνατό εμείς να θεωρούμαστε δίκαιοι, ενώ δεν είμαστε. Η ικανότητα δηλαδή να στεκόμαστε στην παρουσία του Πατέρα χωρίς ένα αίσθημα ενοχής ή κατωτερότητας. Γιατί Αυτός μας εδικαίωσε. Να σταθούμε εκεί χωρίς κατάκριση, χωρίς καταδίκη. Ή την αίσθηση της συνείδησης της αμαρτίας. Γιατί ο Κύριος λέει, σας έπλυνα και βγήκε όλο. Σκεφτείτε να είμαστε μουντζουρωμένοι με κάρβουνο ολόμαυρη και να σε πλύνει ωραία με σαπουνάδα και να καθαρίσει εντελώς, να γίνεις λευκός όπως το χιόνι. Που λέει, οι αμαρτίες σας, αν είναι όπως το κόκκινο, θα γίνω ως λευκό μαλλίον και όπως το χιόνι. Αυτό, αδερφοί, δεν θα μπορούσε να είναι όσο βρισκόμαστε υπό την κυριαρχία του εχθρού. Γι' αυτό λέει, μας μετέθεσε από το σκοτάδι στο φως. Δεν θα μπορούσε να διαρκέσει όσο η φύση αυτού του εχθρού ήταν στα πνεύματά μας. Γι' αυτό πρέπει να έρθει η λύτρωση, που ο Θεός το κάνει αυτό, από τη φύση του Σατανά και μια λύτρωση από το φόβο του Σατανά και των έργων του. Έτσι, το Πνεύμα, μέσω του Αποστόλου, μας λέει ότι η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύφθηκε και ήρθε στο φως. Όταν λέει αποκαλύφθηκε, ήρθε και μας ανήκει, ανήκει στους πιστούς. Δηλαδή η δικαιοσύνη έρχεται στον άνθρωπο πως διαμέσου της πίστης στον Κύριο Ιησού Χριστό. Και ανήκει σε όλους εκείνους που αναγνωρίζουν τον Χριστό ως σωτήρα και τον ομολογούν ως Κύριόν τους. Θα κάνουμε εμείς τα βήματα, τα λίγα που απαιτεί η θυσία του Κυρίου, η χάρη του Κυρίου. Αλλά ξέρουμε ότι δικαιούμαστε δωρεάν, ένα μεγάλο δωρεάν, με βάση τη χάρη, διαμέσου της λύτρωσης του Θεού με τον Χριστό. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντα ευγνώμονες και να μην γονγίζουμε στον Κύριο για τα μικροπροβλήματα, είτε μεγαλύτερα, ό,τι είναι, γιατί δεν βλέπουμε να άμεσα λύση. Ο Κύριος έκαμε το έργο του με τέτοιο θαυμαστό τρόπο, που όλα τα άλλα είναι θέμα σωστής σύνεσης, σοφία του Κυρίου, για να σταθείς και να ξεπεράσεις κάθε κατάσταση. Γιατί αυτή η λύτρωση βασίζεται στο γεγονός ότι ο Θεός ο ίδιος έθεσε όλες τις αμαρτίες και όλες τις ασθένειές μας πάνω στον Κύριο. Γι' αυτό είπαμε, αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, ο Θεός έκανε να γίνει αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού μέσω αυτού. Να μην τα διαβάζουμε από πάνω, να μπει μέσα στο πετσί μας, μέσα στη ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας ότι έχω γίνει η δικαιοσύνη του Θεού μέσω του Κυρίου Ιησού. Του Θεού η δικαιοσύνη, που ο Θεός είναι άμωμος και δεν υπάρχει ψεγάδι, τίποτα πάνω του. Και όχι μόνο έγινε αμαρτωλός ο Κύριος, αλλά ο Θεός δέχθηκε την αντικαταστητική του θυσία για λογαριασμό μας. Δεν πέθανε ο Χριστός εις μάτιν. Ναι, ο Θεός τον υπεραγαπούσε, λέει ο Υιός μου στον οποίον ευαρεστήθη, αλλά ό,τι έγινε ήταν το θέλημα του Πατέρα. Και παραδόθηκε εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, γιατί ο Θεός τον έκανε αμαρτωλό με τις αμαρτίες τις δικές μας. Και γιατί αναστήθηκε ο Κύριος από τους νεκρούς, αφού ήταν ο αμαρτωλός και έπρεπε να μείνει νεκρός για να σωθούμε εμείς, αναστήθηκε επειδή είχε καταργήσει την αμαρτία. Δηλαδή είχε ικανοποιήσει τις αξιώσεις της Θείας Δικαιοσύνης και δεν μπορούσε να κρατιέται πια με τα δεσμά του θανάτου. Μετά από αυτό, ζωντάνευσε στο Πνεύμα. Είναι σαν να αναδημιουργήθηκε. Ήταν ο πρωτότοκος από τους νεκρούς, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Και ύστερα ανακηρύχθηκε δίκαιος και έκανε μια νέα δημιουργία με τη ζωή που ο Θεός του έδωσε. Τότε ήταν που συνάντησε τον Αντίδικο στο δικό του βασίλειο και του αφαίρεσε την εξουσία και του πήρε την κυριαρχία που είχε πάνω στον κόσμο. Τον νίκησε ο Κύριος τον εχθρό. Θα μου πείτε, μα αφού βλέπουμε σήμερα το κακό να υπάρχει, η αμαρτία να υπάρχει, ακόμα και σε εμάς που είμαστε λυτρωμένοι, μας επηρεάζει το σύστημα του κόσμου, η σάρκα, ο ίδιος ο διάβολος. Η νίκη έγινε πάνω στο Σταυρό, στο πνευματικό, πήρε τη μάχη και θα υπάρχει στους αιώνες των αιώνων. Είναι τελειωμένο γεγονός. Τώρα η περίοδος από το Σταυρό μέχρι να φύγει ο τελευταίος άνθρωπος από την ανθρωπότητα είναι εδώ το περπάτημα του πιστού που πρέπει να ζήσει με πίστη. Γιατί όταν ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς, εγέρθηκε όχι μόνο επειδή είχε καταργήσει την αμαρτία, αλλά επίσης επειδή είχε νικήσει τον Σατανά ως υποκατάστατο. Πέρασε όλη την πίεση αυτός και η λύτρωση έγινε ένα ξεκάθαρο γεγονός έναν τελειωμένο ζήτημα. Εφεσίους 1:7. Γι' αυτό είναι κατανοητό τώρα το «μέσω αυτού έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των παραπτωμάτων κατά το πλούτος της χάριτος αυτού». Μέσω αυτού έχουμε την απολύτρωση μέσω του αίματος. Έπρεπε να πληρωθούν τα λύτρα και ο Κύριος Ιησούς τα πλήρωσε και εμείς έχουμε την απολύτρωση. Μέσω ποιου έχουμε, γιατί αυτό σημαίνει ότι με τον Χριστό έχουμε τη λύτρωσή μας. Έχουμε τη λύτρωσή μας. Όχι θα την έχουμε. Από το χέρι του εχθρού. Έτσι ώστε ο διάβολος να μην έχει πλέον κυριαρχία πάνω μας. Μπορεί να μας βομβαρδίζει, να μας πλησιάζει, να μας ψιθυρίζει. Αλλά γι' αυτό πρέπει να σταθεί το κάθε παιδί του Θεού με πίστη και να διεκδικήσει τα δικαιώματα που είναι δοσμένα. Η αμαρτία δεν θα κυριεύσει πάνω μας επειδή τώρα έχουμε μπει στο βασίλειο της χάρης μέσω της νέας γέννησης που μας έκανε ο Κύριος. Ρωμαίους 6:14. Γιατί η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει επειδή δεν είστε κάτω από νόμο αλλά κάτω από χάρη. Αν είμαστε κάτω από τον νόμο θα πέφταμε από τις εντολές και θα μας κυρίευε η αμαρτία γιατί λέει αυτός που δεν τηρεί τον νόμο τιμωρείται. Αλλά επειδή είμαστε κάτω από τη χάρη και δεν ισχύει ο νόμος, ισχύει ο νόμος, είναι άγιος και καλός, αλλά εμείς είμαστε πάνω από τον νόμο. Δεν χρειαζόμαστε τον νόμο γιατί τηρούμε αυτά που θέλει ο Κύριος χωρίς τον νόμο. Δεν μας υποχρεώνει κάποιος, είμαστε κάτω από τη χάρη. Και σημειώστε προσεκτικά ότι έχουμε ελευθερωθεί από την εξουσία του διαβόλου. Δεν έχει πλέον κυριαρχία πάνω μας. Είμαστε λυτρωμένοι. Δεν έχει ο Σατανάς δικαίωμα να βασιλεύσει πάνω μας. Σκεφτείτε για παράδειγμα το λαό Ισραήλ όταν έφυγε από την Αίγυπτο μετά τις πληγές που τον κυνηγούσε ο Φαραώ με τα στρατεύματά του, αλλά δεν μπορούσε να τον πλησιάσει. Ο Κύριος είχε βάλει το στήλο του πυρός, δεν μπορούσε. Και μετά με την Ερυθρά Θάλασσα, αν πέρασαν, δεν μπορούσε ο εχθρός να τους φτάσει. Πήγε, έφαγε τα μούτρα του, πνίγηκαν. Έτσι είμαστε και εμείς. Μας βγάζει από το σκοτάδι και μας βάζει στο φως, στη γη Χαναάν. Δεν μπορεί ο εχθρός να φτάσει εκεί. Είναι αποκομμένος. Έχουμε ελευθερωθεί από την εξουσία του Σατανά και μεταφερθήκαμε στο βασίλειο του γιου της αγάπης του. Κολοσσαίς 1:13. Αυτό που είδαμε πριν. Αυτός μας έσωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέθεσε στη βασιλεία του αγαπητού του γιου, μέσω του οποίου έχουμε την απολύτρωση, την άφεση των αμαρτιών. Όλα μας τώρα είναι στο Χριστό. Στον Υιό της αγάπης Του, στον οποίο έχουμε τη λύτρωσή μας. Είναι δικά μας, αδελφοί. Πώς έχω χρήματα στην τσέπη μου, που τα δούλεψα τίμια και είναι εδώ, δικά μου. Ό,τι θέλω τα κάνω, έτσι, με τη χάρη του Κυρίου. Είναι δικά μας. Έτσι όλα μας είναι τώρα στο Χριστό. Η λύτρωση από τον Σατανά είναι γεγονός ενεστώτα. Τώρα έχω και έχεις τη λύτρωση. Είμαστε λυτρωμένοι. Εβραίους 9:12. Ο Χριστός ούτε διαμέσου αίματος τράγων και μόσχων, αλλά διαμέσου του δικού του αίματος εισήλθε μια φορά για πάντα στα Άγια, εννοεί των Αγίων, και βρήκε για μας αιώνια λύτρωση. Και στο κεφάλαιο, στο 10ο κεφάλαιο, να μην το δούμε, όχι μόνο έλαβε μια αιώνια λύτρωση για μας, αλλά κάθισε στα δεξιά της μεγαλειότητας, στα ψηλά. Δηλαδή έφερε το αίμα στα Άγια των Αγίων και η λύτρωσή μας σφραγίστηκε. Σκεφτείτε το ανώτατο δικαστήριο του σύμπαντος, το δέχτηκε και δήλωσε ότι όποιος δεχόταν τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα και τον ομολογούσε ως Κύριο, μπορούσε να απαλλαγεί από την καταδίκη του Θεού και να έρθει στην οικογένεια του ουρανίου μας Πατέρα. Ήταν δηλαδή νομικό γεγονός. Ο Σατανάς νικήθηκε αιώνια, η λύτρωση είναι αιώνια, ο Θεός την έκανε μέσα από τον Υιόν Του. Εφόσον τα έκανε ο Θεός, αδερφοί, και στήχησαν μέσα στο σχέδιο του Θεού και υπέφερε ο Κύριος για μας, δεν πρέπει και εμείς από την άλλη να τα περνάμε στα ψηλά και να γινόμαστε ένα με τον κόσμο κατά καιρούς ή κατά περιόδους, γιατί έτσι είναι, γιατί να κάνουμε. Πρέπει να εκτιμούμε αυτό που ο Κύριος έκαμε. Γιατί αυτός ο Υιός ικανοποίησε τις αξιώσεις της ουράνιας δικαιοσύνης. Γι' αυτό λέμε Καινή Διαθήκη, Νέα Διαθήκη. Αυτός ο Υιός κάθεται στην κεφαλή της νέας δημιουργίας, στα δεξιά του Πατέρα. Και η νέα δημιουργία είναι ελεύθερη από την κυριαρχία του σατανά, παρόλον το ότι υπάρχει ο σατανάς και πειράζει τους ανθρώπους ακόμα. Ο Χριστός είναι η κεφαλή. Και προσέξτε αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο θάνατος του Κυρίου Ιησού στο Σταυρό, δηλαδή και η υποκαταστητική του θυσία, όχι μόνο κάλυψε τις ανάγκες μας εμάς, αλλά πάει και πίσω στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί ξέρετε, ο Ιησούς σταυρώθηκε, πέθανε χιλιετίες μετά τον πρώτον άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος που πίστευε στο αίμα των Ταύρων και των Τράγων και καλύφθηκε από αυτό το αίμα, λυτρώθηκε τέλεια με το αίμα του Ιησού που παρουσίασε στα Άγια των Αγίων. Δηλαδή η θυσία του πήγε και πίσω και κάλυψε τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης που πέθαναν με πίστη. Εβραίους 9:15. Και γι' αυτό είναι μεσίτης καινούργιας Διαθήκης, ώστε διαμέσου του θανάτου που έγινε για απολύτρωση των παραβάσεων κατά την πρώτη Διαθήκη, την Παλαιά, να πάρουν την υπόσχεση οι καλεσμένοι της αιώνιας κληρονομιάς. Άρα δεν φοβάμαι και δεν πρέπει να φοβάσαι για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Ο Κύριος των Κυρίων είναι η δύναμη της ζωής μου. Από ποιον θα φοβηθώ? Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε ότι ο Θεός είναι ενεργητικός. Δεν είναι, όπως λέει ο δεϊσμός, μια θεωρία ότι ο Θεός έπλασε τον κόσμο, αλλά μετά σταμάτησε να ασχολείται. Τον άφησε στην τύχη του. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι, ο Θεός είναι παρόντας στη ζωή μας κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Γνωρίζει τις σκέψεις μας, το τι κάνουμε, μας αγαπάει, είναι πατέρας μας ουράνιος. Άρα, να μην σκεφτόμαστε τι θα μου κάνει ο άνθρωπος. Γιατί ανεξάρτητα από την κατάσταση, είτε είναι σωματική, είτε είναι πνευματική, είτε είναι διανοητική, είτε είναι οικονομική, η βοήθειά μας είναι διαθέσιμη. Η δύναμή μας είναι η ικανότητα του ίδιου του Θεού και είναι στη διάθεσή μας. Μας τα έχει δώσει ο Κύριος, είναι εδώ γραμμένα, αλλά πρέπει να τα δεχθούμε βαθιά μέσα μας. Ισαΐας 41:10. Η αίσθηση της κυριαρχίας μας δίνει μια αίσθηση πληρότητας όταν ξέρουμε ότι είμαστε ενωμένοι μαζί Του και ότι ο Κύριος είναι πίσω από μας και μας σκεπάζει. Μη φοβάσαι επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Μη τρομάζεις επειδή εγώ, ο Θεός σου, σε ενίσχυσα, μάλιστα σε βοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστηκα με το δεξί της δικαιοσύνης μου. Δεν είναι αυτά τα εδάφια για κάποιους άλλους. Μπορεί να ήταν για την περίπτωση εκεί που μιλάει, αλλά είναι ρήματα τα οποία παίρνει το κάθε παιδί του Θεού σήμερα. Γιατί είναι ο πατέρας μας. Και προσέξτε αυτή την πρόταση. Είμαι μαζί σου. Πού? Είμαι στο σπίτι σου μαζί σου. Είμαι στη δουλειά σου μαζί σου. Είμαι στο σχολείο μαζί σου. Στο δρόμο μαζί σου. Όπου είναι, λέει, μη φοβάσαι. Εγώ είμαι μαζί σου. Είμαι ο πατέρας, σε προσέχω. Μην τρομάζεις, γιατί είμαι ο Θεός σου. Ο πατέρας σου, ο προμηθευτής σου για κάθε τι που έχουμε ανάγκη. Είμαι η δύναμη της ζωής σου, η σοφία σου, η ικανότητά σου. Είμαι αυτός που σε φροντίζει και σου δίνω ό,τι χρειάζεσαι. Και σου ψιθυρίζει, θα σε δυναμώσω όποια και αν είναι η ανάγκη σου. Αλλά πρέπει να βλέπει και τη στάση της καρδιάς μας. Δηλαδή αν είναι σωματική δύναμη, αυτός είναι η επάρκειά σου. Αν είναι ψυχική δύναμη, αυτός σε συναντά. Αν είναι πνευματική, θα δώσει κουράγιο να αντιμετωπίσεις τις αδυναμίες. Και όταν τα πράγματα πιέζουν, αδελφοί, δυνατά, ψιθυρίζουμε, ο Κύριος είναι μέσα μου. Και αυτός που είναι μέσα μου είναι ισχυρότερος από αυτόν που είναι απ' έξω. Από όλες τις δυνάμεις που μπορούν να έρθουν εναντίον μου. Όταν μας λέει ότι θα σε υποστηρίξω με το δεξί χέρι της δικαιοσύνης μου, πρέπει να έρθει μια ησυχία μέσα μας, μια ειρήνη. Και αυτό είναι vice versa. Δηλαδή, όταν πιστεύεις και δεχτείς τον λόγο, ενεργοποιείται ο λόγος πιο πολύ. Απομακρύνονται οι δαίμονες και έρχεται ο Κύριος με περισσότερη δύναμη, διότι βλέπει ότι το παιδί του ανοίγεται και δέχεται όλον αυτόν το έργο που με πολύ κόπο ο Θεός έκανε. Ο Κύριος Ιησούς είναι η δικαιοσύνη μου. Επομένως, με υποστηρίζει η ικανότητα του Θεού. Όταν μας λέει ότι είμαστε δίκαιοι, λευκά, ωραία ρούχα, γιατί δεν υπάρχει αμαρτία, γιατί σβήστηκε με τη θυσία, όχι με την αξία μας, πρέπει να εκτιμήσουμε και να πούμε ότι είμαι Άγιος και είμαι δίκαιος μπροστά στο Θεό. Εάν λέω όχι, αφού είμαι βρώμικος, αφού έκανα σκέψεις, αφού έκανα πράξεις, αφού είπα λόγια, προσβάλλουμε τον Κύριο, τη θυσία Του, που την έκανε για να τα σβήσει όλα εντελώς. Άρα, η δικαιοσύνη του ίδιου του Θεού επενδύθηκε στον Υιό Του τον Ιησού για μένα. Και πρέπει αυτό να το πάρουμε με πίστη. Όχι με ψευδοταπείνωση, μα δεν πρέπει, ας την πάρει άλλος, γιατί εγώ δεν είμαι αρκετά άξιος. Κανένας δεν είναι άξιος, γι' αυτό ήρθε ο Κύριος και έκανε το έργο. Και γνωρίζετε το μυστικό της κυριαρχίας του Ιησού στους δαίμονες, στους νόμους της φύσης, στα έργα του Αντιδικού, γιατί ήταν δίκαιος. Τώρα έχουμε γίνει δίκαιοι με τη δικαιοσύνη του. Όπως γινόμαστε δυνατοί με τη δύναμη του. Όπως μπορούμε να αγαπήσουμε επειδή η αγάπη του ξεχύνεται στις καρδιές μας. Και βλέπουμε μέσα μας πράγματα που δεν είναι λογικά για τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό πολλές φορές ρωτάνε, μα γιατί συμπεριφέρεσαι τόσο καλά, γιατί δεν αντιδράς, γιατί δεν θυμώνεις, γιατί έχεις τόση ειρήνη μέσα σου. Γιατί είναι ο Κύριος που εργάζεται. Ρωμαίους 5:5. Και η ελπίδα δεν κατατροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας μέσω Πνεύματος Αγίου που μας δόθηκε. Η δε ελπής ου κατεσχύνει, ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Μπορείς και μπορώ να αγαπήσουμε όπως αγάπησε εκείνος. Δεν φοβάσαι τίποτε που μπορεί να έρθει. Όταν παίρνουμε σοβαρά αυτές τις γραφές, γνωρίζοντας ότι ο Θεός εννοεί αυτό που λέει για μένα και για σένα, αυτό μας βγάζει από το παλιό βασίλειο της αδυναμίας και της αποτυχίας. Γιατί ο εχθρός αδελφή που είναι πνεύμα δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω από το να σου περάσει μέσα σου με κάποιον τρόπο σκέψης, αμφιβολίας, απιστίας. Δεν είναι έτσι τα λόγια, δεν είναι για άλλους, για σέναν όχι, άκουσε τι σου λέω εγώ, ενέργησε αρκικά, μπορείς με τη δική σου δύναμη, με τη δική σου γνώση, με τη δική σου... και να σε παρασύρει να γίνεις ένας χριστιανός στα χαρτιά που λέμε, τυπικός, και να μην ζεις αυτό που ο Κύριος έκαμε και έδωσε. Αλλά δεν είναι πλέον δεν μπορώ, αλλά μπορώ να κάνω τα πάντα διαμέσου εκείνου που είναι η ικανότητά μου. Η ικανότητά του μου τη δίνει εμένα και τον ευχαριστώ. Και ανυπομονή να αυξήσουμε τους καρπούς της εν Χριστώ δικαιοσύνης μας, ώστε να πλουτίσουμε σε όλα. Και προσέξτε, όχι μόνο για μας, γιατί ο Κύριος μας βάζει σε θέση να υπηρετούμε τις ανάγκες των γύρω μας. Όλα όμως εξαρτώνται από τη στάση σου απέναντι σε αυτό που είσαι εν Χριστώ. Και αν το αναγνωρίζεις, αν το δέχεσαι βαθιά μέσα σου. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μέσω εκείνου που μας ενισχύει. Έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε το όνομα του Κυρίου Ιησού με πίστη και ότι ο Κύριος θα ενεργήσει. Ιωάννης 15:5. Εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα. Στο 7. Εάν μείνετε ενωμένοι με μένα και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, ζητήστε ό,τι θέλετε και θα σας γίνει. Εάν μείνετε εν ημί και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει, ο αν θέλετε αιτήσαστε και γεννήσετε ημί. Δεν μπορεί το κλαδί να φέρει τον καρπό της αμπέλου από τη ρίζα. Πώς τα τσαμπιά τα σταφύλια από πού κρέμονται, από τα κλαδιά. Υπάρχει κάποιος περιορισμός, όχι. Αν δεν τον περιορίσουμε εμείς, θα είναι περιόριστος. Αν όμως λέει αποκοπεί το κλαδί, τότε θα ξεραθεί, αφού δεν έχει χυμό από τη ρίζα. Γι' αυτό δεν πρέπει να αποκοπτόμαστε από αυτόν που ο Κύριος μας έδωσε. Η θυσία είναι αιώνια, η σωτηρία είναι αιώνια, αλλά πρέπει και εμείς να σταθούμε ενωμένοι με τη ρίζα. Αν αφήσεις τον απεριόριστον έναν να σε εξουσιάζει και να σε κυβερνά, αν αφήσεις δηλαδή το θέλημα του να εκτελείται μέσα σου, θα σήμαινε ότι αναλαμβάνεις ευθύνες και προνόμια που δεν είχες αναλάβει ποτέ πριν. Αν τολμήσεις να πεις μέσω αυτού μπορώ να κάνω τα πάντα. Τα πάντα που είναι στο θέλημά του, έτσι, γιατί μιλούμε για παιδιά του Θεού που αναγνωρίζουν και έχουν την αγάπη του Θεού, γνωρίζουν τη θυσία του Κυρίου, το χαρακτήρα του Κυρίου. Και θα σου δώσει να κάνεις κάτι κακό στον πλησίον σου, γιατί είναι το δικό σου συμφέρον αυτήν την εποχή. Εννοείται ότι να κάνω τα πάντα για τη δόξα του Θεού. Επομένως, αδερφοί, κλείνω. Η ικανότητά του είναι η δική σου ικανότητα. Η σοφία του είναι η δική σου. Επομένως, είναι αυτό που λέει ότι είμαι. Αφού το λέει ο λόγος, πρέπει να το πάρουμε και να το κάνουμε χτήμα μας. Να το πιστέψουμε βαθιά, όχι παπαγαλιστά, νοητικά μόνο στο μυαλό, αλλά μέσα στην καρδιά μας. Να κρατούμε την πίστη και να κρατούμε τη λύτρωση που μας την έδωσε ο Κύριος. Γιατί, ξέρετε, το βλέπω και από τον εαυτό μου, δεν κατηγορώ κανέναν, ότι ο Κύριος έκανε τόσο έργο πλούσιο και όμως κάποια από τα παιδιά του, σας και εγώ κάποτε, να μην εκτιμούμε, να μην πραγματικά αντιλαμβανόμαστε το βάθος αυτού του έργου και προσπαθούμε με τις δικές μας δυνάμεις. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, για την τέλεια λύτρωση Σου, Κύριε μας, που το σώμα μας δεν είναι πια κάτω από την κυριαρχία του εχθρού της ψυχής μας, Ιησού μας. Και το μυαλό μας και οι αισθήσεις μας δεν χρειάζονται πια να κυριαρχούνται, Χριστέ μας Άγιε, από τον αντίδικο. Εσύ είσαι που μας ελευθέρωσες και σε ευχαριστούμε, Κύριε μας. Και με τη χάρη Σου, Κύριε μας, ξέρουμε ότι δεν θα επιστρέψουμε και δεν θα μπλέξουμε ξανά σε ζυγό δουλείας, αλλά θα μείνουμε ελεύθεροι μαζί Σου, γιατί εσύ είσαι ο ελευθερωτής μας. Εσύ είσαι η σοφία μας, εσύ είσαι η δύναμη της ψυχής μας, Κύριε. Εσύ είσαι που μας γεμίζεις με την αγάπη τη δική Σου, όχι την ανθρώπινη, Χριστέ μας. Αμήν, Κύριε μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο Κύριος έβαλε στην καρδιά μου δύο εδάφια σαν βάση το βράδυ αυτό για να χτίσουμε το κήρυγμα. Και το πρώτο έχει να κάνει, τέλος το κατά Ιωάννη, στο 5 κεφάλαιο. Είναι εκεί όπου ο Κύριος συνάντησε αυτόν τον παραλυτικό στην κολύμβηθρα του Σιλοάμ. Τι έκανε? Δεν είχε κανέναν να τον βάλει μέσα στην κολυμπήθρα, ούτως ώστε να θεραπευτεί. Και ήρθε ο Κύριος, πάμε παρακάτω στο 4, κατέβαινε άγγελος, ξέρουμε την ιστορία, ναι, στο 5. Ήταν εκεί άνθρωπος, ο οποίος ήταν 38 χρόνια πάσχων ασθένεια. Και τούτον ειδών ο Ιησούς, κατακείμενον και εξεύρων ότι πολλήν ήδη καιρόν πάσχει, λέγει προς Αυτόν. Θέλεις να γίνεις υγιής? Απεκρίθη προς Αυτόν ο ασθενών. Κύριε, άνθρωπο δεν έχουν για να με βάλεις στην κολυβήθρα όταν ταραχθεί το είδωρο. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει. Ξέρουμε την ιστορία, αυτός που θα έμπαινε πρώτος μέσα στην κολυμβήθρα, εκείνος θεραπευόταν. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγέρθητη, σήκωσον τον κράβατό σου και περιεπάτη». Και ευθύς έγινε ο άνθρωπος υγιής και σήκωσε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη, ήτο δε Σάββατον εκείνη την ημέρα. Στο 10. Και έλεγον λοιπόν οι Ιουδαίοι προς τον τεθεραπευμένον. Σάββατον είναι. Δείτε αδελφοί, το που η καρδιά του ανθρώπου τι μπορεί να πάθει. Εδώ έχουμε ένα θαύμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν 38 χρόνια άρρωστος, κατάκητος. Και ήρθε ο Ιησούς, τον θεράπευσε. Οι άνθρωποι έχασαν το εξαίσιο θαύμα, το ότι κάποιος άλλος άνθρωπος μέσα σε εισαγωγικά νοιάστηκε για αυτόν ώστε να θεραπευτεί. Αυτά τα σπλάχνα λείπουν από τους Ιουδαίους. Και τι βλέπουν? Τη θρησκεία. Α, ξέρεις, ήταν Σάββατο. Γιατί το έκανες αυτό? Και θέλω να προσέχουμε από αυτό το θρησκευτικό πνεύμα. Παρ' όλα αυτά, η ουσία, το βράδυ αυτό, εκείνο που με άγγιξε και θέλω να το μεταφέρω, είναι άλλος. Προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Τον ρωτούσαν λοιπόν οι Ιουδαίοι, ποιος είναι εκείνος ο οποίος θεράπευσε. Εκείνος δεν ήξερε. Μέχρι ότου τον βρήκε ο Ιησούς, ο δε ιατρευτής, δεν ήξερε τι είναι. Διότι ο Ιησούς υπεξήλθεν επειδή ο όχλος ή το πολύ εν το τόπο. Ο Κύριος τον θεράπευσε και μετά μέσα στον όχλο έφυγε. Παρακάτω. Μετά τα αυτά, ευρίσκε αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπε προς αυτόν. Τον βρίσκει ο Κύριος και του λέει, «Ιδού, πρόσεξε δηλαδή, έγινες υγιής». Και είχε ένα λόγο να του πει, μια προειδοποίηση, να προσέξει. «Μικέτι αμάρτανε, δια να μη συγίνει τι χειρότερο». Έλαβε την ευεργεσία του Θεού. Θεραπεύτηκε το σώμα σου. Και έχει να κάνει, αδελφοί, για καθέναν ο οποίος έχει ευεργετηθεί από τον Κύριο. καθένας ο οποίος έχει γνωρίσει ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Και έχει ο Κύριος ένα καμπανάκι κινδύνου να προσέξουμε. Πρόσεξε! Πρόσεξε! Διότι αυτός ο Θεός είναι Άγιος. Άγιος Θεός. Και αυτό που επιθυμεί από κάθε έναν άνθρωπο, αλλά ιδιαίτερα από τα παιδιά του. Μικέτι αμάρτανε. Μικέτι αμάρτανε. Θέλω να το δούμε σε συνδυασμό στο κατά Ιωάννη, στο 8ο κεφάλαιο. Είναι μια παρόμοια περίπτωση όπου ο Κύριος θέλει να νουθετήσει μια γυναίκα. Είναι εκείνη την οποία έφεραν στον Ιησού, διότι την έπιασαν να μιχεύει. Και λέει, είναι κατά Ιωάννη, ας πάμε από το 7-8 περίπου. Βλέπετε, έφεραν τη γυναίκα, αλλά έπρεπε να φέρουν και δεν αμάρτησε μόνο η γυναίκα. Ο Κύριος τι λέει στους κατήγορους. Ο νόμος ήταν ότι ο μισθός της αμαρτίας τι είναι, θάνατος. Η μοιχεία για να εξαλειφθεί εκ μέσου του λαού θα έπρεπε να φωνευθεί η γυναίκα. Αλλά τι λέει ο Κύριος. Λέει ο αναμάρτητος πρώτος σας ρίξει το λίθο. Εσύ που κατηγορείς τον άλλον, κατηγορείς τη γυναίκα αυτή, για να μπορέσεις να εκπληρώσεις τον νόμο, θα πρέπει να είσαι αναμάρτητος. Ποιος είχε το δικαίωμα αυτό, μόνο. Ο Κύριος. Τους έφερε αντιμέτωπους με το ποιοι είναι. Την υποκρισία τους. Και ο καθένας από αυτούς λέει τι έκανε, ελεγχόμενος από τη συνείδησή του, τι έκανε, έστριβε, έφυγε. Και έμεινε η γυναίκα με τον Κύριο. Και της λέει, ναι στο 10, ανακύψας δε ο Ιησούς, είπε προς αυτήν. Γίνε, πού είναι εκείνη η κατήγορή σου, δεν σε κατεδίκασεν ουδείς. Και εκείνη είπεν, ουδείς Κύριε. Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, ουδέ εγώ, παρόλο που έχω όλο το δικαίωμα, γιατί είμαι ο καθαρός, ο αναμάρτητος, όμως ουδέ εγώ σε καταδικάζω. Είπαγε. Τι συνέβηκε μέχρι εδώ αδελφοί, ο Κύριος συμβιβάστηκε με την αμαρτία. Είπε, δεν πειράζει. Γιατί βλέπετε, ζούμε σε μια εποχή που ακριβώς αυτό έχει γίνει. Αυτό προπαγανδίζεται, με αυτό μας βορβαδίζουν. Εις το όνομα και καλά της αγάπης. Το να νοιαζόμαστε για τους συνανθρώπους μας. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όμως εδώ ο Κύριος ήθελε να πει κάτι άλλο. Ήθελε

Θα δούμε τις ισορροπίες. Ο Κύριος, από τη φύση Του, είναι Άγιος, καθαρός και πού ευαρεστείται να κατοικεί? Σε Άγιο τόπο. Μια εκκλησία που θέλει, επιθυμεί τα παιδιά της, τα μέλη της, να είναι γεμάτη με τη δόξα του Θεού. Προσωπικά ο καθένας, αλλά και σαν σύνολο. Τι πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη? Το περιβάλλον που το Πνεύμα του Κυρίου ευαρεστείται, χαίρεται και είναι να είναι ξεχωρισμένη από το φρόνημα του κόσμου, ξεχωρισμένη για Εκείνον που μας αγάπησε πρώτος και η καρδιά μας ανταποκρίνεται σε αυτή την αγάπη. Έχει να κάνει με την προσωπική σχέση του καθενός μας με Εκείνον. Έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο Θεός μας. Και αυτό τι κάνει, η αποκάλυψη αυτή, καθώς αντιλαμβανόμαστε το μεγαλείο του Κυρίου, αυτό μας συναρπάζει, ούτως ώστε να κάνουμε αποφάσεις τέτοιες. Να πούμε την αμαρτία, αμαρτία. Να πούμε ότι αυτό το βδελίτεται ο Κύριος, το βδελίτομαι κι εγώ. Αμήν. Αδελφοί, ο λόγος που ο Κύριος έβαλε μέσα στην καρδιά μου να μιλήσουμε για αυτό το βράδυ είναι πρώτον ότι μπορεί να διαχωρίζουμε τους εαυτούς μας, να λέμε την αμαρτία αμαρτία. Γιατί ο διάβολος είναι παμπώνιερος, έχει πολλούς τρόπους να μας παρασύρει. Η ευκόλως, λέει, εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Δηλαδή, ενώ δεν έχεις πρόθεση, κάποια στιγμή μπορείς να βρεθείς μπερδεμένος εκεί, μπλεγμένος στα πλοκάμια της και να λες, μα εγώ, μα συνέβη και σε μένα αυτό. Έχει να κάνει το ότι είναι ανάγκη να ακούγεται ότι ο Κύριος είναι που βδελίτεται την αμαρτία. Να ξέρει ότι αυτό είναι κακό. Είναι η ζήμη η οποία φέρει καταστροφή και στο ίδιο το άτομο, αλλά και στο σύνολο της Εκκλησίας. Από τη μια, διαχωρίζουμε τη θέση μας. Από την άλλη όμως, η καρδιά του Κυρίου, η καρδιά του Πατέρα, ποια είναι? Μικέτη αμάρτανε. Κατάλαβε τη σπουδαιότητα της κλήσης σου, σε κάλεσε ο Κύριος σε ένα Άγιο τόπο. Ότι θα πρέπει να σταθείς, να αντισταθείς, να βγεις νικητής και να συνεχίσεις την πορεία σου. Και σε αυτό όλο έχουμε να σε βοηθήσουμε. Είμαστε εδώ. Θα σου δείξουμε τον τρόπο. Επειδή και εμείς δεν είμαστε εξωγήινοι, μέσα από αυτά μας έβγαλε ο Κύριος. Εμένα μέσα από αυτά με έβγαλε ο Κύριος, αδελφοί. Έτσι έκανε. Παπ, και με έβγαλε. Αμήν. Και μας έχει δώσει σπλάχνα. Ξέρουμε πώς είναι όταν είσαι μέσα στο βούρκο. Ξέρουμε. Ξέρουμε όμως και πώς είναι όταν είσαι πλημμένος, καθαρισμένος, ντυμένος με τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Έξοχα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην κόλαση,

0: στην απελπισία, στη μαυρίλα και να απολαμβάνεις την κοινωνία, την ομορφιά, τη χαρά του ζωντανού Θεού. Και σε αυτό ακριβώς θέλουμε να σταθούμε. Ότι κοίταξε, ο Κύριος είναι εδώ, ο Παράκλητος είναι εδώ, τα παιδιά Του, οι εργάτες Του είναι εδώ για να βοηθήσουν τον καθένα, ούτως ώστε να κάνει τέτοιες αποφάσεις. Να ενδυναμωθεί μέσα στο πνεύμα Του για να μπορεί όταν έρχεται αυτό το ύπουλο που θέλει να σε μπλέξει, να είσαι δυνατός και να πεις όχι. Όχι. Αυτή τη φορά Μικέτη, όχι. Αμάρτανε. Αμήν. Αμήν. Ρωμαίος έψιλον 19 και μετά θα πάμε στο σίγμα 14. Εκεί μας λέει ότι εξεύρωμεν ότι δια της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί. Αμήν. Δια της παρακοής του ενός ανθρώπου, του Αδάμ, εμείς όλοι κατεστάθημεν αμαρτωλοί. Ήρθε η πεπτοκία φύση. Δηλαδή γεννηθήκαμε με ροπή προς την αμαρτία. Να είμαστε δηλαδή αδύναμοι στο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, τις παγίδες του διαβόλου στο να μας εμπλέξει στην αμαρτία. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Όλοι άπαντες ήμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Είναι καλό να ξέρουμε τι ήμασταν, αδελφοί. Να μην ξεχνάμε τον καθαρισμό των παλαιών μας αμαρτιών. Το δεύτερο μισό όμως εδώ είναι ότι ούτω και δια της υπακοής του ενός τι, ανθρώπου. Εδώ είναι η διαφορά. Ο Ιησούς Χριστός σαν άνθρωπος έζησε. Μέσα στις ίδιες συνθήκες που ζεις εσύ και εγώ. Τις προκλήσεις, τους πειρασμούς. Ποια ήταν η διαφορά? Η διαφορά ήταν ότι πατέρας του ήταν ο ίδιος ο Θεός, ο αναμάρτητος. Και δεν είχε περάσει μέσα του αυτή η πεπτοκία φύση. Αμήν. Παρά αυτά όμως, ήταν ελεύθερος στις επιλογές του. Γι' αυτό και ήρθε ο διάβολος να τον πειράξει. Γιατί στόχευε ακριβώς εκεί στο ελεύθερο θέλω του. Πέσε να με προσκυνήσεις. Κάνε τις πέτρες άρτους. Είναι γεγραμμένο, πέσε και θα πιάσουν άγγελοι. Προσέξτε. Πράγματα τα οποία, λόγοι, για να τον μπερδέψουν. Μα αφού έχεις όλη την εξουσία να κάνεις τις πέτρες ψωμί, που πεινάς τόσο πολύ, μπορούσε να το κάνει ο Κύριος. Μπορούσε. Γιατί δεν το έκανε? Πρώτα απ' όλα, ο Κύριος, ό,τι και αν του πει ο διάβολος, ξέρει ότι ο διάβολος δεν θα σου πει κάτι καλό για το καλό σου. Γι' αυτό μην πιάνεις κουβέντα μαζί του. Μην πιάνεις κουβέντα με το διάβολο, θα σε τουμπάρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Κύριος στάθηκε, είπαγε πίσω μου σατανά. Διότι είναι γεγραμμένο ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει με άρτο μόνο, αλλά με κάθε λόγο. Ήταν ο Κύριος εκεί που μπόρεσε να τον νικήσει με την υπακοή του. Αμήν. Εκείνο που είναι ανάγκη να καταλάβουμε, ότι ο Ιησούς με την Άγια Θυσία Του είναι αίτιος γενόμενος, ούτως ώστε εμείς να έχουμε τη δύναμη να νικήσουμε, αδελφοί. Να είμαστε νικητές. Να μπορούμε να εξουσιάσουμε στην αμαρτία. Να εξουσιάσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις προκλήσεις. Αμαρτία, λέει, δεν σας κατέλαβε η μη ανθρώπινη. Έχει να κάνει με ανθρώπινα πράγματα. Και λέει στο Ρωμαίους, στο σίγμα 14. Εν ολίγης, αυτό που θέλουμε να πούμε, αδελφοί, είναι ότι δεν σου ζητάει ο Κύριος κάτι το οποίο δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Όταν σου λέει ότι κοίταξε, σε κάλεσα μέσα από τον κόσμο ή μπορεί να γεννήθηκες μέσα στην εκκλησία, γιατί η οικογένειά σου ήταν πιστή. Όμως θα πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι είσαι σε Άγιο τόπο. Και δεν μπορείς να παίζεις με αυτό. Θα πρέπει αυτό που σου ζητάω, για το καλό σου σου το ζητάω. Σου έχω προμηθεύσει και τη δύναμη να το πετύχεις. Θα το καταλάβεις αργότερα. Και θα ευγνωμονείς τον Κύριο και το σώμα Του, που στάθηκε. Διότι, αδελφοί, είμαστε μέλη αλλήλων. Είμαστε σώμα Χριστού. Και βλέπετε, μπορεί να ακούγεται κάπως σκληρό. Μπορεί, αν χρειαστεί, να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, να πούμε, ξέρεις κάτι, σου δίνεται η ευκαιρία, μια, δυο, τρεις, αλλά αν αυτό συνεχίζεται, είμαστε αναγκασμένοι, ας πούμε, θα πρέπει να περιμένεις μέχρι ότου να το καταλάβεις. Αλλά αυτό είναι ευεργεσία. Είναι ευεργεσία για το σώμα, είναι ευεργεσία γιατί ο λαός του Θεού στέκεται. Και θέλω να προτρέψουμε τον καθένα να καταλάβει το τι ο Κύριος έχει να σου δώσει ώστε να μπορείς να νικάς μέσα στη ζωή σου. Ρωμαίους σίγμα 14. Λίγο πριν. Διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπό νόμων, αλλά υπό χάρη. Αυτά είναι τα καλά νέα, αδελφοί. Σαν αληθινό παιδί του Θεού, η αμαρτία δεν θα σε κυριεύσει. Εάν συνέβη και αυτό, σημαίνει ότι είχες χάσει τη σχέση σου με τον Κύριο. Όμως, ο Κύριος είναι εδώ να σου πει ότι δες με ποιο τρόπο μπορείς να ανταπεξέλθεις. Έλα κοντά στον Κύριο, αναγνώρισε το λάθος σου, αναγνώρισε την αμαρτία σου, πες Κύριε, έκανα λάθος. Όμως εμένα η καρδιά μου αγαπάει εσένα. Θέλω εσένα. Γι' αυτό σου δίνω το χέρι μου να με κρατήσεις. Να με κάνεις ισχυρό. Να μπορώ να είμαι πιο δυνατός από τις επιθυμίες μου. Από τα πάθη μου. Η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει, γιατί δεν είσαι υπό νόμου, αλλά είσαι κάτω από τη χάρη του Κυρίου. Η χάρις του ζωντανού, αναστημένου Ιησού Χριστού είναι που ήρθε μες στη ζωή μας και μας έκανε από νικημένους νικητές. Αμήν. Πράξεις ΚΣ 18. Να ξέρεις ότι οι αμαρτίες συγχωρούνται. Και θέλω, αδελφοί, να αποκτήσουμε αυτή την καρδιά του Κυρίου. Οι αμαρτίες συγχωρούνται. Βλέπετε, ο άσωτος Υιός τι έκανε. Έφυγε, σκόρπισε το βιός του, αλλά η καρδιά του πατέρα που χτυπούσε. Ποιον σκεφτόταν πιο πολύ. Τον γιο που ήταν μαζί του ή εκείνον ο οποίος έφυγε. Η καρδιά του ήταν διαρκώς ενατένιζε. Στο να δει να έρχεται ο γιος του. Αυτά τα σπλάχνα. Αυτή την καρδιά θέλω να αποκτήσουμε. Ξέρετε, κάποιοι λένε, υπάρχουν μικρές αμαρτίες, υπάρχουν μεγαλύτερες αμαρτίες, υπάρχουν θανάσιμες αμαρτίες. Αμήν. Όμως, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η αγάπη μιας μικρής αμαρτίας είναι μια μεγάλη αμαρτία. Λάβε το υπόψη σου το βράδυ αυτό. Έλεξε τον εαυτό σου. Η αγάπη μιας μικρής αμαρτίας, καταρχήν να ξέρεις ότι το κακό με τις μικρές αμαρτίες είναι ότι δεν μένουν πολύ καιρό μικρές. Να το πάρουμε υπόψη. Δεν μένουν πολύ καιρό μικρές. Είναι εκεί και δουλεύει. Έχει πρόσβαση ο διάβολος και θέλει περισσότερο και περισσότερο. Και όταν λέμε μικρές αμαρτίες, μπορεί να είναι μια συνήθεια, ξέρεις, να βγαίνουν λόγια από το στόμα σου. Μπορεί να έχεις μια συνήθεια και να υποτιμάς τα αδέλφια σου. Μπορεί να πεις, ξέρεις κάτι, μπορεί να μην το πεις, μπορεί να το σκεφτείς. Α, ξέρεις, εγώ μπορώ να το κάνω καλύτερα. Υποτιμάς τα αδέλφια σου, γιατί ο κάθε ένας έχει την αξία του. Και ο Κύριος αυτό που επιθυμεί είναι να χαίρεσαι. Να χαίρεσαι για τον αδελφό σου, την αδελφή σου. Μόνο που έχει πάρει την απόφαση και ακολουθεί τον Κύριο και στέκεται ενάντια στο ρεύμα του κόσμου. Αυτό είναι όφελος, είναι κέρδος. Αν επιθυμείς να μοιάσεις του Κυρίου το χαρακτήρα του, το βράδυ αυτό θέλω να δούμε ο καθένας μας τις μικρές αμαρτίες. Και ζήτησε από τον Κύριο, μέσα στην προσευχή σου. Ξέρετε, αδελφοί, για ποιο λόγο ερχόμαστε και μέσα στην προσευχή βλέπουμε τα πράγματα με το πραγματικό τους τρόπο όπως είναι. Βλέπετε, εκεί είναι που ησυχάζουμε, εκεί είναι που ο Κύριος έρχεται και ξεκαθαρίζει το κάθε τι και αρχίζεις και βλέπεις, αντιλαμβάνεσαι, τα συναισθήματά σου είναι σε τέτοια θέση γιατί τα έχει αγγίξει ο Κύριος. Μπορεί δηλαδή κάτι το οποίο να μην σε ελέγχει η συνείδησή σου. Το περνάς, εντάξει, καλώς. Μένεις στα πόδια του Κυρίου, τον περιμένεις και καθώς έρχεται εκείνος, βγάζει τον καθρέφτη. Σου λέει, κοίτα, αυτό έκανες, αυτό είπες. Ο Ισαΐας όταν μπήκε μέσα στη δόξα του Κυρίου, τι έκανε. Κάτι που δεν το έκανε πριν. Πριν δεν συναισθανόταν την αμαρτωλότητά του. μόλις βρέθηκε μέσα στη δόξα του Κυρίου, τι είπε? «Ο Τάλας, εγώ είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων». Συναισθάνθηκε σε σχέση με την αγιοσύνη και την καθαρότητα του Κυρίου. Ποιος ήταν, τι έκανε. Γι' αυτό είναι ανάγκη να έρθει στην προσευχή. Ο Ιησούς πέθανε για την αμαρτία μας. Ο πιστός πεθαίνει ως προς την αμαρτία. Ο αμαρτωλός άνθρωπος, ο οποίος ενώ ακούει το Ευαγγέλιο, και δεν δέχεται, πεθαίνει στην αμαρτία του. Αυτή είναι η διαφορά. Και θα μου πείτε, γιατί δεν σώζονται οι άνθρωποι ενώ τους μιλάμε? Κάποιοι δεν σώζονται επειδή δεν έχουν ακούσει. Κάποιοι, ενώ έχουν ακούσει, τι κάνουν? Δεν αφήνουν το λόγο να μπει μέσα στην καρδιά τους, να φέρει καρπό, αποτέλεσμα. Δεν υπακούν στο λόγο. Δεν δέχονται το λόγο. Δεν πιστεύουν στο λόγο. Ο Κύριος μιλούσε το λόγο. Τι ήταν? Άλλα πράγματα μέσα τους, τα οποία δεν ήθελαν, εάν θα έρθει το φως, αν δεχτείς το φως μέσα στη ζωή σου, θα πρέπει να φανερώσει το σκοτάδι. Και βλέπετε, είναι στην ευχέρεια του ανθρώπου να ταπεινωθεί και να πει, ναι, τα λόγια αυτά είναι τα λόγια του Θεού, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Είναι αδυναμία δική μου, αλλά Κύριε, βοήθαμε στην απιστία μου. Βλέπετε, η ταπείνωση είναι που προπορεύεται τις δόξεις. Και όλοι εμείς που είμαστε εδώ, είναι ότι ακριβώς κάναμε αυτή την επιλογή μέσα στη ζωή μας. Ούτως ώστε, ο Κύριος έβγαλε το κάλυμα. Βλέπετε, οι άνθρωποι έχουν ένα κάλυμα. Ένα εμπόδιο είναι εκεί, κάτι που σκεπάζει στο να δουν το μεγαλείο του Κυρίου. Να καταλάβουν ότι ο Ιησούς σταυρώθηκε για τις αμαρτίες τους, αναστήθηκε και είναι εδώ τώρα και χτυπάει την πόρτα της καρδιάς τους. Πρέπει από μέσα να το ανοίξουν και να πούν, ναι Κύριε, για να μπορέσεις να καταλάβεις τα παρακάτω. Για να μπορέσεις μετά να γευτείς την ευεργεσία της αναγέννησης. Να έχεις την εμπειρία του βαπτίσματος στο Πνεύμα το Άγιο. Για να λάβεις δύναμη εξύψους. Ο Κύριος τα έκανε με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε μένεις πιστός στα ολίγα. Ακούς το λόγο, ανταποκρίνεται η καρδιά σου, συναισθάνεσαι την αμαρτωλότητά σου και δέχεσαι το λόγο. Αμήν. Αυτό θα καρποφορήσει μες στη ζωή σου. Θα αλλάξει τη ζωή σου. Γίνεσαι νέο κτίσμα. Εργάζεται μέσα στο είναι σου, στη θέμελα. Δεν είσαι πια ο ίδιος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Και βλέπετε ότι καθώς γεμίζεις με εκείνον, γεμίζεις με τη δόξα του, με την παρουσία του, κάτι γίνεται και μισείς την αμαρτία. Μισείς ό,τι είναι ενάντια στο Θεό, στην παρακοή του Λόγου του. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδελφοί, να πλησιάσουμε. να έρθουμε πιο κοντά στον Κύριο. Έλα και προσκολήσου σε εκείνον για να είσαι δυνατός, για να είσαι ισχυρός, για να μην εξουσιάσει η αμαρτία στη ζωή σου, αλλά εσύ να εξουσιάζεις στην αμαρτία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εφεσίους γάμα 16. Δια να δώσει σε εσάς. Ποιος? Ο Αναστημένος Ιησούς Χριστός με το Πνεύμα Του το Άγιο, δια να σας δώσει, τι, κατά τον πλούτο της δόξης αυτού, να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος αυτού εις τον εσωτερικόν άνθρωπο. Θέλεις να λάβεις κρατέωση μέσα στον εσωτερικό άνθρωπο? Κάνε αποφάσεις. Κάνε αποφάσεις. Ο Κύριος ευαρεστείται στον άνθρωπο που έχει κάνει απόφαση να βαδίζει με τον Κύριο. Και αν σκοντάψεις, είναι εκεί να σε σηκώσει, να συνεχίσει την πορεία. Αμήν. Αν είσαι κάτω, ζήτα τον. Ζήτα βοήθεια. Η καρδιά του είναι να σε δει, να είσαι κρατεωμένος ή κρατεωμένη με τον πλούτο της δόξας του. Με τον πλούτο της δόξας του. Και ξέρεις κάτι, ό,τι έχει να κάνει με τα παλιά, δεν τα ενθυμάται. Και κανείς μας δεν τα ενθυμόμαστε. Γιατί? Εργάζεται την καρδιά του, αδελφοί. Εργάζεται την καρδιά του ο Κύριος μέσα μας. Όταν ξέρεις δηλαδή ότι κάποιος αδελφός πέρασε μια περιπέτεια, μια κατάσταση, αλλά όμως εν τέλει στέκεται και προχωράει, πού εστιάζεις, τι βλέπεις? Ότι είναι εδώ, προχωράει. Εάν ανατρέξεις και πεις μα τι, πώς και γιατί, έχεις ξεφύγει την καρδιά του Κυρίου. Γιατί, να θυμάσαι την παραβολή. Σου χαρίστηκε μεγάλο χρέος. Είσαι ευγνώμων γι' αυτό. Και είναι ανάγκη να κάνεις χάριν αντιχάριτος. Αμήν, αδελφοί. Με όποιο μέτρο μετράς, μην ξεχνάς ότι έχεις τον κρίνοντά σε. Σου πει, με αυτό τον τρόπο μετρούσες, έλα θα σε μετρήσω ακριβώς με αυτό τον τρόπο που σε συμφέρει. Δεν με συμφέρει. Θέλω αυτό που έχει ο Κύριος, αυτό να χαράξει μέσα μου. Αμήν. Έχουμε πολλά παραδείγματα, απλά θα συντομεύσω. Ο Δαβίδ, άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, έπεσε όμως την αμαρτία, αλλά παρόλα αυτά τι έκανε? Σηκώθηκε. Κατάλαβε το λάθος του. Το εξέφρασε. Μετανόησε ειλικρινά. Κατά Θεό λύπη. Κατά Θεό λύπη. Τι γεννά? Μετάνοια. Και μετάνιωσε πραγματικά ο Δαβίδ με όλη του την καρδιά. Κατάλαβε το λάθος που έκανε. Το κατάλαβε. Μετανόησε. Ο Ιώβ. Τι έκανε? 42ο κεφάλαιο. Τότε απεκρίθη ο Ιώβ προς τον Κύριο και είπε, «Εξεύρω ότι δύνασε τα πάντα και ουδείς το χασμό σου δύναται να εμποδιστεί. Τις ούτως ο κρύπτον τη βουλήν ασυνέτος. Εγώ λοιπόν προσέφερα εκείνο το οποίον δεν εννοούν». Ο Ιώβ κάποια στιγμή άρχισε να αμφιβάλλει το για ποιο λόγο ήρθα σε αυτή την κατάσταση. Εκείνο που εξομολογείται εδώ είναι ότι πράγματα, λέει, υπερθαύμαστα, διεμέ τα οποία δεν εγνώριζαν. Όταν όμως άρχισε να έχει κοινωνία με τον Θεό, με τον Κύριο, λέει, άκουσον δέομεν και εγώ θέλω λαλήσει. Θέλω σε ρωτήσει και εσύ δίδαξον με. Στο 5. Οίκουον περισσού με την ακοήν μου, με την ακοήν του οτίου. Αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Και τι συνέβηκε όταν ήρθε σε επαφή με τον Κύριο. Αλλιώς σκεφτόταν πριν, άλλα συμπεράσματα έβγαζε και λέει «Δια τούτο βδελίτομαι εμ' αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σπονδώ». Κάτι άλλαξε μέσα του. Κάτι άλλαξε μέσα του. Λέει «Βδελίτομαι τον εαυτόν μου». Βγάζει συμπεράσματα. Μιλάς σκληρά, νομίζεις πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την θεωρία των φυσικών σου οφθαλμών. Όταν όμως ο ζωντανός Θεός έρθει και σου φανερώσει τα πραγματικά, το τι είναι εκείνος, το περιβάλλον της αγιοσύνης του και τι είσαι εσύ, και αφαιρέσει αυτό το κάλυμα του εγωισμού, της υπερηφάνειας, το εμού, εγώ, αρχίζει και αντιλαμβάνεται και βδελίτεται, λέει, τον εαυτό του και μετανοώ. Αυτό είναι το αποκορύφωμα, εκείνο που κατάλαβε ο Ιώβ και αυτό ήταν που ευαρέστησε την καρδιά του Κυρίου. Γι' αυτό, αδελφοί, είναι ανάγκη να αποκτήσουμε αυτή την αίσθηση. Την αίσθηση το πώς ο Κύριος βλέπει τα πράγματα. Βλέπετε, ο εχθρός εύκολα μπορεί να σε ξεγελάσει και να εστιάσεις κάπου ώστε να χάσεις όλο το νόημα. Να χάσεις το πιο σπουδαίο που είναι ότι τα αδέλφια σου έχουν μεγαλύτερη αξία πάνω από οτιδήποτε. Το ότι έχει γράψει ο Κύριος το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Ότι είναι συνειδηπόροι σου, συναγωνιστές σου. Ότι έχουμε ανάγκη ο ένας από τον άλλον. Σκυρτάει η καρδιά σου κάθε φορά που ο αδελφός σου περνίκες. Γίνεται αυτό. Ο Πέτρος, ενώ ο Κύριος του είπε, «Ξέρεις Πέτρο, μετά από λίγο θα με απαρνηθείς». Πριν ο Αλέκτορ, ξέρουμε την ιστορία, τι λέει ο Πέτρος. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Κατά Ματθαίο 26. Το 74. Και κλείνουμε εδώ. Τότε ήρχισε να καταναθεματίζει και να ομνύει και ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπο και ευθύς εφώναξε ο Αλέκτορα. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος των λόγων του Ιησού, ως της είχεν πει προς αυτόν ότι πριν φωνάξει ο Αλέκτορ τρεις, θέλεις με απαρνηθεί. Και εδώ είναι, αδελφοί, το παράδειγμα του Πέτρου. Όταν καταλάβεις το λάθος σου και εξήλθε, λέει, έξω και έκλαυσε πικρός. Πιστεύω μέσα στα αναφιλητά του Πέτρου, όπως και ο Ιώβ, βδελιτόταν τον εαυτό του. Αλλά την ίδια στιγμή γινόταν μια τέτοια όμορφη εργασία μέσα στην καρδιά του, απόφαση μέσα στην καρδιά του, να σταθεί για τον Ιησού σε όλη του τη ζωή. Αμήν. Και αυτό σφραγίστηκε την ημέρα της Πεντηκοστής, καθώς τον γέμισε ο Κύριος με τη δύναμη του Πνεύματος Του. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριέ μας, θέλουμε να Σου δώσουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ. Καθώς η Εκκλησία Σου είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας Σου. Και καθώς Εσύ μας κάλεσες από τον κόσμο, μας ξεχώρισες για τον εαυτό Σου, Σου ζητάμε να βάλεις μέσα στην καρδιά μας τα Άγια συναισθήματά Σου. Να μισήσουμε το κακό και να προσκοληθούμε στο αγαθό. Να μισήσουμε την αμαρτία με όλη μας την καρδιά, Κύριε. Να μην παίζουμε, να μην θαρούμε στους εαυτούς μας ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Αλλά καθώς λέγει ο λόγος, να φεύγουμε. Να ερχόμαστε και να κρυβόμαστε πίσω από τη σκιά του σταυρού Σου, στη σχισμή του βράχου, Κύριε. Στάμε, Κύριε, να μας βοηθήσεις να αλλάζουμε κάθε μέρα. Να Σου μοιάζουμε κάθε μέρα, Κύριε. Στην καρδιά Σου, στην ταπεινοφροσύνη Σου, Κύριε. Ιησού μου, Άγιε, να κάνουμε τη μάχη μας. Κάθε μέρα να στεκόμαστε, Κύριέ μας, εκεί, Κύριε, στο ταμείο μας. Να συζητάμε. Θέλουμε την γλυκιά κοινωνία με το πρόσωπό Σου να μας ενδυναμώνεις, να μας κρατεώνεις Εσύ, Κύριε, ώστε να εργαστούμε για Σένα, να σταθούμε για Σένα, Κύριέ μας, μέσα στη γενιά μας. Να είμαστε χρήσιμοι, χρήσιμοι, Κύριέ μας, εργαλεία δικά Σου, ώστε να εξαγγείλουμε τις αρετές Σου έξω στον κόσμο, Κύριε. Εν το νόματι Σου το Άγιο, ζητάμε την καρδιά του υπηρέτη, Κύριε, ανάμεσά μας, αλλά και να συνεργαστούμε, να γίνει το δικό Σου το θέλημα, Κύριε. Να είμαστε κλίματα καρποφόρα, Κύριε. Κλίματα καρποφόρα, Κύριε, μας μέσα στην άμπελό Σου. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε. Ναι, σωτήρα μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πολλοί αδελφοί, όλοι μας τα λέγαμε, λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Ότι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, ότι δεχτήκαμε αυτό το κάλεσμα του Κυρίου. Ότι ζούμε μέσα στην Καινή Διαθήκη πλέον, αφού ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και για τις ανομίες μας. Επίσης διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη, όπως και την Παλαιά Διαθήκη. Μετέχουμε στο δείπνο του Κυρίου, σε αυτό που έκανε ο Κύριος. Όμως, πόσοι από εμάς άραγε ξέρουμε το πού εισήλθαμε? Τι πάει να πει Διαθήκη? Αυτό είναι που θα ξεκινήσουμε σήμερα να μας ανοίξει ο Λόγος του Θεού. Μπήκαμε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Δεν είναι ότι απλά ακούμε για την Καινή Διαθήκη, αλλά εισήλθαμε μέσα σε αυτήν. Δηλαδή στην ουσία εισήλθαμε σε μια Διαθήκη με το Θεό, που αυτή η Διαθήκη έχει ευλογίες, κληρονομία, μεγάλη κληρονομιά, αιώνια κληρονομιά, όμως υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις και κάποιες προϋποθέσεις. Σε πολλές διαθήκες συμβαίνει αυτό. Ο άνθρωπος πριν να πεθάνει κάνει τη διαθήκη του και λέει ότι ξέρεις, εάν γιέ μου παντρευτείς, εγώ θα σου δώσω αυτό και αυτό και αυτό, ένα παράδειγμα. Γιατί μπορεί ο γιος, ξέρω εγώ, να είναι αλλαντάλλον. Όμως για να κληρονομήσει ο γιος την κληρονομιά που του αφήνει ο πατέρας, υπάρχει μια προϋπόθεση. Όπως και στην Διαθήκη που μας κάλεσε ο Κύριος να είμαστε μέσα σε αυτήν, αδελφοί, υπάρχουν προϋποθέσεις. Που καθώς τηρούμε τις προϋποθέσεις αυτές, η κληρονομιά είναι δικιά μας. Αμήν. Είναι Διαθήκη. Να δούμε λίγο την ερμηνεία της λέξης αυτής. Πάει να πει συμφωνία, σύμβαση, Διαθήκη. Πιο συγκεκριμένα, οι συμφωνίες που έχουν συναυθεί ανάμεσα στον Θεό και σε πρόσωπα, σε όλους εμάς. Σε έθνη ή σε ομάδες ανθρώπων. Αλλά αυτό που κάνει ο Κύριος, ιδιαίτερα τώρα στην Καινή Διαθήκη, είναι ότι μας καλεί προσωπικά να κάνουμε Διαθήκη μαζί Του, αλλά και σαν πνευματικός λαός του Θεού. Βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη κυρίως η Διαθήκη αυτή ήταν ανάμεσα στον Θεό και στο λαό Ισραήλ. Κυρίως, όχι ότι δεν μας αγγίζει. Αγγίζει όλους μας. Και το φυσικό Ισραήλ και το πνευματικό Ισραήλ. Ενώ στην Καινή Διαθήκη είναι ανάμεσα στο Θεό και στην χριστιανική εκκλησία, θα λέγαμε, σε όλους εμάς που πιστέψαμε και εισήλθαμε μέσα σε αυτή τη χάρη που ο Κύριος άνοιξε σε εμάς. Επίσης, κάτι άλλο όσον αφορά τη Διαθήκη. Η Διαθήκη είναι η διάθεση της περιουσίας κατά τη θέληση του αποθνήσκοντος. Δεν είναι μόνο το να πούμε θέλουμε να είμαστε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Υπάρχει και ανταμοιβή. Μια αιώνια ανταμοιβή. Καθώς λοιπόν πιστέψαμε στη θυσία του Ιησού Χριστού, δεχτήκαμε τη συγχώρεση των αμαρτιών μας. Και ο Κύριος μας κάλεσε μέσα σε μια Άγια Διαθήκη, δηλαδή σε μια Άγια Συμφωνία μαζί Του. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, αδελφοί. Θα το χτίσουμε τούβλο-τούβλο όσο μπορούμε με τη χάρη του Κυρίου να κατανοήσουμε το πού είμαστε. Γιατί είναι κρίμα να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, ότι παίρνουμε κοινωνία με τον Κύριο, που είναι τα σύμβολα της θυσίας αλλά και της Καινής Διαθήκης. Είναι η ενθύμηση της Καινής Διαθήκης. Και καθώς παίρνουμε κοινωνία, τι κάνουμε? Θυμόμαστε ξανά ότι ανήκουμε μέσα σε αυτήν. ότι είμαστε παρόντες, ότι συμμετέχουμε σε αυτήν, ότι δεν έχουμε φύγει από αυτήν. Διαβάζω στην Αλφα Κορινθίους το γνωστό αυτό που λέμε στην κοινωνία. Διότι εγώ παρέλαβαν, λέει, από το Κυρίο εκείνο και το οποίο παρέδωκα σε σας, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι τη νύχτα που ο Κύριος παραδιδόταν, έλαβε άρτο, ευχαριστή σας έκοψε και είπε, λάβετε φάγη, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημένο κλώμενο, τούτο κάνετε στην ανάμνησή μου. Και λέει ομοίως και το ποτήριο, αφού εδείπνησε λέγον, τούτο το ποτήριο, ακούστε τι λέει, είναι, το ποτήριο αυτό είναι η Καινή Διαθήκη, που δεν είναι κάτι αόριστο, αλλά ο Κύριος θέλει να το κάνει πιο συγκεκριμένο ανάμεσά μας, να καταλάβουμε που μπήκαμε, που εισήλθαμε. Τούτο το ποτήριο είναι η Καινή Διαθήκη. Γιατί δεν το είπε με τον άρτο? Γιατί θα δούμε ότι, ότι οι διαθήκες, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, ίσχυαν πότε? Καθώς γινόταν μια θυσία. Με το αίμα των αμνών, των τράχων, έμπαινε ο άνθρωπος μέσα σε μια διαθήκη. Είτε άνθρωπος με άνθρωπο, είτε άνθρωπος με το Θεό. Τούτο κάνετε ο Σάκης πίνετε εις την ανάμνησή μου. Διότι ο Σάκης αν τρώγεται τον άρτο τούτο και πίνετε το ποτήριο τούτο, το θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Καταγγέλλεις το θάνατο. Είναι ζωντανή η θυσία δηλαδή, την οποία την καταγγέλλεις ότι αδίκως, εξαιτίας των αμαρτιών όλων μας, ο Ιησούς Χριστός πέθανε. Ως της τρώγει τον άρτον τούτον και πίνει το ποτήριο του Κυρίου, όμως λέει αναξίως, ένοχος θέλει είστε του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Ανάξια, ποιος μπορεί, ποιος είναι εκείνος που μπορεί να συμμετέχει σε αυτό ανάξια? Σίγουρα είμαστε ανάξιοι όλοι μας. Ναι, σίγουρα είμαστε ανάξιοι γιατί όλοι είμαστε μέσα στην αμαρτία. Αλλά ο άξιος είναι εκείνος ο οποίος, αδερφοί, κρατάει τη Διαθήκη. Γνωρίζει τη Διαθήκη και έχει βάλει τον εαυτό του να τηρήσει τους όρους της Διαθήκης. Της συμφωνίας δηλαδή. Γιατί λέμε Διαθήκη, αλλά τι είναι Διαθήκη στην ουσία? Είναι μια επίσημη συμφωνία με το Θεό που έχεις κάνει εσύ και εγώ. Και αν δεν το έχεις καταλάβει, καταλάβε το σήμερα. Μα εγώ έχω κάνει συμφωνία. Ναι, έχεις κάνει συμφωνία. Και θα δούμε τι απαιτείται κυρίως από σένα και από μένα. Το καθένα από εμάς δεν είναι κάτι τρομερό. Δεν είναι κάτι τρομερό. Αλλά καθώς είμαστε μέσα εκεί, αδερφοί, είμαστε προστατευμένοι και ο Κύριος μας δίνει όλα αυτά τα προνόμια της συμφωνίας αυτής και μέσα σε αυτή τη ζωή, αλλά και αιώνια. Για φαντάσου, ο Θεός να κάνει συμφωνία μαζί σου. Λες να μην την τηρήσει? Λες να μην την τηρήσει? Τότε τι Θεός είναι αυτός? Βλέπετε, αδερφοί, δεν μας αντιμετωπίζει ο Θεός σαν μυρμηγκάκι.

αλλά η ποιότητα του καθενός ανθρώπου, του καθενός από εμάς. Κάθε άνθρωπος, λέει, μπορεί να είναι ψεύτης, ο Θεός όμως είναι πιστός. Και αυτό θα πρέπει να το κρατήσεις. Δεν είναι θέμα ότι ο Θεός μπορεί να παραβεί την Διαθήκη Του. Το θέμα είναι ότι εσύ είσαι άνθρωπος και μπορείς να την παραβείς αυτή τη συμφωνία μέσα στη ζωή. Και πολλοί άνθρωποι δυστυχώς την έχουν παραβεί. Αυτός λοιπόν που παραβαίνει τη συμφωνία, αυτός είναι ο ανάξιος. Η κοινωνία που παίρνουμε είναι η ενθύμηση της Διαθήκης, που προσέξτε, ήδη έχει ανοιχτεί σε μας. Δεν είναι ότι δεν έχει ανοιχτεί, η Διαθήκη είναι ανοιχτή πλέον. Δεν θα ανοιχτεί στον ουρανό, όχι, έχει ήδη ανοιχτεί. Μην νομίζουμε ότι θα ανοιχτεί στο μέλλον. Ήδη είναι ανοιχτή μπροστά μας. Είναι σε ισχύ. Γιατί? Γιατί αυτός ο οποίος έκανε τη Διαθήκη έχει πεθάνει. Που είναι ο Ιησούς Χριστός. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους στο 9:13. Διότι όπου είναι Διαθήκη, ανάγκη να υπάρχει θάνατος εκείνου ώστις έκαμε τη Διαθήκη. Διότι η Διαθήκη περί τεθνεώτων είναι βεβαίω, επειδή ποτέ δεν ισχύει ενόσο ζει ο διαθέτης. Η Διαθήκη είναι ανοιχτή. Ο διαθέτης έχει πεθάνει. Και η Διαθήκη αυτή αυτομάτως είναι σε ισχύ και είναι ανοιχτή. Σήμερα. Σήμερα είμαστε μέσα σε αυτήν και μπορούμε να απολαύσουμε τις ευεργεσίες, τις ευλογίες αυτής της Διαθήκης. Τώρα, σε τι αποσκοπεί η Διαθήκη? Ποιος είναι ο στόχος του Θεού? Λέει μέσα, διαβάζω Εβραίους 9:13. Μιλάει εκεί για το αίμα των τράγων που ραντιζόντουσαν οι μεμολυσμένοι και τους αγίαζε. Υποτίθεται, χωρίς το αίμα του Χριστού δεν υπάρχει αγιασμός. Λέει, πόσο μάλλον, δηλαδή το χρησιμοποιεί σαν αντιδιαστολή ανάμεσα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Εάν το αίμα των τράγων και των μόσχων καθάριζε αμαρτίες, που στην ουσία ήταν κάτι το οποίο γινόταν με πίστη για να έρθει η πραγματική λύτρωση, το αίμα του Χριστού, αυτό συμβόλιζαν, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού ώστις δια του Πνεύματος του αιωνίου προσέφερεν εαυτόν άμωμον εις το Θεό. Πρώτος στόχος της Διαθήκης, θέλει καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρών έργων. Μόλις μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στη Διαθήκη, έρχεται η συγχώρεση, φεύγει η κατάκριση, καθαρίζεται ο άνθρωπος, καθαρίζει τη συνείδησή του, δεν τον ελέγχει πλέον η συνείδησή του. Το δεύτερο είναι εις το να λατρεύεται το Θεό, το ζώντα Θεό. Αρχινάμε και μπορούμε να μπαίνουμε μέσα στα Άγια των Αγίων χωρίς να μας κατακρίνει η συνείδησή μας και να λατρεύουμε τον Κύριο. Αυτά είναι αποτελέσματα της Διαθήκης που έχουμε μπει μέσα σε αυτήν. Και δια τούτο είναι μεσή της Διαθήκης καινής. Είναι δια του θανάτου ώστις έγινε προς απολύτρωση των επί της πρώτης Διαθήκης παραβάσεων. Συγχωρέθηκαν όλες οι αμαρτίες μας, όλες οι ανομίες μας, οι οποίες αυτές οι αμαρτίες και οι ανομίες ποιος μας τις καθόριζε, ο νόμος, συγχωρέθησαν. Λάβωσε και κλειμένη την επαγγελία της αιωνίου κληρονομίας. Λύτρωση, σωτηρία, φεύγει η κατάκριση, πραγματική λατρεία στον αληθινό Θεό, χωρίς εμπόδιο, και είμαστε μέτοχοι της κληρονομίας μας. Όλα αυτά γίνονται εξαιτίας του ότι μπήκαμε μέσα σε αυτή τη συμφωνία με τον Θεό, σε αυτή τη συνθήκη. Δεν είναι κάτι το οποίο, αδερφοί, απλά πιστέψαμε και έγινε. Αυτό θέλω λίγο να καταλάβουμε, ότι είμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο συμφωνίας.
με το Θεό.

0: Δεν είναι ότι καλεστήκαμε. Πολλοί άνθρωποι έρχονται, ακούσαμε τον Χριστό, τη θυσία του Χριστού, συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες μας, δόξα τω Θεώ και αυτά, και μετά κάνουμε ό,τι θέλουμε, ζούμε τη ζωή μας, μετά βαρεθήκαμε, πάμε πάλι στον κόσμο, μετά ξαναρχόμαστε, μετά με πείραξε ο ένας, με πείραξε ο άλλος, δεν μου αρέσει εκείνο και αυτά και τα λοιπά. Και, πόσος κόσμος έχει έρθει με αυτόν τον τρόπο, και οι πιο πολλοί έχουν φύγει γιατί δεν έχουν επίγνωση, θα το δούμε σήμερα αυτό. Δεν έχει έρθει η επίγνωση το που ο Κύριος μας κάλεσε. Είμαστε δεσμευμένοι μέσα σε μια συμφωνία, όχι με άνθρωπο, αλλά με τον ίδιο το Θεό. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό, να το εννοήσεις. Και η Καινή Διαθήκη εγκαινιάστηκε με αίμα, το αίμα του Χριστού, το ποτήριον αυτό, που συμβόλιζε το αίμα του, αλλά και η Παλαιά Διαθήκη εγκαινιάστηκε με αίμα. Εβραίους 9:18. Όθεν ουδέ η πρώτη δεν είναι το εγκαινιασμένη χωρίς αίματος, η πρώτη Διαθήκη, η Παλαιά Διαθήκη. Γιατί αφού πάσα εντολή του νόμου ελαλήθη υπό του Μωυσέως, ακούστε τι λέει, τους έδωσε τον νόμο, πάσα εντολή ελαλήθη, ώστε να έχουν γνώση και επίγνωση. Προσπάντα το λαό λαβών το αίμα των μόσχων και των τράγων με ίδωρ και μαλλίων κόκκινων και ίσοπον εράντισε και αυτό το βιβλίο και πάντα το λαό, λέγον τούτο είναι το αίμα της Διαθήκης την οποία διέταξε σε εσάς ο Θεός. Εάν θες να δεις τους όρους της Διαθήκης, πρέπει να ανοίξεις το βιβλίο που λέγεται πλέον Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Γιατί και ο νόμος, αδερφοί, δεν είναι ότι καταργήθηκε. Λέει ο Απόστολος Παύλος, νόμον καταργούμε, γέννητο νόμον συνιστόμεν. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι ο νόμος, ο Μωσαϊκός νόμος, καταργήθηκε. Θα δούμε ότι ο Θεός έκανε διαθήκη με τον Νόε, έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ, έκανε διαθήκη με τον Μωυσή. Και πολλοί λένε ότι ο νόμος και η διαθήκη με τον Μωυσή δεν ισχύει, ενώ με τον Αβραάμ ισχύει. Μα αν ήταν έτσι, αδελφοί, όλος ο νόμος, ο Μωσαϊκός νόμος, θα έπαβε να ισχύει. Και πολλοί νομίζουν ότι έπαψε ο νόμος να ισχύει. Αλλά υπάρχει ένα πολύ όμορφο επιχείρημα. Εάν ο Μωσαϊκός νόμος είχε σταματήσει να ισχύει, τότε γιατί ο Κύριος είπε ότι το νόμο μου πλέον στην Καινή Διαθήκη θα τον βάλω μέσα και θα τον γράψω μέσα στις καρδιές του λαού μου? Για ποιο νόμο, ποιος είναι αυτός ο νόμος που θα έγραφε μέσα στις καρδιές μας? Ήτανε σε πέτρινες πλάκες. Και τώρα στην Καινή Διαθήκη δεν είναι ότι αυτές τις πέτρινες πλάκες ο Κύριος τις πήρε και τις πέταξε και δεν ισχύει πλέον. Πήρε αυτό το νόμο από τις πλάκες αυτές και τον έγραψε αυτό το νόμο μέσα στις καρδιές μας. Άρα ο νόμος, ο Μωσαϊκός, τι κάνει? Ισχύει. Τα τελετουργικά είναι εκείνα τα οποία ο Ιησούς Χριστός τα εκπλήρωσε και πλέον δεν ισχύουν. Η θυσία του Ιησού Χριστού, όλα αυτά τα τελετουργικά με τον ναό, με τις θυσίες και όλα αυτά που έκαναν οι ιερείς στην Παλαιά Διαθήκη έχουν καταργηθεί. Οι εορτές οι οποίες συμβόλιζαν πράγματα, όλος αυτός ο τελετουργικός νόμος καταργήθηκε, αλλά ο νόμος που ήταν μέρος της Διαθήκης που είχε κάνει ο Θεός και η κύρια η αιτία της Διαθήκης που είχε κάνει με τον Μωυσή ήταν ο νόμος. Δεν έχει καταργηθεί. Και στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν εγκαινιάστηκε με αίμα η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη. Τώρα, η παραβίαση της συμφωνίας, της συνθήκης, της συμφωνίας που έχουμε κάνει με τον Θεό, θα πρέπει να ξέρουμε ότι τιμωρείται πολύ αυστηρά. Που εκεί είναι λίγο, να ξεκινήσουμε από τα δύσκολα και μετά θα πούμε στις ευλογίες. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε τι, επίγνωση. Επίγνωση. Ρωμαίους 1:28. Ακούστε τι λέει εκεί στην προς Ρωμαίους. Καινή Διαθήκη. Πιστολή της Χάριτος. Και καθώς απεδοκίμασαν το να έχουσιν επίγνωση του Θεού. Που εκεί ξεκινάει. Ξαναδιαβάσω. Και καθώς απεδοκίμασαν να έχωσι επίγνωση Θεού. Πόσοι από εμάς έχουμε πραγματική επίγνωση Θεού? Πόσοι από εμάς έχουμε πραγματική επίγνωση των νόμων, των εντολών και των επιθυμιών του Θεού στη ζωή μας? Όταν δεν υπάρχει επίγνωση, υπάρχει, αδερφοί, αποτέλεσμα. Παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νου, ώστε να πράττωσι τα μη πρέποντα. Πλήρης όντες αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας. Μήπως αυτά υπάρχουν και μέσα στις εκκλησίες του Χριστού? Λέμε. Γιατί υπάρχουν? Γιατί δεν υπάρχει επίγνωση. Ψιθυριστέ, κατάλαλοι, μισόθεοι, υβριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακών, απληθήσεις στους γονείς, ασύνετοι, ακούστε τι λέει, παραβάτε συνθηκών, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες. Σε ένα μέτρο, τα έχουμε συναντήσει καμιά φορά στην εκκλησία του Κύριου, τι λέτε? Ή στους ίδιους μας τους εαυτούς? Ναι. Γιατί δεν έχουμε επίγνωση Θεού και δεν έχουμε επίγνωση το που ο Θεός μας έχει τοποθετήσει. Ασύνεται παραβάτε συνθηκών, διαβάσαμε. Ήτινες ενώ γνωρίζουσι τη δικαιοσύνη του Θεού. Προσέξτε, δεν μιλάει για απίστους. Μιλάει για πιστούς. Ενώ γνωρίζουσι τη δικαιοσύνη του Θεού, ότι πράττοντες τα τι αυτά, τι είναι? Άξιοι θανάτου. Ουχή μόνο πράττουσι αυτά, αλλά και συνευδοκούσιν εις τους πράττοντας. Μπορεί να το κάνεις κρυφά, να μην σε δει κανένας. Αλλά το να πεις στον άλλο που το κάνει, μπράβο, καλά πας. Δεν πειράζει, μωρέ. Συνευδοκείς σε αυτό που κάνει ο άλλος και το θεωρεί ο Θεός ακόμα πιο τιμωρηταίο. Οι παραβάτες συνθηκών με τι τιμωρούνται, λέει? Και μάλιστα δεν μιλάμε για συνθήκες ανάμεσα σε ανθρώπους, τώρα μιλάμε για συνθήκη και σε διαθήκη με τον ίδιο το Θεό. Άξι θανάτου. Μιλάμε για εκείνους οι οποίοι είναι ανάξιοι να λάβουν το ποτήριο. Και γι' αυτό και υπάρχουν, λέει, άρρωστοι μεταξύ σας και αποθνήσκους ικανοί, λέει παρακάτω, στην Α' Κορινθίους, στο Ι' Α'. Υπάρχει αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα της αμαρτίας τι είναι? Είτε εντός των τυχών, είτε εκτός των τυχών. Θάνατος. Γιατί παραβαίνει στη Διαθήκη, τη συμφωνία που έχεις κάνει με τον Θεό. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι έχουμε κάνει μια συμφωνία με τον Θεό. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Πότε ο άνθρωπος παραβαίνει τη Διαθήκη? Πρώτα απ' όλα όταν ο άνθρωπος είναι συνεχώς σε κατάσταση αμαρτίας. Δηλαδή, ενώ ο Θεός θέλει να σε αγιάσει, να σε καθαρίσει, να σε κάνει όμοιό του, να γίνεις κι εσύ όπως είναι εκείνος. Άγιοι γίγνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Το λέει και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Κανένας χωρίς τον αγιασμό, λέει, κανένας δεν θα δει το Θεό. Λέει ο Λόγος του Θεού. Και εμείς τι κάνουμε? Τα δικά μας. Μα Εντάξει, μπορεί να πέσεις. Άνθρωποι είμαστε. Ο Θεός δεν ξεχνά ότι είμαστε χώμα, λέει. Ξέρει ο Θεός τη φύση μας. Αλλά όταν ενσυνείδητα είσαι σε κατάσταση αμαρτίας, ενώ έχεις γνωρίσει τη χάρη του Κυρίου και έχεις γνωρίσει τον νόμο του Θεού, είσαι ενσυνείδητα παραβάτης της συνθήκης και της συμφωνίας που έχεις κάνει με τον Θεό. Ενσυνείδητα. Και το αποτέλεσμα θα πρέπει να γίνει γνωστό σε σένα. Δεν γίνεται. Δεν είναι ο κήρυκας που θα σου πει, θα σε κρίνει ο Θεός. Δεν είναι ανάγκη αυτό. Πρέπει να το ξέρεις αυτό. Να σου έχει γνωστοποιηθεί και αυτό θέλει να μας το γνωστοποιήσει ο Κύριος σήμερα. Εβραίος 10:24. Λέει, ας φροντίζομαι περί αλλήλων παρακινούντες σε αγάπη, σε καλά έργα, μη αφήνοντες το να συνερχόμεθα ομού, όπως είναι συνήθεια σε κάποιους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να είμαστε παρόντες στα καλέσματα του Κυρίου. Δεν ξέρω πόσο σε εσάς το έχουμε πάρει σοβαρά αυτό το πράγμα. Αλλά μπροστά στα μάτια του Θεού είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι σαν να έχει παιδιά ο Κύριος και τα καλεί κάθε Κυριακή. Είναι ένας καλός πατέρας που μας καλεί να φάμε μαζί, να πιούμε, να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε, να πούμε ο ένας στον άλλον τα προβλήματά μας, έτσι να ακούσουμε τον πατέρα μας τον ουράνιο τι θέλει να μας πει και συλλήπεις. Αυτό που κάνει ο Κύριος είναι ότι στεναχωριέται πάρα πολύ και δεν θέλουμε, αδερφοί, να στεναχωρούμε τον Κύριο. Γι' αυτό και λέει να παρακινούμε ο ένας τον άλλον, να μην αμελούμε να συνερχόμεθα ομού όπως είναι συνήθεια σε κάποιους. Και ακούστε τώρα, πόσο μάλλον όταν πλησιάζει η μέρα, και λέει, διότι, αμέσως μετά, εάν εμείς αμαρτάνομεν εκ ουσίως, αφού ελάβουμε τη γνώση της αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός, το οποίο μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Το αποτέλεσμα του ότι δεν συνερχόμεθα ομού, το έχουμε δει. Λείπει ένας αδερφός μια κάθε, ξέρω εγώ, δύο φορές το μήνα. Μετά λείπει τρεις φορές το μήνα. Μετά τον βλέπεις και πιάνει άλλες παρέες. Και αυτοί οι άνθρωποι εκεί έξω καλοί είναι. Ναι, καλοί είναι. Και λέμε ότι είναι κακοί. Σε κάθε ένας άνθρωπος έχει τα καλά στοιχεία και τα κακά του στοιχεία. Όμως έχεις κάνει μια διαθήκη με το Θεό. Μια διαθήκη με το Θεό. Και εδώ δηλώνουμε ότι είμαστε μέτοχοι της κληρονομίας αλλά και των υποχρεώσεων. Επίσης, όταν νομίζεις ότι το αίμα του Κυρίου είναι κάτι κοινό, λέει παρακάτω, εάν κάποιος αθετήσει τον νόμο του Μωυσέως επί δύο ή τριών μαρτύρων αποθνίσκει χωρίς έλεος. Πόσο σοχάζεστε, χειροτέρας τιμωρίας θέλει κρυφθεί άξιος ο καταπατής σας τον Υιό του Θεού και νομίσας κοινό το αίμα της Διαθήκης. Το αίμα της Διαθήκης με το οποίο υγειάστηκε η βρύσας το πνεύμα της χάριτος. Γιατί ξέρω, λέει, ποιος είπε, σε μένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση. Είναι φοβερό να πέσει κάποιος στα χέρια του Θεού. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει να νομίζω ότι είναι κοινό το αίμα. Και άλλοι θυσιάστηκαν, που λέει ο κόσμος. Και ο Άγιος Τάδε θυσιάστηκε, και ο Άγιος Τάδε θυσιάστηκε, και ο Άγιος Τάδε. Μα δεν είναι, αδελφοί, αυτό το αίμα που έχησαν αυτοί οι άνθρωποι, το έχησαν για την πίστη τους στον Κύριο. Το αίμα του Χριστού πρώτα απ' όλα ήταν ένα αίμα αναμάρτητο. Αμήν. Που περιείχε αιώνια ζωή και δόθηκε αυτό το αίμα για να έχεις εσύ ζωή. Και αυτό το αίμα ήταν που άνοιξε την Διαθήκη. Αυτό γράφει μέσα. άνοιξε την κληρονομία σου, αυτό το αίμα ξεκλείδωσε τις ευλογίες του Θεού, νίκησε τον Άδη, το θάνατο, μας ελευθέρωσε, αυτό το αίμα του Χριστού. Είναι πολύτιμο. Εξαιτίας αυτού του αίματος έχουμε είσοδο στον ουρανό, στον θρόνο και στην κληρονομία μας. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το επόμενο είναι η αποστασία, το να γυρίσει ο άνθρωπος εις τα ίδια. Εβραίος 10:32. Λέει εκεί, θυμηθείτε λίγο, λέει, όταν πρωτοπιστέψετε, που σας κυνήγησαν, πήραν τα υπάρχοντά σας, με χαρά το κάνατε. Και όλοι μας έχουμε μια ανάμνηση όσον αφορά τον πρώτο καιρό της πίστης μας, της αναγέννησής μας. Εξεύρωτες, λέει, ότι έχετε σε αυτούς περιουσία στον ουρανό, καλύτερα και διαμένουσα, και λέει μην αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας που έχει μες στα αποδοσία μεγάλη, διότι έχετε χρειά υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Λίγο υπομονή κάνε. Μην κάνεις πίσω. Και τι λέει παρακάτω, για να το διαβάσουμε, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως, και αν τη συρθεί ο πίσω η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν, εάν γυρίσει ο άνθρωπος πίσω. Δηλαδή πει, ναι, έκανα μια συμφωνία με τον Θεό, αλλά εγώ την ακυρώνω και γυρνάω πίσω. Όποιος συρθεί πίσω, αδερφοί, ο Θεός δεν ευαρεστείται σε αυτόν. Αλλά εμείς, λέει, δεν είμαστε από αυτούς που σέρνονται πίσω, αλλά από αυτούς που προχωρούν ώστε να σωθεί η ψυχή μας. Αυτό με λίγα λόγια λέει. Προχωρούμε στη συμφωνία μας. Στη συμφωνία μας με τον Κύριο. Δεν κοιτάζουμε δεξιά ή αριστερά. Ας κάνει ο κόσμος ό,τι θέλει. Δεν είναι καλεσμένοι οι άνθρωποι. Δεν γνώρισαν την αγάπη του Χριστού, ούτε έχουν επίγνωση Θεού. Μην κάνεις πίσω. Η πρώτη αναφορά τώρα, όσον αφορά, είπαμε τα δύσκολα. Σας φόρτωσα λίγο, αλλά να πούμε και τα ευχάριστα. Να δούμε λίγο τις διαθήκες. Η πρώτη αναφορά για διαθήκη τη βλέπουμε που ο Κύριος ονομάζει αυτή την λέξη μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στον καιρό του Νόε, πριν τον κατακλυσμό, του λέει στη Γένεση του 6:18, και θέλω στήσει τη διαθήκη μου προς έ και θέλησης έρθει στην Κιβωτό σύ και η σου και η γηνή σου και οι γυναίκες των υιών σου μετά σου. Είδε έναν άνθρωπο δίκαιο και τον κάλεσε 120 χρόνια. Έφτιαχνε την Κιβωτό και του λέει θα στήσω τη διαθήκη μου μαζί σου και μαζί με την οικογένειά σου. Ήθελε ο Κύριος να κάνει μια καινούργια αρχή. Ο Νόε πλέον θα ήταν ο αντιπρόσωπός του στο πρόσωπο της γης. Και ένας καινούριος γενάρχης που θα ξεκινούσε ο Κύριος κάτι νέο, κάτι καινούριο. Τι του ζήτησε του Νόε όμως? Να πάρει, λέει, ένα ζευγάρι από κάθε ζώο, εκτός από τα καθαρά ζώα και από τα καθαρά πτηνά. Γιατί? Πρέπει να πάρει 7 ζευγάρια. Γιατί? Για να προσφέρει θυσία, χωρίς αίμα. Διαθήκη δεν υπάρχει, αδελφοί. Αμήν. Χωρίς αίμα, διαθήκη δεν υπάρχει. Και έτσι ο Νόε μπήκε μέσα σε αυτή τη διαθήκη, σώθηκε, και αυτός και η οικογένειά του και οι υπόλοιποι τι έγιναν, που ήταν εκτός από έξω από τη διαθήκη. Πέθαναν. Περνάνε οι μέρες μέσα στην Κιβωτό μέχρι που ξεράθηκε η γη. Και ο Νόε κατεβαίνει μαζί με την οικογένειά του στη γη. Έχουμε δει κάτι φωτογραφίες εκεί στα παιδικά βιβλία που είναι κάπως έτσι, ξέρω, όπως η φωτογραφία μας. Μια καινούρια γη, η οποία πέρασε ο κατακλυσμός και τώρα μπροστά μας είναι τα καταπράσινα λιβάδια και είναι δικά μας όλα. Όλη η γη ήταν του Νόε, ήταν ο πυρονόμος όλης της γης. Έτσι ήταν, λες, τα πράγματα. Έτσι λέτε ότι ήταν τα πράγματα. Πώς ήτανε? Θυμάστε τι έγινε στον κάμπο της Θεσσαλίας μετά την πλημμύρα. Τι γίνεται, την εικόνα αυτή τη θυμάστε? Εάν δεν είχε γίνει αυτό το γεγονός, δεν θα το σκεφτόμουν να κάνω. Για φανταστείτε. νεκρά ζώα. Παντού. Ψάρια νεκρά, ζώα νεκρά, άνθρωποι νεκροί. Παντού, σε όλο το πρόσωπο της γης. Και τι άλλο έκανε εκεί στη Θεσσαλία, τι λέγανε οι άνθρωποι εκεί. Φοβερή δρόμα, μυρωδιά θανάτου. Λέτε να ήταν αλλιώς τα πράγματα στον καιρό του Νόε. Απ' τη μια υπάρχει η διαθήκη της ζωής και απ' τη μια την άλλη υπάρχει η οσμή του θανάτου. Ακούστε τι λέει στη Β' Κορινθίου στο 2.14. Γιατί το λέω αυτό, γιατί θα διαβάσουμε παρακάτω ότι όταν βγήκε ο Νόε από την Κιβωτό, προσέφερε ολοκαύτωμα στον Κύριο. Να το διαβάσουμε λίγο. Διαβάζω στη Γένεση το 8.20. «Και οκοδόμησε ο Νόε θυσιαστήριον εις τον Κύριο και έλαβε από παντός κτίνους καθαρού και από παντός πτηνό καθαρού και προσέφερε ολοκαύτωμα επί το θυσιαστηρίου». Και ακούστε λέει «Και ως φράνθη Κύριος ως μη ευωδίας». Και είπε Κύριος εν την καρδία αυτού, δεν θέλω καταραστή πλέον τη γη εξαιτίας του ανθρώπου. Διότι ο λογισμός της καρδίας του ανθρώπου είναι κακός, εκνηπιότητος αυτού, που δεν θέλω πατάξει αυτόν πάντα τα ζώντα καθώς έκαμον. Ενώ σου μένει γη, σπορά και θερισμός και ψύχος και καύμα και θέρος και χειμών και ημέρα και νύξ, δεν θέλω συμπαύση. Αυτή τη διαθήκη και αυτή τη συμφωνία ο Θεός έκανε με τον Νόε. Ακούστε τι λέει στην Β' Κορινθίου στο 2.14. Ο Κύριος λέει, μας κάνει να θριαμβεύουμε δια του Χριστού και φανερώνεται εν παντή τόπο διημών η οσμή της γνώσης αυτού, διότι του Θεού ευωδία είμεθα προς το Θεό. Μέσα σε αυτή την έκρα που υπάρχει γύρω, το θάνατο. Όσοι αδερφοί δεν έχουν γνωρίσει τον Κύριο, μυρίζουν αυτή τη μυρωδιά του θανάτου. Μπροστά στον Κύριο. Εις τους οζωμένους και στους απολυμένους, εις τούτους μεν ως μη θανάτου δια θάνατον, εις εκείνους δε ως μη ζωής δια ζωή. Οι απολυμένοι και οι σωζόμενοι. Αυτοί που είναι μέσα στην Διαθήκη του Θεού και αυτοί που είναι έξω από τη Διαθήκη του Θεού. Ο Κύριος λοιπόν, καθώς ο Νόε προσέφερε στο θυσιαστήριο ολοκαύτωμα, ως φράνθη ο Κύριος ως μην ευωδίας. Και λέει στο 13, ένα το κεφάλαιο 8-13, «Και είπε ο Θεός προς τον Νόε και προς τους ιούς αυτού, μετά αυτού λέγονε, «Και εγώ ιδού στείνω τη διαθήκη μου προς εσάς και προς το σπέρμα σας, ύστερον από σας, και προς το και προς παν έψυχον το οποίον είναι με σας, εκ των πτηνών, των κτηνών, όλο το ζώο της γης και τα λοιπά που βγήκαν από την Κιβωτό, και στείνω τη διαθήκη μου προς εσάς», τους λέει ξανά, «και δεν θέλει πλέον εξολοθρευτεί πάσα σάξ από τον υδάτων του κατακλυσμού». Μέχρι τώρα αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια, έχουν περάσει πάνω από 4.000 χρόνια από τον καιρό αυτόν. «Και είπε ο Θεός, τούτο είναι το σημείο της Διαθήκης, την οποία εγώ κάμνω μεταξύ εμού και ημών, και παντός έμψυχου ζώου, το οποίο είναι με εσάς εις γενεάς αιωνίους. Θέτω το τόξο μου εν την εφέλη, και θελήστε σε σημείο διαθήκης μεταξύ εμού και της γης». Ο Κύριος πλέον, κάποιος είπε πολύ όμορφα, άφησε, λέει, το τόξο της εκδίκησης, της κρίσης και του θανάτου. Το παράτησε και έπιασε το τόξο της ειρήνης, της ευμερίας, της συντήρησης και της σωτηρίας. Το τόξο, το ουράνιο τόξο. Αμήν. Που αυτό το ουράνιο τόξο έχει είναι τα χρώματα του φωτός στην ουσία. Κάποιοι ονομάζουν αυτή τη διαθήκη διαθήκη του τόξου. Μια διαθήκη, αδερφοί, μπορεί να είναι είτε αμοιβαία μεταξύ δύο ανθρώπων, είτε κάποιος δεσμεύεται. Δεσμεύεται ο ίδιος ως προς τον άλλον άνθρωπο ή προς τον Θεό. Και η εβραϊκή λέξη όσον αφορά τη διαθήκη πηγάζει από μια ρίζα που σημαίνει έκοψε. Όμως αυτό θα το δούμε την άλλη φορά. Γιατί την άλλη φορά θα μιλήσουμε για τη διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ. Και αυτό θα δούμε πώς αντιστοιχεί, αδερφοί, με αυτή τη διαθήκη που είμαστε εμείς, που έκανε ο Κύριος για Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτό, το πούμε την άλλη φορά, και προσευχόμαστε. Ο Κύριος θα δώσει κι άλλα, πιστεύω, γιατί, αδερφοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε όπου φυσάει ο άνεμος. Τώρα είμαστε χριστιανοί, αύριο είμαστε μουσουλμάνοι, αύριο είμαστε έτσι, άπιστοι, πιστεύω ναι εμένα, αλλά και αυτά και τα λοιπά, ναι είμαι χριστιανός, αλλά όχι. Ο Θεός δεν κάλεσε ποτέ το λαό του με αυτόν τον τρόπο. Τον δέσμευσε το λαό του. Και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και τώρα στην Καινή Διαθήκη. Και θέλει ο Θεός να το κατανοήσουμε όλο αυτό το πράγμα, να καταλάβουμε το πού ο Θεός μας κάλεσε, τι θέλει από εμάς. Και ότι πραγματικά οι υποσχέσεις που έχουμε δώσει στο Θεό έχουν αξία και έχουν όμως και ένα αποτέλεσμα. Έχουμε κάνει μια συμφωνία με το Θεό που ο Κύριος αυτή τη συμφωνία, όταν εμείς στηρίσουμε τους όρους, ο Κύριος θα μας δώσει την κληρονομιά μας. Τις υποσχέσεις του, όλες τις υποσχέσεις του. Αμήν, ελάτε να σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε. Και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, με Δέος Κύριε, για άλλη μια φορά, αλληλούια, στεκόμαστε μπροστά στην Άγια Σου παρουσία, νιώθοντας, Κύριε, ευγνωμοσύνη και αγάπη προς το πρόσωπό Σου και θέλοντας και σήμερα, Κύριε, να έρθεις με χρίσμα, να αγγίξεις το πνεύμα και την καρδιά μας, ώστε να οικοδομηθούμε, αλληλούια, να πάρουμε πίστη και δύναμη για την συνέχεια, δοξάζοντας και λατρεύοντας μόνον εσένα στη ζωή μας, στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Κάλυψε ό,τι ακουστεί με το Άγιο Σου αίμα. Αμήν. Κάλυψε μας με το Άγιο Σου αίμα, Κύριε. Αμήν. Και φέρε τέλεια και απόλυτη ευλογία στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί, ο Κύριος να χρήσει και να ευλογήσει το λόγο Του. Αμήν. Σήμερα ο τίτλος μας είναι «Ημέρα οργής». Ημέρα οργής. Και θα ήθελα να διαβάσουμε από το βιβλίο της Αποκαλύψεως στο 6:17. Αποκάλυψη 6:17. Διότι ήλθεν η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού και της γίνεται να σταθεί. Ο Ιωάννης στην Πάτμο, περίπου το 96 μετά Χριστό, δέχεται την επίσκεψη του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος το αποκαλύπτει πολλά και φοβερά πράγματα, του λέει θαυμαστά πράγματα ως προς την πνευματική σφαίρα και παράλληλα του ξεδιπλώνει και το εσχατολογικό κομμάτι. Και το συγκεκριμένο εδάφιο μας μιλάει για μια ημέρα που θα έρθει η οργή του Κυρίου. Έχουν ανοιχτεί οι σφραγίδες, έχουν έλθει δεινά στο πρόσωπο της γης και στο 6:17 ο λόγος μας λέει ότι ήρθε η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού. Και τώρα τίθεται ένα ερώτημα. Πώς ο Θεός, ο οποίος είναι η αγάπη, οργίζεται, θυμώνει, ανταποδίδει και εκδικείται. Ο ψαλμοδός μας λέει να οργιζόμαστε αλλά να μην αμαρτάνουμε. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός δις με οργή, θεία οργή, καθάρισε το ναό από όλη αυτή την ασυδοσία των εμπόρων εκείνης της εποχής. Άρα όταν μιλάμε για την οργή του Θεού, για την θεϊκή οργή, δεν ταυτίζεται με την οργή της σάρκας που έχει μίσος, έχει αρνητικά στοιχεία. Καθώς η οργή του Θεού είναι μια διαφορετική οργή που περιέχει απόλυτα και τέλεια μια δικαιοκρισία που πρέπει να αποδοθεί στο έργο που έκανε ο κάθε άνθρωπος. Ο Κύριος είναι δίκαιος και η οργή του είναι ενάντια στην αμαρτία, στο ψέμα, στον διάβολο, αλλά και σε κάθε σαρκικό έργο το οποίο έβλαψε και έκαμε κακό σε ανθρώπους. Η οργή του είναι θεία οργή, μια οργή δικαιοσύνης, μια οργή που έρχεται να αποδώσει απόλυτα και ολοκληρωτικά μέσα στην Άγια του δικαιοσύνη ο Κύριος αυτό που πρέπει να αποδοθεί χωρίς κανέναν, μα κανέναν συμβιβασμό. Και ο Κύριος εδώ, καθώς μας γράφει την ημέρα της οργής, θέλω να πω ότι αυτή η ημέρα δεν είναι μια συγκεκριμένη ημέρα, αλλά είναι η περίοδος που θα λάβουν χώρα τα γεγονότα τα οποία ο Κύριος θα φέρει ενάντια στη Βαβυλώνα αυτήν του πνεύματος. Η ημέρα της οργής του είναι η ημέρα που θα έλθει να συντρίψει τη Βαβυλώνα, την πνευματική Βαβυλώνα, και να διαλύσει όλο αυτό το σύστημα το οποίο ταλαιπώρησε το πρόσωπο της γης για 6.000 χρόνια. Περιλαμβάνει την εσχατολογία της επταετίας του Αντίχριστου. Περιλαμβάνει τα γεγονότα τα οποία θα λάβουν χώρα μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια, τα οποία θα είναι χρόνια οργής. Ιδιαίτερα στο δεύτερο κομμάτι της επταετίας, στην δεύτερη περίοδο, δηλαδή στα δεύτερα 3,5 χρόνια, όπου θα ανοιχτεί η 7η σφραγίδα και ο Κύριος θα φέρει στο πρόσωπο της γης 7 ενέργειες που ο λόγος της ονομάζει σάλπιγγες ή φιάλες. Οι πρώτες 6 σφραγίδες ανοίγονται τα πρώτα 3,5 χρόνια και η τελική, η 7η, η τελευταία, ανοίγεται τα δεύτερα 3,5 χρόνια. Η τελευταία σφραγίδα, η 7η, περιλαμβάνει 7 σάλπιγγες ή αλλιώς 7 φιάλες. Και τίποτα μέσα στο Λόγο του Θεού δεν είναι τυχαίο. Γιατί θα μπορούσε ο Κύριος να χρησιμοποιήσει διαφορετικά στοιχεία από τις σάλπιγγες και τις φιάλες. Αλλά εμείς δεν θα μιλήσουμε σήμερα καθόλου για τις φιάλες. Αλλά θα πάρουμε παραδείγματα από τις σάλπιγγες. Και θα διαβάσουμε από το βιβλίο των Αριθμών στο 10, από το 1 έως το 10 εδάφιο. Αριθμοί λοιπόν, 10, 1 έως 10. Μεταφερόμαστε τώρα πίσω στον χρόνο. Πριν πήγαμε μπροστά στον χρόνο, μιλήσαμε για την ημέρα της οργής του Κυρίου, που, αδελφοί, είναι σε λίγα χρόνια. Αμήν. Και τώρα μεταφερόμαστε περίπου 3.500 χρόνια πριν από την σημερινή ημέρα που μιλάμε. Πηγαίνουμε στην έρημο, εκεί που ο λαός Ισραήλ οδηπορούσε με κεφαλή τον Μωυσή. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, κάμε εις σε αυτόν δύο σάλπιγγας αργυράς, σφυριλάτους χέλης κάμι αυτάς, και θέλους είστε εισέ για να συγκαλείς την συναγωγή και να βάλεις εις κίνηση τα στρατόπεδα. Ο Κύριος δίνει μια εντολή στον Μωυσή να φτιάξει δύο σάλπιγγες αργυρές, οι οποίες θα λειτουργούσαν κάποιες εργασίες, και ήδη διαβάσαμε την πρώτη, για να συγκαλείτε το στρατόπεδο, η συναγωγή, και να μπαίνει σε κίνηση. Αμήν. Στο 3. Και όταν σαλπίσωσαι δι' αυτόν, πάσα η συναγωγή, θέλεις να στρίζεστε προσέ εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου, εάν δεν σαλπίσωσαι δια μίας μόνης, τότε θέλουσι συναστρίζεστε προσέ οι άρχοντες, οι αρχηγοί των χιλιάδων του Ισραήλ. Και όταν σαλπίζετε αλλά λαγμόν, τότε θέλουσι σηκώνεστε τα στρατόπεδα, τα εστρατοπεδευμένα προς Ανατολάς. Και όταν σαλπίζετε αλλαγμόν δεύτερον, τότε θέλουσι σηκώνεστε τα στρατόπεδα, τα εστρατοπεδευμένα προς Νότον. Θέλουσι σαλπίζει αλλαγμόν για να σηκωθώσει. Όταν δεν συγκαλείται συναγωγή, θέλετε σαλπίζει ουχή όμως αλλαγμόν. Και η του Άραον, οι ιερείς θέλουσι σαλπίζει για τον σαλπίγκον, και ταύτα θέλουσι είστε εις εσάς νόμιμον αιώνιον εις τας γενεά σας. Βλέπετε ότι μέσω των οργάνων αυτών, από τις δύο σάλπιγγες, Ισραηλίτες θα λειτουργούσαν κάποιες ενέργειες. Και διαβάζουμε στο 9. «Και αν εξέλθετε εις μάχην εν την γη ημών, κατά του εχθρού του πολεμούντος εναντίον ημών, τότε θέλετε σαλπίζει αλλά λαγμών για το σαλπίγκον και θέλετε ελθεί εις ενθύμηση ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών και θέλετε διασωθεί εκ των εχθρών ημών. Και στα σημέρας της εφροσύνης ημών και στα εορτάς ημών και στα νεομηνίας ημών θέλετε σαλπίζει για το σαλπίγκον επί των ολοκαυτωμάτων ημών και επί των θυσιών των ειρηνικών προσφορών ημών και θέλουσιν είστε εις ημάς προς ενθύμησιν ενώπιον του Θεού ημών. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός ημών». Σέλπιγκες αυτές δεν θα κατασκευαζόντουσαν απλά για να κατασκευαστούν. Θα κατασκευαζόντουσαν για πολλές εργασίες όπως διαβάσαμε. Για να μπει σε εκείνες στο στρατόπεδο. Για να πάει να πολεμήσει. Στις εορτές. Για να έρθουν οι άρχοντες. Και βλέπουμε πόσο όμορφα ο Κύριος ο Θεός μας μιλάει μέσα από το λόγο του με αληθινές καταστάσεις για να καταλάβουμε πνευματικές καταστάσεις ή μέσα από μέσω του παρελθόντος, να το πω καλύτερα, να καταλάβουμε μελλοντικά γεγονότα. Μας μιλάει για πράγματα που έγιναν για να μπούμε σε μια καλύτερη νόηση για πράγματα που είναι να γίνουν στο μέλλον. Γιατί αυτές οι αληθινές καταστάσεις, τα αληθινά πρόσωπα, τα αληθινά παραδείγματα μας διδάσκουν και μπορούμε να καταλαβαίνουμε

είπαμε, όταν ανοίγεται η 7η σφραγίδα, ο Κύριος μας μιλάει για 7 αγγέλους οι οποίοι θα είχαν από μία σάλπιγγα, και καθώς θα σάλπιζαν με αυτή τη σάλπιγγα στο πρόσωπο της γης, θα γινόντουσαν κάποια πράγματα. Αμήν. Και διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως 8:1-6. Και όταν μιλάμε ότι οι άγγελοι θα έχουν σάλπιγγες, πάντοτε μιλάμε με μεταφορικό και τυπολογικό λόγο. Αμήν. Διαβάζουμε λοιπόν βιβλίο της Αποκαλύψεως 8:1-6 εδάφιο. Και ό,τι άνοιξε την σφραγίδα την 7η, έγινε σιωπή εν του ουρανό έως ημίσιαν ώραν. Έχουν ανοίξει οι προηγούμενες 6 σφραγίδες, έχουν περάσει τα πρώτα 2,5 χρόνια, μπαίνουμε στα δεύτερα 3,5 χρόνια και ανοίγει η 7η σφραγίδα. Υπάρχει μια ανατριχιαστική σιωπή. Και διαβάζω. «Και είδον τους 7 αγγέλους ήτινες ίσταντο ενώπιον του Θεού και δόθηκαν εις αυτούς 7 σάλπιγγες». Μια σάλπιγγα για τον κάθε άγγελο. «Και ήλθεν άλλος άγγελος». Ενώ βλέπει λοιπόν αυτά ο Ιωάννης τους 7 αγγέλους και τις 7 δοθήσεις σάλπιγγες αυτούς, βλέπει ακόμη έναν. «Και ήλθεν άλλος άγγελος και στάθη έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, κρατώ θυμιατήριον χρυσού, και δόθηκαν σε αυτόν θυμιάματα πολλά, για να προσφέρει με τας προσευχάς πάντων των Αγίων επί το θυσιαστήριο το χρυσού, το ενώπιον του θρόνου. Και ανέβη ο καπνός των θυμιαμάτων με τας προσευχάς πάντων των Αγίων εκ της χειρός του αγγέλου ενώπιον του Θεού. Και έλαβε ο άγγελος το θυμιατήρον και γέμισε αυτό εκ του πυρός του θυσιαστηρίου και έριψε εις την γη και έγιναν φωνέ και βροντέ και αστραπέ και σεισμός. Και οι 7 άγγελοι, οι έχοντες τα 7 σάλπιγγας, ετοίμασαν εαυτούς για να σαλπίσωση». Φοβερά πράγματα. Μετά την ανατριχιαστική σιωπή που ο Ιωάννης έβλεπε και άκουγε μέσα στις οράσεις που του έδινε ο Κύριος, βλέπει τους 7 αγγέλους και έναν 8ο με ένα χρυσό θυμιατήρι, και όλο αυτό αρχίζει να ανοίγει την 7η σφραγίδα, ανοίγοντας τα επόμενα πράγματα που ο Κύριος θα έφερνε στο πρόσωπο της γης και σε όσους ζουν σε αυτήν την περίοδο. Ο άγγελος λοιπόν με ένα χρυσό θυμιατέρι στέκεται στο θυσιαστήριο, είναι έτοιμος να προσφέρει θυμίαμα που είναι οι προσευχές των Αγίων, και με το χρυσό θυμιατέρι στο χέρι γεμίζει αυτό με φωτιά και το εκτοξεύει στην γη. Ακούμε βροντές, βουητά, ακούγοντας τραπές, γίνονται σεισμοί. Όλα αυτά υποδηλώνουν την επερχόμενη κρίση. Κρίση ενάντια στην Βαβυλώνα, την πνευματική Βαβυλώνα. Γιατί ήρθε η ώρα να πληρώσει το αντίτιμο των πράξεών της. Διαβάζουμε Ιερεμίας 51:1-8. Βιβλίο του Ιερεμία 51:1-8. Είπαμε ότι πολλές αληθινές καταστάσεις που έγιναν στο παρελθόν μας φανερώνουν καταστάσεις πνευματικές που ζούμε ή θα ζήσουμε. Και εδώ διαβάζουμε για την καταστροφή της φυσικής Βαβυλώνας.
που μέσα από αυτές τις

0: αφηγήσεις, ο Κύριος μας περνάει το μήνυμα για την καταστροφή της πνευματικής Βαβυλώνας. Και διαβάζουμε Ιερεμίας 51, 1 έως 8. Ούτω λέγει Κύριος, ιδού εγώ εγείρω άνεμον φθοροποιών επί την Βαβυλώνα και επί τους κατοίκους αυτής, τους υψώσαντας την καρδιάν αυτών κατ' εμού. Η Βαβυλώνα υψώνει την καρδιά της ενάντια στον Θεό, γιατί είναι υπερήφανη. Είναι αλαζονική. Επέρεται. Και θέλω εξαποστείλει επί την Βαβυλώνα λυκμητάς και θέλουσιν λυκμίσει αυτήν και κενώσει την γη αυτής. Διότι εν τη ημέρα της συμφοράς κυκλώθεν θέλουσιν είστε εναντίον αυτής. Τοξότης επί τοξότην ας εντείνει το τόξον αυτού και επί τον πεπιθόντα επί τον θώρακα αυτού και μην φίδεστε, μην λυπάστε τους νέους αυτής. Εξολοθρεύσατε άπαν το στράτευμα αυτής. Και η τραυματία θέλουσι πέσει εν την γη των Χαλδαίων και η κατά και κεντυμένη εν τες οδείς αυτής. Διότι ο Ισραήλ δεν εγκαταλείφθη ουδέ ο Ιούδας παρά του Θεού αυτού, παρά του Κυρίου των δυνάμεων, αν και η γη αυτών ενεπλήστη ανομίας εναντίον του Αγίου του Ισραήλ. Φύγετε εκ μέσου της Βαβυλώνας και διασώσατε έκαστον την ψυχήν αυτού. Μη απολεστείτε εν τη ανομία αυτής, διότι είναι καιρός εκδικήσεως του Κυρίου, ανταπόδομα αυτός ανταποδίδει εις αυτήν. Η Βαβυλώνα εστάθη ποτήριο χρυσούν εν την χειρή του Κυρίου, μεσίων πάσαν την γη, από του ίνου αυτής έπιον τα έθνη, δια τούτο τα έθνη παρεφρόνησαν. Έπεσεν, εξέφνησε η Βαβυλώνα και συνετρίβει, ολολίζεται δι' αυτήν, λάβετε βάλσαμον δια των πόνων αυτής, ίσως ιατρευτεί. Στο βιβλίο του Ιερεμία, στο 51ο κεφάλαιο εκφράζεται η εκδίκηση του Θεού για την αρχαία βαβυλωνιακή αυτοκρατορία. Η Βαβυλώνα παρουσιάζεται ως γεμάτη ενοχές για την καταστροφή του λαού του Θεού. Μέσα από αυτή τη μεταφορική λοιπόν γλώσσα που χρησιμοποίησε θεόπνευστα ο Ιερεμίας, καθώς μας δείχνει εικόνες γήινων καταστάσεων, μπορούμε να καταλάβουμε και εικόνες πνευματικών καταστάσεων. Γιατί όλα αυτά ήρθαν στην φυσική βαβυλωνιακή αυτοκρατορία, όπως θα έλθουν και στην πνευματική βαβυλωνιακή αυτοκρατορία σε λίγα χρόνια. Και καθώς επιστρέφουμε στον Ιωάννη, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, αρχίζουν να ακούγονται οι σάλπιγγες, αρχίζουν στο πρόσωπο της γης να έρχονται φοβερά δεινά και φοβερές καταστροφές. Καταστροφές που δεν μπορούμε να φανταστούμε το μέγεθος αυτών. Δεν μπορούμε. Γιατί θα διαβάσουμε σε λίγο τις σάλπιγγες, αλλά άλλο το ακούς, άλλο το διαβάζεις και άλλο το ζεις. Φοβερές καταστάσεις, πράγματα τα οποία κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Διαβάζουμε Ψαλμός 18:7-9. Ψαλμός 18:7-9 εδάφιο. Τότε σαλεύθη και έντρομος έγινε η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και σαλεύθησαν, διότι οργίστη. Οργίστηκε ο Κύριος με μία άγια θεϊκή οργή. Καπνός ανέβαινε εκ των μυχτήρων αυτού και πήρ κατατρόγων εκ του στόματος αυτού. Άνθρακες ανήφθησαν από αυτού και έκλεινε τους ουρανούς και κατέβη και γνώφος υπό τους πόδας αυτού. Η βαβυλωνιακή αυτοκρατορία τότε, η φυσική καταστράφηκε. Αλλά δεν θα πω τίποτα για την φυσική περαιτέρω βαβυλωνιακή αυτοκρατορία. Αλλά θα μιλήσω για την φυσική ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Για να πάρουμε παραλληλισμούς μέσα από την καταστροφή της, για το πώς θα καταστραφεί η πνευματική βαβυλωνιακή αυτοκρατορία. Τι, όπως είπαμε πριν λίγο, ο Κύριος χρησιμοποιεί λαούς, έθνη, πρόσωπα που μέσα από αυτά τα οποία έζησαν μας περνάει πνευματικά μηνύματα. Και η καταστροφή της Ρώμης, της φυσικής Ρώμης, είναι πιο λεπτομερής από την καταστροφή της βαβυλωνιακής φυσικής αυτοκρατορίας και μπορεί να μας περάσει κάποια πράγματα που μπορούμε να τα ταυτίσουμε με το εσχατολογικό κομμάτι των 7 σαλπίγκων. Ιστορικοί, προσέξτε, οι ιστορικοί λένε ότι υπήρξαν 3 σημαντικοί παράγοντες για την πτώση της φυσικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η φυσική καταστροφή, σεισμοί, πλημμύρες και μία ηφαιστιακή φοβερή έκρηξη. Υπήρχε η εσωτερική σύψη και η εξωτερική εχθρική εισβολή. Μέσα λοιπόν από αυτούς τους 3 παράγοντες της φυσικής καταστροφής, της εσωτερικής σύψης και της εξωτερικής εχθρικής εισβολής, η ρωμαϊκή φυσική αυτοκρατορία έπεσε. Και καθώς σε λίγο θα διαβάσουμε τις 7 σάλπιγγες, μπορούμε να δούμε μερικούς παραλληλισμούς για την πτώση της πνευματικής βαβυλωνιακής αυτοκρατορίας. Να πάμε πάλι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως και να διαβάσουμε 8 κεφάλαιο 6-13 εδάφιο. Να διαβάσουμε τις πρώτες 4 σάλπιγγες. Να διαβάσουμε τα γεγονότα και τα αποτελέσματα των γεγονότων αυτών των 4 σαλπίγγων. Αποκάλυψη λοιπόν 8, 6, 13. Και οι 7 άγγελοι, οι έχοντες τα 7 σάλπιγγας, ετοίμασαν αυτούς για να σαλπίσωση. Και ο πρώτος άγγελος εσάλπισε και έγινε χάλαζα και πυρ με μειγμένα με αίμα και ρίφθησαν στην γη και το τρίτο το δέντρο κατεκάει και πας χλωρός χόρτος κατεκάει. Και ο δεύτερος άγγελος σάλπισε και ως όρος μέγα και όμενον με πυρ ερήφθη στην θάλασσα και το τρίτον της θαλάσσης έγινε αίμα και απέσανε το τρίτον των εμψύχων κτισμάτων το εν την θαλάσση και το τρίτον των πλοίων διεφθάρει. Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε και έπεσε εκ του ουρανού αστέρι μέγα, το οποίο όπως λέει ο λόγος ήταν καιόμενο ως λαμπάς, και έπεσε επί το τρίτο των ποταμών και επί τα σπηγάς των υδάτων, και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψυνθος και έγινε το τρίτο των υδάτων Άψυνθος και πολλοί άνθρωποι απέθαναν εκ των υδάτων διότι επικράνθησαν. Και ο τέταρτος άγγελος σάλπισε και εκτυπήθηκε το τρίτο του ηλίου και το τρίτο της σελήνης και το τρίτο των αστέρων, για να σκοτιστεί το τρίτο αυτών και η μέρα να χάσει το τρίτο του φωτισμού αυτής και η νύχτα ομοίως. Και είδον και άκουσα έναν άγγελο να πετάει στο μεσουράνημα, ως της έλεγε με τα φωνής μεγάλης, ουέ, ουέ, ουέ, ίσως κατοικούντας επί της γης για τας λοιπάς φωνάς της σάλπιγκος των τριών αγγέλων των μελώντων να σαλπίσωση. Σάλπισαν οι πρώτοι άγγελοι και διαβάσαμε τα αποτελέσματα που ήρθαν στο πρόσωπο της γης. Η πρώτη σάλπιγκα φέρνει χαλάζι και φωτιά ανακατεμένα με αίμα που εκφεντονίζονται στη γη, καίγοντας τον ατρίτο της γης, τα δέντρα, το γρασίδι κλπ. Η δεύτερη σάλπιγκα ακούγεται και ένα τεράστιο βουνό φλεγόμενο πετιέται στην θάλασσα. Το 1/3 της θάλασσας γίνεται αίμα. Το 1/3 των ζωντανών πλασμάτων πεθαίνει. Και το 1/3 των πλοίων καταστρέφεται. Καθώς ο άγγελος, ο τρίτος, ηχεί την τρίτη σάλπιγκα, ένα αστέρι με το όνομα Άψυνθος πέφτει από τον ουρανό και κάνει το νερό πικρό, και όποιοι έπιναν άνθρωποι από αυτά τα νερά πέθαιναν. Και καθώς ο τέταρτος άγγελος σάλπισε την τέταρτη σάλπιγγα, χτυπήθηκε ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια και είχε μία συσκότηση. Προσέξτε, μιλήσαμε πριν για τρεις παράγοντες της πτώσης της φυσικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και είπαμε ότι ο πρώτος παράγοντας ήταν οι φυσικές καταστροφές. Το 79 μετά Χριστό, καθώς πια η ρωμαϊκή αυτοκρατορία άρχισε να παίρνει τα κάτω της, ας πούμε, θυμάστε που έγινε η ηφαιστιακή έκρηξη στο βουνό με το όνομα Βεζούβιος. Ξέσπασε, άνοιξαν τα έγκατα της γης μέσα από αυτό βουνό, ξεχύθηκε μια πύρινη πλημμύρα που κατέκλυσε τόσο την Πομπία όπως και πολλά μικρά χωριά. Η στάχτη από το φλεγόβουνο βουνό έπεσε σε πλοία στην θάλασσα. Οι χιονοστιβάδες της φωτιάς που κύλησαν στην πλαγιά του βουνού κύλησαν στην θάλασσα σκοτώντας ψάρια. Πολλοί άνθρωποι πνίγηκαν από τις χιούχες αναχημιάσεις. Υπήρχαν επίσης πολλές άλλες φυσικές καταστροφές. Πείνα, σεισμοί, πλημμύρες που ήδη είχαν συμβεί, με αποτέλεσμα αυτές οι καταστροφές να φέρνουν μία εξουθένωση στην φυσική ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Και αν τα ταυτίσουμε αυτά που είπαμε με τις τέσσερις πρώτες σάλπιγγες, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία ως προς την πτώση της βαβυλωνιακής πνευματικής αυτοκρατορίας. Γιατί οι τέσσερις πρώτες σάλπιγγες μας μιλάνε για φυσικές καταστροφές.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να διαβάσουμε βιβλίο της Αποκαλύψεως 9, 1 έως 6 εδάφιο. Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε και είδον ότι έπεσε εις την υγή αστήρ εκ του ουρανού και δόθη σε αυτόν το κλειδίον του φρέατος της Αβύσσου. Και άνοιξε το φρέατο της Αβύσσου και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου μεγάλης και σκοτίστη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος. Και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες εις την υγή και δόθη σε αυτάς εξουσία ως έχουσιν εξουσία η σκορπή της γης και ρέθη προς αυτάς να μην βλάψωσιν το χόρτο της γης μηδέν κανέν χλωρών μηδέν κανέν δένδρων ημί τους ανθρώπους μόνους ήτινες δεν έχουν την σφραγίδα του Θεού επί των μετόπων αυτών και δόθη σε αυτάς να μην θανατώσωσιν αυτούς αλλά να βασανιστώσει 5 μήνες. Αν θυμάμαι καλά, επιτρέψτε μου, νομίζω ότι η ζωή της φυσικής ακρίδας είναι πάνω κάτω 5 μήνες. Αν θυμάμαι καλά, επιστρέψτε μου, νομίζω ότι η φυσική ζωή μιας πραγματικής ακρίδας είναι 5 μήνες. Και εδώ λόγος μας μιλάει για 5 μήνες βασανιστηρίων. Αμήν. Και δόθη σε αυτάς να μην θανατώσουν αυτούς, αλλά να βασανιστώσει 5 μήνες. Και ο βασανισμός αυτών ήτο ως βασανισμός σκορπίου όταν κτυπήσει άνθρωπον. Και εν τες ημέρες εκείνες θέλουν συζητήσει οι άνθρωποι τον θάνατον και δεν θέλουν στην έβρη αυτών. Και θέλουν στην επιθυμίσει την αποθάνωση και ο θάνατος θέλει φεύγει από αυτόν. Ανοίγεται η Άβυσσος και ξέρχονται ακρίδες με αρχηγό ένα ισχυρότατο ακάθαρτο πνεύμα των αβαδών στα εβραϊκά και στα ελληνικά των απολύων, καταστροφέα. Αυτές οι ακρίδες είχαν ανδρικά πρόσωπα, γυναικεία μαλλιά, δόντα λιονταριού, κεντριά σκορπιών, ήταν θωρακισμένες ανάλογα για μάχη, είχαν ουρές και τσιμπούσαν όπως οι σκορπίοι. Έπρεπε να περάσουν 5 μήνες βασανιστική για τους ανθρώπους καθώς αυτές οι ακρίδες ήταν ό,τι χειρότερο για αυτούς. Και πώς αυτό τώρα θα ταυτίσουμε με την πτώση της φυσικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Είπαμε ότι αυτές οι ακρίδες βγήκαν από την Άβυσσο, από την γη. Και η γη πολλές φορές τι συμβολίζει, τα βάθη της γης, τα βάθη του ανθρώπου. Τα βάθη της γης συμβολίζουν υπό μία έννοια τα βάθη, τα εσωτερικά του ανθρώπου, των ανθρώπων. Και στη ρωμαϊκή φυσική αυτοκρατορία τότε υπήρχε εσωτερική σύψη, αδελφοί. Υπήρχε μία κοινωνική άθλια συμπεριφορά, ένας κοινωνικός ξεπεσμός. Η Ρώμη έγινε ο χειρότερος εχθρός της. Η Ρώμη απέκτησε έναν χειρότερο, τον χειρότερο εχθρό, ο οποίος ήταν ο ίδιος της ο εαυτός. Και η κοινωνία ήταν πια σε μια πλήρη αποσύνθεση. Οι αριστοκράτες ήταν γεμάτοι απληστία. Σε ένα σημείο της ιστορίας της Ρώμης, μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου Σεβίρου, ακολούθησε μία περίοδος κατά την οποία επικράτησε μεγάλη σύγχυση στη Ρώμη και σε ολόκληρη την Ιταλία. Από τους 12 διαδόχους που κυβέρνησαν τα επόμενα 33 χρόνια, σχεδόν όλοι πέθαναν με βίαιο θάνατο, συνήθως στα χέρια στρατιωτών που πριν λίγο καιρό τους είχαν καθιερώσει τον θρόνο. Όπως λοιπόν τότε υπήρχε εσωτερική σύψη, μια πλήρη αποσύνθεση στην κοινωνία της φυσικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, έτσι, καθώς θα ανοιχθεί η πέμπτη σάλπιγγα, θα βγουν από τα έγκατα της γης αυτές οι ακρίδες και θα βασανίσουν βασανιστικά τους ανθρώπους που θα ζουν ασφράγιστοι εκείνη την εποχή. Στη ρωμαϊκή φυσική αυτοκρατορία οι άνθρωποι ήταν άπλιστοι, κακοί. Και καθώς άνοιγαν τα εσωψυχά τους, δημιουργούσαν προβλήματα, φόνους και καταστροφές. Και ήταν ο δεύτερος λόγος που έπεσε η φυσική ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Και μπορούμε να πάρουμε αυτή την έννοια και να την παραλληλήσουμε και να την ταυτίσουμε με την πέμπτη σάλπιγγα και την πτώση της βαβυλωνιακής πνευματικής αυτοκρατορίας. Βιβλίο της Αποκαλύψεως 9:13-19. Και ο έκτος άγγελος εσάλπισε και άκουσα μία φωνή εκ των τεσσάρων κεράτων του θυσιαστηρίου του χρυσού του ενώπιον του Θεού. Λέγουσαν προς τον έκτον άγγελον, ως της είχε τη σάλπιγγα, λύσον τους 4 αγγέλους τους δεδεμένους εις τον μέγαν ποταμόν Εφράτη. Και λύθησαν οι 4 άγγελοι, οι ετοιμασμένοι εις την ώρα και ημέρα και μήνα και εν αυτόν, για να θανατώσωσι το 3ο των ανθρώπων. Το 3ο. Όσον ζουν. Εκείνη τη στιγμή θα θανατωθεί. Και ο αριθμός των στρατευμάτων τυπικού ή το 2 μυριάδων και άκουσα τον αριθμό αυτών. Και ούτως είδον τους ύπους εν τη οράση και τους καθημένους επ' αυτών ότι είχαν θώρακας πυρήνους και ακίνθυνους και χιώδης και εκεφαλέ των ύπων ήσαν ως κεφαλέ λεόντων και εκ των στομάτων αυτών εξήρχε το πυρ και καπνός και θείων. Υπό των 3 τούτων εθανατώθησαν το 3ο των ανθρώπων εκ του πυρός και εκ του καπνού και εκ του θείου του εξερχομένου εκ το στόματος αυτών. Διότι η εξουσία αυτών είναι το στόματι αυτών. Επειδή η ουρία αυτών είναι όμοιε με όφης, έχουσε κεφαλάς και με αυτάς βλάπτουση. Σαλπίζει ο έκτος άγγελος και βλέπουμε 4 άγγελους οι οποίοι δεν είναι από τον Θεό. Το επιτρέπει ο Κύριος, αλλά δεν είναι δική του άγγελοι. Να ελευθερώνονται, να οδηγούν ένα μεγάλο πλήθος στρατιωτών και να θανατώνεται το 1/3 των ανθρώπων στο πρόσωπο της γης. Ο αριθμός των έφυπων στρατευμάτων ήταν 200 εκατομμύρια. Οι καβαλάριδες είχαν θώρακες από φλογερό κόκκινο, σκούρο μπλε και κίτρινο σαν θιάφι. Τα κεφάλια των αλόγων έπιαζαν με κεφάλια λιονταριών. Είχαν καπνό θείο, καθώς έβγαιναν αυτά τα 2 στοιχεία από το στόμα τους. Οι ουρές των αλόγων ήταν σαν φίδια που προκαλούσαν τραυματισμούς. Πώς τώρα αυτό μπορούμε να ταυτίσουμε και να πάρουμε παραδείγματα στην πτώση της φυσικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας? Όπως είπαμε, ο 3ος παράγοντας που οδήγησε την πτώση της συγκεκριμένης αυτοκρατορίας ήταν οι εξωτερικές εισβολές, οι εχθροί που είχε η Ρώμη. Ο χειρότερος εχθρός της, ξέρετε που βρισκόταν? Στην Ανατολή, στην περιοχή του Εφράτη. και ήταν υπάρχει. Ήταν ο χειρότερος εχθρός των Ρωμαίων, ήταν στην φυσική γη της Βαβυλώνας, από εκεί που θα ελευθερωθούν οι άγγελοι αυτοί και θα οδηγήσουν αυτά τα στρατεύματα για να θανατώσουν το 1/3 των ανθρώπων. Άρα, όπως η ρωμαϊκή φυσική αυτοκράτορα έπεσε από φυσικές καταστροφές, από την εσωτερική κοινωνική σύψη και από εχθρικές δυνάμεις, ομοίως στην σφαίρα του πνεύματος θα πέσει και η βαβυλωνιακή πνευματική αυτοκρατορία, γιατί αυτές οι σάλπιγγες που διαβάσαμε μας παραλληλίζουν την πτώση της ρωμαϊκής φυσικής αυτοκρατορίας, δείχνοντάς μας ότι όπως έπεσε εκείνη, θα πέσει σε λίγα χρόνια ολοκληρωτικά και η πνευματική βαβυλωνιακή αυτοκρατορία. Και ό,τι ο Κύριος λέει, ναι και αμήν. Και όπως είπα ήδη κατά τη διάρκεια του Λόγου του Θεού, του κηρύγματος, ο Κύριος κατ' οπαλθόν χρησιμοποιεί πρόσωπα και καταστάσεις για να μας διδάξει το τι θα γίνει στο μέλλον. Γιατί αυτό που λέει ο Κύριος είναι ναι και αμήν. Και όπως έγιναν τότε όλα αυτά, θα γίνουν σε λίγα χρόνια και αυτά που διαβάζουμε στο εσχατολογικό βιβλικό κομμάτι. Ας διαβάσουμε και την τελευταία σάλπιγγα, την 7η. Αποκάλυψη 11, 15-19. Και ο 7ος άγγελος εσάλπισε. Και έγιναν φωνέ μεγάλε εν το ουρανό λέγουσε. Βασιλεία του κόσμου έγιναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Και οι 24 πρεσβύτεροι που συμβολίζουν την εκκλησία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης που είναι στην παρουσία του Θεού. Οι καθήμενοι ενώπιον του Θεού επί τους θρόνους αυτών έπεσαν κατά το πρόσωπο αυτών και προσεκύνησαν τον Θεόν λέγοντες «Ευχαριστούμεν σε Κύριε, σε παντοκράτορα, ο και ο ίν και ο ερχόμενος, διότι έλαβες την δύναμή σου την μεγάλη και βασίλευσες». Και τα έθνη οργίστησαν και ήρθε η οργή σου και ο καιρός των νεκρών για να κριθώσει και να δώσει τον μισθόν εις τους δούλους σου τους προφήτας και στους αγίους και στους φοβουμένους το όνομά σου, τους μικρούς και τους μεγάλους, και να διαφθείρεις τους διαφθείροντας την γη. Και ανοίξε ο ναός του Θεού τον ουρανό και φάνηκε η βωτός της διαθήκης αυτού εν το ναό αυτού και έγιναν αστραπέ και φωνέ και βροντέ και σεισμός και χάλαζα μεγάλη. Παράλληλα με το πνευματικό γεγονός της επικράτησης του Κυρίου, βλέπουμε ότι και στο άνοιγμα της τελευταίας σάλπιγγας της 7ης γίνονται αστραπέ, φωνέ, βροντέ, σεισμός και χάλαζα μεγάλη. Αλλά εκεί τελειώνουν όλα. Τελειώνουν όλα, αδελφοί. Ο Κύριος βασιλεύει, επικρατεί ως προς το σκοτάδι τον διάβολο, ο οποίος δένεται για χίλια χρόνια. Η βαβυλωνιακή φυσική αυτοκρατορία έχει καταστραφεί πριν πολλά χρόνια. Έπαψε να εφίσταται. Δεν ξαναδημιουργήθηκε. Όπως επίσης, καθώς θα διαλυθεί η πνευματική βαβυλωνική αυτοκρατορία, δεν θα ξανασταθεί ποτέ. Ποτέ. Θα τελειώσει εκεί. Και θα μπούμε στην χιλιετή βασιλεία της αγάπης του Κυρίου. Όλα αυτά θα γίνουν τα επόμενα χρόνια. Και ο Κύριος θα έρθει για να κάνει αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους 12-19. Προς Ρωμαίους 12-19. Θα έρθει να κάνει αυτό που διαβάζουμε στο λόγο του. Μην εκδικείτε αυτούς αγαπητοί, αλλά δότε τόπο εντιοργή. Διότι είναι γεγραμμένο, η σεμαία ανήκει εκδίκησης, εγώ θέλω κάμη ανταπόδοση, λέγει Κύριος. θα έρθει να τα αποδώσει και να φέρει τη σωτηρία και την ειρήνη στο πρόσωπο της γης. Πιστεύουμε στο λόγο του, γιατί είναι θεόπνευστος. Πιστεύουμε ότι γράφει μέσα η Αγία Γραφή. Και η πίστη μας αυξάνεται καθώς βλέπουμε το πώς ο Κύριος λειτουργήσε τα περασμένα χρόνια, τους περασμένους αιώνες, παίρνοντας παραδείγματα και πίστη για αυτά τα οποία θα γίνουν από τη δεξιά του, από το πανίσχυρο χέρι του και τον εξυπλωμένο βραχίωνά του σε λίγα χρόνια. Και λέμε αμήν. Αμήν. Γιατί αυτό το σύστημα, αυτή η βρωμιά, αυτό το σκοτάδι θα κρυθεί. Και μακάρι να σωθούν, να βγουν από αυτό το σύστημα πολύ πολύ άνθρωποι, αδελφοί. Πολύτιμες ψυχές και αιώνιες. Πολύτιμες ψυχές και αιώνιες. Θα κλείσουμε διαβάζοντας Ψαλμός 68, 1, 4, εδάφιο. Ψαλμός 68, 1, 4, εδάφιο, και θα σηκωθούμε να προσευχηθούμε. Ο Κύριος να μας κρατήσει όρθιους έως το τέλος, όπως επίσης ο Κύριος να σώσει πολύτιμες αιώνιες ψυχές, βγάζοντάς τους από το σύστημα της Βαβυλώνας και φυλάτοντάς τους από την οργή που θα έρθει τους επόμενους καιρούς. Προτού όμως σηκωθούμε να προσευχηθούμε, θα ήθελα να διαβάσουμε από τον Ψαλμό 68, από το 1 έως το 4. Ας εγερθεί ο Θεός και ας διασκορπιστώσει η εχθρή αυτού. Αμήν. Και ας φύγωσιν απέπρωστον αυτού οι μισούντες αυτών. Καθώς αφανίζει το καπνός, ούτως αφάνισεν αυτούς. Καθώς διαλύει το Κύριος έμπροσθεν του πυρός, ούτως ας απολεστώσιν οι ασεβείς από προσώπου του Θεού. Οι δε δίκαιοι ας εφραίνονται, ας αγάλλονται ενώπιον του Θεού και ας τέπνονται ενεφροσύνη. Ψάλετε στον Θεό, ψαλμωδείτε στο όνομα αυτού, ετοιμάσατε τα σοδούς ιστών επιβαίνοντα επί των ερήμων. Κύριος είναι το όνομα αυτού και αγάλαστε ενώπιον αυτού. Παλαμβάνω, Κύριος είναι το όνομα αυτού και αγάλεστε ενώπιον αυτού. Ας σηκωθούν παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλλούμε, δόξα Κυρίσου, δόξα Χριστέ μας. Αν θυμάστε, πριν κάποιο καιρό, είχαμε ξεκινήσει να λέμε όσον αφορά τη Διαθήκη που ο Θεός έκανε με τους ανθρώπους. Και βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Κυρίου ότι ο Κύριος έκανε διάφορες διαθήκες. Η πρώτη, όπως είπαμε, ήταν που αναφέρεται, είναι με τον Νόε η Διαθήκη, ότι ο Κύριος δεν θα έφυγε ξανά αυτή την καταστροφή στο πρόσωπο της γης. Είπαμε ότι ο Θεός δεν θέλει απλά οπαδούς, να πούμε ότι είμαστε κι εμείς μαζί με όλο το υπόλοιπο πλήθος, είμαστε λαός του Θεού. Δεσμεύει το λαό και δεσμεύει τα πραγματικά παιδιά του με διαθήκη. Ξέρουμε ότι είμαστε μέσα στο πλαίσιο της Καινής Διαθήκης. Διαβάζουμε την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη είναι το βιβλίο της ζωής μας που μας δίνει ζωή. Παίρνουμε κοινωνία μεταξύ μας στην τράπεζα του Κυρίου και δυστυχώς αρκετοί χριστιανοί ανά τον κόσμο παίρνουν κοινωνία χωρίς να ξέρουν το τι είναι, ότι στην ουσία, αδελφοί, είναι η ενθύμηση της θυσίας του Ιησού Χριστού, αλλά η ενθύμηση επίσης της Διαθήκης που έχουμε κάνει πάνω στο αίμα του Κυρίου μας. Θυμόμαστε τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει, γιατί μας κάλεσε ο Κύριος, αδελφοί, ήμασταν μέσα στην αμαρτία, μέσα στο θάνατο, μέσα στην αγνωσία, στη μαυρίλα και μας έβγαλε μέσα από εκεί. Είδαμε τον Κύριο Ιησού Χριστό σταυρωμένο μπροστά μας και εξαιτίας του ότι ο Θεός θέλει να μας σώσει. Δεν μας θέλει να είμαστε μεταξύ δύο φρονημάτων, δεν μας θέλει να είμαστε και παιδιά του αλλά και παιδιά του κόσμου, μας έβαλε μέσα σε αυτή τη διαθήκη. Η διαθήκη έχει να κάνει με, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, με μια συμφωνία, μια επίσημη συμφωνία. Βλέπουμε τις διαθήκες που κάνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι, όταν είναι κάποιος να φύγει, αλλά και ίσως και πιο πριν, κάνει μια διαθήκη που πολλές φορές αυτή η διαθήκη έχει κάποιους όρους, άλλες φορές δεν έχει όρους. Στην περίπτωση του Νόε δεν βλέπουμε να υπάρχουν όροι. Αλλά στην περίπτωση του Αβραάμ, που θα δούμε σήμερα, υπάρχουν κάποιοι όροι. Που αυτή η διαθήκη με τον Αβραάμ μας αφορά άμεσα όλους εμάς. Πρέπει να δούμε τη διαθήκη αυτή, να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε το τι ο Θεός θέλει από τον Αβραάμ, ζητάει από τον Αβραάμ και από όλα τα τέκνα του Αβραάμ, ώστε να έρθει η ευλογία του Αβραάμ στη ζωή μας. Θυμάστε αυτό που λέει ότι θα σε ευλογήσω την ευλογία του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Θέλουμε αυτές τις ευλογίες. Του υποσχέθηκε να κληρονομήσει τη γη, όπως και εμάς μας υποσχέθηκε ότι η κληρονομία μας είναι η παρουσία του και μάλιστα τα πάντα, λέει. Αυτός που θα νικήσει θα κληρονομήσει τα πάντα. Πρώτα απ' όλα θα κληρονομήσουμε τον ίδιο τον Θεό που λέει ότι είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Αυτή η κληρονομία όμως για να δοθεί σε εμάς, αυτό που η Διαθήκη απαιτεί είναι κάποιοι όροι που πρέπει να τηρήσουμε όλοι μας. Αμήν. Για να έρθει αυτή η ευλογία στη ζωή μας. Και είπαμε ότι η Διαθήκη αυτή έχει ήδη ανοιχτεί. Δεν πρόκειται να ανοιχτεί στον ουρανό. Ήδη είναι ανοιγμένη γιατί ο διαθέτης, αυτός που έκανε τη Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός, πέθανε. Και από τη στιγμή που πεθαίνει ο Ιησούς Χριστός, ανοίγει η Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη. Ανοίγει σε εμάς. Ανοίγει σε εμάς. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος δέχεται το αίμα του Ιησού Χριστού και δέχεται αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός, ότι πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας, ισχύει η Διαθήκη. Μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στη Διαθήκη, όμως από τη μεριά του ο Θεός είναι, καθώς μελετάμε το Λόγο του Θεού, μας δίνει καθαρά τις ευλογίες και μας δίνει το αποτέλεσμα όταν μπει ο άνθρωπος μέσα σε αυτή τη Διαθήκη, είναι καθαρά όλα, ο Θεός είναι πιστός, δεν κάνει πίσω στη διαθήκη του. Ο άνθρωπος είναι δυστυχώς άνθρωπος. Τη μεριά του Θεού είναι η διαθήκη ανοιχτή, την έχει ανοίξει ο Κύριος. Από τη δικιά μας τη μεριά πρέπει να εκπληρώσουμε τους όρους. Αμήν. Και η παραβίαση, αδελφή, της συμφωνίας είναι που ο Κύριος πολλές φορές έρχεται με τιμωρία σε αυτό. Γι' αυτό και χρειάζεται, όπως είπαμε, να έχουμε επίγνωση. Να έχουμε επίγνωση. Θα δούμε λοιπόν την διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ. Και μέσα από το ΙΕ κεφάλαιο στη Γένεση θα δούμε κάποια πράγματα. Θα το χωρίσουμε σε έξι διαχωρισμούς θα κάνουμε. Πρώτον, θα δούμε τι σχέση έχει αυτή η διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ με εμάς, το πρώτο. Το δεύτερο, θα δούμε τις υποσχέσεις της διαθήκης που αφορούν και εμάς. Το τρίτο είναι η βασική προϋπόθεση για τη διαθήκη αυτή. Ποια είναι η βασικότερη προϋπόθεση για να αποκτήσουμε αυτές τις επαγγελίες της διαθήκης. Επίσης θα δούμε τους όρους της διαθήκης και θα δούμε την επικύρωση της διαθήκης, πώς ο Θεός επικυρώνει και σφραγίζει τη διαθήκη αυτή που κάνει με εμάς. Και το τελευταίο είναι η εκπλήρωση της διαθήκης. Θα δούμε τι ευλογίες τελικά απόλαυσε ο Αβραάμ επειδή έμεινε πιστός. Ξέρετε, ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Και ο Θεός, αδερφοί, θέλει και εμάς, αφού είμαστε τέκνα του Αβραάμ, να αποκτήσουμε αυτές τις ευλογίες. Αμήν. Είμαστε, λέει, συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς. Έτσι. Ο Ιησούς. Μιλάμε για τον Αβραάμ μόνο. Συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Κληρονομήσεις τα πάντα. Πρέπει να σου ανοίξει ο Θεός την όραση. Όπως θα δούμε ότι πήγε τον Αβραάμ κάτω από τα αστέρια να του ανοίξει την όραση να δει. Απαραίτητο στοιχείο. Κύριε, άνοιξε τα μάτια μου να δω το τι έχεις υποσχεθεί σε μένα. Το έχεις πει ποτέ αυτό στον Κύριο? Να το πούμε. Γιατί χωρίς όραση ο λαός αποθνίσκει. Χωρίς να έχουμε την όραση αυτή της παρουσίας του Θεού. Θυμάστε αυτό που λέει για τον Ιησού Χριστό, υπέρ της χαράς της προκειμένης υπέφερε σταυρό κατά φρονήσας στην εσχήνη και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Χαρά την προκειμένη. Ποια ήταν η χαρά που περίμενε ο Κύριος? Η όραση που είχε ο Κύριος για την παρουσία του Θεού. Γνώριζε το τι τον περίμενε εφόσον θα έμενε πιστός μέχρι τέλους. Και όχι μόνο αυτόν, γιατί δεν το κάνει ο Ιησούς Χριστός για τον εαυτό του. Το δούμε λίγο αυτό με μια φράση. Αλλά το έκανε για όλους εμάς, αδερφοί. Για όλους εμάς. Και αυτή η διαθήκη που μπαίνουμε δεν είναι μόνο, αδερφοί μου, να κατακτήσουμε εμείς την επαγγελία ή τις επαγγελίες του Θεού, αλλά να κατακτηθεί αυτή η επαγγελία από όλους γύρω μας. Αμήν. Ο Θεός είναι πλούσιος. Μην φοβάσεις ότι θα σου κλέψει κανένα την κληρονομία ή θα ελαττωθεί ή θα μοιραστεί η πίτα και εσύ θα πάρεις λιγότερα, αν είναι περισσότεροι στον ουρανό. Μη φοβάσαι γι' αυτό. Θα κληρονομήσουμε τα πάντα. Αμήν. Ο ουρανός δεν είναι για τους 144.000 μόνο. Για όλα τα δισεκατομμύρια οι οποίοι πίστεψαν και πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Αλλά και από την Παλαιά Διαθήκη αυτοί οι οποίοι έμειναν πιστοί στον Κύριο. Να δούμε λοιπόν το πρώτο. Τι σχέση έχει αυτή η Διαθήκη με εμάς? Διαβάζουμε στη Γένεση στο 15ο κεφάλαιο. Είναι εκεί που ο Άβραμ τότε, είχε νικήσει τους 5 βασιλείς που είχαν έρθει ενάντια στη Σόδομα και στα Γόμορα, είχαν πάρει τον Λότ, τον είχαν εχμαλωτήσει και ο Αβραάμ με τους δούλους του πάει και ελευθερώνει τον Λότ, παίρνει τα λάφυρα, δίνει το 1/10 στο Μελχισεδέκ και έρχεται ο Κύριος τώρα στο Ιώτα έψινον κεφάλαιο και λέει: «Μετά τα πράγματα ταύτα έγινε λόγος Κυρίου προς τον Αβραάμ εν οράματι λέγον: Μη φοβού Αβραάμ, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου, ο μισθός σου θέλει είστε πολλής σφόδρα». Αφορά εμάς. Λέει στην Αποκάλυψη ότι ο Κύριος έρχεται και ο μισθός του είναι μαζί του και θα αποδώσει στον κάθε ένα σύμφωνα με το έργο του. Αμήν. Με το έργο του. Και αυτό θέλει να κάνει ο Κύριος ανάμεσά μας φέτος, είπαμε. Έτσι. Να μην είμαστε μόνο ακροατές επιλύσμονες, αλλά να είμαστε εκτελεστές έργου. Αυτό το εκτελεστές έργου ο Κύριος θέλει να το διευκρινίσει στον κάθε ένα από εμάς φέτος. Αμήν. Λοιπόν, ο μισθός θελείστε πολύ σφόδρα ο μισθός σου. Και σε εμάς ο μισθός μας. Διαβάζουμε στο παρακάτω εδάφιο, στο δεύτερο. Και είπε ο Αβραάμ, Δέσποτα Κύριε, τι θέλεις δώσεις σε μένα. Ενώ εγώ είμαι άτεκνος, δεν έχω σπέρμα, δεν είχε γεννήσει τίποτα. Δεν τόσα χρόνια περίμενε να τον ευλογήσει ο Κύριος. Κι όμως έβλεπε ότι ο μόνος κληρονόμος ήταν αυτός ο Ελιέζερ, ο υπηρέτης του. Είπε προσέτει ο Αβραάμ, ιδού δεν έδωκασε σε μένα σπέρμα. Κι ιδού και της μου θέλει με κληρονομήσει. Μας φύτεψε ο Κύριος να είμαστε δέντρα, καρποφόρα. Να παράξουμε σπέρμα στον Κύριο. Δηλαδή, σαν εκκλησία, αλλά και σαν άτομα, να έρθουν ψυχές. Να έρθουν ψυχές. Και αυτός ο πόθος θα έπρεπε και πρέπει να είναι μέσα μας, γιατί, αδελφοί, ο Κύριος θα μας ζητήσει τον καρπό μας για να μας δώσει το μισθό μας. Ποιος είναι ο καρπός σου? Θα πάμε μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Και δεν είναι μόνο

ότι κατέχουμε την αλήθεια. Κατέχουμε την αλήθεια. Αν κοιτάξεις δεξιά αριστερά θα δεις την πλάνη που υπάρχει στον κόσμο μέσα σε υποτιθέμενες χριστιανικές εκκλησίες. Πλάνη και μας έδωσε την αλήθεια, μας έδωσε το πνεύμα του, το Άγιο. Μας έδωσε το άδωλο γάλα, καθαρό, Άγιο, το Λόγο του Θεού. Και πρέπει, αδελφοί, εμείς να ανταποκριθούμε σωστά, γιατί μπήκαμε μέσα σε μια διαθήκη. Και όσο περισσότερο γνωρίζουμε και όσο περισσότερο εμβαθύνουμε τα πράγματα του Θεού, θα πρέπει ανάλογα να αντιδρούμε. Θέλουμε σπέρμα? Θέλουμε να φέρουμε καρπό στον Κύριο ή όχι? Θέλουμε να πάμε μόνοι μας για την πάρτι μας? Ο Κύριος θα μπορούσε να μείνει αναμάρτητος? Θα μπορούσε να το κάνει και να ζήσει στον αιώνα? Θα μπορούσε να το κάνει ο Ιησούς χωρίς να θυσιαστεί? Θα μπορούσε, αλλά θα έκανε την πιο μεγάλη αμαρτία που θα μπορούσε να γίνει, να χαθεί όλος ο υπόλοιπος κόσμος για να σωθεί μόνο εκείνος, χωρίς να πάρει το τίμημα, χωρίς να πληρώσει το τίμημα της θυσίας. Χρειάζεται μια θυσία. Έτσι λοιπόν, οι ευλογίες είναι για μας. Ο μισθός είναι για μας. Μας περιμένει. Θέλει να τον αποκτήσουμε ο Κύριος. Άρα μας αφορά η Διαθήκη αυτή. Το δεύτερο είναι οι υποσχέσεις της Διαθήκης. Και διαβάζω στο τέταρτο εδάφιο, Γένεση 2:4. Κι ειδού λόγος του Κυρίου έγινε προς αυτόν λέγον, δεν θέλει σε κληρονομήσει αυτός ο δούλος, αλλά εκείνος ο οποίος θα εξέλθει από τα σπλάχνα σου. Μας δίνει τώρα το πώς θα αποκτήσουμε σπέρμα. Πώς θα αποκτήσουμε σπέρμα? Μέσα από τα σπλάχνα μας. Πώς ο Παύλος τι έλεγε? Είμαι πάλι σε οδύνες μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Πάλι σε οδύνες, γιατί οι πρώτες οδύνες ποιες ήταν? Να γεννηθούν τα τέκνα. Και μετά οι δεύτερες οδύνες του Παύλου είναι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα τους. Τα σπλάχνα μας, από την προσευχή μας. Από την προσευχή μας. Από εκεί ξεκινάνε όλα, αδερφοί. Από εκεί είναι, ξεκινάει η δύναμη, είναι η κινητήριος δύναμη του Θεού η προσευχή, για να μπορούμε τελικά να φέρουμε εις πέρα στο θέλημά Του. Δεν ξέρω πόσα χρόνια πέρασαν. Μην λέτε ότι, και να μην λες ότι τόσα χρόνια πέρασαν και δεν έγινε τίποτα στη ζωή μου, γιατί να γίνει μετά? Όχι, ποτέ δεν είναι αργά. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Δεν ξέρουμε σε ποιο χρονικό σημείο της πίστης να έρθει αυτή η αποκάλυψη και αυτή η συνειδητοποίηση μέσα μας. Να πούμε, Κύριε, τέρμα μέχρι εδώ. Τέρμα οι δικαιολογίες, τέρμα το ένα, τέρμα το άλλο, τέρμα η δουλειά μου, το έτσι μου, το αλλιώς μου, το δεν ξέρω τώρα τι. Κύριε, τώρα θέλω να κάνω το θέλημά Σου. Αμήν. Να κάνω το θέλημά Σου. Και όσο πιο γρήγορα το πεις, τόσο πιο πολύ σε σφαίρει. Αμήν. Χρειάζεται λοιπόν αποκάλυψη το τι σε περιμένει. Χρειάζεται προσευχή και σπλάχνα για να έρθει ο καρπός. Υποσχέσεις της Διαθήκης λοιπόν. Και τον φέρνει λοιπόν έξω και λέει, σήκωσε το κεφάλι σου, δες τα αστέρια του ουρανού, αυτό θα είναι το σπέρμα σου, του λέει. Εάν δύνασαι να εξαριθμίσεις αυτά, και του λέει, αυτό θα είναι το σπέρμα σου. Άλλοι λένε ότι είναι γύρω στα 2.000 αστέρια που μπορεί κάποιος να δει. Άλλοι λένε 3.000 με 4.000. Όταν όμως οι άνθρωποι βρήκαν τα τηλεσκόπια και τα λοιπά, είδαν ότι είναι τόσο τα αστέρια, το πλήθος των αστέρων, και κάποιος είπε ότι είναι, λέει, όπως η άμμος της γης κατά το πλήθος. Φανταστείτε το. Μπορείς να μετρήσεις τον άμμο? Γι' αυτό και μετά του λέει ότι το σπέρμα σου κάπου αλλού θα είναι σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο την παρατοθήκηλος της θαλάσσης. Και έτσι και έγινε. Αυτή είναι η υπόσχεση και για μας, ότι ο Κύριος θα μας ευλογήσει.
Να σας πω κάτι.

0: Ο Αβραάμ πόσους απογόνους είναι? Ελάχιστους. Αλλά θα δούμε στο τέλος, αδελφοί, πόσοι ήταν οι απόγονοι του Αβραάμ και πόσοι είναι σήμερα. Πόσοι είναι? Ο Νόη κίνηται 120 χρόνια και δεν πίστεψε κανένας. Ναι, αλλά βλέπουμε όμως μετά, όταν πήγε ο Κύριος και κήρυξε στα πνεύματα τα εντυφυλακή, λέει, και αυτούς που σώθηκαν στον καιρό του Νόε σώθηκαν εξαιτίας του κηρύγματος του Νόε, και μας καλεί και εμάς, αδελφοί, να σπείρουμε και να θερήσουμε. Αλλά ακόμα και να μην θερήσεις εσύ, αυτός ο θερισμός θα έρθει. Υποσχέσεις της Διαθήκης, το σπέρμα. Το επόμενο είναι η βασική προϋπόθεση για τη Διαθήκη. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση? Ο Κύριος λοιπόν μας καλεί σε αυτή τη Διαθήκη. Μας λέει ότι εγώ θα σε ευλογήσω εάν μπεις μέσα σε αυτή. Θα σε ευλογήσω. Το σπέρμα σου θα είναι ως τα άστρα του ουρανού. Θα σου δώσω μισθό πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει μια βασική προϋπόθεση. Ποια είναι αυτή η βασική προϋπόθεση? Το επόμενο εδάφιο. Και επίστευσεν εις τον Κύριο και ελογίστης αυτόν εις δικαιοσύνη. Είναι η πίστη μας. Ότι αυτό που σου λέει ο Κύριος θα γίνει. Πίστεψε ο Αβραάμ, μα ήταν τόσο χρονών. Έφτασε 100 χρονών για να αποκτήσει τέκνο. Στήρα η Σάρα. Όμως πίστεψε. Ο Αβραάμ πίστεψε ότι ο Θεός θα του δώσει το γιο του. Και εμείς τι πρέπει να πιστέψουμε? Ότι όντως ο Θεός έδωσε το γιο του για μας. Θυσία. Αυτή είναι η δικιά μας η πίστη. Είναι η πιο βασική προϋπόθεση της Διαθήκης, η πίστη μας. Ότι όντως ο Θεός έδωσε το γιο του μονογενή για να μην χαθεί κανένας από εμάς, αλλά να μας δώσει ο Κύριος τις υποσχέσεις του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Και αυτή η Διαθήκη, να ξέρουμε ότι ισχύει μέχρι σήμερα. Δεν έχει αλλοιωθεί. Δεν έχει αλλοιωθεί. Δεν έχει ακυρωθεί. Ισχύει μέχρι σήμερα. Στο ΙΕ 7 του λέει: εγώ είμαι ο Κύριος που σε έβγαλε από την Ούρ των Χαλδαίων. Ο Κύριος μας έβγαλε μέσα από την αμαρτία. Και θα σου δώσω τη γη αυτή για κληρονομιά. Και ρωτάει πώς μπορώ να γνωρίσω το ότι θα γίνει αυτό. Του ζητάει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Κύριος είναι εκεί. Δεν το λέει με απιστία. Το λέει με πίστη. Πώς θα γίνει όλο αυτό? Και του λέει: θες να δεις πώς? Θα σε βάλω μέσα στη Διαθήκη μου. Και έτσι θα έρθει η ευλογία. Και αρχινάει ο Κύριος να του λέει τι να κάνει ώστε να έρθω σε Διαθήκη ο Θεός μαζί με τον πιστό Αβραάμ. Και του λέει: πάρε μια δάμανη, μια νεαρή αγελάδα, πάρε μια κατσίκα 3 ετών, πάρε ένα κρυό 3 ετών, μια περιστερά και μια τριγώνου. Θα τα σκίσεις στη μέση, εκτός τα πτηνά, θα τα βάλεις δεξιά-αριστερά. Και όλο αυτό βέβαια ήταν μια συνήθεια του λαού τότε για όσους ήθελαν να κάνουν Διαθήκη. Με την έννοια ότι όποιος παρέβαινε τη Διαθήκη θα γινόταν σαν αυτά τα ζώα, δηλαδή θάνατος. Τι συμβολίζουν για μας, ποιοι είναι αυτοί οι όροι? Να δούμε. Καταρχήν να δούμε τη δάμαλη. Ήταν θηλυκιά. Και τη χρησιμοποιούσαν την ξανθή δάμαλη για θυσία περί αμαρτίας. Εκεί τώρα βλέπουμε ότι είναι θηλυκιά και έχει να κάνει με την Εκκλησία. Εμείς θα έπρεπε να έχουμε πεθάνει. Όπως αυτή η δάμαλη. Θα έπρεπε. Αλλά ποιος πέθανε για μας? Ο Χριστός. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να πεθάνουμε εν Χριστώ. Όπως και η κατσίκα το ίδιο. Εμείς είμαστε τα τίθασα, τα κατσικάκια. Ειδικά ήταν μαύρες τότε, στον καιρό του Αβραάμ, οι περισσότερες κατσικές. απειθείς. Αυτό είμαστε, αυτή είναι η φύση μας. Αλλά αυτή η φύση πρέπει να πεθάνει. Αμήν. Και πότε πεθαίνει? Πότε πεθαίνει? Πότε πεθαίνει? Πότε παίρνουμε την απόφαση να πεθάνει η φύση μας, η σαρκική φύση μας, η απειθής φύση μας? Στο βάπτισμα. Στο βάπτισμα. Γι' αυτό λέμε, αδελφοί, ότι όλα αυτά τα βήματα που ίσως κάπως επιφανειακά ή επιπόλαια έχουν γίνει στη ζωή μας, έχουν ένα τόσο όμορφο βάθος που ο Θεός περιμένει τελικά να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Πού να τα καταλάβουμε τότε όταν μας λέει όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί? Αλλά θέλω να σου πω, βαπτίζομαι, ναι. Αλλά στην ουσία μπαίνεις μέσα σε μια διαθήκη. Πίστεψες στη θυσία του Χριστού και μπαίνεις μέσα σε μια διαθήκη που παίρνεις μια απόφαση ότι συνετάφουμε με ταυτού δια του βαπτίσματος στο θάνατο. Πεθαίνουμε. Πεθαίνεις και μπαίνεις μέσα στον τάφο. Ο παλιός σου εαυτός, για να αναστηθεί ένας καινούριος. Ο κρυός έχει να κάνει με τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος πέφτει για μας. Αμήν. Όπως και η περιστερά και η τριγώνα έχει να κάνει με την αυτογότητά του. Και βλέπουμε τώρα δύο μέρη, έτσι. Τα δύο πρώτα έχουν να κάνουν με εμάς, που θα πρέπει να πεθάνουμε ως προς τον σαρκικό μας εαυτό, ως προς τη σάρκα μας, την αμαρτία μας. Και τα άλλα έχουν να κάνουν με τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος πέθανε για όλους εμάς. Και έρχεται τώρα εκεί ο Κύριος, αδελφοί, για να μας δώσει αυτή την επιβεβαίωση. Και θα δούμε πώς έρχεται αυτή η επιβεβαίωση και η επικύρωση της Διαθήκης. Στο βάπτισμα πήραμε την απόφαση του θανάτου. Όμως αυτό δεν αρκεί, θα πρέπει να τηρούμε τους όρους της Διαθήκης, όπως είπαμε. Ποιοι είναι οι όροι της Διαθήκης? Ρωμαίος Ι.Β. κεφάλαιο. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, για τον εκτιμό του Θεού, παραστήσατε τα σώματά σας θυσία ζώς, αγία, ευάρεστη στο Θεό. Αυτή είναι η λογική σας λατρεία. Και εμείς συμμορφώνεστε με τον θάνατο του. Ίντερνετ, φωτογραφιούλες, βιντεάκια, χίλια δύο πράγματα. Κάθε το άνθρωπος, ο άνθρωπος του Θεού, περνάει χρόνο, ώρες. Μετά λέει, δεν έχω χρόνο να προσευχηθώ. Δεν έχω χρόνο για μελέτη, δεν έχω χρόνο για να γίνω όπως ο Κύριος θέλει. Δεν έχω χρόνο, κι όμως έχεις. Παίρνεις την απόφαση του θανάτου και βάζεις τον εαυτό σου να εκπληρώσει αυτή την Άγια Διαθήκη του Θεού, να εκπληρώσεις τους όρους για να γίνεις κληρονόμος. Τότε πρέπει να κάνουμε το μέρος μας, το βλέπουμε και στο 17ο κεφάλαιο στη Γένεση, που του λέει ο Κύριος. Όταν ήταν πριν ακόμα γεννήσει τον πρώτο, τον Ισαάκ, έτσι λέει, και ό,τι είτε ο Αβραάμ 99 ετών, εφάνει ο Κύριος εις τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν: «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Παντοκράτορ, περί επάτην οποίων μου και σου τέλειος. Και θέλω στήσει τη διαθήκη μου μαζί σου». Και ποια είναι η διαθήκη μου μαζί σου, του λέει? Περιτομή. 10 εδάφια. 17-10. Αυτή είναι η διαθήκη μου, την οποία θέλετε φυλάξει. Ανάμεσα σε μένα και σε εσάς. Και όχι μόνο σε σένα, αλλά και στο σπέρμα σου. Πάνω αρσενικό θέλει περιτέμνηστε. Θέλει περιτέμνη τη σάρκα της ακροβιστίας του. Και αυτό θα είναι το σημείο της διαθήκης μεταξύ εμού και ημών. Περιτομή. Τι συμβολίζει η περιτομή? Κόψιμο. Αφαίρεση της σάρκας. Και αυτό θα είναι το σημείο. Το σημείο λοιπόν των παιδιών, το τέκνο του Αβραάμ, είναι η περιτομή. Αφαίρεση της σάρκας. Αμήν. Το σημείο στον καιρό που έκανε τη διαθήκη του με τον Νόε ο Κύριος, ποιο ήτανε? Το τόξο. Στην Εφέλη, το ουράνιο τόξο. Πάντα υπάρχει ένα σημείο. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο, αδερφοί, σου λέει ο Κύριος, πρόσεξε, πρόσεξε, είσαι σε διαθήκη. Την τήρησε τη διαθήκη του Κύριος με τον Νόε? Την τήρησε. Με τον Αβραάμ την τήρησε, θα δούμε ότι την τήρησε. Και με σένα θα την τηρήσει όταν εσύ τηρήσεις τους όρους. Γιατί? Γιατί η διαθήκη που κάνει με εμάς είναι με όρους. Δεν είναι ότι μπαίνεις μέσα στη χάρη και αλωνίζεις μετά και είσαι σαρκικός χριστιανός, κάνεις ό,τι θες και τότε σε ποια διαθήκη μπήκες? Υπάρχει κανένας όρος εκεί? Υπάρχουν όροι. Σαν ορισμός που λέει, μπήκαμε μέσα στη χάρη του Θεού, δεν βγαίνουμε ποτέ έξω σοβαρά. Και βέβαια μπορείς να βγεις έξω όταν δεν τηρείς τους όρους και τις προϋποθέσεις που ο Θεός θέλει. Και έρχεται τώρα το επόμενο. Καθώς γίνεται η Διαθήκη, έρχεται η επικύρωση της Διαθήκης. Δηλαδή, έρχεται ο Θεός με ένα εμφανή τρόπο για να σου πει ότι αυτή η Διαθήκη που έκανες την επικυρώνω με την παρουσία μου. Δέκατο εδάφιο. Γέννηση Ιώτα Ε10. Και έλαβε εις αυτόν πάντα τα αυτά και διέσχισε αυτά εις το μέσον και έθεσε έκαστο τμήμα απέναντι του ομοίου αυτού και τα πτηνά, και όλα αυτά βέβαια έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Και έγινε η Διαθήκη. Αυτή η Διαθήκη τη λέει στα εβραϊκά «καράθ χα μπερίθ», δηλαδή «κόψιμο», το «μη». Και έχει την ιδέα το να τρώει κάποιος μαζί με κάποιον, να έχει κοινωνία επίσης. Κοινωνία που παίρνουμε μαζί με τον Κύριο στην τράπεζα του Κυρίου. Τι δείχνει αυτό? Ότι θυμόμαστε ότι είμαστε μέσα σε μια διαθήκη. Είναι απλά θυμόμαστε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο καημένος, σταυρώθηκε και απλά το θυμόμαστε. Θυμόμαστε ότι είμαστε μέρος αυτής της Διαθήκης και είμαστε εκεί για να τηρούμε τους όρους. Γι' αυτό και λέει να δοκιμάζει ο καθένας τον εαυτό του και μετά να τρώει. Αν κάποιος δεν είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, καλύτερα να μην πάρει. Καλύτερα μην πάρει. Κόψιμο της σάρκας. Κόψιμο της σάρκας. Και κατέβηκαν, λέει, τα όρνεα στα πτώματα. Και δίωξαν αυτά. Θα έρθουν όρνεα, δαίμονες, να σου κλέψουν τη Διαθήκη. Τη σχέση σου μαζί του, αλλά και τη σχέση σου που έχεις υποσχεθεί ότι θα αγαπάς τους υπόλοιπους. Έρχονται τα όρνεα. Όσοι έχουν πιστέψει, έχουν δώσει την καρδιά τους, έχουν μπει μέσα στη Διαθήκη και όμως είναι αυτή τη στιγμή εκτός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κάποιος πολύ σοφά είπε το εξής, ότι οι άνθρωποι που είναι μόνοι τους σε αυτή τη ζωή είναι οι άνθρωποι, λέει, που δεν μπορούν να συγχωρούν. Όταν δεν μπορείς να συγχωρείς, στο τέλος θα μείνεις μόνος σου. Και πολύ περισσότερο μέσα στην εκκλησία του Κυρίου. Μας κάλεσε ο Κύριος, αδελφοί, να τηρήσουμε τη Διαθήκη. Όταν δεν τηρείς τη Διαθήκη, βλέπουμε τα διχοτομήματα, έτσι, βλέπουμε. Όταν δεν τηρείς τη Διαθήκη, σημαίνει θάνατος. Και όταν δεν αγαπάς τα αδέρφια σου, είσαι μέσα στο θάνατο, το ξέρεις. Α Ιωάννου, Γ, 14, το βάλουμε λίγο να δούμε. Εμείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου στη ζωή, διότι αγαπώμεν τους αδερφούς. Όστις δεν αγαπά τον αδερφόν, μένει εν του θανάτου. Είσαι έξω από τη Διαθήκη. Γιατί αυτή η Διαθήκη δεν έχει να κάνει μόνο με τη σχέση μας με τον Κύριο, αλλά και με τη σχέση μας με το σώμα Του, που είναι η Εκκλησία. Μένει στο θάνατο. Ρισκάρεις. Γι' αυτό και λέει, και είναι μια εντολή σας δίδω, αγαπάτε αλλήλους. Δεν μπορείς να συγχωρέσεις. Τι σου έχει κάνει ο αδερφός, σκότωσε τη μάνα, τον πατέρα, ακόμα και έτσι να γινότανε. Έτσι και έτσι, έπρεπε να το συγχωρέσεις. Ο Κύριος σε καλεί. Τα όρνεα θα έρθουν να κλέψουν τη Διαθήκη. Όμως ο Αβραάμ τα έδιωξε και εσύ θα πρέπει να τα διώξεις τα όρνεα. Σου βάλει σκέψεις, χιλιαδιό μέσα στο μυαλό σου, τι κάνω τώρα εδώ και τι είναι αυτό και τι είναι εκείνο και έτσι ο ένας, έτσι πάει ο άλλος, έτσι πάει ο παράλλος, και εγώ τώρα τι είμαστε εδώ πέρα, καφενείο, και χιλιαδιό, πολλά και διάφορα, και ποιος είναι αυτός που μας μιλάει και τι σκοπό έχει και ο άλλος έτσι και ο άλλος με πείραξε και ο άλλος έρχεται στο μαγαζί μου και αυτό και που είναι η αγάπη του Χριστού και τα λοιπά, λοιπά. Μα δεν σε κάλεσε ο Κύριος να κρίνεις τους άλλους. Σε κάλεσε να γίνεις θυσία εσύ για τους άλλους και παράδειγμα για τους άλλους. Και να τηρήσεις εσύ τη Διαθήκη. Και θα δεις πολύ καρπό. Μας θέλει ο Κύριος να είμαστε στήλοι. Παραδείγματα, καλά παραδείγματα για τους υπόλοιπους. Και έρχεται λοιπόν η δύση του ήλιου. Έρχεται έκσταση στον Αβραάμ. Είδε εκεί πέρα το φόβο της κόλασης. Και έρχεται ο Κύριος, αδελφοί, να του φανερώσει ότι ο λαός του θα πάει στην Αίγυπτο και λέει πυκνό σκοτάδι ήρθε κατά τη δύση του ήλιου. Και τι μας λέει εμάς ο Κύριος? Και πάνω εκεί τώρα έρχεται η παρουσία του Θεού μέσα στο σκοτάδι που έγινε μπροστά στον Αβραάμ. Έρχεται ο Κύριος, θα δούμε, με καπνό, λέει, σαν να βγαίνει από καμίνι αυτός ο καπνός, και με πύρ. Και έρχεται ο Κύριος και περνάει μέσα από τα διχοτομήματα. Για ποιο λόγο πέρασε? Για να επικυρώσει, να επισφραγίσει τη Διαθήκη αυτή που έκανε ο Αβραάμ με τον Κύριο. Με ένα υπερφυσικό τρόπο. Με ένα υπερφυσικό τρόπο. Ακούστε τι λέει στον Ισαΐα 62. Διότι ειδού σκότος θέλει σκεπάσει τη γη και ζώφος τα έθνη, επισέ όμως θέλει ένα τήλιο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί. Και αυτό συμβαίνει τώρα στις τελευταίες μέρες. Και θα δούμε ότι όλο αυτό έχει να κάνει με εμάς. Αδερφοί, τώρα στις τελευταίες μέρες το σκοτάδι είναι παντού. Όμως ο φωσφόρος θα ανατείλει, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά. Θα ανατείλει μέσα στο σκοτάδι και θα προεικονίσει την έλευση του ήλιου. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Κύριος και επικυρώνει τη Διαθήκη. Επικυρώνει τη Διαθήκη. Διαπέρασε, λέει, μεταξύ των διχοτομημάτων τούτων. Αυτό το βλέπουμε και στην Παλαιά Διαθήκη να έρχεται όταν έκανε, μάλλον, ο Κύριος Διαθήκη με τον Μωυσή και ανοίγει η Διαθήκη του νόμου, που είναι η επόμενη, έρχεται πάλι ο Κύριος στο Σινά. Πώς? Λέει, όλο το Σινά ήταν καπνός και έρχεται ο Κύριος πυρ επ' αυτό φωτιά και ανέβαινε δε ο καπνός αυτού ως καπνός καμίνου και όλο το όρος εσίωτος φόδρα. Τι βλέπουμε εδώ? Ότι ο Κύριος ήρθε με την παρουσία του να επικυρώσει ξανά τη διαθήκη του, τη διαθήκη του νόμου, με αυτόν τον τρόπο. Αμήν. Τώρα ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη αυτό που έγινε στην επικύρωση του νόμου και της Διαθήκης του Θεού με το λαό του έγινε 50 μέρες μετά το Πάσχα. Έσφαξαν το Πάσχα, ράντισαν τα παράθυρα και τις πόρτες τους παραστάτες με το αίμα του Αγίου και μετά από 50 μέρες έρχεται ο Κύριος και επικυρώνει τη Διαθήκη αυτή του αίματος. Με αυτόν τον τρόπο, φωτιά και καπνός. Με τον Αβραάμ, φωτιά και καπνός. Με εμάς, μέρα της Πεντηκοστής, 50 μέρες μετά τη θυσία του Χριστού, έρχεται ο Κύριος και επικυρώνει μια διαθήκη που έγινε με εμάς. Την ημέρα της Πεντηκοστής και ήρθε η φωτιά αυτή πάνω στους μαθητές. Με αυτόν τον έξοχο τρόπο. Βλέπετε παράλληλα πράγματα, αδελφοί, και μας τα δείχνει ο Κύριος. Για ποιο λόγο? Για να καταλάβουμε ότι δεν είναι απλά μιλάω γλώσσες. Τι είναι οι γλώσσες? Σημείο. Τι ήταν το ουράνιο τόξο? Σημείο. Τι ήταν η περιτομή? Σημείο της Διαθήκης. Σημείο της Διαθήκης. Το ότι μιλάς γλώσσες δεν είναι απλά ότι μιλάς γλώσσες. Είναι ένα σημείο που σου λέει ότι ο Κύριος έχω κάνει διαθήκη μαζί σου και την έχω επικυρώσει. Είναι σφραγίδα, λέει, για την απολύτρωσή σου. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη ζωούλα μας όπως εμείς τη θέλουμε. Όπως κάνει ο υπόλοιπος κόσμος, γιατί ο κόσμος έξω, αδελφοί, δεν έχει μπει μέσα σε αυτή τη διαθήκη. Πολλοί λένε, και χρησιμοποιούν το λόγο του Θεού έξω στον κόσμο. Και η κοσμική εκκλησία, μα δεν μπορείς να τηρήσεις το λόγο του Θεού, δεν μπορείς να τον εφαρμόσεις έξω στον κόσμο. Δεν μπορεί κανένας να το κάνει αυτό. Ο λόγος του Θεού εφαρμόζεται από τους γιους και τις θυγατέρες που έχουν κάνει διαθήκη μαζί με τον Κύριο. Έχεις κάνει? Για σένα είναι ο λόγος του Θεού, για να τον εκπληρώσεις εσύ. Μην κοιτάς τους άλλους. Έρχεται ο Κύριος και επικυρώνει τη διαθήκη του. Αυτή η διαθήκη που έκανε ο Κύριος με τον Αβραάμ δεν έχει ακυρωθεί. Γαλάτας 3.17. Τούτο δε λέγω, ότι διαθήκη, πώς τη λέει στους Γαλάτες, προκεκυρωμένη εις τον Χριστό. Αυτή δηλαδή που έχει επικυρωθεί ήδη. Αυτό που λέγει στον Χριστό δεν υπάρχει στο κείμενο. Μπορούμε να το δούμε λίγο στο κείμενο. Γαλάτας 3.17. Τούτο δε λέγω, διαθήκη προκεκυρωμένη υπό του Θεού. Αυτή τη διαθήκη που έκανε ο Κύριος, ο Θεός μας, μετά από 430 χρόνια, δηλαδή που ήρθε η διαθήκη του νόμου στο Σινά, έτι γεγονός νόμος ούκα κηρύ εις το καταργήσε την επαγγελία. Δηλαδή αυτός ο νόμος δεν κατάργησε την επαγγελία ούτε τη διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ. Υποσχέσεις είναι εκεί. Είμαστε μέσα στην διαθήκη αυτή του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Πέθανε ο Χριστός για να έρθει η ευλογία του Αβραάμ σε μας, λέει αλλού προς Γαλάτες. Για να τελειώσω με το τελευταίο, η εκπλήρωση αυτής της διαθήκης. Ο Θεός υποσχέθηκε 4 πράγματα στον Αβραάμ. Για να δείτε τώρα ότι, αδερφοί, αυτά που λέει ο Κύριος δεν είναι μόνο πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο. Πρέπει να σε ανοίξει ο Θεός το νου, να καταλάβεις τις υποσχέσεις του Θεού, το τι θέλει ο Θεός, τι είναι να σου δώσει εσένα. Είσαι κληρονόμος. Πρώτο που του λέει είναι ότι θα τον κάνει έθνος μεγάλο και πατέρα πλήθους εθνών. Η απόγονή του θα ήταν αναρρύθμιτη σαν τα αστέρια του ουρανού. Δεύτερον, θα τον ευλογήσει. Τρίτον, θα κάνει ξακουστό το όνομά του. Και μέσα από τον Αβραάμ, το τέταρτο, θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Τα έκανε ο Κύριος. Τι λέτε, τα έκανε. Υπό έναν άνθρωπο. Σαν και εσένα και σαν και εμένα. Αφού άκουσε τη φωνή του Θεού και λέει: έξαλθε από τη γη σου, από τη συγγένειά σου, και εγώ θα σου δώσω ένα τόπο. Παράτησε όλα ο Αβραάμ και έμεινε πιστός μέχρι τέλους. Να δούμε το πρώτο. Θα τον κάνει έθνος μέγα. Μιλάει για το σπέρμα του και το σπέρμα του αναφέρεται για, μέσα από τον Ισαάκ στις ευλογίες, έτσι. Και μέσα από τον Ισαάκ, αυτή τη στιγμή, περίπου, δεν ξέρουμε ακριβώς, είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια Ισραηλίτες, Ιουδαίοι, στον κόσμο. Που βγήκαν μέσα τα σπλάχνα πιανού. Ποιος είναι ο προπάτορας τους? Ο Αβραάμ. Μέσα από διωγμούς, μέσα από καταστάσεις, αυτός ο λαός επιβίωσε. Άλλοι λαοί χάθηκαν. Πολλοί λαοί χάθηκαν. Όμως, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν. Και είναι αποδείξεις ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός. Δεν ήταν μόνο ο Ισαάκ, γιατί λέει πατέρα πλήθους εθνών. Μέσα από τον Ισμαήλ βγήκανε αραβικά φύλλα. Μετά παντρεύτηκε τη Χετούρα. Και μέσα από αυτούς διάβασα ότι είναι τα μουσουλμανικά φύλλα. Που όλοι αυτοί θεωρούν τον Αβραάμ σαν τον πρόγονό τους. Μέσα στη δεκαετία του 80, γύρω στο 45% του παγκόσμιου πληθυσμού δηλώνουν οι άνθρωποι ότι οι πατέρα έχουν ποιον? Τον Αβραάμ. Κάπου εκεί γύρω στο 45%. Και δεν ξέρουμε τώρα πώς είναι. Όλοι αυτοί λένε ότι πατέρα έχουμε τον Αβραάμ. Ο μισός πληθυσμός της γης. Φανταστείτε το λίγο. Γι' αυτό και η υπόσχεση εκπληρώθηκε στο έπακρο. Πότε υποσχέθηκε ο Θεός κάτι και δεν το τήρησε? Ξέρετε πότε? Όταν οι άνθρωποι δεν τηρούν τους όρους της Διαθήκης. Όταν ο άνθρωπος τηρεί τους όρους της Διαθήκης, ο Θεός είναι πιστός πάντοτε. Ο Αβραάμ το δεύτερο ευλογήθηκε από το Θεό και υλικά και πνευματικά. Απόκτησε πλούτο και μάλιστα είχε τις εμπειρίες αυτές να περπατήσει μαζί μου τον Θεό. Λέει, περιεπάτη, λέει, μαζί μου και έσω τέλειος. Περπατούσε μαζί μου τον Θεό, είχε αυτή την άμεση επικοινωνία με τον Θεό και έγινε ο πνευματικός πατέρας. Λέει, τέκνα του Αβραάμ είμαστε. Τον ευλόγησε ο Κύριος, πνευματικά και υλικά. Ονομάστηκε φίλος του Θεού. Τρίτον, το όνομα του Αβραάμ μεγαλύθηκε τόσο πολύ σε όλα τα έθνη. Σήμερα διαβάζω για τον Αβραάμ περίπου το Λόγο του Θεού που μιλάει για τον Αβραάμ περίπου 2.000 γλώσσες και διάλεκτοι. Σήμερα μιλάνε για αυτόν τον άνθρωπο. Πατέρας πλήθους εθνών. Έγινε ξακουστό το όνομά του παντού. Μα τώρα τι μου λες παραμυθάκια? Μα δεν μιλάμε για παραμυθάκια, μιλάμε για πραγματικότητα. Πολλοί λένε, ποιος ξέρουμε τώρα ποιος τα έγραψε εκείνα? Ναι, ποιος τα έγραψε? Τα έγραψε κάποιος, ξέρω εγώ, λέγανε για δυο άτομα γράψανε, λέει, τη γέννηση και αυτά και τα λοιπά. Μετά ενώθηκαν και ποιος ξέρει. Το θέμα είναι ποιος ξέρει και ποιος ήξερε το τι θα συμβεί και ότι όλες αυτές οι υποσχέσεις εκπληρώθηκαν στο έπακρο και εκπληρώνονται μέχρι σήμερα. Ανθρώπινο είναι και αυτό. Είναι ανθρώπινο και δεν είναι. Και το τελευταίο, από τον Αβραάμ και από το σπέρμα του που είναι ο Ιησούς Χριστός τελικά ευλογήθηκαν και σώθηκαν όλοι εκείνοι οι οποίοι πίστεψαν σε αυτό που ο Αβραάμ πίστεψε και αυτός. Ο Κύριος λέει, ο Αβραάμ είδε την ημέρα την εμή, λέει, και χάρη. Όλοι όσοι είδαν τη θυσία του Ιησού Χριστού
0: Και πίστεψαν και έδωσαν την καρδιά τους εκείνου. Ευλογήθηκαν μαζί με τον πιστό Αβραάμ και ευλογούνται. Αλλά αυτή η ευλογία, αδελφοί, και οι υποσχέσεις του Θεού έχουν όρους. Και περιμένει από εμάς να τις εκπληρώσουμε. Ποιοι είναι αυτοί οι όροι? Να μείνουμε πιστοί σε αυτόν, να πιστεύουμε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Να αγιαζόμαστε μπροστά Του. Να περπατάμε μαζί Του, να είμαστε όσο μπορούμε πιο τέλειοι. Να πετάξουμε τη σάρκα μας από πάνω μας. Αμήν. Να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Να ανοίξουμε τα αυτιά μας, να πούμε το θέλημα του Κυρίου και να το εκπληρώσουμε μέσα στη ζωή μας. Να αποθήσουμε κι εμείς, να αποκτήσουμε σπέρμα, να καρποφορήσουμε στον Κύριο. Αμήν. Αυτό είναι. Λοιπόν, αδελφοί, από εμάς εξαρτάται. Ο Αβραάμ είχε την επιλογή να μην υπακούσει. Την είχε? Θα τον ήξερε κανένας? Όχι. Θυμάστε, όλοι στην Παλαιά Διαθήκη πού πήγαιναν οι δίκοι? Στον κόλπο, λέει, του Αβραάμ. Φανταστείτε, όταν πάμε στην παρουσία του Θεού, πρώτα ο Θεός, τι θέση θα έχει αυτός ο άνθρωπος? Ένας άνθρωπος βοσκός. Ένας άνθρωπος που δεν διάλεξε τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ένας άνθρωπος που διάλεξε τον Κύριο μέσα στη ζωή του. Που αφιέρωσε τη ζωή του σε εκείνη. Θες να είσαι κι εσύ σαν γι' αυτό? Θες οι ευλογίες του Κυρίου, αδελφοί, να έρθουν πάνω μας? Πάνω σου? Πού μας εξαρτάται? Ο Κύριος μας κάλεσε, μας έβαλε μέσα στη Διαθήκη και σου λέει: αυτή είναι η όρη μου. Τήρησε τους όρους και εγώ θα είμαι πιστός. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο λόγος, αδερφοί του Κυρίου, είναι πέρα για πέρα αληθινός. Αμήν. Και αν καμιά φορά τα φαινόμενα δείχνουν αντίθετα από αυτά που ο Κύριος μας λέει, τότε να ξέρεις ότι τα φαινόμενα απατούν και ο λόγος του θα εκπληρωθεί εξάπαντος. Αμήν. Και πάρα πολλές φορές μπορεί να βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή τις μέρες εκείνες, όμως οι μέρες εκείνες είναι ίδιες με τις δικές μας. Μας λέει μέσα λόγος του Κυρίου ότι ουδέ νεότερο υπό τον ήλιο. Αμήν. Και είναι σαν ένα πατρόν, η ιστορία συνέχεια επαναλαμβάνεται. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος υποσχέθηκε ότι πριν έρθει η παρουσία του, είναι η τελευταία προφητεία στον Μαλαχία, πριν έρθει ξανά η παρουσία του, ο Κύριος θα στείλει τον Ηλία. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν ξαναστέλνει άτομα. Αν ένας πεθάνει, τελείωσε. Αμήν. Άπαξ είναι στον άνθρωπο, μετά είναι μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Δεν πρόκειται να ξανακατεβάσει. Και μας απόδειξε ο Κύριος ότι δεν μιλάει για άτομο προσωπικά, αλλά μιλάει για το πνεύμα του Ηλία. Και αυτό το απόδειξε ο Κύριος στις μέρες του. Όταν το ρωτήσαν οι μαθητές ότι εσύ λες ότι ο Ηλίας θα ξανάρθει, και λέει ο Ηλίας είναι εδώ. Ήδη ήρθε. Αμήν. Και ναι μεν η προφητεία εκπληρώθηκε εν μέρη, γιατί ο Ιησούς ήρθε εν σαρκή τότε, αλλά ο Ιησούς θα ξαναέρθει, λέει. Αμήν. Και μάλιστα ο Κύριος έρχεται στις μέρες μας μέσα από το λαό του, μέσα από εμάς θα έρθει. Οι μέρες λοιπόν του Ηλία, αν και δεν θα ασχοληθούμε τόσο πάρα πολύ με τις ημέρες του Ηλία, αλλά σήμερα το κήρυγμα έχει να κάνει με το χαρακτήρα, με το πρόσωπο του Ηλία. Γιατί και εμείς πρέπει να φέρουμε αυτό το χαρακτήρα, να δούμε αυτό το πρόσωπο που είναι ο Ηλίας. Και βλέπουμε μέσα ότι τον καιρό που το πνεύμα του Κυρίου κατέβηκε πάνω σε αυτό το πρόσωπο που λέγεται Ηλίας, ήταν οι μέρες που βασίλευε ο Αχάβ. Πριν τον Αχάβ, ξέρουμε ότι χωρίστηκε το βασίλειο, χωρίστηκε ο Ιούδας με τον Ισραήλ, και μιλάμε τώρα ότι ο Ηλίας ήταν στον Ισραήλ, ήταν στο βόρειο βασίλειο. Και αυτό ήταν μέσα στην αμαρτία. Από την αρχή που χώρισε το βασίλειο από τον Ισραήλ, αποσχίστηκαν αυτές οι 10 φυλές και πήγανε μαζί με τον Ιεροβάμ. Από αρχής ξεκινήσανε να μπαίνουν μέσα στην αμαρτία. Και βλέπουμε ότι για να μην τους αφήσει ο Ιεροβάμ να πάνε στο ναό και να λατρεύσουν τον Κύριο, δημιούργησε δύο μόσχους, έφτιαξε δύο μόσχους και λέει αυτοί είναι οι θεοί σου Ισραήλ που σε έβγαλαν μέσα από την Αίγυπτο. Ναι μεν λατρεύαν το Γιάχβε, αλλά μέσα από τι? Μέσα από είδωλα που είχαν να κάνουν με τον μόσχο. Όλοι οι βασιλείς, με εξαίρεση μερικούς βασιλείς, ήταν από τον ένα στο χειρότερο. Ο πατέρας του Αχάβ ήταν ο Αμρί. Και μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, μας μιλάει για τον Αμρί στο πρώτο, στο Αλφα Βασιλέον, στο 16-25, και λέει έπραξε δε ο Αμρί πονηρά ενώπιον του Κυρίου και έπραξε χειρότερα παραπάντα στους προ αυτού. Λέει έπραξε πονηρά πράγματα και μάλιστα έπραξε χειρότερα από όλους αυτούς που ήταν πριν από αυτόν. Σήμερα άμα μιλήσουμε για τους κυβερνήτες μας, τι θα πούμε? Λέμε κάθε χρόνος ήταν και τι, και καλύτερα που πέρασε. Όπου πάμε χειρότερα. Λέει ότι ο Αμρί έκανε χειρότερα από όλους τους πριν από αυτούς, και ελπίζουμε ότι ο επόμενος θα είναι τι, καλύτερος. Αδερφοί, όσες προσευχές και να κάνουμε και όση ελπίδα και να έχουμε, τα γεγονότα που ο Κύριος επιτρέπει αυτόν τον καιρό είναι να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, γιατί θέλει να σηκώσει τον Ηλία του. Αμήν. Ο Κύριος δεν έχει ελπίδα σε αυτούς τους βασιλές. Δεν περιμένει, ξέρετε, ο Θεός έχει πίστη. Αμήν. Ξέρετε που πιστεύει? Σε ποιους πιστεύει? Σε μας. Αμήν. Περιμένει, όπως και η γη που λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, να δει τους γιους του Θεού, να δει τα τέκνα του φωτός. Αυτό περιμένει ο Κύριος. Αμήν. Μας ποτίζει με κηρύγματα, με την παρουσία του, μας φέρνει τη θεραπεία του και προσμένει, φτιάχνει το χαρακτήρα μας και προσμένει να δει τη δόξα του επάνω μας. Αμήν. Και τελείωσε άμρη. Βασίλεψε, έπραξε ό,τι χειρότερο μπορούσε να πράξει και αντί αυτού βασιλεύει ο Αχάβ. Τι λέτε, είδε ο Ισραήλ καλύτερες μέρες? Δεν είδε. Δεν είδε. Η ηρωνία ποια είναι τώρα? Η ηρωνία είναι το όνομα Αμρί, αυτό που σημαίνει είναι μαθητής του Γιάχβε. Βλέπετε, μην μας ζαλίζουν τα όνοματα, οι ταμπέλες. Ε? Να βλέπουμε μέσα στην ουσία. Μην βλέπουμε ότι επικαλούνται το Χριστό, επικαλούνται την αγάπη του Χριστού, επικαλούνται το έλεος του Χριστού. Επικαλούνται πάρα πολλές φορές ότι, ξέρεις, εμείς είμαστε λίγοι, οι άλλοι είναι πολλοί. Πάντα έτσι ήταν. Αν δούμε την ιστορία με τον Κύριο, πάντα οι πολλοί και ήταν και οι λίγοι. Ειδικά στον καιρό του Αχάβ ήταν ένας που μπορούσε να σταθεί και αυτός λεγόταν Ηλίας. Αμήν. Ήταν ένας. Βλέπετε, πάντα είναι εύκολο για τον άνθρωπο να πάρει την κατηφόρα και να κυλήσει παρά να μπει μέσα σε μία οδό που είναι τι, στενή και τεθλιμμένη. Είναι δύσκολο γι' αυτό. Αλλά είναι επιλογή μας σήμερα. Λέει στο Α Βασιλέον 16 και 30, παρακάτω 5 δάφια. Λέει και έπραξε ο Αχάβ, ο γιος του Αμρί, πονηρά ενώπιον του Κυρίου, υπερπάντα στους προαυτού. Δηλαδή ακόμα και από τον Αμρί που έπραξε χειρότερα από τους υπόλοιπους, ο Αχάβ ακόμα έκανε χειρότερα. Αυτό είναι σε παρένθεση το μέλλον μας. Αμήν. Δεν απεσιοδοξώ. Γιατί αισιοδοξώ. Γι' αυτό δεν απεσιοδοξώ. Γιατί αισιοδοξώ στην παρουσία του Κυρίου μέσα στην εκκλησία του. Αμήν. Ξέρετε, οι προφητείες του Κυρίου είναι για να εκπληρώνονται. Λέει, εγώ σας προλέγω αυτά για να γνωρίσετε πριν γίνουν. Αμήν. Και ξέρουμε ότι βαδίζουμε προς τα χρόνια του Αντίχριστου. Αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να το διακηρύξουμε πια. Φοβάται το σκοτάδι, βλέπει το σκοτάδι που έρχεται. Αν κάνω ένα δημοψήφισμα σήμερα στον κόσμο για να περάσει αυτός ο νόμος, ναι ή όχι, τι λέτε θα έβγαινε? Ε? Εγώ σας λέω όχι, θα έβγαινε. Θα το κάνανε? Αποκλείεται. Δεν έχει σημασία τι θέλουμε. Δεν έχει σημασία τι θέλει ο κόσμος. Σημασία έχει τι θέλει ποιος? Ο άρχοντας του κόσμου τούτου. Αμήν. Δεν έχει σημασία. Και ο Κύριος του έχει δώσει το δικαίωμα. Γιατί αντί ο κόσμος να λατρεύει τον Θεό, έχει επιλέξει να λατρεύει τον διάβολο. Ποιον θέλεις να σου βασιλεύει? Τον Αμρί. Ποιον θέλεις να βασιλεύει? Τον Αχάβ. Ο Κύριος θα δίνει αυτά. Και μας λέει τώρα για τον Αχάβ εδώ ότι ακόμα από τα χειρότερα που έκανε, δεν ξέρω, το εδάφιο νομίζω είναι στο 31 παρακάτω, και ως αν ήταν μικρό

έπραξε ο Αχάβ περισσότερο παραπάντα στους βασιλείς του Ισραήλ όσοι εστάθησαν προ αυτού. Ακόμα λέει και τις ημέρες αυτού, στο 34, οικοδόμησε ο Χίλ, ο Βεθιλίτης, την Ιεριχώ. Έβαλε τα θεμέλια αυτής επί Αβυρών, του πρωτότοκου αυτού, και έστησε τα σπήλας αυτής επί Σαγούβ, του νεότερου ιού αυτού, κατά τον λόγο του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε δια Ιησού του ιού του Ναβί. Όπως τα ελάλησε ο Κύριος, έτσι γίνανε. Αμήν. Έκτισε την Ιεριχώ, που η Ιεριχώ είναι η πόλη της Σελήνης. Έχει να κάνει με την Αστάρτη. Βλέπουμε σήμερα τον Αχάβ, το πολιτικό αυτό σύστημα, να παντρεύεται με ποιαν? Με την Ιεζάβελ. Η Βαβυλώνα παντρεύεται με τον Αχάβ. Ό,τι πει ο Αχάβ και η Ιεζάβελ. Ό,τι πει η Ιεζάβελ και ο Αχάβ. Και έχουμε ένα πολιτικό θρησκευτικό σύστημα που είναι το ίδιο. Δεν πρόκειται να βρεις καμία διαφορά εκεί πέρα. Η Βαβυλώνα είναι μέσα στο μεγαλείο της. Γι' αυτό ο Κύριος στην Αποκάλυψη μιλάει για αυτή τη Βαβυλώνα και λέει: «Έξελθε ο λαός μου μέσα από τη Βαβυλώνα». Μιλάει για αυτό το πνεύμα. Αμήν. Θέλει ο Κύριος να μας βγάλει μέσα από αυτή τη Βαβυλώνα. Πώς θα θέλαμε λοιπόν να ζήσουμε τις μέρες μας? Ποιοι θέλουν να ζήσουν αυτές τις μέρες? Να ζήσεις μέσα στην αμαρτία. Να αναρωτιέσαι αν το παιδί σου είναι... Τώρα θα καταργήσουν και το κορίτσι, είναι φυσιολογικό. Κι δαιμόνας ένας, κι δαιμόνα δύο. Τι έκανες, δεν ξέρω. Θα δείξει αυτό. Μόλις μεγαλώσει και αποφασίσει, θα σου πω τι είναι το παιδί. Μα τι έκανες, αγόρι, λέει, κορίτσι. Δεν ξέρω. Και δεν θα σου δίνουν και το δικαίωμα να μιλήσεις. Θα σου πούνε, αποφάσισε. Πώς εσύ αποφάσισες την αγόρι αυτό? Έρχονται δύσκολες μέρες. Αμήν. Αλλά από την άλλη έρχονται όμορφες μέρες. Και είναι επιλογή μας να σταθούμε εκεί που θέλει ο Κύριος. Όταν κάναμε τα μαθήματα των βασιλέων και μπήκαμε πια στο 17 κεφάλαιο στην Αλφα Βασιλέων και μπήκαμε στο πρώτο εδάφιο, μας είπε ο Θέμης ότι τώρα είναι ο Ηλίας, είναι σαν μια όαση. Διαβάζουμε για την αμαρτία, διαβάζουμε για τον Ιερβάμ, διαβάζουμε συνέχεια για τον Αμρί, διαβάζουμε συνέχεια για τον Αχάβ, την Ιεζάβελ, το ένα, το άλλο, και ξαφνικά ξεκινάει το 17 κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο, με κάτι όμορφο. Εκεί που δεν υπάρχει ελπίδα. Και λέει τώρα, και είπε στο 17 κεφάλαιο και ένα, και είπε ο Ηλίας ο θεσβήτης, ο εκ των κατοίκων της Γαλαάδ, προς τον Αχάβ, ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, έμπροσθε του οποίου παρίσταμε. Δεν θέλει είστε τα έτη ταύτα δρόσος και βροχή, ημί δια του λόγου του στόματός μου. Ποιος είναι αυτός ο Ηλίας? Από πού βρέθηκε ξαφνικά? Δεν γράφει τίποτα, γράφει. Ξαφνικά, εκεί στο πουθενά που υπάρχει αμαρτία, ξαφνικά βγαίνει κάποιος στο προσκήνιο, στέκεται μπροστά στον Αχάβ και τι του λέει? Ζει Κύριος ο Θεός μου, έμπροσθεν του οποίου στέκομαι. Ό,τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα με βροχή θα βγαίνει από το στόμα μου. Σήμερα βλέπουμε τίποτα τέτοιο? Όχι. Τι λέτε, θα δούμε? Θα δούμε. Αμήν. Θα το δούμε. Είναι προφητευμένο και θα γίνει 100%. Η προσευχή μου είναι να γίνει με μένα και με εσάς. Αμήν. Αυτή είναι η προσευχή μας. Η γραφή όσον αφορά τον Ηλία μέσα από το λόγο είναι σαν να τον παρομοιάζει με αυτό που λέει μέσα στον Ισαΐα. Να το διαβάσουμε λίγο. Και λέει Ισαΐας 66 και 5 εδάφιο: «Ακούσατε το λόγο του Κυρίου, σεις οι τρέμοντες το λόγο αυτού. Η αδερφή σας ήτινε σας μισούσι και σας αποβάλουσι ένεκεν του ονόματός μου. Είπαν, ας δοξαστεί ο Κύριος πλην αυτός, θέλει φανεί εις χαράν σας». Εκείνη θέλουσι κατασχηθεί. Σε ποιους απευθύνεται?

λέει και η αδερφή σας. Λέει, απευθύνεται ο Κύριος σε αυτούς που τρέμουν τι? Το λόγο του Κυρίου. Έλα μωρέ, εντάξει. Χριστούγεννα. Χριστιανοί είμαστε κι εμείς. Και τι έγινε που θα βάλουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο? Άλλωστε και αυτά που λέμε είναι όμορφα λόγια.

0: Ομολογούμε. Ποιον Θεό? Ποιος γεννήθηκε εκείνη τη μέρα? Τον καιρό του Ηλία τι συνέβαινε? Τι έκανε ο Ιούδας? Τι έκανε ο Ισραήλ? Λάτρευαν το Γιάχβε με ποιο τρόπο? Με το δικό τους τρόπο. Όμως υπήρχε και ο Ηλίας που έτρεμε το λόγο του Κυρίου. Αμήν. Κρατούσε τον εαυτό του σε τι? Σε αγιασμό, σε αφιέρωση. Ξέρετε, η αμαρτία είναι κάτι που εξελίσσεται. Το να συμβιβάζομαι είναι κάτι που συνέχεια με τραβάει και με τραβάει μακριά και με απομακρύνει από τον Κύριο. Αμήν. Έλα μωρέ και αυτό, εντάξει. Έλα μωρέ και αυτό. Έλα μωρέ και αυτό. Και ο Ισραήλ κατάντησε από έθνος του Κυρίου να γίνει έθνος τίνος του Βαάλ και της Αστάρτης, να κάνουν άλξη και να λατρεύουν κατευθείας πλέον το Βαάλ. Τι λέτε, συμβαίνει στην πατρίδα μας? Συμβαίνει. Συμβαίνει. Και κρυφά και φανερά. Δεν μιλάμε πλέον για τα κρυφά, μιλάμε για τα φανερά. Λέει παρακάτω: φωνή κραυγής έρχεται εκ της πόλεως, φωνή εκ του λαού, φωνή του Κυρίου, ως της κάμνη ανταπόδοση στους εχθρούς αυτού. Και λέει τώρα αυτή η όμορφη προφητεία που αφορά, θέλω να αφορά εμάς. Πριν κυλοπονήσει εγέννησε, πριν έλθουν οι πόνοι αυτοί σε ελευθερώθη και εγέννησε αρσενικό. Τις άκουσε τι ούτω πράγμα? Τις είδε τι αυτά? Ήθελε γεννήσει γη εν μία ημέρα? Ξαφνικά φάνηκε ο Ηλίας από το πουθενά. Αμήν. Λέει ήθελε γεννήσει γη μέσα σε μία μέρα. Μιλάει για αυτό το έθνος. Μιλάει παρακάτω και λέει, ή έθνος ήθελε γεννηθεί εν ταυτό, αλλά αισιών άμα εκυλοπώνησε εγέννησε τα τέκνα αυτής. Αμήν. Και λέει τώρα εδώ, εγώ ο κάμνον να γεννώσει ήθελον κλείσει την μήτρα, λέγει ο Θεός σου. Εγώ, λέει, αυτός που κάνω να γεννά, θα κλείσω τη μήτρα. Θα γεννήσει εκκλησία, αδερφοί, τι λέτε? Θα γεννήσει. Το βλέπουμε προφητευμένο μέσα στο λόγο του Κυρίου. Βλέπουμε ότι θα σηκωθεί ο Υιός, ο Άρσεν, και είναι 100% σίγουρο. Και παρά να είμαστε θεατές, πρέπει να παίζουμε στο ίδιο έργο. Αμήν. Έστω και σαν κουμπάρση. Να βρεθούμε στην αρπαγή. Αμήν. Τι ήταν ο Ηλίας? Βλέπετε και ο Ιησούς όταν εμφανίστηκε, από πού εμφανίστηκε? Τον περίμενε κανένας? Από το πουθενά. Μπορεί εμείς να βλέπουμε την ιστορία, να ξέρουμε τι γεννήθηκε μέσα σε μία φάτνη και να ξέρουμε όλη την ιστορία του, 12 χρονών ήταν στο ναό κτλ. Κτλ. Και να μας δείχνει λίγο την ιστορία του, γιατί και ο Ηλίας είχε κάποια ιστορία αφιέρωσης και αγιασμού στον Κύριο που δεν μας λέει μέσα ο λόγος του Κύριου. Αμήν. Αλλά ο Ιησούς φάνηκε ξαφνικά στους Ισραηλίτες όταν ήταν 30 ετών. Και μάλιστα μας λέει στο κατά Ματθαίο, στο 13 και 54, λέει και ελθώνει στην πατρίδα αυτού, εδίδασκε αυτούς εν τη συναγωγή αυτών, ώστε εξεπλήττοντο και έλεγον πόθεν εις τούτον η σοφία αυτή και οι δυνάμεις. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν ο γιος του Τέκτονα και λένε πόθεν εις τούτο η σοφία και οι δυνάμεις? Δεν είναι ούτως ο γιος του Τέκτονος? Η μήτηρα αυτού δεν λέγεται Μαριάμ, και οι αδερφοί αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας, και οι αδερφές αυτού δεν είναι Πάσε, Παριμήν? Πόθεν λοιπόν εις τούτον ταύτα πάντα? Και σκανδαλίζω τον είναι αυτό. Ναι. Καλά, αυτός δεν είναι ο Μανώλης? Η μητέρα του δεν είναι Ειρήνη και ο πατέρας του ο Μιχάλης ο ξενοδοχο υπάλληλος? Βάρτε εκεί το όνομά σας και τους γονείς σας. Και δεν δουλεύει εκεί στο Δήμο Χανίος μηχανικός σκουπιδιάρες? Πόθεν προέρχεται αυτή η σοφία? Πόθεν προέρχεται αυτή η σοφία? Λέει στον Ιάκωβο για τον Ηλία, πριν πάμε να μπούμε μέσα στο χαρακτήρα του, λέει στον Ιάκωβο στο 5 κεφάλαιο και 17, ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Το ξαναδιαβάσω. Ο Ηλίας, αυτός ο άνθρωπος που πρωταγωνίστησε τότε και μάλιστα είχε τόσο έξοχο πνεύμα που ο Κύριος λέει θα ξαναστείλω εγώ τον Ηλία μου, αυτό το πνεύμα. Και τον είδαμε και στο όρος της μεταμόρφωσης μαζί με τον Μωυσή και τον Ηλία δίπλα του και δυναμώναν τον Κύριο, του λέγανε για τις εξόδους του. Βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο και λέει, ξέρετε κάτι, ο Ηλίας, μας λέει ο Ιάκωβος, ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με μας, με τους φόβους του, με τις ανασφαλίες του, με τις δυσκολίες του, με τα προβλήματά του. Φταρνιζόταν, αρρώστενε, γρήπιαζε, δεν στεναχωριόταν αν ερχότανε, τα άφηνε όλα σε ποιον? Στον Κύριο. Άνθρωπος ήταν, δεν ήτανε κανένας Σούπερμαν, κανένας Σπάντερμαν. Αμήν. Αυτά είναι όλα, ανήκουν στην σφαίρα της φαντασίας του κόσμου. Ο Κύριος διαλέγει ανκία που τον αγαπάνε, που τρέμουν το λόγο του και αυτά τα χρήει με τη δύναμή του. Αμήν. Είναι η δύναμή του, δικιά του δύναμη. Και προσευχήθη, λέει, εν θέρμος να μην βρέξει και δεν έβρεξε επί της γης έτη τρία και μήνες έξι. Και αυτή η προσευχή βέβαια που έκανε ήταν πάνω στο θέλημα του Κυρίου. Ας δούμε λίγο το χαρακτήρα του Ηλία όπως τον περιγράφει μέσα ο λόγος του Κυρίου, όσο μπορούμε να δούμε μέσα από εδάφια, προφανώς μπορούμε να δούμε και ακόμα περισσότερα. Αλλά αυτά που μας έδωσε ο Κύριος σήμερα. Λέει λοιπόν στο Α Βασιλών 17:1. Και είπε ο Ηλίας ο θεσβήτης εκ των κατοίκων της Γαλάθ προς τον Αχάβ, ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Πιστεύεις ότι ο Κύριος ζει? Αμήν. Το πιστεύεις? Αμήν. Αν λοιπόν πιστεύουμε ότι ο Θεός ζει, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Μας βλέπει, μας ακούει, ξέρει τις ασθένειές μας, ξέρει τα προβλήματά μας, ξέρει τα διέξοδά μας, τα υποτιθέμενα αδιέξοδα όπως ψάλαμε πριν, γιατί δεν υπάρχει αδιέξοδο για τον Κύριο. Αμήν. Δεν υπάρχει πρόβλημα για τον Κύριο που ο Κύριος να μην μπορεί να μας το λύσει, και εκεί πρέπει να είμαστε αναπαυμένοι σε αυτόν. Αυτό λοιπόν που πρέπει πρώτα να περάσει μέσα μας είναι αυτή η διακήρυξη που κάνει ο Ηλίας μπροστά στον Αχάβ. Δεν λατρεύω έναν Θεό που δεν με ακούει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει μέσα μου κάποια αμφιβολία για το Θεό, να αμφιβάλλω για το Θεό. Δεν υπάρχει αυτό. Λέει ο Κύριος, μακάριος είναι ο άνθρωπος που δεν θα σκανδαλιστεί για μένα. Αμήν. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα ανάμεταξύ μας, να μας σκανδαλίζουν συμπεριφορές ανθρώπων, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα και ένα σωρό πράγματα, αλλά ο Θεός δεν μας σκανδαλίζει. Αμήν. Ο Θεός είναι εκεί, είναι ζωντανός. Όποιος έχει γευθεί την παρουσία του, όποιος έχει γευθεί τη δόξα του, δεν μπορεί να αμφιβάλλει. Δεν υπάρχει περίπτωση να αμφιβάλλει. Αμήν. Και με αυτή τη δύναμη είναι που πάει ο Ηλίας μπροστά στον Αχάβ και τι λέει? Ζει ο Κύριος μου. Ζει ο Κύριος μου. Είναι κάτι που είναι αδιαπραγμάτευτο. Δεν μπορώ να μιλήσω με κάποιον άνθρωπο και να μου βάλει αμφιβολία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω γευθεί τόσα πράγματα από τον Κύριο, μικρά, μεγάλα. Βλέπω την πιστότητα του λόγου του. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές περιμένουμε αυτό που μας λέει ο Κύριος να γίνει αύριο. Και αν δεν γίνει αύριο ανησυχούμε, γιατί δεν το έκανε ο Κύριος. Έκανε την ομολογία και εδώ και τόσο και στην σύναξη των νέων. Για την πεθερά μου, για τον πεθερό μου. 30 χρόνια περιμέναμε. Έδειξε μια όραση ο Κύριος Ιδέσπο. Αυτή η όραση εκπληρώθηκε μετά από 30 χρόνια. Εκπληρώθηκε. Αμήν. Πριν την πάρει ο Κύριος, ο Κύριος ήταν πιστός στο λόγο του και την εκπλήρωσε. Είναι ζωντανός ο Κύριος. Όταν το πίστεψα στον Κύριο, ο πατέρας μου έριχνε τα όσα. Ποτέ δεν έχω πρόβλημα μαζί του και δεν είχα. Εγώ ξέρω τον Κύριο ότι το σταυρώσανε πάνω στο σταυρό, το φτύνανε, το βρίζανε, τον κοροϊδεύαν, του λέγανε αν είσαι ο γιος του Θεού κατέβα να πιστέψουμε. Ο Κύριος ήξερε ότι και να κατέβαινε πάλι δεν θα πιστεύαν. Και τι έλεγε από πάνω από το σταυρό? Κύριε, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι πράττουν. Σε αυτό τον Κύριο πιστεύω. Αμήν. Σε αυτό τον Κύριο πιστεύουμε. Αυτός είναι ο Μεσσίας μας. Και λες πως μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σωθεί, ο πατέρας μου? Πως μπορεί? Ο Κύριος τον έσωσε. Κάθε φορά που πάω εκεί μου το πιστοποιεί. Ο άνθρωπος έχει πάθει Αλσχάιμερ, δεν ξέρει ποιος είναι μπροστά του, τι είναι. Τελείωσε. Την τελευταία φορά που τον επισκέφθηκα, τελευταία φορά, δεν ζητάω απλώς σημάδια από τον Κύριο, γιατί είμαι πεπισμένος ότι ο άνθρωπος αυτός έχει ακούσει, έχει τελειώσει. Με το που με βλέπει έκανε πώς και πώς να βγει έξω. Καθίζει απέναντί μου, με έβλεπε καλά καλά και γελούσε. Και δύο φορές λέει, είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Εντάξει, καλός είμαι. Τα καλά μια μου λείπουν. Στο τέλος που φεύγω, πάω να τον αγκαλιάσω. Του λέω, πάντα τον αγκαλιάζω γιατί δεν ξέρω αν τον ξαναδώ. Τον αγκαλιάζω, τον χαιρετάω, παμπά μου, σε αγαπώ. Και αρχίζει και λέει, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, σε αγαπώ πολύ, σε αγαπώ πολύ. Γιατί μου λέει συγγνώμη? Η αδερφή μου ήταν δίπλα. Δεν της δίνει σημασία, δεν τους ξέρει. Ούτε εμένα ξέρει. Το πνεύμα όμως μέσα ξέρει. Και γιατί μου λέει συγγνώμη? Γιατί ξέρει τι έκανε. Και ο Κύριος μου αποδεικνύει ότι μέσα στο πνεύμα του είναι θεραπευμένο. Είναι πιστός ο Κύριος, αδερφή, είναι ζωντανός. Τι να μου δείξει άλλο για να μου πει, ξέρεις κάτι, ακούω τις προσευχές σου. Είμαι πιστός στο λόγο μου. Κάνε υπομονή, αυτό που ζητάς μπορεί να μην το δεις αύριο. Θα το δεις μεθαύριο. Ή αυτό που σου υπόσχομαι μες στο λόγο σου, θα το κάνω. Μείνε πιστός και θα πιστέψει η οικογένειά σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και λέει μετά, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε, λέει στον Αχάβ. Ζει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Τι μας δείχνει εδώ? Τι μας δείχνει ο Ηλίας? Τι κάνει μπροστά στον Κύριο? Στέκεται. Εγώ δεν θα σου πω προσεύχεται, που προσεύχεται. Δεν θα σου πω ότι διαβάζει, που διαβάζει και ξέρει το λόγο του Κυρίου. Αυτό όμως που το χαρακτηρίζει είναι ότι στέκεται. Αμήν. Δεν μετακινείται ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Δεν μπορεί να του μπει αμφιβολία για τον Κύριο τον Θεό του Ισραήλ. Στέκομαι. Δεν μπορεί κάτι να με κάνει να γονατίσω, να σπάσω, να πέσω. Είμαι μπροστά του και στέκομαι. Δίνει την χαρακτηριστική εικόνα των ζώων. Αν θυμάστε στον Εζεκίηλ που είχαν πόδες, λέει, ορθούς. Αμήν. Στέκονται μπροστά στο Θεό. Ξέρουν ότι ο Κύριος είναι γεμάτος μεγαλείο, γεμάτος δόξα και είναι εκεί αμετακίνητοι. Τι λέτε? Είμαστε έτσι? Είμαστε? Θα γίνουμε. Αμήν. Εκεί μας οδηγεί ο Κύριος. Εκεί μας οδηγεί ο Κύριος. Θέλει να μας δώσει το πνεύμα αυτού του ανθρώπου. Που αυτό το πνεύμα του το έδωσε ποιος? Ο Θεός. Γιατί το όνομα του τι λέει? Ο Θεός μου είναι ο Γιάχβε. Υπάρχει καμιά αμφιβολία? Ο Θεός μου είναι ο Γιάχβε. Ξέρουμε, αδερφοί, ποιο λατρεύουμε? Ξέρουμε την αγάπη του για μας. Την απέραντη αγάπη. Τώρα τελευταία μου αρέσει να το κηρύττω αυτό. Μ' αγαπάει τόσο πολύ ο Θεός, ώστε έδωσε το γιο του. Αμήν. Ό,τι πιο πολύτιμο μου το έδωσε. Και μου λέει, Μανώλη, πάρτο. Σου έδωσα θυσία, το αίμα του. Είσαι καλυμμένος. Μπορείς να πάρεις τη δύναμη. Μπορείς να πάρεις τη δόξα. Δίσου. Ένα άλλο παρακάτω είναι στο 5 εδάφιο. Λέει, και ήπηγε ο Ηλίας και έκαμε κατά το λόγο του Κυρίου. Τι έκανε ο Ηλίας? Κατά το λόγο του Κυρίου. Όταν ο Κύριος μας λέει κάτι, αδελφοί, τι λέτε? Θα εκπληρωθεί? Μπορεί να σου φαίνεται παράξενο. Νομίζω ότι ο πατέρας μου θα πεθάνει, δεν θα το ξαναδώ. Να κάνουμε προσευχή, γιατί θέλω να πάω στη Ρόδο να του μιλήσω, να προσευχηθώ μαζί του. Βέβαια δεν ήξερα ότι στην ουσία ο άνθρωπος έκλεισε τότε. Εγώ ένιωθα αυτό από τον Κύριο, σαν να μου έλεγε πήγαινε. Θα κάνω όταν μου πει ο Κύριος κάτι. Εάν δεν μου πει ο Κύριος, κάνω αυτό που μπορώ να κάνω σαν άνθρωπος, στο πλαίσιο που ο Θεός μου έδωσε να κάνω. Αμήν. Δεν μπορώ να πω ότι δεν κινούμαι και δεν κάνω κάτι αν ο Θεός δεν μου πει, αλλά όταν ο Θεός μου πει κάτι, εκεί δεν μπορώ να αμφιβάλλω. Ξέρω ότι ο Θεός θα το κάνει. Αμήν. Ξέρω ότι ο Θεός θέλει να το κάνει και βρίσκει ένα εργαλείο εκείνη την ώρα στα χέρια του και λέει πήγαινε. Τι το διάταξε ο Κύριος? Να πάει στον Αχάβ. Να σταθεί μπροστά στον Αχάβ. Ο Βαδίας τότε φοβόταν. Μη χάσει την ζωή του. Και ο Ηλίας τι του είπε? Πήγαινε και θα εμφανιστώ. Μη φοβάσαι. Στον Αχάβ. Στο 13. Πάμε λίγο παρακάτω. Εδώ μιλάει στην Συροφήνισσα, νομίζω είναι. Και λέει, ναι, και σηκωθήσει, πήγε σε Ρέπτρα. Και ως ήλθε στην πύλη της πόλεως, ιδού εκεί γίνει χείρα. Συνάγουσα ξυλάρια και φώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μου παρακαλώ λίγο νίδωρ, εναγκίο για να πιω. Και λέει στο 13, πάμε παρακάτω, της λέει, ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν, μη φοβού, είπαγε κάμε ως είπας, πλην εξ αυτού κάμε εις εμέ πρώτον μία μικρά πίτα και φέρε σε μέ, και έπειτα κάμε δια σε αυτήν και δια τον ιόν σου. Της λέει πήγαινε και μην φοβάσαι. Ένα πράγμα, αδερφοί, πάρα πολλές φορές που κυριαρχεί μέσα μας, τι είναι? Ο φόβος. Και ο φόβος είναι ένας κακός συμβουλάτορας. Ο φόβος λέει του ανθρώπου τι κάνει. Τι κάνει ο φόβος ο ανθρώπινος? Στείνει παγίδα. Σκεφτείτε ότι εκείνον τον καιρό δεν υπήρχε φαγητό, δεν υπήρχε τίποτα. Και της είπε της γυναίκας αυτήν από τη Σαρέπτρα ότι ξέρεις κάτι, αυτό που σου είναι, κάνε το για μένα πρώτα και μετά θα φας και εσύ. Μη φοβάσαι. Βλέπετε, ο Ηλίας δεν είχε φόβο μέσα του. Και ο Κύριος μας καλεί να φύγει κάθε φόβος από μέσα μας, κάθε ανασφάλεια. Μπορεί να είναι δύσκολα τα χρόνια. Τι λέτε? Δεν υπάρχει, δεν, ο Κύριος θα δυσκολευτεί να σε ταΐσει, θα δυσκολευτεί να με ταΐσει? Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό? Βλέπουμε τις δυσκολίες που έρχονται. Φοβάσαι? Νιώθεις ότι ο Κύριος δεν είναι μαζί σου? Πρέπει, αδερφοί, τους φόβους μας να τους αφήσουμε στην άκρη. Αμήν. Δεν κτίζουμε εμείς το μέλλον μας. Ο Θεός το κτίζει το μέλλον μας. Αμήν. Ο Θεός είναι αυτός που κτίζει το μέλλον μας. Και ο Κύριος ξέρει πριν γίνουν τα πάντα πώς θα γίνουν και θέλει να ασφαλίσεις την καρδιά σου σε αυτόν. Την έχεις ασφαλίσει την καρδιά σου? Όταν λοιπόν ξέρεις σε ποιον πιστεύεις, ξέρεις ποιος είναι ο Θεός. Ποιος είναι? Ο Γιάχβε που είναι μέσα στο νησού. Μ' αγαπάει, τελείωσε. Όταν λοιπόν αρχίζουμε και στεκόμαστε ακλόνητοι μπροστά στον Κύριο, τότε κάθε φόβος από μέσα μας τι κάνει? Φεύγει. Αμήν. Φεύγει. Εάν ο Κύριος ταΐζει τα πετεινά του ουρανού, ταΐζει τα πάντα, εάν τα ντύνει τα κρίνα του αγρού, εμένα δεν θα ντύσει ο Κύριος? Αμήν. Κάθε φόβο λοιπόν πρέπει να τον παραδώσουμε στον Κύριό μας. Κάθε φόβο. Παρακάτω μιλάει στο Α Βασιλείο στο 18 κεφάλαιο και 18 εδάφιο και λέει, ο δε είπε, μόλις το βρίσκει ο Αχάβ, τι του λέει? Εσύ είσαι αυτός που ταράσει τον Ισραήλ. Βλέπετε, για τον κόσμο θα γίνουμε ταραχοί εμείς. Αμήν. Και ήδη είμαστε ταραχοί. Δεν πηγαίνουμε μαζί τους. Δεν ακολουθάμε το δρόμο που ακολουθάν αυτοί. Έχουμε διαλέξει ένα άλλο μονοπάτι που έχει να κάνει με τον αγιασμό, με την αφιέρωση, με την υπακοή στον Κύριο. Βλέπετε, ο Κύριος μιλάει για αυτούς που τρέμουν το λόγο του. Αμήν. Αυτό το έθνος θα σηκώσει ο Κύριος μέσα σε μία μέρα. Αυτό το έθνος θα είναι που θα γεννήσει η Εκκλησία, η Σιών. Αμήν. Τρέμουμε το λόγο του. Όταν λοιπόν τρέμεις το λόγο και πηγαίνεις ενάντια, γιατί ξέρεις τι ζητάει ο Κύριος. Ζητά αγιασμό, αφιέρωση. Και βλέπεις ότι όλα πάνε ανάποδα και στέκεσαι εμπόδιο σε αυτά, αρχίζεις και γίνεις ο κολλίον. Αμήν. Ή να το πω διαφορετικά, μέσα στο λόγο του Κυρίου μιλάει σε μία από τις περιόδους της Εκκλησίας για τον αντίπα. Αυτόν που είναι εναντίον των πάντων. Και αρχίζεις και γίνεις εμπόδιο. Και έρχεται ξαφνικά, θα έρθει αυτό το σύστημα εναντίον πτήνος. Εναντίον της Εκκλησίας. Και μέσα στην Εκκλησία είσαι και εσύ. Μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου είμαι και εγώ. Αυτό που θέλει να σηκώσει ο Κύριος είναι η Εκκλησία του. Αμήν. Και λέει, εσύ είσαι που διαταράσεις τον Ισραήλ. Κοιτάξτε τι λέει παρακάτω. Ο δε είπε, δεν διαταράτω εγώ τον Ισραήλ. Τι είναι αυτό που διαταράττει τον κόσμο σήμερα? Τι είναι αυτό που φέρνει κρίση επάνω στον κόσμο? Τι είναι αυτό που σηκώνει σεισμούς, τσουνάμια? Τι είναι αυτό? Είναι κλιματική αλλαγή. Το πιστεύεις αυτό το παραμύθι? Πιστεύεις ότι το αυτοκινητάκι σου μολύνει αυτό τον πλανήτη? Έχεις διαβάσει πόσα καίει ένα τζετ? Ξέρετε τι γίνεται τώρα εκεί στην Ουκρανία, στον Ισραήλ, με τους πολέμους? Πόσοι, μόλις οι πολύ περισσότεροι βγάλουν από το δικό σου το αυτοκινητάκι? Ούτε οι ίδιοι δεν το πιστεύουν αυτό που λένε. Αμήν. Η αμαρτία του ανθρώπου είναι αυτή που φέρνει την κρίση. Αμήν. Λέει η γη στενάζει. Η γη στενάζει εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου. Δεν είναι τυχαίο που η Πομπεία καταστράφηκε. Δεν είναι τυχαίο που η Κνωσός εδώ στην Κρήτη καταστράφηκε. Όλος αυτός ο πολιτισμός. Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό το τσουνάμι που είχε γίνει στην, κάτω στην, στην Ταϊλάνδη. Αν δείτε τι γίνεται εκεί κάτω, ή ξέρετε και έχετε ακούσει τι γίνεται σε εκείνα τα μέρη, τι τουρισμό κάνουν πολλοί άνθρωποι. Δεν είναι τυχαία τίποτα, αδερφοί. Αμήν. Βλέπετε όμως το πώς ο Ηλίας απάντησε και πώς ένιωθε ο ίδιος μέσα του. Αυτό θέλουμε να δούμε, αδερφοί. Πώς ήταν ο χαρακτήρας του? Ήξερε τι πίστευε? Ήξερε τι ήταν? Ήξερε την ταυτότητά του? Και λέει μέσα: δεν διαταράτω εγώ τον Ισραήλ, αλλά εσύ και ο οίκος του πατρός σου, διότι εσείς εγκαταλείπατε τα σεντολάς του Κυρίου και υπήγες κατόπι των Βαλίμ. Βλέπετε τι λέει? Αυτό που έρχεται επάνω στον Ισραήλ, το ότι ο Ισραήλ τελικά θα πήγαινε κάτω από την αιχμαλωσία της Ασσυρίας και ο Ιούδας αργότερα κάτω από την αιχμαλωσία της Βαβυλώνας, δεν έρχεται εξαιτίας μου, αλλά έρχεται εξαιτίας της αμαρτίας σου. Αμήν. Τι λέτε, αδερφοί? Είναι ο Κύριος ο Θεός μας? Ξέρουμε ότι ο Λόγος είναι θεόπνευστος? Έχουμε καταλάβει ότι αυτά που λένε οι προφητείες, αυτά θα γίνουνε? Είμαστε βεβαιωμένοι μέσα μας γι' αυτό? Εάν έχουμε βεβαιωθεί μέσα μας για όλα αυτά, τότε ο Κύριος μας καλεί σε κάτι. Να ξεφύγουμε από το να χωλαίνουμε μέσα σε δύο φρονήματα. Αυτό που διακήρυξε ο Ηλίας και αυτό που θα διακηρύξουμε εμείς, τι είναι? Βλέπουμε κάποιους χριστιανούς και λέμε κάποια στιγμή ο Θεός θα τους ανοίξει τα μάτια και θα δουν ότι όλα αυτά που κάνουν είναι ειδωλολατρικά. Και λέει στο Α Βασιλείων στο 18 και 21: και προσήλθε ο Ηλίας προς πάντα το λαό και είπε: έως πότε χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων? Αυτό που μπορούμε να δούμε εδώ είναι ότι ο Ηλίας δεν χώλαινε. Αμήν. Δεν χώλαινε. Δεν τον ενδιάφερε τι κάνει ο κόσμος. Δεν παρασυρόταν από το φρόνημα του κόσμου. Περπατούσε με πόδια ορθά και ήξερε, όπως λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ότι όπου το πνεύμα εφέρετο, εφέρετο και τα ζώα. Αμήν. Όπου το πνεύμα του Κυρίου μας οδηγεί, εκεί είμαστε κι εμείς. Αμήν. Εκεί είμαστε κι εμείς. Και δόξα τω Θεώ, είμαστε στην οδό του. Και θέλουμε να είμαστε στην οδό του. Και λέει: έως πότε κολλένετε μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε Αυτόν. Να το πω διαφορετικά. Εάν τον αγαπάς τον Κύριο, λέει, τις εντολές του θα φυλάξεις. Δεν υπάρχει άλλο. Αυτό το είπε ποιος? Ο Ιησούς. Δεν το λέω εγώ, δεν είναι δική μου ιδέα και αντίληψη. Αν με ρωτούσατε την ιδέα μου, μπορεί να έλεγα κάτι άλλο, γιατί θα με βόλευε κάτι άλλο. Δεν με βολεύει και εμένα. Και όταν λέω δεν βολεύει εμένα, δεν βολεύει τη σάρκα μου. Αμήν. Γιατί η σάρκα τι κάνει? Αντιστέκεται σε αυτό που ο Θεός θέλει. Όμως είναι πολύ βολικό για το πνεύμα μου. Αμήν. Είναι πολύ βολικό να ξέρω ποιον Θεό υπηρετώ. Και τους λέει: μέχρι πότε? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολούθησέ Τον. Τι λες? Ξέρεις που έχεις πιστέψει? Έχεις αποδεκτεί ότι τελικά ο σωτήρας σου είναι ο Ιησούς Χριστός? Εάν το έχεις αποδεχτεί, τότε αυτό που σου μένει, αυτό που μου μένει, αυτό που μας μένει για να γίνουμε αυτός ο Υιός, ο Άρσεν, είναι να τον ακολουθήσουμε. Αμήν. Δεν είναι δύσκολο, αδελφοί. Δεν είναι δύσκολο. Λέει και ο λαός δεν απεκρίθη προς αυτόν τον λόγο. Ένα άλλο. Λέει πάλι στην Α Βασιλέως το 18 και 30. Τότε είπε ο Ηλίας προς πάντα τον λαό, πλησιάσετε προς εμέ. Είναι μια όμορφη ώρα, ε. Θα έρθει η ώρα που όταν ο Κύριος φαίνεται πάνω μας, τι θα πούμε? Ελάτε σε εμάς. Αμήν. Ελάτε. Γνώρισες ότι αυτό είναι θρησκεία. Γνώρισες ότι ο άλλος είναι φαρισαϊσμός. Γνώρισες ότι ο άλλος είναι νομικισμός. Άρα βλέπεις ότι δεν υπάρχει Θεός εκεί. Εάν λοιπόν ο Θεός που αγαπάς είναι ο Θεός της Διαθήκης και το καταλαβαίνεις αυτό, πλησίασέ με. Πλησιάσατε. Και όταν ο λαός το άκουσε αυτό, πώς ανταποκρίθηκε? Τον πλησίασε. Αν και ήταν παροδικό τότε αυτό, γιατί ξέρουμε μετά την πορεία του Ισραήλ, στις μέρες μας δεν θα είναι παροδικό, γιατί αυτός είναι τύπος. Αμήν. Όταν λοιπόν στο πρόσωπο της νύφης θα δούνε τον Ιησού, θα πλησιάσουν εκεί. Αμήν. Και είναι το κάλεσμα που θα κάνουμε, ε? Και πας ο λαός επλησίασε προς αυτόν. Αυτό το βλέπουμε και σε ποιον άλλο? Το βλέπουμε και στον Ιωσήφ, ε? Όταν ο Ιωσήφ ήρθε η ώρα και αποκαλύφθηκε, βλέπετε ο Κύριος κάνει ένα όμορφο έργο. Περνάει τον Ιωσήφ από χίλια μύρια δοκιμασίες, τον δοκίμασε με την γυναίκα του Πετεφρή, ξαναμπήκε στη φυλακή, ξαναμπήκε από εδώ, μια ζωή ήταν φυλακισμένος. Τον πουλήσαν τα αδέρφια του, φυλακίστηκε μετά στις πιο βαθιές φυλακές και τα λοιπά και τα λοιπά, και κάποια στιγμή βγήκε και τον ανέβασε ο Κύριος και έγινε Φαραώ. Δίπλα στο Φαραώ ήταν. Ό,τι αποφάσιζε ο Ιωσήφ, αυτό ήταν. Έχει να κάνει με εμάς. Λέει, εγώ λέει θα μιλήσω και θα βρέξει κατά τους λόγους μου. Βλέπετε, ο Κύριος σε ταυτίζει με το λόγο του. Όταν στέκεσαι, σε κάνει τον Ιωσήφ του. Και σου λέει ο Κύριος, πες ό,τι θέλεις και θα γίνει, γιατί ξέρει πλέον την καρδιά σου. Ξέρει ότι στέκεσαι μπροστά στον Κύριο. Και όταν βρεθήκανε μπροστά τα αδέρφια και ο Ιωσήφ αποκαλύφθηκε, γιατί η εκκλησία τι θα κάνει μια μέρα? Ναι, θα αποκαλυφθεί κάποια στιγμή. Αμήν. Τώρα είναι κρυμμένη. Γι' αυτό λέει ο Ισαΐας, γίνεται αυτό? Να δείτε έθνος να σηκώνεται σε μία μέρα? Να δείτε το λαό του Κυρίου να σηκωθεί μέσα σε μία μέρα? Όμως η Σιών, άμα κυλοπώνησε, γέννησε. Τελείωσε. Με ένα πόνο θα βγούμε. Πάρα πολλές φορές την ευχή που κάνεις σε μία γυναίκα που είναι έγκυο, τι είναι? Με ένα πόνο να το βγάλεις. Να βγει. Αμήν. Και λέει στη γένεση στο 45 και 4, και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδερφούς αυτού, πλησιάσετε προς εμέ παρακαλώ. Και πλησίασαν και είπε, εγώ είμαι ο Ιωσήφ. Αμήν. Έτσι θα αποκαλυφθεί και η εκκλησία του Κυρίου. Ο αδερφός σας, τον οποίον πωλήσατε στην Αίγυπτο, τώρα λοιπόν μην λυπήστε. Μη δε ασφανίσε σας σκληρό ότι με πωλήσατε εδώ, επειδή εις διατήρηση ζωής με απέστειλε ο Θεός εμπροστά σας. Αμήν. Και αυτό είναι και ο Ιησούς που ο Θεός τον έστειλε για τη διατήρηση της ζωής μας. Αλλά μέσα από τον Ιησού είμαστε και εμείς. Είναι και η νύφη. Και λέει παρακάτω, πλησιάσατε, και μετά το επόμενο τι είναι? Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου, το κεκρεμισμένο. Πριν μιλήσαμε στις προτροπές ότι ο Κύριος θα μας ονομάσει επιδιορθωτές χαλασμάτων. Λέει, επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο το γκρεμισμένο. Αμήν. Δηλαδή τι έχει να κάνει το θυσιαστήριο, με τι έχει να κάνει? με τη σωστή λατρεία στο Θεό. Αμήν. Με τη σωστή. Σήμερα βλέπετε, μια είναι τα Χριστούγεννα, μια είναι το Πάσχα, μετά είναι το Αγίου Θωμά, μετά είναι του Λαζάρου, μετά είναι της Μαγδαληνής, μετά είναι το ένα, μετά θυσίες, σκόρπιες από εδώ και από εκεί, που δεν έχουν να κάνουν τίποτα με το θέλημα του Κυρίου. Και ο άνθρωπος δεν ξέρει ποιο είναι το σωστό, το πώς θα λατρέψει τον Κύριο. Και ο Κύριος θέλει να επισκευάσουμε αυτό το θυσιαστήριο που το φτιάξαν οι Απόστολοι τον καιρό των Αποστόλων, αμήν, μετά τον Ιησού, και αυτό μετά μέσα στα σκοτεινούς όλους αιώνες αυτό γκρεμίστηκε, διάλυσε. Μπήκε η ειδωλολατρία ξανά μέσα και αυτό που λατρεύουν είναι ξανά τα είδωλα. Είμαστε παράλληλοι, αδερφοί, ζωή μαζί με τον Ηλία. Παράλληλοι. Ακριβώς. Και ο Κύριος ψάχνει αυτό το χαρακτήρα. Και αυτό το θυσιαστήριο πρώτα πρέπει να το φτιάξουμε, τον γκρεμισμένο, να το φτιάξουμε πού? Μέσα μας. Να μπορούμε να έχουμε τη σωστή λατρεία στον Κύριό μας. Και λέει και άκουσαν. Τώρα πάμε στο αποτέλεσμα, το τελευταίο μέρος. Αυτά ήταν όλα, κτίσαμε. Τώρα να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Α. Βασιλών 17 και 22. Και εισάκουσε ο Κύριος τη φωνή του Ηλία. Βλέπετε, δεν απαντούσε ο Βαλ και είναι αυτονόητο ότι ο Βαλ δεν πρόκειται να απαντήσει. Δεν υπάρχει άλλος Θεός. Ένας είναι ο Θεός. Κράζανε εκεί οι 400 προφήτες. Βλέπετε, 400 προφήτες από τη μια, ένας από την άλλη. Μεγάλες διαφορές. Κράζανε όλη τη μέρα, φωνάζανε, κάνανε. Ο Ηλίας ήξερε την ώρα που θα πάει. Πήγε την ώρα, λέει, προς το εσπέρας της εσπερινής θυσίας. Να το πω και διαφορετικά, είναι η ώρα που αρχίζει και σκοτεινιάζει. Το είπαμε και στη Γένεση, που ο Θεός πήγαινε να βρει τον Αδάμ πότε, όταν τον συνάντησε, προς το εσπέρας, λέει. Αμήν. Δεν είναι τυχαία αυτά, αδερφοί. Όταν λοιπόν πλησίαζε αυτή η ώρα της εσπερινής, της τελευταίας θα λέγαμε θυσίας, πριν έρθει το σκοτάδι, το απόλυτο, δεν είπε πολλά πράγματα, ούτε έκραξε. Ο τρόπος που πλησίασε το Θεό, λέει, δέωμα η Κυρία, για να φανεί η δόξα σου. Αμήν. Και είμαστε σε αυτή την κατάσταση κι εμείς, προσευχής, για να φανεί η δόξα του Θεού. Όχι πως έχει ο Θεός ανάγκη να φανερώσει τη δόξα του, αλλά έχει ανάγκη να φανερωθεί η δόξα του για να σωθούν. Αμήν. Να καταλάβουν οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν, να φανερώσει ο Κύριος το μεγαλείο του. Σε μένα το φανέρωσε, σε σένα το φανέρωσε και το φανερώνει. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που είναι τυφλοί έξω, είναι κουφοί. Και ο Ηλίας λέει, σε παρακαλώ Κύριε, δέωμε, κατέβασε την παρουσία σου για να τη δούνε και να καταλάβουν. Και είμαστε σε αυτό το επίπεδο, αδερφοί. Είναι η ώρα να φανεί το αποτέλεσμα όλες τις εργασίες που κάνει ο Κύριος μέσα μας. Το πιστεύουμε αυτό? Έτσι πρέπει να είναι η στάση μας. Και λέει, και επανήλθε ψυχή του παιδάριου εντός αυτού και ανέζησε. Και ανέλαβε ο Ηλίας το παιδάριο και κατεβίβασε αυτό από το υπερό εις τον οίκο και έδωκε αυτό εις την μητέρα αυτού. Και είπε ο Ηλίας, βλέπετε, βλέπε, ζει ο γιος σου. Και είπε η γυνή προς τον Ηλία, τώρα γνωρίζω εκ τούτου ότι είσαι άνθρωπος του Θεού και ο λόγος του Κυρίου είναι το στόμα σου, είναι αλήθεια. Και πάλι, ξαναπάμε στο 36, πάμε σε αυτό που ήθελα να σας πω πριν. Και λέει, και την ώρα της προσφοράς επλησίασε ο Ηλίας ο προφήτης και είπε, Θεέ του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστό σήμερα ότι εσύ είσαι Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος σου, και κατά τον λόγο σου έκαμα πάντα ταύτα τα πράγματα. Πώς τα έκανε? Κατά τον λόγο του. Αμήν. Κατά τον λόγο σου έκανα όλα αυτά τα πράγματα. Και λέει, επάκουσέ μου Κύριε, επάκουσόν μου, δια να γνωρίσει ο λαός ούτως ότι εσύ Κύριος είσαι ο Θεός και εσύ επιστρέψα στην καρδιά αυτών ο πίσω. Ακούει την προσευχή ο Κύριος. Λέει, τότε έπεσε πυρ παρά Κύριου και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τους λίθους και το χώμα και έγλειψε το είδωρο εν τη αυλάκη. Και ό,τι είδε πας ο λαός έπεσον κατά πρόσωπο αυτών και είπων: «Ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός». Θα φτάσουν τα Χανιά σε αυτό το επίπεδο? Θα φτάσει η Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο? Θα φτάσει? Θα φτάσει η Αλβανία σε αυτό το επίπεδο? Σε αδελφές μας από την Αλβανία? Για να φτάσει εξαρτάται από πού? Από εμάς, από τον Ηλία. Αμήν. Το καταλαβαίνουμε αδερφοί αυτό? Ο Κύριος μας σήκωσε γι' αυτό. Για αυτή τη μέρα μας σήκωσε. Για να δούμε σε αυτές τις δύσκολες μέρες, σε αυτές τις σκοτεινές μέρες που έρχονται, να δούμε τον λαό, το λαό μας, αυτό που αγαπάμε και προσευχόμαστε, την Ελλάδα που την αγαπάμε και προσευχόμαστε, να πει: «Αυτός ο Θεός που λατρεύεται, αυτός είναι ο αληθινός Θεός». Μη βλέπουμε τη δύναμή μας, μη βλέπουμε το σύνολό μας. Αν ο Ηλίας έβλεπε στον εαυτό του, τι θα έκανε? Για λίγο ο Κύριος πήρε την παρουσία του που πάνω, όταν τον κυνήγησε η Εζάβελ, τι έκανε? Έτρεχε. Για να μας δείξει ο Κύριος ότι δεν είναι ο Ηλίας, είναι ο Θεός του Ηλία. Αμήν. Αυτό λοιπόν, αδερφοί, πρέπει να το πάρουμε και να καταλάβουμε ότι ο Θεός που είναι μέσα μας μπορεί να κάνει τα πάντα. Και ο Ηλίας είναι ένας άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Αμήν. Ας σηκωστούμε. Πατέρα Άγιε, ξέρουμε ότι ο λόγος σου μας λέει ότι σε αυτές τις έσχατες μέρες θα φέρεις, Κύριε, πάλι το λαό σου σε αυτό το πνεύμα, Πατέρα, του Ηλία. Ακόμα δίνεις περισσότερο έμφαση, Κύριε, δείχνοντας, Κύριε, ότι θα γεννηθεί ο Υιός σου Άρσεν, Πατεράγε. Αυτό, Κύριε, το σύνολο των ανθρώπων που εσύ έχεις προγνωρίσει, Κύριε, προκαταβολής κόσμου, Κύριε, ότι αυτό το σύνολο, Κύριε, θα γίνει η νύμφη σου, Κύριε, γεμάτη, Κύριε, από τα κοσμήματά σου, γεμάτη από τη δόξα σου, Πατεράγε, που θα αντανακλάει, Κύριε, το μεγαλείο, Κύριε, το φως του προσώπου σου, Πατεράγε. Και ζητάω σήμερα, Πατεράγε, να αδειάσεις τον εαυτό μας, να καταλάβουμε, Κύριε, ότι δεν είμαστε εμείς, Κύριε, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα, Πατεράγε, εάν εσύ, Κύριε, δεν είσαι μέσα μας. Θέλω, Κύριε, να δώσεις στερεές αποφάσεις σήμερα μέσα μας, όπως τον Ηλία, Κύριε. Να κατανοήσουμε, Κύριε, ότι εσύ είσαι ο Θεός μας, Κύριε. Εσύ είσαι ο σωτήρας μας. Δεν υπάρχει άλλος μεσίτης ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο παρά μόνο εσύ Ιησού μας. Εσύ είσαι που μας φέρεις κοντά στον Πατέρα. Εσύ είσαι αυτός που έντυσες, Κύριε, με δύναμη, Κύριε, τους μαθητές σου, Κύριε, την Πεντηκοστή, Πατεράγε, και σηκώθηκαν, κήρυξαν, Κύριε, εν δυνάμει το Ευαγγέλιο σου σε εκείνη τη γενιά, Πατεράγε. Και εσύ είσαι που θα βαφτίσεις, Κύριε, με φωτιά πάλι τον λαό σου σήμερα, Κύριε. Να μπορέσουμε να κηρύξουμε τη δόξα σου, Κύριε, όχι με ανθρώπινους τρόπους, Κύριε, αλλά εν δυνάμει του πνεύματός σου, Κύριε, στα Χανιά, Κύριε, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, Πατεράγε. Να μην φανούμε εμείς, Κύριε, αλλά να φανεί η δόξα σου, Κύριε, μέσα από εμάς, Πατεράγε. Δώσε μας να κατανοήσουμε, Κύριε, ότι ο Ηλίας ήταν ένας άνθρωπος, Κύριε, σαν και εμάς, Πατεράγε. Αλλά εσύ ατσάλωσες την πίστη μέσα του, Πατεράγε. Βάλε υπακοή στο λόγο σου, Κύριε. Να κατανοήσουμε, Κύριε, ότι εκεί βρίσκεται η δύναμή μας, Πατεράγε. Στην υπακοή, στην αφιέρωση, Πατεράγε. Να κρατηθούμε, Κύριε, μέχρι τέλους, Πατεράγε, για να μπορέσουν να καταλάβουν, Κύριε, ότι εσύ είσαι ανάμεσά μας, Πατεράγε. Έλα και ταύτισέ μας, Κύριε, με το λόγο σου, Κύριε. Ταύτισέ μας, Κύριε, με το θέλημά σου, Πατεράγε. Γιατί ξέρουμε ότι δεν είμαστε καλύτεροι από κανέναν, Πατεράγε. Αυτό που έχει, Κύριε, αξία πάνω μας, Κύριε, είναι ότι σε γνωρίσαμε, σε αγαπήσαμε, Κύριε, και σε αγαπάμε, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια. Τον τελευταίο καιρό μιλάμε για τις διαθήκες που ο Θεός έκανε με τους ανθρώπους. Άλλες φορές έκανε διαθήκη προσωπικά με κάποιους ανθρώπους του Θεού και άλλες φορές έκανε διαθήκη, βλέπουμε αυτή τη διαθήκη του νόμου που θα μιλήσουμε σήμερα, την έκανε με έναν λαό, ολόκληρο λαό. Όπως και η Καινή Διαθήκη που εγκαθίδρυσε ο Κύριος, την έκανε με όλους εμάς, ένα λαό από όλο τον κόσμο, έτσι. Από κάθε λαό, από κάθε φυλή, από κάθε γλώσσα, ο Κύριος καλεί ανθρώπους για να συνάψει διαθήκη μαζί τους. Και είπαμε ότι διαθήκη πάει να πει συμφωνία, σύμβαση, πιο συγκεκριμένα οι συμφωνίες που έχουν συναυθεί ανάμεσα στο Θεό και σε πρόσωπα, έθνη ή ομάδες ανθρώπων. Μ' αρέσει κάτι που είδα εκεί στον Κωνσταντινίδη, λέει σύμβασης προς διάθεση είδους κοινός. Είναι σύμβαση προς διάθεση είδους. Ο Κύριος έχει να μας δώσει πολλά θαυμάσια πράγματα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου δεν ανέβησαν. Έχει θαυμάσιες ευλογίες ο Κύριος για μας, η οποία λέει σύμβαση θεωρείται έγκυρος από τα αμφότερα συμβαλόμενα μέρη. Δηλαδή και από τη μεριά του Θεού θεωρείται ότι αυτή ισχύει σύμβαση, αυτή διαθήκη, αλλά και από τη δικιά μας τη μεριά. Και όταν παίρνουμε κοινωνία αυτό δηλώνουμε. Ένα από τα βασικά που δηλώνουμε είναι αυτό, ότι είμαστε μέσα σε αυτή τη διαθήκη, δηλώνουμε ότι είμαστε μέτοχοι και ότι αυτή η διαθήκη ισχύει για μας και για τον Κύριο. Ισχύει άραγε. Τη διαθήκη, αδελφοί, δεν μπορείς να την αθετήσεις. Δεν μπορείς να την προσβάλλεις. Δεν μπορείς να προσθέσεις αυτήν, ούτε να αφαιρέσεις από αυτήν. Είσαι εκεί. Είναι κάτι το οποίο είναι δεσμευτικό και για τα δύο μέρη. Και τι λέτε, ο Θεός κάνει έτσι απλά διαθήκες χωρίς να τη στηρεί? Το πρόβλημα είναι με εμάς, αδελφοί. Λέει στη Γαλάτα στο 3.15, αδελφοί, κατά άνθρωπον ομιλώ. Όμως και ανθρώπου διαθήκη και κυρωμένη ουδείς αθετεί ή προσθέτει σε αυτήν. Ακόμα και στις ανθρώπινες διαθήκες δεν μπορεί κάποιος να προσθέσει ή να αφαιρέσει ή να ακυρώσει ή να αμφισβητήσει όταν είναι έγκυρη. Γιατί υπάρχουν και διαθήκες, υποτιθέμενες διαθήκες, κάνουν πατέντες οι άνθρωποι και γράφουν τα δικά τους. Αλλά δεν μιλάμε για αυτές τις διαθήκες, μιλάμε για τις έγκυρες διαθήκες που υπάρχουν ακόμα και ανάμεσα στους ανθρώπους. Και βλέπετε ότι πράγματα τα οποία και εμείς οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε ώστε να δεσμευτούμε ή να δεσμεύσουμε άλλους σε μια συμφωνία που έχουμε κάνει, το ίδιο κάνει και ο Θεός και πολύ περισσότερο. Άρα, αδελφοί, αυτή η διαθήκη που μπήκαμε μέσα σε αυτήν δεν είναι κάτι επιπόλαιο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι κενές υποσχέσεις από το Θεό, γιατί θα δούμε ότι το πρώτο πράγμα που μας δίνει ο Κύριος για να μπούμε μέσα σε αυτή τη διαθήκη, αλλά και θα δούμε και τη διαθήκη του νόμου, ότι αυτό ισχύει, είναι ότι μας δίνει μια υπόσχεση για να μπούμε μέσα σε αυτήν. Αμήν. Μας δίνει μια υπόσχεση, μια θαυμαστή υπόσχεση. Όλοι μας πιστέψαμε στη θυσία του Ιησού Χριστού, δεχτήκαμε τη συγχώρεση του Κυρίου, παίρνουμε κοινωνία και εισήλθαμε, αδελφοί, μέσα σε αυτή την συμφωνία, τη διαθήκη, με όλη μας την καρδιά. Θυμάστε αυτό που είπε ο Κύριος, λέει τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη στο όνομά μου. Είναι η Καινή Διαθήκη. Εν το αίματί μου, λέει, έτσι, εν το αίματί μου. Τούτο κάνετε, ο Σάκης πίνετε εις την ανάμνησή μου. Και ξέρουμε ότι μπορείς σαν άνθρωπος να τη δεχτείς, αλλά δυστυχώς μπορείς και να μην τηρήσεις τους όρους και να βρεθείς έξω από αυτήν. Είπαμε ότι υπάρχουν διαθήκες οι οποίες είναι με όρους και άλλες διαθήκες που ο Θεός θέλει να διαθέσει την ευλογία Του και να δεσμευτεί από μόνος τους ανθρώπους, χωρίς όρους. Μιλήσαμε για την πρώτη διαθήκη που ο Θεός έκανε με τον Νόε. Αυτή η διαθήκη δεν είχε όρους. Δεν ζήτησε κάτι από τον Νόε ο Κύριος. Αλλά αδελφοί, μπροστά του τι υπήρχε, όπως είπαμε. Τι μύριζε γύρω. Θάνατος. Καθώς βγήκε από την Κιβωτό, παντού υπήρχε αυτή η οσμή του θανάτου. Και ένα στοιχείο που πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε όσον αφορά τις διαθήκες του Θεού είναι ότι ο Θεός μας βάζει μπροστά στη ζωή και στο θάνατο. Και ο Θεός θέλει να διαλέξουμε τη ζωή. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε μεταξύ δύο φρονημάτων. Δεν μπορείς να παίζεις με τη ζωή και με το θάνατο. Ήτανε κάτι τρομερό και πιστεύω ότι τα σημάδια του κατακλυσμού για εκατοντάδες χρόνια ήταν ανεξίτηλα ή ήταν πολύ εμφανή στους ανθρώπους, καθώς έβλεπαν την κρίση του Θεού, πόσο ο Θεός μπορεί να κρίνει ανθρώπους οι οποίοι είναι ασεβείς. Υπάρχει, αδελφοί, η χριστότητα του Θεού και υπάρχει και η αυστηρότητα του Θεού. Υπάρχει η ζωή και υπάρχει και ο θάνατος. Είπαμε για τη Διαθήκη του Αβραάμ την προηγούμενη φορά και είπαμε ότι η λέξη Διαθήκη πηγάζει από μια ρίζα που πάει να πει έκοψε και μιλήσαμε γι' αυτό, μιλήσαμε ότι ο Θεός του είπε να φέρει ζώα, έτσι, και να τα σκίσει στο μέσο, την αίγα, τη δάμαλη. Η δάμα ήταν νεαρή αγελά. Η αίγα ήταν σύμβολο της αμαρτωλότητάς μας. Και μετά ήταν και τα πτηνά. Τα χώρισε στη μέση και βλέπουμε ότι εκεί ενδιάμεσα πέρασε η παρουσία του Κυρίου. Πέρασε η στήλη του πυρός. Πέρασε ο καπνός αυτός, λέει, ως καμίνου. Και επισφράγησε ο Κύριος τη Διαθήκη αυτή που έκανε με τον Αβραάμ και μιλήσαμε για τις ευλογίες του Αβραάμ. Πόσο μεγάλη ευλογία ήτανε που ο Θεός, αδελφοί, μέσα από εκεί καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός είναι πλούσιος στις υποσχέσεις Του. Σαν τα άστρα του ουρανού, το σπέρμα Του, πατήρ πλήθους εθνών, ο μισός πληθυσμός της γης περίπου, δηλώνει ότι είναι τέκνο του Αβραάμ. Φανταστείτε τι ευλογία ήταν αυτή που ο Θεός το έδωσε του Αβραάμ και αυτή η διαθήκη του Αβραάμ ισχύει και σήμερα για μας. Δεν αλλάζει, δεν άλλαξε. Ούτε ακυρώθηκε με την επόμενη διαθήκη, τη διαθήκη του νόμου που θα μιλήσουμε σήμερα. Θα πει κανένας, τι σχέση έχει αυτό με εμάς, θυμάστε αυτό.

0: που υπήρχε στους ανθρώπους όσον αφορά τις διαθήκες, η Ιερεμίας 34:17, και πώς ο Θεός το παίρνει αυτό, αδελφοί, για τους ανθρώπους. Δηλαδή, θέλω λίγο να το δούμε αυτό, αυτή την περικοπή, θέλω να τη δούμε όσον αφορά εμάς, σήμερα, στην Καινή Διαθήκη. Ακούστε τι λέει. Ιερεμίας 34:17. «Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος». Αναφέρεται τώρα για αυτή τη διαθήκη που θα μιλήσουμε παρακάτω, για τη διαθήκη του νόμου που ο Θεός τους έδωσε σαφείς εντολές. Και μια από αυτές τις εντολές ήταν τόσο σημαντική για τον Θεό και λέει: «Σεις δε μου οικούσατε να κηρύξετε άφεση έκαστος εις των αδελφών αυτού». Τους είχε διατάξει ο Θεός τι να κάνουνε κάθε 7 χρόνια να έχουν ανάπαυση. Και κάθε 7 φορές το 7 να υπάρχει η άφεση και να το Ιουβιλαίο έτος που ο Θεός είχε διατάξει, ένας θαυμάσιος δεσμός που ερχόταν οι περιουσίες, εκείνο που τις έχαναν, που γινόταν δούλοι, επέστρεφαν σε αυτούς, οι φυλακισμένοι δούλοι ελευθερωνόντουσαν κτλ. Αυτό γινόταν μια φορά στη ζωή του κάθε ενός ανθρώπου. Η Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί, που είχε δώσει ο Θεός στους ανθρώπους, αυτό ήταν ένα βασικό στοιχείο. Θυμάστε, μετά από χρόνια, εάν συνέβαινε αυτό, στον καιρό του Χριστού συνέβαινε αυτό? Όχι. Ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Σταμάτησαν να το κάνουν. Σταμάτησαν. Και λέει, εσείς δεν μου ακούσατε να κηρύξετε άφεση έκαστος εις τον αδελφόν αυτού και έκαστος στον πλησίον αυτού. Εδώ λοιπόν λέγει Κύριος, εγώ κηρύττω άφεση εναντίον σας στη μάχαιρα, εις το λοιμό, εις την πείνα, και θέλω σας παραδώσει διασπορά εν πάση της βασιλείας της γης. Και θέλω παραδώσει τους ανθρώπους, τους αθετήσατε στη Διαθήκη μου, ήτινες δεν εξετέλεσαν τους λόγους της Διαθήκης, την οποία έκαναν ενώπιόν μου, ότε έσχισαν το μόσχο εις δύο και επέρασαν μεταξύ των τμήματων αυτού. Εδώ λοιπόν μας δίνει το τι γινότανε και στη Διαθήκη ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους, αλλά και ανάμεσα στους ίδιους τους ανθρώπους όταν έκαναν τέτοιου είδους συμφωνίες. Έσχιζαν το μόσχο εις τα δύο και επέρασαν μεταξύ των τμήματων αυτού. Και ξέρουμε ότι ο μόσχος, ο συντευτός, ποιος είναι για μας τώρα στην Καινή Διαθήκη? Ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό μάγησε περισσότερο. Και αυτό που τονίζει ότι έκαναν αυτή την παρακοή ήταν ότι δεν κήρυξαν άφεση ο κάθε ένας των αδελφών αυτού και έκαστος εις τον πλησίον αυτού. Θυμάστε αυτό που έλεγε ο Κύριος, άφεση αυτής. Άφεση. Συγχώρεσέ τους. Θυμάστε τι κάνουμε στην κοινωνία συνήθως. Και πρέπει να το κάνουμε κάθε φορά που κάνουμε κοινωνία. Πρέπει να συγχωρέσεις. Πρέπει να συγχωρέσει ο άνθρωπος τον αδερφό του και τον πλησίον του. Τα αδέρφια του ανάμεσα στην εκκλησία, αλλά και τον πλησίον έξω. Ανθρώπους που μας έχουν κάνει κακό, να ζούμε μέσα σε αυτή την άφεση και τη συγχώρεση. Τον πειράζει τόσο πολύ τον Κύριο όλο αυτό το πράγμα. Και το λέω γιατί έχουμε μπει μέσα σε μια διαθήκη που αυτή η ώρα της διαθήκης, αδελφοί, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, άλλοι λένε, ξέρεις, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι διαφορετικός από τον Θεό της Καινής Διαθήκης. Όπως οι γνωστικοί τα λέγανε αυτά τα πράγματα. Αυτό λέγανε. Ο Θεός, ο οποίος δεν είναι ο Γιάχβε, λέγεται μονάδα, έφτιαξε τους αιώνες, κατώτερη θεή, και ένας από αυτούς ήταν ο Γιάχβε, Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος ήταν αυστηρός και έφτιαξε τον κόσμο έτσι όπως τον έφτιαξε. Αλλά ένας άλλος Θεός, ο οποίος ήταν ο Θεός της Καινής Διαθήκης, ενσαρκώθηκε και έγινε ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος θέλει να μας λυτρώσει. Δεν είναι Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και Θεός της Καινής Διαθήκης. Είναι ένας ο Θεός. Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ,
1: του Ιακώβ, του Μωυσή,

0: αυτός είναι ο Θεός που αυτός μας έδειξε όλους και αυτός φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Εκείνος ο Θεός έκανε διαθήκη μαζί μας. Οι εντολές του είναι τόσο σημαντικές για εκείνον. Και μια από τις βασικότερες εντολές στην Καινή Διαθήκη, αδελφοί, είναι η συγχώρεση. Και είναι ένας βασικός όρος στο να είμαστε μέσα στη Διαθήκη του Θεού. Η άφεση. Ίσως ο βασικότερος. Μπήκαμε και εμείς λοιπόν μέσα σε μια Διαθήκη. Σχίστηκε ο Μόσχος. Ποιος είναι? Ο Χριστός. Θυμάστε αυτό που λέει στο Δανιήλ, που λέει «Εωσού λέει εκοπή ο Χριστός». Γιατί λέει εκοπή, αφού σταυρώθηκε. Ποιος τον έκοψε? Γιατί χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη? Γιατί αυτή η λέξη δηλώνει τη Διαθήκη. Το Μόσχο, ο οποίος κόπηκε στα δύο, για να ανοίξει η Διαθήκη. Και αδελφοί, η Διαθήκη, όπως είπαμε, είναι ανοιχτή. Δεν είναι κλειστή. Γι' αυτό και τα διαβάζουμε όλα αυτά. Γι' αυτό θέλω λίγο να καταλάβουμε, να πάρουμε κάποια στοιχεία από τις Διαθήκες αυτές, ώστε να καταλάβουμε ότι αυτά ισχύουν για μας, αυτά έχουν να κάνουν με μας. Όλες οι Διαθήκες που ο Θεός έχει κάνει με τους ανθρώπους, περιέχουν το στοιχείο της χάριτος μέσα. Δεν είναι ένας Θεός αυταρχικός, νομικιστής. Όταν δεν τηρήσεις τον νόμο, είσαι καταδικασμένος. 100% δεν υπάρχει χάρις, δεν υπάρχει έλεος. Σε όλες τις διαθήκες που ο Θεός έχει συνάψει με τους ανθρώπους, έχουν το στοιχείο της χάριτος. Αμήν. Θυμάστε τον Νόε με το τόξο της στην Εφέλη, έτσι, το ουράνιο τόξο. Είναι η χάρη του Θεού. Είναι η χάρη του Θεού. Ο θρόνος του Θεού, αν δούμε στην Αποκάλυψη, έχει αυτά τα χρώματα. Μύρικα. Είναι η χάρη του Κυρίου. Εκεί. Με τον Αβραάμ. Έχει μέσα χάρη, αδερφή. Και ο Αβραάμ δεν ήταν ο τέλειος άνθρωπος. Και όμως ο Θεός τον ευλόγησε. Έκανε τα λάθη του. Έκανε λάθη. Και βέβαια έκανε λάθη. Πώς θα με κληρονομήσει, ποιος θα με κληρονομήσει, λέει. Ο δούλος μου. Και ενώ ο Θεός το έδειξε τα άστρα του ουρανού, μετά πήγε και έκανε τα δικά του πράγματα με την άλλα. Ο Θεός τον συγχώρεσε. Βέβαια, υπάρχει χάρις. Στον νόμο υπάρχει χάρις. Στην Διαθήκη που ο Θεός σύναψε με το λαό Ισραήλ, υπάρχει χάρις μέσα στον νόμο. Και βέβαια υπάρχει. Βλέπουμε ότι ο νόμος του Θεού και η Διαθήκη του Θεού που έχει συνάψει με το λαό του, υπάρχουν δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι ο ηθικός νόμος, οι εντολές του Θεού που δεν καταργείται, και ο άλλος είναι ο τελετουργικός νόμος. Γιατί υπήρχε ο τελετουργικός νόμος? Για ποιο λόγο τον έβαλε εκεί, μέσα στη Διαθήκη, μέσα στην Διαθήκη, την Παλαιά Διαθήκη? Γιατί έβαλε τον τελετουργικό νόμο? Γιατί αυτός ο νόμος ο τελετουργικός σηματοδοτούσε τη μεγάλη χάρη που θα ερχόταν με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έπρεπε να πάρουν το αρνάκι, να το σφάξουν και έκαναν θυσία περί αμαρτιών. Γιατί γινόταν αυτές οι θυσίες περί αμαρτιών? Γιατί ο Θεός έδωσε αυτό το στοιχείο της χάρης στον άνθρωπο, γιατί ξέρει ότι είμαστε χώμα. Όπως και σε εμάς. Μας έχει βάλει μέσα σε αυτή τη Διαθήκη, αλλά εάν αμαρτήσεις κάποια στιγμή, μη το βάλεις κάτω, μη στεναχωρηθείς και γυρίσεις προς τα πίσω. Μη νομίζεις ότι ο Θεός θα σε κατακεραυνώσει κατευθείαν. Μετανόησε μπροστά στον Κύριο. Ζήτα τον Κύριο, συγχώρεσε. Ζήτα συγχώρεσε από εκείνη. Αμήν. Και ο Κύριος θα σε δεχτεί. Δεν σημαίνει ότι επειδή παραβήκαμε κάποιες από τις εντολές του Θεού, κατευθείαν έρχεται η κρίση. Ο Θεός είναι εκεί. Το θέμα είναι, και θα το δούμε, γιατί δόθηκε ο νόμος, για ποιο λόγο δόθηκε ο νόμος, αδερφοί.
1: ότι θέλει να φτιάξει τα μέσα μας ο Κύριος. Μην ξεχνάμε το πρώτο στοιχείο που είπε ο Κύριος στην Γενεσία: Κάμω με άνθρωπο κατ' εικόνα μόνο και καθ' ομοίωση μόνο. Θα δούμε πόσο νόμος μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Θα πούμε λίγο στη διαθήκη του νόμου. Ήταν η διαθήκη λοιπόν ανάμεσα στο Θεό και στον λαό Ισραήλ. Δεν πέρασαν και λίγα χρόνια από τότε που έφτιαξε τον πρώτο άνθρωπο. Για να έρθει αυτή η διαθήκη του νόμου, πέρασαν περίπου 2.500 χρόνια από Αδάμ. Μωυσής ξέρουμε ότι έγραψε και έζησε περίπου το 1500 π.Χ. Πέρασαν 2.500 χρόνια. Ο Θεός μίλαγε με ανθρώπους, καλούς ανθρώπους όπως ο Αβραάμ, όπως ο Νόε, άγιους ανθρώπους του Θεού, τους υπηρετούσε μέσα από αγγέλους, έχουμε πει και για τις διαθήκες που έκανε μαζί τους. Όμως ο Κύριος πλέον φτάνει στο σημείο να κάνει μια διαθήκη με έναν λαό, ο οποίος το λαό αυτό τον δημιούργησε, δεν τον διάλεξε. Έτσι δεν είναι? Αλλά στον Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Ιωσήφ, Αίγυπτος και δημιουργήθηκε ένας λαός. Τώρα αυτός ο λαός, αδερφοί, που δημιουργήθηκε εκεί, ξεκίνησε με καλές προοπτικές. Θυμάστε τον Ιωσήφ, το καλύτερο παράδειγμα. Ευλογήθηκε ο λαός αυτός, αλλά έφτασε σε ένα σημείο που αυτός ο λαός, αδερφοί, τι έγινε? Έγινε δούλος. Και δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτός ο λαός έχει ευθύνες, μικρές ή μεγάλες, στο να γίνει δούλος στην Αίγυπτο. Ξέρουμε όμως ότι ήταν ένας λαός σκληροτράχυλος, απειθής, άναρχος, δεν μπορούσε να έχει εξουσία πάνω από το κεφάλι του. Είχε το κοσμικό φρόνημα, το φρόνημα της Αιγύπτου, θυμάστε κάτι τα κηρύγματα που είχε κάνει ο αδερφός ο Θέμης, που αυτό το φρόνημα της Αιγύπτου συνέχεια το έβλεπες στην έρημο. Και είχε και το φρόνημα του δούλου, ο οποίος δεν έχει να κάνει με το φρόνημα του γιου. Τώρα, όταν λέμε ένας λαός, ο λαός Ισραήλ, δεν μπορούμε να το πούμε ότι ήταν ένας λαός του Θεού. Τι ήταν? Όχλος ήταν. Και πολλοί από αυτούς δεν ήταν καν Ισραηλίτες που έφυγαν μέσα από την Αίγυπτο. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι και αυτοί έφυγαν μαζί με τους Ισραηλίτες να μπουν μέσα στην ελευθερία, με λίγα λόγια. Όχλος λοιπόν. Τώρα, πώς αυτός ο όχλος μπορεί να γίνει λαός του Θεού? Γιατί και εμείς, γιατί γι' αυτό τα λέμε, για μας, μας κάλεσε τον καθένα μας από την Αίγυπτο με τα κουσούρια μας, με τις αμαρτίες μας, με τα ελαττώματά μας, με χίλια δύο πράγματα, χωρίς ποιος Κύριος και εγώ είμαι Κύριος του εαυτού μου και τα λοιπά και τα λοιπά που ακούμε συχνά από ανθρώπους, το ίδιο και εκείνοι. Όμως ο Θεός μας κάλεσε να γίνουμε λαός δικός του. Λαός δικός του. Πώς από σαρχικός λαός μπορεί να γίνει πνευματικός λαός? Και τα ίδια ερωτήματα έχουν να κάνουν και με εμάς. Μην νομίζετε, άνθρωποι ήταν εκείνοι, άνθρωποι είμαστε και εμείς. Ξαφνικά εμείς βγάλαμε φτερά επειδή πιστέψαμε στον Χριστό? Ή αυτοί έγιναν λαός του Θεού επειδή πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα? Και φανταστείτε, τόσα είδανε και όμως εκεί, Σάρκα. Αδελφοί, ο Θεός θέλει να μας κάνει πραγματικό λαό του Θεού. Και θα πρέπει να φύγουν από μέσα μας στοιχεία, βασικά στοιχεία της Αιγύπτου. Η σαρκικότητα, η απήθεια, ο εγωκεντρισμός, η περηφάνεια. Εάν δείτε όλες οι αυτοκρατορίες που έπεσαν, σηκώθηκαν αυτοκρατορίες. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί καμιά αυτοκρατορία ή κοινωνία να προκόψει εάν υπάρχουν τέτοια στοιχεία χαμερπή μέσα στην ζωή των ανθρώπων, μέσα αυτή τη σαρκικότητα, την αμαρτωλότητα της φύσης μας. Δεν γίνεται. Θα πέσουν, όλα πέφτουν. Μπορούμε να το δούμε και πρόσφατα, με τον κομμουνισμό.
0: Έφυγε ο φόβος του Θεού, έφυγε η θυγή, έφυγε αστοιχία, η Ρώμη, η αρχαία Ρώμη, πώς έπεσε. Το ίδιο. Ηθική διαφθορά. Και αυτό θέλει να κάνει και ο Αντίχριστος αυτή τη στιγμή, στον κόσμο. Να προκαλέσει αυτή την ηθική διαφθορά και την καταστροφή. Την αναρχία. Και αυτός να βασιλεύει. Αυτό κάνει ο διάβολος από την αρχή. Αυτή είναι η φύση του διαβόλου. Τώρα, ο Θεός, καθώς θέλει ένα λαό δικό του, ώστε να τον αντιπροσωπεύσει, θα πρέπει να φέρει ριζικές αλλαγές μέσα. Το ίδιο και με εμάς. Ναι ή όχι. Θα πρέπει να αλλάξει στοιχεία, βασικά στοιχεία του εαυτού μας. Αλλιώς δεν γίνεται. Και δεν είναι καθόλου εύκολο να αλλάξει ο χαρακτήρας και το φρόνημα του ανθρώπου. Μα καθόλου εύκολο. Θυμάστε το Μωυσή. 40 χρόνια στην Αίγυπτο. Δυνατός εν λόγης και εν έργης. Όμως έπρεπε να περάσει 40 χρόνια στην έρημο για να γίνει ο Μωυσής ο οποίος ξέρουν. Και τι ταύτισε. Ο λαός Ισραήλ έπρεπε να περάσει 40 χρόνια στην έρημο για να γίνει ένας ευπηθής λαός του Θεού και να κατακτήσει τις επαγγελίες. Το ίδιο πράγμα. 40 χρόνια Μωυσής, 40 χρόνια ο λαός Ισραήλ. Μέσα στην έρημο για να μεταμορφωθεί και τελικά να φτάσει στο σημείο να εννοεί ο λαός του Θεού, ο Ισραήλ, αυτό που είπε στο νησί του Ναβίτ. Ό,τι πεις, εμείς θα το κάνουμε. Μόνο ο Θεός να είναι μαζί σου. Ξέρετε, αυτό το ό,τι πεις θα το κάνουμε, το είπε και ο λαός Ισραήλ πριν 40 χρόνια. Πριν πάει στην γη της επαγγελίας. Με τον Μωυσή. Όταν ο Κύριος θέλει να συνάψει τη διαθήκη μαζί τους. Όλες οι εντολές θα τις κάνουμε. Τις κάνανε. Όχι. Τα κόκαλά τους έμειναν στην έρημο, δυστυχώς. Γιατί έμειναν στην έρημο. Γιατί παρέβηκαν τη διαθήκη. Γι' αυτό ακριβώς άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Και πόσοι και πόσοι χριστιανοί, και το έχουμε δει και ανάμεσά μας, έχουν έρθει, έχουν συνάψει διαθήκη μαζί με τον Κύριο και τα κόκαλά τους είναι στην έρημο. Γιατί δεν συγχώρεσαν. Γιατί είχαν πίκρα μέσα στην καρδιά τους, γιατί σκανδαλίστηκαν, γιατί είχαν το κοσμικό φρόνημα μέσα τους, όλα αυτά τα στοιχεία της Αιγυπτού, που αν δεν αποβληθούν από τους ανθρώπους αδερφοί, τελικά η επαγγελία και η υπόσχεση της Διαθήκης δεν θα λάβει χώρα ποτέ μέσα στη ζωή τους, δυστυχώς. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, να καταλάβουμε τη σοβαρότητα της Διαθήκης. Να καταλάβουμε το πόσο σοβαρό είναι αυτό που έκανε ο Θεός μαζί μας. Και να το τιμήσουμε ανάλογα. Δεν είναι ένα ποτηράκι κρασί, ούτε ένα κομματάκι ψωμί το οποίο είναι καλοφουρνισμένο. Μπήκαμε σε μια Άγια Διαθήκη. Και όλα αυτά που συνέβησαν στην Παλαιά Διαθήκη είναι παραδείγματα για μας. Δηλαδή, είναι τα ίδια στοιχεία και υπάρχουν τα ίδια αποτελέσματα. Δεν άλλαξε ο Θεός. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ο Θεός δεν έχει αλλάξει. Αν εκείνοι φυσικά τα κόκαλά τους τα άφησαν στην έρημο, πνευματικά δυστυχώς πολλοί άνθρωποι τα αφήνουν. Γιατί δεν τηρούν τη διαθήκη που ο Θεός έκανε μαζί τους. Πρέπει να καταλάβουμε το δεσμευτικό χαρακτήρα της διαθήκης. Το έχουμε πει μέσα. Πρέπει να το καταλάβουμε. Ο Θεός λοιπόν, για να κυβερνηθεί αυτός ο λαός και τελικά να γίνει λαός πραγματικός του Θεού και να γίνει κατοικών αφημίωση, ξεκινάει με το λαό του, όπως είπαμε, μια υπόσχεση. Τι όμορφες να είναι που είναι οι υποσχέσεις. Λέει στην προς Εβραίους, μ' αρέσει μια λέξη που χρησιμοποιεί. Επειδή λοιπόν μένει να εισέλθωσε την αίσθηση αυτήν εις αυτόν, εις αυτήν και οι πρώτερον ευαγγελισθέντες, μιλάει για το λαό Ισραήλ, και μιλάει για την υπόσχεση και χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη «ευαγγελιστέντες», όπως και εμείς ακούσαμε το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η υπόσχεση. Η υπόσχεση της Άνω Ιερουσαλήμ, της αιωνίου ζωής, της κληρονομίας των Αγίων που είναι μέσα στο φως. Αδελφοί, αυτή η υπόσχεση θα πρέπει να είναι βαθιά μέσα μας, ότι εκεί πάμε. Και ένα άλλο είναι ότι ο Θεός είναι πιστός. Αυτό αποδείξαμε την προηγούμενη φορά με τον Αβραάμ και τις υποσχέσεις. Αυτό, ξέρετε, είναι στοιχεία που πρέπει να τα κρατήσουμε μέσα μας. Βλέπετε ότι η πίστη έρχεται με την ακοή του λόγου, δεν έρχεται με κάτι φαινόμενο, ένα φαινόμενο. Και η απόδειξη του λόγου. Πέστε, μια υπόσχεση που ο Θεός έχει κάνει και δεν την έχει τηρήσει. Στην παγκόσμια ιστορία. Ένας λόγος του Θεού που είναι ψεύτικος. Οι άνθρωποι στηρίζονται σε θρησκείες και σε προκαταλήψεις και σε χίλια δυο γραώδους μύθους. Έχουμε τον λόγο του Κυρίου.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξεκινάει λοιπόν με μια υπόσχεση υπέρ της χαράς της προκειμένης, λέει για τον Χριστό. Χαρά η προκειμένη. Ήξερε ο Κύριος από πού ήρθε, ποιος ήταν και πού πήγαινε. Γνώριζε. Ήταν ο Γιος του Θεού, γνώριζε ότι θα καθίσει στο θρόνο του Θεού. Μας το έχει υποσχεθεί εμάς ο Κύριος όλα αυτά. Και βέβαια μας τα έχει υποσχεθεί. Το έχουμε συλλάβει αυτό. Το έχουμε πιστέψει, το έχουμε εγκολπωθεί. Οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, τα τέρατα της πίστης που λέει στους Εβραίους, εγκολπωθέντες, λέει. Πρέπει να εγκολπωθείς τις υποσχέσεις του Θεού για να γίνεις λαός του Θεού πραγματικός. Όμως, για να έρθει σε επλήρωση υπόσχεση, υπάρχουν κάποιοι όροι, όπως είπαμε. Και οι πιο βασικοί όροι στη Διαθήκη είναι δύο. Η πίστη και η υπακοή. Δύο βασικοί όροι. Η πίστη και η υπακοή. Αμήν. Η πίστη και η υπακοή. Ο Αβραάμ πίστεψε στον Κύριο. Και αυτή η πίστη ελογίστη της δικαιοσύνη. Και φίλος του Θεού ονομάστηκε. Και υπάκουσε στον Κύριο. Επειδή υπάκουσες, λέει, και δεν λυπήθη στο γιο σου. Γι' αυτό και η Διαθήκη ξεκίνησε να ισχύει μπροστά του. Πίστη και υπακοή. Την έχουμε. Εβραίους 3.16 λέει, προστείνας δε όμωσεν ότι δεν θέλουν εισέλθει στην κατάπαυση αυτού ή μη εις τους απηθήσαντας. Και βλέπουμε ότι διαπιστίαν δεν ειδηνήθησαν να εισέλθωσι. Απήθεια, πιστεία, αυτά τα δύο. Παρακοή, πιστεία. Τώρα, ο στόχος του Θεού, ποιος είναι όσον αφορά τη Διαθήκη? Είπαμε υπακοή, είπαμε πίστη. Δεν μπορείς να είσαι υπάκουος και να εκτελείς τον νόμο όταν είσαι σαρκικός. Λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι εξέβαμε ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ δεν είμαι σαρκικός πεπολιμένος υπό την αμαρτία. Ξέρω ότι ο νόμος είναι καλός, η εντολή είναι άγια, καθαρή, αγαθή, αλλά εγώ είμαι αμαρτωλός. Υπάρχει υπόσχεση, υπάρχουν οι όροι της υπακοής και της πίστης, όμως εγώ είμαι σαρκικός. Άρα ο νόμος, πού θα πρέπει να οδηγήσει τον άνθρωπο τελικά? Θα πρέπει να οδηγήσει τον άνθρωπο να αγωνιστεί, να ζητήσει τον Κύριο, να λάβει δύναμη από τον Κύριο, ώστε να τηρήσει τον νόμο, τους όρους, και να έρθει η επαγγελία και η υπόσχεση. Δηλαδή αυτό που τελικά ο Θεός θέλει και ο στόχος του Θεού, ποιος είναι, αδελφοί? Δεν είναι απλά να τηρήσει ο άνθρωπος τον νόμο με κάποιο σταρκικό τρόπο. Είναι να αλλάξει τη φύση του ανθρώπου ώστε τελικά από σαρκικός άνθρωπος να γίνει πνευματικός άνθρωπος και με αυτόν τον τρόπο να τηρήσει τον νόμο. Και τι κρίμα που πολλοί άνθρωποι μέσα στη χάρη του Θεού ζούμε. Δεν χρειάζεται. Λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, μήπως τον νόμο, λέει, καταργούμε, μη γέννη των νόμων συνιστόμενο. Λέει, στάνομαι στο αρχαιοκείμενο. Είναι εκεί, στέκεται ο νόμος του Θεού. Στέκεται ο νόμος του Θεού. Γιατί λοιπόν εδόθη ο νόμος, λέει στην Γαλάτας, στο 3.19, εξαιτίας των παραβάσεων προσετέθ. Λαός απηθής, λαός αρχικός, άνεργος, γεμάτος από παραβάσεις, δούλος στην Αίγυπτο. Και γι' αυτό λέει προσετέθη. Έως σου έλθει το σπέρμα. Ο νόμος έγινε παιδαγωγός μέχρι να έρθει ο Χριστός, εις τον οποίον έγινε η επαγγελία Και αυτός ο νόμος λέει διαταχθείς δι' αγγέλων διαχειρός μεσή του κρέατος. Ήταν ένας μεσίτης και οι άγγελοι ήρθαν εκεί για να φέρουν τους νόμους του Θεού. Εξαιτίας του παραβάσεων. Άνθρωποι άγιοι του Θεού, όπως ο Αβραάμ, δεν του είχε δώσει κάποιους νόμους ο Θεός, γραπτούς. Όμως είχε σχέση με τον Κύριο. Και το πρόβλημα, αδελφοί, είναι περισσότερο η έλλειψη κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Δόθηκε ο νόμος γιατί ο άνθρωπος δεν είχε την ανάλογη κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού. Έπεφτε σε παραβάσεις. Μα θα πει κανένας, ακούστε τώρα, ένα παράδοξο. Λέει, γιατί δόθηκε ο νόμος, εξαιτίας των παραβάσεων προστατεύει. Μα άμα δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει και παράβαση. Έτσι δεν είναι. Για ποιες παραβάσεις. Αυξήθηκαν οι παραβάσεις. Ποιες παραβάσεις, αφού δεν υπάρχει νόμος, ποια είναι η παράβαση. Υπήρχε παράβαση. Μπροστά στα μάτια του Θεού υπήρχαν παραβάσεις, πολλές παραβάσεις. Γιατί ο Θεός περίμενε από τους ανθρώπους να έχουν την καρδιά να τον πλησιάσουν και να γνωρίζουν ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Αν πηγαίνεις σε έναν δρόμο που δεν έχει σήματα και τρέχεις με 300 χιλιόμετρα την ώρα και σκοτώνεσαι, δεν έχει ταμπέλα. Έχει ταμπέλα. Δεν έχει. Όμως τρέχεις. Αφού δεν έχει ταμπέλα, τρέχω. Σκοτώνεται ένα, σκοτώνεται δύο, σκοτώνεται τρεις. Τι θα κάνει τροχιά. Θα βάλει νόμο. Λέει, εβασίλευσε ο θάνατος και μέχρι να έρθει ο Μωυσής. Πώς βασίλευσε ο θάνατος όταν δεν υπάρχει νόμος. Ο Θεός μας, αδερφοί, είναι αυτός που γνωρίζει ποιο είναι το καλό της ψυχής και ο βασικότερος και ο πιο βασικός στόχος του Θεού ήταν ποιο, να γίνει ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωση. Και οι άνθρωποι, αντί να γίνουν όπως ο Κύριος, γινόταν όπως ο διάβολος. Αυτή είναι η παράβαση. Πριν να έρθει ο νόμος. Και το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι θάνατος. Έτσι λοιπόν έπρεπε να δοθεί ο νόμος. Λέει στην Α' Τιμωθέου στο 1-9, ο νόμος δεν ετέθη για το δίκαιο, αλλά για τους ανόμους, τους ανυποτάκτους, τους ασεβείς, τους αμαρτωλούς, τους ανοσίους, τους βεβήλους, τους πατροκτόνους, τους μητροκτόνους, τους ανδροφόνους, τους πόνους, τους αρσενοκίτας, ανδραποδιστάς, ψεύστας, επιόρκους και ό,τι άλλο αντιβαίνει στην υγιένουσα διδασκαλία. Ποιος είναι ο δίκαιος? Δεν δόθηκε λίγο νόμος για το δίκαιο. Ποιος είναι ο δίκαιος? Ο δίκαιος είναι εκείνος ο οποίος θέλει να έχει κοινωνία με τον Κύριο και να γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση. Ήξεραν οι άνθρωποι το βασικό στόχο του Θεού που είχε για το ανθρώπινο γένος. Να γίνουμε όπως εκείνος. Και εκείνοι γίνανε αλλού. Ο Κύριος, αδελφοί, μας καθάρισε. Μας αγίασε. Με ένα στόχο. Να γίνουμε όπως εκείνος. Μας έδωσε το παράδειγμα από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Να γίνουμε όπως εκείνος. Και όταν βαδίζεις μέσα σε αυτό, αυτή η πορεία λέγεται το πνεύμα του νόμου. Αυτό είναι το πνεύμα του νόμου. Αμήν. Και μας δίνει δύο εντολές. Να αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη σου ψυχή, την καρδιά, τη δύναμη, τη διάνοια, και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Σε αυτές τις δύο εντολές όλος ο νόμος λέει και οι προφήτες κρέμονται. Αυτό είναι το πνεύμα του νόμου. Αυτό είναι το πνεύμα της ελευθερίας. Ο όταν κάνεις αυτά τα δύο, δεν χρειάζεται ο νόμος, με την έννοια του ότι ήδη τον τηρείς τον νόμο. Ήδη τον έχεις τηρήσει τον νόμο. Τι να σου πει μη κλέψεις, τι να σου πει μη σκοτώσεις, τι να σου πει μη χεύσεις, τι να σου πει μην επιθυμήσεις τα του πλησίου σου, τι να σου πει. Ήδη δεν το εφαρμόζεις τον νόμο. Λόγω λοιπόν σαρκικότητας δόθηκε ο νόμος. Και είναι στην Έξοδο στο 19, εκεί που βλέπουμε την ιστορία αυτή με τον Μωυσή, ανέβη στο Θεό, τον κάλεσε ο Κύριος, τους λέει, είδατε όλοι εσείς τι έκανα στους Αιγυπτίους, σας εσήκωσα. Τώρα λοιπόν, εάν το όντι υπακούσετε στη φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θέλετε είστε σε με ο εκλεκτός από πάντων των λαών, διότι η δική μου είναι πάσα η γη. Και εσείς θέλετε είστε σε με βασίλειον ιεράτευμα και έθνος άγιο. Τι ομορφιές, τι υποσχέσεις. Θέλουμε να είμαστε. Υπάρχει όρος όμως, εάν υπακούσεις τη φωνή μου, εάν φυλάξεις τη διαθήκη μου. Αυτά ισχύουν για μας ή όχι, τι λέτε. Και βέβαια ισχύουν. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Βασίλειον ιεράτευμα. Μας το λέει ο Πέτρος στην Καινή Διαθήκη. Έθνος Άγιον, λαός που απόκτησε ο Θεός για να εξακύλουν, λέει, τις αρετές του. Και πώς να τις εξακύλω, όχι μόνο με το στόμα του, με το στόμα μας, αλλά οι αρετές πώς μπορούν να μεταδοθούν στους ανθρώπους με την ίδια μας τη ζωή. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός από την αρχή. Και ήρθε ο Μωυσής και κάλεσε τους πρεσβυτέρους του λαού και έθεσε έμπροσταν αυτών πάντας εκείνους τους λόγους τους οποίους προσέταξε αυτόν ο Κύριος. Και επεκρίθη ομοφόνος πάσο λαός λέγον, πάντα όσα είπε ο Κύριος θέλουμε πράξη. Και ανέφερε ο Μωυσής προς τον Κύριο τους λόγους του λαού. Το έχουμε πει και εμείς τον Κύριο. Και δεν είναι μόνο αν το έχουμε πει, αλλά εάν αυτό ισχύει και είμαστε μέσα στην προσπάθεια να το εκπληρώσουμε όλους τους λόγους. Όλους τους λόγους θέλουμε πράξη. Ο Κύριος αδερφοί μας θέλει και εμάς να έχουμε αυτή την καρδιά. Και ένα τελευταίο εδώ έτσι θέλω να πω στην Έξοδος 24.1. Μετά τα αυτά, μετά την υπόσχεση των ανθρώπων, του λαού του Θεού, είπε προς τον Μωυσή, ανάβα προς τον Κύριον Σύ και ο Αρών, Ναδάβ και Αβιού και εβδομήκοντα εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και προσκυνήσατε, λέει, μακρόθεν. Και ο Μωυσής μόνος θέλει πλησιάσει προς τον Κύριο. Αυτοί όμως δεν θέλουν να πλησιάσει. Ουδέ ο λαός θέλει να δει. Και ήρθε ο Μωυσής, διηγήθηκε στο λαό τα πάντα τα δικαιώματα αυτού, απεκρίθη ο λαός ομοφόνος και είπε πάντα στους λόγους στους οποίους λέει, Κύριος θέλουμε κάμει. Έγραψε ο Μωυσής πάντα στους λόγους και σηκωθήσε νωρίς το πρωί, οικοδόμησε θυσιαστήριο στο όρος, έστησε 12 στήλας κατά τα 12 φυλά του Ισραήλ, προσέφεραν ολοκαυτώματα θυσίας ειρηνικάς και λαβών δε ο Μωυσής το ίμιση του αίματος έβαλε εις λεκάνας και το ίμιση του αίματος εράντισε επί το θυσιαστήριο. Και λαβών το βιβλίο της Διαθήκης ανέγνωσε εις τα όντα του λαού είδε είπων πάντα όσα ελάλησε ο Κύριος θέλομαι κάμει και θέλομαι να υπακούσει. Τι ωραία φράση αυτή, τι όμορφη φράση. Πάντα όσα ελάλησε ο Κύριος προς εμάς θέλουμε να κάνουμε. Κάθε πότε διαβάζεις το Λόγο του Θεού, τις εντολές του Κυρίου. το θέλει να το θεωρηθεί. Και με αυτή την ερώτηση θέλω να τελειώσω. Δεν συνεχίζω παρακάτω. Θέλω να προβληματιστείτε. Ο Κύριος μας έβαλε σε μια διαθήκη, υπάρχουν κάποιοι όροι και οι δύο βασικότεροι όροι είναι η πίστη και η υπακοή. Δεν είναι να ακούς μια φορά την εβδομάδα ένα κήρυγμα και πολλές φορές να το ακούς μισό. Είναι να ζεις με τον Λόγο του Θεού. Γιατί δεν έχεις δώσει μια υπόσχεση μπροστά στον Κύριο. Πίστης και υπακοής. Αμήν. Να ευχαριστώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θέλω να γυρίσουμε το Λόγο του Θεού στην προς Εβραίους, στο τρίτο κεφάλαιο. Εδάφιο 12. Ο Κύριος θέλει να μας εξοπλίσει, αδερφοί. Θέλει να ισχυροποιήσει την Εκκλησία Του, ώστε από οτιδήποτε και αν περάσει το πλοίο από οποιαδήποτε φουρτούνα, να μείνουμε μέχρι τέλους και να φτάσουμε στον προορισμό μας. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, προσέχετε αδελφοί, να μην υπάρχει μηδέν από εσάς πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεούς ζώντους. Αλλά προτρέπετε αλλήλους καθεκάς την ημέρα, ενός ονομάζεται το σήμερον, για να μην σκληρινθεί της εξημών δια της απάτης της αμαρτίας, διότι μέτοχοι εγίναμε του Χριστού, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της πεποιθήσεως. Στο κείμενο λέει, αν δούμε το κείμενο, το εδάφιο αυτό, ο Παύλος λέει, βλέπετε αδελφοί, βλέπετε. Θέλει να βλέπουμε και εάν θέλουμε να αυτό το εδάφιο να το φέρουμε παράλληλα με ένα άλλο, λέει ο Απόστολος Παύλος, εαυτούς εξετάζετε εάν είστε εν τη πίστη, εαυτούς δοκιμάζετε. Μας λέει να εξετάζουμε τους εαυτούς μας κάθε μέρα, να τους δοκιμάζουμε για να δούμε, λέει, τι, εάν είμαστε στην πίστη. Και ακριβώς το ίδιο πράγμα λέει εδώ στην προς Εβραίους, λέει, βλέπετε να μην υπάρχει εις μηδέν από εσάς πονηρά καρδία απιστίας. Και σκεφτόμουν να λέω, καθώς είμαστε, θέλει ο Κύριος να μας φέρει στη σχέση αυτή, η Εκκλησία με τον Κύριο να είναι η σχέση του νυμφίου με τις νύμφες. Τι είναι αυτό το οποίο ζητείτε από ένα ζευγάρι, αδερφοί, όταν έρθει σε γάμο? Το επόμενο στοιχείο το οποίο ζητάτε όταν δύο άτομα παντρευτούν, ποιο είναι? Η πιστότητα. Η πιστότητα. Ζητάτε η πιστότητα. Και ο Παύλος λέει, σας ηραβώνησα με ένα άνδρα. Οπότε από τη στιγμή που ερχόμαστε στον Κύριο και μας φέρνει στη Βασιλεία Του και μας ετοιμάζει για να γίνουμε οι νύμφοι Του, ζητάτε από εμάς η πιστότητα. Και εδώ που λέει στο 14 εδάφιο, λέει, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της πεποιθήσεως. Στο κείμενο λέει, κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο, την αρχή της, τι λέει, υποστάσεως, της υποστάσεως. Μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της υποστάσεως. Και με τι μας θυμίζει όταν λέει την αρχή της υπόστασης? Εβραίους 11:1. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων, λέει στο κείμενο, υπόσταση. Υπόσταση. Μας φέρνει στην πίστη και μας λέει εδώ ο Παύλος τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να κρατήσει τον άνθρωπο, να φύγει μακριά, να αποστατήσει. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να τον κρατήσει μακριά από τον Κύριο και να φύγει να αποστατήσει? Ποιο είναι αυτό? Από τι είναι αυτό το οποίο σκληραίνει την καρδιά? Λέει, μιλάει για την απάτη της αμαρτίας. Για την απάτη της αμαρτίας, η οποία μπορεί να επηρεάσει τον άνθρωπο όταν μέσα του, λέει, τι υπάρχει? Πονηρή καρδιά απιστίας. Πονηρή καρδιά απιστίας. Οπότε όλη μας η προσοχή είναι στραμμένη, θα λέγαμε, στο να μην υπάρχει μέσα μας πονηρή καρδιά απιστίας. Και θα δούμε τι είναι αυτό. Και συνεχίζει ο Παύλος. Διαβάζω από το τέταρτο κεφάλαιο της προς Εβραίους, από το πρώτο εδάφιο. Λέει, ας φοβηθούμεν λοιπόν. Ας φοβηθούμεν λοιπόν. Τι, έχοντας υπόψη του ο Παύλος, μας δίνει όλη αυτή την προτοποίηση, αδελφοί? Είμαστε. Φέρνει στα προηγούμενα κεφάλαια το παράδειγμα, και εδώ αμέσως μετά στο τέταρτο και στο πέμπτο κεφάλαιο φέρνει το παράδειγμα του λαού Ισραήλ, ο οποίος ο λαός της Διαθήκης, ο λαός της Επαγγελίας, είχε πάρει όλες τις υποσχέσεις, είχε πάρει όλες τις επαγγελίες, αλλά τελικά τις κέρδισε? Όχι. Γιατί? Γιατί ακριβώς η καρδιά τους, στην καρδιά τους μέσα υπήρχε αυτή η πονηράδα της απιστίας. Και λέει εδώ, ας φοβηθούμε λοιπόν, μήποτε ενώ μένει σημάς η επαγγελία, να εισέλθουμε εις την κατάπαυση αυτού, φανεί της εξημών, φανεί κάποιος από εμάς, ότι υστερήθηκε αυτής. Γιατί εμείς ευαγγελιστήκαμε καθώς και εκείνη, αλλά δεν ωφέλησε εκείνους ο λόγος τον οποίον άκουσαν, επειδή δεν ήταν στους ακούσαντας ενωμένος με την πίστη. Τα λέμε όλα αυτά, αδερφοί, γιατί στις ημέρες αυτές τις οποίες ζούμε θα σηκωθεί ένα τσουνάμι απιστίας και πλάνης. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να μας οπλίσει τώρα. Να μας οπλίσει. Μπορεί να θεωρούμε τους εαυτούς μας εκλεκτούς. Και τους θεωρούμε εκλεκτούς. Αλλά μας λέει ο Λόγος Θεού για τους εκλεκτούς ότι θα ξεφύγουν από αυτή τη δοκιμασία. Όταν μίλησε ο Κύριος στους μαθητές για τα σημεία των τελευταίων ημερών, τι είπε, θυμάστε, λέει, διαβάζω το εδάφιο Ματθαίος 24-24. Ματθαίος 24, κεφάλαιο 24, εδάφιο. Λέει, διότι θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα δείξουν σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσουν αν είναι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Το ότι είμαστε εκλεκτοί, αυτό δεν μας εξαιρεί από την κατάσταση αυτή, η οποία θα έρθει πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης και θα περάσουν οι άνθρωποι όλη αυτή τη δοκιμασία. Όλη αυτή η πλάνη, η οποία θα απλώσει ο διάβολος πάνω στο πρόσωπο της γης, που είναι, θα λέγαμε ότι είναι ο μέτρη της πλάνης. Ο μέτρη της πλάνης. Και έχει την πονηράδα, έχει, γιατί όλη αυτή η καρδιά μέσα της απιστίας είναι από αυτόν. Αυτός είναι ο πονηρός. Και φέρνει απιστία στον άνθρωπο και γεμίζει η καρδιά του με πονηρή απιστία. Και σκεφτόμουν και λέω ότι κάθε φορά που ο άνθρωπος στέκεται μπροστά στον Κύριο στις υποσχέσεις του, οι οποίες είναι βεβαιωμένες, τις έχει πει ο Θεός, είναι ναι και αμήν, και απιστεί, στην ουσία τι παθαίνει εκείνη την ώρα? Είναι σαν να παίρνει το μέρος αυτό του πονηρού. Σαν να παίρνει το μέρος του πονηρού. Το όντι, είπε ο Θεός. Το όντι. Πονηρία. Άρα, ενάντια σε όλο αυτό το πνεύμα της πλάνης που θα έρθει πάνω στο πρόσωπο της γης, ο Κύριος μας προτρέπει, μας διατάζει, προκειμένου, ότι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε για να μείνουμε, να σταθούμε μέχρι τέλους. Και κοιτάξτε εδώ πέρα που λέει στο εδάφιο εδώ προς Εβραίους, λέει, επειδή δεν ήτο εις τους ακούσαντας ηνωμένος με την πίστη. Να βάλουμε λίγο το κείμενο. Εβραίους 4:1 είμαστε. Στο 2. Της ακοής εκείνους, λέει, αλλά ούκου ωφέλησεν ο λόγος της ακοής εκείνους, μη, τι λέει, συγκεκερασμένους την πίστη. Συγκεκερασμένους. Ξέρετε τι σημαίνει ο συγκερασμένος? Έχουμε συνηθίσει να λέμε για τον ίνο, που είναι έτσι συγκερασμένος. Και λέει το λεξικό τι είναι ο συγκερασμένος. Λέει, είναι ο αναμεμειγμένος, ο ανακατωμένος. Το ρήμα σημαίνει συνενούμε, συνδέομαι. Γίνουμε στενός φίλος στενός κάποιου. Σχετίζομαι στενά με κάποιον. Έρχομαι σε στενή συνάφεια με κάτι. Και ποιο είναι αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει με το οποίο θέλει ο Θεός να αναμειχτούμε, να ανακατωθούμε, να έρθουμε σε στενή σχέση και να γίνουμε φίλοι μαζί? Η πίστη. Η πίστη, λέει, αυτοί όλοι έχασαν την υπόσχεση γιατί δεν είχε ανακατωθεί ο λόγος μέσα στην καρδιά τους με πίστη και να γίνει ένα κράμα. Ένα κράμα. Περιμένει δηλαδή ο Θεός να έρθουμε σε αυτή τη σχέση με αυτά που ακούμε και βλέπουμε τη μάχη η οποία γίνεται προκειμένου να χαθεί όλο αυτό το οποίο ο άνθρωπος ακούει. Γιατί όλη η μάχη εκεί είναι, αδερφοί. Εκεί είναι. Μόλις ακούσει ο άνθρωπος, αυτόματα ξεκινάει μια μάχη ώστε ο σπόρος που πέφτει μέσα στην καρδιά να χαθεί και να μην φέρει καρπό. Και θυμάστε, ο Κύριος είπε την παραβολή του σπορέα και δεν μιλάμε μόνο για τους ανθρώπους έξω. Μιλάμε και για μας. Μιλάμε για μας που ακούμε το σπόρο. Και είπε την παραβολή του σπορέα, γιατί ο εχθρός πάντα χρησιμοποιεί την ίδια τεχνική σε όλους. Και λέει στο Ματθαίο, στο Μάρκο, διαβάζω, στο 4, κεφάλαιο στο 14. Λέει, ο Σπύρο το λόγο σπήρει. η δε παρά την οδόν είναι ούτης τους οποίους σπείρεται ο λόγος, και κοιτάξτε λέει, και όταν ακούσω συν, τι γίνεται, μόλις ακούσει ο άνθρωπος, τι λέει, ευθύς έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί το λόγο των εσπαρμένων εν τες καρδίες αυτών. Και εάν θες να το δεις στη δικιά σου ζωή, προσωπικά να το πάρεις, δες σε πόσα από αυτά τα οποία ακούς, υπακούς. Σε πόσα από αυτά τα οποία ακούς, τα παίρνεις και τα βάζεις σε εφαρμογή και τα υπακούς. Πόσα από αυτά που ακούμε μπαίνουν μες στην καρδιά και γίνεται το κράμα αυτό, η καρδιά μας γίνεται αυτό το κράμα μέσα, η πίστη έχει συλλάβει το λόγο, γεμίζει η καρδιά του ανθρώπου, ώστε παίρνοντας το λόγο είσαι ήσυχος, ασφαλής και αποφασισμένος. Σε πόσα από αυτά είμαστε. Εγώ λέω πολλές φορές, αδερφοί, ότι τόσο λόγο που έχουμε ακούσει, μα τόσο λόγο που έχουμε ακούσει, σε ποιο επίπεδο θα έπρεπε να είμαστε. Αλλά κοιτάξτε τι λέει, μόλις ακούσει ο άνθρωπος, αμέσως ο διάβολος τι κάνει, έρχεται να κλέψει το σπόρο. Αμέσως. Λέει στο 18, και εις τα σακάνθα σπυρώμενη είναι ούτη, ήτινες ακούσει το λόγο. Και οι μέρημνες, κοιτάξτε ο διάβολος τι κάνει, έχει μεθόδους. Γιατί όλο το θέμα είναι να κλέψει την πίστη μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Και αν κλέψει η πίστη, ο σπόρος αυτός του λόγου δεν μπορεί να φέρει καρπό. Δεν μπορεί να φέρει καρπό. Οι μέρημνες του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων εισερχόμενε, πού μπαίνουνε, στην καρδιά. Ακούς το λόγο, αλλά έχεις πολύ μέρημνα. Έχεις πολλή δουλειά. Πρέπει να βγάλεις πολλά λεφτά. Ή, λέει, οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων. Έχεις πολλές επιθυμίες. Είναι πράγματα που πρέπει να κάνεις. Πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και όλα αυτά τα πράγματα μπαίνουν μέσα στην καρδιά. Θα σας έχω ξαναπεί, αδερφοί, ότι όλα τα πράγματα μπορούμε να τα κάνουμε και η προτεραιότητα που βάζουμε στη ζωή μας είναι, η σειρά είναι σύμφωνα με αυτά που θέλουμε και επιθυμούμε. Τα προλαβαίνουμε όλα αυτά που θέλουμε. Όσα θες, τα προλαβαίνει. Όσα θέλω, τα προλαβαίνω. Αλλά, όπως είπε ο Κύριος, πλην ενός εστί χρία. Και λέει, και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, εισερχόμενες, συμπνίγουν τον λόγο και πάλι ο λόγος τι γίνεται, άκαρπος. Δηλαδή, σαν να στέλνει ο διάβολος από τη μια, είτε έρχεται να κλέψει, είτε έρχονται όλα αυτά τα πράγματα,

Ξέρετε τι σημαίνει το να σε κάνει ο Θεός ευσεβή άνθρωπο. Θυμάστε, μιλάει ο Τιμόθεος για το μυστήριο της ευσεβίας. Ποιο είναι το μυστήριο της ευσεβίας? Λέει, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Δηλαδή, ο Θεός φανέρωσε τον εαυτό του μέσα από το Γιο του, από τον Ιησού Χριστό. Και αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Τώρα, προκειμένου να ενεργήσει ο Θεός την ευσέβειά του σε εμάς, τι πρέπει να γίνει? Να ενεργηθεί αυτή η ίδια δύναμη και να φανερωθεί τώρα πάλι ο Θεός εν σαρκή. Πώς? Μέσα από εμάς. Και πόσο ευσεβής είσαι? Για πες μου, ποιο είναι το μέτρο της ευσέβειάς σου? Πώς μπορείς να μετρήσεις την ευσέβειά σου? Ανάλογα με το πόσο Θεό φέρνεις στους ανθρώπους. Τόσο ευσεβής. Ανάλογα με το πόσο από τον Κύριο, από τον ουρανό, μεταφέρεις στους ανθρώπους. Ανάλογα, ανάλογη είναι και η ευσέβεια που έχεις μέσα στη ζωή σου. Και ρωτάω, πόσο ευσεβείς είμαστε? Ξέρεις ότι ο Κύριος θέλει να σε κάνει την παρουσία του στους ανθρώπους στη γη. Θέλει ο Θεός να, καθώς παίρνεις αυτό το σπόρο του λόγου μέσα σου και τον πιστεύεις, να σε κάνει εσένα να είσαι η αλήθεια του πάνω στη γη. Να είσαι ο λόγος του πάνω στη γη. Αυτή είναι η ευσέβεια, αδερφοί. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Ότι ο Θεός ο οποίος ήθελε να κάνει τον άνθρωπο κατοικητήριό του, οίκο του, και δεν μπορούσε να το κάνει, έδωσε το Γιο του, ο οποίος έγινε ο υλασμός, το σκέπασμα, σήκωσε την αμαρτία μας και κατοικώντας ο Πατέρας μέσα στον Υιό, όταν ο Υιός δοξάστηκε, ήρθε πλέον ο Πατέρας μέσα στον Υιό να κατοικήσει μέσα μας, ώστε να συνεχίσει το ίδιο έργο. Και όπως ο Θεός εφανερώθηκε εν σαρκή, τώρα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ο Θεός θέλει να συνεχίσει να φανερώνεται εν σαρκή. Νομίζετε ότι άλλαξε το μυστήριο της ευσεβίας? Όχι. Και η ευσέβεια είναι αυτή. Δεν είναι η ευσέβεια αυτό που οι άνθρωποι βλέπουμε τους ανθρώπους να έχουν. Να είναι ήσυχοι. Ο Κύριος, ξέρετε τι λέει για αυτούς τους ανθρώπους? Λέει, έχοντας μεν μορφή ευσεβίας, αρνημένοι όμως τη δύναμή της. Γιατί ποια είναι η δύναμη της ευσέβειας? Ο Χριστός μέσα μας. Αυτή είναι η δύναμη της ευσέβειας. Μόνο όταν είναι ο Χριστός μέσα σου και βασιλεύει και θριαμβεύει και έχει την κυριότητα της ζωής σου, μόνο τότε μπορείς να είσαι ευσεβής και να έχεις τη δύναμη της ευσέβειας. Και όλο αυτό ο διάβολος με την απιστία έρχεται να το κλέψει. Κοιτάξτε την αντιπαραβολή. Από τη μια μεριά ο Μωυσής, ο οποίος ζει μέσα στην παρουσία του Θεού, ζει μέσα στη δόξα του Θεού, και από την άλλη μεριά ένας λαός ο οποίος που ζει. Ναι, πα, Μωυσή. Εμείς φοβόμαστε. Πήγαινε εσύ, ο Θεός να σου μιλήσει και ό,τι σου πει ο Θεός να μας το πεις, γιατί εμείς φοβόμαστε σήμερα. Τι ήταν αυτό, αδερφοί, το οποίο είχε περισσότερο ο Μωυσής από ό,τι είχαν οι υπόλοιποι άνθρωποι? Θυμάστε ότι λίγο πριν τον στείλει ο Κύριος να πάει στην Αίγυπτο να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ, σε αυτή την στιχομηθεία που είχαν πάνω στο όρος εκεί πέρα στην Κοιόμενη Βάτος, ο Κύριος τι είπε στο Μωυσή στο τέλος? Τον έβγαλε, ανθρωπομορφικά μιλώντας, ο Μωυσής τον Κύριο τον έβγαλε από τα ρούχα του. Στο τέλος, Κύριε, εγώ δεν μπορώ να πάω γιατί δεν μπορώ να μιλήσω. Εγώ δεν είμαι εύλαλος. Και αν πάω, τι θα τους πω? Ποιος θα τους πω ότι με έστειλε? Και αν πάω, τι σημείο θα τους δείξω? Άντε να τους δείξω και σημείο, αλλά ποιος θα πω ότι με έστειλε? Και τελικά του λέει ο Μωυσής, στείλε όποιον έχεις να στείλεις. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν πάω. Δεν πάω. Αυτός ήταν ο Μωυσής, ο οποίος όμως άνοιξε στη δύναμη της ευσέβειας και τον άλλαξε ο Θεός και έγινε, λέει, ισχυρός σε λόγια και σε έργα. Έτσι λέει στις πράξεις των Αποστόλων Στέφανος. Λέει, Μωυσής, ώστε εσύ το ισχυρός στα λόγια και στα έργα. Τον έκανε ο Κύριος έτσι. Και όχι μόνο τον έκανε έτσι, αλλά όταν ο Θεός ήθελε να κατέβει, να αναλώσει τον Ισραήλ δια μιας, στάθηκε ο Μωυσής στη μέση και είπε, Κύριε, εάν τους αναλώσεις, εάν θες να τους εξαφανίσεις, εξαφάνισε εμένα πρώτα. Δηλαδή μπήκε στη μέση.

0: Και ο Κύριος τι είπε? Όχι. Μωυσή, σε ακούω. Σε ακούω. Η δύναμη, αδερφή, της ευσέβειας. Η δύναμη της ευσέβειας. Και απ' την άλλη είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν με την καρδιά της απιστίας. Έχουν γεμίσει με την καρδιά της απιστίας, η οποία καρδιά θέλει μόνο να βλέπει. Ε? Να βλέπει και μόλις δει μετά από ένα λεπτό τι παθαίνει. Ξεχνάει. Τους φέρνει ο Κύριος, Μωυσή μας έφερες εδώ να πεθάνουμε από τη δίψα, εμείς θέλουμε νερό. Του λέει ο Κύριος, χτύπα το βράχο, χτυπάει το βράχο και ανοίγει ο βράχος και φεύγουν ποταμοί. Να πιει ένα ολόκληρο έθνος και λέει έπιναν από πέτρας, ακολουθούσε εσύ τι είναι ο Χριστός. Σαν να τους ακολουθούσε η πέτρα και να πίνει νερό συνέχεια μέσα στην έρημο. Αδελφοί, καταλαβαίνετε πόσες ΔΕΙΑΡ θέλανε για να ποτιστεί ένας λαός τόσα εκατομμύρια κόσμος κάθε μέρα. Ε? Καταλαβαίνουμε γιατί ποσότητα νερού μιλάμε, τους πότισε ο Κύριος. Το ξέχασα. Τους ανοίγει ο Κύριος στην Ερυθρά Θάλασσα, περνάνε από μέσα, καταστρέφει τα στρατεύματα του Φαραώ. Το ξέχασα. Μωυσή, δεν έχουμε άρτο, δεν έχουμε ψωμί. Ο Κύριος θα σας δείξει από τον ουρανό ψωμί. 40 χρόνια είχε ο Κύριος τους αγγέλους στους φούρνους να ψήνουν το μάνα και να τους το δίνουν κάθε μέρα φρέσκο. Το είδαν. Μετά τι έκαναν? Το ξέχασαν. Το ξέχασαν. Βδελήχθηκε η ψυχή μας τον άρτο τούτο. Θέλουμε κρέας. Τους έδωσε ο Κύριος. Φάγανε μέχρι που βγήκε από τη μύτη τους. Τους έδωσε ο Κύριος. Ό,τι χρειαζότανε, τους το έδινε κάθε μέρα, τους έδινε ο Θεός. Τι ήταν αυτό το οποίο έμεινε μέσα τους? Τίποτα. Τίποτα. Γιατί όλα αυτά τα οποία άκουγαν δεν ήταν ενωμένα με την πίστη μέσα τους. Οπότε όλες αυτές οι ευλογίες, την επόμενη μέρα τι ήταν? Τίποτα. Τίποτα. Και ζει ο άνθρωπος, ενώ έχει ο Θεός όλες τις ευλογίες, έχει όλες τις υποσχέσεις, 8.810 επαγγελίες γραμμένες μέσα στο Λόγο του Θεού για κάθε έναν που πιστεύει. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν παίρνει την πίστη αυτή να γεμίσει η καρδιά του για να φέρει καρπό ο Λόγος, τι παθαίνει, πώς ζει? Κακομοίρης. Φτωχός. Γιατί δεν έχει, δεν μπορεί, ο Θεός δεν θέλει. Κοιτάξτε, ένα ολόκληρο λαό 40 χρόνια λέει, σας σήκωσα στα φτερά μου, τους λέει. Στα φτερά μου σας σήκωσα. Δεν τους άφηνε ο Κύριος, δεν τους άφηνε. Τους έφερε μέσα στη δόξα του, τους έφερε μέσα στη δόξα του. Τους σήκωνε και αυτοί τι λέγανε? Μωυσή, μας έφερες να πεθάνουμε. Απιστία. Απιστία. Λέει, κοιτάξτε, λέει στο 20, Μάρκος 4:20. Λέει, και εις τη γη την καλή σπαρέντες είναι ούτι ήτινες ακούσει το λόγο. Βλέπετε, όλοι ακούνε. Και τι κάνουν, λέει? Παραδέχονται. Παραδέχονται. Και καρποφορούν ο ένας 30 και ο άλλος 60 και ο άλλος 100. Βλέπεις ότι όλη η δουλειά γίνεται στον άνθρωπο με το πώς θα ακούσει και θα παραδεχτεί. Και όταν λέει θα παραδεχτεί, σημαίνει, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα δεχτώ, θα το πιστέψω, θα το εγκολποθώ και θα πω αυτό είναι. Αυτό είναι και τελείωσε. Και δεν αλλάζει. Και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τις καταστάσεις, με τα προβλήματα, με τις συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται, με όλα αυτά. Θα ακούσουμε, αδερφοί, 1000 πράγματα και θα γίνουν 1000 πράγματα. Θα γίνουν. Αλλά η καρδιά μας μέσα από τι εξαρτάται? Πολλές φορές περνάμε μέσα από καταστάσεις. Περνάμε μέσα από δυσκολίες. Αλλά πες μου, νομίζεις ότι εσύ περνάς, εγώ περνάω και δεν έχει περάσει κανένας άλλος τέτοια πράγματα. Διάβαζα στο Δανιήλ την ιστορία με τους τρεις παιδες. Ε? Καλά, τι ξέρουν αυτοί, ε? Μπροστά σας τα περνάω εγώ, τι ξέρουν οι τρεις παιδες. Οι οποίοι ζούσαν, ξέρετε που ζούσαν, αδελφοί? Στο κέντρο της κόλασης. Εάν ο Κύριος μιλάει για τη Βαβυλώνα σήμερα, και μας λέει να εξέλθουμε από αυτήν για να μην μετέχουμε από όλη την κρίση που θα έρθει εναντίον τους. Αυτοί ζούσαν στο κέντρο της Βαβυλώνας, εχμάλωτοι, αλλά ήταν ελεύθεροι. Και μην νομίζετε ότι η Βαβυλώνα είναι τα μπουζούκια και η δίσκο και η χωρή και αυτά, έτσι. Γιατί αν θες να ζήσεις με ευσέβεια, όλα αυτά είναι η κόλαση. Και έχουν απέναντι ένα ειδωλολάτρη κοσμοκράτορα, ο οποίος είναι ένας άγριος, υπερήφανος, γεμάτος δαίμονες, άνθρωπος, τον Αβουγκοδονόσορα, ο οποίος τι απαιτεί? Να τον λατρεύσουνε. Να τον λατρεύσουνε. Ε? Και βγάζει και νόμο, φυρμάνι. Σε τι ομολογία, κοιτάξτε, τι έκαναν αυτοί οι νέοι αδερφοί, οι οποίοι πίστευαν. Διαβάζω στο Δανιήλ κεφάλαιο 3. Εδάφιο 15. Πέρασαν δοκιμασίες, αδερφοί. Και εδώ πέρα τώρα δεν έχεις να πεις να φερθώ με σοφία. Ε? Να μην δώσω δικαίωμα. Αυτοί δεν είχαν τέτοιο θέμα, οι τρεις παιδες, γιατί εάν ήταν εκεί, είχαν μία επιλογή. Ή θα προσκυνήσουν την εικόνα του βασιλιά ή τέρμα. Ποια σοφία μπορείς να βάλεις στη μέση? Όταν τους καλεί, τους λέει, μόλις θα ακούσετε τον ήχο της Σάλπιγκος ή της Αμβίκης, εάν δεν μπέσετε να με προσκυνήσετε, σας περιμένει κάμινος. Να το σκεφτούμε λίγο. Ε? Σας έχω πει κάποιος, τι μου έλεγε μια φορά, εγώ δεν μπορώ τη δοκιμασία και το ξύλο. Και αν μου πούνε να αρνηθώ, θα αρνηθώ τον Κύριο και μετά θα μετανοήσω να με συγχωρήσει. Ε? Πανέξυπνα πράγματα. Σκεφτείτε τους τρεις παιδες, ε? Ναι, να βγω τον όσο, αλλά θα προσκυνήσουμε την εικόνα. Μέσα στην καρδιά μας θα προσκυνήσουμε τον Κύριο. Άσε τι δείχνουμε απ' έξω. Ε? Άσε τι δείχνουμε. Να μην σκανδαλίσουμε τους ανθρώπους. Να κάνουμε το σταυρό μας, να φιλήσουμε την εικόνα, να μην τους σκανδαλίσουμε. Πού έβλεπαν, αδερφοί? Κοιτάξτε τι λέει. Το 15. Τώρα λοιπόν, εάν είστε έτοιμοι, όταν ακούσετε τον ήχο της σάλπιγγος, της σύριγγος, της κιθάρας, της αμβίκης, του ψαλτηρίου και της συμφωνίας και παντός είδους μουσικής, να πέσετε και να προσκυνήσετε την εικόνα την οποία έκαμα. Καλώς. Εάν όμως δεν προσκυνήσετε, θέλετε ρηφθεί την αυτήν ώρα εις το μέσον της καμίνου του πυρός της καιωμένης. Και ποιος είναι ο Θεός εκείνος που θα σας ελευθερώσει από τα χέρια μου? Άντε τώρα εσύ βγάλ τα πέρα με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ντύρλα. Τελείως, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ε? Τώρα θα σαλπίσουν τα όργανα, θα ακούσετε τη μουσική και οι άλλοι ακούγαν τη μουσική, τι κάνανε? Με χορό προσκυνούσαν. Και σήμερα οι άνθρωποι όταν ακούνε αυτή τη μουσική, το ίδιο πράγμα κάνουν, αδερφοί. Αυτή είναι η μουσική του κόσμου. Αυτό τους λέει, αυτό μας τα λέει όλα τα όργανα. Ε? Απεκρίθησαν ως Εδράχο, Μισάχ και ο Αβδέν εγώ και είπαν προς το βασιλιά Ναβουγκοδονόσορα, εμείς δεν έχουμε ανάγκη να σου αποκριθούμε περί του πράγματος τούτου. Και καλά λέγεις ό,τι θες, λογαριασμό δεν έχουμε να σου δώσουμε, του λένε. Εάν είναι ούτως, ο Θεός ημών, τον οποίον εμείς λατρεύουμε, είναι δυνατός να μας ελευθερώσει από το καμίνι της πυρός της καιωμένης και από τις χειρός σου βασιλεύ θέλει μας ελευθερώσει. Αμήν. Θα μας ελευθερώσει από το χέρι σου. Αλλά αν δεν μας ελευθερώσει, και αν τυχόν και κάτι πάει στραβά και δεν συμβεί σύμφωνα με αυτό που εσύ έχεις μέσα στην αντίληψή σου, να κρατήσουμε και μια πισίνη. Έτσι είπαν, ε. Κοίτα, θα δοκιμάσουμε και θα πάμε προς τα εκεί στη φωτιά. Και αν η φωτιά δεν σβήσει, εντάξει, θα μας δώσει άλλη μια ευκαιρία να σε προσκυνήσουμε. Έτσι κάνουμε εμείς πολλές φορές, ε. Να κρατήσουμε και μια πισίνη. Γιατί μπορεί κάτι να γίνει, βρε παιδί μου, και ο Θεός να μην είναι. Αλλά και αν ουχή, ας είναι γνωστό σε σένα, βασιλιά, ότι τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε, την εικόνα τη χρυσή την οποία έστησες, δεν την προσκυνούμε. Το ανάψαν τα λαμπάκια. Εδώ, από εδώ βγήκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τότε ο Ναβουγκοδονόσορας επλήστη θυμού, άσχετα με όλα αυτά, από τη Βαβυλώνα βγήκε. Επλήστη θυμού και οι όψεις του προσώπου του αλλοιώθηκε κατά του Σεδράχ, του Μισάκ και του Αβδένεγώ και λαλίσας προσέταξε να καύσουν την κάμινο επταπλάσια μάλλον παρά όσων εφαίνετο και ομένη. Επταπλάσια. Σκεφτείτε λίγο, τι έπαθε. Αυτός εκείνη την ώρα σοδαιμονίστηκε. Τον έπιασε, σου λέει, γιατί, προσέξτε, ένας κοσμοκράτορας είναι. Κοσμοκράτορας, υπό όλα τα έθνη κάτω από την εξουσία του, υποταγμένα, και έχεις εδώ πέρα δύο, τρεις νέοπες, τρία νεούδια, νέα παιδιά, τα οποία σου λένε, δεν σου δίνουμε λογαριασμό. Δεν έχουμε λόγο να σου δώσουμε λογαριασμό, έχουμε άλλο Θεό, ο οποίος λατρεύουμε. Και αυτός θα μας ελευθερώσει, αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει, το ίδιο που σου κάνει δεν σε προσκυνάμε. Αυτόν λατρεύουμε. Σε αυτόν ανήκει η δόξα, η τιμή, η λατρεία, η προσκύνηση. Γεμάτη η καρδιά τους με πίστη. Είχανε μέσα τους ενδιασμούς, αδερφοί. Να πούνε, και αν δεν, να πάμε βρε παιδί μου άκλαυτη. Να καούμε. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει πίστη μέσα του, αδερφοί, μπορεί να πάει. Μπορεί να μπει μες στη φωτιά. Χίλια δύο πράγματα μπορεί να περάσουν μέσα από το νου σου. Ναι, θυμάμαι όταν μου μίλησε η μητέρα με τον Χριστό, τι είπα. Έλεγα, βρε είσαι σίγουρη. Τίποτα άλλο, μην χάσω και τα νιάτα μου. Της έλεγα, μην την πατήσουμε λέω και χάσω και τα νιάτα μου. Όταν έλεγα να χάσω τα νιάτα μου, βέβαια τι εννοούσα. Μην χάσουμε τις διασκεδάσεις. Μην τις χάσουμε τζάμπα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουμε αυτόν τον υπερήφανο άνθρωπο, ο οποίος είναι γεμάτος από δαίμονες, και η πίστη αυτών των ανθρώπων σε τι ομολογία τον έφερε, αδερφοί. Κοιτάξτε, διαβάζω στο 24. Ο δε Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς εξεπλάγει και σηκωθείς με τα σπουδής ελάλησε και είπε προς τους μεγιστάνας αυτού: δεν ρίξαμε τρεις δεμένους στο μέσο του πυρός. Οι δε αποκρίθησαν και είπαν προς τον βασιλέα: αληθώς, βασιλιά. Και αποκριθείς είπεν: μα εγώ βλέπω τέσσερις άντρες και ντυμένους, οι οποίοι περπατάνε μες στη φωτιά. Και βλάβη δεν είναι εις αυτούς, και οι όψεις του τετάρτου είναι όμοια με ιών Θεού. Τότε πλησιάσας ο Ναβουχοδονόσορας, ο δαιμονισμένος, ο σκληροτράχυλος, εις το στόμα της καμίνου του πυρός της σκιωμένης ελάλησε και είπε: σε δράχ, μισάχ και αυδέν εγώ. Κοιτάξτε τι λέει. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει τους ανθρώπους να αλλάξουν, αδερφοί? Μπορεί η ζωή σου να κάνει ανθρώπους να αλλάξουνε? Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Τι ομολογεί? Σε δράχ, μισάχ και αυδέν εγώ. Δούλη του Θεού του υψίστου. Ομολογεί ο Ναβουχοδονόσορας ότι ο Θεός του σε δράχ και του μισάχ και του αυδέν εγώ είναι ο ύψιστος. Δηλαδή, εκείνη την ώρα ομολογούσε ότι ο Θεός τους ήταν πάνω από όλους τους δικούς του Θεούς. Εξέλθετε και έλθετε. Τότε ο Σεδράκ, ο Μισάκ και ο Δεν Εγώ εξήλθαν εκ μέσου του πυρός και συναχθέντες οι σατράπες, οι διηγητές, οι τοπάρχες, οι μεγιστάνες, το βασιλέως, όλοι ήρθανε. Είδαν τους άντρες τούτους ότι επί των σωμάτων αυτών το πυρ δεν ίσχυσε και θρίξ της κεφαλής αυτών δεν εκάει και τα σαλβάρια αυτών δεν παρήλαξαν. Ούτε ως μη πυρός επέρασαν επ' αυτούς. Και λέει στο 28, τότε λάλησε ο Ναβουχοδονόσορ και είπε, κοιτάξτε τι λέει, ευλογητός ο Θεός του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδέν εγώ. Εκεί που ήθελε να του σκοτώσει και ήταν αυτός ο Θεός, τι ομολογεί? Ευλογητός ο Θεός του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδέν εγώ. Αυτός είναι ο ύψιστος, κοιτάξτε τι λέει. Ώστες απέστειλε τον άγγελον αυτού και ελευθέρωσε τους δούλους του, οι οποίοι έλπισαν σε αυτόν και παράκουσαν το λόγο του βασιλέως και παρέδωσαν τα σώματά τους. Τι έκανε αυτό που είχαν μέσα τους? Παράδωσαν τα σώματά τους. Για να μην λατρεύσουν ούτε να προσκυνήσουν άλλο Θεό εκτός του Θεού αυτών. Γι' αυτό εκδίδω πρόσταγμα ότι κάθε λαός, έθνος και γλώσσα η οποία μιλήσει κακό εναντίον του Θεού τους θα καταμελιστεί και τα σπίτια του θα γίνουν κοπρώνες, διότι δεν είναι κανένας άλλος Θεός που να μπορεί να ελευθερώσει έτσι. Άρα, μέσα στη δοκιμασία, όταν η καρδιά του ανθρώπου είναι γεμάτη με τον Κύριο, γεμάτη με πίστη στο Λόγο, τι θα κάνεις? Μπορείς να κάνεις και αυτούς όλους που είναι εναντίον σου, τι να κάνουν? Να ομολογήσουν τη δόξα του Θεού. Εδώ έβγαλε διάταγμα, αδερφοί, Ναβουχοδονόσορας. Έβγαλε διάταγμα. Διάταγμα. Όποιος τολμήσει να κατηγορήσει το Θεό τους, αυτός είναι ο οποίος θα πεθάνει. Αν του έλεγε κανείς, για πες μου λίγο, Ναβουχοδονόσορα, λίγο πριν τι έλεγες. Λίγο πριν τι έλεγες. Αν δεν προσκυνήσετε εμένα. Και τώρα τι λέει? Μην τυχόν και τολμήσει κανείς να ανοίξει το στόμα του. Βέβαια, αυτοκράτορας, ήταν κοσμοκράτορας, ήταν βασιλιάς, ήταν ό,τι ήθελε έλεγε. Αλλά κοιτάξτε, τι ομολόγησε ο άνθρωπος. Τι ομολόγησε ο άνθρωπος. Και έτσι είναι ο Θεός, έτσι αυτός είναι ο τρόπος που ο Θεός μπορεί να μας φτάσει μέχρι τέλους, αδερφοί. Και λέει στο πρώτο δάφιο που διαβάσαμε στην προς Εβραίους, στο 3.12, κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Λέει στο 13. Στο 14 λέει, διότι μέτοχοι εγίναμε του Χριστού. Γίναμε μέτοχοι. Ναι, δεν σταματάει εκεί το εδάφιο. Τι λέει? Εάν, το ξαναπούμε, γίναμε μέτοχοι του Χριστού, εάν, δηλαδή, μπορεί τελικά ο άνθρωπος να νομίζει ότι γίνεται, αλλά στην πορεία να λακίσει. Γιατί? Τι είναι αυτό το οποίο χαλάει τη συνταγή? Λέει, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της υποστάσεως, της πεπιθήσεως. Εάν κρατήσεις μέχρι τέλος βεβαία την πίστη σου, την πίστη σου, κοιτάξτε τι λέει, γιατί μας λέει γι' αυτό το εάν, γιατί μας λέει εάν, κοιτάξτε τι λέει στον Τιμόθεο, Α' Τιμόθεο 1ο κεφάλαιο 18 εδάφιο. Λέει, ταύτην την παραγγελία παραδίδω σε σένα τέκνο Τιμόθε, κατά τας προγενωμένας προφητείας περί σου, να στρατεύεις κατά αυτά την καλή στρατεία. Και λέει στο 19, να έχεις πίστη. Να έχεις πίστη. Και αγαθή συνείδηση. Την οποίαν την εσ αποβαλώντες, τι κάνανε, να βάγισαν στην πίστη. Δηλαδή ξεκινάει το πλοίο για τον προορισμό του και στην πορεία τι παθαίνει, ναυάγιο. Κάποιοι λέει οι οποίοι δεν κράτησαν την πίστη τους και την αγαθή συνείδηση, τι κάνανε, ναυαγίσαν. Και δεν υπάρχει πιο εχθρό πράγμα, αδερφοί, και πιο θλιβερό να μας έχει ο Κύριος δώσει τόσο θαυμάσια πράγματα και τελικά να ναυαγίσει ο άνθρωπος. Να ναυαγίσει. Ξεκινήσεις και στην πορεία, και τι είναι αυτό το οποίο κάνει το πλοίο να ναυαγεί, αδερφοί. Τι το κάνει αναβαγή? Θαλασσοταραχές. Φουρτούνες. Φουρτούνες. Θαλασσοταραχές. Ε? Γι' αυτό μιλάμε. Για όλο αυτό το οποίο πρόκειται να έρθει, αυτή η φουρτούνα, αυτή η θαλασσοταραχή. Και ο Κύριος θέλει να είμαστε ασάλευτοι, να είμαστε ακούνητοι από εκεί που μας τοποθέτησε. Μπορέσουμε να μην αναβαγίσουμε. Και αυτό τι το κάνει? Η πίστη. Ιούδας, κεφάλαιο πρώτο. Εδάφιο 3. Ιούδας, πρώτο κεφάλαιο, τρίτο εδάφιο, λέει, αγαπητοί, επειδή καταβάλω πάσα σπουδή να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκη να σας γράψω προτρέπον εις το να αγωνίζεστε για την πίστη ή της άπαξ παρεδόθηκε εις τους Αγίους. Στο κείμενο ξέρετε τι λέει. Κοιτάξτε τι λέει. Περ της κοινής ημών σωτηρίας ανάγκη έσχον γράψει ημίν παρακαλών. Τι λέει, παρακαλών, επαγωνίζεστε. Δεν λέει αγωνίζεστε. Λέει επαγωνίζεστε για την πίστη. Ξέρετε τι σημαίνει, ποια είναι η διαφορά το αγωνίζομαι με το επαγωνίζομαι? Επαγωνίζομαι, λέει το λεξικό, σημαίνει το να αγωνίζομαι εναντίον άλλων. Έχεις να κάνεις δηλαδή, προκειμένου να κρατήσεις την πίστη η οποία σου παραδόθηκε, πρέπει να αγωνιστείς εναντίον άλλων. Και ρωτάω, μπορείτε να μου πείτε έναν άλλον που πρέπει να αγωνιστούμε εναντίον του? Ο εχθρός. Άλλος. Η σάρκα. Άλλος. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Να δούμε. Α' Κορινθίους 9:26 λέει, αλλά εγώ λοιπόν ούτω τρέχω, ουχίως αβεβαίως, ούτω πυγμαχώ, ουχίως κτυπών τον αέρα, αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ γίνω αδόκιμος. Καλά, τι είναι το σώμα σου, Παύλο, που χρειάζεται να το δαμάζεις? Τι είναι το σώμα σου? Ε, λέει, συνήθως τι δαμάζουμε? Τα άγρια άλογα. Και λέει, δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ. Ξέρετε τι σημαίνει δουλαγωγώ? Λέει, άγω εις δουλεία. Δηλαδή θες να πεις ότι πρέπει το σώμα μου να το υποτάξω, να το κάνω δούλο. Προσέξτε, για το σώμα του μιλάει. Εμείς το σώμα μας σε τι στάτους το έχουμε θέσει? Ε? Πώς το βλέπεις το σώμα σου? Μα εγώ νομίζω ότι το σώμα μου πρέπει να το ακούω, να του κάνω όλα τα χατήρια. Έχετε ακούσει που λέει, πρέπει να ακούς το σώμα σου. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ό,τι σου λέει το σώμα, τι να κάνεις? Να το κάνεις. Ωραία, να το φτιάξουμε λίγο, να το κάνουμε λίγο καλύτερα. Λίγο καλύτερα. Εδώ που λέει, αλλά δαμάζω το σώμα μου. Δαμάζω το σώμα μου. Στο κείμενο, κοιτάξτε τι λέει. Στο κείμενο λέει, αλλά υποπιάζω μου το σώμα. Υποπιάζω. Τώρα το κάνουμε λίγο, το ανεβάσουμε λίγο τη βαθμίδα, έτσι. Υποπιάζω. Λέει, το λεξικό λέει, υποπιάζω είναι τύπτω κάποιον στο μάτι. Μολοπίζω στο πρόσωπο. Του μαυρίζω το μάτι. Γενικώς τον κάνω μαύρο στο ξύλο. Αυτό λέει το λεξικό του σταματάκου. Μεταφορικά, δαμάζω, νεκρώνω. Ενοχλώ μεγάλος. Βασανίζω. Δηλαδή, να το κάνω αυτό στο σώμα μου. Γιατί μου φταίει το καημένο. Εμείς συνήθως πρέπει να του κάνουμε όλα τα χατήρια του σώματος. Και πείτε μου αδερφοί, εάν ο άνθρωπος ακούει το σώμα του, μιλάμε τώρα για το επαγωνίζεστε και φέρνουμε ένα παράδειγμα για να δούμε ο λόγος του τι λέει σε σχέση με αυτό που κάνουμε εμείς. Εάν το σώμα σου το ακούς, όταν είναι κουρασμένο το σώμα, τι πρέπει να κάνεις. Όταν πονάει το σώμα, τι πρέπει να κάνεις. Αφού περιφερθείς σε όλους τους γιατρούς για να δεις γιατί πονάει και ψάξεις όλο το ίντερνετ να δεις γιατί το ίντερνετ τα λέει όλα, πρέπει μετά να κάτσεις, να το ξεκουράσεις. Έτσι έκανε και ο Παύλος. Έτσι έκανε. Πάει στα λύστρα. Κηρύττει ο Παύλος. Και εκεί που κηρύττει στα λύστρα είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι χολός εκ χιλίας μητρός. Ανάπηρος δηλαδή. Και καθώς κηρύττει ο Παύλος, τον βλέπει, λέει, και έχει πίστη για να σωθεί. Οπότε του λέει το πιο φυσικό πράγμα. Σήκω πάνω. Και ο άνθρωπος τι έκανε. Σηκώθηκε. Καλό παιδί. Υπάκου. Όχι σαν εμάς που μας λέει ο Κύριος κάτι. Σήκω. Εμείς τι λέμε. Μα δεν μπορώ. Ότι δεν μπορείς το ξέρω. Και ο Παύλος τότε το έπεσε αυτόν τον χολό. Σήκω πάνω. Ήξερε ότι δεν μπορούσε να σηκωθεί. Αλλά τι ενέργησε μέσα. Πίστη, λέει, και βλέπουν ότι έχει πίστη για να σωθεί, του λέει, σήκω πάνω. Εκεί τώρα σμίξανε και δύο πίστες, και του Παύλου και η δικιά του, και ο άνθρωπος περδίκη. Και μόλις το βλέπουν όλοι αυτοί που άκουγαν το κήρυγμα και ήξεραν τον άνθρωπο, τι έκαναν, λέει, ήρθε, λέει, ο ιερέας του Δία και πήρανε σφαχτά και ζώα και τα λοιπά και ήρθαν να προσφέρουν θυσία στον Παύλο και στον Βαρνάβα. Σου λέει, οι θεοί ομοιοθέντες με ανθρώπους ήρθαν σε εμάς. Και λέει, ίσα την τελευταία στιγμή ο Παύλος τους εμπόδισε να μην προσφέρουν θυσία, λέει, και εμείς άνθρωποι είμαστε σαν και εσάς. Και ενώ είναι όλο αυτό το πλήθος το οποίο έχει μαζευτεί για να τους προσφέρει τις θυσίες, έρχονται, λέει, κάποιοι αδελφοί, κάποιοι Ιουδαίοι από την Αντιόχεια και το Ικόνιο, και αρχίζουν και κατηγορούν τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Οπότε όλο αυτό το θεοσεβές πλήθος τι κάνει τον Παύλο. Τον υποβολεί. Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω Πράξη 14-19. Λέει, εν τούτο δε ήλθον οι Ιουδαίοι εξ Αντιοχίας και Εικονίου και πείσαντες τους όχλους και λιθοβολήσαντες τον Παύλο, έσυραν έξω της πόλεως νομίσαντες ότι απέθανε. Δηλαδή, πώς τον βγάλανε. Προσέξτε τώρα, μην νομίζετε ότι τους πετούσαν χαλίκια. Αν και τόσες χιλιάδες κόσμος από ένα χαλί χινάτρο έφτανε. Ο λιθοβολισμός ήταν πέτρες, τσούρλι, ό,τι βρίσκανε. Και χτυπάς λίγο, περνάς από μια πόρτα και χτυπάς λίγο και τι παθαίνεις. Και μετά από λίγο λες, το χέρι μου μπλάβησε. Δηλαδή, ο Παύλος τότε τον πέταξαν έξω και νομίσαντες ότι απέθανε, λέει. Κάποιοι πιστεύουν ότι ο Παύλος είχε πεθάνει πραγματικά και ο Κύριος τον ανέστησε. Και είναι πεταμένος ο Παύλος έξω, στα σκουπίδια, το σώμα του πώς θα ήταν, λέτε. Παραμορφωμένο. Σκέψω από τόσες πέτρες που είχε φάει, πόσες μπλαβίλες είχε, πόσα πρεξίματα είχε, εκχυμώσεις, βάλε ό,τι θες. Ένα τούμπανο θα ήταν ολόκληρος. Από τις πέτρες που είχε φάει. Οπότε τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα χρειάζεται περίθαλψη. Πρέπει να μείνει στο κρεβάτι, να φύγουν οι μπλαβίλες. Πώς θα πάει τώρα, θα τον δουν έτσι. να ξεπριστεί το σώμα του, να του κάνουν κομπρέσες, να επανέλθει ο άνθρωπος. Πόσο καιρό θα πάρει. Ότε δε περιεκύκλωσαν αυτόν οι μαθητέ, σηκωθείς εισήλθε εις την πόλη και την επαύριο εξήλθε με του Βαρνάβα εις Δέρβιν. Δηλαδή πήρε το Βαρνάβα μαζί σου, λέει πάμε μαζί στο νοσοκομείο. Επαύριο εξήλθε με του Βαρνάβα εις Δέρβιν, στο 21. Και αφού εκήρυξαν το Ευαγγέλιο στην πόλη αυτή και μαθήτευσαν ικανούς, επέστρεψαν εις τη Λύστρα και Ικόνιο και Αντιόχεια. Τι έκανε λέει την άλλη μέρα? Πρισμένος, μολοπισμένος, μπλαβισμένος και θα έπρεπε να κάθεται κάπου, φρε παιδί μου, να του περάσει το σώμα του. Ο Παύλος τι λέει το σώμα του? Το δουλαγωγό το σώμα. Δηλαδή το σώμα μου δεν θα με κάνει κουμάντο. Το καταλαβαίνουμε? Το σώμα μου δεν θα με κάνει κουμάντο. Το σώμα μου είναι υποδουλωμένο στη βασιλεία του Θεού και πρέπει να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει. Προσέξτε, δεν μιλάω να πάμε να δέρουμε το σώμα μας, αλλά μιλάω στο ότι ο Θεός δεν θέλει να αφήνουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε. Αν ακούμε το σώμα μας, αδελφοί, θα κάνουμε τίποτα? Τίποτα. Όλο και κάτι θα σε πονάει, όλο και κάτι θα σε ενοχλεί, όλο και κάτι θα είναι πρόβλημα. Καμιά φορά είμαι σπίτι και λέω, τι έπαθες, η μέση μου, λέω, ξέρω εγώ στο βαγγελίο. Μου λέει, τι, τίποτα, στο όνομα της Ιησού. Μια χαρά. Δηλαδή, θες να πεις, Παύλο, ότι δεν πήγες στο νοσοκομείο? Ούτε σου βάλανε κομπρέσεις, ούτε τίποτα να ξεπριστείς. Επέστρεψαν και ξαναπήγες στα Λύστρα. Και στο Εικόνιο και στην Αντιόχεια. Και τι έκανε? Ήρθα να με βοηθήσετε. Έτσι είπε. Λέει, επιστηρίζονται στις ψυχές των μαθητών, προτρέποντες να μένουν στην πίστη. Ήταν μπροστά ο Παύλος, ήταν ένα παράδειγμα πίστης. Ο ίδιος τον είχαν σκοτώσει με τις πέτρες, με τις τσούρλους, γιατί δεν ήταν πετραδάκια. Είχε φάει λιθοβολισμό από όλους, αδερφοί, από όλους. Και έρχεται και λέει, στηρίζει τις πιέσεις των μαθητών. Ποιος είχε ανάγκη από στήριξη? Θα έπρεπε κανείς να πει, να τον στηρίξουμε τον άνθρωπο, τον καημένο, τόσα που πέρασε. Όχι. Αυτός ήταν εκεί να στηρίξει τις πιέσεις των μαθητών. Προτρέποντες να μένουν στην πίστη και διδάσκοντες ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Και λέει στο 23, και αφού εχειροτώνησαν εις αυτούς πρεσβυτέρους κατά πάσαν εκκλησία προσευχηθέντες με νηστείες. Και νηστεία. Και νηστεία. Σε τι κατάσταση ήταν το σώμα του, λέτε? Σε τι κατάσταση? Μπορεί να ήταν μολοπισμένο, μπορεί να ήταν πρισμένο, μπορεί να ήταν μπλαβισμένο. Ο Παύλος τι έκανε? Τη δουλειά του. Τη δουλειά του. Και όχι μόνο τη δουλειά του, και νηστείες έκανε. Και νηστείες. Δηλαδή, το σώμα, τι περίθαλψη του έκανε? Πνευματική. Πνευματική περίθαλψη. Και ο Κύριος το βρόντιζε. Αφιέρωσαν αυτούς εις τον Κύριο, στον οποίον είχαν πιστέψει. Και κοιτάξτε μετά. Και διελθόντες στην Πισιδία ήλθαν στην Παμφιλία και κηρύξαντες στο λόγο στην Πέργη, κατέβηκαν στην Ατάλεια και εκεί πήγαν στην Αντιόχεια και ήταν παραδεδομένοι στη χάρη του Θεού για το έργο το οποίο εξετέλεσαν. Ελθόντες δε και συνάξαντες στην Εκκλησία, ανήγγυλαν όσα έκαμε ο Θεός δι' αυτών και ότι άνοιξε στα έθνη θύρα πίστης και διέτριβαν εκεί ούκο λίγο καιρό μετά των μαθητών. Λέει, έλεγε ο Παύλος μαθητές, κοιτάξτε πόσα έκανε ο Θεός με μένα. Τι έκανε, εμείς σε βλέπουμε εκεί σε μπλε μαρέ. Μπλε μαρέ. Και τι έλεγε? Κηρύξαμε. Ο Κύριος έσωσε. Άνοιξαν εκκλησίες, χειροτονήσαμε πρεσβυτέρους σε κάθε πόλη και ο λόγος του Θεού αυξάνει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Μα Παύλο που είσαι έτσι, τι τα κοιτάς αυτά σε λίγο και όταν στη μέση στην παρουσία του Θεού, τι θα μετράει? Τι θα μετράει? Εάν μπουνούσε το χέρι σου ή αν βγήκε σε δάγκωσε ένα κουνούπι που ήταν μολυσμένο και λες να τα του Νείλου. Φαντάζεστε τον Παύλο τι περνούσε. Του Νείλου, του Νιαγάρα. Στους κινδύνους, στους αδερφούς κινδύνους, στους δρόμους κινδύνους απολιστές. Στους βυθούς, τρεις φορές τρία μερονύχτια στο βυθό έκανα. Και τι έλεγε, ναι, ξεκουράστηκε. Σου λέει, παραπάνω και να με σκοτώσουν, θα πάω στην παρουσία του Θεού και εκεί θα αναπαυθώ. Αλλά όμως δεν ήταν η ώρα να φύγει. Και τι έκανε. Δούλευε για τον Κύριο, αδερφή. Αυτό είναι που λέει, υποπιάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ. Σου λέει, κοίτα, το σώμα δεν θα με κάνει κουμάντο. Δεν θα με κάνει κουμάντο. Και ούτε θα κάνω τις επιθυμίες του σώματος μου. Τι θα κάνω. Το θέλημα του Θεού. Αλλά έχουμε και εμείς να κάνουμε μια δουλειά, αδερφοί. Έχουμε να κάνουμε μια δουλειά, να ξεκινήσουμε από εδώ και όπου αλλού ο Κύριος θέλει να μας στείλει. Έχει εδώ ένα ολόκληρο νομό με τόσα χωριά. Με τόσα χωριά. Η Κρήτη έχει 850 χωριά. Έχει. 848. Και πρέπει να ακουστεί το Ευαγγέλιο παντού. Λοιπόν, ας κηρύξουμε στο Ρέθυμνο. Να δούμε ο Κύριος να σώζει. Αμήν. Α. Πέτρου, κεφάλαιο 1, εδάφιο 3. Λέει, ευλογητός ο Θεός και πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της κατά το πολύ έλεος αυτού, αναγέννησε εμάς σε ελπίδα ζώσα, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντο και αμάραντο, πεφυλαγμένη εν της ουρανής. Κοιτάξτε, έχουμε κληρονομία η οποία είναι φυλαγμένη. Δεν μπορεί να την πειράξει κανένας. Όποιος και να σηκωθεί εναντίον σου, κανείς δεν την πειράζει. Εδώ μπορεί να πειράζουν οι άνθρωποι. Μπορεί να πειράζουν. Σου παίρνουν ένα μέτρο χωράφι, να σου παίρνουν, ξέρω εγώ, να σου κλέβουν. Εκεί είναι φυλαγμένοι, άφθαρτοι. Λέει. Για μας. Στο 5 λέει, ήτινες, οι οποίοι με τη δύναμη του Θεού φυλατώμαστε. Πώς? Δια της πίστης. Δια της πίστεως. Και λέει, σε σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτου καιρό. Βλέπεις, τι είναι αυτό το οποίο σε φυλάει ώστε να φτάσεις να πάρεις την κληρονομία που είναι φυλαγμένη. Τι είναι? Η πίστη. Εάν φύγει η πίστη, ποια είναι η προστασία σου μετά? Το μόνο που έχουμε για να σταθούμε είναι ο λόγος του Θεού. Αν φύγει ο λόγος και η πίστη στο λόγο, δεν είσαι τίποτα. Τίποτα. Κοιτάξτε τι λέει στο 6. Δια το οποίο να αγαλιάστε, αν και τώρα ο λίγων, εάν χρειαστεί λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής. Μπορεί να περάσεις από πειράσμα. Να περάσεις από δοκιμασία. Αλλά τι λέει, για ποιο λόγο μπορεί να περάσεις? Κοιτάξτε, λέει στο 7. Ώστε η δοκιμή της πίστεώς σας να είναι πολύ τιμιότερη από το χρυσάφι το φθυρόμενο. Διαπυρός δε δοκιμαζόμενο. Να ευρεθεί σε έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Περνάς από όλο αυτό και δοκιμάζεται η πίστη, ώστε όταν φανερωθεί ο Κύριος, όλο αυτό τι θα είναι η πίστη σου? Θα είναι για σένα, για τιμή σου και δόξα σου. Και λέει ο Πέτρος, τον οποίο αν και δεν είδατε, τι κάνετε? Τον αγαπάμε. Αυτή είναι η πίστη, αδερφή. Τον βλέπεις με τα φυσικά σου μάτια. Η πίστη όμως η οποία θα σε κρατήσει και θα σε φυλάξει μέχρι τέλους. Τι λέει? Κύριε, μπορεί να μην σε βλέπω αυτά τα μάτια, αλλά σε αγαπώ με όλη μου την καρδία, γιατί ξέρω ότι είσαι πιστός σε αυτά που έχεις πει, σε ό,τι λες. Αν και δεν είδατε, αγαπάτε. Εις τον οποίον, αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε με χαρά ανεκλάλητη και ένδοξη, απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας, τη σωτηρία των ψυχών. Δηλαδή η ζωή σου τώρα που περνάς από διάφορους πειρασμούς, πώς πρέπει να είναι? Για πες μου. Τι λέει ο Πέτρος? Πώς θα είναι η ζωή σου? Τι λέει? Λέει, θα αγαλιάσαι με χαρά ανεκλάλητο. Γιατί πιστεύεις χωρίς να βλέπεις. Και επειδή πιστεύεις χωρίς να βλέπεις, θα αγαλιάς με χαρά ανεκλάλητο και ένδοξο. Τι σημαίνει ανεκλάλητο? Δεν υπάρχουν λόγια να την εκφράσεις. Γιατί? Γιατί έχεις μπροστά σου αυτή την ελπίδα και χαίρεσαι με χαρά. Γιατί χαίρεσαι, βρε παιδί μου, βλέπεις κάτι? Φυσικά όχι, αλλά είναι εκεί. Είναι ο Κύριος μου, είναι εκεί, είναι πιστός. Είναι πιστός. Και όχι μόνο. Λέει, πιστεύοντες αγαλιάστε με χαρά νεκλάλητη και ένδοξη και απολαμβάνοντες το τέλος της πίστης. Δηλαδή τώρα στη ζωή σου τι βλέπεις. Τι βλέπεις. Το τέλος της πίστης σου. Βλέπεις το τέλος της πίστης σου. Και επειδή βλέπεις το τέλος της πίστης σου, τι κάνεις λέει. Απολαμβάνεις το τέλος της πίστης. Πότε. Τώρα. Τώρα. Δεν λες, δεν μας έφτιαξε ο Κύριος αδερφή να περάσουμε δοκιμασίες, ξυλιές, φαλιάρες, το ένα το άλλο και να είμαστε στα κλάματα και δυσκολίες. Όχι, θέλει από τώρα να βλέπεις αυτά τα οποία δεν φαίνονται και να απολαύσεις το τέλος, πότε, τώρα. Αυτό σημαίνει τι κατάσταση πρέπει να ζεις κάθε μέρα. Ε? Να δοξάζεις, να ευλογείς τον Κύριο, να τον μεγαλύνεις, μα με προβλήματα, με δυσκολίες. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, πάντοτε τι να κάνετε, να χαίρεστε. Λέει, χαίρετε εν Κύριο. Χαίρετε εν Κύριο.
2: Πάντοτε.
1: Πάλι θα πω.
2: Χαίρετε.
1: Θα το πω. Ε? Ξέρεις, πώς θα το, ξέρεις πότε μπορείς να το πεις. Όταν βλέπεις από τώρα το τέλος της πίστης σου. Ποιο είναι το τέλος της πίστης, αδερφή? Ότι ο Θεός θα σε βάλει μέσα στο θρόνο Του μαζί Του. Λέει, όποιος νικάει θα τον βάλω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, καθώς και εγώ νίκησα και κάθισα στο θρόνο του Πατέρα μου μαζί Του.
2: Αμήν.
1: Και βλέπεις τον εαυτό σου και λες, είμαι με τον Κύριο μέσα στο θρόνο. Έτσι έβλεπε ο Παύλος. Την ώρα εκείνη είμαι με τον Κύριο μέσα στο θρόνο Του, άρπα μια πέτρα. Είμαι με τον Κύριο στο θρόνο Του, θα νικήσω. Φάει κι άλλη πέτρα, φάει. Τι έκανε μέσα του. Αυτή η χαρά ήταν που τον κρατούσε, αδερφή. Και μέσα σε όλες τις δυσκολίες, μέσα σε άλλα τα προβλήματα, μπορούσε να χαίρεται ο Παύλος και να λέει: χαίρεται, Κύριο, πάντοτε πάλι θα πω χαίρεται. Γιατί ο λόγος αυτός που είχε ο Παύλος είχε ενωθεί με πίστη μέσα στην καρδιά του και είχε γίνει βάση της ζωής του. Δεν κουνούσε, αδερφή. Δεν κουνούσε. Δεν κουνούσε αν του φέρναν δυσκολίες στη δουλειά του ή στη διακονία ή στα προβλήματα ή αδερφοί ή εκκλησίες ή ο κόσμος ή ο Νέρωνας μέσα κάτω από αυτόν τον οποίο έζησε. Δεν τον ένοιαζε τον Παύλο, τον Πέτρο και τον Παύλο. Και ο Πέτρος τι λέει, λέει χαίρομαι Κύριε με χαρά νεκλάλητη. Δεν... Παιδιά χαίρομαι τόσο πολύ που δεν μπορώ να σας το πω. Καλά γιατί χαίρεσαι. Χαίρομαι γιατί ο Κύριος είναι. Δεν τον βλέπω, αλλά είναι και χαίρομαι και απολαμβάνω. Κάθεσαι σε σπίτι σου και απολαμβάνεις και χαίρεσαι. Μπορείς να ευχαριστήσεις τον Κύριο για όλα όσα σου έχει δώσει. Ε, αυτό έκανε ο Πέτρος. Λέει, δεν τα βλέπω, αλλά από τώρα χαίρομαι με χαρά που δεν υπάρχουν λόγια να την εκφράσεις. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Λέει, και από τώρα απολαμβάνουμε το τέλος της πίστης. Δηλαδή βλέπεις τον εαυτό σου αγκαλιά με τον Κύριο μέσα στη δόξα του. Βλέπεις ότι βγάζεις τον Στέφανο και τον αφήνεις στα πόδια του τον ευχαριστείς. Βλέπεις ότι σου δίνει μια χρυσή κιθάρα και εκεί που τραγουδούς σαν καρακάξα του ψάλεις μόλις στην καρδιά. Ε? Και σου φτιάχνει τη φωνή σου. Απολαμβάνοντες το τέλος. Απολαμβάνοντες το τέλος. Το βλέπεις και χαίρεσαι. Και τον ευχαριστούμε αδερφοί. Αυτή είναι η αγαλίαση που ο Κύριος θέλει να ζήσουμε από τώρα. Ε? Χωρίς να το βλέπεις. Χωρίς να το βλέπεις. Χωρίς να το βλέπεις.
2: Αμήν.
1: Γιατί αν το βλέπεις, δεν είναι πίστη. Διαβάζω προς Εβραίους 11-13. Εβραίους κεφάλαιο 11. Εδάφιο 13. Τελευταίο εδάφιο. Λέει, «Εν πίστη απέθαναν ούτι πάντες, μη λαβώντες τας επαγγελίας». Δεν τις έλαβαν τις επαγγελίες. Σε τι πέθαναν με πίστη. Κοιτάξτε τι λέει. Αλλά μακρόθεν οι δόντες αυτές και πιστέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες. Τι έκαναν όλοι αυτοί οι Άγιοι. Ε? Δεν είδαν τις επαγγελίες. Δεν τις γεύτηκαν. Δεν είδαν καν το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είδαν το Μεσσία. Δεν είδαν τίποτα. Αλλά τι έκαναν. Γέμισε η καρδιά τους με το Λόγο. Πίστεψαν στο Λόγο και λέει από μακριά τις είδαν τις επαγγελίες. Λέει πίστηκαν για τις επαγγελίες, εγκολπώθηκαν και ομολόγησαν ότι κοίτα, εκεί είναι η ευλογία. Όλα αυτά είναι προσωρινά και από αυτά είμαι πάρικος, ξένος. Και μπορεί να περάσω δοκιμασίες, μπορεί να περάσω προβλήματα, μπορεί να περάσω χίλια δύο πράγματα, μπορεί να με εγκαταλείψουν οι άνθρωποι, μπορεί να με εγκαταλείψουν οι φίλοι μου, μπορεί να εγκαταλείψει ο καθένας, αλλά εκεί είναι η ευλογία μου. Και αυτό δεν αλλάζει. Μπορεί να μείνεις μόνος σου, μπορεί να χάσεις τα πάντα. Το θέμα ποιο είναι? Ο Κύριος είναι πιστός. Λέει, να αρνηθεί τον εαυτό του, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο Θεός. Και όταν έρχεται ο εχθρός να σου φέρει σκέψεις τέτοιες, απιστίας και αμφιβολίας για όλες τις υποσχέσεις του Θεού, πες το στον εαυτό σου, άκου, ο Θεός δεν μπορεί να ψευστεί. Το έχω πει πολλές φορές στον εαυτό μου. Δεν αλλάζει ο Θεός για μένα. Δεν θα αλλάξει ο Θεός μου, είναι ο ίδιος. Ό,τι έχει πει, είναι ναι και αμήν. Και ο Θεός μου δεν αλλάζει και σε αυτό επάνω θα σταθώ. Λέει, μακρόθεν οι δόντες αυτάς και πισθέντες. Έχουμε πιστεί, αδερφοί? Έχουμε πιστεί? Ο άνθρωπος ο οποίος είναι έτσι, δεν μετακινείται από το θεμέλιο. Δεν μετακινείται. Και ό,τι φουρτούνα κι αν έρθει, θα σταθείς. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Κύριε, σε ευλογούμε. Σε ευλογούμε. Αν είσαι ανάγκη το βράδυ αυτό, Κύριος, να ατσαλώσει την πίστη αυτή μέσα σου, σήκωσε το χέρι σου στον Κύριο μπροστά, καθώς είμαστε. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε, Κύριε, το βράδυ αυτό και να παραδεχτούμε. Καθώς λέει ο λόγος σου για τον άνθρωπο αυτόν που ο σπόρος έπεσε στην καλή γη, στο καλό έδαφος. Είναι αυτοί οι οποίοι ακούνε το λόγο και παραδέχονται. Και ο λόγος καρποφορεί 30, 60 και εκατονταπλάσια. Και την ώρα αυτή στεκόμαστε μπροστά σου. Κύριε, θέλουμε να μας μάθεις εσύ, να μας διδάξεις την πίστη αυτή που δεν βλέπεις τα φαινόμενα, γιατί δεν είναι πίστη αυτή, Κύριε. Να μας διδάξεις την πίστη αυτή η οποία μας παραδόθηκε, που είναι ο λόγος σου, Κύριε. Ο λόγος σου είναι όλο το σύνολο των λόγων σου, Κύριε, που μας δόθηκε και αυτή είναι η ζωή μας. Και καθώς πιστεύουμε και εγκολπωνόμαστε τους λόγους σου, θα μπορούμε να δούμε αυτά που δεν φαίνονται, Κύριε. Θα μπορούμε να χαρούμε με χαρά ανεκλάλλητη, θα μπορούμε να απολαύσουμε το τέλος της πίστης μας, Κύριε, τώρα. Την ώρα αυτή είμαστε μπροστά σου, Κύριε, έχουμε ανάγκη σένα, Ιησού μας. Κύριε, η καρδιά μας, Κύριε, θέλουμε να γεμίσει με πίστη στους λόγους σου. Θέλουμε να εγκολποθούμε τις υποσχέσεις σου, να τις πιστέψουμε, Κύριε, με όλο μας το είναι. Και θα χαιρόμαστε στην παρουσία σου. Θα αναπαυόμαστε στις υποσχέσεις σου, Κύριε. Θα πιστεύουμε σε όλα αυτά τα οποία εσύ μας έχεις πει, γιατί εσύ είσαι πιστός να τα κάνεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, αδερφοί μου. Κάποιος έρχεται στην οικογένεια του Θεού καθώς ομολογεί την κυριαρχία του Κυρίου Ιησού στη ζωή του. Ρωμαίους 10:9. Αν ομολογήσεις εν το στόματι σου Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός αυτόν έγειρε εκ νεκρών, σωθήσει, θα σωθείς. Καρδία γάρ πιστεύεται εις δικαιοσύνη, στόματι δε ομολογείται εις σωτηρία. Λέγει γάρ η γραφή, πάσο πιστεύον επ' αυτό ου κατεσχυνθήσετε. Καθένας που πιστεύει σε αυτόν δεν θα καταντροπιαστεί. Τώρα η αναγνώριση της κυριότητας του Ιησού είναι η προϋπόθεση με την οποία λαμβάνουμε αιώνια ζωή. Αν δεν αναγνωρίσεις τον Κύριο, Κύριο, ότι είναι Αυτός, δεν θα λάβεις. Γιατί η πίστη, αδερφοί, δεν είναι δημιούργημα της νόησης, του μυαλού δηλαδή, αλλά του ανθρώπινου πνεύματος. Γι' αυτό λέει εδώ στο 10, με την καρδιά πιστεύει κάποιος. Εννοεί, τα πνεύματά μας ενεργούν πάνω στο Λόγο του Θεού, τον αιώνιο. Και έτσι με την καρδιά ο άνθρωπος πιστεύει ότι ο Κύριος Ιησούς είναι η δικαιοσύνη του και ομολογεί τη σωτηρία του και την κυριότητα του Ιησού στη ζωή του. Τώρα λέμε Κύριος, κυριότητα. Ξέρετε το εδώ στο 9 που λέει με το στόμα σου ομολογήσεις Κύριο τον Ιησού. Το Κύριος δεν είναι που λέμε κύριε Ανδρέα, κύριε Κώστα, απλώς προσφώνηση. Είναι από το αρχαίο Κύρος, που το έχουμε εμείς, αυτό σε λέμε έχει Κύρος. Από εκεί προέρχεται το ουσιαστικό που σημαίνει δύναμη, σημαίνει εξουσία, σημαίνει ισχύς. Τον αφέντη, τον ιδιοκτήτη, αυτός είναι ο Κύριος μου και είναι αυτός που μας συντηρεί και μας προστατεύει. Γι' αυτό όταν λέει αν με το στόμα σου ομολογήσεις Κύριον τον Ιησού, έχει αυτήν την έννοια. Ότι φροντίζει για μας, αναλαμβάνει την ευθύνη, επειδή μπήκαμε στη Θεία Ζωή, αναλαμβάνει αυτός να μας συντηρήσει. Σαν πατέρας ουράνιος. Να δούμε λίγα διάφορα στο κατά Ματθαίον από το 6:25. Μας δίνει μια πανοραμική άποψη πώς είναι η στάση του Θεού, του ουράνιου μας πατέρα, απέναντι στα δικά του παιδιά. Βέβαια αυτό γράφτηκε για τη νέα δημιουργία. Οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Λέει λοιπόν στο 25. «Δια τούτο λέγω ημίν, μη με ρημνάτε τι η ψυχή ημών, τι φάγεται ή τι πίεται». Μη δε το σώματι ημών τι ενδύσιστε. Ουχή η ψυχή πλείον έστιν της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε εις τα πιτινά του ουρανού ότι ου σπύρουσιν ουδέ θερίζουν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Ουχ ημείς μάλλον διαφέρεται αυτόν. Τις δε εξημών μεριμνών δύνατε προσθήνε επί την ηλικίαν αυτού πήχην ένα. Δηλαδή εννοεί να προσθέσει λίγα εκατοστά στην ενήλικη ζωή του. Μπορεί κάποιος ενήλικας να ψηλώσει κι άλλο, δεν γίνεται. Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε, καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνουσιν, ούκο ποιώσιν ουδέ νύθουσιν. Νύθουσιν σημαίνει γνέθουν. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλεται ως εν τούτον. Ιδέ το χόρτον του αγρού σήμερα, όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον ο Θεός, ούτως αμφιένουσιν, ο Θεός τον τίνει έτσι εννοεί, ού πολλό μάλλον εσάς ο λιγόπιστοι. Μην ουν μεριμνήσετε λέγοντας τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα. Πάντα γαρτά αυτά τα έθνη επιζητούσιν. Είδε γάρ ο πατήρ ημών ο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντο. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν, εννοεί του Θεού, και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Αυτό είναι χρυσόν εδάφιο, αδερφοί. Μίουν μεριμνήσετε εις την αύριον, η γαρ αύριον μεριμνήσει αυτής, αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής. Αρκετό είναι για την κάθε μέρα το δικό της πρόβλημα, η κακοπάθεια της ημέρας λέει. Κολοσσάης 1:13. Προσέξτε αδερφοί ότι είμαστε μέσα στη βασιλεία του Κυρίου. Λέει αυτός μας έσωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέθεσε στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Σκεφτείτε την εικόνα, υπάρχει το σκοτάδι και η βασιλεία. Μας μετέθεσε, είμαστε μέσα στο σκοτάδι και μας έβγαλε και μας έβαλε μέσα στη βασιλεία του. ως ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας, το ερίσατο ρίσε μας εκ του πονηρού, δηλαδή μας σώσε μας, ελευθέρωσε μας, εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησε εις τη βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Δευτέρα Κορινθίους 5:21. Γιατί εκτός από αυτό βρήκαμε τη δικαιοσύνη του. Αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, έκανε αντί για μας αμαρτία, ώστε εμείς να γίνουμε δικαιοσύνη Θεού μέσω αυτού. Τον μη γνώντα αμαρτία, υπερ ημών αμαρτία ανεποίησεν, ή να εμείς γεννόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτό. Και αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε, αδερφοί. Θεωρούμε τη σωτηρία δεδομένη. Ο Κύριος επέθανε για όλους, εντάξει, τι να κάνουμε. Αλλά ο Κύριος έγινε αμαρτία για μας, στη θέση μας. Και όλη η αμαρτία μας, η βρωμιά μας πήγε πάνω του και όλη η αγιότητα και η δικαιοσύνη του ήρθε πάνω μας. Πνευματικά. Και έχουμε γίνει δικαιοσύνη μέσω αυτού. Που είναι άδικο, αλλά ο Κύριος μέσα στη χάρη του αυτόν έκαμε. Ρωμαίος 8:14. Γιατί τώρα είμαστε μια οικογένεια πια. Όσοι καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, όσοι γαρ Πνεύματι Θεού άγονται, ούτε οι Θεού εισήν. Ού γαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας, πάλιν εις φόβον, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, ενώ κράζομεν Αββά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί εν το πνεύμα τιμών ότι εσμέν τέκνα Θεού. Δηλαδή αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί μέσα μας ότι είμαστε τέκνα Θεού. Και ακόμα ένα, 1 Ιωάννου 3:1. Δείτε τι είδους αγάπη μας έχει δώσει ο Πατέρας, ώστε τέκνα Θεού να κληθούμε. Και είμαστε. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας γνωρίζει, επειδή δεν γνώρισε Αυτόν. Και όχι μόνο γη, αλλά είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι με τον Ιησού. Και αδερφοί, ως παιδιά του Θεού έχουμε κάποια δικαιώματα. Έτσι, δικαιούμαστε την περιουσία του Πατέρα. Που εννοεί βέβαια τη βασιλεία των ουρανών, την άφθαρτη ζωή. Γιατί ο Θεός είναι άφθαρτος και δικαιούμαστε και εμείς να έχουμε αυτό. Και όταν λέει συγκληρονόμοι, τη δόξα που έχει ο Κύριος, την αγιότητα, την αιώνια βασιλεία, δεν θα υπάρχει αμαρτία στην αιώνια βασιλεία. Δεν υπάρχει ούτε καν σκέψη να βγει, να έρθει, να τρυπώσει το μυαλό σου και να το πολεμήσει, να το νικήσει. Δεν θα υπάρχει. Ο Θεός είναι ο πραγματικός μας πατέρας. Ιωάννης 16:27. Τι είπε ο Κύριος? Ο ίδιος ο πατέρας σας αγαπά, επειδή εσείς έχετε αγαπήσει εμένα. Βλέπετε. Αν αγαπούμε τον Κύριο Ιησού, ο ουράνιος μας πατέρας μας αγαπά. Και έχετε πιστέψει ότι εγώ εξήλθα από το Θεό. Δηλαδή, αν είμαστε παιδιά του, και άρα είναι ο πατέρας μας, τότε είναι υπεύθυνος για μας. Και αν πάρουμε τη θέση μας σαν γη, αυτός είναι υποχρεωμένος από τη φύση του να μας προστατεύσει, να μας σκεπάσει, να πάρει τη θέση του ως πατέρας. Γιατί δεν μπορεί να μας ονομάζει παιδιά του που μας ονομάζει και να μην σταθεί σαν πατέρας μπροστά μας. Εφόσον ο Θεός έκανε το έργο του και μας έσωσε και μας ονομάζει Υιούς και Θυγατέρες, αυτόματα υποχρεούται σε εισαγωγικά να μας σκεπάσει και να μας βοηθήσει και να μας προστατεύσει. Και έναν γνωστό που το είδαμε στα τελευταία κηρύγματα, Ιωάννης 14:23, αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε: «Αν κάποιος με αγαπά, θα τηρήσει το λόγο μου και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε προς Αυτόν και θα κάνουμε διαμονή μαζί του». Το είχαμε αναλύσει την άλλη φορά. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε τη θέση μας ως Υιοί και Θυγατέρες, έτσι εννοείται. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη που έχουν οι Υιοί, σηκώνουμε το βάρος του και απολαμβάνουμε τα προνόμια του. Γιατί υπάρχουν ευθύνες, υποχρεώσεις, αλλά υπάρχουν και προνόμια. Και αν το κάνουμε αυτό, θα πάρει τη θέση του ως πατέρας και θα κάνει το σπίτι του μαζί μας. Θα μας φροντίσει και θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Δηλαδή, θα μας δώσει την ικανότητα να περπατήσουμε με αγάπη και με σοφία. Το υπόσχεται ο Κύριος. Φιλιππισίου 4:13. Όλα μπορώ μέσω αυτού που με ενδυναμώνει. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με. Και αυτό. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με. Αυτός είναι που μας ενδυναμώνει. Και μπορούμε τα πάντα. Όταν λέει όλα, πάντα, σημαίνει πάντα. Τι πάντα? Πάντα που είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου, εννοείται. Και εδώ είναι η ικανότητα του Θεού που γίνεται δική μας τη στιγμή που μπαίνουμε, που ερχόμαστε μέσα στην οικογένειά Του. Και στο 19 λίγο πιο κάτω, «Και ο Θεός μου θα αναπληρώσει κάθε ανάγκη σας κατά τον πλούτο Του, με δόξα διαμέσου του Χριστού Ιησού. Ο δε Θεός μου πληρώσει πάσαν χρίαν ημών». Ο λόγος, αδελφοί, είναι γραμμένος. Όταν λέει πάσαν χρίαν, εννοεί πάσαν χρία. Κατά το πλούτος αυτού εν δόξη εν Χριστώ Ιησού. Ο Θεός είναι πλούσιος. Είναι παντοδύναμος. Εφόσον είναι μέσα στο θέλημά Του και υπάρχει μια ανάγκη από το παιδί Του, που ο Θεός το αναγνώρισε σαν παιδί Του, θα Του το δώσει. Και αυτό είναι το τέλος της ανησυχίας. Αυτό είναι το τέλος του φόβου. Γιατί μπορεί το παιδί του Θεού, όταν γεννημένο, να νιώθει το Θεό πολύ κοντά του, μέσα του, γεμάτο. Το άλλο παιδί δίπλα να θεωρεί το Θεό πολύ μακριά. Που μια μέρα θα έρθει να με πάρει κοντά του. Πολύ μακριά. Αλλά τώρα εγώ πρέπει να δουλέψω, εγώ πρέπει να παλέψω, εγώ πρέπει να λύσω τα προβλήματά μου, εγώ πρέπει να τσακωθώ με τον ένα και τον άλλο για να μην με βάλουν από κάτω κλπ. Πολεμούμε μόνοι μας. Ο Θεός, ο Πατέρας μας, έχει αναλάβει την ευθύνη που του περιήλθε όταν μας έσωσε και μας έδωσε αιώνια ζωή. Τη δική του ζωή. Παροιμίες 3:5. «Έλπιζε στον Κύριο με όλη σου την καρδιά και μη επιστηρίζεσαι στη σύνεσή σου». Να μην σκεφτόμαστε να είμαστε ασύνετοι, όχι. Επειδή ελπίζεις στον Κύριο και αντλείς από το λόγο την πληροφορία αν όλη είναι αυτή, μη στηρίζεσαι στη δική σου σύνεση. Λέει, «Έλπιζε στον Κύριο. Σε όλους τους δρόμους σου γνώριζε Αυτόν και Αυτός θα διευθύνει τα βήματά σου». Όταν λέει σε όλους τους δρόμους σου, εννοεί σε όλους τους τομείς της ζωής σου. Δεν είναι μόνο να πω εκκλησία να μην πάω. Σε κάθε τι, στη δουλειά σου, στα οικονομικά σου, οτιδήποτε, με τους γείτονες, τους φίλους σου, καταστάσεις, προβλήματα που έρχονται αδιέξοδα, σε όλους τους δρόμους σου γνώριζε Αυτόν και Αυτός θα διευθύνει. Αλλά πρέπει να το γνωρίζεις για να σου διευθύνει τα βήματά σου. Είμαστε δούλοι της αγάπης του, αδερφοί. Είναι ο Κύριος που μιλά στους δούλους της αγάπης του και μας λέει, θέλω την εμπιστοσύνη της καρδιάς σας, την πλήρη εμπιστοσύνη. Γιατί πρέπει να μάθουμε ότι ο Κύριος είναι η σοφία μας και η ικανότητά μας. Μην προσπαθούμε με το πονηρό μυαλό μας, το σαρκικό, να λύσουμε τα προβλήματα και τις καταστάσεις. Μπορεί φαινομενικά αρχικά να πούμε, καλά έκανα, έτσι έπρεπε, αλλά στο τέλος βλέπεις ότι ήταν λάθος. Πότε να μιλήσεις, πότε να μην μιλήσεις, πότε να αντιδράσεις, πότε να μην αντιδράσεις, πότε να θυμώσεις, εν Κυρίω εννοώ, να βάλεις κάτι στη θέση του και πότε να μην θυμώσεις. Πότε να απαντήσεις γλυκά και πότε να μην μιλήσεις καθόλου. Αυτά δεν είναι έτοιμα να τα βάλεις, γιατί λέει και στο Σολομώντας, έχει ώρα που θα μιλήσεις και θεωρώ που δεν θα μιλήσεις. Ενώ είναι ίδια παρόμοια κατάσταση όπως ήταν και την άλλη φορά. Ο Κύριος πρέπει να μας οδηγεί και να μας δίνει τη σοφία. Ο Κύριος λέει, μπορώ να σε κάνω πιο σοφό από τους εχθρούς σου. Γιατί λέμε, πώς θα καταφέρω, Κύριε, να ελιχθώ, να περάσω αυτήν την κατάσταση. Είναι εναντίον μου όλοι. Μπορώ να σε κάνω κυρίαρχο στις περιστάσεις. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η επάρκειά μας είναι από το Θεό. Έχουμε την ικανότητά Του στον αγώνα της ζωής. Οπουδήποτε. Στο σχολείο, στο σπίτι, στο γραφείο, στο κατάστημα. Δηλαδή, δεν υπάρχει περπάτημα στη ζωή που βρίσκεται ο πιστός, που η ικανότητα του Θεού να μην του ανήκει και ο Πατέρας να μην φροντίζει ικανοποιώντας κάθε του ανάγκη. Κύριε, εσύ τώρα δεν μου καταλαβαίνεις αυτό που περνώ. Δεν είναι όπως τον καιρό του Χριστού, είναι αλλιώς τώρα, είναι πολύ πιο πολύκουλο. Δεν υπάρχει, αδερφοί, κάποια δυσκολία, κάποιο πρόβλημα που ο Θεός δεν είναι ικανός να το λύσει. Δεν έχει να κάνει με τα χρόνια και τις εποχές. Ψαλμός 27, στην αρχή. Ο Κύριος, φως μου και σωτηρία μου. Ποιον θα φοβηθώ? Ο Κύριος, δύναμη της ζωής μου. Από ποιον θα δηλιάσω? Όταν λέει φως μου, σημαίνει σοφία. Και όταν λέει σωτηρία, τι είναι? Η λύτρωση από τον σατανά. Δηλαδή, ο Κύριος μας γεμίζει με σοφία και μας λυτρώνει από τον εχθρό. Ποιο θα φοβηθώ? Ο Κύριος λέει, είναι δύναμη της ζωής μου. Από ποιον θα δηλιάσω? Από άνθρωπον, από καταστάσεις, από προβλήματα, όσο βουνόν και αν φαίνεται αυτό που είναι στη ζωή κάποτε. Μπορεί να το έχουμε τώρα, μπορεί να το είχαμε πριν, μπορεί να το έχουμε στο μέλλον. Ο Κύριος σου λέει, μη δηλιάζεις. Ρωμαίους 3:21. Τώρα όμως, χωρίς νόμο, έχει φανερωθεί δικαίωση Θεού, η οποία μαρτυρείται από τον νόμο και τους προφήτες. Και το κλειδί εδώ για τους Ρωμαίους είναι η δικαιοσύνη μας. Αυτό που λέμε, πώς είναι δυνατό εμείς να θεωρούμαστε δίκαιοι, ενώ δεν είμαστε. Η ικανότητα δηλαδή να στεκόμαστε στην παρουσία του Πατέρα χωρίς ένα αίσθημα ενοχής ή κατωτερότητας. Γιατί Αυτός μας εδικαίωσε. Να σταθούμε εκεί χωρίς κατάκριση, χωρίς καταδίκη. Ή την αίσθηση της συνείδησης της αμαρτίας. Γιατί ο Κύριος λέει, σας έπλυνα και βγήκε όλο. Σκεφτείτε να είμαστε μουντζουρωμένοι με κάρβουνο ολόμαυρη και να σε πλύνει ωραία με σαπουνάδα και να καθαρίσει εντελώς, να γίνεις λευκός όπως το χιόνι. Που λέει, οι αμαρτίες σας, αν είναι όπως το κόκκινο, θα γίνω ως λευκό μαλλίον και όπως το χιόνι. Αυτό, αδερφοί, δεν θα μπορούσε να είναι όσο βρισκόμαστε υπό την κυριαρχία του εχθρού. Γι' αυτό λέει, μας μετέθεσε από το σκοτάδι στο φως. Δεν θα μπορούσε να διαρκέσει όσο η φύση αυτού του εχθρού ήταν στα πνεύματά μας. Γι' αυτό πρέπει να έρθει η λύτρωση, που ο Θεός το κάνει αυτό, από τη φύση του Σατανά και μια λύτρωση από το φόβο του Σατανά και των έργων του. Έτσι, το πνεύμα μέσω του Αποστόλου μας λέει ότι η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύφθηκε και ήρθε στο φως. Όταν λέει αποκαλύφθηκε, ήρθε και μας ανήκει, ανήκει στους πιστούς. Δηλαδή η δικαιοσύνη έρχεται στον άνθρωπο πως διαμέσου της πίστης στον Κύριο Ιησού Χριστό. Και ανήκει σε όλους εκείνους που αναγνωρίζουν τον Χριστό ως σωτήρα και τον ομολογούν ως Κύριόν τους. Θα κάνουμε εμείς τα βήματα, τα λίγα που απαιτεί η θυσία του Κυρίου, η χάρη του Κυρίου. Αλλά ξέρουμε ότι δικαιούμαστε δωρεάν, ένα μεγάλο δωρεάν, με βάση τη χάρη, διαμέσου της λύτρωσης του Θεού με τον Χριστό. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντα ευγνώμονες και να μην γονγίζουμε στον Κύριο για τα μικροπροβλήματα, είτε μεγαλύτερα, ό,τι είναι, γιατί δεν βλέπουμε να άμεσα λύση. Ο Κύριος έκαμε το έργο του με τέτοιο θαυμαστό τρόπο, που όλα τα άλλα είναι θέμα σωστής σύνεσης, σοφία του Κυρίου, για να σταθείς και να ξεπεράσεις κάθε κατάσταση. Γιατί αυτή η λύτρωση βασίζεται στο γεγονός ότι ο Θεός ο ίδιος έθεσε όλες τις αμαρτίες και όλες τις ασθένειές μας πάνω στον Κύριο. Γι' αυτό είπαμε, αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, ο Θεός έκανε να γίνει αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού μέσω αυτού. Να μην τα διαβάζουμε από πάνω, να μπει μέσα στο πετσί μας, μέσα στη ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας ότι έχω γίνει η δικαιοσύνη του Θεού μέσω του Κυρίου Ιησού. Του Θεού η δικαιοσύνη, που ο Θεός είναι άμωμος και δεν υπάρχει ψεγάδι, τίποτα πάνω του. Και όχι μόνο έγινε αμαρτωλός ο Κύριος, αλλά ο Θεός δέχθηκε την αντικαταστητική του θυσία για λογαριασμό μας. Δεν πέθανε ο Χριστός εις μάτιν. Ναι, ο Θεός τον υπεραγαπούσε, λέει ο Υιός μου στον οποίον ευαρεστήθη, αλλά ό,τι έγινε ήταν το θέλημα του Πατέρα. Και παραδόθηκε εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, γιατί ο Θεός τον έκανε αμαρτωλό με τις αμαρτίες τις δικές μας. Και γιατί αναστήθηκε ο Κύριος από τους νεκρούς, αφού ήταν ο αμαρτωλός και έπρεπε να μείνει νεκρός για να σωθούμε εμείς, αναστήθηκε επειδή είχε καταργήσει την αμαρτία. Δηλαδή είχε ικανοποιήσει τις αξιώσεις της θείας δικαιοσύνης και δεν μπορούσε να κρατιέται πια με τα δεσμά του θανάτου. Μετά από αυτό, ζωντάνευσε στο πνεύμα. Είναι σαν να αναδημιουργήθηκε. Ήταν ο πρωτότοκος από τους νεκρούς, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Και ύστερα ανακηρύχθηκε δίκαιος και έκανε μια νέα δημιουργία με τη ζωή που ο Θεός του έδωσε. Τότε ήταν που συνάντησε τον Αντίδικο στο δικό του βασίλειο και του αφαίρεσε την εξουσία και του πήρε την κυριαρχία που είχε πάνω στον κόσμο. Τον νίκησε ο Κύριος τον εχθρό. Θα μου πείτε, μα αφού βλέπουμε σήμερα το κακό να υπάρχει, η αμαρτία να υπάρχει, ακόμα και σε εμάς που είμαστε λυτρωμένοι, μας επηρεάζει το σύστημα του κόσμου, η σάρκα, ο ίδιος ο διάβολος. Η νίκη έγινε πάνω στο Σταυρό, στο πνευματικό, πήρε τη μάχη και θα υπάρχει στους αιώνες των αιώνων. Είναι τελειωμένο γεγονός. Τώρα η περίοδος από το Σταυρό μέχρι να φύγει ο τελευταίος άνθρωπος από την ανθρωπότητα, είναι εδώ το περπάτημα του πιστού που πρέπει να ζήσει με πίστη. Γιατί όταν ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς, εγέρθηκε όχι μόνο επειδή είχε καταργήσει την αμαρτία, αλλά επίσης επειδή είχε νικήσει τον Σατανά ως υποκατάστατο. Πέρασε όλη την πίεση αυτός και η λύτρωση έγινε ένα ξεκάθαρο γεγονός έναν τελειωμένο ζήτημα. Εφεσίους 1:7. Γι' αυτό είναι κατανοητό τώρα το «μέσω αυτού έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των παραπτωμάτων κατά το πλούτος της χάριτος αυτού». Μέσω αυτού έχουμε την απολύτρωση μέσω του αίματος. Έπρεπε να πληρωθούν τα λύτρα και ο Κύριος Ιησούς τα πλήρωσε και εμείς έχουμε την απολύτρωση. Μέσω ποιου έχουμε, γιατί αυτό σημαίνει ότι με τον Χριστό έχουμε τη λύτρωσή μας. Έχουμε τη λύτρωσή μας. Όχι θα την έχουμε. Από το χέρι του εχθρού. Έτσι ώστε ο διάβολος να μην έχει πλέον κυριαρχία πάνω μας. Μπορεί να μας βομβαρδίζει, να μας πλησιάζει, να μας ψιθυρίζει. Αλλά γι' αυτό πρέπει να σταθεί το κάθε παιδί του Θεού με πίστη και να διεκδικήσει τα δικαιώματα που είναι δοσμένα. Η αμαρτία δεν θα κυριεύσει πάνω μας επειδή τώρα έχουμε μπει στο βασίλειο της χάρης μέσω της νέας γέννησης που μας έκανε ο Κύριος. Ρωμαίους 6:14. Γιατί η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει επειδή δεν είστε κάτω από νόμο αλλά κάτω από χάρη. Αν είμαστε κάτω από τον νόμο θα πέφταμε από τις εντολές και θα μας κυρίευε η αμαρτία γιατί λέει αυτός που δεν τηρεί τον νόμο τιμωρείται. Αλλά επειδή είμαστε κάτω από τη χάρη και δεν ισχύει ο νόμος, ισχύει ο νόμος, είναι άγιος και καλός, αλλά εμείς είμαστε πάνω από τον νόμο. Δεν χρειαζόμαστε τον νόμο γιατί τηρούμε αυτά που θέλει ο Κύριος χωρίς τον νόμο. Δεν μας υποχρεώνει κάποιος, είμαστε κάτω από τη χάρη. Και σημειώστε προσεκτικά ότι έχουμε ελευθερωθεί από την εξουσία του διαβόλου. Δεν έχει πλέον κυριαρχία πάνω μας. Είμαστε λυτρωμένοι. Δεν έχει ο Σατανάς δικαίωμα να βασιλεύσει πάνω μας. Σκεφτείτε για παράδειγμα το λαό Ισραήλ όταν έφυγε από την Αίγυπτο μετά τις πληγές που τον κυνηγούσε ο Φαραώ με τα στρατεύματά του, αλλά δεν μπορούσε να τον πλησιάσει. Ο Κύριος είχε βάλει το στήλο του πυρός, δεν μπορούσε. Και μετά με την Ερυθρά Θάλασσα, αν πέρασαν, δεν μπορούσε ο εχθρός να τους φτάσει. Πήγε, έφαγε τα μούτρα του, πνίγηκαν. Έτσι είμαστε και εμείς. Μας βγάζει από το σκοτάδι και μας βάζει στο φως, στη γη Χαναάν. Δεν μπορεί ο εχθρός να φτάσει εκεί. Είναι αποκομμένος. Έχουμε ελευθερωθεί από την εξουσία του Σατανά και μεταφερθήκαμε στο βασίλειο του γιου της αγάπης του. Κολοσσαΐς 1:13. Αυτό που είδαμε πριν. Αυτός μας έσωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέθεσε στη βασιλεία του αγαπητού του γιου, μέσω του οποίου έχουμε την απολύτρωση, την άφεση των αμαρτιών. Όλα μας τώρα είναι στο Χριστό. Στον Υιό της αγάπης του, στον οποίο έχουμε τη λύτρωσή μας. Είναι δικά μας, αδελφοί. Πώς έχω χρήματα στην τσέπη μου που τα δούλεψα τίμια και είναι εδώ, δικά μου. Ό,τι θέλω τα κάνω, έτσι, με τη χάρη του Κυρίου. Είναι δικά μας. Έτσι όλα μας είναι τώρα στο Χριστό. Η λύτρωση από τον Σατανά είναι γεγονός ενεστώτα. Τώρα έχω και έχεις τη λύτρωση. Είμαστε λυτρωμένοι. Εβραίους 9:12. Ο Χριστός ούτε διαμέσου αίματος τράγων και μόσχων, αλλά διαμέσου του δικού του αίματος εισήλθε μια φορά για πάντα στα Άγια, εννοεί των Αγίων, και βρήκε για μας αιώνια λύτρωση. Και στο κεφάλαιο, στο 10ο κεφάλαιο, να μην το δούμε, όχι μόνο έλαβε μια αιώνια λύτρωση για μας, αλλά κάθισε στα δεξιά της μεγαλειότητας, στα ψηλά. Δηλαδή έφερε το αίμα στα Άγια των Αγίων και η λύτρωσή μας σφραγίστηκε. Σκεφτείτε το ανώτατο δικαστήριο του σύμπαντος, το δέχτηκε και δήλωσε ότι όποιος δεχόταν τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα και τον ομολογούσε ως Κύριο, μπορούσε να απαλλαγεί από την καταδίκη του Θεού και να έρθει στην οικογένεια του ουρανίου μας Πατέρα. Ήταν δηλαδή νομικό γεγονός. Ο Σατανάς νικήθηκε αιώνια, η λύτρωση είναι αιώνια, ο Θεός την έκανε μέσα από τον Υιόν του. Εφόσον τα έκανε ο Θεός, αδερφοί, και στήχησαν μέσα στο σχέδιο του Θεού και υπέφερε ο Κύριος για μας, δεν πρέπει και εμείς από την άλλη να τα περνάμε στα ψηλά και να γινόμαστε ένα με τον κόσμο κατά καιρούς ή κατά περιόδους, γιατί έτσι είναι, γιατί να κάνουμε. Πρέπει να εκτιμούμε αυτό που ο Κύριος έκαμε. Γιατί αυτός ο Υιός ικανοποίησε τις αξιώσεις της ουράνιας δικαιοσύνης. Γι' αυτό λέμε Καινή Διαθήκη, Νέα Διαθήκη. Αυτός ο Υιός κάθεται στην κεφαλή της νέας δημιουργίας, στα δεξιά του Πατέρα. Και η νέα δημιουργία είναι ελεύθερη από την κυριαρχία του σατανά, παρόλο το ότι υπάρχει ο σατανάς και πειράζει τους ανθρώπους ακόμα. Ο Χριστός είναι η κεφαλή. Και προσέξτε αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο θάνατος του Κυρίου Ιησού στο Σταυρό, δηλαδή και η υποκαταστητική του θυσία, όχι μόνο κάλυψε τις ανάγκες μας εμάς, αλλά πάει και πίσω στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί ξέρετε, ο Ιησούς σταυρώθηκε, πέθανε χιλιετίες μετά τον πρώτον άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος που πίστευε στο αίμα των Ταύρων και των Τράγων και καλύφθηκε από αυτό το αίμα, λυτρώθηκε τέλεια με το αίμα του Ιησού που παρουσίασε στα Άγια των Αγίων. Δηλαδή η θυσία του πήγε και πίσω και κάλυψε τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης που πέθαναν με πίστη. Εβραίους 9:15. Και γι' αυτό είναι μεσίτης καινούργιας διαθήκης, ώστε διαμέσου του θανάτου που έγινε για απολύτρωση των παραβάσεων κατά την πρώτη διαθήκη, την παλιά, να πάρουν την υπόσχεση οι καλεσμένοι της αιώνιας κληρονομιάς. Άρα δεν φοβάμαι και δεν πρέπει να φοβάσαι για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Ο Κύριος των Κυρίων είναι η δύναμη της ζωής μου. Από ποιον θα φοβηθώ? Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε ότι ο Θεός είναι ενεργητικός. Δεν είναι, όπως λέει ο δεϊσμός, μια θεωρία ότι ο Θεός έπλασε τον κόσμο, αλλά μετά σταμάτησε να ασχολείται. Τον άφησε στην τύχη του. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι, ο Θεός είναι παρόντας στη ζωή μας κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Γνωρίζει τις σκέψεις μας, το τι κάνουμε, μας αγαπάει, είναι πατέρας μας ουράνιος. Άρα, να μην σκεφτόμαστε τι θα μου κάνει ο άνθρωπος. Γιατί ανεξάρτητα από την κατάσταση, είτε είναι σωματική, είτε είναι πνευματική, είτε είναι διανοητική, είτε είναι οικονομική, η βοήθειά μας είναι διαθέσιμη. Η δύναμή μας είναι η ικανότητα του ίδιου του Θεού και είναι στη διάθεσή μας. Μας τα έχει δώσει ο Κύριος, είναι εδώ γραμμένα, αλλά πρέπει να τα δεχθούμε βαθιά μέσα μας. Ισαΐας 41:10. Η αίσθηση της κυριαρχίας μας δίνει μια αίσθηση πληρότητας όταν ξέρουμε ότι είμαστε ενωμένοι μαζί Του και ότι ο Κύριος είναι πίσω από μας και μας σκεπάζει. Μη φοβάσαι, επειδή εγώ είμαι μαζί σου. Μη τρομάζεις, επειδή εγώ, ο Θεός σου, σε ενίσχυσα, μάλιστα σε βοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστηκα με το δεξί της δικαιοσύνης μου. Δεν είναι αυτά τα εδάφια για κάποιους άλλους. Μπορεί να ήταν για την περίπτωση εκεί που μιλάει, αλλά είναι ρήματα τα οποία παίρνει το κάθε παιδί του Θεού σήμερα. Γιατί είναι ο πατέρας μας. Και προσέξτε αυτή την πρόταση. Είμαι μαζί σου. Πού? Είμαι στο σπίτι σου μαζί σου. Είμαι στη δουλειά σου μαζί σου. Είμαι στο σχολείο μαζί σου. Στο δρόμο μαζί σου. Όπου είναι, λέει, μη φοβάσαι. Εγώ είμαι μαζί σου. Είμαι ο πατέρας, σε προσέχω. Μην τρομάζεις, γιατί είμαι ο Θεός σου. Ο πατέρας σου, ο προμηθευτής σου για κάθε τι που έχουμε ανάγκη. Είμαι η δύναμη της ζωής σου, η σοφία σου, η ικανότητά σου. Είμαι αυτός που σε φροντίζει και σου δίνω ό,τι χρειάζεσαι. Και σου ψιθυρίζει, θα σε δυναμώσω όποια και αν είναι η ανάγκη σου. Αλλά πρέπει να βλέπει και τη στάση της καρδιάς μας. Δηλαδή αν είναι σωματική δύναμη, αυτός είναι η επάρκειά σου. Αν είναι ψυχική δύναμη, αυτός σε συναντά. Αν είναι πνευματική, θα δώσει κουράγιο να αντιμετωπίσεις τις αδυναμίες. Και όταν τα πράγματα πιέζουν, αδερφοί, δυνατά, ψιθυρίζουμε, ο Κύριος είναι μέσα μου. Και αυτός που είναι μέσα μου είναι ισχυρότερος από αυτόν που είναι απ' έξω. Από όλες τις δυνάμεις που μπορούν να έρθουν εναντίον μου. Όταν μας λέει ότι θα σε υποστηρίξω με το δεξί χέρι της δικαιοσύνης μου, πρέπει να έρθει μια ησυχία μέσα μας, μια ειρήνη. Και αυτό είναι vice versa. Δηλαδή, όταν πιστεύεις και δεχτείς τον λόγο, ενεργοποιείται ο λόγος πιο πολύ. Απομακρύνονται οι δαίμονες και έρχεται ο Κύριος με περισσότερη δύναμη, διότι βλέπει ότι το παιδί του ανοίγεται και δέχεται όλον αυτόν τον έργο που με πολύ κόπο ο Θεός έκανε. Ο Κύριος Ιησούς είναι η δικαιοσύνη μου. Επομένως, με υποστηρίζει η ικανότητα του Θεού. Όταν μας λέει ότι είμαστε δίκαιοι, λευκά, ωραία ρούχα, γιατί δεν υπάρχει αμαρτία, γιατί σβήστηκε με τη θυσία, όχι με την αξία μας, πρέπει να εκτιμήσουμε και να πούμε ότι είμαι Άγιος και είμαι δίκαιος μπροστά στο Θεό. Εάν λέω όχι, αφού είμαι βρώμικος, αφού έκανα σκέψεις, αφού έκανα πράξεις, αφού είπα λόγια, προσβάλλουμε τον Κύριο, τη θυσία Του, που την έκανε για να τα σβήσει όλα εντελώς. Άρα, η δικαιοσύνη του ίδιου του Θεού επενδύθηκε στον Υιό Του τον Ιησού για μένα. Και πρέπει αυτό να το πάρουμε με πίστη, όχι με ψευδοταπείνωση, μα δεν πρέπει ας την πάρει άλλος γιατί εγώ δεν είμαι αρκετά άξιος. Κανένας δεν είναι άξιος, γι' αυτό ήρθε ο Κύριος και έκανε το έργο. Και γνωρίζετε το μυστικό της κυριαρχίας του Ιησού στους δαίμονες, στους νόμους της φύσης, στα έργα του Αντιδικού, γιατί ήταν δίκαιος. Τώρα έχουμε γίνει δίκαιοι με τη δικαιοσύνη του. Όπως γινόμαστε δυνατοί με τη δύναμη του. Όπως μπορούμε να αγαπήσουμε επειδή η αγάπη του ξεχύνεται στις καρδιές μας. Και βλέπουμε μέσα μας πράγματα που δεν είναι λογικά για τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό πολλές φορές ρωτάνε, μα γιατί συμπεριφέρεσαι τόσο καλά, γιατί δεν αντιδράς, γιατί δεν θυμώνεις, γιατί έχεις τόση ειρήνη μέσα σου. Γιατί είναι ο Κύριος που εργάζεται. Ρωμαίους 5:5. Και η ελπίδα δεν κατατροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας μέσω Πνεύματος Αγίου που μας δόθηκε. Η δε ελπής ου κατεσχύνει, ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Μπορείς και μπορώ να αγαπήσουμε όπως αγάπησε εκείνος. Δεν φοβάσαι τίποτε που μπορεί να έρθει. Όταν παίρνουμε σοβαρά αυτές τις γραφές, γνωρίζοντας ότι ο Θεός εννοεί αυτό που λέει για μένα και για σένα, αυτό μας βγάζει από το παλιό βασίλειο της αδυναμίας και της αποτυχίας. Γιατί ο εχθρός αδελφοί που είναι πνεύμα δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω από το να σου περάσει μέσα σου με κάποιον τρόπο σκέψης, αμφιβολίας, απιστίας. Δεν είναι έτσι τα λόγια, δεν είναι για άλλους, για σέναν όχι, άκουσε τι σου λέω εγώ, ενέργησε αρκικά, μπορείς με τη δική σου δύναμη, με τη δική σου γνώση, με τη δική σου. Και να σε παρασύρει να γίνεις ένας χριστιανός στα χαρτιά που λέμε, τυπικός, και να μην ζεις αυτόν που ο Κύριος έκαμε και έδωσε. Αλλά δεν είναι πλέον δεν μπορώ, αλλά μπορώ να κάνω τα πάντα διαμέσου εκείνου που είναι η ικανότητά μου. Η ικανότητά του μου τη δίνει εμένα και τον ευχαριστώ. Και ανυπομονή να αυξήσουμε τους καρπούς της εν Χριστώ δικαιοσύνης μας, ώστε να πλουτίσουμε σε όλα. Και προσέξτε, όχι μόνο για μας, γιατί ο Κύριος μας βάζει σε θέση να υπηρετούμε τις ανάγκες των γύρω μας. Όλα όμως εξαρτώνται από τη στάση σου απέναντι σε αυτό που είσαι εν Χριστώ. Και αν το αναγνωρίζεις, αν το δέχεσαι βαθιά μέσα σου. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μέσω εκείνου που μας ενισχύει. Έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε το όνομα του Κυρίου Ιησού με πίστη και ότι ο Κύριος θα ενεργήσει. Ιωάννης 15:5. Εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα. Στο 7. Εάν μείνετε ενωμένοι με μένα και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, ζητήστε ό,τι θέλετε και θα σας γίνει. Εάν μείνετε εν ημί και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει, ο αν θέλετε αιτήσαστε και γεννήσετε ημί. Δεν μπορεί το κλαδί να φέρει τον καρπό της αμπέλου από τη ρίζα. Πώς τα τσαμπιά τα σταφύλια από πού κρέμονται, από τα κλαδιά. Υπάρχει κάποιος περιορισμός, όχι. Αν δεν τον περιορίσουμε εμείς, θα είναι περιόριστος. Αν όμως λέει αποκοπεί το κλαδί, τότε θα ξεραθεί, αφού δεν έχει χυμό από τη ρίζα. Γι' αυτό δεν πρέπει να αποκοπτόμαστε από αυτόν που ο Κύριος μας έδωσε. Η θυσία είναι αιώνια, η σωτηρία είναι αιώνια, αλλά πρέπει και εμείς να σταθούμε ενωμένοι με τη ρίζα. Αν αφήσει τον απεριόριστον έναν να σε εξουσιάζει και να σε κυβερνά, αν αφήσει δηλαδή το θέλημα του να εκτελείται μέσα σου, θα σήμαινε ότι αναλαμβάνει ευθύνες και προνόμια που δεν είχε αναλάβει ποτέ πριν. Αν τολμήσει να πει μέσω αυτού μπορώ να κάνω τα πάντα. Τα πάντα που είναι στο θέλημά του, έτσι, γιατί μιλούμε για παιδιά του Θεού που αναγνωρίζουν και έχουν την αγάπη του Θεού, γνωρίζουν τη θυσία του Κυρίου, το χαρακτήρα του Κυρίου. Δεν θα σου δώσει να κάνεις κάτι κακό στον πλησίον σου, γιατί είναι το δικό σου συμφέρον αυτήν την εποχή. Εννοείται ότι να κάνω τα πάντα για τη δόξα του Θεού. Επομένως, αδερφοί, κλείνω. Η ικανότητά του είναι η δική σου ικανότητα. Η σοφία του είναι η δική σου. Επομένως, είναι αυτό που λέει ότι είμαι. Αφού το λέει ο λόγος, πρέπει να το πάρουμε και να το κάνουμε χτήμα μας. Να το πιστέψουμε βαθιά, όχι παπαγαλιστά, νοητικά μόνο στο μυαλό, αλλά μέσα στην καρδιά μας. Να κρατούμε την πίστη και να κρατούμε τη λύτρωση που μας την έδωσε ο Κύριος. Γιατί, ξέρετε, το βλέπω και από τον εαυτό μου, δεν κατηγορώ κανέναν, ότι ο Κύριος έκανε τόσο έργο πλούσιο και όμως κάποια από τα παιδιά του, σας και εγώ κάποτε, να μην εκτιμούμε, να μην πραγματικά αντιλαμβανόμαστε το βάθος αυτού του έργου και προσπαθούμε με τις δικές μας δυνάμεις. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, για την τέλεια λύτρωση Σου, Κύριε μας, που το σώμα μας δεν είναι πια κάτω από την κυριαρχία του εχθρού της ψυχής μας, Ιησού μας. Και το μυαλό μας και οι αισθήσεις μας δεν χρειάζονται πια να κυριαρχούνται, Χριστέ μας Άγιε, από τον αντίδικο. Εσύ είσαι που μας ελευθέρωσες και σε ευχαριστούμε, Κύριε μας. Και με τη χάρη Σου, Κύριε μας, ξέρουμε ότι δεν θα επιστρέψουμε και δεν θα μπλέξουμε ξανά σε ζυγό δουλείας, αλλά θα μείνουμε ελεύθεροι μαζί Σου, γιατί εσύ είσαι ο ελευθερωτής μας. Εσύ είσαι η σοφία μας, εσύ είσαι η δύναμη της ψυχής μας, Κύριε. Εσύ είσαι που μας γεμίζεις με την αγάπη τη δική Σου, όχι την ανθρώπινη, Χριστέ μας. Αμήν, Κύριε μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε. Ιησού μας Άγιε, το ότι είμαστε εδώ αυτή την ώρα είναι έργο του Αγίου Σου Πνεύματος. Εσύ, Κύριε, κάλεσες καθένα μας προσωπικά, με το όνομά μας, Κύριε. Ναι, Κύριε, μας κάλεσες εσύ, Κύριε, μας είχες ζωγραφίσει, Κύριε, την παλάμη Σου, Κύριε. Εσύ, Κύριε, μας νίκησες, Κύριε, τα δεσμά, το σκοτάδι. Ό,τι μας είχε, Κύριε, ο διάβολος κατακρατήσει, Κύριε, εσύ άνοιξες το δρόμο, ώστε να γνωρίσουμε το μεγαλείο της αγάπης Σου, Κύριε. Μας ελευθέρωσες, Κύριε, από την Αίγυπτο και μας έμβασες μέσα, Κύριε, στη γη της επαγγελίας. Τη γη που ρέει γάλα και μέλι. Είναι η παρουσία Σου, η δόξα Σου, Κύριε. Και θέλουμε να Σε ευχαριστήσουμε, Κύριε μας, ο σωτήρα μας Άγιε. Και ξέρουμε, Κύριε, και το διαισθανόμαστε δια του Πνεύματός Σου, ότι είναι κοντά εκείνη η ευλογημένη ώρα, Κύριε, που Εσύ θα μας πάρεις μέσα στην παρουσία Σου. Ω Ιησού μας, και θέλουμε, Κύριε, να γίνει το θέλημά Σου, Κύριε. Ο καθένας μας να σταθούμε, Κύριε. Ω, να είμαστε αληθινά, Κύριε μας, ο ναός Σου επί της γης, Κύριε. Να κάνουμε, να πράξουμε το θέλημά Σου, Κύριε. Να επηρεάσουμε τη γενιά μας, Κύριε, ο Ιησού μας, στο να έλθουν, Κύριε, να γνωρίσουν, Κύριε, την αγάπη Σου, σωτήρα μας. Σου ζητάμε Εσύ να ευλογήσεις το Λόγο Σου και αυτό το βράδυ μες στις καρδιές μας, Κύριε, ώστε να φέρει, Κύριε, το ποθούμενο αποτέλεσμα, Κύριε, να γίνουμε αυτό που Εσύ επιθυμείς να γίνουμε, Κύριε, ευάρεστη κατά πάντα στους οφθαλμούς Σου, Κύριε, αντάξη της προσκρίσεώς μας, Κύριε, ναι, σωτήρα μας, για τη δόξα τη δική Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Αυτό το βράδυ, αυτό που έβαλε ο Κύριος μες στην καρδιά μου. Το πρώτο, στο αδελφοί, το πρώτο που έχει να κάνει το να μεταδώσουμε τον Κύριο. Να δώσουμε τα καλά νέα. Έχει να κάνει με αυτό που έχεις λάβει. Δεν μπορείς να δώσεις κάτι το οποίο δεν ζεις. Αμήν. Εδώ στην Κρήτη υπάρχει μια κοινή έκφραση που λέει ότι έχει το μαγαζί του καθενός, αυτό πουλάει. Αν έχεις τον Κύριο, αν είσαι γεμάτος με τη δόξα Του, την παρουσία Του, αν τον έχεις αφήσει να έχει εργαστεί μέσα στο χαρακτήρα σου, αν αυτό που εκπέμπεις είναι η χαρά του Θεού, η πίστη, η εμπιστοσύνη ότι εκείνος είναι αληθινός, ζωντανός, αυτό θα λάβει ο άλλος. Αυτό θα δώσεις. Έχει να κάνει το τι θα δώσεις και πώς θα το δώσεις. Θα το δώσεις. Ξέρετε, άκουσα ότι έτσι και έτσι, ότι ο Ιησούς μπορεί να σε συγχωρέσει με ψήμυρα, κακομήρικα, ή έχεις να το δώσεις επειδή απολαμβάνεις, έχεις απολαύσει και απολαμβάνεις την παρουσία Του, το πρόσωπό Του και είσαι πεπισμένος. Θέλω αυτό το βράδυ να δούμε, αδελφοί, με την μακαριότητα που έχει να κάνει με την ομορφιά και τη χαρά της ψυχής που Εκείνος και μόνο Εκείνος μας χαρίζει. Αν θέλετε, στις ημέρες μας και όλο αυτό κάπου διάβασα, έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα στους ψυχιάτρους. Έχουν τόση δουλειά που εμείς θα πάμε, αδελφοί, στον καλύτερο γιατρό της ψυχής. δεν υπάρχει. Καλύτερος από αυτόν στο να έχει αποτελέσματα. Αυτός δεν είναι άλλος από τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Εκείνος μας λέει, και θέλω να πάμε όλοι μαζί να κάτσουμε στα πόδια Του, εκεί στο όρος των Ηλαιών. Αμήν. Να διαβάσουμε. Αυτός μας δίνει τις συμβουλές. Γιατί όταν πας στο γιατρό, τι περιμένεις? Να σου δώσει οδηγίες. Να σου πει να σε εξετάσει. Να δει το ιστορικό σου. Για να σου πει ότι η περίπτωσή σου χρήζει αυτής της θεραπείας. Ο Κύριος, καταρχήν, μόνο που πάμε σε Αυτόν, η επιλογή μας του γιατρού των γιατρών είναι ότι κάναμε τη σωστή επιλογή. Το πρώτιστο που κλέβει τη χαρά και την ομορφιά της ψυχής από τον άνθρωπο, ποιο είναι? Λέει, οι αμαρτίες σας έβαλαν χώρισμα ανάμεσα στο Θεό. Οι αμαρτίες μας, το ιστορικό μας, το οποίο ο Κύριος και εμείς ξέρουμε. Αυτή η επιλογή, η λάθος επιλογή, πέρα της πεπτοκίας φύσης μας από τα κληρονομικά, έχει να κάνει και αυτά που πράξαμε εμείς. Ενώ ξέραμε ότι ήταν λάθος, ξέραμε ότι είναι αμαρτία και όμως το πράξαμε. Αυτό έφερε ένα βάρος μέσα στην ψυχή. Έφερε σκοτεινιά, έφερε εμπόδιο. Όμως καθώς επιλέγουμε να πάμε στον Ιησού, εκείνος τι μας λέει? Ό,τι έχει να κάνει με το ιστορικό σου, ό,τι έχει να κάνει με τις λάθος επιλογές σου, την αμαρτία σου, εγώ τα σήκωσα, εγώ τα πήρα. Και εκείνο που σου έχω δώσει είναι η ειρήνη. Αλλά όχι την όποια ειρήνη, την ειρήνη τη δική μου σας δίνω. Όχι την όποια χαρά. Χαρά του κόσμου. Η χαρά το να πάρεις το πτυχίο σου. Αμήν. Καλό είναι. Αλλά η χαρά του Κυρίου είναι κάτι πολύ παραπάνω. Η χαρά του να έχεις μια καλή δουλειά, η χαρά του να πάρεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο, η χαρά, ό,τι έχει να κάνει με πήγια πράγματα. Αλλά η χαρά του Κυρίου είναι κάτι πιο βαθύ. Είναι αυτό το οποίο ο άνθρωπος χρειάζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Θέλω να διαβάσουμε στο κατά Ματθαίο, στο 5 κεφάλαιο. Κατά Ματθαίο, στην επιόρους ομιλία, θέλω να πάμε, στους μακαρισμούς, από το 5. Το πρώτο πράγμα που θα μας πει ο Κύριος, καθώς πάμε σε εκείνη, είναι ότι θα πρέπει να δεχτείς, να πιστέψεις την ευεργεσία την οποία σου έχω δώσει. Και από εκεί και πέρα πρέπει να ακολουθήσεις τη συνταγή της επιτυχίας. Σου λέει, για να είσαι μακάριος, για να είσαι δηλαδή, να έχεις τη χαρά και την ομορφιά μέσα στη ζωή σου. Το θεμέλιο είναι να είσαι ο πτωχός στο πνεύματι. Από το 3. Είναι ανάγκη να είσαι πτωχός στο πνεύματι. Διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μέσα στη βασιλεία των ουρανών είναι η βασιλεία των ουρανών τι είναι? Χαρά, ειρήνη, δικαιοσύνη εν πνεύματι Αγίου. Αυτά τα χαρακτηριστικά της ψυχής. Η χαρά και η ειρήνη. Βλέπετε, έχουν ένα φορέα. Κάποιος τα μεταφέρει μέσα στον άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός? Το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό λέει «εν πνεύματι Αγίου». Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος από μόνος του έχει αποτύχει. Δεν μπορεί να έχει αληθινή χαρά. Δεν μπορεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει βάλει λάθος στόχους, λάθος προτεραιότητες. Λογαριάζει χωρίς εκείνον που τον έχει πλάσει. Το Δημιουργό, ο οποίος, για να φτάσεις στο σημείο να είσαι πλήρης, να είσαι γεμάτος και να απολαμβάνεις τη χαρά και την ομορφιά, πρέπει εκείνος να είναι παρόν. Λέει, του τα πάντα επιπάσει. Του τα πάντα πληρούντος. Είναι το πλήρωμα που πληρεί τα πάντα. Αυτό που λείπει από τον άνθρωπο.

Αυτές οι αρχές είναι βασισμένες στην πίστη στο έργο του Θεού. Την πίστη στον Ιησού. Και διενεργούνται μέσω της δύναμης του Αγίου Πνεύματος. Εδώ στο όρος των ελαιών, το μήνυμα που μας περνάει ο Κύριος είναι και μας διδάσκει. Τι σημαίνει πραγματικά για κάποιον, τι απολαμβάνει, τι ευεργεσίες θα έχει μέσα στη ζωή του όταν τον ακολουθεί. Όταν τον ακούει, είναι ο διδάσκαλος. Μας διδάσκει, το πρώτο πράγμα μας λέει είναι «μακάρι η φτωχή το πνεύμα». Και η λέξη «μακάριος», το είχαμε πει άλλη μια φορά παλιότερα, αναφέρεται στην ευζωία, την καλή ζωή. Αυτό που απολαμβάνεις και χαίρεσαι. Το περιβάλλον, το κάθε τι έρχεται και σε ευχαριστεί. Νιώθεις ότι είναι εκεί ένα άγγιγμα το οποίο κάθε δυσκολία έρχεται να το υπερκεράσει, να το υπερπηδήσει, γιατί είναι πιο δυνατό αυτό που έχεις μέσα σου. Το να θέλουμε να λάβουμε ό,τι ακούγεται ότι είναι όμορφο και ωραίο, όπως μιλάμε τώρα για την μακαριότητα, για την ευζωία, για τη χαρά και την ειρήνη του Θεού, έχει να κάνει με τα ωφέλη της Βασιλείας του Θεού. Και εδώ ο Κύριος μας διδάσκει τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Υπάρχουν προϋποθέσεις που θα πρέπει ο κάθε άνθρωπος να τις εντάξει μες στο χαρακτήρα του. Είναι ανάγκη να καθοδηγούμαστε. Βλέπετε, επηρεαζόμαστε, καθοδηγούμαστε. Είτε θα καθοδηγούμαστε από τον κόσμο και το φρόνημα του κόσμου, ή θα καθοδηγούμαστε από τις αξίες, τις αρχές του Θεού. Και η πρώτη από αυτές τις προϋποθέσεις, μας λέει ο Κύριος, θα πρέπει να είσαι φτωχός το πνεύμα. Τι σημαίνει φτωχός το πνεύμα? Το έχουμε ερμηνεύσει και άλλες φορές, αλλά είναι ανάγκη, αδελφοί. Όχι αλαζόνας. Όχι στην υπερηφάνεια. Όχι το να νομίζεις ότι είσαι αυτοδύναμος. Μπορώ να το κάνω και μόνος μου. Μπορώ να τα καταφέρω και μόνος μου. Αν υπάρχει τέτοιο φρόνημα, σου λέει, θα πρέπει να μου το παραδώσεις και να μου ζητήσεις να σου φανερώσω και να το εργαστώ και να το κεντήσω μέσα στο χαρακτήρα σου. Το τι σημαίνει φτωχός στο πνεύμα. Χρειαζόμαστε δηλαδή, νιώθουμε μέσα μας ότι αυτό που είμαστε μπροστά στην ομορφιά και την ευλογία και τον πλούτο του Θεού, νιώθουμε την ένδυά μας. Νιώθεις ότι είσαι εξαρτημένος από εκείνον. Και επιθυμείς να λάβεις από εκείνον. Είσαι φτωχός και εκείνος είναι ο πλούσιος. Που έχει εκείνα τα οποία είναι ο θησαυρός. Και το χρειάζεσαι. Και μέσα σου αυτή η εξάρτηση μεγαλώνει και μεγαλώνει και φτάνει στο σημείο να μην μπορείς χωρίς εκείνον. Να μην μπορείς να θέλεις

0: να έχεις σχέση. Ό,τι εκείνος έχει φανερώσει, οι λόγοι του είναι πολύτιμοι για σένα. Το έχεις βάλει να είναι να διοικούν τη ζωή σου. Είναι ο λόγος του Θεού. Η δική σου γνώμη δεν θα έρθει να αντικρούσει ποτέ το τι λέει ο λόγος του Θεού. Αδελφοί, αυτή η βασική αρχή. Αυτό διδαχτήκαμε από αρχής σε αυτή την εκκλησία και ευχαριστώ τον Κύριο. Να βάλουμε ψηλά το λόγο του. Μπορεί να έρθει μια σκέψη. Μπορεί να έρθει κάτι το οποίο να φαίνεται αληθινό. Αλλά τι είναι ανάγκη να κάνεις. Ο φτωχός το πνεύμα που νιώθει ότι μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά πού είναι η σιγουριά μου. Τι λέει ο λόγος του Θεού. Αυτό είναι για μένα η ασφάλειά μου. Η προϋπόθεση ποια είναι. Έχεις βάλει τα δικά σου χαμηλά. Του Κυρίου είναι στην πρώτη θέση. Ο πλουτισμός του είναι που σε κάνει από φτωχό πλούσιο. Με την έννοια ότι καθώς προσκολλιέσαι στον Κύριο, γίνεσαι ένα πνεύμα. Όχι από φτωχός πλούσιος με την έννοια που λέει στην Αποκάλυψη ότι πλούσιος είμαι και δεν έχω την ανάγκη κανενός. Προσοχή αδελφοί, όλα αυτά τα 35 χρόνια διαδρομή της Εκκλησίας, εάν αυτό το εδάφιο και αυτή η αρχή ήταν χαραγμένη βαθιά σε πολλούς, θα ήταν ανάμεσά μας. Θα ήταν εδώ ανάμεσά μας, αδελφοί. Αλλά κάποια στιγμή πλούτησαν ξαφνικά. Εγώ νομίζω έτσι. Και εκεί ακριβώς είναι που το έχασαν. Πάμε στο επόμενο. Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθεί. Τι θα πει, τι σημαίνει να πενθείς. Σίγουρα δεν σημαίνει αυτό που βλέπουμε να φοράνε τα μαύρα. Ξέρετε, το να πενθεί κάποιος σημαίνει να αναγνωρίζει και να αισθάνεται λύπη για τις αδυναμίες του, για τις αστοχίες του, που ενώ είναι παιδί του Θεού, ακόμα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τον νικάνε. Εγώ μπορεί να μην ξέρω ποια είναι αυτά. Εσύ όμως το ξέρεις. Και έχεις δύο επιλογές. Είτε να χαϊδέψεις τον εαυτό σου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Η άλλη επιλογή είναι να πας στην προσευχή και να πεις «Όχι! Όχι! Δεν το θέλω αυτό! Κύριε, έρχομαι ενώπιόν σου και σου ζητάω, ενώ εσύ με κάλεσες να είμαι γιος σου, να είμαι παιδί δικό σου, να στέκομαι για το όνομά σου, εγώ είμαι εκεί στη χλιαρότητα. Το ονομάζω αυτό, δεν το θέλω. Θέλω να με κάνεις ζέον». Λέω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν τόσα άλλα. Τόσα άλλα που εσύ ξέρεις και πώς το ξέρεις. Τι ο λόγος του Κυρίου σου λέει. Τι ο λόγος θέλει να σε κάνει, να είσαι. Τα στάνταρ που έχεις βάλει. Και αισθάνεσαι λύπη. Και πενθείς. Λες όχι. Κύριε, πενθώ ενώπιον σου. Είτε με νηστεία, είτε με προσευχή. Αυτό το ονομάζω ότι είναι για μένα εχθρός. Είναι κίνδυνος. Δεν το θέλω. Δεν το θέλεις εσύ. Δεν το θέλω ούτε εγώ. Αδελφοί, από εκείνη τη στιγμή δίνεις δικαίωμα στον Κύριο να εργαστεί και να φέρει νίκη πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Να σου δώσει τη νίκη. Του δίνεις το δικαίωμα. Ενώ στην άλλη περίπτωση δεν μπορεί να κάνει ο Κύριος κάτι. Γιατί? Σέβεται το θέλος σου. Σέβεται το ελεύθερο θέλος σου. Το ψηλό αγαπάς αυτό. Μη σου πω το αγαπάς. Και αυτό έρχεται και μπαίνει μέσα στο χαρακτήρα σου. Και γίνεσαι αυτό. Όταν όμως πενθείς, ο Κύριος έρχεται να βάλει το δικό του, να βάλει το Άγιο. Το να πενθείς για την αμαρτία, να πενθείς για συμβιβασμό, υπάρχει η άλλη πλευρά της αφοσίωσης. Στο να πενθήσεις για τον εαυτό σου, αλλά και ό,τι γύρω σου στην κοινωνία, το οποίο είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Βλέπετε, λίγο, το σκοτάδι τι κάνει. Διεισδύει. Εκεί που μια κοινωνία κάτι πριν χρόνια ήταν βδέλυγμα, ξέρετε ποια είναι η τακτική του εχθρού. Αλλαγές τέτοιες, σιγά, αλλά σταθερά. Λίγο, τόσο όσο παίρνει. Λίγο, αλλά σταθερά. Έχει εκεί στόχο να φέρει το σκοτάδι. Και αν εσύ, το παιδί του Θεού, πεις, «Α, εντάξει, δεν πειράζει». Όχι, μες στην προσευχή σου, Κύριε, αυτό είναι βδέλυγμα για σένα, είναι βδέλυγμα για μένα. Θα προσκολιέμαι στο αγαθό, θα λέω ότι λες εσύ. Και θα στέκομαι ενάντια. Αυτό που λες αμαρτία, είναι για μένα αμαρτία. Ουέ σε εκείνον που λέει το κακό για καλό. Ουέ. Και επειδή δεχόμαστε αυτές τις επιρροές, αδελφοί, πένθησε. Είναι ανάγκη να πενθήσουμε. Ενώ πενθείς, διαχωρίζεις τη θέση σου. Λες, εγώ στέκομαι, Κύριε, εδώ. Πού στέκομαι? Σε αυτό που λες εσύ, ακριβώς. Το άλλο δεν είναι δικό μου, δεν το θέλω. Κάνε χάρη, κάνε έλεος, Κύριε. Αυτό μέσα σου δημιουργείς την προϋπόθεση, την οποία ο Κύριος περιμένει για τα παιδιά του. Κάνεις τόπο για να γίνεις τόπος ανάπαυσης. Μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουν συγκληρονομήσει τη γη. Αυτό δεν είναι απλά μια σεμνή συμπεριφορά, μια ήσυχη συμπεριφορά απέναντι στους άλλους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο άνθρωπος, ο πράος, είναι ταπεινός. Πράος και ταπεινός. Και το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τον πράο άνθρωπο είναι η υπακοή στο Θεό. Ο Μωυσής ήταν άνθρωπος πράος σφόδρα. Ο πράος βασίζεται μόνο σε Αυτόν. Αυτός είναι η ασφάλεια της ζωής. Και η πραότητα αυτή είναι απόρρια της εμπιστοσύνης προς το Θεό. Η πίστη προς εκείνον τι έχει κάνει? Ό,τι ανασφάλεια την έχει αναποθέσει. Και αυτό που έχει επιλέξει είναι να το εμπιστευτεί στο Θεό. Αυτό του έχει δώσει πραότητα. Το κάθε τι μέσα στη ζωή του το περνάει μέσα από αυτό. Ότι υπάρχει ένας ζωντανός Θεός, το αφήνω σε εκείνον. Ο άνθρωπος, χωρίς αυτή την πίστη, τι κάνει? Θέλει να το διευθετήσει ο ίδιος. Με αποτέλεσμα αυτό να φέρει τι? Ταραχή. Το πάρει επάνω του. Να δώσει δικαιοσύνη ο ίδιος. Ο πράος παραδίδει τον εαυτό του απόλυτα σε εκείνον. Η μόνη ανησυχία που μπορεί να έχει ο πράος άνθρωπος είναι ό,τι έχει να κάνει με το λαό του. Να γίνει το θέλημά του, να τρέξει το Ευαγγέλιο, να σωθούν οι ψυχές. Με την καλή έννοια. Και τι το κάνει αυτό? Μένει στην προσευχή. Έρχεται στις προσευχές. Συμμετέχει στα δρόμενα. Είναι πρόθυμος να στηρίξει, να βγει να ευαγγελίσει. Αδελφοί, καθώς είμαστε στην τελική ευθεία, πλέον θα πρέπει όλοι να πατήσουμε κατοστάρι. Που σημαίνει τι? Κύριε, τόσα χρόνια εσύ εργάζεσαι επάνω μου. Με ένα σκοπό. Θέλεις να με κάνεις χρήσιμο, καρποφόρο. Να φέρω χειρόβολα. Δώσε μου, Κύριε, χειρόβολα. Κάνε με, Κύριε, να είμαι χρήσιμος για τη Βασιλεία Σου. Να συνεισφέρω με όποιο τρόπο ώστε να γίνει το δικό σου το θέλημα που είναι να σώσεις τις ψυχές που χάνονται. Και έχει επαγγελία, λέει, οι πράοι τι θα κάνουν? Σε αντίθεση με εκείνους που το έχουν πάρει πάνω τους και θέλουν να κάνουν το δικό τους, οι πράοι θα κληρονομήσουν τελικά κάθε όφελος, κάθε ευλογία, κάθε τι. Και στο τέλος λέει, θα κληρονομήσουν τη γη, αλλά και θα συμβασιλεύσουν μαζί του. Γιατί είναι και η γη, έχει να κάνει, ο Κύριος θα μας φέρει μαζί του. Νικητές, θα σου δώσει, επειδή στάθηκες πιστός, να κυβερνήσεις επί 5 πόλεων. Αλλά το ουσιώδες είναι ότι θα ζήσουμε μαζί του στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη. Και αυτά που λέμε, αδελφοί, όλα που μας διδάσκει ο Κύριος αυτό το βράδυ, έχει ένα σκοπό. Να γίνεις μακάριος. Να είσαι μέσα σου γεμάτος από την ομορφιά και τη χαρά του Θεού και να ξεχυλίζει αυτό. Και σου δίνει κατευθυντήριες οδηγίες. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουσι χορταστεί. Τι γίνεται με αυτή την έντονη επιθυμία, έχεις αυτή την επιθυμία για δικαιοσύνη. Η θεμελιώδης προϋπόθεση για να λάβεις από το Θεό, ποια είναι. Τι μας λέει ο Κύριος. Όταν με ζητήσεις με όλη σου την καρδιά, εγώ θα φανερωθώ. Πεινάς και διψάς. Το έχεις θέσει πρώτη επιλογή. Θα μπορούσε ο Κύριος να το έχει θέσει διαφορετικά. Μόλις γονατίσεις, εγώ θα είμαι εκεί. Μόλις θα με ζητήσεις, εγώ θα είμαι εκεί. Γιατί έβαλε αυτό τον όρο. Γιατί λέτε. Ξέρετε τι θα συνέβαινε. Ο άνθρωπος θα το θεωρούσε, την παρουσία του Θεού, κάτι σαν όλα τα άλλα. Κοινό. Γι' αυτό ο Κύριος σου λέει, κοίταξε, αν με θέλεις, θα με ζητήσεις περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Δοκίμασέ με. Δοκίμασέ με, εγώ είμαι πιστός. Αλλά θα με ζητήσεις με όλη σου την καρδιά. Και όταν λέω με όλη σου, ξέρω τι εννοώ. Θεός είναι και βλέπει και εξετάζει νεφρούς και καρδίες. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Καθώς τον ζητάς με όλη σου την καρδιά. Αυτό έκαναν οι Άγιοι άνθρωποι του Κυρίου. Από τον Ιησού σαν άνθρωπο, ακόμα από τον Μωυσή, τους προφήτες, τον Παύλο, τους μαθητές. Και βλέπετε και η πνευματική μας κατάσταση και η πορεία έχει να κάνει με αυτή την πείνα και τη δίψα. Για το Θεό. Για την παρουσία Του. Γεύτηκες. Γευτήκαμε την αγαθότητα του Κυρίου. Μένουμε στην προσευχή και γευόμαστε τη δόξα Του. Αυτό τι σε κάνει. Α, εντάξει, το γεύτηκα τώρα, πάμε για άλλα. Όχι. Το θέλεις ξανά, το θέλεις περισσότερο. Κύριε, θέλω. Αυτό είναι που συναρπάζει τη ζωή μου, το πρόσωπό σου, την παρουσία σου, τη δόξα σου, να είμαι, να νιώθω το άγγιγμά σου. Είναι η πείνα. Αμήν. Για εκείνον, ο οποίος θα αγγίξει τα σωτικά σου, θα σου ανοίξει το καταπέτασμα των γήινων με τα ουράνια. Να δεις με τους οφθαλμούς τους δικούς του. Να νιώσεις με τα συναισθήματα του Κυρίου. Είναι το μέρος το δικό μας, αδελφοί. Είναι το μέρος το δικό μας. Αυτό τι λέει ο Κύριος στο όρος των ελαιών, τι έχει, μακαριότητα. Μακαριότητα είναι διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Είναι οι προϋποθέσεις που θέτει ο Κύριος. Αυτή η πείνα και η δίψα για τους σκοπούς του Θεού έχει ένα εχθρό. Μας το είπε ο Κύριος. Ποιος είναι αυτός ο εχθρός? Οι πολλές μέρημνες. η απάτη του πλούτου, η επιθυμία για πρόσκαιρα πράγματα, η λαχτάρα για τις ιδονές της ζωής. Και εδώ, αδελφοί, θέλω να παρακαλέσω τα νέα παιδιά. Μην κάνετε το λάθος και βιάζεστε. Μη βιάζεστε. Ο Θεός θέλει το καλύτερο για εσάς. Μην το παίρνετε πάνω σας. Γιατί ο Κύριος έχει τα ωραιότερα και εκείνος βλέπει πίσω από το λόφο. Εσύ βλέπεις κοντόφθαλμα. Α, ωραίος. Α, ωραία. Και το Πνεύμα του Θεού λυπάται. Λυπάται. Ξέρεις γιατί? Δείτε τι γίνεται έξω στον κόσμο. Θέτεις τον εαυτό σου κατευθείαν στους νόμους του κόσμου. Ο άρχοντας ποιος είναι? Ο διάβολος. Στην αρχή η σάρκα και μετά, τι γίνεται, δείτε τι γίνεται. Έχει περάσει το 50% οι διαλυμένες οικογένειες, τα διαζύγια. Προπαγανδίζεται το ενάντια στην οικογένεια. Και δέχεσαι τέτοιες επιρροές. Μην το κάνεις. Μείνε και περίμενε την ώρα του Κυρίου. Ο Κύριος αγαπάει. Θα σου δώσει αυτό που πραγματικά θα έχει διάρκεια και ευλογία. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουν συνελεηθεί. Είναι αυτοί που ελεούν. Είναι γεμάτοι συμπόνια και ευσπλαχνία. Βλέπετε, αυτές τις αρετές είναι αρετές του Ιησού, τις οποίες μας έχει εκείνος μας, τις μεταφέρει και εντάει το χαρακτήρα του μέσα μας. Η συμπόνια και η ευσπλαχνία προς εκείνους που υποφέρουν ή έχουν έλλειψη των βασικών, των απαραίτητα. Δεν θα λες, λέει ο Ιάκωβος, σε εκείνον που δεν έχει να φάει ή δεν ή κρυώνει. Αδελφέ μου, ο Κύριος να σε ευλογεί. Ήπαγε και ευωδού. Ενώ ξέρεις ότι δεν έχει το πιάτο του. Ξέρεις ότι δεν έχει, ότι κρυώνει. Κάντο χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα. Και ευλόγησε. Και κάνε έλεος. Και έχει να κάνει και με το έλεος, καθώς ελεηθήκαμε. Έκανε χάρη ο Κύριος. Σε εκείνον που μπορεί να έχει αμαρτήσει, μπορεί να σε έχει στεναχωρήσει, μέσα η καρδιά σου είναι η καρδιά του Κυρίου. Που δεν το κρατάς. Δεν πειράζει. Έλεος. Τον συγχωρείς δηλαδή. Και προσεύχεσαι για αυτόν, Κύριε, αυτό με στεναχώρησε για τον, από τον αδελφό, αλλά εγώ το παραδίδω σε σένα. Τον ευλογώ. Ξέρω ότι εσύ θα τον βοηθήσεις, θα του φανερώσεις, θα τον αλλάξεις, γιατί είναι στα χέρια τα δικά σου. Είναι παιδί δικό σου, αυτό μου αρκεί. Κάνεις έλεος. Δεν πάνεις το εγώ σου. Έχω ακούσει ιστορίες άνθρωποι για το παραμικρό, ζευγάρια, να μην μιλάει ένας τον άλλον. Κοιμούνται σε χωριστά κρεβάτια και να το κρατάνε για ένα χρόνο, για δύο χρόνια. Έλεος. Όχι ανάμεσά μας. Στον κόσμο. Μη γέννητο. Μακάρι η καθαρή την καρδία, διότι αυτοί θέλουν συνειδεί το Θεό. Αδελφοί, όταν λέει η καθαρή την καρδία, ποιος άνθρωπος, τι είναι εκείνο που έχει λερώσει την καρδιά? Η αμαρτία. Είναι κάποιος ο οποίος δεν αμάρτησε? Όλοι αμαρτήσαμε. Άρα ολονών μας η καρδιά δεν ήταν καθαρή. Ποιος την καθάρισε? Ο Κύριος. Καθώς πιστεύεις στον Ιησού, δέχεσαι την ευεργεσία της θυσίας Του. Το αίμα Του το Άγιο, τι κάνει? Σε καθαρίζει. Καθαρίζει την καρδιά σου. Και είσαι καθαρός. Αμήν. Από εκεί και πέρα τώρα, για να διατηρήσεις μια καθαρή καρδιά, πρέπει να είσαι κοντά σε αυτόν που είναι καθαρός. Σε αυτόν που απελευθερώνει από τη δύναμη της αμαρτίας, που είναι δυνατός. Σε κάνει ο Κύριος να είσαι ευγνώμων, να τον δοξάζεις. Η καθαρή καρδιά σε οθεί το να τον υψώνεις. Δεν το κρατάς για... Δεν έχει να κάνει ότι δίνεις τη δόξα σε εκείνον. Επιδιώκει η καθαρή καρδιά, η καρδιά που έχει καθαριστεί από τον Κύριο, το αίμα. Νιώθεις αυτή την ευεργεσία και επιθυμείς να γίνεις όπως εκείνος. Να του μοιάζεις όλο ένα και περισσότερο. Στο χαρακτήρα, τη θέληση, τα συναισθήματα, τις αποφάσεις που παίρνεις. Ο Θεός απαιτεί από τα παιδιά του Θεού αγιότητα. Τι λέει? Άγιος είμαι και Αγίους θα παραλάβω. Πώς κρατάς την καρδιά σου καθαρή? Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Έχεις τραβήξει γραμμή. Ό,τι είναι ενάντια στο Λόγο του Θεού, ό,τι ο Θεός ονομάζει κακό, άσχετα το ότι ο κόσμος μπορεί να το θεωρεί καλό, εσύ μένεις μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Είσαι Άγιος, είσαι ξεχωρισμένος δηλαδή για εκείνον και αυτό κρατάει την καρδιά σου καθαρή από τη βρωμιά του κόσμου. Και λέει αυτός, διότι αυτοί θέλουν συνειδεί το Θεό. Η καθαρή καρδιά, η καρδιά η οποία καθαρίστηκε με το αίμα του Ιησού, αλλά φροντίζει να κρατιέται καθαρή, αμόλυντη από τα στοιχεία του κόσμου. Γι' αυτό είναι ανάγκη, πώς καθαριζόμαστε κάθε μέρα? Πας και κάνεις ένα ωραίο μπάνιο. Κάθε μέρα φροντίζεις για την καρδιά σου, την ψυχή σου, στα πόδια του Κυρίου. Κάθε μέρα εκεί. Και πληρώνεσαι με το Πνεύμα Του. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσιν ονομαστεί Υιοί του Θεού. Ειρηνοποιεί, ειρηνοποιός είναι εκείνος ο οποίος έχει συμφιλιωθεί με το Θεό. Καταρχήν, έχει επιδιώξει, ενώ ήμασταν, λέει, εχθροί. Τι είπε? Κύριε, εγώ θέλω να διαλεχτώ μαζί σου. Θέλω να τα φτιάξω μαζί σου. Θέλω να τα βρω μαζί σου. Και η ειρήνη με το Θεό προσφέρεται σε οποιοδήποτε αποδέχεται τη θυσία του. του Ιησού για τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι το πρώτιστο. Η ειρήνη του Θεού και εκείνοι που είμαστε πραγματικά σε ειρήνη με το Θεό, τι κάνουμε μετά? Θέλουμε αυτό να το μεταδώσουμε. Γινόμαστε εμείς πρέσβεις της ειρήνης. Αμήν. Να το μεταδώσουμε σε κάθε άνθρωπο. Ακόμα και τους εχθρούς μας προσευχόμαστε και θέλουμε να τους φέρουμε στην ίδια σχέση ειρήνης με το Θεό. Αυτός είναι ο ειρηνοποιός. Πρώτα έχει λάβει την ειρήνη, την αποκατάσταση και μετά, βλέπετε αδελφοί, η μακαριότητα έχει να κάνει με το θέλημα του Κυρίου. Έχει να κάνει με αυτό που μας κάλεσε. Έχει να κάνει με την αγιοσύνη Του. Να κρατήσουμε τους εαυτούς μας καθαρούς από το φρόνημα του κόσμου. Μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Είναι όλοι εκείνοι που ακολουθούν τον Κύριο, ζουν σύμφωνα με τις αρχές του Λόγου, του Θεού, μέσα σε μια κοινωνία όπου νιώθουν την απόρριψη και την αναντίωση. Τι είπαμε προηγουμένως, στέκεσαι για το θέλημα του Θεού. Η κοινωνία τι αντιμετώπιση θα έχεις? Τα προβατάκια θα ακούσουν και θα αναγνωρίσουν ότι είσαι παιδί του Θεού. Εκείνος που αγαπάει την αμαρτία θα σε στοχοποιήσει, θα σε επιτεθεί, θα σε ονομάσει αιρετικό, θα πει χίλια τόσα εναντίον σου. Αλλά εάν θέλεις τη μακαριότητα και την ευλογία του Κυρίου, πρέπει να είσαι αποφασισμένος γι' αυτό. Ότι δεν θα κάνεις πίσω. Δεν θα κρύψεις το Ευαγγέλιο. Είναι όλοι εκείνοι που υποστηρίζουν τα Άγια πρότυπα του Θεού. Μένουν σε αυτά. Την αλήθεια. Παρόλο που ο διάβολος θα έρθει να σου πει, μα ξέρεις, έχεις αναχρονιστικές ιδέες. Πού ζεις, άνθρωπέ μου? Παρθενία? Όχι! Ο Θεός το έθεσε εκεί γιατί υπάρχει λόγος. Εσύ είσαι λάθος. Εκπέμπεις φως. Δεν μιλάς, το σκοτάδι δυστυχώς έκανε τη δουλειά του. Σου έκλεψε την ομολογία. Βλέπετε αδελφοί, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν θέλεις την ομορφιά και τη χαρά του Κυρίου, πρέπει να το πάρεις της μετρητής. Ιδιαίτερα την εποχή που ζούμε, θα πρέπει να προσέξουμε αυτό τον πειρασμό που μας οθεί στο να συμβιβαστούμε. Ξέρεις κάτι, για να μην έχω πρόβλημα στη δουλειά μου, δεν μιλάω. Για να μην μπουν κάτι για μένα κακό, ξέρεις, εντάξει, προσεύχομαι όμως στο σπίτι για αυτούς. Πήγες με το δικό σου το θέλημα. Ο Κύριος τι σου λέει? Να σταθείς. Και είναι ώρα, αδελφοί, να σταθούμε. Δεν έχουμε χρόνο να πούμε για άλλη φορά. Ας σηκωθούμε, Κυρία μας. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ είσαι ο δάσκαλός μας. Εσύ είσαι ο οδηγός μας, Κύριε. Εσύ μας αγάπησες, Κύριε, και μας κάλεσες μέσα στη Βασιλεία Σου. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τους Άγιους Λόγους Σου, Κύριε. Γιατί οι Λόγοι Σου είναι το το φως μέσα στη σκοτεινιά. Και σου ζητάμε αυτό το βράδυ να διεγείρεις τις καρδιές μας. Να ταυτιστούμε, Κύριε, με το Άγιο θέλημά Σου, αυτό που θέλεις από μας. Να μην ζητάμε το δικό μας, αλλά το δικό Σου πρώτιστα, Κύριε. Πρώτα απ' όλα, Κύριε, να σταθούμε αντάξιοι της πρόσκλησής Σου, Κύριε. Να είμαστε ο λαός Σου επί της γης. Ο ναός Σου επί της γης, Κύριε. Οι άνθρωποι, Κύριε, να βλέπουν εσένα σε κάθε μας συμπεριφορά. Τα σπλάχνα Σου, η καρδιά Σου, Κύριε Ιησού μας. Οι αρετές, οι δικές Σου. Η απόλαυση της σωτηρίας, Κύριε μου, όπου από το ξεχύλισμα, Κύριε, θα δίνουμε στους ανθρώπους. Γιατί Εσύ, Κύριε, Εσύ Ιησού Άγιε, είσαι η αληθινή χαρά, Κύριε. Η απόλαυση, Κύριε Ιησού μας. Το πρόσωπό Σου είναι απόλαυση. Ευεργεσίας και χαράς. Έλα Εσύ το βράδυ αυτό, Κύριε. Διέγειρε τις καρδιές μας. Θέλουμε να είμαστε στα πόδια Σου τα Άγια. Παραδίδουμε τους εαυτούς μας εκ νέου. Βάλε τένθος μέσα μας σε ό,τι σε λυπεί. Εμείς ξέρουμε και Εσύ ξέρεις, Κύριε. Και να βλέπουμε τα Άγια πρότυπα, Κύριε. Τι θέλεις Εσύ να γίνουμε για Σένα, Κύριε. Ώστε ο λαός Σου να γεμίσει, Κύριε Ιησού μας, με τη δόξα Σου, την παρουσία Σου. Και να σηκώσουμε, Κύριε, το όνομά Σου, να υψώσουμε το όνομά Σου, Κύριε. Όπου βρισκόμαστε, όπου στεκόμαστε, Κύριε. Η παρουσία Σου να είναι εκεί, Κύριε. Όπως τον καιρό των Αποστόλων, όπου ο Πέτρος και ο Παύλος, Κύριε, ο Ιωάννης, που περνούσαν, Κύριε, εκεί ήταν η παρουσία Σου, Κύριε. Το ίδιο ζητάμε, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας. Μόνο βοήθησέ μας να κάνουμε το θέλημά Σου. Να κάνουμε το μέρος το δικό μας, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ, Κύριε. Όλη τη δόξα. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Τον τελευταίο καιρό μιλάμε για τις Διαθήκες του Θεού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι Διαθήκες του Θεού, θα δούμε σήμερα, ότι έχουν ένα μόνιμο χαρακτήρα. Δεν έχουν καταργηθεί. Ο Θεός είναι Θεός, ξέρει. Και είδαμε τη Διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Νόε, η πρώτη που αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο κόσμος είχε φτάσει στο απροχώρητο, η ανομία ήταν παντού και ο Θεός αποφασίζει να καταστρέψει τον τότε γνωστό κόσμο με νερό. Όμως κάλεσε τον Νόε. Ξέρουμε την ιστορία. 120 χρόνια κήρυτε ο Νόε, έφυγνε την κυβωτό που μπήκε μέσα και σώθηκε αυτός και η οικογένειά του, και ο Θεός έκανε μια καινούργια αρχή. Εκεί ο Θεός έκανε μια διαθήκη με τον Νόε, και αυτή η διαθήκη ήταν ότι δεν θα καταστρέψει ξανά ο Κύριος τη γη με νερό. Αμήν. Και δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, ούτε πρόκειται να το κάνει. Βλέπουμε και μέσα στο Λόγο του Θεού το εξής, ότι θα καταστραφεί με πυρ, αλλά όχι με νερό. Η Διαθήκη με τον Νόε λοιπόν ισχύει μέχρι σήμερα. Το ουράνιο τόξο ισχύει μέχρι σήμερα. Όταν βρέχει, ο Θεός βγάζει μετά το ουράνιο τόξο ώστε να θυμηθούμε τη Διαθήκη με τον Νόε. Η Διαθήκη με τον Αβραάμ ήταν μια Διαθήκη που ισχύει μέχρι σήμερα. Το είπαμε αυτό. Τα τέκνα του Αβραάμ, το σπέρμα του Αβραάμ, ξέρουμε ότι ήρθε μέσα από τον Ισαάκ. Είναι ο Χριστός, είναι το σπέρμα της επαγγελίας, της υπόσχεσης. Τα άστρα του ουρανού, σαν τα άστρα του ουρανού, λέει, θα είναι το σπέρμα σου, και είπαμε ότι θα γινόταν, λέει, πατέρας πλήθους εθνών, όπως και έγινε. Τέλεια υπόσχεση, τη βλέπουμε μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Όλα αυτά που υποσχέθηκε ο Θεός είναι ναι και αμήν, δεν έχει ακυρωθεί τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θυμάστε ότι του έκανε μια διαθήκη του χωρισμού. Οι διαθήκες αυτές ήταν ιδιαίτερα τότε στον καιρό του Αβραάμ. Χώριζαν ένα ζώο στη μέση και περνάγανε μέσα από αυτό το ζώο. Ήταν μια συνήθεια τότε που ο Θεός την εφάρμοσε στην περίπτωση του Αβραάμ, αλλά και όλο αυτό το εφάρμοσε και σε εμάς, γιατί είναι η Διαθήκη του χωρισμού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί ο Θεός μαρτυρεί, αδελφοί. Πόσες φορές έχουμε μιλήσει τώρα, είναι το τέταρτο νομίζω, που μιλάμε για τις Διαθήκες του Θεού. Ο αδελφός ο Θέμης μίλησε για τη Διαθήκη του χωρισμού την προηγούμενη φορά. Στη μαρτυρία. Ο Κύριος κάπου μας πάει, γιατί ο Θεός, αδελφοί, είναι το πνεύμα που οδηγεί την Εκκλησία Του και οδηγεί και εμάς. Αμήν. Οδηγεί και εμάς. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε μέσα σε μια διαθήκη. Δεν είμαστε από εδώ και από εκεί. Μας δεσμεύει ο Θεός. Οι διαθήκες έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Και η διαθήκη με τον Αβραάμ και οι περισσότερες διαθήκες που ο Θεός κάνει έχουν όρους. Με τον Νόε δεν είχε όρους η Διαθήκη, όμως μπροστά του ήταν η ζωή και ο θάνατος. Έχει όρους που πρέπει εμείς να κάνουμε το μέρος μας στη Διαθήκη, ώστε να έρθουν οι ευλογίες του Αβραάμ και σε εμάς. Πέρασε ο Κύριος μέσα από τα διχοτομήματα. Τρία ζώα χωρίστηκαν στη μέση και δύο πτηνά. Ο Κύριος πέρασε με αυτή την στήλη του πυρός και επιβεβαίωσε τη Διαθήκη που έκανε. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για τη Διαθήκη του Νόμου, η οποία Διαθήκη του Νόμου έγινε σε ένα λαό ολόκληρο. Και είπαμε, αδερφοί, ότι αυτή η Διαθήκη δεν έχει καταργηθεί. Ο νόμος ισχύει. Ο τελετουργικός νόμος, ναι, καταργήθηκε με τις θυσίες, αλλά ο ηθικός νόμος ισχύει μέχρι σήμερα. Γενικά οι διαθήκες που έκανε ο Θεός με τους ανθρώπους περιείχαν
2: από τη μεριά του Κυρίου τρία κύρια στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι το στοιχείο της μονιμότητας.
1: Μέχρι τέλος.
2: Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι όλες οι διαθήκες περιέχουν μέσα τους έλεος και χάρη στους ανθρώπους. Δεν είναι ο Θεός νομικιστής. Ο Θεός κάνει χάρη, κάνει έλεος, γιατί έχει ένα στόχο η Διαθήκη και κάθε Διαθήκη. Και γιατί έρχονται οι Διαθήκες, γιατί σέφτιαξε ο Θεός τις Διαθήκες να μπούμε μέσα σε αυτές, ιδιαίτερα τώρα στην Καινή Διαθήκη, γιατί θέλει να σώσει τους ανθρώπους, να μας προστατεύσει. Αυτό θέλει να κάνει. Αμήν. Μιλάγαμε στα Ευαγγέλια όσον αφορά τον νόμο και λέγαμε ότι ο Κύριος λέει είμαι ο ποιμήνο καλός. Αμήν. Ο νόμος είναι η μάντρα των προβάτων που μας κρατάει να μην ξεφύγουμε, να μην είμαστε διάχυτοι χριστιανοί, να πάμε όπου θέλουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μας φυλάει ο νόμος του Κυρίου. Αμήν. Το δεύτερο λοιπόν στοιχείο είναι η χάρη και το έλεος. Όμως το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει, αδερφοί, με την κρίση στους απειθείς. Και η Διαθήκη ήταν αυτό ακριβώς. Σου λέει, όποιος παραβεί τους όρους της Διαθήκης, έλεγαν οι άνθρωποι αυτό. Να γίνει όπως αυτό το ζώο το οποίο έχει χωριστεί, έχει διχοτομηθεί στη μέση. Έτσι να γίνω εάν παραβώ τη Διαθήκη. Δεν υπήρχαν ούτε συμβουλεογράφοι, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Όμως οι άνθρωποι κρατούσαν την τιμή τους. Το παίρνει αυτό ο Κύριος, αδερφοί, για μας. Οι Διαθήκες έχουν αυτό το χαρακτηριστικό με το Θεό. Δεν μπορείς να είσαι συνέχεια μέσα στην απιστία, μέσα στην παράβαση και να κάνεις ό,τι θέλεις εσύ, γιατί μας έχει δεσμεύσει ο Κύριος με την αγάπη Του. Είπαμε ότι η Διαθήκη με τον Αβραάμ ισχύει μέχρι σήμερα, λέει στους Γαλάτας. Το διαβάσαμε. Διαθήκη προκυκυρωμένη υπό το Θεό, λέει, μετά από 430 χρόνια που ήρθε ο νόμος, δεν ακυρώνεται. Το ίδιο και ο νόμος δεν ακυρώνεται. Και σήμερα θα μιλήσουμε λίγο, θα μπούμε μέσα σε μια άλλη Διαθήκη που έκανε ο Θεός, στην Παλαιά Διαθήκη, και αυτή η Διαθήκη λέγεται η Διαθήκη της Ιερατείας. Μιλήσαμε για τον Νόε, για τον Αβραάμ, μιλήσαμε για τον νόμο, Διαθήκη του νόμου, και ο Θεός έκανε και άλλη μια Διαθήκη, τη Διαθήκη της Ιερατείας με το Λεβί. Θυμάστε πώς έγινε αυτό? Όταν ο Μωυσής πήγε να πάρει τον νόμο, έλειπε 40 μέρες, 40 νύχτες, δεν έφαγε, δεν ήπιε, πήρε τους νόμους, κατέβηκε κάτω και είδε το λαό να έχει μπει μέσα στην αμαρτία τελείως, στην ειδωλολατρία, είχαν φτιάξει ο χρυσό μόσχο, και ο Μωυσής είπε, όποιος είναι με τη μεριά του Κυρίου να έρθει με μένα. Και ήρθαν οι Λεβίτες και λέει να βάλουν τη μάχαιρα στους εχθρούς, στους ειδωλολάτρες. Και λέει μέσα η γραφή ότι 30.000 κόσμος πέθανε εκείνη τη μέρα, ειδωλολάτρες. Και ο Θεός έκανε Διαθήκη με τη φυλή του Λεβί, ώστε να έχουν ιερατεία έως αιώνας, μέχρι τέρμα. Διαβάζουμε στους αριθμούς του 3.11 ότι έλαβα, λέει, τους Λεβίτες εκ μέσω των ιών Ισραήλ αντί παντός πρωτοτόκου, διανοίγοντας μήτρα, σε έκανε πρωτότοκους, σε έκανε ιερείς. Και οι Λεβίτες θα είναι δικοί μου. Η φυλή του Λεβί. Διαθήκη. Και αυτή η Διαθήκη τώρα της Ιερατείας συνεχίστηκε μέχρι τέλος και βλέπουμε, αδελφοί, έναν Λεβίτη μετά, τον Φινεές. Θυμάστε την ιστορία αυτή που ο Βαλαάμ έβαλε τον Βαλάκ να κάνει όλα αυτά με τις Μαδιανίτισες, έβαλε μέσα στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών, αμάρτησαν μαζί με τις Μαδιανίτισες και ο Θεός θα έφερε και έφερε κρίση στο στρατόπεδο. Αυτό ήταν το σχέδιο του Βαλάμ, του κακού προφήτη αυτού. Και εκεί βλέπουμε το Φινέες. Πρέπει να ήταν εγγονός του Αρών, Λεβίτης. Και παίρνει το δόρυ και περνάει ένα ζευγάρι που ήταν μαζί και έκλεγαν μαζί. Δεν ήθελαν να χωριστούν Ισραηλίτης και Μαδιανίτισσα. Και εκεί ο Κύριος κάνει διαθήκη. Γιατί ο Θεός, αδελφοί, είναι ζηλωτής. Δεν θέλει ο λαός του να αναμειχθεί με την αμαρτία, να ομοζυγεί με την αμαρτία. Γιατί τελικά θα έρθει καταστροφή. Εάν δούμε όλο το πλάνο του Θεού από την αρχή, θέλει ένα λαό για εκείνον. Δημιούργησε την ανθρωπότητα για να γίνουμε γη του και θυγατέρες του. Γι' αυτό μας δημιούργησε. Μας έκανε όπως μας έκανε, σάρκα, με ελεύθερο θέλω, και με ελεύθερο θέλω θέλει οι άνθρωποι να γνωρίσουν το Θεό τους και να γίνουν γη και θυγατέρες του Θεού του Υψίστου. Και δυστυχώς όμως οι άνθρωποι ξεκλίνουν από αυτό, ο καθένας τρέχει στον δρόμο του και χάνεται ο κόσμος, μπαίνει μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ανομία, γι' αυτό κατάστρεψε και στον καιρό του Νόε. Αυτό πήγε να κάνει ο διάβολος και μέσα στο λαό Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Αυτό πήγε να κάνει και με τον Μωυσή όταν κατέβηκε στο όρος, να διαβρώσει το λαό του Θεού. Και αυτοί που στάθηκαν ήταν οι Λεβίτες. Και ο Θεός κάνει μια διαθήκη με τη φυλή Λεβί. Αριθμοί 25:11 λέει: ο Φινέας, ο γιος του Ελεάζαρ, Ιού Αρών του ιερέως, επέστρεψε το θυμό μου, λέει, εκ των ιών Ισραήλ, δείξας ζήλων υπέρ εμού. Ενώ ο Θεός ήταν έτοιμο να τους καταστρέψει, εκείνος στάθηκε. Όπως στάθηκαν και οι Λεβίτες πριν, στον καιρό του Μωυσή, όταν κατέβηκε στο όρος. Όθεν δεν εξολόθρευσα τους ιούς Ισραήλ εν τη ζηλοτυπία μου. Για τούτο είπε ειδού εγώ δίνω εις αυτόν τη διαθήκη μου της ειρήνης. Και θέλει είστε εις αυτόν και εις το σπέρμα αυτού με ταυτόν διαθήκη ιερατείας αιωνίου. Διότι εστάθη η ζηλωτής υπέρ του Θεού αυτού και έκαμεν εξηλαίωση υπέρ των ιών Ισραήλ. Διαθήκη λοιπόν με το Φινέας και γενικά με τη φυλή Λεβί, διαθήκη, αιώνια διαθήκη. Τώρα θα μου πει κανένας, μα οι Λεβίτες τελειώσανε. Στην Παλαιά Διαθήκη, okay. Στην Καινή Διαθήκη, αυτή η διαθήκη ισχύει μέχρι σήμερα, γιατί μιλάμε ότι

μετά του Λεβί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ή της ζωής και της ειρήνης διαθήκη μου ή το μεταυτού. Και έδωκα αυτάς εις αυτόν δια το φόβο των οποίων με εφοβήτω και ευλαβήτω το όνομά μου. Ο νόμος της αληθείας ή το εν το στόματι αυτού και ανομία δεν ευρέθη εν τη σχέλεση αυτού. Μιλάει περισσότερο για τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος τι θα γινόταν. Ο αρχιερέας. Ιερείς δεν μπορούσε κάποιος να γίνει ιερέας αν δεν ήταν Λεβίτης. Και έρχεται τώρα η προφητεία για έναν άλλο Λεβίτη, πνευματικό Λεβίτη, όχι από τη φυλή Λεβί, ήταν από τη φυλή Ιούδα ο Κύριος μας. Και προφητεύει για τον πνευματικό Λεβίτη, αλλά και για όλους εμάς που θα ήμασταν μετά από αυτόν πνευματικοί Λεβίτες. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό των Λεβιτών? Ο ζήλος που είχαν για τα πράγματα του Θεού. Αμήν. Περιεπάτησε με τεμού εν ειρήνη και ευθύτητη και πολλούς επέστρεψεν από ανομίας. Αυτή είναι η δουλειά μας. Επειδή τα χείλη του ιερέως θέλουν συμφυλά τη γνώση και εκ του στόματος αυτού θέλουν συζητήσει νόμων, διότι αυτός είναι άγγελος του Κυρίου το δυνάμεων. Αν δεν το ξέρεις, είσαι άγγελος του Κυρίου το δυνάμεων, που οι άνθρωποι από τα αχητικά σου χείλη θα ζητήσουν γνώση. Αυτό που το κύριο χαρακτηριστικό που θέλει ο Θεός να έχουμε σαν ιερείς τώρα στην Καινή Διαθήκη είναι να γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού και να κηρύττουμε το Λόγο του. Αλλά εσείς Ισραήλ εξεκλίνατε από τη σοδού και κάμετε πολλούς να προσκόψουσι εις τον νόμο, διαφύρατε τη Διαθήκη του Λεβί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ο λαός δυστυχώς όμως εξέπεσε από αυτή τη Διαθήκη που ο Θεός έκανε με το Λεβί, τελείωσε, ήρθε ο Χριστός, καταστράφηκε ο ναός, καταστραφήκαν όλα, διαλύσαν όλα, ούτε ιερείς, ούτε Λεβίτες, ούτε γραμματείς, ούτε Φαρισαίοι, ούτε τίποτα από όλο αυτό, όλο αυτό. Διαλύθηκε όλο. Γιατί? Γιατί διαφθείραν τη Διαθήκη. Όμως αυτή η Διαθήκη είναι αιώνια και ισχύει για μας. Ισχύει για τους πνευματικούς Λεβίτες, για όλους εμάς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Θα πούμε τώρα στην επόμενη Διαθήκη. Η Διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Δαβίδ. Και αυτή η Διαθήκη λέγεται η Διαθήκη της Βασιλείας, που και αυτό έχει να κάνει με εμάς. Ένας άνθρωπος, απλός, βοσκός, άσημος, ένα παιδί που το κύριο χαρακτηριστικό του ήταν ο ζήλος που είχε για τον Κύριο. Και έρχεται ο Κύριος και του κάνει Διαθήκη να γίνει βασιλιάς και αυτή η βασιλεία να έχει μόνιμο χαρακτήρα πάλι μέχρι τέλος. Είναι αυτά τα καλέσματα και αυτά είναι τα αποτελέσματα των ανθρώπων οι οποίοι τιμούν τη Διαθήκη του Θεού, γιατί μιλάμε για μόνιμα πράγματα σε εμάς. Δεν μιλάμε ελάτε στην εκκλησία να περάσουμε ωραία, να ακούσουμε ωραίους ύμνους και να περάσει μια όμορφη ζωή, να έχουμε καλές οικογένειες και να περάσουμε ωραία και καλά στη ζωή μας. Μας καλεί ο Κύριος για μόνιμα πράγματα. Μόνιμα θα είμαστε βασιλείς και ιερείς στην παρουσία του Θεού. Μόνιμα. Βασίλειον ιεράτευον. Διαθήκη ιερατείας και Διαθήκη βασιλείας. Θέλω να διαβάσω στον Ψαλμό 89, 20 εδάφη. Έβρικα Δαβίδ το δούλο μου, με το έλεον το Άγιό μου έχρισα αυτόν. Μας έχει χρήσει ο Κύριος. Είμαστε κι εμείς όπως ο Δαβίδ. Η χείρ μου θέλει στερεώνει αυτόν, ο βραχίων μου θέλει ενδυναμώνει αυτόν. Θα σε δυναμώνει ο Κύριος, θα σε στερεώνει. Δεν θα υπερισχύσει εχθρός.

0: κατά αυτού. Ουδέα ιός ανομίας θέλει ταλαιπωρήσει αυτόν. Αυτές είναι επαγγελίες και υποσχέσεις της διαθήκης που έκανε ο Θεός με τον Δαβίδ. Και θέλω κατακόψει απέμπροσθεν αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτών θέλω κατατροπώσει. Η αλήθεια μου και το έλεος μου θέλουσι είστε μετ' αυτού. Και εν το ονόματι μου θέλει υψωθεί το κέρας αυτού. Η αλήθεια και το έλεος. Μονιμότητα. Είπαμε. Χάρη και έλεος. Μέσα στη διαθήκη του Θεού. Το έλεος μου. Αμάρτησε ο Δαβίδ. Και βέβαια αμάρτησε. Άνθρωπος ήταν κι αυτός. Όπως και εμείς. Το αφαίρεσε Κύριος το έλεος του? Όχι. Δεν το αφαίρεσε. Γιατί ήταν μέσα στη διαθήκη. Και τίμησε τη διαθήκη. Το ίδιο και εμάς, αδελφοί. Μην νομίζουμε ότι άμα πέσουμε κάπου χάθηκε ο κόσμος. Ή αν κουτσένουμε ακόμα ο Θεός δεν μας περιμένει να μας στερεώσει. Και βέβαια. Αρκεί να είμαστε εκεί. Να ξέρουμε ότι είμαστε εκεί. Και θέλω θέσει τη χείρα αυτού επί τη θάλασσα και επί τους ποταμούς στη δεξιά αυτού. Αυτός θέλει κράξει προς εμέ, πατήρ μου είσαι, Θεός μου και πέτρα της σωτηρίας μου. Πού αναφέρεται, μέχρι πού πάει αυτό? Μέχρι τον Κύριο Ιησού Χριστό και μετά με όλους εμάς. Εγώ βεβαίως θα τον κάνω πρωτότοκό μου ύψιστον επί τους βασιλείς της γης. Ήταν ένας λαμπρός βασιλιάς, αλλά αυτά αναφέρονται και πού αλλού. Για τον Κύριο Ιησού Χριστό, πρωτότοκος του Θεού. Διαπαντός θέλω φυλάτη σε αυτόν το έλεος μου και η διαθήκη μου θέλει είστε στερεά μετ' αυτού. Ξανά μιλάει για τη διαθήκη. Και θέλω κάμι να διαμένει το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα και ο θρόνος αυτού ως εημέρε του ουρανού. Μονιμότητα, χάρη, έλεος. Δεν είναι διαθήκες του Θεού. Θες να είσαι μέσα σε αυτό ή θες να είσαι στην κρίση του Θεού? Λέει, όποιος πιστεύει σε μένα, λέει, δεν κρίνεται, είπε ο Χριστός. Δηλαδή, τι όποιος πιστεύει? Όχι όποιος λέει ότι πιστεύει, αλλά όποιος πιστέψει και μπει μέσα στη διαθήκη του Κυρίου, αναγεννηθεί και είμαστε μέσα εκεί. Δεν κρίνεται, θα πάμε μπροστά στον Κύριο και ήδη θα είμαστε σωσμένοι. Θα μας πει, ελάτε να σας κρίνω. Όχι. Ο Κύριος μας άλλαξε, αδελφοί, θέση. Τη βασιλεία του σκότους, την εξουσία του σκότους μας έβαλε μέσα στη δικιά του βασιλεία. Και έχουμε τις ευλογίες του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Λεβί, του Δαβίδ. Απορρέουν από τις διαθήκες που ο Θεός έχει κάνει μέχρι σήμερα. Αρκεί να το πιστέψουμε. Επίσης, τη μονιμότητα της διαθήκης τη βλέπουμε και στον Ιερεμία. Μιλάει πάλι για τον Δαβίδ. Ιερεμίας 33:20 λέει, ούτω λέει Κύριος, αν είναι δυνατόν, ακούστε. Ακούστε τις υποσχέσεις του Θεού, αδερφοί. Να τις ακούς και να σηκώνεται τρίχα σου. Λέει, εάν είναι δυνατόν να καταλύσετε τη διαθήκη μου της ημέρας και τη διαθήκη μου της νυχτός, ότι δηλαδή κάθε μέρα, κάθε 12 ώρες, ξέρω εγώ, γίνεται μέρα και μετά από 12 ώρες γίνεται νύχτα, συνέχεια όλο αυτό είναι μια διαθήκη που ο Θεός έχει δώσει για όλο τον κόσμο. Εάν είναι δυνατόν να το καταλύσετε αυτή τη διαθήκη της ημέρας και τη διαθήκη της νυχτός, ώστε να μην είναι πλέον μέρα και νύχτα εν το καιρό αυτόν, τότε θέλει διηγηθεί να καταληθεί και η διαθήκη μου ή προς τον Δαβίδ το δούλο μου. Αυτά είναι λόγια Θεού. Εμάς μας αγγίζει αυτή η διαθήκη ως εκπλήρωση και βέβαια μας αγγίζει, όπως και με τον Αβραάμ. Και βέβαια, ώστε να μην έχει ιόν για να βασιλεύει επί του θρόνου αυτού ή προς τους Λεβίτας, τους ιερείς, τους λειτουργούς μου. Διαθήκη βασιλείας, διαθήκη ιερατείας. Έφερε τον Κύριο Ιησού Χριστό, γιος του Δαβίδ. Αμήν. Και ο θρόνος του Δαβίδ είναι στον αιώνα. Είναι. Αμήν. Σαν τα άστρα του ουρανού, το πλήθος, ο Αβραάμ είναι. Λέγαμε για σχεδόν μισό πληθυσμό. Στην δεκαετία του 80, τώρα δεν ξέρουμε πόσο έχουμε φτάσει. Τα φυσικά τέκνα του Αβραάμ, τα φυσικά τέκνα του Αβραάμ. Ό,τι έχει πει ο Κύριος, αδερφέ, ό,τι έχει πει είναι ναι και αμήν. Και στη δικιά μας την περίπτωση. Και στη δικιά μας την περίπτωση. Δεν είναι ο Θεός ψεύτης. Δεν είναι ο Θεός ψεύτης. Καθώς η στρατιά του ουρανού δεν δύναται να αριθμηθεί, ουδέ η άμμος της θαλάσσης να μετρηθεί, ούτω θέλει πληθύνει το σπέρμα Δαβί του δούλου μου και τους Λεβίτας τους λειτουργούντας εις εμέ. Όπως στον Αβραάμ, έτσι και στο Δαβίδ. Γίνεται μέχρι σήμερα. Πόσοι έχουν σωθεί με τον μεγαλύτερο Δαβίδ και πόσοι σώζονται σαν άστρα του ουρανού. Λέει επιστρέφοντες, λέει πολλούς, λέει στο Δανιήλ. Θα είναι, λέει, σαν τους αστέρες στο στερέωμα. Αυτοί που επιστρέφουν πολλούς. Αδερφοί, η καρδιά του Κυρίου είναι να σώσει, γι' αυτό μας βάζει σε διαθήκη. Η καρδιά του Θεού είναι να μας ευεργετήσει, να μας προστατεύσει από τη ματαιότητα της καρδιάς μας. Γι' αυτό και θέλει να μας δεσμεύσει. Όπως ένας γάμος. Οι άνθρωποι έξω θέλουν έρωτες χωρίς δεσμεύσεις. Να πάω από εδώ, να πάω από εκεί, να πάω από το άλλο, να πάω... Και βλέπεις το αποτέλεσμα μέσα στη ζωή τους. Θέλω, λέει, ναι, να κάνω σχέσεις, αλλά χωρίς δεσμεύσεις. Η δέσμευση του γάμου όμως, τι σου δίνει? Μια προστασία. Γιατί τα παιδιά θα πρέπει να γεννηθούν σε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι μόνιμο και προστατευμένο και όχι από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό έβαλε ο Θεός στο γάμο. Τα συναισθήματα του ανθρώπου να είναι ισορροπημένα, να μην ζει μέσα σε απιστίες, σε πικρίες, σε χίλια δυο πράγματα. Αμήν. Έτσι και η Διαθήκη που ο Θεός κάνει με εμάς. Θέλει να είμαστε μέσα σε αυτό το όμορφο πλαίσιο της αγάπης Του και να λέμε, Κύριε, έχω κάνει... Ο διάβολος δεν μπορεί να εισβάλλει μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων τόσο εύκολα όταν υπάρχει δέσμευση με τον ίδιο τον Θεό. Η καρδιά λοιπόν του Κυρίου στο λαό Του είναι το έλεος και η χάρις, το έλεος της Διαθήκης. Ακούστε τι λέει για το λαό Ισραήλ που αμάρτησε, που τα έκανε θάλασσα, τα έκανε μαντάρ. Αυτοί που έκαναν τη Διαθήκη μαζί Του όμως δεν κατάλαβαν το τι έκαναν και μπήκαν μέσα σε όλη αυτή την παρακοή. Ισαΐας 54:6. Διότι ο Κύριος σε κάλεσε ως γυναίκα εγκαταλελειμμένη, λέει, τεθλιμμένη το πνεύμα, και γυναίκα νεότητος αποβιβλημένη, λέει ο Θεός, μιλάει για το λαό Ισραήλ. Έτσι σας βρήκα στην Αίγυπτο. Και αυτοί τώρα τι κάνανε? Τους έβαλε μέσα στη Διαθήκη και μετά ξέφυγαν. Και ο Θεός τους εγκατέλειψε για ένα διάστημα. Σε εγκατέλειπον για ολίγο καιρό πλην με έλεος μέγα θέλω σε περισυνάξει, λέει ξανά. Κάποιες φορές όταν εμείς παραπατάμε, και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις αρκετές, άνθρωποι πιστεύουν μέσα στην εκκλησία και μετά φεύγουν, τους πλανάει ο εχθρός, ο Κύριος αυτό που κάνει είναι ότι τους εγκαταλείπει, με την έννοια ώστε να καταλάβουν το λάθος τους. Αλλά το έλεος είναι εκεί. Οι άνθρωποι που έχουν μπει στη Διαθήκη, ο Θεός δεν τους αφήνει εύκολα. Δεν τους αφήνει. Τους περιμένει. Όπως ο πατέρας τον άσω το γιο του. Να ξαναεπιστρέψει στον οίκο του πατέρα. Σε εγκατέλειπε. Είδατε, ο άσωτος γιος τι έγινε. Μακριά από τον πατέρα του. Τον εγκατέλειψε. Γιατί ο άνθρωπος φεύγει. Και ο Κύριος λέει, εντάξει, okay, θα φας τα ρουπάκια μαζί με τους χείρους σας μέχρι να επιστρέψεις. Όμως με έλεος θα σε περισυνάξω. Εν θυμώ μικρό έκρυψα το πρόσωπό μου, λέει, από σου για μια στιγμή, Με έλεος όμως, αιώνιον θέλω σε λύση. Διότι τούτο είναι σημαίος τα ύδατα του Νόε, επειδή καθώς όμως ορκίστηκα ότι τα ύδατα του Νόε δεν θα ξαναπλημμυρίσουν τη γη, και εγώ δεν θα θυμωθώ πλέον λέει μαζί σου. Τα όρη θα μετατοπιστούν, οι λόφοι θα μετακινηθούν, πλην το έλεος μου δεν θέλει εκλείψεις από σου, ουδέ η διαθήκη της ειρήνης μου θέλει μετακινηθεί, λέγει ο Κύριος, ο έλεος. Είναι εκεί. Εκεί δείχνει τη μονιμότητα της διαθήκης, παρόλο που εμείς την παραβαίνουμε. Είναι εκεί η καρδιά του Θεού, μην το ξεχνάς ποτέ αυτό. Γιατί αυτό που κάνει ο διάβολος είναι ότι πολλές φορές βάζει αυτοκατάκριση σε πολλούς και χάνεται. Ακόμα και ο Ιούδας που πρόδωσε τον Κύριο, αδελφοί, ήταν εκεί όταν ο Κύριος έκανε το μυστικό δείπνο, τον τελευταίο δείπνο, ήταν εκεί ο Ιούδας, και μετά πήγε και τον πρόδωσε. Εάν πραγματικά μετανοούσε, τι θα έκανε ο Κύριος? Τι θα έκανε? Το συγχωρούσε. Φανταστείτε την αγάπη του Θεού όσον αφορά τη Διαθήκη. Αλλά κάπου, αδελφοί, υπάρχει και ένα stop που ο Θεός το ορίζει. Όταν η καρδιά του ανθρώπου τελικά διαβρωθεί, που μακρυνθεί από τον Κύριο τελείως, και επίσης κάποια στιγμή μπορεί να στραφεί και ενάντια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μεριά του Θεού. Η δικιά μας μεριά ποια είναι? Η Διαθήκη του είναι μόνιμη, έχει έλεος, έχει χάρη. Διαβάσαμε όλα αυτά. Η δικιά μας μεριά ποια είναι στη Διαθήκη του Θεού? Βλέπουμε ότι στις Διαθήκες του ο Θεός κάπου έδινε κάποια σημεία. Στον Νόε, το ουράνιο τόξο. Στον Αβραάμ, πέρασε μέσα από τα δίκο το ρούμα. Πνεύμα του Θεού, φωτιά. Εμάς το δικό μας σημείο ότι τηρούμε τη Διαθήκη ποιο είναι? Ποιο είναι το δικό μας σημείο? Ο Θεός επιβεβαίωσε τη Διαθήκη του με τον Αβραάμ με τη στήλη πυρός. Όμως του ζήτησε και εκείνου από τη μεριά του να δώσει το δικό του σημείο. Ποιο ήταν? Γένεση 17:10. Και αυτή είναι η δικιά μας μεριά. Γιατί μια μας αρέσει να μας δίνει ο Θεός, έτσι, και να μας υπόσχεται, αλλά έχουμε η Διαθήκη έχει δύο μέρη. Και το δικό μας μέρος είναι να τηρήσουμε τους όρους που ο Θεός θέλει. Και ποιος είναι ο όρος ο βασικός? Έρχεται λοιπόν ο Θεός μετά όλο αυτό που έγινε με τα διχοτομήματα και του λέει, Γένεση 17:10, αυτή είναι η Διαθήκη μου την οποία θέλετε φυλάξει. Τώρα είναι το δικό μας μέρος, το ανθρώπινο. Ανάμεσον εμού και ημών και του σπέρματός σου μετασέ. Παν άρσεν ημών θέλει περιτέμνεστε. Και θέλετε περιτέμνη τη σάρκα της ακροβιστίας ημών και θέλει είστε σημείων της Διαθήκης μεταξύ εμού και ημών. Το σημείο της Διαθήκης από τη μεριά του ανθρώπου ήταν η περιτομή. Ο Θεός έκανε τα δικά του, δηλαδή την επιβεβαίωση ότι η Διαθήκη ισχύει από το μέρος του, τώρα πρέπει να κάνουμε και εμείς το δικό μας μέρος. Και αυτό είναι η περιτομή. Δεν λέμε να κάνουμε περιτομή μέχρι σήμερα. Η περιτομή θα γινόταν με πέτρινα μαχαίρια. Το βλέπουμε στο νησί του Ναβί, το λέει ο Κύριος. Και κάθε τι που ο Θεός ζητάει, αδελφοί, έχει τον ρόλο του, έχει το σκοπό του. Τώρα, στην Καινή Διαθήκη, όλο αυτό γινόταν μέχρι την Παλαιά Διαθήκη. Θυμάστε, και μέσα, όταν, ακόμα και στις πράξεις των Αποστόλων, τσακωνόντουσαν οι... Υπήρχαν δύο τάσεις, οι Ιουδαίζοντες, οι οποίες θέλαν να κάνουν την περιτομή και αυτοί που θα πίστευαν, και οι άλλοι που έλεγαν σωστά ότι όλα αυτά καταργηθήκανε. Ήταν τύποι. Η ουσία ποια είναι? Ξέρετε, και από το δικό μας μέρος που έχει να κάνει με την περιτομή, αδελφοί, δεν είναι ότι καταργήθηκε αυτό, γιατί είπαμε οι Διαθήκες έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Αλλά όπως ο Δαβίδ πέθανε, όμως ισχύει η Διαθήκη που έκανε μαζί του. Όπως ο Λεβί το ίδιο, το ίδιο και η Διαθήκη αυτή της περιτομής. Πότε κάναμε εμείς περιτομή? Κολοσσαΐς 2.11. Είναι το δικό μας μέρος στη Διαθήκη που ο Θεός έχει με τον άνθρωπο, με όλους εμάς. Εις τον οποίον και περιτμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, απεκδηθέντε στο σώμα των αμαρτιών για τη σαρκός, τη σαρκός για τις περιτομίες του Χριστού, συνταφέντες με ταυτού εν το βαπτίσμα. Στο βάπτισμα, τι είναι το βάπτισμα? Είναι ότι δηλώνουμε ότι μπαίνουμε μέσα σε αυτή τη Διαθήκη. Τι είναι η δήλωσή μας? Αυτό είναι η εξωτερική φανέρωση εκείνου που έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Αυτό λέει όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί. Η δικιά μας υπερτομή δεν είναι γινόταν την 8η μέρα στο αρσενικό. Όπως και όταν ο άνθρωπος βαπτιστεί, όλα τα παλαιά παρέρχονται, ιδού τα πάντα γίνονται νέα. Νέα αρχή είναι το 8, η 8η μέρα. Νέα αρχή. Περιτομή. Πήραμε την απόφαση από τη μεριά μας να θανατωθεί ο παλιός μας εαυτός και να αναστηθεί ο νέος εαυτός. Αυτό είναι η περιτομή. Να πεθάνει σάρκα δηλαδή. Αυτό είναι το δικό σου μέρος. Και η περιτομή που γινόταν και κόβανε το κρεατάκι αυτό από τα χώρια, αυτό δήλωνε την αφαίρεση της σάρκας. Και ο δικό μας μέρος. Για να ισχύει η Διαθήκη. Η μεριά του Θεού, αλλά είναι και η δικιά μας η μεριά. Και είπαμε, Κύριε, θέλουμε να σας ακολουθήσουμε και θέλουμε, Κύριε, να πεθάνουμε ως προς τη σάρκα για να ζήσει το πνεύμα σου. Με το βάπτισμα, λοιπόν, αποδέχεσαι τους όρους της Διαθήκης και μπαίνεις μέσα στη Διαθήκη του Κυρίου. Είναι το δικό μας μέρος, αδερφοί. Όμως, ακούστε τι λέει. Ρωμαίος 2:25. Αυτή η περιτομή, όπως και η περιτομή της Παλαιάς Διαθήκης, ωφελεί εάν εκτελείς τον νόμο. Εάν όμως είσαι παραβάτης του νόμου, η περιτομή σου έγινε ακροβιστία. Τι και αν αυτοί είχαν κάνει περιτομή στην έρημο, τα κόκαλά τους έμειναν εκεί. Δεν τους ωφέλησε η περιτομή αυτή. Το ότι μπήκανε μέσα σε αυτή τη διαθήκη με τον Θεό δεν τους ωφέλησε, γιατί δεν τηρούν τον νόμο, δεν τήρησαν τον νόμο. Το ίδιο ισχύει και με εμάς. Ο νόμος δεν καταργήθηκε. Οι διαθήκες του Θεού δεν καταργήθηκαν. Η διαθήκη αυτή δεν καταργήθηκε. Και το δικό μας μέρος όσον αφορά τη Διαθήκη του Θεού δεν έχει αλλαχτεί ως προς αυτό. Εάν εκτελείς τον νόμο, τότε ισχύει η περιτομή, η απόφαση που πήρες να βαπτιστείς και να ζήσεις τη ζωή του Χριστού, ωφελεί, σε ωφελεί όταν εκτελείς τον νόμο. Α, λέει, ο νόμος καταργήθηκε. Τώρα είμαστε μέσα στη χάρη, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Σοβαρά. Σοβαρά. Κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπος του Θεού. Λέει νόμον καταργούμεν, μη γέννητο, λέει νόμον συνιστόμεν, λέει ο Παύλος. Νόμος δεν καταργήθηκε. Και μιλάμε για τις άγιες εντολές του Θεού. Μην ξεχνάμε ότι ο Θεός κάνει έλεος, όμως έτσι. Δεν πάμε για νομικισμό, όμως μιλάμε την αλήθεια. Αν θέλεις να έχεις ωφέλεια από την περιτομή, από το βάπτισμα, όποιος πιστέψει, αυτή είναι η ωφέλεια βασική, και βαπτιστεί θέλει, σωθεί. Και να έρθουν οι ευλογίες του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Λεβί, του Δαβίδ, πάνω σου. Σε παρακαλώ, πιάσε τον νόμο του Θεού. Ρωμαίος 2:28, διότι Ιουδαίος δεν είναι αυτός που είναι φανερά Ιουδαίος, ούτε περιτομή αυτή που γίνεται στη σάρκα, αλλά Ιουδαίος είναι αυτός που είναι εν το κρυπτό Ιουδαίος και περιτομή της καρδίας κατά πνεύμα και ουχή κατά γράμμα, του οποίου έπαινος είναι ουχή εξ ανθρώπων αλλά εκ του Θεού. Άλλο στοιχείο πάλι αυτό, μας το διευκρινίζει δηλαδή. Η περιτομή γινότανε στην Παλαιά Διαθήκη με πέτρινα μαχαίρια, που έχει να κάνει με τον νόμο της. Τον νόμο του Θεού σε πέτρινες πλάκες. Τώρα όμως η περιτομή στην Καινή Διαθήκη γίνεται με ένα άλλο μαχαίρι. Με τη μάχαιρα του πνεύματος. Γι' αυτό λέει περιτομή της καρδίας κατά πνεύμα και όχι κατά γράμμα. Έρχεται η μάχαιρα του λόγου, του πνευματικού λόγου, του αποκαλυπτικού λόγου πλέον στην Καινή Διαθήκη, έρχεται να κόψει όχι κάποιο κομμάτι του σώματός μας, αλλά να κάνει περιτομή στην καρδιά του ανθρώπου και να χωρίσει τη σάρκα από το πνεύμα. Γιατί όλα προέρχονται από την καρδιά του ανθρώπου. Ο λόγος του Θεού είναι ζών, ενεργός, σκοπτερότερος, λέει, υπερπάσαν, δύστομο, μάχεται και έρχεται, έρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος, αρμόντε και μυαλών, χωρίζει τον άνθρωπο, διαχωρίζει, ώστε να πετάξουμε τη σάρκα και να ζήσει το πνεύμα. Τότε είμαστε μέσα στη διαθήκη του Πνεύματος του Θεού. Επίσης στην Α' Κορινθίους 7:19 λέει, η περιτομή είναι ουδέν, η φυσική περιτομή και η ακροβιστία είναι ουδέν, αλλά η τήρηση των εντολών του Θεού. Πού είναι στην Παλαιά Διαθήκη αυτό? Είναι η Διαθήκη. Και ποιες εντολές? Αυτές που καταργήθηκαν, που λένε όχι. Και η πνευματική περιτομή είναι ουδέν, εάν δεν τηρείς το λόγο. Α, βαπτίστηκα, σώθηκα. Okay. Τώρα μπορώ να κάνω λάθος. Λάθος. Ο Κύριος είχε προφητεύσει τον Ιερεμία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, ότι είμαστε δεσμευμένοι, αδελφοί. Αν θέλεις, αν δεν θέλεις, ανοίγεις την πόρτα και φεύγεις μέσα από τη Διαθήκη. Είναι δικό σου θέμα. Καθένας. Κάναμε μια συμφωνία, πες με τον Θεό. Εγώ δεν θέλω τέτοια συμφωνία, σκόνομαι και φεύγω. Okay. Είσαι έξω από τη Διαθήκη, όμως είσαι και έξω από τη σωτηρία. Έξω από τη σωτηρία. Ακούστε τι λέει στον Ιερεμία στο 31. Και αυτό βέβαια αποδίδεται μετά στην Καινή Διαθήκη. Έρχονται μέρες που ο Κύριος θα κάνει προς τον οίκο Ισραήλ και προς τον οίκο Ιούδα Διαθήκη νέα. Και μιλάει για την Καινή Διαθήκη. Προφητικά. Μιλάει για τη Διαθήκη που μας έβαλε ο Θεός σήμερα. Σήμερα μιλάμε από το Χριστό και μετά. Καινή Διαθήκη. Ουχή κατά τη Διαθήκη την οποία έκαμα προς τους πατέρας αυτών, όταν τους έβγαλα μέσα από την Αίγυπτο, διότι αυτοί παρέβησαν τη Διαθήκη μου και εγώ απεστράφην αυτούς, λέει ο Κύριος. Μου λέτε, αν το κάνουμε και εμείς το ίδιο, τι θα γίνει σήμερα? Πέστε μου. Θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Να αλλάζει αυτό. Αλλά αυτή θέλει, είστε η Διαθήκη την οποία θέλω κάνει προς τον οίκο Ισραήλ μετά τα σημέρας εκείνας. Θέλω θέσει τον νόμο μου μέσα στα ενδόμηχά τους. Θα γράψω μέσα στις καρδιές τους τον νόμο μου. Και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτή θα είναι λαός μου. Δεν ισχύει αυτό που λένε ότι καταργήθηκε ο νόμος, γιατί αυτό το νόμο τον έχει γράψει ο Κύριος μέσα μας. Ποιο νόμο τότε? Δεν είναι σε πέτρινες πλάκες. Τώρα είναι μέσα στην καρδιά. Και έρχεται ο λόγος του Κυρίου. Ο λόγος του Κυρίου και αγγίζει την καρδιά μας. Αυτό έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Όταν κήρυξε ο Πέτρος, άνοιξε ο λόγος και τρύπησε, λέει, αν διαβάσετε το κείμενο, τις καρδιές των ανθρώπων που άκουγαν και μετανόησαν 3.000 ψυχές με ένα κήρυγμα. Και δεν θα διδάσκουν πλέον τον πλησίον του ο καθένας γνωρίσατε τον Κύριο, γιατί πάντες θα γνωρίζουν από μικρού έως μεγάλου αυτόν, λέει ο Κύριος. Γιατί θέλω συγχωρέσει την ανομία τους και την αμαρτία τους δεν θα τη συνιστώ πλέον. Όλα αυτά, αδελφοί, έχουν να κάνουν με τη Διαθήκη του Θεού, με το έλεος, με τη χάρη του Κυρίου. Αλλά να ξέρουμε ότι υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο και με αυτό θέλω να το ολοκληρώσω, να το τελειώσουμε σήμερα. Είναι η κρίση του Θεού στους απειθείς. Μονιμότητα, χάρη και έλεος, αλλά και κρίση. Αυτό έχει διαθήκη. Στο Δευτερονόμιο, στο 7-9, μας μιλάει για το έλεος, αλλά και για την κρίση της Διαθήκης. Και όλο αυτό έχει να κάνει με μας. Είναι δηλαδή, κάντε μια αντιγραφή, βάλτο στο ψυγείο σου να δεις τι λέει. Το διαβάζεις κάθε μέρα. Γνώρισαν λοιπόν ότι ο Κύριος ο Θεός σου, αυτός είναι ο Θεός σου ο πιστός, τους λέει. Για όλους εμάς, οφειλάτων τη Διαθήκη και το έλεος σε αυτούς που τον αγαπούν. Είναι πιστός. Και φυλάτοντας τα εντολάς αυτού έως χιλίας γενεάς. Μονιμότητα. Σε αυτούς που τον αγαπούν και είναι μέσα στη Διαθήκη του. Και ανταποδίδουν κατά πρόσωπο αυτών ή στους μισούντας αυτών για να εξολοθρεύσει αυτούς. Έλεος χάρη και απ' την άλλη κρίση. Σε αυτούς που τον μισούν. Δεν θέλει βραδίνη στο μισούντα αυτόν. Θέλει κάμισε αυτόν την ανταπόδοση κατά πρόσωπον αυτού. Φύλατε λοιπόν τα σεντολάς, τα διατάγματα, τα κρίσεις, τα οποία εγώ προστάζω σε εσένα σήμερα, και κάνε αυτά. Όταν τα κάνεις και τα εκτελείς, θα σε φυλάξει ο Κύριος και θα διαφυλάξει τη Διαθήκη και το έλεος τα οποία ορκίστηκε ο Κύριος για σένα και στους πατέρες σου. Και θα σε αγαπήσει και θα σε ευλογήσει και θα σε πληθύνει. Ζωή και θάνατος. Ζωή και θάνατος. Δεν είναι αστεία τα πράγματα του Θεού, αδελφοί. Δεν έρχομαστε εδώ για να ακούσουμε ένα κηρυγματάκι, να σηκωθούμε να φύγουμε. Εδώ υπάρχει η ζωή και ο θάνατος. Και δυστυχώς πόσοι άνθρωποι έχουν έρθει και δεν έχουν καταλάβει τη σοβαρότητα του καλέσματος του Θεού. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Α, και επιπόλαια φεύγουμε. Ο κόσμος μας δίνει πιο ωραία πράγματα από ένα κήρυγμα. Οι μαθητές τι είπαν στον Κύριο, λέει, Κύριε, πού να πάμε. Λόγους ζωής αιωνίου έχεις. Μπορεί να μην καταλαβαίνουμε αυτό που λες εσύ, όποιος δεν φάει τη σάρκα και δεν δει το αίμα μου, δεν καταλαβαίνουμε τι θες να πεις. Αλλά έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Αυτό είναι που ενεργείται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Θα πω κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Πιστεύω ότι ο Κύριος έχει και άλλα πράγματα, θα μας δώσει και άλλα, αλλά μας δίνει βήμα-βήμα. Και αυτό το είπε και ο αδελφός ο Θέμης στη Διαθήκη αυτή του χωρισμού, στο κήρυγμα το τελευταίο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ τον Κύριο για τις μαρτυρίες του. Ευχαριστώ τον Κύριο. Μιλάει για τις τελευταίες μέρες. Είναι στο κατά Μαθαίο 24. Όπως τον καιρό του Νόε, οι άνθρωποι θα είναι τρώγοντες, πίνοντες, θα νυφεύονται, ζουν τη ζωή τους, μέχρι που ήρθε ο κατακλυσμός, έτσι και όταν θα έρθει η παρουσία του Κυρίου, έρθει να μας αρπάξει. Δύο θα είναι στην κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται, ο ένας αφήνει. Δύο θα είναι στον αγρό, ένας παραλαμβάνεται, ο ένας αφήνει. Δύο θα είναι στο μήλο, ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνει. Και συνεχίζει. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Γιατί την ώρα που δεν στοχάζεστε, θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Ποιος είναι ο πιστός λοιπόν και φρόνιμος δούλος? Πού πιστός? Πού φρόνιμος? Που θα δίδει την τροφή στους δούλους του Κυρίου σύμφωνα με την ανάγκη τους. Που ο Κύριος τον κατέστησε στους υπηρέτες του να δίδει σε αυτούς τροφή εν καιρό. Και ρωτάω, αδελφοί, είμαστε από αυτούς τους πιστούς και φρόνιμους δούλους? Είμαστε. Να σας πω κάτι. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, αδελφοί. Μην περιμένεις να τελειοποιηθείς για να εργαστείς για τον Κύριο. Και εγώ μέσα σε αυτό είμαι. Δεν είναι κανένας τέλειος. Αλλά λέω, Κύριε, ό,τι μπορώ να βοηθήσω το κάνω. Δεν είναι κανένας να πηγαίνει στην Σιτία, στην Ιερά Πέτρα, στο από εδώ, από εκεί, το κάνω εγώ εκεί. Μπορεί να είμαι έτσι όπως είναι. Εσύ ξέρεις. Αλλά κάποιος πρέπει να πάει. Ο λόγος του Θεού πρέπει να ακουστεί. Αμήν. Μπορεί να μην είναι κανένας. Ανοίγουμε το Zoom. Ελάχιστα άτομα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εγώ θα κάνω αυτό που ο Κύριος με έχει καλέσει να κάνω. Είτε λίγοι, είτε πολλοί. Είτε είμαι, είτε δεν είμαι. Η προσοχή δεν είναι σε μένα με την έννοια είμαι τέλειος και υπηρετώ. Κανένας δεν είναι τέλειος. Εργάτες θέλει ο Κύριος. Αμήν. Γιατί αυτός ο πιστός και ο φρόνιμος δούλος δεν δει τροφή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξέρεις πράγματα, να έχεις τροφή για να δώσεις. Χρειάζεται χρόνος να αποθηκεύσεις, να είσαι καλός οικονόμος, να μαθαίνεις, να διαβάζεις. Κι εγώ δουλεύω. Δεν όμως τα ακουστικά και ακούω τη γραφή. Ακούω κηρύγματα. Οικοδομούμε. Παίρνω πληροφορίες. Υπάρχουν τρόποι και πολλοί τρόποι σήμερα για να πάρεις την τροφή ώστε να τη δώσεις. Αμήν, ώστε να τη δώσεις. Μακάριος είναι ο δούλος εκείνος τον οποίον θέλει όταν έλθει ο Κύριος αυτού λέει θα τον βρει να το κάνει. Όταν όμως τσακώνεται με τους άλλους λέει ότι βραδύνει ο Κύριος του. Θα έρθει ο Κύριος και θέλει αποχωρήσει λέει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των υποκριτών. Εκεί θέλει στο κλαθμός και ο τριγμός των οδών του. Στο αρχαίο κείμενο λέει, δεν λέει θα τον αποχωρήσει αυτό τον κακό δούλο που τσακώνεται, που του πειράζει το ένα, το πειράζει το άλλο, το ένα, το άλλο, μα, χίλια δυο παράπονα, ιστορίες, μου έκανε αυτό, μου έκανε εκείνο. Α, με στραβοκοίταξε, όχι με κοίταξε, όχι με... Αυτό το δούλο λέει θα έρθει ο Κύριος και θα τον διχοτομήσει. Γιατί? Γιατί δεν φύλαξε τη Διαθήκη. Τα διχοτομήματα του Αβραάμ στη Διαθήκη. Χρησιμοποιεί την ίδια λέξη και στο Ματθαίο και στο Λουκά. Θα τον διχοτομήσει. Δηλαδή όπως το ζώο που ήταν διχοτομημένο μπροστά στον Αβραάμ και στο Θεό, έτσι θα γίνει και εκείνος ο οποίος τελικά παραβεί τη Διαθήκη του Θεού. Δεν αγαπάει τον πλησίον του. Είναι η βασική εντολή να αγαπάς τον πλησίον σου, να συγχωρείς, να αφήνεις και να υπηρετείς. Αμήν. Ο Θεός μας αδερφοί είναι Θεός ελέους και Θεός κρίσης. Γι' αυτό και λέει στη Ρωμαίους, δέστε λέει τη χριστότητα αλλά και την αυστηρότητα του Θεού. Σε αυτούς που θα πέσουν την αυστηρότητα, σε αυτούς που επιμείνουν στη χριστότητα, στη χριστότητα. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε. Ξέρετε τι λέει στο κείμενο. Είδε ουν χριστότητα και αποτομίαν Θεού. Επιμέν τους πεσώντας αποτομία επειδή σε Χριστώτης Θεού όταν επιμείνεις στη Χριστότητα. Τι είναι αποτομία? Έχει να κάνει με την τομή. Αμήν. Έχει να κάνει με την τομή. Χριστότητα. Είναι καλό λοιπόν να μείνουμε στη Χριστότητα. Σε αυτά που ο Κύριος θέλει να κάνει αυτή τη στιγμή ο Κύριος αυτό κάνει. Αυτό κάνει, μας υπηρετεί. Ώστε και εμείς να υπηρετούμε τους άλλους. Είναι Χριστός ο Θεός και εμείς θα πρέπει να γίνουμε Χριστοί. Ήταν. Αμήν. Λοιπόν, αδελφοί μου, μέσα στη Διαθήκη, εκεί είμαστε ασφαλείς. Και εκεί είναι οι ευλογίες του Κύριου. Σταματήσουμε εδώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια, Κύριε μας, αλληλούια, ευχαριστούμε. Δόξα, Πατέρα μας, Άγιε, Κύριε μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, για τις μέρες που πέρασαν και είμαστε πάλι μαζί. Γιατί η παρουσία του κάθε ενός και της κάθε μιας είναι ευλογία. Μια χαρά. Απόψε θα μιλήσουμε για τη χαρά του Κυρίου μας. Που ξέρουμε ότι η τέλεια χαρά, η τέλεια πιο βαθιά ικανοποίηση είναι ο ίδιος ο Κύριος μας. Και η επιστροφή μας σε Αυτόν είναι που δίνει μέσα στα κατάβαθά μας αυτήν τη στενή επικοινωνία που έχουμε με τον Κύριο, μια απόλυτη ικανοποίηση. Γι' αυτό ήρθε και ο Κύριος μας, περπάτησε ανάμεσά μας για να μας δώσει τη δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά να μπορεί να έχει κοινωνία με τον Παράγαθο Θεό και να βρει την ικανοποίηση που επιθυμεί. Κατά Λουκά 2:10, αυτό ήταν και το μήνυμα του Αγγέλου προς τους ποιμένες. «Μη φοβάστε, γιατί ιδού ευαγγελίζουμε σε εσάς χαρά μεγάλη, που θα είναι για όλο το λαό, γιατί γεννήθηκε για σας σήμερα σωτήρας, που είναι Χριστός Κύριος στην πόλη του Δαβίδ». Θα το πω στο αρχαίο. «Μη φοβήστε, ιδού γάρ ευαγγελίζομαι εμήν χαράν μεγάλην, ήτις είστε παντή το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερα σωτήρ, ως εστίν Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ». Γι' αυτό και ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της Εκκλησίας του Χριστού ήταν η χαρά. Δηλαδή ο πιστός, το παιδί του Θεού, εφόσον ξέρει ότι σώθηκε και ότι δεν θα περάσει την αιωνιότητα στην αιώνια κόλαση, αλλά θα είναι με τον ουράνιον πατέραν του στους αιώνες των αιώνων ατέλειωτα μέσα στη χαρά της παρουσίας, από τώρα έχει χαρά μέσα του. Το ερώτημα είναι, είναι σήμερα όλοι οι χριστιανοί χαρούμενοι, κάθε μέρα, κάθε ώρα? Είναι η Εκκλησία του Χριστού παγκόσμια ένα σώμα γεμάτο χαρά? Είναι αλήθεια ότι μερικές φορές η χαρά του πιστού ανθρώπου μπορεί να καλυφθεί προσωρινά από κάποια συμφορά, μπορεί να συμβεί κάποια δυσκολία που ήρθε στη ζωή του. Λουκάς 23:43. Για παράδειγμα, ο ληστής πάνω στο Σταυρό. Σταυρωμένος κι αυτός δίπλα από τον Κύριο, υπέφερε σίγουρα φρικτούς πόνους και ο Κύριος του λέει, αλήθεια σου λέω, σήμερα μαζί μου θα είσαι μέσα στον Παράδεισο. Σώθηκε. Αλλά δεν βλέπουμε να έχει πολύ χαρά μέσα του, ήταν λογικό, δεν το περίμενε κανείς. Και ίδιον και ένας πιστός άνθρωπος σήμερα μπορεί να μην μπορεί να χαρεί τη σωτηρία του ή την κοινωνία του με τον Θεό όταν βρίσκεται κάτω από δύσκολες καταστάσεις, θλιβερές καταστάσεις. Όπως λέμε, είναι μια κακή ημέρα σήμερα, μια κακή περίοδος. Ίσως και το κάθε παιδί του Θεού όταν γυρίσει πίσω και δει στο παρελθόν του, από τον καιρό που πίστεψε και μετά, ότι περάσαμε δυσκολίες, κοιλάδες και ασθανάτου, σκοτάδια, πτώσεις, άλλα πάνω, άλλα κάτω, αναστατώσεις, ίσως να έχεις χάσει έναν αγαπητό σου πρόσωπο ή φιλικό πρόσωπο ή οικογενειακό, ατυχήματα, δυστυχήματα, καταστάσεις τέτοιες, ίσως ανεργίες μακροχρόνιες που φέρνουν στέρηση. Ναι, μεν ο Κύριος είναι μαζί σε όλη την περίοδο, αλλά υπάρχουν αυτές τα σφιξίματα στη ζωή που αφαιρούν από τη χαρά μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει σωθεί το παιδί του Θεού ή ότι δεν είναι εντάξει με τον Κύριο. Εκείνο όμως που πρέπει να τονιστεί, αδερφοί, είναι ότι αυτές οι καταστάσεις είναι συνήθως προσωρινές, παροδικές. Επομένως, δεν είναι δικαιολογημένη η κατάσταση εκείνων των χριστιανών από το Ιζήν των οποίων λείπει μόνιμα η χαρά, λείπει μόνιμα η ικανοποίηση. Πώς είσαι, αδερφέ μου, αδερφή μου, χάλια, χάλια. Και μια ζωή είναι σε αυτό. Εκεί κάτι συμβαίνει. Ιωάννης 16:33. Ναι, μας λέει ο Κύριος ο ίδιος, μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Θυμάστε, λίγο πριν σταυρωθεί, στο τελευταίο δείπνο, ανάμεσα στα άλλα τους είπε και αυτό, μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Έχετε θάρρος, εγώ θα σας φυλάξω, αλλά μας λέει από πριν ότι θα έχουμε θλίψη. Αλλά στο Φιλιππισίους 4:4 ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι που φαίνεται λίγο αντίθετο με αυτό. Να χαίρεστε στον Κύριο πάντοτε. Θα το πω ξανά. Να χαίρεστε. Και αυτά τα εδάφια τώρα που είδαμε φαίνονται να έχουν μια αντίθεση μεταξύ τους. Από τη μια ο ίδιος ο Κύριος μας λέει ότι θα έχουμε θλίψη και ο Παύλος μας λέει να χαιρόμαστε και μάλιστα μας το τονίζει. Ξανά, θα στο λέω, να χαίρεστε. Αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε, αδερφοί, ότι ο λόγος του Θεού είναι τέλειος και αληθινός. Είναι να βάζουμε τα εδάφια στο σωστό τους πλαίσιο. Γιατί και η ίδια παραγγελία του Παύλου είχε δοθεί και σε άλλες επιστολές του. Και σε αυτήν όμως την περίσταση η εντολή δίνεται με περισσότερη ζωηρότητα. Θα πω ξανά, να χαίρεστε. Δηλαδή, σαν να σου το επιβάλλει. Και λες, μα πώς να χαρώ. Έχει κανέναν άνθρωπο που δεν θέλει να χαίρεται. Αλλά ποιο είναι το κλειδί, αδελφοί? Το να είναι ένα παιδί του Θεού, πιστός. Να πει, α, πήρα πολλά χρήματα αυτό το μήνα. Είναι τέλος του χρόνου, πήρα και 13ο. Η τσέπη μου είναι γεμάτη χρήματα. Έχω και στον τράπεζα. Έχω τα αυτοκίνητα μου, την οικογένεια μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα υγείας. Όλοι είναι καλά. Όλα είναι ευλογημένα. Είμαι χαρούμενος. Το παιδί του Θεού σε αυτή την περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί και λίγο σαρκικό. Διότι πας με την όψη, πας με τα συναισθήματα. Ότι όταν όλα είναι καλά στη ζωή σου, είσαι χαρούμενος. Αυτό συμβαίνει όμως και σε ένα κοσμικό άνθρωπο, ο οποίος επειδή δεν έχει πίστη, δεν έχει ελπίδα, δεν βλέπει κάτι από αυτά που δεν φαίνονται, τα αιώνια που λέμε, και είναι κολλημένο μόνο στο τι βλέπει μπροστά με τα μάτια του, φυσικά αν πάρεις έναν άνθρωπο και του τα προσφέρεις όλα γύρω του, είναι χαρούμενος εκείνη την ώρα. Τι γίνεται όμως, μόλις αφαιρεθεί κάτι, ένα-δύο, αμέσως το βλέπεις και χάνεται. Γιατί το στήριγμα του είναι σε αυτά που βλέπει, που αγγίζει, που νιώθει. Ο Κύριος όμως μας λέει ότι η χαρά μου είναι μέσα σας και αναβλύζει από μέσα. Δηλαδή, εντάξει, δεν λέω ότι ο πιστός δεν έχει συναισθήματα και είναι ένα στοϊκός, όπως λέμε, στοϊκοί φιλόσοφοι που δεν αισθάνονται τίποτα και είναι εκεί. Ναι, θα γίνει κάτι ωραίο, θα χαρείς, θα γίνει κάτι θλίψη, θα λυπηθείς. Άλλο όμως να είναι η ζωή σου έτσι, λίγο πάνω, λίγο πάνω, λίγο κάτω, και άλλο να είσαι ή του ύψους ή του βάθους που λέμε. Μόλις συμβεί κάτι αρνητικό, δηλαδή χάνεται ο κόσμος από τα πόδια σου και φωνάζεις βοήθεια γιατί δεν έχω χρήματα και τι θα κάνω, χάθηκα. Άρρωστες είναι το παιδί μου και αν δεν γιάνει και αν πεθάνει, τι γίνεται, χάθηκα. Και δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσω και πού είσαι, Κύριε. Ενώ μετά που είναι όλα καλά, Κύριε, σε δοξάζω. Αυτόν το άτομο τώρα δεν μπορεί να το εμπιστευτεί. Δεν μπορεί να το εμπιστευτεί ο Κύριος, γιατί είναι πάνω κάτω. Σαν ένα μωρό. Ο Κύριος μας θέλει να, όπως λέει ο Παύλος, να χαίρεστε, να χαίρεστε. Μα γιατί να χαίρομαι αφού είναι χάλια τα πράγματα στη ζωή μου? Να χαίρεσαι γιατί δεν θα βλέπεις τα βλεπόμενα, αλλά τη ζωή σου όπως ο Κύριος τη βλέπει. Γι' αυτό είπα στην αρχή, σκέψου την αιωνιότητα, μόνο αυτό. Όσο καλά και να ζήσεις εδώ, καλά ή κακά, έχει ημερομηνία λήξεως. Είναι μερικά χρόνια. Μπροστά στα δισεκατομμύρια χρόνια της αιωνιότητας, τι είναι? Τίποτα. Γι' αυτό ο Παύλος κάνει αυτήν την έντονη επανάληψη για την ανάγκη της χαράς για τον μαθητή του Χριστού. Αλλά όπως είπα, η παραγγελία αυτή του Αποστόλου έρχεται σε αντίθεση με την προειδοποίηση που ο Κύριος ο ίδιος έδωσε στους μαθητές του την τελευταία νύχτα στο Ανώγιο ότι μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Και πώς αυτά τα δύο αντίθετα μπορούν να συμβιβαστούν. Αν είναι αληθινά τα λόγια του Κυρίου, πού είναι? Ότι ο οπαδοί του στον κόσμο αυτό θα έχουν θλίψη και όλοι από πείρα γνωρίζουμε ότι συμβαίνει αυτό. Τότε ο Παύλος έδινε μια παράλογη εντολή στους συνεργάτες του και στους μαθητές του. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι τότε ήταν καλύτερα οι συνθήκες της ζωής παρά από τώρα. Πόσες δυσκολίες και πόσες δυστυχίες είχαν οι πιστοί αδερφοί που μας λέει στους Εβραίους εκεί στο κεφάλαιο της πίστης. Τους τρέχαν από πίσω, μπαίνουν μέσα στις τρύπες να κρυφτούν με δέρματα ζώων. Δηλαδή, πέρασαν και βασανιστήρια και δυσκολίες που σήμερα δεν περνάμε. Ένας πιστός σήμερα πόσον πόλεμον έχει, εισαγωγικά, για την πίστη του? Όχι, δεν ήταν παράλογη εντολή, αφού ο Απόστολος Παύλος είχε πλήρη επίγνωση της μεγάλης αλήθειας, την οποία ο Κύριος προείπε στους μαθητές του. Σε μια άλλη επιστολή του, Δευτέρα Κορινθίους 6, 10, ταιριάζει με θαυμαστόν τρόπον τα δύο αυτά αντίθετα, τη χαρά και τη λύπη. Σαν να λυπούμαστε, λέει, πάντα όμως χαιρόμαστε. Λυπάσαι, αλλά αυτή η λύπη δεν μπορεί να ξεριζώσει τη χαρά που είναι μέσα, γιατί η χαρά, αδερφοί, είναι του Κυρίου, είναι του Πνεύματος. Θυμάστε όταν ο Παύλος ήταν στους Φιλίππους στη φυλακή που τον κλείσανε και μάλιστα στη ξυλοπαίδη. Τα πόδια ήταν το ξύλο, φανταστείτε δύο τρύπες, ανοίγει, μπαίνουν τα πόδια και κλείνει. Και δεν μπορείς να κουνηθείς. Σαν να έχεις χειροπέδες, αλλά σε ξύλο. Και ενώ λέει τα μεσάνυχτα, έψαλαν και δόξαζαν τον Κύριο. Γιατί? Για τις πληγές που είχαν και τα χτυπήματα και σίγουρα πονούσαν το σώμα τους, γιατί τους είχαν δείρει πριν και τους έριξαν στη φυλακή. Ο σαρκικός που είπα χριστιανός πριν, τι θα έλεγε? Πού είσαι, Θεέ? Εγώ έρχομαι να κάνω το έργο σου. Βγαίνω έξω, τα άφησα όλα για σένα και τελικά τι? Με πιάνουν, με βασανίζουν, με βάζουν στη φυλακή. Πού είναι τον άγγελό σου να με ελευθερώσει? Πού είναι η αγάπη σου για μένα? Με εγκατέλειψες, με ξέχασες. Υπάρχεις? Δεν είχε τέτοια ο Παύλος, γιατί η χαρά ήταν μέσα του και δόξαζαν το Θεό, λέει, και οι άλλοι φυλακισμένοι άκουγαν. Ναι, ξέρουμε το αποτέλεσμα για το σεισμό που έγινε, που ελευθερώθηκαν, αλλά αυτοί δεν το ξέρανε. Δεν πάμε με την όψη. Δεν ήθελε ο Κύριος να του πει: Παύλο, ξέρεις, εσύ ψάλε και δεν πειράζει αν πονάς, γιατί εγώ θα σε ελευθερώσω, θα κάνω ένα θαύμα. Και να πεις: αφού το είπε, θα το κάνει, θα το κάνει. Δεν το ήξερε ο Απόστολος του Θεού. Γι' αυτό λέμε: μπορεί να λυπάσαι, όμως τη χαρά που είναι μέσα σου κανείς δεν μπορεί να την ξεριζώσει. Γιατί είναι αυτή η φωνούλα μέσα του Πνεύματος του Αγίου ότι θα σε φυλάξω. Γιατί, αδερφοί, και στη χειρότερη περίπτωση για να πεθάνει κάποιος, εφόσον έχει εξασφαλισμένη την αιωνιότητα, πάλι αυτό είναι χαρά. Τη στιγμή που ο Απόστολος έγραφε αυτές τις λέξεις, ήταν μέσα στη φυλακή. Οι παραπάνω επιστολές του Παύλου γράφτηκαν μέσα στη φυλακή. Ξέρετε ότι ο Απόστολος Παύλος, από τον καιρό που πίστεψε, που άρχισε το έργο του δηλαδή, μέχρι που πέθανε, το περισσότερο χρονικό διάστημα ήταν μέσα στη φυλακή παρά έξω να ευαγγελίσει, να κάνει το έργο του Θεού. Γιατί το επέτρεψε ο Κύριος, άνθρωπος πλήρης Πνεύματος Αγίου που μπορούσε να ευαγγελίζει, να κάνει θαύματα, να κηρύττει? Γιατί μέσα στη φυλακή, με την αλυσίδα στο ένα χέρι και το άλλο να γράφει, είχε την ησυχία να γράψει. Και έγραψε τη μισή Καινή Διαθήκη. Άντε και ευαγγέλιζαν ακόμα χίλια άτομα. Και σώζονταν κι άλλες ψυχές. Αμήν. Πολύτιμη κάθε ψυχή. Θα είχαμε λιγότερη Καινή Διαθήκη όμως. Ο Κύριος τα βλέπει όλα. Μπορεί να συμφέρει στο παιδί του να είναι στη φυλακή, σε εισαγωγικά, και να είναι εκεί ήσυχο και να κάνει τη δουλειά του Θεού, παρά να είναι έξω και να πάρει άλλους δρόμους. Δεν λέω ότι θα το κάνει ο Παύλος, αλλά θυμάστε και με τον Άγγελο Σατάν. Λέει: τρεις φορές παρακάλεσα τον Κύριο να το φύγει, γιατί σίγουρα ήταν κάτι που του πονούσε, υπέφερε. Είτε ψυχικά ήταν, είτε σωματικά ήταν κάτι, έναν αγκάθιν εκεί. Και όμως λέει ο Κύριος: στην αδυναμία σου, η δύναμή μου δεικνύεται τέλεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν ο Παύλος ήταν αδύνατος και καταλάβαινε ότι δεν μπορούσε να επαρθεί, εγώ είμαι Απόστολος, εγώ κάνω τόσα, οι άλλοι τι είναι, ακόμα και οι άλλοι μαθητές είναι κατώτεροι μου, εγώ γράφω τις επιστολές, όλα αυτά, έλεγε τίποτα, γιατί ήταν εκεί. Και ο Κύριος του έλεγε: όσο είσαι αδύνατος, τότε η δύναμη μου μέσα σου φανερώνεται τέλεια. Γιατί, αδερφοί, το έχω ξαναπεί, όταν έχεις τις δυνάμεις του Κυρίου, υπάρχει πάντα ο φόβος να σου έρθει μέσα σου εγωισμός. Εγώ είμαι ο Θεός. Ή, να το πω πιο ωραία, ο Θεός ενεργεί από μέσα μου, από μένα, όχι από τον Α και τον Β, από μένα. Εάν δεν έχεις δυνάμεις, σε τι να υπερηφανευτείς? Για τους ανθρώπους του Θεού όμως που έχουν τις δυνάμεις αυτές, εκεί ο Κύριος προσέχει για να μην πέσουν και γκρεμοτσακιστούν πνευματικά. Και έχουμε παραδείγματα και στις μέρες μας, άνθρωποι του Θεού που ανέβηκαν και έπεσαν στο τέλος. Δεν τα κατάφεραν, δεν άντεξαν. Το γράμμα λοιπόν αυτό είναι από τις επιστολές της φυλακής και την εντολή της χαράς ο Παύλος την έδωσε μέσα στα δεσμά του. Δεν την έδωσε την ώρα που ήταν στα τραπέζια του Κέσσαρα και έτρωγε και έπινε για να πούμε ωραία η ζωή του Χριστού. Και όμως τα δεσμά αυτά και τα ταλαιπωρία τους και το σκοτεινό μέλλον της επόμενης μέρας όχι μόνο δεν αντιμάχονται την εσωτερική χαρά του Παύλου, αλλά φαίνονται να την ενισχύουν και τον αναγκάζουν να επαναλάβει ξανά, πάλι θέλω πει, χαίρεται. Δεν είναι λοιπόν η χαρά του χριστιανού κάτι το παράλογο. Έχει τους κανόνες που τη διέπουν. Και είναι αυτοί οι κανόνες οι ίδιοι ακριβώς εκείνοι που διέπουν τη χαρά του κόσμου, όμως, όπως είπα πριν, με πνευματική εφαρμογή. Γιατί το ερώτημα είναι από πού ο χριστιανός αντλεί τη χαρά του, αφού μπορεί ταυτόχρονα να έχει και
2: μας λέει κάπου ο λόγος του Θεού,
1: ουχή η ψυχή πλείωνε στην της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Η ψυχή και κάθε τι που σχετίζεται με τις ανάγκες της, αποτελούν τον πραγματικό θησαυρό του ανθρώπου. Και ο χριστιανός είναι ευτυχής και χαίρεται Κυρίω πάντοτε, γιατί

της κάθε ψυχής, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι μια ψυχή. Άσχετα αν είσαι φτωχός, αμόρφωτος, μαύρος, άσπρος, δεν έχει σημασία. Είναι μια ψυχή. Ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει τα υλικά, πες ότι είναι πλούσιος, εδώ έχει πολλά χρήματα, έχει όπως εκείνον τον πλούσιο που είχε πολλά αγαθά και λέει τι να κάνω και χτίσε κι άλλες αποθήκες να τα βάλει και λέει ψυχή μου έχεις πολλά αποταμιευμένα. Φάε πιέ φρένου. Και την ίδια νύχτα λένε τη ζωή σου τη ζητούν από σένα απόψε, όχι αύριο. Και όλα αυτά που ετοίμασες ποιο θα είναι. Ο άνθρωπος σκέφτεται με τη λογική να έχω πολλά τώρα. Αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε να έχουμε πολλά στην άλλη ζωή. Ο χριστιανός αδερφή έχει πολλούς λόγους να χαίρεται. Κάθε μέρα ξέρετε ότι μαθαίνουμε πράγματα. Η ανθρώπινη επιστήμη βλέπουμε ότι παρατηρεί κάθε τι και αυξάνεται. Με το μικροσκόπιο, με τα τηλεσκόπια βλέπει, δημιουργεί πράγματα, ανακαλύπτει πράγματα. Όμως η χριστιανική γνώση έχει ως αντικείμενο της έρευνάς της τον ίδιο τον Κύριο, τον νουν του δημιουργού. Αυτό δεν μπορεί να το πιάσουν οι επιστήμονες. 1 Κορινθίους 2:16. Γιατί ποιος γνώρισε το νουν του Κυρίου. Εντάξει, νους τώρα. Ο Θεός είναι πνεύμα, έτσι. Αλλά είναι νους. Είναι σκέψη. Λογική. Ή ποιος θα συμβουλεύσει αυτόν, ρωτά ο Παύλος. Και απαντά ο ίδιος. Εμείς όμως έχουμε νουν Χριστού. Του χρησμένου δηλαδή. Τι σημαίνει έχουμε νουν Χριστού. Σημαίνει ότι έχουμε τον νου που είχε ο Χριστός. Πώς ήταν ο νους του Χριστού. Καθαρός από την αμαρτία, δεν είχε αυτές τις σύγχυση και τις αμφιβολίες που βάζει ο εχθρός και μπορούσε να ανοίξει και σε συμμετοχή, σε κοινωνία με τον ουράνιο πατέρα, τον Θεό, μπορούσε να γνωρίζει τόσα και να κάνει τόσα. Και εμείς ανοίγουμε μπροστά. Δηλαδή καθημερινά μπορούμε να μελετούμε τον νου του πλάστη μας, το θέλημα του Κυρίου μας. Πόσο συχνά πρέπει να ανεβαίνει στα χείλη μας η προσευχή του Κυρίου μας που είπε «Ομολογώ τη δόξα σου Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί απέκρυψες αυτά από σοφούς και συνετούς και τα αποκάλυψες σε νήπια». Και νήπια εννοεί εμάς. Όχι ότι είναι μωρά, απλά είμαστε μωρά ως προς τον κόσμο. Οι άλλοι επιστήμονες με τα δοκτοράτα τους, με τις σπουδές τους, με τις γνώσεις τους, τις διασυνδέσεις τους. Ενώ οι χριστιανοί κατά κόσμον τι είναι συνήθως, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν επιστήμονες, αλλά γενικά είναι απλοί, ταπεινοί άνθρωποι. Και όμως βλέπεις από έναν άνθρωπο που είναι, ας πούμε, μια γυναικούλα σε ένα σπίτι, μια οικοκυρά που αγαπά τον Κύριο χρόνια. Έχει μέσα τη σοφία του Κυρίου, γιατί την αντλεί μέσα από τον λόγο και από την κοινωνία με τον Κύριο, με την προσευχή και κηρύγματα που ακούει. Και βλέπεις εκεί έναν πλούτο και έναν βάθος που δεν το έχουν άλλοι. Μπορεί να έχει τα μωρά της να τα μεγαλώσει, να τα βάλει στην αγκαλιά της. Η αγάπη που θα τους δείξει, ο τρόπος που θα τα μεγαλώσει, βγαίνει από μέσα της. Είναι όπως το θέλει ο Κύριος. Η άλλη μαμά που σκέφτεται μόνο την καριέρα και τα χρήματα και θα φέρει την υπηρέτρια να τα μεγαλώσει τα παιδιά γιατί δεν προλαβαίνει, γιατί είναι πιο φτηνή η υπηρέτρια παρά τα χρήματα που παίρνει αυτή που είναι πολλαπλάσια και δεν βλέπει ότι αυτές οι τρυφερές ψυχές θα μεγαλώσουν στα χέρια μιας ξένης γυναίκας που, εντάξει, μπορεί να είναι καλή γυναίκα, αλλά αυτή κοιτάει να πάρει το μισό της να φύγει να πάει στη χώρα της πίσω. Και δεν έχουν να μεγαλώσουν με τους γονείς τους πραγματικά. Μεγαλώνουν με ξένα άτομα. Λέω ένα παράδειγμα από τα πολλά. Κανένας δεν γεννήθηκε ποτέ σοφός, αλλά μπορεί να γίνει τέτοιος σιγά-σιγά. Έτσι και το παιδί του Θεού, βαθμιαία, μπορεί κάτω από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος να κατακτήσει το έδαφος της γνώσης. Να ξέρει πώς πρέπει να ενεργήσει, πώς να απαντήσει, πώς να μην αντιμιλά, να μην φέρνει, να μην προκαλεί οργή. Οι άνθρωποι του κόσμου, επειδή είναι σαρκικοί, πνίγονται μέσα στο δίκαιό τους. Τους λες μια κουβέντα, αμέσως θα πράξουν γιατί σου λέει, τι μου είπες, γιατί να μου το πεις, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ζούνε σε αυτόν το πράγμα και αυτόν τους φέρνει τελικά δυστυχία, όχι χαρά. Ενώ ο χριστιανός χαίρεται γιατί κάθε μέρα έχει κάτι νέο να κάνει με τον Κύριο. Γιατί για τον άνθρωπο που έχει σωματική και πνευματική υγεία, η δουλειά για παράδειγμα είναι, δεν λέμε και σάριτον ότι η δουλειά είναι ευλογία. Για σκέψου να θέλεις να δουλέψεις και να μην έχεις δουλειά, όπως περίοδος ανεργίας σε ολόκληρες χώρες, που θέλει ο κόσμος να πάει δουλειά και δεν βρίσκει. Κάθε μέρα για τον χριστιανό ανατέλει με τον κύκλο των καθηκόντων και των υποχρεώσεών της.

0: Τώρα, αν πολλές φορές είμαστε βαριεστημένοι, αυτό συμβαίνει συχνά γιατί δεν είμαστε εντάξει με τις υποχρεώσεις μας, τα καθήκοντά μας. Γιατί, αδερφοί, η ζωή μας βρίσκεται στο κέντρο διάφορων κύκλων, ευρυνόμενων κύκλων. Ας πούμε, ο κύκλος της οικογένειας. Το σπίτι σου, τα παιδιά σου, η συγγένεια σου, αυτό. Έχεις τον κύκλο των επαγγελματικών σου υποχρεώσεων, τον κοινωνικό σου, ο κύκλος της εκκλησίας. Είναι κύκλοι, ο ένας μπαίνει μες στον άλλον και είναι η ζωή του κάθε ανθρώπου. Και ο κάθε κύκλος, δες το ότι είναι ένα τάλαντο που μας το εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Και κάθε τάλαντο επιβάλλει να γίνουν κάποιες θυσίες, να το πω, δουλειές. Το ερώτημα είναι πώς διαχειριζόμαστε τα τάλαντα αυτά. Είμαι πατέρας, είμαι μητέρα, είμαι εντάξει. Ο Κύριος μου εμπιστεύτηκε τα παιδιά μου, πώς τα μεγαλώνω. Στη δουλειά μου είμαι εντάξει, εργάζομαι όσοι στον Κύριο που μου λέει ο Κύριος. Στην εκκλησία, πώς είμαι, πώς συμπεριφέρομαι, πώς σκέφτομαι. Ποια είναι η επίδρασή μας πάνω σε αυτούς τους κύκλους. Γαλάτας 6:9. Όταν κάνουμε το καλό, ας μην κουραζόμαστε, γιατί τον κατάλληλο καιρό θα θερήσουμε εάν δεν αποκάνουμε. Τον κατάλληλο καιρό, προσέξτε, ένα άλλο πρόβλημα του σαρκικού ανθρώπου είναι ότι κάνεις το καλό και θέλεις να πάρεις ανταπόδοση το καλό, που είναι λογικό. Και μας το λέει, θα το πάρεις, θα θερήσεις το καλό, αλλά πότε, τον κατάλληλο καιρό, ποιον κατάλληλο καιρό. Εγώ το έκανα τώρα και δεν βλέπω καμιά ανταπόδοση. Δίνω και δεν με εκτιμούν, δεν μου δίνουν, δεν μου προσφέρουν πίσω. Μήπως όταν σπέρνεις, οργώνεις το χωράφι, βάλεις το σπόρο μέσα, το σκεπάζεις, βγαίνει αμέσως το δέντρο, ο θάμνος, το σιτάρι, όχι. Περιμένεις το χειμώνας να βρέξει, αν βρέξει, και μετά θα ανθίσει, μετά από μήνες και θα βγει για να θερήσεις αυτό που έσπερες πριν τόσο καιρό. Υπάρχει ο νόμος της σποράς και του θερισμού. Άρα, κάνε το καλό, μην κουράζεσαι και στον κατάλληλο καιρό θα θερήσεις. Μπορεί να μην θερήσεις καν σε αυτήν τη ζωή. Και όπως είπα, να μπει στο θησαυροφυλάκιο του ουρανού. Πόσοι άνθρωποι χριστιανοί πέθαναν άδοξα, ενώ δούλεψαν, έκαναν και στο τέλος μπορεί να τους καταδίωξαν κιόλας. Και μέσα από τις εκκλησίες, ίσως και αδερφοί, ο διάβολος να τους ξεγέλασε κάπου και να ήρθαν και εναντίον τους. Και να πέθαναν χωρίς τιμή. Λέμε, άδικα δούλεψε αυτός ο άνθρωπος. Ο Κύριος είναι δίκαιος μισθαποδότης. Θα θερήσει τον κατάλληλο καιρό. Αλλά, έχει ακόμα έναν αλλά. Να μην αποκάμεις. Γιατί όταν βάλεις το σπόρο και περιμένεις και δεν βγαίνει γιατί δεν είναι ακόμα ο καιρός και λες εσύ βαρέθηκα, θα πάρω το ξεθάψω, θα τα πάρω πίσω, δεν θα βλαστείς. Άρα και να περιμένεις τον κατάλληλο καιρό και να μην αποκάμεις. Θα συνεχίσεις να κάνεις το καλό. Ο θερισμός θα λάβει χώρα στον ουρανό. Βέβαια ο Κύριος μας δίνει και πολλές φορές μια δόση εδώ. Μπορεί να είναι μικρή, αλλά αρκεί να γεμίσει την ανθρώπινη καρδιά. Και δίνεται στην παρούσα ζωή. Και αυτή είναι η χαρά που λέμε. Πόσες φορές σας έτυχε, αδερφοί, να δώσετε κάτι που δεν έχετε υποχρεώσει. Μπορεί να είναι κάτι, ένα pullover, ξέρω εγώ, ένα μαντελόνι που έχεις, ή κάτι δικό σου, ή να προσφέρεις μια καλή πράξη αγάπης που δεν έχεις υποχρέωση, να μην έχεις ανταπόδοση, γιατί ο άλλος δεν έχει να σου δώσει, και όμως νιώθεις όμορφα μέσα σου ότι έκανα μια καλή πράξη. Βοήθησε αυτόν τον άτομο που είχε ανάγκη. Εκάλυψα μια ανάγκη ξένο. Δεν λέει και ο λόγος, καλύτερο είναι να δίνεις παρά να παίρνεις. Ο σαρκικός θέλει να παίρνει. Να παίρνει για τον εαυτό του να γεμίσει ο ίδιος. Σου λέει, είναι καλύτερα να δίνεις. Ακόμα και ο Κύριος λέει, έχεις δύο, δώσε το ένα. Μα θέλω το αρμάρι μου να είναι γεμάτο. Δεν πειράζει. Έχεις. Πολλές φορές ανοίγουν τα αρμάρια μας και μυρίζουν τα ρούχα από ότι είναι τόσα πολλά και μπορούσαν να ήταν το έναν τρίτο. Μιλάω για μένα. Περνάει ο χειμώνας, έρχεται το καλοκαίρι και τα ίδια ρούχα τα φυλάω τα χειμωνιάτικα μέχρι να έρθει ο άλλος χειμώνας και λέω τα έπλυνα, τα έτοιμασα και δεν τα χρησιμοποίησα. Χώρισα μερικά όλο το χειμώνα. Το καλοκαίρι το ίδιο. Τουλάχιστον βάρθα στην ανακύκλωση, αν δεν έχει κανένα να τα δώσει προσωπικά. Ας τα πάρει κάποιος άλλος που τα έχει ανάγκη. Ενώ χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αυτόματα θέλουμε να φυλάμε πράγματα λες και δεν θα έχουμε να αντιθούμε. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος που εργάζεται για τον Κύριο να έχει καρδιά δυσθυμή, βαριεστημένη δηλαδή, γιατί εργάζεσαι για τον Κύριο. Αν είμαστε πιστοί σε αυτόν που μας έδωσε, κάθε μέρα που περνάει θα αποκομίζεις και το θερισμό αυτόν το μικρό, λέω, τη δόση της χαράς και της ευτυχίας. Άσχετο αυτό που μπαίνει στις αποθήκες του ουρανού. Αλλά είναι χαρά, μια καλή κουβέντα, ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά, ένας λόγος παρηγορητικός. Δεν στοιχίζει τίποτα, μπορεί να το κάνεις και να δίνεις τους γύρω σου. Εξάλλου ο χριστιανός χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε, γιατί έχει κάτι νέο να περιμένει. Όπως είπαμε άλλες φορές, ότι κάθε μέρα είναι μια έκπληξη, αν το σκεφτούμε. Δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει αύριο, έτσι. Μου πείτε, μπορεί να είναι κάτι κακό. Πάλι είναι έκπληξη. Δεν γνωρίζεις. Σύμφωνα με τη ροή των πραγμάτων, εντάξει, θα ξυπνήσω. Αν έχω δουλειά, θα πάω στη δουλειά μου, θα κάνω τη ρουτίνα μου, θα έρθω σπίτι κλπ. Είναι μια ρουτίνα. Όμως δεν ξέρεις τι μπορεί να βγει μέσα σε αυτήν τη ρουτίνα. Η ελπίδα του χριστιανού υπερπηδά τα στενά όρια της παρούσας ζωής και σαν απολαμβάνει προκαταβολικά τον νέο ουρανό και τη νέα γη που μας υπόσχεται ο Κύριος. Κάποτε ξαπλώνω το βράδυ να κοιμηθώ, κλείνω τα μάτια μου, Κύριε, ωραία ως εδώ. Τι γίνεται, το μέλλον, πώς θα είναι. Λέει ο λόγος που θα είναι έτσι, έτσι, έτσι. Δεν μπορούμε βέβαια να το αντιληφθούμε καλά, γιατί είμαστε... Το μυαλό μας δεν μπορεί να δει τα πνευματικά ακριβώς πώς θα είναι, γιατί δεν τα έχουμε δει, λέει και ο Παύλος, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν αυτά που ετοίμασε ο Θεός για μας. Αλλά μπορούμε να έχουμε λίγες γεύσεις ότι θα είναι πολύ, πολύ, πολύ όμορφα. Τόσο όμορφα που δεν περιγράφονται. Και η χριστιανική προσδοκία μεταβάλλει την παρούσα ζωή μας σε ένα προθάλαμο, ας πούμε, του ουρανού. Και σε μέρος τόσο κοντά στον ουρανό δεν υπάρχει θέση για πρόσωπα κατσουφιασμένα. Αφού μπαίνεις, εισέρχεσαι στην αιωνιότητα. Είμαστε κοντά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και ο επερχόμενο αιώνιο μέλλον, αδερφοί, θα έχουν καμιά σημασία οι μέρημνες και οι θλίψεις της παρούσας ζωής και τα συμφέροντα? Καμιά φορά είναι κάποιες καταστάσεις δυθάριστες και λέμε, όταν πάμε στον ουρανό θα μάθουμε γιατί έγινε αυτό, γιατί έγινε εκείνο, γιατί συνέβηκε αυτό, γιατί το επέτρεψε ο Κύριος. Θα σας πω, ούτε θα μας νοιάζει. Θα είμαστε τόσο μες στην παρουσία του Κυρίου που δεν θα μας ενδιαφέρει η ζωή αυτή, γιατί έγινε το ένα και γιατί έγινε το άλλο. Ας μην το μάθουμε ποτέ. Ο Κύριος ξέρει, αυτό μας φτάνει. Δεν είναι ανάγκη να μάθουμε τα πάντα. Δεν και νομίζω και στον Ισαΐα ότι δεν θα υπάρχει μνήμη των πρώτερων πια, όταν θα είμαστε εκεί. Δεν θα μας ενδιαφέρει πια. Θα είμαστε μέσα στην παρουσία του Κυρίου και θα βλέπουμε μπροστά. Βέβαια θα ξέρουμε για τον Κύριο, για τη σωτηρία μας, για τη θυσία του Κυρίου, ναι, γιατί είναι αυτό που μας συνδέει μαζί του, αλλά δεν νομίζω να θυμόμαστε στον ουρανό δυσάρεστες καταστάσεις που περάσαμε εδώ στη γη και αδικίες που μας έγιναν κλπ. Γιατί τότε δεν θα είναι ουρανός, δεν θα είναι δηλαδή η χαρά της σωτηρίας, ούτε θα σκεφτόμαστε άτομα που δεν είναι μαζί μας πια γιατί χάθηκαν αιώνια. Μπορεί να ήταν και αγαπητά πρόσωπα. Γιατί τότε θα πάει να μπει μέσα σου μια θλίψη. Δεν θα υπάρχει. Ο Κύριος θα μας κατακάνει τα πάντα νέα. Ο βαθμός της ευτυχίας μας, αδερφοί, κατά μεγάλο μέρος εξαρτάται από την κατεύθυνση του βλέμματος μας. Πού ατενίζουμε, πού δίνουμε μεγάλη σημασία. Δεν λέω να μην μαγειρέψεις για αύριο, να μην εργαστείς, να μην φυλάξεις κάτι στην άκρη αν μπορείς για, είπαμε, τη δύσκολη μέρα που μπορεί να έρθει. Εντάξει, αλλά δεν βλέπεις τα βλεπόμενα. Πας στα μη βλεπόμενα. Γι' αυτό ο Παύλος από το βάθος της φυλακής της Ρώμης φωνάζει «Να χαίρεστε στον Κύριο πάντοτε». Να το πω ξανά, «Να χαίρεστε». Γιατί αυτή η χαρά ήταν μια ζωντανή πραγματικότητα. Σκεφτείτε τον Παύλο να είναι στη φυλακή, αλλά γι' αυτό να είναι ουρανός. Δεν τον νοιάζουν οι φωνές, οι φασαρίες. Κλείνεις τα μάτια σου και είσαι στον ουρανό. Ας την αλυσίδα να κρέμεται. Και τι έγινε? Όλοι αυτοί οι παράγοντες της εν Χριστώ χαράς ήταν αναπόσπαστα συνδεδεμένοι με την ατομική πείρα του Αποστόλου Παύλου. Εφεσίους 1:13. Χαιρόταν δηλαδή για την κληρονομιά που είχε αποκτήσει εν Χριστώ. Σφραγιστήκατε με το Πνεύμα το Άγιο που μας υποσχέθηκε, το οποίο είναι αραβώνας της κληρονομιάς μας για την απολύτρωση της ιδιοκτησίας του. Σφραγιστήκαμε. Αμήν. Αραβώνας, τι είναι στην νομική γλώσσα? Είναι το καπάρο που λέμε, η προκαταβολή που δίνεται ως εγγύηση για την εκπλήρωση κάποιας υπόσχεσης. Όπως το down payment που λέμε. Θες να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο, πόσο είναι? 10.000. Θα το πάρω σε λίγες μέρες. Μα το κρατήσω, δώσε κάτι. Δώσε 500.000 ευρώ, και όταν θα έρθει, πάρει να δώσει τα υπόλοιπα. Το καπαρώνεις για να μην μπορεί να το δώσει σε άλλον. Γιατί σου λέει, αν δεν έρθεις, θα μου μείνει. Ο αραβώνας τι είναι? Υπόσχομαι, ένας νέος με μια νέα, ότι θα σε νυφευτώ. Και αυτή λέει, θα σε παντρευτώ. Κάνεις μια υπόσχεση, τον αραβώνα. Δεν έχει γίνει ο γάμος, θα γίνει. Εδώ λέει, σφραγιστήκατε με το Πνεύμα το Άγιο που μας υποσχέθηκε, το οποίο είναι αραβώνας της κληρονομιάς μας. Δεν την πήραμε, αλλά είναι εκεί, καπαρωμένη. Για την απολύτρωση της ιδιοκτησίας του. Δεν είμαστε απολυτρωμένοι ακόμα. Είμαστε μέσα σε αυτά τα σώματα. Πέφτουμε, παραμαρτήσουμε, μας πειράζει ο εχθρός. Όταν όμως τη στιγμή του θανάτου μας ή της αρπαγής, ό,τι έρθει πρώτο, γιατί όταν πεθάνει κάποιος δεν παραμαρτήσαμε εκεί και πέρα, στο τέλος όλοι θα αρπαχθούν, τότε λέει θα πάρεις την κληρονομιά σου και θα απολυτρωθείς εντελώς. Αλλά έχεις τον αραβώνα από τώρα. Σφράγι είδαν πάνω μας. Ποιο? Το Πνεύμα το Άγιο. Φιλιππισίους 3:10. Αυτήν την προκαταβολή την έλαβε ο Απόστολος Παύλος σε εξαιρετική δόση μάλιστα. Γιατί χαιρόταν που του δόθηκε το δικαίωμα, λέει, να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Ανάστασής του. Γιατί το λέμε, μας φράγεσαι με το Πνεύμα το Άγιο, δεν είναι να λέμε είμαι βαπτισμένος με το Πνεύμα το Άγιο, δοξάστε με. Ο σκοπός είναι μέσα από το Πνεύμα να γνωρίσεις αυτόν και τη δύναμη της Ανάστασής του και την κοινωνία των παθημάτων του και να συμμορφώσω, λέει, τον εαυτό μου με το θάνατό του. Βλέπετε, δεν είναι μόνο Ανάσταση δύναμη ωραία, είναι και η κοινωνία των παθημάτων. Και ο Παύλος πέρασε. Λέει, συνεσταυρώθη μετά του Χριστού. Σαν να σταυρώθηκα και εγώ μαζί με τον Χριστό. Αφού ο Κύριος έκαμε το έργο του τέλεια, εμείς θα υποφέρουμε. Πρέπει να το γνωρίσουμε σε όλα τον Κύριο. για να αντιληφθούμε τι θέλει από μας. Χαιρόταν στο έργο το οποίο εργαζόταν για τον Κύριον Ιησού. Επομένως, αδερφοί, πώς πάμε να πω χαρά, χαράν του Κυρίου. Την έχεις τη χαρά, την έχεις έντονη, την απολαμβάνεις περισσότερο από κάθε άλλο. Εάν συμβαίνουν καταστάσεις και συγχύζεσαι και νευριάζεις εύκολα, χάνεις την ειρήνη σου εύκολα, θυμώνεις, είσαι δυστυχισμένος, κλαίσεις εύκολα με το τίποτα και η χαρά έρχεται κάποτε, υπάρχει πρόβλημα εκεί στη ζωή σου. Πρέπει να το δεις. Έχασες την όρασή σου, έχασες αυτό που περιμένεις. Το πνεύμα του Θεού είναι εκεί. Δεν είναι ότι δεν σώθηκες ή έχασες τη σωτηρία σου. Απλά δεν είναι όμορφο το παιδί του Θεού να ζει μέσα στη μιζέρια, την πνευματική. Γιατί, αν το δούμε από μια άλλη πλευρά, η χαρά είναι και ένδειξη πνευματικότητας. Είναι ένα από τα στοιχεία που το Πνεύμα του Άγιο δίνει στον άνθρωπο. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Το βάζει μέσα, χαρά. Μπορούσε να πει αγάπη, θλίψη, ειρήνη. Γιατί η θλίψη σε κάνει, σε εκπαιδεύει. Ναι, μας εκπαιδεύουν οι θλίψεις, αλλά λέει αγάπη, χαρά, ειρήνη. Θέλει και τα τρία. Είναι σαν το θερμόμετρο που ελέγχει την κατάσταση της υγείας σου. Έχω αγάπη. Γιατί λέει στο τέλος η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Θα καταφέρει ο εχθρός να τους ψυχράνει και χωρίς την αγάπη και ο Θεός θα το επιτρέψει βέβαια. Είναι οι μέρες, οι ώρες του σκότους. Έχω αγάπη. Έχω. Έχω χαρά. Έχω ειρήνη. Ή τη χάνω αμέσως με το τίποτα. Είμαι όπως το σαρκικό που είναι όλα ειρηνικά γύρω μου και έχω ειρήνη. Μόλις γίνει κάτι, χάνω την ειρήνη μου. Μα η ειρήνη βγαίνει από μέσα, δεν έρχεται απ' έξω. Γιατί είπαμε, απ' έξω ο καθένας θα έχει ειρήνη. Να σας ξαναπώ εκείνο το παράδειγμα που είπα παλιά. Βάρανε σε κάποιους ζωγράφους, δεν ξέρω, καλλιτέχνες, να ζωγραφίσουν κάτι που να δείχνει την πραγματική ειρήνη, τη βαθιά ειρήνη του ανθρώπου. Και κάνανε όλη τοπία, ωραία, ιδηλιακά, θάλασσα, ήλιος και κάποιος που κάθεται εκεί, ειρήνη, έτσι, λογικά, κάνει διάφορα τέτοια. Κάποιος άλλος έκανε φουρτούνες, τυφώνες, ανέμους, ξέρω εγώ, και ένας άνθρωπος καθόταν εκεί, πάλι ήσυχος όμως, μέσα σε όλον αυτόν την αμπουμπούλα. Και πήρε αυτό το βραβείο. Γιατί η πραγματική ειρήνη του Θεού στον άνθρωπο είναι, μπορεί όλα γύρω σου να κουνιούνται, εσύ όμως έχεις την ειρήνη του Κυρίου. Γιατί όλοι οι άλλοι, φυσικά θα έχεις ειρήνη όταν είναι όλα ειρηνικά γύρω σου. Μπορείς μέσα στις καταστάσεις, στις φασαρίες να πεις, παιδιά, ειρήνη. Και να είσαι και ειρηνοποιός, μακάρι ειρηνοποιεί. Να φέρεις εσύ την ειρήνη για να τους πεις, ελάτε, κάτσετε κάτω. Μα εσύ και εσύ θα τους φέρεις εσύ διαλλαγή, ό,τι είναι κατάσταση, και να ειρηνεύσεις εσύ τα πράγματα. Όπως τον Κύριο που ειρήνευσε τη θάλασσα και σώπασεν ο άνεμος. Και έφερε ειρήνη, αυτό θέλει ο Κύριος, στην κατάσταση, την αμαμπουμπούλα, όχι να είσαι και εσύ και να τσιρίζεις παραπάνω από όλους, αλλά ακριβώς να φέρεις την ειρήνη, με τη χαρά και την αγάπη. Η ζωή της πίστης, αδερφοί, είναι ζωή χαράς. Αλλά δεν είναι δυνατόν να έχεις χαρά χωρίς αγάπη, χωρίς ειρήνη, χωρίς μακροθυμία. Ο καρπός του πνεύματος είναι ένας. Εάν δεν αγαπάς, δεν είναι δυνατόν να έχεις χαρά. Είναι τόσο στενά δεμένα αυτά. Αλλά ένας άνθρωπος κλεισμένος στον εγωισμό του, στο άτομο του, δεν είναι δυνατόν να έχει χαρά. Γιατί σου λέω, φταίνε τα πάντα. Αλλά οι ρίζες της χαράς από πού θα αντιλήσουν δύναμη, τους χυμούς τους, από τον εγωισμό? Η παρουσία και η απόλυτη κυριαρχία του Κυρίου στην καρδιά μας διώχνει αυτά τα σκοτάδια και κάνει το φως να φέγγει. Όλοι έχουμε την εμπειρία της αναγέννησης. Και ό,τι μας λένε οι έξω που δεν το γνωρίζουν, μα τι έπαθες, γιατί είσαι συνέχεια χαρούμενος. Δεν βρίζεις, δεν κάνεις, συγχωρείς εύκολα, όλα τα περνάς από πάνω. Βλέπετε, τα λόγια του Θεού αποδεικνύονται και να... εμείς όταν αναγεννηθήκαμε, ξέραμε από την Αγία Γραφή, τι ξέραμε, 5 λόγια, ο Χριστός πέθανε για σένα, δέξω το. Αλλά βλέπουμε στην πράξη ότι δεν είναι λόγια. Ενεργούν πραγματικά ότι ο Θεός επεμβαίνει με τέτοιον τρόπο που αλλάζει τον άνθρωπο και τον κάνει χαρούμενο. Και βλέπεις, ας πούμε, τον ουρανό και λες, είναι πιο ωραίος ο ουρανός. Ενώ ήταν ιδίως κάθε μέρα. Τα δέντρα είναι πιο πράσινα, τα λουλούδια είναι όμορφα, οι μυρωδιές, όλα σου αρέσουν. Για όλα ευλογείς. Ενώ ήταν η ίδια φύση και τα ίδια πράγματα γύρω σου. Ακόμα και οι φίλοι και οι εχθροί, λες, δεν πειράζει, ο Κύριος ευλογεί. Μπορεί να έρθουν εναντίον σου και λες, δεν πειράζει. Γιατί δεν σε πειράζει, γιατί είναι από μέσα η χαρά που βγαίνει. Δεν περιμένεις να σου πει ο άλλος, ναι, είσαι πολύ καλός, ναι, αν σου πει ότι δεν είσαι πολύ καλός, αμέσως τα παίρνεις στο κρανίο που λέμε. Δεν έχεις τέτοια ανάγκη. Όταν μιλάει ο Λόγος του Θεού για χαρά, εννοεί μια μόνο χαρά, τη χαρά του Κυρίου Ιησού. Τη χαρά που είχε εκείνος από τη μόνιμη εξάρτησή του από τον Πατέρα. Τα σπουδαιότερα δώρα του Θεού, αδερφοί, δεν είναι τα εξωτερικά, γι' αυτόν είπα. Πολύ ωραία να έχεις ένα μεγάλο σπίτι, πανέμορφο, χωρίς δάνειο. Δικό σου, από τον Κύριο. Μια κληρονομιά. Μια ωραία αυτοκινητάρα. Όλα τα επιπλά σου, τα παιδιά σου, μορφωμένα, όμορφα, ωραία, με καλό χαρά. Όλα ωραία. Εσωτερικά, μέσα σου έχεις τη χαρά. Αν έχεις τη χαρά του Χριστού, είσαι πολύ πλούσιος. Τα έχεις όλα και ας μην έχεις τίποτα. Μπορεί να είσαι σε ένα πολύ φτωχό σπιτάκι. Ανοίγεις το συρτάρι, να βάλεις τα πυρούνια και να είναι μαγκωμένο μαγκώνι. Η βρύση να στάζει. Το ένα θέλει, το άλλο θέλει φτιάξει. Αλλά μέσα σου να έχεις μια ειρήνη και μια χαρά. Και λέει, Κύριε, σε ευχαριστώ. Θα έρθει η ώρα που θα με πάρεις και στο σπίτι μου, στον ουρανό, δεν μετράμε τίποτε με αυτό. Δεν με πειράζει. Είναι όλα σχετικά, αδερφοί. Όταν σκεφτούμε τις ανέσεις, είναι σχετικές. Κάποιον μιλούσε τελευταία και λέγαμε, ήταν γονάκι μου τον Πέτρο, ένα μικρούλης τώρα, 2 χρόνο, και λέω, αυτόν τον μωρό τώρα μεγαλώνει σε ένα ωραίο σπίτι με ωραίους γονείς, τηλεόρασή του, το πάτου εκεί μπροστά, όλα τις ανέσεις, air condition, θέρμαση, ωραία. Μεγαλώνει ωραία το μωρό, σε ένα ωραίο περιβάλλον. Ας πούμε ότι αυτό το παιδί ήταν, όχι πριν 1000 χρόνια, σήμερα σε μια χώρα, στο Ιράν, σε μια γκαλίβα, με γονείς που το αγαπούν μεν, αλλά φτωχαδάκι, δηλαδή ξυπόλυθος κλπ. Πάλι ευτυχισμένο θα ήταν. Εμείς όταν μεγαλώσαμε είμαστε σε μια φτωχή οικογένεια. Ήμουν πολύ ευτυχισμένος που ήμουν μικρός. Δεν είχαμε πολλά, αλλά ήμουν ευτυχισμένος. Μόνο που είχα τους γονείς, τα αδέρφια μου, στο σπιτάκι μας, το φτωχικό, ήταν ωραία. Δεν με ένοιαζε γιατί δεν έχω τηλεόραση. Εντάξει, τότε δεν είχε κιόλας. Πολύ σπάνια να έχει κάποιος. Θα ήθελα να είχα, αλλά δεν είχαμε και δεν είμαστε θλιμμένοι. Για πηγαίνετε 2000 χρόνια πίσω. Εμείς τώρα πατούμε το κουμπί και ανάβει το φως. Και ο πιο πλούσιος άνθρωπος, τι, πριν 1000 χρόνια, δεν μπορούσε να πατήσει κουμπί να ανάψει φως. Άντε να έχεις πολύ έλαιο με πολλά κεριά και να έρχεται ο υπηρέτης με το κοντάρι να ανάψει τα κεριά. Ο πλούσιος. Να έχει πολύ έλαιο, πολλά κεριά, ας πούμε, να φωτίσει το σπίτι. Άσε που θα μύριζε και ο καπνός, τέλος πάντων, σίγουρα θα μύριζε με τις αναθυμιάσεις. Πυρσούς στα πλάγια. Λέμε και τώρα για το φως. Τι τηλεοράσεις, τι ραδιόφωνα, τίποτα. Πώς ζούσαν οι άνθρωποι. Και λες, αυτός ήταν πλούσιος. Α, ο πλούσιος με τον φτωχό Λάζαρο. Τι είχε ο πλούσιος. Ντυνόταν ωραία ρουχάκια λοιπόν. Και έτρωγε ωραίο φαγητό. Και λοιπόν, ήταν το κρεβάτι του ορθοπαιδικό. Ήταν, ξέρω εγώ, τι κλάσεις ήταν. Όχι. Μπορούσε να μπει στο Μερσεντές του να πάει βόλτα, να πάει το αεροπλάνο. Όχι. Άντε, αν ήταν πλούσιος, να κάτσει στο Γαϊδούρι. Άντε, κάτσει στην Καμίλα. Πάλι εκεί πάνω κάτω να πάει. Αυτό υπήρχε. Και ήταν ευτυχισμένοι γιατί λέει: Έχω τα πάντα. Βλέπετε ότι είναι όλα σχετικά τελικά. Εμείς έχουμε σήμερα ανέσεις. Δηλαδή, πες ότι έχεις ένα παλιό αυτοκινητάκι. Αλλά μπαίνεις μέσα, κάθεσαι, τι ξεκινάει και πηγαίνεις. Τουκ-τουκ-τουκ πηγαίνεις. Σε παίρνει. Δεν θέλεις να πας με τα πόδια. Ούτε κάρο, ούτε άλογο να σε τραβήξει. Αλλά λέμε: Ο άλλος έχει τέτοιο. Εγώ είμαι έτσι, είμαι μίζερος. Άμα μάθουμε να εκτιμούμε αυτά που ο Κύριος μας έχει δώσει, τότε βλέπεις πραγματικά από πού έρχεται η χαρά του Κυρίου. Όχι να βλέπεις γύρω-γύρω και να δεις τι δεν έχω, αλλά δες τα πόσα πολλά ο Κύριος μας έδωσε. Και αδερφοί, ένα χαρούμενο και γελαστό πρόσωπο είναι η καλύτερη βιτρίνα του Χριστού. Για σκέψου να πάνε να ευαγγελίσεις και να είσαι μουτρωμένος μίζερος. Να σου πω για τον Χριστό, αλλά να ξέρεις εγώ πόσα βάσανα έχω. Ένας είπε άλλος, τι έρχεσαι να με ευαγγελίσεις. Τι είναι το Ευαγγέλιο? Τα καλά νέα, οι αγαθές αγγελίες. Πορευθέντες, μαθητεύσεις, αντιπάντα τα έθνη, να σωθεί ο κόσμος, να ακούσει τα καλά νέα. Ποια καλά νέα? Θα τα δώσεις τα καλά νέα με μούτρα, με βάρος, ή θα τα δώσεις με χαρά, γιατί επιτέλους μπορείς να σωθείς κι εσύ όπως σε σώθηκα κι εγώ. Κάποιοι κάνουν το Ευαγγέλιο ότι θα έχεις πολλά λεφτά και πολλές δουλειές και πολύ όμορφη γυναίκα και όλα γιατί ο Κύριος σε ευλογεί. Ναι, αλλά αυτό πάλι πάει στο σαρκικό. Δεν μας τα υπόσχεται ο Κύριος αυτά. Ναι, λέει, θα σου δώσω πολλαπλάσια εδώ. Αλλά δεν είναι εδώ η υπόσχεσή μας. Βλέπουμε στην πράξη, μέσα σε όλους τους αιώνες, όλους τους πιστούς και πολύ πνευματικούς και εμείς, ότι δεν συμβαίνει αυτό. Δεν είναι όλοι οι πολύ πνευματικοί άνθρωποι πλούσιοι οικονομικά. Δεν ήταν. Ο Κύριος ζούσε σαν ένας απλός άνθρωπος. Δεν είχε λεφτά στην τσέπη του. Άντε, πες, ο Κύριος ήταν για το έργο και δεν. Για άλλοι άνθρωποι. Λένε για τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ ήταν ένας και ήταν πλούσιος. Πόσοι άλλοι δεν ήταν πλούσιοι και όμως ήταν άνθρωποι αγαθοί που αγάπησαν τον Κύριο και έμειναν μέχρι τέλους. Ο πλούτος είναι μέσα. Ο Κύριος δεν μπορεί να δώσει, μπορεί να δώσει και εξωτερικά, αλλά δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Άρα η χαρά, αδερφοί, του Κυρίου ελκύει τους ανθρώπους και αναγκάζονται να αναγνωρίσουν και να ομολογήσουν το μεγαλείο του Κυρίου. Είναι όμορφη η ζωή της πίστης με τη χαρά του Χριστού. Δεν είναι σχήμα λόγου. Δεν είναι μια εσωτερική αντίδραση. Δεν είναι αυτή υποβολή. Είναι δώρο από τον Κύριο. Και το βλέπουμε από την αναγέννηση και μετά. Λέει, προσέχετε, λέει, να μην κλέψει κανείς τη χαρά σας. Είναι ένα δώρο δοσμένο του Πνεύματος, έτσι, χαρά, αγάπη, ειρήνη, γκράτεια. Εκεί που είναι η χαρά, σου λέει, πρόσχε να μην σου την κλέψει ο εχθρός. Όσο κατεβαίνει στη σάρκα, τότε είσαι επιρρεπής να σου την κλέψει. Γιατί σου λέει, αφού είσαι σαρκικός, σου αφαιρέω, λέει ο διάβολος, από γύρω-γύρω αυτά που κοιτάζεις, άρα δεν θα έχεις χαρά. Ενώ όσο είσαι μέσα χαρά, κλεισμένη μέσα σου, δεν μπορεί να σου την κλέψει. Γι' αυτό πρέπει να ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, για τα τόσα πολλά που μας έδωσε. Και αν στερούμαστε κάποια, γιατί ο καθένας μπορεί να πει: εγώ μου λείπει αυτό, εμένα μου λείπει εκείνο, εγώ θα ήθελα το άλλο. Ο Κύριος επιτρέπει, όπως τον Παύλο, κάποιες αδυναμίες εισαγωγικά, για να μην το πάρουμε και πάνω μας. Όμως αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να νομίζουμε ότι ο Θεός δεν μας αγαπάει, δεν ενδιαφέρεται για μας. Είμαστε πάμπλουτοι. Όταν σκεφτούμε την αιωνιότητα, είμαστε πολύ πολύ πιο πλούσιοι από οποιοδήποτε άνθρωπο. Να πω ένα τελευταίο. Δεν λέει ο Κύριος, τι κι αν κερδίσει ο άνθρωπος τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Για σκέψτε το αυτό το πράγμα. Σκέψτε έναν άνθρωπο που δουλεύει, καριέρα τίμιος, να μην κλέψει έτσι, αλλά δεν είναι πιστός. Να κάνει να μεγαλώσει, μεγαλώσει την περιουσία του, μεγαλώσει την περιουσία του και τα κατάφερε στο τέλος και έχει μια τεράστια περιουσία και πέθανε. Γέρος. Ωραία, τι έγινε. Χάνεται αιώνια ο άνθρωπος αυτός αφού δεν πίστεψε. Τα λεφτά του θα μείνουν, θα πάει στα εγγόνια του όπου πάνε. Τι κι αν κερδίσει τον κόσμο όλο και χάσει την ψυχή σου. Ενώ σκέφτομαι ένα φτωχό ζητιάνο, γιατί πάμε στην άλλη άκρα, όπως το φτωχό Λάζαρο της παραβολής, που δεν είχε τίποτα, μες στις πληγές του, τον έγλυφαν οι σκύλοι, άδικα, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός δεν απόλαυσε. Πόσα χρόνια έζησε, 20, 30, 40, 50, πόσο χρόνο ήταν ο Λάζαρος και πέθανε. Προφανώς δεν ήταν 100 χρονών για να ζήσει μέσα στη μιζέρια, πέθανε. Στην αιωνιότητα, το είπε ο Κύριος στην ιστορία αυτή, είτε ήταν αληθινή είτε παραβολή, δεν έχει σημασία, πριν 2.000 χρόνια. 2.000 χρόνια ο Λάζαρος τώρα είναι στην παρουσία του Κυρίου. Δεν αξίζει τον κόπο να χάσεις τα 50-60 όσων έζησε και να απολαμβάνεις τα αιώνια. Όπως και να το δούμε, δεν συμφέρει να κοιτάζουμε για εδώ. Συμφέρει το αιώνιο. Άμα σε ευλογήσει ο Κύριος και εδώ, ευχαριστούμε. Αν δεν μας ευλογήσει, πάλι ευχαριστούμε. Αυτό που μετράει είναι η αιωνιότητα. Εκεί πρέπει να βλέπουμε. Από εκεί αποδεικνύεται το παιδί του Θεού το πραγματικό. Όχι να ανταγωνίζεσαι εδώ τι θα αρπάξεις και τι θα κερδίσεις, γιατί τότε είσαι όπως ένας κοσμικός άνθρωπος που βλέπει μέχρι το θάνατο. Σου λέει μετά δεν ξέρουμε τι υπάρχει. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για αυτά τα λόγια. Ευχαριστούμε για τη χαρά που βάλες μέσα μας, Κύριε μας. Που μας έσωσες, Κύριε μας, και εδραιώθηκε μέσα αυτή η χαρά, Κύριε μας. Και ξεχυλίζει από μέσα μας πολλές φορές που θέλουμε να γελάσουμε, να αστειευτούμε, να νιώθουμε πραγματικά, Κύριε μας, ευτυχισμένοι και καμιά φορά δεν γνωρίζουμε και τον λόγο, αλλά βγαίνει, αναβλύζει από μέσα μας, Κύριε, γνωρίζοντας ότι Εσύ είσαι μαζί μας. Εσύ μας τα ετοίμασες όλα, Κύριε. Εσύ πέθανες πριν εμείς καν υπάρξουμε, πριν σε γνωρίσουμε. Τα έδωσες όλα, Κύριε μας. Και μας λες να σε ακολουθήσουμε, να σταθούμε μέχρι τέλους και θα έρθεις να μας παραλάβεις, Ιησού μου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για αυτήν την ευλογία. Ευχαριστούμε για την ώρα, Κύριε μας, που θα σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο και θα είμαστε ένα μαζί σου, Χριστέ μας, στους αιώνες των αιώνων, Κύριε μου. Φύλαξε μας να μην χάνουμε τη χαρά μας, Κύριε, και θέλουμε η χαρά μας αυτή να διευρύνεται, γνωρίζοντας ότι όσα άτομα γνωρίζουμε που είναι στον κύκλο μας, συγγενικά μας ή φιλικά μας, να σώζονται και αυτά, Κύριε. Δεν θέλουμε, Κύριε μας, να χαθεί κανένας. Τουλάχιστον από αυτούς που γνωρίζουμε, ξέρω ότι πολλοί θα μείνουν, δεν θα είναι στον ουρανό μαζί σου, αλλά όσον αφορά εμάς που επηρεάζουμε τον κύκλο μας, Κύριε, άτομα που γνωρίζουμε, σώσε τα, Κύριε μας, σε παρακαλούμε. Είμαστε όλοι μαζί στην παρουσία σου, Χριστέ μας, Άγιε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μιλάμε τελευταία και ίσως να και το τελευταίο σήμερα για τις διαθήκες που ο Θεός έκανε με τους ανθρώπους. Από την αρχή και είδαμε ότι ο Κύριος αδελφοί είναι πιστός. Αυτό μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Σε ό,τι έχει υποσχεθεί ο Θεός, σε ό,τι έχει πει ο Θεός είναι ναι και αμήν. Και πολύ περισσότερο που δεν μπορεί να το πεις αυτό, γιατί κάθε λόγος του Κυρίου είναι ναι και αμήν. Δηλαδή θα μπορούσα να πω πόσο μάλλον όταν κάνει διαθήκη ο Θεός. Δεν χρειάζεται ο Θεός να κάνει διαθήκη για να δούμε την πιστότητά Του, αλλά ο Κύριος το κάνει και αυτό, για να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε ότι ο Θεός δεσμεύεται. Όταν μας μιλάει, όταν μας υπόσχεται κάτι, όταν ανοίγει το στόμα του ο Κύριος, δεν υπάρχει αμφισβήτηση ως προς αυτό. Αμήν. Και κάνει διαθήκη, δεσμεύεται. Και ο Θεός θέλει να μας δεσμεύσει και εμάς όμως. Γιατί θέλει να μας δεσμεύσει? Γιατί δεν μας αφήνει έτσι ξέφραγο αμπέλι? Γιατί? Γιατί θέλει να μας προστατεύσει. Θέλει να μας φυλάξει. Αμήν. Θέλει να μας φυλάξει ο Κύριος κοντά Του. Να μην ξεκλίνουμε. Να θυμόμαστε πάντοτε ότι έχουμε δώσει μια υπόσχεση μπροστά στο Θεό και έχουμε μια δέσμευση μπροστά Του, όσο μπορούμε να το καταλάβουμε. Έχουμε μάθει, έτσι μας έχει μάθει ο κόσμος, το φρόνημα του κόσμου, να εγώ θέλω να είμαι ελεύθερος, να κάνω ό,τι θέλω. Ναι, αλλά αν δεν είσαι δούλος του Θεού, είσαι δούλος του διαβόλου, δούλος των επιθυμιών σου, δούλος της σάρκας σου. Και ή θα δουλεύεις το πνεύμα ή θα δουλεύεις τη σάρκα. Ένα από τα δύο. Και αυτά τα δύο δεν τα πάνε καλά λίγο μαζί. Συνέχεια τσακώνονται. Είναι αντίθετα το φρόνημα της σάρκας από το φρόνημα του πνεύματος. Γιατί το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος. Ενώ το φρόνημα του πνεύματος είναι ζωή και ειρήνη. Και ο Θεός ήρθε να μας δώσει ζωή. Μας κατασκεύασε, μας δημιούργησε για να έχουμε ζωή και όχι θάνατο. Δεν δημιουργήσει ο Θεός, και ποτέ δεν ήθελε να δημιουργήσει ο Θεός ανθρώπους που θα πέθαιναν.